0: ήταν ανθρώποι με τον νόμο, οι παλιοί Αυστραλοί.
1: Ναι.
0: Και τους σέβομαι γι' αυτό, πολύ. Αλλά τουλάχιστον οι Έλληνες δουλέψανε, κάνανε κάτι, ενταχτήκανε σε αυτή την κοινωνία, αφομοιωθήκανε. Τώρα φέρνεις κάποιον που δεν πρόκειται να αφομοιωθεί σε 10 γενιές και θα σου έχει πρόβλημα. Ποιο είναι το... Γιατί τον φέρνεις? Φέρε ανθρώπους που θα είναι καλούς για το κράτος. Εγώ αυτό είμαι. Και ας με λένε ρατσιστή. Όπως λέω πάντα, δεν είναι ένας πρωθυπουργός αν αυτό που κάνει είναι το σωστό, αλλά πρέπει να κάνει τι είναι σωστό για το κράτος. Αλλά η Ελλάδα, καλά, η Ελλάδα δεν συζητάμε, η Ελλάδα έχει ξεφύγει. Όταν σου λέει ο αστυνομικός, φοβάμαι να πάω να συλλάβω το Ρωμά, τότε τι, ξέχασέ το. Ή βγαίνει ο άλλος ο πολιτικός και του λέει το αστυνομικό θα σε στείλω στα σύνορα. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν, η Ελλάδα όλα είναι εξαρτώμενα από τους πολιτικούς. Εφορία εξαρτώμενη από τους πολιτικούς. Λίγο η εφορία άλλαξε λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δικαστικοί όλοι σκοτώσαν 65 άτομα στο τρένο, δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία. Δεν μπορείς να τους καλύψεις αυτούς. Πώς γίνεται? Ο Καραμαλής να λέει πριν μια εβδομάδα ότι είναι ασφάλεια στα τρένα, ρε φίλε. Όταν λες ότι είσαι ασφάλεια, πάνε να πει το έχεις εξετάσει. Αυτή η καρέκλα του υπουργού που έχεις δεν είναι μόνο για παλαμάκια. Άμα δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα πας και φυλακή. Αλλιώς μην ανεβαίνεις αυτή την καρέκλα. Δηλαδή αυτή τη γνώμη είναι. Και πηγαίναν οι άλλοι. Μα οι Έλληνες είναι και τρελοί, ρε παιδί. Του φυλάγαν τα χέρια, τον ψηφίζαν. Πώς μπορεί να αλλάξει ένα κράτος άμα έχεις τέτοιους πολίτες? Λέμε το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, αλλά και το δέντρο ξεραίνεται από τις ρίζες. Όταν και οι ρίζες είναι σάπιες, τι περιμένεις? Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Σωστό. Κάτι πήγες να πεις...
0: Πολύ απληστία.
1: Για τα πανεπιστήμια κάτι πήγες να πεις πριν.
0: Τα πανεπιστήμια εδώ δεν είναι στην Ελλάδα. Χαβούζα και τέτοια. Όπως είπε ο άλλος. Βγήκε ο άλλος ο Έλληνας και λέει, τι πειράζει, λέει, αν ένας είναι 10 χρόνια. Φίλε, εδώ το πανεπιστήμιο πληρώνεις. Τα κάναν όλα να πληρώνεις. Βέβαια, δεν συμφωνώ σε αυτό. Αλλά εδώ και που πληρώνεις, ένα χρόνο σου δίνουν. Μετά, bye-bye, πρέπει να δώσεις πάλι εξετάσεις. Φύγε, δεν έχει εδώ. Δηλαδή, εδώ, άμα σε πιάσουν και κάνεις παρανομία και μαθητής και είναι κάτι σοβαρό, σε βγάζουν όλο από το άλλο πανεπιστήμιο. Τελείωσες. Έχεις τελειώσει. Δηλαδή, δεν είναι, όχι. Εδώ οι νόμοι είναι, άμα γίνει κάτι έρχεται η αστυνομία κατευθείαν. Σε βουτάνε και bye bye. Mm. Να μην μπει αστυνομία, να κάνεις όπως αυτούς πάνε και τέτοια ναρκωτικά και τέτοια. Με τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση δηλαδή.
1: Mm.
0: Άμα δεις το πανεπιστήμιο λάμπουν.
1: Mm.
0: Είναι νομιμότητα 100%. Αυτά είναι...
1: Μάλιστα.
0: Και κάμερες παντού.
1: Κατάλληλα.
0: Κάμερες εδώ. Δεν μπορεί να κουνηθείς πουθενά. Μόνο στο τουάλε δεν έχουν κάμερες. Και έξω από το τουάλετ έχουν κάμερες. Και στα σερ μέσα έχουν κάμερες σε πολλά.
1: Ναι.
0: Που λέει ο άλλος δεν έχει κάμερες.
1: Και καλά ξηγιάται.
0: Αλλά ήθελα να σου πω και κάτι που είπες για τις κάμερες για τα αυτοκίνητα. Εδώ τα αυτοκίνητα τα βγάζουν οι βιομηχανίες δυστυχώς και σου λένε η ίδια τεχνολογία πάνω στο αυτοκίνητο που έχει κάμερες.
1: Mm.
0: Αλλά εδώ έχει και κρυφές κάμερες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι σταματημένο κάπου με κάμερα και να είναι ένα βεν.
1: Mm.
0: Και σε πιάνουν, ας πούμε.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Αλλά δεν είναι όσο αυστηρά έπρεπε να ήταν. Ας πούμε, πετάνε σκουπίδια και αυτό έχει γίνει το περισσότερο από τους μετανάστες. Δυστυχώς.
1: Κατάλαβα. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα πάλι.
0: Έγινε, Μάνο.
1: Φιλιά πολλά. Χαιρετίσματα και στον Αλέξανδρο από τη Μελβούρνη που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Και καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, θα σας πω πώς συναντήθηκε ο Φελίνη με τον Νίνο Ρότα. Την αφετηρία των τραμ ήταν μαζεμένος κόσμος και περίμενε να έρθει ο σειρμός. Και ο Φελίνη πήγε να πάρει το τραμ στη Ρώμη όλα αυτά. Και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι ένας τυπάκος στεκότανε πολύ μακριά από το υπόλοιπο πλήθος που περίμενε και λέει από μέσα του, τι κάνει αυτός εκεί μόνος του? Οπότε πήγε δίπλα του. Και μετά από λίγο εμφανίζεται ο σειρμός και πάει και σταματάει μπροστά, γιατί ο Νίνο Ρότα ήξερε ότι ο σειρμός δεν θα πάει εκεί που είναι, δεν ήταν το σημείο που έπρεπε να... Λοιπόν, και του λέει, μα πώς το ξέρατε ότι... Του πιάσε την κουβέντα. Και ο άλλος εντυπωσιάστηκε, του λέει, είστε ο μαέστρο, ο Φελίνη? Λέει, ναι. Λέει, ξέρετε, είμαι ένας ταπεινός μουσικός, λέει ο Νίνο Ρότα. Μήπως θα μπορούσα να έρθω κάπου να σας δείξω αυτά που γράφω? Βεβαίως, του λέει ο Φελίνη, διότι άμα είσαι σπουδαίος άνθρωπος όπως ο Φελίνη, δεν σνομπάρεις κανέναν, όλοι είναι ίσοι απέναντί σου, στα μάτια σου. Και πράγματι την άλλη μέρα το πρωί, με μια τσαντούλα σαν γιατρός, πήγε ο Νίνο Ρότα στην Τζινετσιτά, στο γραφείο του Φελίνη, και του έβαλε να ακούσει demo που είχε, ξέρετε, ηχογραφήσεις πρόχειρες κατά μία έννοια. Τα ακούει ο Φελίνη και παθαίνει την πλάκα της ζωής του, και έκτοτε γίναν συνεργάτες, δηλαδή αμέσως τον πήρε στην επόμενη ταινία και του έγραψε τις μουσικές και έκανε την καριέρα που έκανε μετά. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι ένα τυχαίο γεγονός μπορεί πραγματικά να αλλάξει εντελώς τη ζωή ενός ανθρώπου. Σας έλεγα όμως και για τον Έκχαρτ Τόλε νωρίτερα, έναν συγγραφέα αυτοβοήθειας, και θα σας διαβάσω ένα κείμενό του, καθώς αλλάξει τη μελωδία ο κύριος Μυρίδης, θα βάλει την Ιβαντία Ρεμπούτσικα, με τίτλο «Η ζωή δεν είναι τόσο σοβαρή όσο την κάνει ο νους μου». Η θέαση της ομορφιάς σε ένα λουλούδι θα μπορούσε να αφυπνίσει τους ανθρώπους έστω και για λίγο στην ομορφιά που αποτελείς ουσιαστικό μέρος της δικής τους εσωτερικής ύπαρξης, της αληθινής τους φύσης. Ο ανθρώπινος νους είναι εξαιρετικά ευφυής, ωστόσο η ίδια του η ευφυΐα είναι μολυσμένη από παραφροσύνη. Αν η ιστορία της ανθρωπότητας ήταν η κλινική περίπτωση ενός μεμονωμένου ανθρώπου, η διάγνωση θα έπρεπε να είναι χρόνια παρανοϊκά παραλυρήματα, παθολογική ροπή προς τη διάπραξη φόνων και πράξεων ακραίας βίας και ομότητας εναντίον αυτών που αντιλαμβάνεται ως εχθρούς του, καθώς η δική του έλλειψη συνειδητότητας προβάλλεται προς τα έξω. Φόβος, απληστία και επιθυμία για εξουσία είναι οι ψυχολογικές παροθητικές δυνάμεις όχι μόνο πίσω από τον πόλεμο και τη βία μεταξύ εθνών, φυλών, θρησκειών και ιδεολογιών, αλλά και η αιτία ατέρμονης σύγκρουσης στις διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν γίνεσαι καλός προσπαθώντας να είσαι καλός, αλλά βρίσκοντας την καλοσύνη που είναι ήδη εντός σου, επιτρέποντας σε αυτή την καλοσύνη να αναδυθεί. Οι άνθρωποι κάνουν σχέδια χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους το πρότυπο για τη δυσλειτουργία που κουβαλάει κάθε άνθρωπος μέσα του, δηλαδή το εγώ. Ένα μεγάλης κλίμακας άνοιγμα πνευματικότητας έξω από τις θρησκευτικές δομές είναι μια εντελώς καινοτόμος εξέλιξη. Αν οι δομές του ανθρώπινου νου παραμείνουν αμετάβλητες, θα καταλήγουμε πάντα να αναδημιουργούμε τον ίδιο κόσμο, τα ίδια δεινά, την ίδια δυσλειτουργία. Όταν έχεις προσαρτήσει μια λέξη σε κάτι, γνωρίζεις τι είναι. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι, δεν γνωρίζεις τι είναι, απλώς έχεις καλύψει το μυστήριο με μια ετικέτα. Όταν το κοιτάζεις ή το κρατάς και του επιτρέπεις να υπάρχει χωρίς να του επιβάλλεις μια λέξη, μια νοητική ετικέτα, μια αίσθηση δέους και θαυμασμού ξυπνάει μέσα σου. Η ουσία του κοινωνείται σιωπηλά σε σένα και αντανακλά τη δική σου ουσία πίσω σε σένα. Όταν δεν καλύπτεις τον κόσμο με λέξεις και ετικέτες, επιστρέφεις στη ζωή σου μια αίσθηση του θαυμαστού που έχει χαθεί εδώ και πολύ καιρό, από τότε που η ανθρωπότητα, αντί να χρησιμοποιεί τη σκέψη, κατακυριεύτηκε από αυτήν. Ένα βάθος επιστρέφει στη ζωή σου. Όταν βλέπεις ποιος δεν είσαι, η πραγματικότητα του ποιος είσαι αναδύεται από μόνη της. Δεν συνειδητοποιούσα ακόμα ότι η σκέψη δίχως συνέστηση είναι το κύριο δίλημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ζωή δεν είναι τόσο σοβαρή όσο την κάνει ο νους μου. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κατοικούν σε μία ζωντανή πραγματικότητα, αλλά σε μία ενιοποιημένη. Έκχαρτ Τόλε.

0: Και τώρα θα πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο. Αν έρθει κάποια γραμμή βεβαίως, θα σταματήσουμε την αναμετάδοση εκεί που θα τελειώνει κάθε φορά ένα κομμάτι και θα περνάμε στον καλεσμένο από την τηλεφωνική γραμμή. Ο καλεσμένος μας λοιπόν είναι συνθέτης, στιχουργός, δημοσιογράφος, φωτογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός δίσκων και συναυλιών. Το όνομά του Μιχάλης Κουμπιός. Πήγα λοιπόν στα όρια Μπελοκήπων και Σαριανή, σε ένα στούντιο ηχογράφηση, σε ένα κτίσμα μεταπολεμικό κάπως, που ήταν κάποτε κατοικία αλλά μεταμορφώθηκε σε ένα ωραίο καλέσθητο στούντιο ηχογράφησης. Ένα σπίτι χτισμένο από πέτρα, κυρίες και κύριοι, ανάμεσα στις πολυκατοικίες, με μια υπέροχη εσωτερική αυλή που δεν περίμενες να βρεις ανάμεσα σε τόσο μπετόν, τσιμέντο. Εκεί συνάντησα τον καλεσμένο μας, που είναι ο συνθέτης και στιχουργός ενίοτε, Μιχάλης Κουμπιός, που έχουμε αγαπήσει πολλά τραγούδια του και κάποια από αυτά θα ακούσουμε και στην διάρκεια της εκπομπής και ανάμεσα στα κομμάτια της συνέντευξης. Και τώρα, πριν τον καλωσορίσω, πρέπει να σας πω ότι η απαρχή της συνέντευξης ξεκίνησε από μία σύμπτωση πολύ περίεργη, προσέξτε. Είχα διαβάσει εγώ, άνοιξα δηλαδή στο ίντερνετ και διάβαζα το βιογραφικό του πριν πάω, του Μιχάλη Κουμπιού, και ήξερα ότι είχε γεννηθεί σε ένα μευτήριο της Ρόδου, χωρίς να κατάγεται από εκεί, αλλά από ένα άλλο μικρό νησί της περιοχής. Και από το Λίμα Ρόδος έφτασα ύστερα από μικρή περιπλάνηση στο ίντερνετ σε μια είδηση που με έκανε να σκεφτώ την υποκρισία που μας δέρνει. Έχετε ακούσει προφανώς για τη Χελώνα Καρέτα Καρέτα, τη Φώκια Μονάχους Μονάχους, για ένα ελάφι ενδημικό είδος της Ρόδου που ονομάζεται Ντάμα Ντάμα. Έχετε ακούσει ποτέ? Εγώ πάντως δεν θα έλεγα ότι είχα ξαναδεί τη διατύπωση Ντάμα Ντάμα, την ονομασία. Ψάχνοντας λοιπόν λεπτομέρειες για τον Κουμπιό, έμαθα, όπως σας είπα από το ίντερνετ, ότι το είδος Ντάμα Ντάμα, ενδημικό της Ρόδου, έχει προβλήματα. Και όταν τον συνάντησα, τον Κουμπιό, τον ρώτησα εάν γνωρίζει κάτι παραπάνω από αυτό το θέμα. Κάποιοι, για να σας βάλω στο κλίμα, θεωρούν να κάνουν, ότι είναι υποχρέωσή τους να κάνουν αυτό το ελάφι στόχο πυροβόλων όπλων, όπως σας το λέω. Φρίκαρα, και μιας και ο καλεσμένος μας είδε φως στο νησί της Ρόδου, είπα να τον ρωτήσω τι θέμα έχει προκύψει με το ελάφι Ντάμα Ντάμα πριν περάσουμε στην συνέντευξη.
1: Ένα από τα έργα που δουλεύω το τελευταίο διάστημα και είναι και σε φάση που θα κυκλοφορήσει, είναι ένα έργο για σόλο κιθάρα με τον κιθαριστή Στάθη Σκανδαλίδη. Είναι ένα έργο αφιερωμένο στο ελάφι της Ρόδου. Έχει τον τίτλο Ντάμα Ντάμα. Είναι η επιστημονική ονομασία αυτού του ζώου. Αυτό το ζώο κάποια στιγμή είχε φτάσει πολύ χαμηλά πληθυσμιακά. Πάρθηκαν μέτρα και εικάζεται ότι ο πληθυσμός του αυτή τη στιγμή είναι στα 3.000 ζώα στο νησί. Είναι σύμβολο για το νησί.
0: Από την αρχαιότητα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι από την βαθιά αρχαιότητα, αλλά από αρχαίους χρόνους, ναι, σαφώς. Και μπήκε ένα θέμα να ελευθερωθεί το κυνήγι του ελαφιού με κάποια μέτρα που δεν μπορεί να το βάλει σε περιορισμό κάτι τέτοιο. Έτσι και τελικά περάσει αυτό το μέτρο απλή με εξαφάνιση το συγκεκριμένο είδος από το νησί. Δεν έχω πολύ δυνατή φωνή σήμερα, είναι πεσμένη η φωνή μου.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί έχω κοιμηθεί 3 ώρες.
0: Τι σε κράτησε ξύπνο?
1: Ταράχθηκα, δηλαδή δεν περίμενα αυτή την είδηση να έρθει να με βρει και μάλιστα σε μια φάση που είμαι λίγο πριν την κυκλοφορία αυτού του έργου.
0: Ποια είναι η λογική δηλαδή? Θα ελευθερώσουν το κυνήγι γιατί, για να φάνε τα ελάφια?
1: Κάποιοι άνθρωποι ξέρω ότι έχουν σκατά στο κεφάλι τους, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάνουν σε κάτι τέτοιο. Προφανώς ενοχλεί κάποιους ανθρώπους που δεν μπαίνουν στον κόπο να προφυλάξουν τις καλλιέργειές τους, να τις περιφράξουν, γιατί το ζώο αυτό αντιλαμβάνεται ότι και η καλλιέργεια είναι χώρος που του ανήκει, έτσι. Με αποτέλεσμα να προσβάλλονται οι καλλιέργειες κάποιων ανθρώπων εκεί, οι οποίοι εξαγριώνονται, ενώ θα έπρεπε να τις είχαν προφυλάξει. Ή και η πολιτεία στη συνεργασία μαζί τους. Δεν είναι μέτρα σοβαρά αυτά. Δηλαδή,
0: πονάει δότη, βγάζει δότη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά τώρα, σε αυτή την πανανία, τι να λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν, που αντιλαμβάνονται ότι κάθε μορφή ζωής είναι εξέχουσα και σημαντική. Από χθες, δηλαδή, έχουν ξεσηκωθεί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ένα μέρος της παγκόσμιας κοινής γνώμης που συνδέεται με το νησί, που έχει ειδική σχέση με το συγκεκριμένο ζώο και θα πάρει και εκτάσεις αυτό το πράγμα και παγκόσμιες.

εκτός από συνθέτης ο Κουμπιός, ο Μιχάλης είναι και στιχουργός κάποιων τραγουδιών. Ένα από αυτά είναι και το κομμάτι που ακούμε τώρα με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη, του εκλεκτού. Εδώ έχει γράψει τους στίχους και όχι τη μουσική ο Μιχάλης Κουμπιός. Τη μουσική την έχει γράψει ο Μιχάλης Νικολούδης. Έλα, πάρε με.

0: Να σας απαριθμίσω μερικές από τις ιδιότητες αυτού του δημιουργικού ανθρώπου, του Μιχάλη Κουμπιού. Είναι συνθέτης μουσικής και τραγουδιών, ενίοτε στιχουργός, ένα από τα τραγούδια του, τα λίγα που έχει γράψει τους στίχους ακούσαμε, δημοσιογράφος, φωτογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός δίσκων και συναυλιών. Έχει ενδιαφέρον γιατί μικρό παιδί σε ηλικία, δηλαδή το 1979, μικρό παιδί σας διαβεβαιώ, μαζί με μια παρέα φίλων του, στην Οδός Πετσών στο Χατζηκυριάκιο του Πειραιά, ίδρυσαν μια punk κολεκτίβα με τίτλο Κουμπότρυπες ΑΕ. Εκεί στα χρόνια του 90 διετέλεσε για ένα διάστημα διευθυντής προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού Αιγαίο FM 88,3 που ακουγόταν τότε, τώρα δεν υπάρχει πια. Και το κορυφαίο τώρα, για να μην σας πω πολλά για τη διαδρομή, την έξω συνθετική διαδρομή, το 1995 οραματίστηκε και υλοποίησε το περιοδικό Δίφωνο. Εκτέλεσε χρέη συμβούλου έκδοση του περιοδικού από το πρώτο τεύχος, ενώ από το 2000 έως το 2006 διατέλεσε διευθυντής έκδοση και διευθυντής σύνταξης. Στο διάστημα αυτό δε, προφανώς θα θυμάστε τα CD που κυκλοφορούσαν με το Δίφωνο, επιμελήθηκε τα premium CD του περιοδικού και δημιούργησε εξώφυλλα που προκάλεσαν αίσθηση και υψηλές πωλήσεις. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας μαζί του. Είπες κάποια στιγμή τι περιμένεις από μια μπανανία σαν κι αυτήν. Δεν σε πληγώνει πολύ βαθιά ότι φτάσαμε στο σημείο να αποκαλούμε μπανανία τη χώρα μας?
1: Κοίτα, με πληγώνει, παρότι ήταν κάτι το οποίο το περίμενα. Βάλαμε όλοι το χέρι μας για να συμβεί αυτό. Μετατρέψαμε τη δημοκρατία σε αυτό που είχα γράψει ως πιτσιρικάς, που έλεγα τα πράγματα χωρίς να τα φοβάμαι. Λαϊκιστική δημοκρατία. Το έβλεπα αυτό εγώ από το 82.
0: Από ποια σημάδια τώρα?
1: Και τώρα είναι και επιστημονικός όρος αυτός. Δηλαδή, ένα παιδί τότε στην εφηβεία του μίλησε για λαϊκιστική δημοκρατία βλέποντας την ευκολία των λόγων του Ανδρέα Παπανδρέου. Τα πάντα πλέον έχουν γίνει αυτό. Δηλαδή, τα πάντα είναι Πασόκ στη χώρα μας, όπως λες. Τα πάντα όμως. Όλα τα πολιτικά κόμματα είναι Πασόκ. Δηλαδή, ο λαϊκισμός είναι παντού.
0: Είναι αρρώστια.
1: Ναι, είναι μια φαφλότητα, είναι μια αρρώστια που έχουμε δημιουργήσει εμείς. Και ζούμε μέσα σε αυτό. Αρνούμαστε μια κανονικότητα, δηλαδή αρνούμαστε να λάμπουν αυτοί που πραγματικά έχουν τη δυνατότητα να λάψουν. Βγαίνουν μπροστά οι θρασείς, οι ψεύτες, αυτοί πρημοδοτούνται και αυτοί απασχολούν και την κοινή γνώμη καθημερινά. Είναι κάτι το οποίο πάντα συνέβαινε όμως, δεν είναι καινούργιο αυτό. Δηλαδή ακούω διάφορους και λένε «μα το χρυσό αιώνα του Περικλή». Καταρχήν δεν υπάρχει χρυσός αιώνας του Περικλή. Είναι τα 40 χρόνια της ασπασίας αυτής της απίστευτης γυναίκας με τους καταπληκτικούς δασκάλους που ήρθε από τη Μίλητο και παρακίνησε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε την δύναμη να το κάνει, να επενδύσει σε πνευματικούς ανθρώπους βαθιά σκαμμένους και με εσωτερικό βάθος. Οι πλειοψηφίες τότε δεν διαφέραν από τις σημερινές. Ιερατεία, θρησκοληψία, αναθέματα που γέμιζαν τα πηγάδια της Ακρόπολης περί πλούτου. Ναι, μεν υπάρχει μια γραμματεία που αν μπεις μέσα της βαθιά θα ταπεινωθείς και θα πεις «μα, κοίτα σκέψη, κοίτα συλλήψεις, σε πιάνει δέος». Αυτοί οι άνθρωποι όμως ζούσανε δίπλα σε μια πλειοψηφία που είχαν στο κεφάλι τους, όπως είπα στην αρχή, σκατά. Ήταν εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις πάντα θα υπάρχουν. Έχει να κάνει μάλλον με το κλίμα που διαμορφώνεται σε αυτό το σημείο του πλανήτη. Δηλαδή, η ηλιοφάνεια δημιουργεί δύο είδη ανθρώπων χοντρά-χοντρά. Δημιουργεί φωτεινές εξαιρέσεις που η αναζήτησή τους δημιουργεί ψηφίδες που μπαίνουν και σωματώνονται σε αυτό που παγκόσμια ο κόσμος αντιλαμβάνεται ως ελληνικό πολιτισμό. Και υπάρχει και το άλλο. Δηλαδή, ίσως αυτό που λένε μαζάνθρωπος είναι ο πιο βάρβαρος όχλος που έχει υπάρξει από τα διάφορα σημεία του πλανήτη. Δηλαδή η ελληνική ιστορία είναι αυτό το πράγμα. Είναι εμφύλοι, είναι ο καλός να πάει στη φυλακή, να πιει το δηλητήριο, να εξοριστεί. Υπάρχει ζηλιά. Και παρότι ο χριστιανισμός είναι ένα ελληνικό έβριμα, δηλαδή δούλεψαν αυτοί οι λεγόμενοι πατέρες οι οποίοι μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, φτιάξαν αυτή την παραμυθία, ίσως με καλή πρόθεση για να μεταδώσουν αυτό το «αγαπάτε αλλήλους». Δεν πέτυχε. Και μάλλον δεν έχει πετύχει γιατί η καταγωγή μας είναι τέτοια που μπαίνει εμπόδιο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά από όλους. Νομίζω πως προερχόμαστε από την άπλιστη αμοιβάδα, η οποία μέσα στο νερό κυριάρχησε των υπολείπων ειδών και μέσα από τους μετασχηματισμούς έχουμε μέσα μας, στο DNA μας δηλαδή, νομίζω, όλους αυτούς τους μετασχηματισμούς. Δηλαδή του ερπετού, του πρωτεύων θηλαστικού που βρέθηκε σε ανάγκη να φάει το παιδί του, να κανιβαλήσει. Δεν είναι τυχαίο σε όλους τους παγκόσμιους μύθους υπάρχει ο μύθος που ο αδερφός σκοτώνει τον αδερφό. Έτσι. Δεν υπάρχει μύθος, μυθολογία παγκόσμια που να μην υπάρχει ένα τέτοιο επεισόδιο. Και η ελληνική μυθολογία έχει πολλά τέτοια παραδείγματα και όλες οι μυθολογίες του πλανήτη έχουν και διασώζουν αντίστοιχα. Και συνήθως αυτό το είδος το οποίο πρωταγωνιστεί είναι ένα νυχτοπούλι. Δηλαδή αυτός ο οποίος σκοτώνει και μετά αντιλαμβάνεται το λάθος του και παρακαλάει στον Θεό κάτι να γίνει με αυτόν γιατί δεν αντέχει την πράξη του, τον μεταμορφώνει σε νυχτοπούλι. Εξού και ο Γκιόνης. Τον οποίο έχουμε ελοποιήσει στα ψηλά βουνά. Εγώ το έκανα πάνω στους στίχους του Δροσίνη. Υπάρχει βέβαια και του Βυζινού και είναι μια παράδοση που τη συναντάζει με παραλλαγές σε όλη την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη. Αλλά είναι μια παράδοση που τη βρίσκει με παραλλαγές σε όλες τις μυθολογίες του πλανήτη.

0: Εάν ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας λίγο πριν και ενδεχομένως δεν ξέρετε ποιος είναι ο καλεσμένος της εκπομπής μας σήμερα, σας υπενθυμίζω ότι είναι ο συνθέτης και τραγουδοποιός Μιχάλης Κουπιός. Ορισμένα βιογραφικά του σας είπα στην προηγούμενη ενότητα. Θα σας πω ακόμα ότι ο Μιχάλης Κουπιός μελέτησε και μελετάει την ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική στις διάφορες εκφάνσεις της, έχει παρακολουθήσει κύκλους σεμιναρίων για τη σύγχρονη μουσική τεχνολογία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σεμινάρια για τη μουσική στον κινηματογράφο, στο ντοκιμαντέρ, την τηλεόραση, την βίντεο art, καθώς και σεμινάρια ψηφιακής φωτογραφίας. Ολοκλήρωσε ανώτατες σπουδές μέσω μαζικής ενημέρωσης το 2001. Τώρα δεν μπορώ να σας πω για το δισκογραφικό σκέλος, γιατί είναι τόσο μεγάλος ο κατάλογος που θα μας φάει τη μισή εκπομπή. Όμως μπορείτε να βρείτε, αν γράψετε Μιχάλης Κουπιός, και αν σας ενδιαφέρει να δείτε ποια είναι η δισκογραφία του. Εγώ όμως θα πω, πέρα από τους δίσκους με τους Έλληνες δημιουργούς και με τους Έλληνες ερμηνευτές, έχει ηχογραφήσει προσωπικούς δίσκους, ενώ συνθέσεις του έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνείς συλλογές όπως Mystic World, Famous Greek Composer, Night Collection, Buddha Bar, Mother Earth, Putumagio Presents, Greece, A Musical Odyssey. Μας έλεγε νωρίτερα για αυτή την έμονη ιδέα που κυριεύει σε ιστορικές εποχές αυτόν εδώ τον τόπο και οι μισοί στρέφονται εναντίον των υπολείπων μισών. Λοιπόν, αυτό το ονόμασε ως φόρο του αδελφικού αίματος που διατρέχει όλο τον κορμό της ιστορίας, σε φάσεις της ιστορίας. Ο αδελφός που σκοτώνει τον αδελφό. Τα μυθολογικά κείμενα, όπως και η Παλαιά Διαθήκη, έχουν άπειρα τέτοια παραδείγματα. Μάλιστα είπε και την ιστορία του Γκιόνι, που ο δολοφόνος του αδελφού του, μην αντέχοντας πλέον τις τύψεις, ζητάει από τους θεούς συγχώρεση και λησμονιά, και εκείνοι τον μεταμορφώνουν σε πουλί στο Γκιόνι με τη δυσίωνη κραυγή, που βγαίνει στο σκοτάδι και φωνάζει τον αδερφό του. Η τύχη του τον κάνει ηκέτη. Η τύχη του, γιατί είχε προηγηθεί τύψη του βεβαίως, και γι' αυτό ζήτησε ηκεσία από τους θεούς. Ζητάει λησμονιά και συγχώρεση και γαλήνη. Ποια τύψη δεν αντέχει η εποχή μας?
1: Δεν ξέρω πραγματικά να απαντήσω σε αυτό. Είναι δύσκολη ερώτηση. Γιατί ο άνθρωπος, εκεί που νομίζεις ότι είναι αυτό, βλέπεις έναν άνθρωπο, τον παρακολουθείς, θες να τον ηχογραφήσεις, αλλά είναι απρόβλεπτος. Είμαστε απρόβλεπτο είδος. Έχουμε αυτό που λέει ο Πεσσόα με ένα ποιητικό τρόπο, αλλά ακουμπάει την πραγματικότητα. Έχουμε πολλούς εαυτούς μέσα μας. Και έχει να κάνει με όλες αυτές τις μεταβολές και τους μετασχηματισμούς. Δηλαδή δεν είμαστε ένα πράγμα ο άνθρωπος. Είμαστε κάτι πολυσύνθετο που είμαστε ικανοί για όλα. Είναι θέμα στιγμής. Και ο πιο σκαμμένος άνθρωπος μπορεί να έχει μια στιγμή που να τον κάνει να συμπεριφερθεί σαν ακραίο κτίνος.
0: Είπες πριν ότι στα 16 ως έφηβος μπορούσες να πεις με περισσότερη ελευθερία από ότι τώρα.
1: Δεν είναι ελευθερίες. Είναι ένα μείγμα θάρρους και θράσους, το οποίο όσο περνούν τα χρόνια γίνεται κάτι σαν αυτό που, ας το πούμε, είναι η βάση της επικούριας φιλοσοφίας. Θες να ζεις τη ζωή σου ξέροντας τι σε περιβάλλει, γνωρίζοντας την ακαταστασία που είναι μια καταστασία κατά κύριο λόγο ανθρωποκεντρική, σαφώς και η φύση. Για να βρει την ισορροπία της γίνονται ποτάμια αίματος, έτσι. Το ένα είδος κατασπαράζει το άλλο, δεν είναι απλά τα πράγματα. Για να καθίσουμε να ρεμβάσουμε ένα ηλιοβασίλεμα και την ώρα γίνεται χαμός. Λοιπόν, θα προσπαθείς να βρεις τον τρόπο να βρεις μια γαλήνη. Με λίγο λαγνία, που θέλει και αυτή μέτρο, με το να διαβάζεις τις σκέψεις σημαντικών ανθρώπων που σε ξεπερνάνε. Θέλει έναν αγώνα, που δεν τελειώνει ποτέ αυτός ο αγώνας. Και η πλάκα είναι ότι όταν νομίζεις ότι έχεις απαντήσει στο πεδίο του επίσταμε ένα ερώτημά σου, αυτό μπορεί να γίνει άλλα πέντε. Αυτό να σε οδηγήσει σε νέες περιπέτειες. Δεν σταματάει ποτέ. Και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μπαίνεις στα πράγματα, τόσο πιο πολύ θέλεις να απέχεις από τα λεγόμενα κοινά. Όχι ότι πάβεις να είσαι ενεργός πολίτης, απλά θες να φύγεις από αυτή την πολύ συνάφεια
0: του κόσμου, τις πολλές κινήσεις και ομιλίες.
1: Ακριβώς.
0: Που λέει ο Καβάφης.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Εσύ πώς μεγαλώνεις?
1: Γεννήθηκα στη Ρόδο εκ παραδρομής. Ήμουν η δεύτερη κυμοσύνη της μητέρας μου. Η μητέρα μου αγρότησε από το μεγάλο χωριό της Στήλου. Ο πατέρας μου ναυτικός, ο καπετάν Νικόλας. με καταγωγή από τη Σίμη. Ψάχνοντας βρίσκω ότι ένας πρόγονός του ήρθε από το Γκότζο, το μικρό νησάκι της Μάλτας. Τώρα τι ακριβώς, μπορεί να είναι πιο Έλληνας από τους Έλληνες που είμαστε εδώ, που ήταν εδώ. Τα πράγματα χάνονται μέσα στην ιστορία της Μεσογείου. Και ο παπάς του, από τη Σίμη που ήρθε η οικογένεια και αυξήθηκε και ασχοληθήκαν με το εμπόριο με πλοία της εποχής τον 18ο, τον 19ο. Κάποια στιγμή υπήρξε μια έρηδα και φύγανε κάποιοι από την οικογένεια γιατί υπήρξε μια σύγκρουση, μια διαφωνία. Κάνανε εμπόριο κουμπιών από την Βενετία στα νησιά της Μεσογείου, όχι μόνο τα ελληνικά, όχι μόνο τα νησιά του Αιγαίου, αλλά γενικότερα. Ξέρω τότε δεν υπήρχαν ελληνικά νησιά, τώρα τα καταλαβαίνουμε ως τέτοια. Και φύγαν και πήγαν στην Άφπαχτο κάποιοι. Και υπάρχουν στην Άφπαχτο άνθρωποι που φέρουν το επώνυμο Κούμπιος. Αλλάξαν τον τόνο.
0: Το κάνανε Κούμπιος.
1: Το κάνανε Κούμπιος. Ένας πρόγονος εκεί στα τέλη του 18ου.
0: Με εντυπωσιάζει τώρα αυτό, γιατί όταν ερχόμουν ήθελα να σε ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια ρίζα στο επώνυμο σου. Και τώρα εσύ το απάντησες μόνος.
1: Υπάρχει και ο γνωστός γλωσσοδέτης που.
0: Ερχόμουν, ήθελα να σε ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια ρίζα στο επώνυμο σου. Και τώρα εσύ το απάντησες μόνος.
1: Υπάρχει και ο γνωστός γλωσσοδέτης.

παιδί της, πήγε στο νοσοκομείο της Ρόδου. Και αυτό δηλαδή που συνοδεύει το βιογραφικό μου, γεννήθηκε στη Ρόδο, έχει να κάνει ότι εκ παραδρομής η μαμά μου πήγε στο μυευτήριο και έτσι η ταυτότητά μου γράφει γεννηθεί στη Ρόδο. Είμαι ένα παιδί που μεγαλώνει όμως στην Τήλο. Δηλαδή το νησί που μεγάλωσα είναι η Τήλος. Μπορεί να άνοιξα τα μάτια μου στη Ρόδο, αλλά ο τόπος που με όλες μου τις αισθήσεις άρχισα να αντιλαμβάνομαι και να προσπαθώ να καταλάβω τον κόσμο είναι η Τήλος.

0: πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, θα σας διαβάσω ένα μικρό κείμενο που ψάρεψα από ένα δίσκο του Μιχάλη Κουμπιού, όπου αναφέρεται στην Τήλο, τον τόπο που μεγάλωσε. Λέει, αν η Τήλος είναι ο τόπος όπου άρχισα να αντιλαμβάνομαι για πρώτη φορά όλες μου τις αισθήσεις, η Ρόδος είναι ο τόπος που πρωτοάνοιξα τα μάτια μου. Στη Ρόδο πήγα και ξαναπήγα πολλές φορές. Εκεί κάποτε, στο βλέμμα ενός μικρού ελαφιού, ένιωσα πως ο κόσμος ολάκερος αποτελεί ένα κομμάτι του εαυτού μας, και όταν το νιώσεις αυτό, αυτόματα διευρύνεσαι πέρα από την ατομικότητά σου. Στη Ρόδο γνώρισα διάφορους ανθρώπους. Έχω κάνει και φίλους, όπως ο κιθαριστής Στάθης Κανδαλίδης. Κάποια στιγμή του πρότεινα ένα έργο για το βλέμμα εκείνου του μοναχικού μικρού ελαφιού και άλλο ένα για τα ξωτικά της αυγής που τα απασχολούν έντονα οι λόγοι ύπαρξης του σύμπαντος. Τα έπαιξε και του άρεσαν. Μου ζήτησε να του πάω και κάποια τραγούδια, του τα πήγα και εκείνος τα μετέφερε στην κιθάρα του, τα έκανε δικά του. Έτσι φτάσαμε σε αυτή την έκδοση, ως κυνηγή ονείρων, κενών εντυπώσεων. Καλή σας ακρόαση, Μιχάλης Κουπιός. Δώσε μου μια περιγραφή του τι είναι η Τήλος εκείνο τον καιρό που αρχίζεις εσύ να αντιλαμβάνεσαι τη ζωή.
1: Δεν θέλω να το κάνω έτσι πρόχειρα.

0: Το έχω κάνει με διάφορους τρόπους και προτιμώ να το κάνω κυρίως με τη μουσική που είναι μια ανώτερη γλώσσα, δηλαδή με καθαρή μουσική, να συμπυκνώνω αισθητικά μηνύματα που ξεπερνάνε τη χρήση του λόγου. Έχω κάνει ένα δίσκο Τύλος το 1992, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, ήταν κάτι το οποίο με ξεπερνούσε. Ήταν μια παραγγελία όμως αυτός ο δίσκος, έγινε στο πλαίσιο των εργαστηρίων που έκανε τότε ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος με παρότρινε. Μου λέει, με ό,τι έχεις καταλάβει από τις σπουδές σου, με ό,τι νομίζεις, με ό,τι έχεις ακούσει, πήγαινε ξανά στο νησί σου, βρες αυτές τις μελωδίες που σε είχαν ερεθίσει τότε, έλα σε επαφή μαζί τους, μίλησε μαζί τους και κάνε το δικό σου και να το ηχογραφήσεις, και μου έδωσε 40 ώρες. Που για να κάνεις έναν δίσκο και μάλιστα διπλής διάρκειας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, είναι πολύ λίγος χρόνος. Και όμως μέσα σε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο, μέσα στις απαγορεύσεις που μου έδωσε, ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις παρά μόνο τρεις μουσικούς, όλο αυτό λειτουργήσε ευεργετικά για το τελικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι είναι ένα οριακό έργο για μένα, παρότι είναι πρώιμο.
1: Δηλαδή οι περιορισμοί βοηθούν την έμπνευση εν τέλει.
0: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, άνθρωποι οι οποίοι το μυαλό τους τρέχει γρήγορα και κάνουν μεγάλα εσωτερικά ταξίδια, μία παραγγελία, μία οριοθέτηση βάζει τάξη στο χάος που κουβαλάμε. Σαφώς. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργώ έτσι καλά. Δηλαδή, αν μου δώσεις μία δομημένη παραγγελία, είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Κερδίζω και την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, γίνομαι αξιοπρεπής. Υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν αυτοβιογραφικά. Προεκτείνουν το προσωπικό τους βίωμα και με έναν ποιητικό τρόπο θέλουν να το βγάλουν έξω από του χρόνου τον τροχό. Είναι οι λεγόμενοι τραγουδοποίοι. Μια περίπτωση τέτοια, ας πούμε, που θεωρείται παγκόσμια μεγάλης λάμψης είναι ο Όμηρος. Τραγουδοποίοι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις ιστορικές φάσεις του ανθρώπου. Και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικοί. Εγώ όμως δεν είμαι τέτοιος μηχανισμός. Μπορώ να λειτουργήσω και έτσι, αλλά δεν είναι η καλή μου πλευρά αυτή. Εγώ σε μια προηγμένη κοινωνία θα μπορούσα να ανθίσω, δηλαδή να μου δίνουν παραγγελίες, να εκτελώ. Η τελευταία παραγγελία που πήρα σε αυτή τη χώρα ήταν το 2010. Έγραψα ένα solo άρπα με τον τίτλο «Μικρομέρεια Ακροπολιτάνα» για το ενδυμικό χασμόφυτο που ζει στις σκισμές του Βράχου και μόνο στην Ακρόπολη. Ένα έργο που παίχτηκε το Μάιο, 14 Μαΐου του 2010, στη σκιά της Ακρόπολης, με μεγάλη επιτυχία. Έκτοτε δεν έχω πάρει παραγγελία. Παίρνω παραγγελίες εκτός Ελλάδος. Δηλαδή γράφω πολύ μουσική για χοροθέατρα, κάνω μουσική για πολλά διεθνή ντοκιμαντέρ. Αλλά δεν υπάρχει αυτή. Ενώ ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα αυτό, δεν υπάρχει πια. Είναι λίγες παραγγελίες που δίνονται. Ενώ για μένα αυτό θα ήταν το καλύτερο. Δηλαδή να μου δίνεις μια παραγγελία, να κάνεις ένα έργο. Το θέλω έτσι, το θέλω. Να μου δώσει και την οργανοθεσία. Το θέλω με αυτά τα όργανα, θέλω να είναι χαρούμενο ή θέλω, ξέρω εγώ, να είναι χαρμολυπημένο. Να μου δώσει, ας πούμε, κάποιες συντεταγμένες και θα το παίξουμε, ξέρω εγώ, στα γενέθλια της κόρης μου. Θα ήθελα να το κάνω αυτό. Δηλαδή, να έπαιρνα παραγγελίες. Ή ξέρω εγώ, γράψε μου ρεσί ένα χασάπικο να το χορεύω μόνο εγώ. Αλλά δεν έχω λεφτά, έχω 2 εκατοστάρικα, ναι. Πολύ ευχαρίστω. Θα το έκανα με πολύ χαρά.
1: Μιχάλη, δεν θέλει να αποπειραθεί να μου δώσει μια εικόνα όμω τη στήλου. Έτσι όπως υπάρχει μέσα σου και που εάν κάποιος που ποτέ δεν έχει επισκεφτεί το νησί όπως εγώ σου έλεγε πες μου μια εικόνα για την Τύλο, θέλω να πάω εκεί αλλά να παρακινηθώ.
0: Δεν είναι κάτι αυτό, γιατί θα είναι ωρεοποιημένες αναμνήσεις των παιδικών μου χρόνων που είχαν μέσα τους τώρα θα χρησιμοποιήσω κάτι χριστιανικό, ας πούμε, τέλος πάντων, που συνήθεια, που είχαν και πολύ κόλαση και πολύ παράδεισο. Δηλαδή, εγώ πέρασα τα παιδικά μου χρόνια με πολλή δουλειά. Δουλεύω από 4 χρονών. Που, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας μου. Δηλαδή, όλα τα παιδιά σε απομονωμένους τόπους εκείνη την περίοδο συμμετείχαμε στις οικογενειακές εργασίες. Δηλαδή, εγώ σηκωνόμουν Δευτέρα Δημοτικού και πήγαινα και άρμεγα την κατσίκα για να πιούμε γάλα το πρωί και να πάω μετά στο σχολείο. Πήγαινα ταΐζα τα ζώα. Μάζευα ελιές από 4 χρονών. Δεν ήμουν ο μόνος. Έτσι. Όλα τα παιδιά κάναμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν τροφοσυλλέκτες οι άνθρωποι εκεί, κάνανε μικρές καλλιέργειες από όλα τα είδη. Κάποιοι ήταν και πολύ μερακλείδες όπως ο παππούς μου, που διατηρούσε από τα αποθήκες με τα πάντα. Έκανε, ξέρω εγώ, από όλο τον ειδών τα όσπρια μέχρι και καπνό σε ένα εκτάριο, ας πούμε, για να καπνίζει αυτός και οι φίλοι του. Και εγώ ζούσα με τέτοιους ανθρώπους. Αλλά ήταν άνθρωποι που θυμάμαι που για να πάρουν μια απόφαση, ας πούμε για να βγάλουν ένα παράθυρο σε ένα στάβλο, που θα βάζανε, ξέρω εγώ, δύο ζώα να ζήσουν εκεί. Θα συζητάγανε στο καφενείο και, δεν ξέρω, και 10-15 φορές για το πού θα πρέπει να βγάλουν το φεγγίτι για να ερίζεται σωστά. Και λέγε ένα στον άλλον, άσε να το δούμε και το Μάρτι, που λες αυτό το σημείο. Τι, να το κάνουμε, πως θα πρέπει να το αλλάξουμε. Να δούμε ο καιρός εκεί, το ήλιος. Παρατηρούσαν οι άνθρωποι. Ήταν αυτοδημιούργητοι επιστήμονες του πεδίου. Με λίγες γνώσεις σχολικές εγκύκλειες, αλλά με πάρα πολλές που τις καταχτούσαν μέρα με τη μέρα μέσα από τον ετήσιο κύκλο και μέσα από την παρατήρηση. Και βέβαια υπήρχε κάτι άλλο πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή?
0: Κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι κοινωνούσαν από το απόσταγμα των μεγάλων φιλοσόφων. Δηλαδή υπάρχει ένας παροιμιώδης λόγος που τον κοινωνούσε στην καθημερινότητά τους. Και βέβαια εκ των υστέρων, επειδή εγώ από μικρός σημείωνα, διάβαζα και ό,τι μου άρεσε και βλέπα να καθρέφτει μέσα σε αυτό που διάβαζα, το υπογράμμιζα. Έτσι λοιπόν κατέγραφα ό,τι έλεγε ο παππούς και οι φίλοι του. Μεγαλώνοντας, μέσα από τα διαβάσματά μου, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα οποία κοινωνούσαν μεταξύ τους και χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητά τους ήταν ένας λόγος που ερχόταν από τη σχολή της Μιλήτου. Ήταν η Μιλήση. Δεν ήταν τόσο ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας. Δεν ήταν οι Αθηναίοι. Ήταν η Μίλητος λόγω της εγκύτητας.
1: Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ο Χάρης Κατσιμίχας μαζί τραγουδούν.

0: πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4 και 3 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0, διάλογοι μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά. Και περνάμε πάλι στη συνέντευξη με τον Μιχάλη Κουμπιό.
1: Η εποχή μας δεν έχει ανάγκη από λαμπρά πνεύματα για να προχωρήσει, από ηγέτες δηλαδή.
2: Κοίτα, οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει πάνω στο είδος μας το έχουν παρατηρήσει και το εξετάζουν ολιστικά. Θεωρούν ότι χρειάζεται από τη φύση του άνθρωπος, επειδή ξεκίνησε ο ζώο της αγέλης, να έχει έναν που να ηγείται της αγέλης. Τι να σου πω τώρα, με δυσκολεύει αυτό που ρωτάς, γιατί εγώ θέλω να φύγουμε από αυτή τη συνήθεια της αγέλης. Γνωρίζω και εγώ ότι είμαστε κάτι κοντά στο λύκο και στον ελέφαντα που κάποια στιγμή φτιάξαμε μεγάλες πόλεις για να βρούμε την ασφάλειά μας, να οχυρωθούμε μέσα σε σπίτια, να νιώσουμε ότι φύγαμε από τη φύση που μας τρόμαζε, που μας δυσκόλευε. Αλλά εγώ θα επιθυμούσα να καταφέρει ο άνθρωπος κάποια στιγμή αυτό που κάνουν οι λίγοι, οι εξαιρέσεις, δηλαδή να κάνουν τέχνη για να δημιουργούν αισθητικές ισορροπίες, να γίνει τέχνη η ίδια η ζωή. Αυτό επιθυμούσε και ο Πλάτωνας, αυτό επιθυμούσε και ο Αριστοτέλης και όλοι οι φιλόσοφοι σε όλο τον πλανήτη Γη. Αυτό, να καταφέρουν οι άνθρωποι να κάνουν τέχνη τη ζωή τους, έτσι ώστε και η τέχνη να αναχρειάζεται, να μην χρειάζονται τα έργα τέχνης. Να γίνει τέχνη η ζωή μας.
0: Στίχους Νίκου Σταθόπουλου και μουσική Μιχάλη Κουμπιού, ο Βασίλης Λέκας τραγουδάει «Άγρια ζωή».
3: Αφήνουμε τον κόσμο να χαθεί στους δρόμους της

0: Πώς γεννιέται μέσα σου η ιδέα ότι εσύ θα ασχοληθείς με τη μουσική?
1: Χα, κοίτα να δεις. Καταρχήν τα πράγματα γίνονται λίγο, έχει ένα πράγμα το οποίο μπορεί να ακουστεί σαν μύθος αυτό τώρα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Χτύπησε η καμπάνα στην εκκλησία του Ταξιάρχη πολύ νωρίς. Χτυπούσε κάθε Κυριακή νωρίς για τον όρθρο, αλλά εγώ δεν την άκουγα. Αυτή την Κυριακή την άκουσα και ξύπνησα. Δήθηκα βιαστικά και κατέβηκα στην εκκλησία γιατί φοβήθηκα ότι κάπου έχουμε κάποια φωτιά. Δεν μίλησα στους δικούς μου. Και με το που μπαίνω στην εκκλησία βλέπω δύο θείες μου. Ο παπά Παρασκευάς μόλις έβαζε το καλυμάφκι του και θα ξεκινούσε το ευλογητός και δεν είχε έρθει ακόμα ο ψάλτης. Μου λέει, Μιχαλάκη, μια θεία μου, η οποία δεν ζει τώρα, η θεία μου καλή, τι θες τόσο πρωί εδώ?
0: Πόσο χρόνο εσύ?
1: Πεντευτέρα δημοτικού.
0: Μάλιστα.
1: Λέω, θεία, φοβήθηκα, μήπως έχουμε πάρει φωτιά? Όχι, παιδί μου, λέει, εμείς ερχόμαστε εδώ από πολύ νωρίς, γίνεται όρθος, μην ανησυχείς. Θα πάω να ειδοποιήσω τη μαμά σου και τη γιαγιά σου. Κάθισε εδώ απ' έξω που θα έρθουν με υποχρεωτικό εκκλησίασμα και οι υπόλοιποι. Ερχόντουσαν στη δεύτερη καμπάνα που ξεκινούσε η δοξολογία. Κάποια στιγμή λοιπόν ξεκινάει το ευλογητός ο παπά Παρασκευάς, έρχεται και ο Γιώργος Μιχαλούδης, ο οποίος είχε γνώσεις βυζαντινής από την Βατινιάδα σχολή. Και εκεί που ήρθε με πήρε και εμένα κοντά του, έλα Μιχαλάκη, κάθισε εδώ δίπλα μου. Στα ευλογητάρια του όρθρου βλέπω κάποια σημάδια κάτω από τις λέξεις που κάναν τρομερή εντύπωση. Του λέω, θεία, τι είναι αυτά? Μου λέει, αυτός είναι ο τρόπος για να καταγράφουμε τη μουσική, για να μην την ξεχνάμε, για να μπορώ κάθε φορά να ψένω χωρίς να χρειάζεται να τα θυμάμαι απ' έξω. Και αυτό εμένα με συντάραξε. Και του λέω, θεία, μπορώ να μάθω κι εγώ? Άμα θες, παιδί μου, μου λέω ότι ξέρω να στο δείξω. Και έτσι ήταν κοντά και το σπίτι του, δηλαδή στα 50 μέτρα από το δικό μας, και ξεκίνησε μια τέτοια ιστορία όπου εγώ έκανα τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής εκεί δίπλα στο Γιώργο Μιχαλούδη. Και μάλιστα του άρεσε πολύ να ακούει το κρατικό ραδιόφωνο της εποχής, να ακούμε, ξέρω εγώ, λαϊκά τραγούδια. Ακούγαμε Κουδουμτζή, ακούγαμε Λοΐζο, ακούγαμε Ζαμπέτα, ακούγαμε, ξέρω εγώ, ό,τι έπαιζαν στο ραδιόφωνο εκείνης της εποχής, και κάναμε αντιστοιχίες. Δηλαδή ψάχναμε να δούμε σε τι ήχο της βυζαντινής μουσικής αντιστοιχεί το τραγούδι που ακούγαμε. Και γινόταν ένα πολύ ευχαριστό μάθημα. Βέβαια, αργότερα, όταν ήρθαμε στον Πειραιά, εγώ πήγα στον Πειραιακό Σύνδεσμο και εντάξει, έφτασα να πάρω ένα πτυχίο στη βυζαντινή που δεν λέει και πολλά πράγματα δεν έχει να κάνει.
0: Εσείς γιατί βρεθήκατε στον Πειραιά, γιατί φύγατε από την Τήλο?
1: Μας παροτρύναν. Δηλαδή τη μητέρα μου, τον μπαμπά μου, τα παιδιά έχουν δυνατότητες, εγώ και ο αδερφός μου. Δηλαδή να πάτε παραπέρα, να βγάλουμε ένα γιατρό, να βγάλουμε ένα. Ξέρεις πώς είναι αυτά στις πολύ μικρές κοινωνίες.
0: Ένα δικηγόρο.
1: Ένα δικηγόρο, κάτι να μας φροντίσει όλους, βέβαια. Εγώ δήλωνα σε όλους από μικρός. Όταν πια μάλιστα πρωτομελοποίησα εκεί, και είναι πράγματα τα οποία κυκλοφόρησα μετά από πολλά χρόνια, έλεγα φωναχτά σε όλους ότι εγώ θέλω να βάλω μουσική μου σε δίσκους. Είχα εκτεθεί δηλαδή. Και παρότι έκανα σχολή πλοίαρχων, έφτασα να είμαι θυποπλοίαρχος ως καβάντζα, τελικά εντάξει. Ήταν τόσο δυνατό το άλλο που.
0: Ήταν πιο δυνατό ταξίδι το άλλο, δηλαδή.
1: Ναι, ήταν.
0: Εσύ δεν ταξίδεψες καθόλου? Ως επαγγελματίας?
1: Όχι, ενώ ήταν πολύ δυνατό το ταξίδι της μουσικής.
0: Καλά αυτό, αλλά επειδή είπες ότι έλαβες και το βαθμό του ανθυποπλοίαρχου.
1: Εντάξει, ταξίδεψα, ναι. Έχω υπηρεσία στο ναυτικό μου φυλάδιο 14 μήνες. Σαν δόκιμος, δηλαδή, έχω την περισσότερη υπηρεσία. Σαν ανθυποπλοίαρχος έχω λίγες μέρες.
0: Και για πες μου τώρα, πώς έρχεσαι, ας πούμε, στην Αθήνα και γιατί βρίσκεσαι στον Πειραιά?
1: Λόγω εγκύτητας πάλι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που φεύγαν από τα νησιά τους και ερχόντουσαν στον Πειραιά, δηλαδή αυτή η εσωτερική μετανάστευση, έφερε τους ανθρώπους κατά κύριο λόγο στον Πειραιά. Βέβαια, αν κάποιοι είχαν δουλέψει τότε σε εκείνη την αθλειότητα με τις αντιπαροχές και τα μπαζώματα των ρεμάτων στο αντικό τοπίο, και ήταν, ξέρω εγώ, κάποιος από την Τήλο, κάποιος από την Κάλυμνο και δούλευε στο Μαρούσι και μάθαινε μια περιοχή, έμενε στο Μαρούσι. Εμάς τα βήματά μας και λόγω και της δουλειάς του μπαμπά μας φέρανε στον Πειραιά. Βέβαια τα πράγματα εκεί δεν ήταν απλά για μένα το πρώτο διάστημα, γιατί έφυγα από ένα φυσικό περιβάλλον, άνθρωπος κι εγώ της παρατήρησης, που είχα αποκτήσει ειδική σχέση με ζώα, με δέντρα, με πέτρες. Εμένα από παιδί μου βγήκε και μια αρχαίγονη τάση, την οποία την άφησα να αυτοματικά να υπάρξει. Με θυμάμαι να ζητάω πράγματα, εγώ δεν ζήτησα ποτέ από εικόνες. Μάλιστα, παρότι συμμετείχα και τη στιγμή που συμμετείχα προσπαθούσα να υποβάλω τον εαυτό μου ότι είμαι μέσα σε αυτό και ότι Έχω πίστη, δεν είχα επί της ουσίας ποτέ. Το ρήμα αυτό δεν υπάρχει για μένα. Θέλω να αντιλαμβάνουμε, να καταλαβαίνω. Προσπαθώ, αγωνίζομαι για αυτό το πράγμα. Προσπαθώ να δίνω απαντήσεις στα πολλά και σύνθετα ερωτήματα που μου προκύπτουν καθημερινά. Παρ' όλα αυτά, είχα μια συντροφιά με πετραδάκια που μάζευα ο ίδιος. Τους έδινα ονόματα, τους ζητούσα πράγματα. Δηλαδή, υπήρχε μια λιθολατρία κατά κάποιο τρόπο.
0: Μια
1: λιθολατρία. Που έβγαινε χωρίς κάποιος να με έχει καθοδηγήσει ή να με κατευθύνει σε αυτό, με έναν αυτοματικό τρόπο, μέσα από ένα παιχνίδι. Δηλαδή έλεγα, κάνε πετραδάκι μου τάδε, ξέρω εγώ σήμερα τώρα που θα πάω εκεί, να μου συμβεί αυτό το ευχάριστο. Αν έχω ζητήσει κάτι σε όλη τη ζωή μου, από το σύμπαν, από οπουδήποτε, συνήθως σκέψεις δημιουργώ και τις αφήνω να φεύγουν και επιθυμίες και πάω πίσω από αυτές, ενεργειακά. Δεν ζητάω όμως, ξέρεις, από οντότητες. Απλά στα πρώτα χρόνια της ζωής μου είχα τα πετραδάκια μου, τα οποία παρεμπιπτόντως θα έχω κρατήσει, αλλά βέβαια δεν έχω αυτή τη σχέση μαζί τους πια.
0: Αλήθεια, έχεις ένα κουτί και έχεις τις πέτρες.
1: Ναι, ναι. Που έπαιζα μικρός, ναι. Τον παιδικό μου χρόνο, ναι. Τις έχω κρατήσει. Βέβαια. Τώρα κάνουμε συνέντευξη.
0: Ναι, γιατί.
1: Και λέω όλα αυτά τα πράγματα και θα βγουν στον αέρα.
0: Ναι.
1: Και θα τα ακούσουν όλα αυτά άνθρωποι. Τι με βάζεις και. Τι με έχεις. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ έτσι για μένα. Νομίζω ότι το σημείο ότι τα λέμε μεταξύ μας όλα αυτά. Αυτά τα καταγράφεις τώρα.
0: Μα δεν βλέπεις το κόκκινο κουμπάκι του μαγνητοφόνου που. Γιατί νιώθεις δισταγμό.
1: Εντάξει.
0: Γιατί.
1: Ξαφνικά τώρα θα γίνουν φίλοι μου οι χιλιάδες ακροατές σου.
0: Θα γίνουν φίλοι σου οι ακροατές, δεν ξέρω.
1: Οι εχθροί μου, φανατικοί.

Όταν πέφτει το βράδυ, ένα τραγούδι που ακούστηκε πρώτη φορά το 2006. Στίχη Νίκος Σταθόπουλος, μουσική Μιχάλης Κουμπιός. Τραγουδάει Ελεονόρα Ζουγανέλη και ακούτε και στο βάθος τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα που τη συνοδεύει στα ρεφρένια.

0: Τι είναι αυτό που πρέπει να έχει κάποιος άνθρωπος ως χαρακτηριστικό για να σε κερδίσει και να πεις αυτός είναι φίλος μου?
1: Κοίτα, φιλική θεάδηση έχω απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Είμαι καλοπερόρετος με όλους. Θέλω το καλύτερο για τον καθένα. Θαυμάζω τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και παρουσιάζουν τα πονήματά τους, τα οποία με τη σειρά τους εμένα έχουν να μου μεταδώσουν πράγματα που θα με κάνουν και εμένα με τη σειρά μου καλύτερο άνθρωπο. Βέβαια σέβομαι τον κάθε άνθρωπο, έτσι. Απλά με πιάνει ένα παράπονο. Δηλαδή θα επιθυμούσα ο καθένας με τις μικρές του δυνάμεις, ο καθένας από εμάς, να σκέφτεται λίγο παραπάνω. Δηλαδή αν οι άνθρωποι σκεφτόντουσαν έστω και ελάχιστα, μαγικά θα αλλάζαν όλα γύρω του. Δηλαδή ας συντονιζόταν η σκέψη μας. Εντάξει, από την άλλη υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω ο οποίος εύκολα παρασύρεται. Αρέσκεται, του αρέσει να του κάνουν βλύση εγκεφάλου. Εν τω μεταξύ η μουσική έχει δύο φύσεις. Για μένα τα είδη είναι απλά συμβάσεις που κάνουμε για να συζητάμε κάποιες φορές. Δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρό το να βάζουμε ετικέτες στη μουσική. Διευκολύνει καμιά φορά την κουβέντα μας. Τίποτα άλλο. Νομίζω ότι η μουσική, ας πούμε, χωρίζεται χοντρά-χοντρά σε δύο κατηγορίες. Σε αυτή που μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, και αυτό μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα τραγουδάκι του Μάρκου Μπακάρη ή η ηρωική του Ιγκόρ Στραβίσκη. Δεν έχει να κάνει έτσι από τη φόρμα, αλλά από την ισορροπία που έχει το ένα έργο σε σχέση με το άλλο και τη δύναμη που έχει έτσι ώστε να σε ερεθίσει και να σε πάει λίγα βήματα παραπέρα. Να σου δώσει τα ρεθίσματα εκείνα που να βοηθήσουν την ανάπτυξη της προσωπικότητάς σου. Να σε βάλουν στο να καταλάβεις λίγο παραπάνω τον εαυτό σου. Δεν έχει να κάνει να είναι ένα τραγούδι του Ακυπάνου ή ξέρω εγώ είναι ένα κομμάτι του Λίστ. Απλά υπάρχει και η άλλη μουσική, η οποία είναι προσχηματικά μουσική. Είναι αυτή με την οποία βομβαρδίζουν καθημερινά τους ανθρώπους. Είναι μια μουσική που απευθύνεται αποκλειστικά στα χαμηλά τους ένστικτα. Είναι η μουσική που γίνεται εντός αγωγικών μουσική, που γίνεται υπερβολική χρήση στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Και όλο αυτό το πράγμα, συντονισμένες προπαγάνδες, σκλαβώνουν τους ανθρώπους. Δεν τους δίνουν δυνατότητα να σκεφτούν. Γιατί αν οι άνθρωποι σκεφτούν λίγο, ούτε αυτούς τους πολιτικούς θα είχαμε, ούτε αυτούς τους κακούς πλούσιους που συσσωρεύουν πλούτο εις βάρος των άλλων, θα ήμασταν πιο προσεκτικοί σε αυτό που μας περιβάλλει, θα το προστατεύαμε και δεν θα φτάναμε στο σημείο το υποτίθεται το «ον» που σκέφτεται αυτή τη στιγμή με τις πράξεις του να απειλεί τη ζωή στον πλανήτη και τη ζωή, τη δική μας φυσικά ως είδος, αλλά θα παρασύρουμε και άλλες μορφές ζωής μαζί μας και...
0: Ήδη το έχουμε κάνει.
1: Σε μεγάλο βαθμό, ναι, έχουμε εξαφανίσει με την παρουσία μας πολλά είδη. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η ζωή δική μας εξαρτάται από το εύρος της βιοποικιλότητας που μας περιβάλλει.

0: Τα αντιλαμβανόμαστε όλα ανθρωποκεντρικά. Θεωρούμε ότι η γη μας ανήκει, ενώ σημαίνει το αντίθετο.
1: Τις ανήκουμε.
0: Ναι, και από την άλλη βέβαια αυτό το τρελό, ότι ψάχνουν οι άνθρωποι έναν ουτοπικό παράδεισο σε μια ζωή άλλη, που θα είναι μια άλλη ζωή. Μα δεν υπάρχει άλλη ζωή. Εδώ είναι ο παράδεισος. Και οφείλουμε να τον σεβαστούμε. Να τον πάμε στα παιδιά μας, τα οποία θα πάρουν τη σκυτάλη από εμάς. Δηλαδή στην ουσία αυτή είναι η ζωή και πρέπει να μας γεμίσει χαρά. Να ξεφύγουμε από το φόβο του θανάτου. Ο θάνατος είναι, ναι, είναι κάτι που όλοι θα περάσουμε από αυτό το τίποτα. Αλλά στο μεσοδιάστημα έχουμε να κάνουμε πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία που μπορούν να μας κάνουν και ευτυχισμένους, αλλά και πολύ περισσότερο να μας δώσουν δύναμη και αισιοδοξία. Δηλαδή να φροντίσουμε αυτό το οποίο υπάρχει γύρω μας. Να καταλάβουμε ότι μέσα σε αυτό μπορούμε να χαρούμε, έτσι ώστε να δώσουμε χαρά και στους, σε εμάς που θα έχουν άλλη μορφή. Θα είναι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσεγγονά μας, που δυστυχώς τους αφαιρούμε το δικαίωμα να υπάρχουν με τις πράξεις τις δικές μας. Για μένα δηλαδή η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι αυτή για τον σύγχρονο άνθρωπο. Και όχι αυτά τα, η καθημερινότητα της πολιτικής που πλέον είναι αηδία. Ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να το βάλουν, να το πιάσουν γερά το 2010 και να πούνε ότι για κάτσε, τα κάναμε χάλια. Και εμείς και οι πελάτες μας. Ας αλλάξουμε γραμμή. Δεν πάει άλλο με τις πελατειακές σχέσεις. Πρέπει τα πράγματα να γίνουν αξιοκρατικά. Ο καπιταλισμός δεν αστειεύεται. Είναι πολύ σκληρός. Είναι παγκόσμιος. Έχει δείξει το άγριο πρόσωπό του. Και το άγριο πρόσωπό του είναι ότι καθημερινά κοιμούνται 900 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς φαγητό. Δεν έχουν φάει την προηγούμενη μέρα. Ενώ ο μισός πλούτος του πλανήτη είναι σε ανθρώπους που αν τους βάλεις όλους μαζί χωράνε άνετα σε ένα βαγόνι τρένο. Και βλέπεις ότι και τα θρησκευτικά συστήματα έχουν αποτύχει, γιατί υπάρχουν και ορίστε. Τα αποτελέσματά τους είναι αυτά. Δηλαδή, ως είδος αυτό έχουμε καταφέρει.
1: Αντί να εκπέμπουν αγάπη, συχνά εκπέμπουν μίσος.
0: Δεν είναι θέμα μόνο μίσους. Είναι ότι δεν είναι, απελευθερωνόμαστε και χάνουμε χρόνο και μέσα από αυτή τη φασαρία που γίνεται βολεύονται οι άνθρωποι με τις κακές προθέσεις, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας σε αυτό το πέρασμα δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο.

0: δύο ακόμα λεπτομέρειες από το βιογραφικό του καλεσμένου μας, του Μιχάλη Κουμπιού. Είπαμε ότι έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικούς, τραγουδιστές και στιχουργούς, αλλά και με αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της world music. Με τη μουσική του έχει ντύσει, που λένε, εκπομπές και σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ΕΤΕΝΑ, ΕΤΔΙΟ, ΜΕΓΑ, ΑΝΤΕΝΑ κτλ. TV5, BBC και ούτω καθεξής. Ως αφηγητής ντοκιμαντέρ έχει αφηγηθεί πάνω από 100, έχει γράψει μουσική για τουλάχιστον 40 ντοκιμαντέρ, ενώ έγραψε και το σενάριο σε 4 ντοκιμαντέρ, με τελευταίο «Η βιοπικιλότητα της Ακρόπολης» για λογαριασμό μιας ξένης εταιρείας. Έχει εμφανιστεί σε πολλές μουσικές σκηνές της Ελλάδος, σε ανοιχτά αλλά και κλειστά θέατρα, ως συνθέτης, παίζοντας πλήκτρα και ερμηνεύοντας τραγούδια του. Μουσική του έχει ντύσει χορογραφίες παραστάσεων που ανέβασαν χοροθέατρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η αληθινή ζωή έχει οδηγίες χρήσεως, δηλαδή.
1: Βέβαια. Καταρχήν είναι δύο οι οδηγίες. Δεν είναι πολλές, ούτε 10 εντολές είναι, ούτε πολλές εντολές είναι, ούτε πολλές παραβολές. Νομίζω ότι οι βασικές οδηγίες είναι δύο. Με τον Άριστον. Και από εκεί και πέρα δεν κάνω σε κανέναν αυτό που δεν θα ήθελα να κάνουν σε μένα. Τόσο απλά. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν κάνω. Εκτός και αν εγώ κερδίζω τον καθημερινό μου παράδεισο μέσα από πράγματα ιδιαίτερα. Δηλαδή με ενδιαφέρει η βία. Κερδίζω λαγνία από αυτό. Βρες έναν άνθρωπο ο οποίος δέχεται τη βία σου και πήγαινε και κάνει σε ένα δωμάτιο. Δηλαδή όλο το υπόλοιπο θα πρέπει να λειτουργεί έτσι. Με σεβασμό ο ένας τον άλλον και χωρίς να κάνουμε πράγματα που θα θέλαμε να μας κάνουν. Δηλαδή όλα τα λένε φασαρία. Πάλι, είναι πολύ φασαρία. Έχουν να κάνουν με ιδιοκτησίες. Η αγάπη δεν είναι ιδιοκτησία. Ο έρωτας είναι τέτοιο πράγμα. Ο έρωτας είναι ιδιοκτησία. Είναι πόλεμος. Η αγάπη δεν είναι. Η αγάπη είναι άλλο πράγμα.

Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.

Και θα κλείσουμε τη συνάντηση με ένα κείμενο από τη σελίδα oclown.com και με τίτλο «Στη χώρα της υπερβολής και της προχειρότητας».

Πριν λίγες μέρες ένα φιλικό ζευγάρι με ρώτησε γιατί στον ελληνικό κινηματογράφο και στα σύριαλ τα τηλεοπτικά κυριαρχούν οι υπερβολές και οι τσιρίδες. Γιατί οι ηθοποίοι ξεφωνίζουν. Σκέφτηκα ότι το φαινόμενο δεν είναι ξεκομμένο από την ελληνική πραγματικότητα. Αν κάτι χαρακτηρίζει τους σύγχρονους Έλληνες που ζουν κυρίως εντός των τυχών, είναι η υπερβολή και η προχειρότητα. Υπερβολή στο λόγο, στις πράξεις, στη συμπεριφορά μας, στις κρίσεις, στις εκφράσεις, στον τρόπο που ζούμε. Επιδιώκουμε την εντύπωση παρά την ουσία, το περίβλημα παρά το περιεχόμενο. Μεγάλο πολυτελές αυτοκίνητο για επίδειξη, μεγάλο άχρηστο σπίτι για καταξίωση, ακόμη χειρότερα πολλά σπίτια για εικόνα πλουτισμού και υπεροχής, με ντουβάρια και εξωτερικά στοιχεία. Παντού υπερβολή. Υπερβολή και στη δίθεν ποιότητα, αλλά υπερβολή και στην αθλειότητα, από παντελή έλλειψη αισθητικής και επίγνωσης του γελίου. Φωνές στα πολιτικά πάνελ της τηλεόρασης, φωνές στις διασκεδαστικές τάχα εκπομπές, στα ρεπορτάζ τους δρόμους, φωνές στις πλατείες, στις παρέες, στα καφέ, φωνές ακόμη και στο θέατρο. Υπερβολή στη ζωή και στην τέχνη. Υπερβολή και στον ενθουσιασμό και στην απογοήτευση. Σαν να μην ξέρουμε ότι μία τρίχα είναι η διαχωριστική γραμμή αυτών των συναισθημάτων που εναλλάσσονται. Αυτό είναι που αποτυπώνεται και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Μάθαμε, δεν ξέρω από πού, ότι η φωνή και η ένταση είναι τρόπος επιβολής και δεν καταλαβαίνουμε ότι μόνο οι ανίκανοι και οι ένοχοι φωνάζουν για να καλύψουν κάτι. Αντίστοιχο χαρακτηριστικό φαινόμενο και η προχειρότητα. Συνδυασμένα αυτά τα δύο, μαζί με την απληστία που είναι μια άλλη εκδήλωση της υπερβολής, συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής κοινωνίας των τελευταίων δεκαετιών. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να λείπει η υπερβολή και από την τέχνη? Οι ψαγμένοι άνθρωποι βλέπουν τις ξένες παραγωγές και κάνουν τη σύγκριση. Δυστυχώς όμως η ελληνική νοοτροπία μεταφέρεται παντού και εκεί που δεν θα όφιλε να υπάρχει και εκεί που η παιδεία θα όφιλε να στέκει κριτικά και ισορροπητικά. Αλλά υπάρχει παιδεία? Στην τέχνη, λογικά, θα πρέπει να ήταν αυτονόητη, αλλά δεν είναι πάντα. Και η τέχνη, κυρίως εκείνη της ζωντανής έκφρασης, είναι ένας τρόπος έμεσης παιδείας προς το ευρύ κοινό. Διαμορφώνει συμπεριφορές και κρίνει καταστάσεις, αλλά το πετυχαίνει σε μερικές μόνο περιπτώσεις. Θα σταθώ για λίγο στην απορία του φιλικού ζευγαριού για την ελληνική τηλεόραση και τον κινηματογράφο, που έγινε και αφορμή για αυτό το σχόλιο μου, για να τονίσω και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Δυστυχώς, ο ελληνικός κινηματογράφος, τα ελληνικά σύριαλ ακόμη χειρότερα και συχνά το θέατρο, κυριαρχούνται από άμετρες ιστερίες και τσιρίγματα. Είναι ένα φαινόμενο αντίστοιχο της ημιμάθειας. Ο ημιμαθής πετάει την κοτσάνα του με έμφαση, πιστεύοντας ότι λέει κάτι σημαντικό και έχοντας άγνοια της αρνητικής εντύπωσης που προκαλεί. Όταν δε το συνηθίσεις, σου φαίνεται εντελώς φυσιολογικό. Οι φωνές και η ένταση είναι χαρακτηριστικό επιβολής στην ελληνική κοινωνία. Το βλέπουμε παντού. Για να επιβληθούμε, πρέπει να καλύψουμε τη φωνή του άλλου και φτάνουμε σε ιστερίες. Είναι καθαρά θέμα παιδείας και πολιτισμού και όχι τόσο γνώσης. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις που δεν πρέπει να αφανίσουμε στο σωρό. Αλλά ακόμη και στο θέατρο που υπάρχουν, αν παρακολουθήσει κάποιος ένα μάθημα υποκριτικής, θα ακούσει αντίστοιχες υπερβολικές φωνές. Ο ηθοποιός που δεν φωνάζει δεν είναι καλός ηθοποιός ή είναι υποτονικός. Έτσι στο πλάνο μιλάει σε κάποιον στο ίδιο δωμάτιο σαν να μιλάει στο απέναντι μπαλκόνι. Η ένταση αλλοιώνει και τη φωνή, την κάνει κακόηχη και διαπεραστική. Την ευθύνη έχουν και οι σκηνοθέτες που θέλουν το κεφάλι τους ήσυχο και βάζουν τους ηθοποιούς να είναι έντονοι. Ακόμη και τα σενάρια είναι γραμμένα με υπερβολές για να λέγονται έντονα. Ο ηθοποιός δίνει συχνά την αίσθηση ότι μιμείται
και όχι ότι είναι ήρωας. Ελάχιστοι σκηνοθέτες ζητούσαν φυσιολογικούς ή και χαμηλούς τόνους από τους ηθοποιούς. Αν δεχτούμε ότι στην τέχνη υπάρχει παιδεία, και υπάρχει, τότε είναι θέμα αντίληψης και νοοτροπίας. Χρειάζεται να αναθεωρήσουμε το πακέτο της συμπεριφοράς μας, αξιολογώντας αυτό που περιέχει ποιότητα και πολιτισμό από αυτό που θέλει να αφήσει μόνο φτηνές εντυπώσεις. Υπογραφή Κώστας Σημενός.

Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου, θα ρίξετε ματιές στην επικαιρότητα και θα διασκεδάσετε παρέα, θα μείνει για το επόμενο δίωρο κοντά σας. Ήταν ο Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφράσιτε παρέα, θα μείνει για το επόμενο δίωρο κοντά σας. Ήταν ο Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων,

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη Τριτούλα 26 Μαΐου 2026.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ να κάνουμε παρεούλα. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά. Θα κρατήσουμε μέχρι τις 7 παρεούλα μαζί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Καλημέρα σας κύριε Χρήστο. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες στο 211 10 80 880. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς έχει φροντίσει για τις μουσικές επιλογές και σήμερα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή, έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι ώρα θα ανατείλει αυτός ο ήλιος σήμερα. Τι ώρα θα έρθει, 6 και 5. Σε μία ώρα ακριβώς από τώρα και θα δεις στις 8 και 38.

Λοιπόν, ο καιρός θα είναι αρκετά καλός. Έχουμε αλλαγή σκηνικού σιγά σιγά. Κάποιες βροχές φυσικά στη Δυτική Ελλάδα, εκεί στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας. Αλλά σε γενικές γραμμές ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός σε αρκετές περιοχές της χώρας και φυσικά και στην Αττική. Η θερμοκρασία αρκετά ανεβασμένη. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας το μεσημέρι και τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 30 βαθμούς, παρακαλώ, σήμερα. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την εκτίμησή μας και στους συναδέλφους μας εκεί στο Status FM 107,7 που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας και φροντίζουν να φτάνει η φωνή μας παντού στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην όμορφη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ στη συνέχεια θα ξεσθενήσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς. Και εκεί λοιπόν. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Πάμε να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα τον Χαλκίδη. Ο Ηλίας ο Σελιμάς έχει άδεια απολύσεως από το στρατό. Έτσι δεν τη λέγανε. Ρωτάει πού είναι ο Σελιμάς, λέει. Αυτός πήρε, λέει, άδεια. Τι άδεια είναι αυτή? Αυτά λέω κι εγώ. Αυτά λέω. Κατάλαβες. Αλλά ο Σελιμάς είναι, είπαμε, προϊστάμενος. Κύριος διοικητής. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από τα Τρικαλά. Γεια σου Κώστα μου. Καλημέρα. Ο φίλος ο Δημήτρης που πηγαίνει για περπάτημα, όπως σας έχω πει, από την Πάτρα μέχρι τα Βραχνέικα. Καλημέρα, λέει. Λόγω, λέει, που είχα ρεπό χθες από τις αθλητικές δραστηριότητες για πανηγυρισμούς και αιμοδοσία, λέει, σήμερα έχω διανύσει ήδη 11 χιλιόμετρα και έχω να τα γυρίσω. Αλήθεια τώρα. 11 χιλιόμετρα. 11 χιλιόμετρα, μπράβο. Έχω 11 χιλιόμετρα, μπορεί να κάνω και σε ένα μήνα, ας πούμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Καλημέρα από Κυψέλη, λέει ο Θωμάς. Πάντα με τις καλύτερες μουσικάρες. Μας ξυπνάτε. Καλή τριτούλα. Άντε, λέει, ένα κουράγιο ακόμα. Να βγει και η σημερινή μέρα με αισιοδοξία και χαμόγελο. Ακριβώς όπως το τοποθετείς, αγαπημένα μου Θωμά. Α, παιδιά, σήμερα με έχετε από το πρωί. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Κάρολος. Γεια σου φίλε μου Charles, τι κάνεις? Αν υπομονώ κάθε φορά να έρθει 5 η ώρα να σε ακούσω, να πάρω δύναμη. Εύχομαι όλα τα καλύτερα για σένα. Είσαι η φωτεινή εξαίρεση στο μαύρο κόσμο που ζούμε. Πώς τα λες έτσι? Να είσαι καλά φίλε μου Charles. Ό,τι καλύτερο. Charles, δεν μου είπες από πού στέλνεις το μήνυμα όμως. Δεν πιστεύω να είσαι καμιά καμήλα δίπλα σου. Να έχουμε τίποτα τέτοια. Νάτος και ο Βάιος. Καλημέρα πρωινή μου φίλοι. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. Καλό ξημέρωμα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στον Τέλη. Στον Τέλη, τον Αριστοτέλη που μας στέλνει το μήνυμά του από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Γεια σου ρε Αριστοτέλη. Εδώ βροχούλα, λέει, και ψύχρα. 17 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Στο Σίδνεϊ. Ναι, όταν εμείς το χειμώνα έχουμε κρύο, εσείς βγαίνετε με τον Άγιο Βασίλη από την Παραλία. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να κάνει και εκεί μια ψύχρα, πώς, έτσι. Άντε, σας περιμένουμε. Ελάτε εδώ στην Ελλάδα, την όμορφη. Σας περιμένουμε όλους εσάς τους ομογενείς. Γιατί ξεκινάει το καλοκαιράκι, 30 βαθμούς έχουμε σήμερα, καταλαβαίνετε. Ξεκινάει το κάλεσμα.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, τα φιλιά μου στο Σπύρο από τη Χίο, στην Αγαθή από την Πάτρα, στο Δημήτρη, τον παππού Δημήτρη που μας στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Δράμα. Εκεί που σας έχω πει ότι λατρεύω τους ανθρώπους εκεί από τη Δράμα, θεωρώ ότι ίσως είναι από τους καλύτερους Έλληνες. Θα μου πείτε τώρα πώς και τα λοιπά. Εντάξει, λόγω προσωπική μου γνώμη εκφράζω, έτσι και τα λοιπά, επειδή λόγω της δουλειάς έχω ταξιδέψει σε όλη τη χώρα, εκεί θεωρώ οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στην όμορφη Δράμα, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ελλάδα παντού, αλλά και στο εξωτερικό. Λοιπόν, τι σας έλεγα πριν, σας έλεγα για τον καιρό. Αυτό που έχει γίνει είναι τρομερό. Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία έχουν 30 βαθμούς Κελσίου ήδη. Φανταστείτε τώρα τους Βρετανούς, οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει 30 βαθμοί, που δεν έχουν κλιματιστικά, που έχουν συνηθίσει ένα άλλο κλίμα, εκεί το 20 ας πούμε είναι το δικό τους καλοκαίρι, έχουν τρελαθεί, έχουν βγει εκεί πέρα, πέφτουν μέσα στα συντριβάνια εκεί στη... πώς το λένε στη... εκεί στην πλατεία, στην πλατεία Τραλφάγκαρ, πώς τη λένε αυτή, πώς την είπα, Τραλφάγκαρ. Βουτάνε εκεί μέσα, έχουν τρελαθεί, εντάξει. Οπότε μην αγχώνεστε, έρχονται και εδώ πέρα στην Ελλάδα σιγά σιγά, θα μας φτάσουν τα σαραντάρια. Ας τουλάχιστον δεχθούμε αυτό το ωραίο. Λοιπόν, είχε στο Λονδίνο, έφτασε στο Λονδίνο μέχρι και 33 παρακαλώ. Νοτιοδυτική Γαλλία μέχρι 35. Και Πορτογαλία φυσικά, εντάξει μεσογειακή χώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τέτοιες θερμοκρασίες στην Ευρώπη είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε και προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Για τέτοια εποχή μιλάω πάντα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλους με υγεία και χαμόγελα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο Φούρναλης, ο αγαπημένος από το όμορφο Αίγιο. Κοίτα μια ωραία πίτσα που έχει στείλει. Αδερφέ μου, είσαι... Μάστορας. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr. Σας το έχω πει, εσείς είστε η δύναμη, η κινητήριος δύναμη. Το LNG, το καύσιμο, το diesel, η βενζίνη, το... Πες κανένα άλλο, τι άλλο υπάρχει?
1: Το μαζούτ.
0: Το μαζούτ. Αυτή εδώ της εκπομπής με τα μηνύματά σας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου στο φίλο τον Παύλο, τον Αρτοπίο από την Νέα Σμύρνη, ο οποίος έχει έτσι μια κρυφή χαρά και τη μοιράστηκε μαζί μου. Έχει μοιραστεί μια κρυφή αγωνία το τελευταίο διάστημα. Και σήμερα αυτή η κρυφή αγωνία που είχε όλο αυτό το διάστημα έγινε μια κρυφή χαρά. Σου στέλνω την αγάπη μου, φίλε Παύλο. Δεν σε γνωρίζω προσωπικά, αλλά μέσω της εκπομπής και των μηνυμάτων που ανταλλάσσουμε καθημερινά, να ξέρετε ότι όλοι είστε μέσα στην καρδιά μου και την εκτίμησή μου. Και είστε, πρέπει να σας πω αληθινά, ότι ένας από τους λόγους που ξυπνάω 3 και 10 το πρωί. Με βαριά την καρδιά. Αλλά μετά λέω θα πάω να δω τους φίλους μου, θα πάω να ακούσω τα μήνυματά σας. Καλημέρα στην αγαπημένη μας Σερούλα και στη γλυκιά Παρεούλα. Δεν έχει έρθει ακόμα η Παρασκευούλα, θα συμπληρώσω εγώ. Όμορφη γλυκιά Τριντούλα. Λέει η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Τι έγινε Νίκο από το Αίγιο, θα στείλεις κανένα μήνυμα για την Ελένη από την Ηγουμενίτσα? Ή θα ακόμα θα μας το πες δύσκολος? Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική, έχουμε πολλή επικαιρότητα να σας πούμε και πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, δυστυχώς δυσάρεστες. Θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά, πάντα εδώ, με ψυχραιμία.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στο 90,1. Πάμε να κάνουμε ωραία παρεούλα μέχρι τις 7. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα ανακοινώνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο στις 8 η ώρα το βράδυ, με πλήθος κόσμου να πηγαίνει εκεί στην εκδήλωση και φυσικά πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τώρα θα είναι κρυμμένοι, θα βγουν πίσω από τις φιλοσκές. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και της Νέας Αριστεράς, διότι επίσημα, έτσι, κάποιοι λίγοι έχουν δείξει τη διάθεσή τους να πάνε στο κόμμα, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι περισσότεροι είναι λίγο εγκρυπτό ακόμα. Εντάξει, είναι και η συγκυρία τέτοια. Δηλαδή, δεν μπορεί τη μέρα που θα ανακοινωθεί το κόμμα, το νέο κόμμα, να πάνε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες, εν καιρό. Σήμερα, λοιπόν, θα δούμε τα νέα πρόσωπα. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Και περιμένουμε να ακούσουμε το όνομα του κόμματος, αλλά πολύ περισσότερο τις θέσεις του κόμματος και ποια στελέχη θα απαρτίζουν τους στενούς συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού.

Μητά λοιπόν τον κύριο Τεμπονέρα που αποχώρησε το Σάββατο για λίγη γυαλα μέρη. Έχουμε επίσης πάρα πολλά ακόμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αποχωρήσει και ο Γαβρίλης Ακελαρίδης από τη Νέα Αριστερά έστειλε μήνυμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και είπε ότι όσοι θέλουν να φύγουν να το κάνουν άμεσα. Δεν βλέπω να μένει κανένας. Ναι, είναι η αλήθεια. Όλοι φλερτάρουν με το νέο αυτό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά από τόσα χρόνια απουσίας του πρώην Πρωθυπουργού από τα πολιτικά πεπραγμένα, από το τι συμβαίνει κτλ. Αυτή η συνταγή με αυτή η δοκιμασμένη συνταγή, τι έχει να προσφέρει άραγε, θα έλεγε κανείς. Τι έγινε, ένα break και ξαναπάμε πάλι από την αρχή. Το θέμα είναι να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου με ανθρώπους οι οποίοι να είναι άφθαρτοι με την πολιτική σκηνή, να έχουν τις γνώσεις, τις ικανότητες να αντιμετωπίσουν αυτά τα βαριά προβλήματα, όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι η ακρίβεια κτλ. Και τώρα που λέμε δημογραφικό, χθες έγινε ένα συνέδριο στο οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι θα υπάρξει, λέει, το σπίτι μου 2 μπορεί να επεκταθεί και να επεκταθεί και να γίνει και ένα νέο πρόγραμμα, πιθανότατα, λέει, το σπίτι μου 3. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε το δημογραφικό, δεν είναι μόνο το θέμα της στέγης και με ποια κριτήρια θα γίνει αυτό. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις οικογένειες να κάνουν παιδιά από το σημείο 0. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη τώρα, στον Εύρο, έτσι. Κραυγή αγωνίας για παιδικό σταθμό. Έχει κολλήσει η ίδρυση ενός παιδικού σταθμού στα δίκαια του Εύρου. Αντί να τους να ενισχύουν τις ακριτικές περιοχές λόγω του δημογραφικού, δεν προχωράνε καν οι δομές. Έτσι. 11 παιδιά της περιοχής αναγκάζονται να φύγουν από το χωριό τους. Αυτό τα λέει όλα. Αν θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε το δημογραφικό, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις μικρές περιοχές, εκεί όπου παλαιότερα έσφυζαν από ζωή, που υπήρχαν δουλειές, που τα χωριά ήταν γεμάτα με παιδάκια. Και οι νέοι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι νέοι που θέλουν να φύγουν. Αλήθεια, ακόμα και στις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας, άνθρωποι μιας παραγωγικής ηλικίας, πάρα πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να φύγουν. Αλλά ψάχνουν να βρουν τι μπορούν να κάνουν εκεί. Αν λοιπόν δώσεις δουλειά, κίνητρο μιας επαγγελματικής αποκατάστασης, σχολεία, ένα καλό νοσοκομείο, αυτά χρειάζονται οι άνθρωποι. Και άμεσα, αύριο το πρωί θα αλλάξουν όλα. Με το να δίνεις 150 ευρώ τον Ιούνιο, ας πούμε. Εντάξει, καλό μέτρο, δεν λέω. Τίποτα, ό,τι δίνεται στον κόσμο καλό είναι. Ωφέλιμο είναι. Αλλά με τα 150 ευρώ δεν λύνεται το πρόβλημα. Απλά 150 ευρώ, να σας πω, δεν είναι καν η εγγραφή στα φροντιστήρια και στις ξένες γλώσσες το Σεπτέμβριο. Έτσι, ενημερωτικά το λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι με αυτά τα ημίμετρα δεν λύνεται το πρόβλημα. Ούτε από την ώρα που ένας άνθρωπος αποφασίζει να μεγαλώσει την οικογένειά του, μέχρι την ώρα που το παιδάκι αυτό θα πάει στο σχολείο, χρειάζεται μια στήριξη στη μητέρα, στον πατέρα, στη μητέρα για να βγει στην αγορά εργασίας. Δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να έχουν νταντάδες, ούτε να έχουν γιαγιάδες, ούτε να έχουν παππούδες. Κάποιοι δεν τους έχουν στη ζωή, κάποιοι δουλεύουν πια. Έτσι, γιατί έτσι όπως τα κάρανε όλοι αυτοί οι έξυπνοι, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, οι φωστήρες, αυτοί οι φωστήρες που τα κάρανε όλα αυτά, που δουλεύουν οι άνθρωποι μέχρι τα 250, ας πούμε, η γιαγιά και ο παππούς πια δεν είναι στο σπίτι. Έτσι, είναι στη δουλειά. Μια γυναίκα που έχει γίνει γιαγιά, ας πούμε, 60-65 χρονών, δεν είναι σπίτι, είναι στη δουλειά και περιμένει να μαζέψει τα ένσημα, αν θα την πάρει κάποιος στη δουλειά και αν θα της κολλήσει τα ένσημα τα τελευταία, για να μπορέσει να βγει στη σύνταξη μετά από 30 και 40 χρόνια δουλειάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, αυτή είναι η δική μου γνώμη. Στείλτε τα μηνύματά σας, κράξτε με λίγο, δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα ακόμα αυτά. radio@parapolitika.gr. Διότι αυτή την πραγματικότητα βλέπω. Αυτή την πραγματικότητα βλέπω, βλέπω οικογένειες οι οποίες δεν έχουν καν παιδιά, δεν σκέφτονται, όχι. Δηλαδή λένε, ας πούμε, μα πώς και τα λοιπά, πώς να γίνει, ποιος θα μας κρατήσει το παιδί, πώς θα δουλέψουμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς θα πληρώσουμε τη γέννα, όλα αυτά. Ό,τι χρειάζεται ένα μικρό παιδί κτλ. Για να μεγαλώσει. Ακούνε όλα αυτά με την ακρίβεια, που είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι κάτι ψεύτικο, είναι μια πραγματικότητα. Μόνο για γάλατα και για πάνες
θέλει κάποιος 500 ευρώ το μήνα, έτσι και λίγα λέω. Λοιπόν, άρα πώς θα ενισχυθεί η οικογένεια? Με ευχολόγια? Και καλά, έκανε κάποιος ένα παιδί και του λέει μετά, α, να κάνεις και δεύτερο, ναι, να ενισχύσουμε εμείς την κοινωνία, ενισχύσουμε εμείς την... Μα πώς θα... Έτσι αλήθεια τώρα, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό τα παιδιά αργούν να φύγουν από τα σπίτια τους. Βλέπεις 25 χρονών, 30 χρονών παιδιά να είναι μέσα στην οικογένεια. Τώρα να μένει με τη μάνα, με τον πατέρα, με τον αδερφό ή την αδερφή. Να μοιράζονται ένα τριάρι όλοι μαζί για να μπορέσουν, προσέξτε, απλά να πληρώσουν τους λογαριασμούς και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Δεν μιλάμε τώρα για το όνειρο του να πας, που είναι η κανονικότητα, έτσι, γιατί το κανονικό είναι να φύγει το παιδί από το σπίτι, να έχει τη δουλειά του, να μπορεί να είναι με τη δουλειά αυτή αυτόνομος, να πληρώνει τους λογαριασμούς του και να προχωρήσει τη ζωή του. Εδώ βλέπεις ότι δουλεύουν τρεις μέσα στο σπίτι, ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά, και απλά πληρώνουν τους λογαριασμούς. Απλά είναι συνεπείς σε κάποιες υποχρεώσεις. Αφού έχει φτάσει 20 ευρώ το μοσχάρι. Αλήθεια τώρα. Και λένε, ας πούμε, πόσο κάνει, λέει, θα βγει μια νέα πλατφόρμα που θα λέγεται Πόσο Κάνει. Που θα αντικαταστήσει, λέει, το e-καταναλωτής. Ωραία, και θα μπαίνεις εσύ τώρα μέσα. Θες να πας τώρα στο σούπερ μάρκετ. Αλήθεια τώρα. Θες να πας στο σούπερ μάρκετ τώρα και θα μπαίνεις μέσα στην πλατφόρμα και θα λες Πόσο Κάνει. Tade.gr, ξέρω. Ωραία, μπαίνεις μέσα. Και βλέπω εγώ, ας πούμε, ότι η μπανάνα είναι πιο φτηνή στο τάδε σούπερ μάρκετ. Το κοτόπουλο είναι πιο φθηνό στο τάδε σούπερ μάρκετ. Και τι θα κάνω εγώ, βόλτα σε σούπερ μάρκετ? Ναι, θα γίνω εγώ, θα φεύγω από το ένα σούπερ μάρκετ, θα πηγαίνω στο άλλο σούπερ μάρκετ και από το άλλο στο άλλο και από το άλλο στο άλλο για να φτιάξω ένα κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ χρειάζεται ένας έλεγχος. Πολύ απλά. Στο κομμάτι των απολοκυπευτικών, στο κομμάτι των. Οτιδήποτε έχει να έρχεται από την παραγωγή. Έλεγχος. Πόσο το αγόρασες, κύριε? Πόσο το πουλάς εσύ που είσαι από το χωράφι? 50 λεπτά. Πολύ ωραία. Πάρε και ένα κέρδος και τα μεταφορικά. Πόσο θέλεις εσύ? 1 ευρώ. Πολύ ωραία. Ο επόμενος που θα τα πουλήσει, πόσο θες εσύ? 1,5 ευρώ. Πάρ το 1,5. Γεια σας. Όχι 5, 6, 7, 8, 9, 10 καπέλο. Έλα τώρα. Δεν μπορεί να ελεγχθεί τώρα αυτή η διαδικασία. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να μην γκρινιάζουμε πρωί-πρωί.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα πάμε μια βόλτα στις αστυνομικές ειδήσεις. Διότι έχουμε ένα τρομερό έγκλημα εκεί στο Χολαργό. 57χρονος άντρας πυροβόλησε τη σύζυγό του, την πυροβόλησε στο πόδι και μετά στη συνέχεια αυτοκτόνησε με σφαίρα στο κεφάλι. Η γυναίκα είναι τραυματισμένη, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το ΕΚΑΒ και η αστυνομία ειδοποιήθηκαν από γειτόνισσα που άκουσε τους πυροβολισμούς. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, η ίδια 53χρονη κάλεσε τις αρχές μετά τον τραυματισμό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, τοποθετήθηκε άμεσα το πόδι της σε τουρνικέ για να περιοριστεί η αιμορραγία. Η ίδια νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τώρα, εξετάζονται καταγγελίες, εξετάζονται μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες η γυναίκα φέρεται να δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο διάστημα. Οικογενειακή τραγωδία, λοιπόν. Αυτό. Και φυσικά, έτσι, μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένα αιματηρό επεισόδιο εκεί στο Χολαργό. Δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη για την γυναίκα αυτή, η οποία έζησε όλο αυτόν τον τρόμο. Φανταστείτε το, τη σύζυγό της τώρα να την πυροβολεί στο πόδι και αμέσως μετά να αυτοκτονεί με μια σφαίρα στο κεφάλι εκεί στο Χολαργό, στην οδό Ξανθίπου.

Η γειτονιά έχει κατέβει όλη εκεί στη... Έχει βγει στο πόδι. Ένα ζευγάρι που έμενε εκεί 25 χρόνια. Εκείνος ήταν συνταξιούχος πιλότος και εκείνη εργαζόταν ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο γεννηματάς, εκεί όπου μεταφέρθηκε τραυματισμένη. Πώς μπορούν τα πράγματα να φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο? Ένα ζευγάρι μετά από 25 χρόνια έτσι να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Λοιπόν, ενδεικτικό της κατάστασης που σας έλεγα νωρίτερα για την ακρίβεια. Τώρα με τα κοινωνικά δίκτυα και τα λοιπά που έχουμε όλοι έτσι αυτά τα social, έβλεπα τις προάλλες ότι υπάρχουν ομάδες, εντάξει, το να αγοράζεις μεταχειρισμένα, αυτό ήταν κάτι το οποίο το είναι λίγο πολύ γνωστό έτσι από το παρελθόν. Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι υπάρχουν ομάδες που πουλάνε, ας πούμε, παράδειγμα, τα νηφικά τους, οι γυναίκες. Ναι, υπάρχει ομάδα, ας πούμε, υπάρχει όχι μία, πολλές. Και υπέπεσε στην αντίληψή μου, οπότε έκατσα και το ψάξα. Πουλάει άλλη το νηφικό της. Σκέφτηκα εγώ τώρα. Η πρώτη μου σκέψη είναι, εντάξει, πάντα χιουμοριστική. Πάντα ξεκινάω μια χιουμοριστική σκέψη του τύπου, δεν πήγε καλά ο γάμος, σου λέτε το κάνω το νηφικό, ας το πουλήσω. Όμως μετά μπαίνοντας, διαβάζοντας τις αναρτήσεις, κατάλαβα ότι γίνεται ξεκάθαρα για λόγους, γίνεται για λόγους οικονομίας. Δηλαδή σου λέει έχω ένα καλό φόρεμα και τα λοιπά, τι να το κάνω, γιατί να το κρύβω στην ντουλάπα, ας το πουλήσω, ξέρω εγώ. Κάτι που για το παρελθόν αποτελούσε έτσι ένα κομμάτι της ζωής σου, είναι κοιμήλιο αυτό που λέει ο Χρήστος, ναι, είναι το κοιμήλιο, το οικογενειακό, που μετά από χρόνια θα ανοίξει την ντουλάπα, θα πεις στην κόρη σου, στην ύφη σου, έλα να δεις το δικό μου νηφικό κτλ. Τώρα τα βγάζουν στο παζάρι. Είναι τρομερό. Εγώ παλιότερα ξεκίνησα το ρεπορτάζ. Πρέπει να σας πω, σαν νέα δημοσιογράφος, με στέλνανε να βγάλω ζωντανή εικόνα, γιατί δούλευα στη τηλεόραση. Με στέλνανε πάντα κάθε Κυριακή σε αγορές, σε λαϊκές, όπου υπήρχε, διότι έκανα πάντα πλάκα. Είναι, μου έχει μείνει αυτό από τότε. Οπότε κάποια στιγμή λοιπόν έχω πάει στο παζάρι εδώ στον Πειραιά, στις γραμμές του τρένου και έχω δει νηφικά. Έχω τρελαθεί. Εγώ τώρα μιλάμε πριν από 25 χρόνια, έτσι. Έχω τρελαθεί εγώ, το λέω τότε στον αρχισυντάκτη μου. Μου λέει αυτό είναι τρομερό θέμα, ότι πάει μια γυναίκα να αγοράσει νηφικό στη λαϊκή. Έτσι ήταν τότε, θεωρούνταν μεγάλο θέμα. Τώρα λοιπόν εγώ βλέπω το εξής. Ανεβάζουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο με φωτογραφίες από, από το γάμο τους, γυναίκες και τα λοιπά, και τα κουστούμια των ανδρών επίσης. Σβήνουν τα πρόσωπα για ευνόητους λόγους και λέει εγώ το αγόρασα 2.500, το πουλάω 250 ευρώ. Τιμή σκάνδαλο. Είναι για τα νούμερα τάδε. Είναι αυτό. Εμένα προσωπικά αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Θα μου πείτε, εντάξει, μπορεί να έχω και άλλη νοοτροπία και τα λοιπά. Απλά θεωρώ ότι οι άνθρωποι για να φτάσουν στο σημείο κάποιος να πουλήσει, ας πούμε, να έχω, λέει, να πληρώσω τα... Τώρα είναι και μια περίοδος που δίνουν όλα τα παιδιά εξετάσεις, ξέρετε, με τις ξένες γλώσσες, όλα αυτά, φροντιστήρια ιστορίες, υπάρχει μια ένταση οικονομική. Και λέει, το χρειάζομαι, λέει, άμεσα μέχρι το Μάιο, μέχρι τα τέλη Μαΐου, λέει, για να πληρώσω το φροντιστήριο, λέει, και τα λοιπά. Οπότε, λέει, αν υπάρχει ενδιαφέρον, τώρα άμεσα. Ζούμε, λοιπόν, σε μια τέτοια φάση, όπου οι άνθρωποι βγάζουν στο σφυρί, παλιά βγάζανε, ας πούμε, τα χρυσά. Τώρα πάνε αυτά, προπολού. Τώρα βάζουν στο σφυρί προσωπικά αντικείμενα, έτσι, που είναι, ρε παιδί μου, έτσι, απόλυτα συνδεδεμένα με τη ζωή τους, με όλα αυτά που έχουν ζήσει και τα λοιπά. Εμένα προσωπικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Άρα, και δεν είναι σημείο των καιρών, θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Πώς έγραφε χθες ένας φίλος ακροατής, λέει, πολύ ωραία, λέει, η νίκη του Ολυμπιακού, όλα τέλεια, φοβερά και τρομερά, πάω να πάρω τώρα μοσχάρι, λέμε, 33 ευρώ. Ακριβώς. Έχουμε πράγματα που μας κάνουν να χαιρόμαστε, είναι λίγα αυτά που μας κάνουν να χαιρόμαστε. Η καθημερινότητα είναι τόσο δύσκολη και πας στο σούπερ μάρκετ και κάνεις το σταυρό σου. Και τους το λες. Το λες στην αρχή για πλάκα. Το λες, ας πούμε, αστείο τρόπο. Ότι ξέρετε, ναι, υπάρχει ακρίβεια. Και οι απαντήσεις ποιες είναι ακριβώς? Έλα, θα ανοίξουμε μια πλατφόρμα, η οποία αυτή η πλατφόρμα θα σου δίνει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να βλέπεις πόσο κάνει η τιμή. Μα δεν είναι το θέμα να βλέπω σε πραγματικό χρόνο. Στην πραγματική εικόνα της τσέπης μου δεν μπορώ να δω. Και ο μήνας, ας πούμε, έχει 26.
Λογικά σήμερα πληρώνονται οι συνταξιούχοι κτλ. Εντάξει, θα κάνουν το σταυρό τους. Όσοι είναι να πάνε στη λαϊκή σήμερα, από το μεσημέρι και μετά θα ψωνίσουν. Τις προηγούμενες εβδομάδες, την περασμένη Παρασκευή, εδώ στην Καλλιθέα, έχει η λαϊκή αγορά. Άλλη εικόνα επίσης που δεν είχα ξαναδεί και που τη βλέπω το τελευταίο διάστημα. Στη λαϊκή λοιπόν το πρωί ξέρεις πολύ καλά ότι δεν πήγαινε πολλοί κόσμος, εντάξει, είναι λογικό, ο κόσμος περιμένει να πέσουν οι τιμές. Μα να βλέπεις λαϊκή να λειτουργεί μέχρι τις 4 παρά το απόγευμα. Διότι, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Επειδή ακριβώς πάνε όλοι στις 2 η ώρα που περιμένουν να πέσουν οι τιμές, ο άνθρωπος της λαϊκής δεν μπορεί να ξεστήσει, διότι στις 2 η ώρα περιμένει τον κόσμο. Άρα αυτό παρατείνεται. Και βλέπεις, ήταν 4 παρά το απόγευμα και η λαϊκή ήταν ακόμα εν λειτουργία. Σιγά σιγά αδειάζανε μόνο αυτοί που είχαν αδειάσει τα ράφια τους. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11-12 οι λαϊκές είναι μόνο για πειράγματα μεταξύ των ανθρώπων στη λαϊκή. Καλημέρες, αυτά κτλ. Ανταλλαγή, στήσιμο πάγκων, φωνές, ξέρω εγώ, καλέσματα. Και μετά, από τις 2 και μετά, είναι η πραγματική δουλειά. Άρα λοιπόν όλοι πάνε στις 2 η ώρα πια. Και δεν είναι ότι δουλεύουν όλοι, διότι αυτός ο οποίος δεν εργάζεται κατά τις πρωινές ώρες θα μπορούσε ακάλιστα να πάει. Επίσης δεν βλέπεις πολλά καρότσια. Δεν βλέπεις τα καρότσια που έβλεπες παλιά, τα τροχύλα τα καρότσια που έπαιρναν με τη βδομάδα οι γιαγιάδες, οι παππούδες κτλ. Βλέπεις, βάλε μου 3 ντομάτες, βάλε μου 5 πατάτες, βάλε μου 2 κρεμμύδια, βάλε μου όχι ένα τσαμπί μπανάνες, βάλε μου 4. Θα έρθω την άλλη εβδομάδα να υπάρω τις υπόλοιπες. Τώρα αλήθεια, αυτό είναι success story? Δεν ξέρω, τι να σας πω. Λοιπόν, ο φίλος ο Θανάσης στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα σε όρους έρημο αγαπημένοι. Μας πέταξαν, λέει, ένα φραπέ, έναν χωρίς πτυχίο και καθάρισαν. Ποιοι είναι πίσω από τα ορφανά αφημί, ποιος πήρε τα λεφτά. Γι' αυτό, λέει, έχουν συμβεί όλα αυτά με την ΑΔΕ. Φίλε Θανάση, η αλήθεια είναι ότι όπου και να γυρίσεις, όπου και να κοιτάξεις, και πλέον είμαστε και λίγο καχύποπτοι. Δηλαδή ακόμα και να γίνει και κάτι καλό, ξέρετε, μπορεί να μην το πάρουμε και γραμμή, γιατί ακριβώς επειδή είμαστε καχύποπτοι και δεν βλέπουμε, γιατί μα έχουμε φάει πολύ σανό, έχουμε φάει τόση φόλα που πια δύσκολα μπορούμε, ας πούμε, να σηκώσουμε κεφάλι. Γι' αυτό σας έχω πει, το μόνο πράγμα που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση είναι πραγματικά η δική μας διάθεση, η δική μας αίσθηση και η δική μας αντιμετώπιση απέναντι στα πράγματα. Χθες είχαμε την ευχάριστη είδηση του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Final Four. Είχαμε και την τραγωδία με την γογό μας Τροκώστα, την 55 χρονών κοπέλα. Ένα κορίτσι γεμάτο ζωή, ένα κορίτσι γεμάτο χαμόγελο, μια γυναίκα όμορφη, μια γυναίκα δυνατή που έμαθε ότι έχει καρκίνο 2 μέρες αφού το έπιασε στην αγκαλιά της το παιδάκι της. Δηλαδή έδωσε ένα πολύ μεγάλο αγώνα 18 χρόνια αυτή η κοπέλα, με τόσο μεγάλη αξιοπρέπεια και με τέτοια δύναμη ψυχής, και η ίδια, όπως έλεγε, δεν την ενδιέφερε να γίνει σύμβολο, δεν την ενδιέφερε να γίνει, έγινε όμως. Έγινε με την αντιμετώπιση της απέναντι στα πράγματα. Ακόμα και όταν γύρω της όλα κατέρεαν, εκείνη βαστούσε δυνατή. Και από πού αντλούσε τη δύναμη? Από το παιδάκι της και από τον άντρα της, από τον σύζυγό της, ο οποίος πραγματικά στάθηκε βράχος. Γι' αυτό σας έχω πει, όλοι αναμεταξύ μας, αυτό που δεν μπορούν να μας πάρουν είναι την αισιοδοξία μας και την αγάπη μας απέναντι στο συνάνθρωπο. Να μην ξεχνάμε να είμαστε άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε μια ωραία μουσικούλα και επανερχόμαστε.

Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Καλά τα λέει. Ευτυχώς έχουμε το όμορφο καλοκαιράκι που έρχεται σιγά σιγά και μας φτιάχνει τη διάθεση.

Με αφορμή, λέει, την είδηση, λέει ο Θωμάς, για την οικογενειακή τραγωδία εκεί στο Χολαργό, θα ήθελα, λέει, να πω, πέρα από το γεγονός πως όντως η κατάσταση στην κοινωνία που ζούμε είναι αποκαρδιωτική, θέλω να τονίσω όμως πως τα μεγαλύτερα δράματα είναι όταν ένας γονιός κοιτά στα μάτια το παιδί του, που του ζητάει απλά, για παράδειγμα, λέει, ένα σουβλάκι ή ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια και δεν μπορεί να του το παρέχει, και αυτό, λέει, είναι πραγματικά ό,τι πιο σκληρό μπορεί να σου συμβαίνει. Δεν είμαι γονιός, αλλά στέκομαι προσοχή, λέω, σε όλους όσους μεγαλώνουν παιδιά, με κόπο και θυσίες, λέει ο φίλος μας ο Θωμάς. Έχεις απόλυτο δίκιο, Θωμά, και ξέρεις κάτι, γι' αυτό και πάρα πολλοί πλέον γονείς κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα καταφέρουν. Και μετά σου λένε ευθές, ας πούμε, γιατί έχασες χρόνο από το παιδί σου, δεν είσαι κοντά κτλ. Δεν έχεις χάσει σημαντικές στιγμές. Τώρα, εδώ είναι, η κατάσταση είναι δίκοπο μαχαίρι. Απ' τη μία, για να μπορείς να προσφέρεις τα απαραίτητα, για κάτι καλύτερο, για μια εκδρομή, για έτσι, κάτι λίγο, όχι απλά τα βασικά, για κάτι λίγο καλύτερο. Και απ' την άλλη, έχεις αυτό ότι μπορεί μέσα σου να νιώθεις δύσκολα, διότι χάνεις πραγματικά πολύτιμες στιγμές από το παιδί σου. Και με τόση ακρίβεια που υπάρχει, και τα παιδιά το καταλαβαίνουν. Έχουν αίσθηση του τι συμβαίνει. Έχουν αίσθηση της πραγματικότητας. Τα παιδιά ζουν μέσα στο

καινούργιο σπίτι μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η εικόνα. Εγώ θυμάμαι παλιά, τουλάχιστον στα χρόνια που πηγαίναμε εμείς σχολείο, δεν υπήρχε παιδί που να μην πάει στο κηλικείο του σχολείου. Έτσι. Μην πάει στο κηλικείο του σχολείου να πάρει μια τυρόπιτα, ξέρω εγώ. Τώρα τα περισσότερα παιδιά πάνε με κολατσιό από το σπίτι για να είναι πολύ πιο οικονομικά, για να μπορέσουν έτσι. Παρότι οι τιμές πάντα στα κηλικεία είναι χαμηλές, όμως δεν πάβει ο γονιός να δυσκολεύεται και να μην μπορεί να δώσει ακόμη και για 5 τυρόπιτες τη βδομάδα, ας πούμε. Να δυσκολεύεται. Οπότε τι κάνει, θα βάλει κάτι από το σπίτι κτλ. Αυτά τα σχολικά γεύματα πρέπει δεν να σας πω, τα οποία έχουν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλής ποιότητας, σε κάποιες άλλες όχι τόσο, όμως γίνονται ανάρπαστα. Γίνονται ανάρπαστα από οικογένειες οι οποίες την ώρα που σχολούν τα παιδιά τους δεν παίρνουν μόνο τα γεύματα που είναι για το δικό τους παιδί, αλλά ρωτούν τις διευθύνσεις των σχολείων αν υπάρχουν περισσευούμενα γεύματα για να πάρουν και για την υπόλοιπη οικογένεια. Αυτό τι είναι? Δεν είναι δείγμα ότι υπάρχει πρόβλημα? Αυτό τι είναι δείγμα, ας πούμε, ότι υπάρχει, ότι είναι θέμα τσιγκουνιάς, ότι ο άλλος δεν σκέφτεται, ξέρω εγώ, σου λέει να μην χαλάσω να πάρω το έτοιμο? Όχι. Το να πάρεις ένα σχολικό γεύμα που είναι μια μικρή μερίδα, είναι για παιδική μερίδα, και να ζητήσεις από τη διεύθυνση του σχολείου να μην σου δώσει μόνο αυτή που δικαιούται το παιδί σου, αλλά να πάρεις και κάποιων άλλων παιδιών που εσκεμμένα τα αφήνουν, δεν τα χρησιμοποιούν, αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αν δεν υπήρχε πρόβλημα, θα έπαιρνες να φτιάξεις κάτι δικό σου, όχι να το πάρεις έτοιμο από το σχολείο. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει δυσκολία, η οποία δυσκολία δεν παρουσιάζεται, δεν θέλουμε να παρουσιάζεται, δεν θέλουμε, ας πούμε, να κοινοποιείται. Εγώ σας έδωσα 4-5 παραδείγματα που βλέπω στην καθημερινότητά μου, και που είμαι σίγουρη ότι και εσείς κάτι ανάλογο βλέπετε γύρω σας. Για κάτι τέτοια πράγματα πρέπει να βρεθούν λύσεις.

Την καλημέρα μου στο φίλο τον Ανδρέα που στέλνει το μήνυμά του, τον οδηγό φορτηγού. Καλές διαδρομές, Ανδρέα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Θωμά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Είδες χθες για τον Ολυμπιακό, παρότι με άλλη ομάδα. Βέβαια, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην είμαστε κομπλεξικοί. Να χαιρόμαστε με τα ελληνικά χρώματα και τουλάχιστον να παίρνουμε χαρές από τις ελληνικές ομάδες που κατακτούν την κορυφή, γιατί κατά τα άλλα την κορυφή την κατακτούμε μόνο όταν πρόκειται για δυσάρεστα. Όταν πρόκειται να είμαστε το κακό παιδί της Ευρώπης, όταν είμαστε ας πούμε εκείνοι που είμαστε πρώτοι στην φτώχεια, στην αγοραστική δύναμη και όλα αυτά. Ας είμαστε λοιπόν και σε κάτι πρώτοι ευχάριστο.

Το άλλο δε με την τεχνητή νοημοσύνη, πού το πάτε? Που όλοι έχουν εφεύρει τώρα την τεχνητή νοημοσύνη και παίρνουν μια φωτογραφία και παρουσιάζουν, ας πούμε, λέει, σας περιμένουμε, λέει, για πολύ ωραίες διακοπές, και παρουσιάζουν τώρα μια περιοχή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, την έχουν προσαρμόσει έτσι και πάρα πολύ την πατάνε, ας πούμε. Εμένα μου έχει τύχει αυτό με μέρη που έχω επισκεφθεί, που έχω πάει, που ξέρω πώς είναι κτλ. Και λέει, ελάτε να δείτε. Και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι AI, αλλά κάποιος τώρα ο οποίος πραγματικά είναι από μια περιοχή που δεν την έχει επισκεφθεί, που δεν γνωρίζει το μέρος, άντε τώρα να την πατήσει. Λοιπόν, λίγο μια ηρεμία με το AI, γιατί εντάξει, είπαμε, ρε παιδί μου, το να φτιάχνεις λίγο τη μούρη σου έτσι να γίνεται έτσι ένα Photoshop και τα λοιπά, ιδιαίτερα στις γυναίκες έτσι που θέλουμε να φαινόμαστε και λίγο νεότερες και λίγο μορφότερες, και άντε να πεις να το καταλάβω, είναι γυναική αιματιδοξία. Αλλά τώρα να παρουσιάζεις μια περιοχή ότι είναι Miami Beach και είναι, ας πούμε, να μην πω τώρα, εντάξει, γι' αυτό σας λέω. Λίγο μια, να υπάρχει ένα μέτρο σε όλο αυτό με τη χρήση του AI, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ για να μας βοηθήσει σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τις δουλειές μας, να μας δώσει ιδέες κτλ. Όχι όμως να παραποιούμε και την πραγματικότητα, διότι εδώ φοβούμαι ότι ιδιαίτερα τώρα που ξεκινά και η τουριστική περίοδος θα πέσουν πολλές φόλες. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι την ώρα να πάρουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. radio@parapolitica.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πω, πω. Τι ήταν αυτό?
1: Πώς πήγες?
0: Τραγούδακα όλη νύχτα. Ήταν επειδή σε είδα απέναντί μου. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος έχει έρθει απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, αλλαγή σκυτάλης. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς έχει φροντίσει μουσικά την εκπομπή μας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος δημοσιογραφικά συνδράμουν εδώ την πρωινή αφετηρία. Θα χτυπήσει τριαντάρι σήμερα. Γι' αυτό σε βλέπω έτσι με το κοντομανικάκι σου. Είμαστε έτοιμοι. Πού να ήσουν στη Μεγάλη Βρετανία που έχουν εκεί 30 βαθμούς Κελσίου, έχουν τρελαθεί και δεν ξέρουν και τι σημαίνει κλιματιστικό. Ενώ εμείς εδώ πέρα τουλάχιστον το έχουμε κάνει σύστημα, επένδυση. Εντάξει, όχι στα μέσα μεταφοράς ακόμα, μην τρελαίνεσαι. Αλλά υπάρχει μια καλή διάθεση και εκεί κάποια στιγμή πού θα πάει. Ένα κλιματιστικό δεν θα μπει, θα μπει. Ε? Ναι, το χειμώνα. Λοιπόν, είχαμε τις διαβεβαιώσεις εδώ του Υφυπουργού Μεταφορών, του κ. Κυριανάκη, ότι τουλάχιστον αρχές Ιουνίου θα έχει γίνει ένας μεγάλος εξυγχρονισμός του στόλου των λεωφορείων, με καινούργια λεωφορεία, με κλιματισμό φυσικά, και σιγά σιγά μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν εξυγχρονιστεί και οι σειρμοί του ΙΣΑΠ, που δέχονται και την πιο μεγάλη πίεση για τον κόσμο που μετακινείται με το μετρό, με τη γραμμή 1, 2 και 3. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, αφορά την καθημερινότητα του κόσμου. Είναι προσωπικό στοίχημα, όπως είπε ο Υφυπουργός, και καλώς είναι προσωπικό στοίχημα, διότι πραγματικά έρχεται μια ακόμη τουριστική περίοδος που πρέπει να μας βρει έτοιμους. Γιατί αν θέλουμε να συνεχίσουμε να πουλάμε αυτό το υπέροχο brand που λέγεται ελληνικός τουρισμός, ελληνικό καλοκαίρι, και αφού η Αθήνα πια δεν είναι σταθμός μετεπιβίβασης, είναι ένα σταθμός αυτοτελής, άρα θα πρέπει και εδώ στην Αθήνα, όταν κάποιος πηγαίνει ας πούμε στην Ακρόπολη και κατεβαίνει στο σταθμό του Θησίου, να μην βιώνει τον καύσωνα από το βαγόνι του τρένου, ας το βιώνει όταν ανέβει πάνω στο βράχο της Ακρόπολης. Αυτό είναι και το κανονικό. Στη Βρετανία λοιπόν, η Βρετανία η οποία ψήνεται χωρίς προηγούμενο, έχει αγγίξει στους 35 βαθμούς Κελσίου εκεί το θερμόμετρο. Έχουν βουτήξει όλοι εκεί πέρα μέσα στο Ντάμεση. Για πρώτη φορά τέτοια θερμοκρασία. Πολλά χρόνια έχει να συμβεί κάτι τέτοιο εκεί στο Λονδίνο. Μιλάμε για το ρεκόρ της Βρετανίας. Το προηγούμενο είχε καταγραφεί το 1944, παρακαλώ. 1922 και 1944. Άντε γεια. Και τώρα ξαφνικά οι Βρετανοί έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό, διότι δεν έχουν φροντίσει, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτοί γνωρίζουν μόνο από κρύο. Σε αυτό είναι έτσι, με αυτό έχουν ασχοληθεί και πάνω σε αυτό έχουν επενδύσει. Τώρα λοιπόν, να μια δουλειά. Δεν πάμε να βάζουμε κλιματιστικά στη Βρετανία. Εκεί στο Μπάκιγχαμ να πάρουμε καμιά δουλειά. Σωστά. Αμάτσα. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας, radio@παραπολιτικά.gr. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες.

Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο Γόμαστρο Κώστα, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Παρασκευά Σάντζας, ο σπάνια νόσος που διέλυσε το βράχο. Κόμμα γύρω-γύρω όλοι, στη μέση ο Μεσσίας Αλέξης, αποκαλυπτήρια σήμερα. Ο Τσίπρας ανακοινώνει από το Θησίο ένα υβριδικό σχηματισμό με ομόκεντρους κύκλους και online συνιστώσεις. Την έκανε και το Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε ο κύριος Γεωργόπουλος. Θα συνταχθεί με το κόμμα Τσίπρα. Άσκηση αναίρεσης, ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αρχιτρομοκράτη. Σύμφωνα με τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την πρότασή του, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την αποφυλάκησή του. Στις συμφωνίες του Αβραάμ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Τραμπ επιθυμεί το τέλος του πολέμου με το Ιράν, αλλά και την ειρήνη των μουσουλμανικών κρατών με το Ισραήλ. Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ 3 εκατομμυρίων ευρώ. Χειροπέδες και σε ενεργεία αντιδήμαρχο, μέσα σε ένα εξάμηνο, 4 αστυνομικές επιχειρήσεις στο νησί. Η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη με την παιδική παχυσαρκία, χώρα παράδειγμα. Το 80% των υπέρβαρων έχει πλέον φυσιολογικό δείκτη μάζα σώματος. Από 540.000 έως 630.000 υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά και έφηβοι στη χώρα μας. Στις ηλικίες 7 έως 9 ετών, το 23% έως 31% είναι υπέρβαρα τα παιδιά, 11 έως 18 είναι παχύσαρκα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια, το προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων. Πιερακάκης, αντανάκλαση της αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ, ο Πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση θητείας του Στουρνάρα. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο δημιουργεί παράρτημα στο Κάιρο με υποχρεωτική φίτηση και στη Θράκη. Σοφία Ζαχαράκη, μιλήστε το μήνυμα που στέλνουμε στα παιδιά μας, 7 συμβουλές των ειδικών για το άγχος των εξετάσεων, στο τετραψήφιο νούμερο 1550, 24-ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών. Εφημερίδα Τα Νέα, άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνειας στο ελληνικό δημόσιο, τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά, σε ανεπαρκέ στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο εν έτη 2026.

Για την AI, όταν ο Πάπας προειδοποιεί με μια εγκύκλιο 42.000 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του το συνειδητή της Anthropic. Πολιτικό παρασκήνιο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ Θησίου και Βαρκελόνης. Πέρασε η γραμμή Λιμπερόπουλου για τα E-Taxi. Και αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και η σκληρή απάντηση. Ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικά πάνω από το Αιγαίο.

Εφημερίδα Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες και λαθρεμπόριο. Σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο ως τις οργανωμένες απάτες και το τράφινγκ, διαδραστηριοποιούνται οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με πάνω από 3.000 μέλη. Βασικοί τομείς δράσης περιλαμβάνουν νομιμοποίηση εισόδων από διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, λαθρεμπόριο, εμπορία ανθρώπων, οργανωμένες απάτες καθώς και εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Ποσοστό 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες. 28,26 άλλο δαπές και 21,18 μεικτές ομάδες. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Δημοτικός έμφυα στα ακίνητα, δύο νέα τέλη από το 2027, οι ιδιοκτήτες ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου θα καταβάλουν μέσω των λογαριασμών του ρεύματος δύο νέα τέλη, ένα τοπικής ανάπτυξης και ένα περιφερειακής ανάπτυξης. Το άθροισμά τους, προσέξτε, θα είναι υψηλότερο από τον ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων που καταργούνται. Αυτό διότι αυτά τα δύο νέα τέλη, αυτά τα δύο νέα χαράτσια έχουν έρθει προς διαβούλευση στο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Χθες ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι αντικαθιστούν επί της ουσίας δύο φόρους που καταργούνται και απλά αλλάζει η ονομασία και πηγαίνουν υπέρ των Δήμων. Όμως εδώ το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το άθροισμα θα είναι υψηλότερο και από τον από το φόρο ακίνητης περιουσίας και από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Έτσι. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, διότι υπάρχουν ήδη πολλές αντιδράσεις. Γιατί ένας ακόμη φόρος πάνω στα ακίνητα και την ώρα που υπάρχει ήδη και κάποιος έμφυα ο οποίος δεν έχει καταργηθεί, αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Και αυτό ξέρετε πώς πάει, θα μετακυληθεί και στα ενίκια και όλα αυτά. Καταγγελίες σοκ στη Γαλλία για κακοποιήσεις παιδιών από επιστάτες σχολείων. Αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό διαστάσεων σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών βρίσκεται η Γαλλία, καθώς επιστάτες σε δεκάδες νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ερευνώνται για βία, σεξουαλικές επιθέσεις, ακόμη και για βιασμούς. Ομάδες γονέων υποστηρίζουν ότι αγωνιζόταν εδώ και χρόνια, ζητώντας να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι καταγγελίες που έκαναν.

Η εφημερίδα των συντακτών. Τρεις οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, τρία σημάδια νέας κρίσης. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα και πληθωρισμό διετίας προβλέπουν οι αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άλεξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησείο, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά της κυβέρνησης και κατά του Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική Καρονάκη. Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ με νόμο προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Γιωτόπουλος, γιατί θέλουν να τον γυρίσουν στη φυλακή. Ομολογία. Αλλαγή εκλογικού νόμου για να μην βγαίνουν δούκες. Στιχομηθεία Λαβράκη στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ. Εφημερίδα Κόντρα, απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση, προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Συναγερμό στη Θράκη μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Παγκόσμια ανησυχία εκτός ελέγχου, η επιδημία έμπολα στην Αφρική με εκατοντάδες νεκρούς.

Εφημερίδα Δημοκρατία, το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πως πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ, σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Συγκέντρωση αλληλεγγύης από ΚΚΕ και από την ΚΝΕ, η Κούβα δεν είναι μόνη, κάτω τα χέρια από τον αγωνιστή λαό της.

και η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Στήθηκαν εργοτάξια στην Εγνατία έξω από τη Θεσσαλονίκη. Έργα και προσωρινές ρυθμίσεις φέρνουν αλλαγές στην καθημερινότητα των οδηγών. Θα υπάρξει αναστάτωση, ανέφερε ο υφυπουργός Νίκος Ταχαίος. Τι θα γίνει του Αγίου Πνεύματος? Σώσα από επαγγελματίες για μείωση ΦΠΑ για να ανασάνει η εστίαση, ζητούν στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και αυστηρό μήνυμα Αγγελούδη, πέφτουν πρόστιμα για μπαλώματα σε δρόμους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει πλέον στα χέρια του νέα κανονιστική. Σεβασμό στο δημόσιο χώρο ζήτησε ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, και με αυτή τη μουσική ταξιδιάρικη διάθεση του Βασίλη Κρυμπά, με τα βοαγιάζ, βοαγιάζ, θα σας το μεταφράσω τώρα στο διάλειμμα. Εντάξει, βοαγιάζ, ταξίδι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε break.

0: Para Política en Elinda Comaina.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μισή ώρα ακόμη. Μέχρι τις 7, με έναν καιρό τελείως αλλαγμένο, με ένα σκηνικό διαφορετικό. Έχει ξημερώσει για τα καλά μια ηλιόλουστη τριτούλα, γλυκιά και αγαπημένη. Γενικά ο καιρός παρουσιάζει μια γενικότερη βελτίωση, καλό, πολύ δυνατό, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσει σε αρκετές περιοχές τους 30 βαθμούς Κελσίου, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Και βεβαίως αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι το θερμόμετρο δείχνει 22. 21-22 βαθμοί στην Αθήνα, 18-19 στη Θεσσαλονίκη. Και είναι μόλις 6.30 το πρωί, έτσι. Παρόμοια θερμοκρασία και στα Ιόνια νησιά, από 16 έως 18 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Πάμε και στις Κυκλάδες και εκεί 19-20 βαθμοί είναι ό,τι πρέπει για ταξιδάκι. Σταυρούλα, το πρωί σου έλεγα για τα Κύθυρα. 17 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στα Κύθυρα. Εξαιρετικά. Είναι η επόμενή μας επιλογή με τη Σταυρούλα. Εκεί θα μας βρείτε σε λίγα χρόνια. Και στα Χανιά τα όμορφα, τα υπέροχα, αυτή την ώρα έχει 19 βαθμούς επίσης και γενικά σε όλη την Κρήτη ανεβασμένη θερμοκρασία παρά το πρωινό της ώρας. Άρα τι να λέμε εμείς, εδώ η Μεγάλη Βρετανία έχει 30 βαθμούς, δεν θα έχουμε εμείς. Οι πρώτοι διδάξαντες. Για να δούμε λίγο τι γίνεται και με την κίνηση. Χαλαρά τα βλέπω ακόμα τα πράγματα. Εντάξει, πυκνή ροή οχημάτων στα γνωστά σημεία, στο Κηφισό, στην Άνοδο, στην Έξοδο και στη Λεωφόρο Αθηνών επίσης. Κατά τα λοιπά, στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομαλή κατάσταση. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα Νικόλα, στον δρόμο για τη δουλειά. Καλημέρα και στην Μαρία που στέλνει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα παιδιά, να έχετε μια γλυκιά και όμορφη Τρίτη, 26 Μαΐου σήμερα. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Συνέσιος. Τώρα άμα έχετε εσείς κανένα Συνέσιο που να γιορτάζει, να μου το πείτε και εμένα. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι δεν έχω ξανακούσει τέτοιο όνομα. Συνέσιος λέει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όποιους φέρουν αυτό το όνομα. Συνέσιος, Συνέσια. Και φυσικά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους, γιορτάζουν έτσι κάποια μεγάλη επέτειο. Την καλημέρα μου στην Ζωή που μας έστειλε το τηλεφώνημά της, μας πήρε τηλέφωνο και μας έστειλε την καλημέρα της από την όμορφη Κοκκινιά. Γεια σου αγαπημένη Ζωήτσα. Καλημέρα και στη Βιργινία που πηγαίνει και αυτή στη δουλειά της. Καλημέρα Βιργινία. Σοκοβάλλει 2-3 απουσίες, να ξέρεις, ε. Γιατί είπαμε εσείς, οι ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, είστε η κινητήριος δύναμη, το LNG το καύσιμο, η βενζίνη και γενικότερα όλο το σύστημα το μαζούτ που λέει και ο Χρήστος ο Μυρίδης. Λοιπόν, ο καιρός έχει φτιάξει για τα καλά, οδεύουμε προς το καλοκαίρι. Και πάντα όταν οδεύουμε προς το καλοκαίρι, η μία μας σκέψη είναι στις διακοπές, η άλλη μας σκέψη είναι στο τι πρέπει να κάνουμε, στο πώς πρέπει να κινηθούμε για τα οικόπεδα τα καθάριστα, για να μην έχουμε έτσι εικόνες που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν με πυρκαγιές, με φωτιές που πάντα μας απειλούν. Είμαστε μια χώρα που δυστυχώς πλήττεται κάθε χρόνο από πυρκαγιές. Θα μεταφερθούμε τώρα σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί στο παρελθόν και γίνονται πολλές προσπάθειες από πλευράς του Δήμου να υπάρχει έτσι ένας προγραμματισμός. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μονιάκη, είναι ειδικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Οροπού. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς πάει τώρα η διαδικασία με τα οικόπεδα εκεί? Έχει ξεκινήσει η διαδικασία με τα καθάριστα?
1: Η διαδικασία με τα καθάριστα ξεκινάει όσον αφορά τους ελέγχους από τις 15 του μήνα και μετά, 15 του Ιούνιου.
0: Ναι. Ο κόσμος έχει αρχίσει και περιμένει να φτάσει εκείνη η ημερομηνία και τα λοιπά, ή έχει ξεκινήσει ας πούμε να καθαρίζει τα οικόπεδά του?
1: Έχει, ο κόσμος προσπαθεί να καθαρίσει, Έχει ξεκινήσει, αλλά εμείς έχουμε κάποια δύσκολα δεδομένα. Είμαστε ένας μεγάλος αγροτοδασικός δήμος, που οι εκτάσεις είναι επιτοπλίστων τεράστιες και φανταστείτε τώρα με τις φετινές βροχές υπάρχει κόσμος που το έχει καθαρίσει και δεύτερη φορά ήδη.
0: Μάλιστα. Τώρα τα περισσότερα αυτά οικόπεδα που βρίσκονται είναι στη δικαιοδοσία σας, είναι ιδιωτών, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Όχι, είναι ιδιωτικές εκτάσεις, είναι και δημόσιες εκτάσεις, ο καθένας δηλαδή πρέπει να καθαρίσει τα δικά του,
0: ναι.
1: Εδώ που τα λέμε. Η διαφοροποίηση είναι ότι εδώ οι εκτάσεις είναι μεγάλες και επίσης εδώ υπάρχει και ένα κενό, το οποίο ο κόσμος ο πολίτης δεν το καταλαβαίνει. Εμείς επιτοπλίσσον σαν δήμος είμαστε εκτός σχεδίου. Δεν είναι εντός σχεδίου οι περιοχές.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην πόκονται σε υποχρέωση καθαρισμού αν είναι αδόμητο. Αν δεν έχει κτίριο δηλαδή. Ο νόμος δηλαδή τι λέει?
0: Ναι.
1: Ότι είμαστε υποχρεωμένοι να καθαρίσουμε αυτά που είναι εντός σχεδίου 100 μέτρα περιμετρικά από το σχέδιο και ό,τι είναι δομημένο σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Με αποτέλεσμα αρκετά ακίνητα να μην έχουν υποχρέωση καθαρισμού και να μην τα καθαρίζει ο κόσμος για, λόγω του κόστους και τελικά ο Δήμος να φαίνεται ότι δεν είναι καθαρός. Σαν οικόπεδα μιλάω, έτσι.
0: Άρα δηλαδή μου λέτε ότι όταν κάποιος είναι κάτοχος ενός οικοπαίδου το οποίο είναι εκτός σχεδίου δεν υποχρεούται να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βεβαίως, αν δεν είναι 100 μέτρα το σχέδιο και δεν έχει κτίριο μέσα, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι. Δεν μπορεί να γίνει μια ρύθμιση από αυτού?
1: Τι να σας πω, το έχουμε στις αρκετές σκέψεις. Δεν γνωρίζω ότι έχει σκοπό να κάνει η κεντρική διοίκηση, αλλά είναι ένα κενό του νόμου το οποίο δημιουργεί προβλήματα και σε αυτούς που καθαρίζουν, αλλά και στις υπηρεσίες. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι η πυροσβεστική που προσπαθεί να κάνει τις αυτοψίες της, πρέπει να γνωρίζει ποια οικόπεδα είναι εντός σχεδίου.
0: Τώρα λοιπόν ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Ο Οροπός είναι μια περιοχή που έχει πληγεί στο παρελθόν από πυρκαγιές. Πώς είστε προετοιμασμένοι τώρα, ποιο είναι το σχέδιο της πολιτικής προστασίας σχετικά με το Δήμο για ένα καλοκαίρι με ασφάλεια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν Δήμος έχουμε την τύχη να έχουμε αρκετές εθελοντικές ομάδες. Οι εθελοντικές ομάδες δικές μας είναι στον αριθμό 6, είναι όλες πιστοποιημένες στο Μητρό της Πολιτικής Προστασίας και αποτελούνται από περίπου 200 με 250 πιστοποιημένους εθελοντές. Έχουμε άριστη συνεργασία με αυτές τις ομάδες. Έχουμε όλο τον εξοπλισμό έτοιμο από μηχανήματα, υλικά. Παρέχουμε σε αυτές τις ομάδες τη βοήθεια ώστε να μπορούν και αυτές να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια αντιπυρική περίοδο. Παρ' όλα αυτά δεν θα πρέπει ποτέ να αφήσουμε εκτός ότι δεν μπορεί κανένας να τα βάλει με το Θεό. Θέλουμε και λίγο τύχη.
0: Ναι. Επίσης, τώρα η αλήθεια είναι ότι ο εθελοντισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά από την άλλη μια οργανωμένη πολιτεία δεν μπορεί να έχει μόνο στη σκέψη της το πώς θα λειτουργήσουν οι εθελοντές. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάτι πιο οργανωμένο, ας πούμε, από πλευράς της πολιτείας? Γενικότερα το λέω, δεν μιλάω μόνο για το δικό σας το Δήμο, μιλάω γενικότερα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορεί το οργανωμένο κράτος να καλύψει την έκταση, και μιλάω για τον Οροπό εγώ, να καλύψει υπηρεσιακά την έκταση. Μπορεί οι εθελοντές να ακούγεται ότι είναι επικουρικοί και να λειτουργούν ως επικουρικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι ο τόπος τους, είναι το μέρος τους και είναι εκεί που γνωρίζουν το σημείο πολύ πιο γρήγορα από έναν επαγγελματία πυροσβέστη να πάνε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας κρίκος ο οποίος συμβάλλει αρκετά, γιατί στην ουσία αυτό που πετυχαίνουμε εμείς με τους τόσους εθελοντές και τα πάρα πολλά οχήματα, έχουμε πάνω από 30 οχήματα έξω στην μάχη, να το πω έτσι, εθελοντικά και δημοτικά, πετυχαίνουμε να προσβάλλουμε την πυρκαγιά εν τη γενέση της. Δηλαδή, εκεί που λέει ότι θέλει να αποτείλει νερό.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Όταν είναι στην αρχή η αστεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα ντρόν που είχαν χρησιμοποιηθεί πέρσι βοήθησαν πολύ στην μάχη.
1: Τα ντρόν βοηθάνε στο να...
0: Στην πρόληψη. Και βασικά και στο να βλέπουν εγκαίρως ότι υπάρχει μια αιστεία φωτιάς κάπου.
1: Ναι, συνήθως βοηθάνε στο σημείο.
0: Ναι.
1: Να μπορέσει κάποιος να εντοπίσει πολύ γρήγορα το σημείο που είναι η πυρκαγιά, ώστε να δώσει το στίγμα και να κινηθούν οι δυνάμεις πάρα πολύ γρήγορα στο σωστό μέρος. Και να μην ψάχνουμε, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, όλη η κατάσβεση και η πρόληψη συνήθως επιτυχάνεται από τις περιπολίες και από τα οχήματα που βρίσκονται γρήγορα στο σημείο της καταστολής.
0: Τώρα, για να επανέλθω στο πρώτερο ερώτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Κατά τις προηγούμενες χρονιές υπήρξε ανταπόκριση από τους πολίτες και από τους κατοίκους. Μιλάω για τα εντός σχεδίου οικόπαιδα. Πού είναι η υποχρέωσή τους? Υπήρξε ανταπόκριση ή αναγκαστήκατε σε κάποιες περιπτώσεις να επιβάλλετε πρόστιμα?
1: Κοιτάξτε, χρόνο με το χρόνο, όσο ισχύει αυτό το μέτρο, ο κόσμος προσαρμόζεται. Το θέμα είναι ότι έτσι και αλλιώς έχουν επιβληθεί πάρα πολλά προστήματα, γιατί βάσει της πλατφόρμας του gov.gr, το καθάριστα.gr, που ο κόσμος έχει δυνατότητα πλέον να κάνει την καταγγελία του, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει ακόμα μπει στην οτροπία του καθαρισμού. Δεν έχει μπει στην οτροπία ότι πρέπει να καθαρίσω την ιδιοκτησία μου.
0: Άρα, δηλαδή, από το Δήμο σας έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα την προηγούμενη χρονιά, ας πούμε?
1: Βεβαίως, τις δύο προηγούμενες χρονιές.
0: Και γιατί,
1: βεβαίως,
0: ποσά μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, τα ποσά είναι συγκεκριμένα. Είναι 1.000 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης, δηλαδή κάποιος που δεν έχει υποβάλει τη δήλωση καθαρισμού, που είναι υποχρεωμένος. 200 ευρώ εφάπαξ και είναι και 40 λεπτά ένα τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, 400 ευρώ το στρέμμα.
0: Κατάλαβα. Αυτά τα πρόστιμα τα έχετε εισπράξει? Τα επιβάλλατε, τα έχετε εισπράξει?
1: Κοιτάξτε, κάποια δεν έχουν εισπραχθεί και έχουν βεβαιωθεί, γιατί κάποιοι πολίτες δεν έχουν πληρώσει. Κάποια προστήματα έχουν πληρωθεί βεβαίως κανονικά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μονιάκη, για αυτή την επικοινωνία. Να ευχηθούμε να έχουμε ένα ήσυχο και ήρεμο καλοκαίρι εκεί στον υπέροχο Δήμο Οροπού, πολύ κοντά στην Αθήνα. Είναι ένας προορισμός που πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει, εδώ κάτοικοι της Αθήνας, της Αττικής, να βρεθούν εκεί στον Οροπό, να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Είναι και αυτό μέσα στις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των οικοπαίδων, να προχωρούν σε καθαρισμούς των οικοπαίδων. Είδατε όμως τι είπε ο κύριος Μονιάκης. Όσοι είναι εκτός σχεδίου δεν υποχρεούνται. Σε αυτό τώρα έπρεπε να υπάρχει μία ρύθμιση, να βρεθεί ένα κίνητρο και για τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου, αλλά και για την πολιτεία, έτσι ώστε, γιατί αν κάποιος είναι εκτός σχεδίου και δεν υπάρχει υποχρέωση προστίμου, δεν υπάρχει πιθανότητα επιβολής προστίμου, άρα δεν θα το καθαρίσει. Άρα εκεί μπορεί στη συνέχεια να έχεις μια αιστεία πυρκαγιάς. Αν υπήρχε λοιπόν ένα κίνητρο να μπει το συγκεκριμένο οικόπεδο στο σχέδιο, παραδείγματος χάρη, έτσι, ή οποιοδήποτε άλλο κίνητρο, τότε θα γινόταν τα πράγματα λίγο πιο εύκολα, διότι εδώ δημιουργούνται προβλήματα. Ξέρετε, όταν κάποιος σου λέει, αφού δεν πρόκειται να έχω πρόστιμο, ποιος ο λόγος να μπω στη διαδικασία? Ή όταν είναι πολύ μακριά από την περιοχή κτλ. Άρα λοιπόν, κίνητρο χρειάζεται, έτσι ώστε και αυτά τα οικόπεδα που είναι εκτός σχεδίου να μπουν στη διαδικασία καθαρισμού, για να μην έχουμε φαινόμενα με φωτιές που ξεκινούν ξαφνικά, έτσι, από ακαθάριστα οικόπεδα ή από περιοχές όπου κάποιοι άλλοι έχουν βάλει μπάζα κτλ. Καλό είναι να υπάρχει μια οργάνωση. Είναι ένα πολύ καλό μέτρο αυτό, το οποίο θεσπίστηκε νομίζω τα τελευταία 2 χρόνια. Η πρώτη φορά που το ακούσαμε ήταν επί υπουργίας του κυρίου Κικίλια, όταν πρωτοθεσπίστηκε αυτό το μέτρο να προχωρά ο κόσμος στους καθαρισμούς των οικοπαίδων, έτσι για να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες πυρκαγιάς. γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από εμπρισμό, ξεκινούν από τα δικά μας χέρια, αλλά πολλές πυρκαγιές έτσι ενισχύονται όταν υπάρχουν τέτοια παρατημένα χωράφια, παρατημένα οικόπεδα με σκουπίδια, με μπάζα, με κτλ. Εκεί ακόμη επιτείνεται το πρόβλημα. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα. Και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.gr.

Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, και ακούμε όλα αυτά για την γραμμή 1550 για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη Παρασκευή. Έτσι, ξαναμπαίνουν τα παιδιά σε αυτή την διαδικασία. Ακούμε λοιπόν αυτή τη θεσμοθέτηση ενός τετραψήφιου αριθμού που μπορούν να επικοινωνούν τα παιδιά. Χρήσιμα είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, με όποιο τρόπο συμβαίνουν, αλλά το πρόβλημα νομίζω δεν λύνεται με ένα τετραψήφιο αριθμό, που πιθανότητα μπορεί να βοηθήσει, μπορεί και όχι, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να ανοιχθεί ένα παιδί σε ένα τηλέφωνο, μιλώντας στο τηλέφωνο με κάποιον άγνωστο.

0: αυτό που δεν τον βλέπει καν. Αυτά τα ξέρουν οι ειδικοί. Εγώ αυτό που πιστεύω, νομίζω, σκέφτομαι είναι ότι τα παιδιά που περνάνε αυτή τη διαδικασία και γενικότερα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, για να μην κάνουμε ότι ξεχνάμε όλα αυτά που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, χρειάζονται ουσιαστική στήριξη τα σχολεία με ψυχολόγους και παρουσία αυτών καθημερινά μέσα στα σχολεία. Ιδιαίτερα στις τάξεις του λυκείου, όπου τα παιδιά περνάνε πολύ μεγαλύτερη πίεση, έχουν πολύ μεγαλύτερη πίεση και από τα σχολεία, από τα φροντιστήρια, από τις οικογένειες, και είναι πάρα πολύ άσχημο, ας πούμε, να βλέπεις ότι η κάλυψη, η ουσιαστική κάλυψη που υπάρχει από τα ασφαλιστικά ταμεία για τους γονείς που πρέπει τα παιδιά τους να επισκεφθούν ένα ψυχολόγο είναι, έτσι, όχι απλά ελλιπής, είναι ελλιπέστατη. Όταν λοιπόν ο γονιός πρέπει να στηρίξει το παιδί του με οποιοδήποτε τρόπο, και στα μαθήματά του και στα φροντιστήρια και στις ανάγκες της καθημερινότητας, και να συμβαδίζει με τους μαθητές του μια εκδρομή, τον ντύσιμο, όλα αυτά, έτσι, και δεν υπάρχει ουσιαστική αρρωγή ως προς το κομμάτι της ψυχικής υγείας, που είναι πολύ πολύ σημαντικό, τα υπόλοιπα είναι ευχολόγια. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ουσιαστική στήριξη και ας γίνει τουλάχιστον η αρχή από τώρα. Καλό είναι να υπάρχει αυτή η τηλεφωνική γραμμή, το ξαναλέω, πάντα είμαστε υπέρ του καλού, αλλά πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και στα σχολεία, δεν θυμάμαι τουλάχιστον στα δικά μας τα χρόνια, δεν υπήρχε ούτε δείγμα από ψυχολόγο, έτσι. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει και προς το καλύτερο σε ορισμένα πράγματα, αλλά και προς το χειρότερο έως προς άλλα. Δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζαμε εμείς η γενιά, οι παλαιότεροι, τόσες μεγάλες προκλήσεις σαν αυτές που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα. Άρα λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά μας, και πρέπει να στηριχθούν και από τα ασφαλιστικά ταμεία, και πρέπει να στηριχθούν από το κράτος οι γονείς, που πρέπει να βλέπουν κάτι στο παιδί τους, ότι κάτι τους προβληματίζει, μια συναισθηματική φόρτιση, μια κατάσταση. Αλλά ξέρετε πόσο κοστίζει η επίσκεψη σε ένα ψυχολόγο? Αγαπημένο μου κράτος, ξέρετε πόσο κοστίζει? Αγαπημένο μου Υπουργείο Παιδείας, κοστίζει. Και όταν ο γονιός δεν έχει, τι να πρωτοκάνει λοιπόν? Ας μην τα ρίχνουμε όλα στους γονείς και στον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά. Θα πρέπει να υπάρχει μια φροντίδα, να υπάρχει μια φροντίδα, έτσι ώστε αν κάποιος θέλει να βοηθηθεί, και πιστέψτε με ότι αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα μέσω κάποιων vouchers, μέσω κάποιων τρόπων, θα βλέπαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και θα προλαμβάναμε καταστάσεις και περιπτώσεις παιδιών που αντιμετωπίζουν έτσι μια δυσκολία, μια πίεση. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Να ευχαριστήσω πολύ το Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211-10-80-880, το Βασίλη τον Κρυμπά που έβαλε τις μουσικάρες του, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοήθησαν στην τέλεση της εκπομπής Πρωινή Αφετηρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 γλυκιά τεταρτούλα θα την περάσουμε together. Γεια σας.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

0: ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις, στοχεύοντας πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς. Δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται να απομακρύνονται τουλάχιστον προσωρινά από μια οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στις συνομιλίες αναφέρουν ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη αυξάνουν την πίεση η μία προς την άλλη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστική κατάληξη. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτης της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ειδικά στα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής ότι περνά από τα μεγάλα λόγια στις πράξεις. Υπογράμμισε πως η Αθήνα δεν συζητά ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Η μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας αναμένεται να κυριαρχεί στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα παρουσιαστεί νέο πλαίσιο κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Θα αποκαλύψει το όνομα, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, θα αναφερθεί στις υποκλοπές, στη διαφθορά στα τέμπη, στη συγκάλυψη, στην περιφρόνηση του κράτους δικαίου και στη χρεαγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Παράλληλα, θα επικρίνει την κυβέρνηση χωρίς να αφήσει έξω από το κάδρο των ευθυνών και το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα στον Αριοπάγο η κατάθεση των υπογραφών και σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Τραγικό περιστατικό σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Ξανθήπης στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πληροφορίες ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της, ενώ και οι δύο κατήχαν μόνιμα όπλα, καθώς ασχολούνται με τη σκοποβολή. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν 20 που συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λεσίθη και Ρέθυμνο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές που φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ έχουν μπει τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb από το 2020 και μετά οι ελεγκτές εντόπισαν αποκλείσεις που φτάνουν ως τις 40.000 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, ρεκόρ πολιτογραφήσεων σημειώθηκε στη Γερμανία το 2025 με πάνω από 309.000 άτομα να αποκτούν γερμανική ηθαγένεια. Στα αθλητικά, η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για νέες επαφές με τη Manchester United με στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Άγγλου επιθετικού Ράσφορντ. Η Γαλατασαράι φαίνεται πως αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Μπερνάντο Σίλβα, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις του Πορτογάλου κρίθηκαν υπερβολικά υψηλές.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν ως το ύψος της Νέας Ιωνίας, στην κάθοδο από Λένορμαν ως Πέτρου Ράλι και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιος του λεωφόρου Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει στην περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 26, είναι Μάιος. Το έτος είναι 2026, τρώμε και το Μάιο σιγά σιγά. Τον πέμπτο μήνα αυτού του έτους, Βίκη μου σχολιού, Σταμάτης Κραουνάκης. Το καινούργιο πράγμα, διότι έχουμε... τι να πεις τώρα, πώς θα το πεις, γεννητούρια, βαφτίσια, δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζεται η σημερινή ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον παλιό Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε μπερδέψει λίγο το παλιός, καινούριος, πώς, πού, πώς. Και μια και ο Σταμάτης Κανονάκης έχει γράψει τη μουσική του τραγουδιού που θα ντύσει το βίντεο που θα παρουσιάσει το νέο κόμμα, τα σήματα, τα ονόματα και τα χρώματα. Όχι, τα χρώματα τα ξέρουμε, Μπαρτσελόνα. Και ξαναλέω, γιατί Μπαρτσελόνα και έχει Πανιόνιος, δηλαδή γιατί τέτοια ξενομανία, δεν το καταλαβαίνω. Γεμίσαμε καινούργια κόμματα, από παλιά ήμασταν καλυμμένοι, δηλαδή έχουμε, δεν έχουμε παράπονο, έρχονται και τα καινούργια, να δούμε αν θα έχουμε και ανακοινώσεις από την πλευρά του Σαμαρά. Και η Ζόλα κυλάει κανονικά ντουγρού για εκλογές. Ρίχνουμε ένα κλάμα σιγά το πράγμα παλιό ρε κλάμα ζωή. Και λέω ντουγρού για εκλογές διότι έχουμε και προεκλογικά δωράκια τα οποία είναι μικρούτσικα, δεν είναι δηλαδή μεγάλο, είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο τα ταξί. Για παράδειγμα, θυμάστε που είχαμε κινητοποιήσει τον ταξί μεταξύ των άλλων και για τα ηλεκτρικά. Το να μην προχωρήσει αυτή η ρύθμιση που με το ζόρι θα πρέπει να αρχίσουν να αγοράζουν ηλεκτρικά ταξί. Η οδηγή ταξί παίρνει παράταση, λέει το μέτρο. Όχι φέτος, από το χρόνο και βλέπουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά αρχίζουν τα δωράκια, γιατί ήταν πολύ μεγάλη κόντρα τότε, θυμάστε, διαρκώς για πολλές εβδομάδες, καθημερινή είχαμε απεργία των ταξί για τη λεωφορεολωρίδα και για τα ηλεκτρικά. Κέρδισε ο κλάδος και παγώνει, λέει, η μετατροπή των κανονικών σε ηλεκτρικών, προς ώρας τουλάχιστον. Να πάμε σε εκλογές και βλέπουμε. Είχαμε και ένα πάγωμα σε κάτι χρέη προς τον ΕΟΠΗ για τους γιατρούς που έπρεπε να τα πληρώσουν μέχρι το τέλος του χρόνου, κάτι παλιά χρέη του 22-23, νομίζω κάτι τέτοιο, πάγωσαν και αυτά, πάνε και αργότερα. Σας λέω, διάφορες κινήσεις που ενώ μέχρι τώρα ήταν απίθανο, όπως λέγανε, να γίνει κάτι, τώρα ξαφνικά είναι πιθανό. Το έχω πει και θα το ξαναπώ και μάλλον μέχρι να γίνουν εκλογές θα το λέω κάθε μέρα. Μακάρι στην Ελλάδα να είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή. Θα ήμασταν, πώς το λέγει η κυρία που έπαιρνε στην Ελληνοφρένεια, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό.

Το μέτρο λέει θα είναι προσωρινό, το πάγωμα δηλαδή. Θα είναι προσωρινό μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων. Έτσι παίρνουν ανάσα χρόνου για εκατοντάδες επαγγελματίες αυτή ανάσα, οδηγούς ταξί. Προσωρινά υποχρέωση για την κατάσταση παγώνει, αλλά ξέρεις τώρα, αυτό το προσωρινό, τέτοιες εποχές και τέτοιες μέρες, η αναστολή δίνει έτσι μια αυτό είδες. Μπράβο τους. Και έρχεται η ώρα της κάλπης και λες, το κάνε. Μπράβο του.

Σωστό. Όπως μου θυμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος εδώ που φροντίζει τους ήχους. Έρχονται κάτι καινούργιοι φόροι τώρα για τα κίνητα μαζί με το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έρχονται κάτι καινούργιοι φόροι για τα κίνητα. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στην συνέχεια. Οι ένφυοι της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έρθουν στην πορεία. Αλλά κοιτάξτε, τα συζητάμε τώρα. Οι φόροι θα έρθουν μάλλον μετά τις εκλογές. Οπότε μέχρι τότε θα έχει πάει ήσυχος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και τσοκ θα σου έρθει μετά τις εκλογές. Πώς λέγαμε, θυμάστε που λέγαμε για τις για τις συντάξεις, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν αλλαγές στα όρια των συντάξεων μέχρι να πάμε σε εκλογές. Μετά τις εκλογές θα δούμε, μπορεί να αλλάξει το πράγμα, αλλά μέχρι τις εκλογές αλλαγή των ορίων καμία περίπτωση. Σήμερα στις 8 λοιπόν η παρουσίαση του καινούριου κόμματος, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Να μου πεις, έλειψε και πολύ? Δεν έλειψε πολύ, εδώ γύρω γύρω ήταν. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν αυτό το περίφημο rebranding που κάνει εδώ και τόσο καιρό έχει αποδώσει καρπούς. Να δούμε τα χρώματα, να δούμε το όνομα, να δούμε τον ύμνο του καινούριου κόμματος. Ωραία είναι όλα αυτά, πανηγυρτζήθηκα πολύ καλά. Να δούμε και την ουσία, δηλαδή τι πρεσβεύει το καινούριο κόμμα, αν φέρνει κάτι διαφορετικό, αν δεν φέρνει κάτι διαφορετικό, αν όλα αυτά. Είναι προφανές ότι και τώρα τον Αλέξη Τσίπρα και το καινούριο του κόμμα με το τι έκανε το 15 θα τον πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή τέτοια συζήτηση για το τι έκανε το 15 ενώ το 26 γίνεται ο κακός χαμός, δεν έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι συζητάμε το 15. Πρώτα απ' όλα σαν να ξεκίνησε ο κόσμος το 15. Πριν το 15 δεν υπήρχε. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 δεν υπήρχε. Από το 15 ξεκινάει η ζωή. Και λες και δεν τα έχουμε συζητήσει. Δεν έχουμε πει τόσες φορές ότι οι άνθρωποι ήταν ερασιτέχνες και νόμιζαν ότι θα πάνε και θα πούν: παιδιά, είμαστε ζωσμένοι εκρηκτικά. Κρατήστε την αναπνοή σας, δώστε μας ό,τι θέλουμε, γιατί αλλιώς θα εκραγούμε. Όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει. Τα έχουμε πει, τα πληρώσαμε δημοσιονομικά ή με φορείες ή με φόρους ή με ό,τι άλλο. Απλά υπήρχαν και δύο μνημόνια πριν, παιδιά, που επίσης τα πληρώσαμε και αυτά. Δεν είναι ότι δεν τα πληρώσαμε. Δεν είναι δηλαδή ότι εκεί που ήμασταν γυμνοί και τρέχαμε με ξέβλικες πλεξούδες στα χωράφια, μας είπαν: παιδιά, ντυθείτε και ελάτε από εδώ, γιατί πρέπει να πληρώσετε το λογαριασμό. Όχι. Ξύλο τρώγαμε και πριν, δημοσιονομικό. Ξύλο τρώγαμε και μετά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτής της συζήτησης για το 15, και κλείνω εδώ τη θύμιση για το παρελθόν, ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτής της συζήτησης για το 15 και τα λάθη που έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα, είτε ήταν μικρά είτε ήταν μεγάλα, είτε ήταν εγκληματικά είτε δεν ήταν, είτε άνοιξε είτε έκλεισε τις τράπεζες, είναι μια συζήτηση την έχουμε κάνει, έχουν γραφτεί βιβλία επί βιβλίων. Να και τώρα υπάρχει το περίφημο ντοκιμαντέρ του Sky για το τι έκανε η κυβέρνηση του Τσίπρα. Απροπό, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ντοκιμαντέρ να το δεις, και δημοσιογραφικά και ιστορικά και όλα τα υπόλοιπα. Απλά δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η δημοσιογραφική μανία αυτό. Οι δύο καλές συνάδελφοι που κάνουν το ντοκιμαντέρ, πάντα ακούω που απαντάνε οι κύριοι της Τρόικα, οι παλιοί, τα παλιά μέλη της Τρόικα, και πάντα έχω και ένα ερώτημα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί μέχρι τώρα συζητάμε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκανε η Τρόικα δεν το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, γιατί η Τρόικα έφερε προγράμματα που δεν τέριαζαν στην ελληνική οικονομία και μας έστειλε στα βράχια? Γιατί δεν τα ρωτάμε όλα αυτά? Δηλαδή, έχουμε αποθεώσει κάτι τύπους δίθεν οικονομολόγους με πολύ βαριά βιογραφικά και τα λοιπά, οι οποίοι μας έλεγαν, οι εταίροι μας, μας έλεγαν ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, θα αποφασίσετε μέχρι τις 15 του Γενάρη αν θα κόψετε τις συντάξεις ή όχι, διότι εάν μέχρι τις 15 του Γενάρη δεν έχετε κόψει τις συντάξεις, μιλάμε τώρα για μέτρα που γονάτισαν τον κόσμο χωρίς κανένα λόγο, εάν δεν έχετε κόψει τις συντάξεις, εμείς 17 Γενάρη 18 πόσο ήτανε, φεύγουμε για τις διακοπές του σκι. Οπότε θα μείνετε χωρίς λεφτά. Δεν θα έχετε να πληρώσετε συντάξεις. Εμείς διακοπές του σκι, παιδιά, θα φύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσείς κόψτε το λαιμό σας. Θυμάμαι να είμαστε
να ξημερώνει στο Υπουργείο Οικονομικών με τις σκέψεις που κάνανε τότε, γιατί οι κύριοι από την επόμενη μέρα φεύγαν για τις διακοπές του σκι. Και μιλάγαμε για μια χώρα η οποία κατέρεε. Δεν κατέρεε, δεν λέω για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, λέω για πριν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κατέρεε η χώρα, διότι τα προγράμματα που είχαν πάρει δεν βγάζανε πουθενά, στον τοίχο βγάζανε, το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι ότι ήταν λάθος. Και αυτοί λέγανε ή τώρα θα αποφασίσετε να κόψετε τις συντάξεις, ή βρείτε λεφτά, διότι εμείς πάμε διακοπές.

Έχει ενδιαφέρον γιατί σήμερα στα νέα έχει μια προδημοσίευση από το βιβλίο του Μιχάλη Σάλα, του γνωστού τραπεζίτη, όπου έχει γράψει ένα βιβλίο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Κάνει μια αξιολόγηση του δευτέρου μνημονίου του 2012, σπάνιο πράγμα για την χώρα αυτή, να κάνουμε αξιολόγηση κανονική, γραπτή, από ανθρώπους που μετήχαν στα πράγματα τότε, που ήταν με την λεγόμενη σωστή πλευρά της ιστορίας, να αξιολογούν το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο που δεν υπάρχουν για αυτόν τον τόπο. Και λέει: η αιμονή στη μείωση δαπανών σε συνθήκες ύφεσης, η υποεκτίμηση του πολλαπλασιαστή της δημοσιονομικής προσαρμογής, η υποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων, η έλλειψη αναπτυξιακού σχεδίου, η αδυναμία της ελληνικής πλευράς να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά σε τεχνοκρατικό επίπεδο εξαιτίας της έλλειψης σχετικής προετοιμασίας, η συνολική απώλεια 25% του ΑΕΠ, η οικονομική δραστηριότητα επέστρεψε σε επίπεδα δεκαετίας του 90, η ανεργία που έφτασε στο 27%, η ανεργία των νέων που ξεπέρασε το 60%, η μείωση των πραγματικών μισθών από 25% έως 30%, οι επενδύσεις κατέρευσαν στα χαμηλότερο επίπεδο από το δεκαετία του 1960, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού βρέθηκε κάτω από το όριο της φτώχειας, στην υγεία υποβάθμιση και μείωση υπηρεσιών, έλλειψη φαρμάκων, αύξηση ασθενειών, στην παιδεία μείωση πόρων και συγχωνεύση σχολείων, στη δημογραφική εξέλιξη, μαζική μετανάστευση νέων, το brain drain και μείωση των γεννήσεων. Αυτά είναι ζημιές προκάλεσε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Δεν υπάρχει καλό και κακό μνημόνιο. Ήταν τρία καταστρεπτικά μνημόνια. Αλλά εδώ προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα έγιναν από το 2015 και μετά και δεν είναι κομματικό, ούτε που με νοιάζει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς διαλύονται από μόνοι τους. Είναι πρακτικό. Είναι για τη δική μας την ζωή. Δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δικαιώσουμε τους ανθρώπους που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι κάποιοι μας έριξαν στα βράχια. Δεν μπορεί ξαφνικά, αφού έχουμε πέσει στα βράχια, να πούμε ότι φταίει ο τύπος που βγήκε και είπε απάνω εκεί που ήμασταν στα βράχια, ξέρω εγώ, πεσμένοι, πήγε και είπε μήπως να ξαναπέσουμε άλλη μία για να δούμε πώς ήτανε. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Κάποιοι μας οδήγησαν στα μνημόνια και κάποιοι αποφάσισαν μαζί με τους υπόλοιπους να μας βάλουν στα μνημόνια και κάποιοι αποφάσισαν να πάρουν και αυτά τα μνημόνια. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να το ξεχνάμε όλο αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα να ξεχνάμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Δηλαδή τέτοια γανάκτηση πρωί πρωί, έλα Χριστέ. Επειδή έρχονται εκλογές πάλι και να μην ξεχνάμε, να είχαμε και την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, τρίτη θητεία. Θα είναι ο μακροβιότερος διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, όταν φύγει με το καλό, εννοώ με το καλό να κάνει τη θητεία του. Θα είναι διοικητής Τράπεζας Ελλάδος 18 χρόνια. Πετυχημένη θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την οικονομία και από έξω και από μέσα, ξέρει και τους εταίρους, ξέρει και πώς λειτουργούν όλα αυτά. Εγώ έχω ένα ζήτημα όχι με το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, με το γεγονός ότι μου φαίνεται πολύ οι τρεις θητείες για οποιοδήποτε θεσμό. Και μάλιστα οι τρεις θητείες εξαετούς διάρκειας η κάθε μία. Δηλαδή μετά από 18 χρόνια, ξέρεις, υπάρχει ένα ζήτημα. Όσο καλά και αν πηγαίνει το πράγμα, υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό, με το ότι είναι λίγο σαν να είναι ισόβιος ο άλλος. Υπάρχει μια προβληματική σε αυτό και θα πρέπει να το δούμε. Το συζητάγαμε και για τον κύριο Παναγόπουλο στην ΓΕΣΕ, όπου ανανέωσε τη θητεία του, θα πάει στα 25 χρόνια ο κύριος Παναγόπουλος, όταν και αν φύγει την επόμενη φορά από πρόεδρος. Είναι λίγο προβληματικό όλο αυτό. Κατά τα λοιπά, για να έρθουμε στο σήμερα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το γνωστό, μια μπροστά, μια πίσω, μια μπροστά, μια πίσω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα πετρέλαια σήμερα στις διεθνείς αγορές να ανεβαίνουν λίγο, το Brent, όχι κάτι συγκλονιστικό, αλλά το είδαμε νωρίτερα να έχει φτάσει κοντά στο 96%, τώρα είναι στο 95,23%, κερδίζει 1,94% σε σχέση με χθες. Το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια το βαρέλι, στα 45,5 έκλεισε χθες το φυσικό αέριο, ευρώ ή μεγαβατόρα στην Ολλανδία, και έχει πέσει από τα ψηλά, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να φτάσουμε στα πολύ χαμηλά.
ψηλά με την ελπίδα ότι θα προλάβει να υποχωρήσει η τιμή του φυσικού αερίου πριν έρθει η εποχή που θα προμηθεύονται οι χώρες φυσικό αέριο. Η διαπραγμάτευση, τα τρία μεγάλα αγκάθια της διαπραγμάτευσης είναι το ουράνιο. Τι θα γίνει δηλαδή με την καταστροφή του ουρανίου, τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ και τι θα γίνει με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και τα χρήματα που έχουν παγώσει για το Ιράν. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα αγκάθια που, εάν και κάποια στιγμή λυθούν, μπορεί να προχωρήσει και η διαδικασία. Είναι προφανές ότι δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να λυθεί μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Είναι δεδομένο αυτό ότι θέλει καιρό μπροστά, ασχέτως αν ο Ντόναλντ Τραμπ βιάζεται πάρα πολύ. Είχαμε και επιθέσεις, πλήγματα κοντά στο Ορμούζ από την πλευρά των ΗΠΑ σε πλοία, λέει, που προσπαθούσαν να ρίξουν νάρκες εκεί στα στενά του Ορμούζ. Όλο αυτό προφανώς και προκαλεί μία νευρικότητα στις αγορές. Μπορεί στα στενά να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα, να φέρουν περισσότερα πλοία το τελευταίο διάστημα, αλλά όπως και να είναι, είναι παγωμένα τα πράγματα. Και την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις και στο Λίβανο και στην Παλαιστίνη. Χθες είχαμε επιθέσεις με ελικόπτερα στην Παλαιστίνη. Είχαμε και πάλι νεκρούς εκεί στην περιοχή. Το Ισραήλ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, συνεχίζει τη δουλειά του μέχρι να καθαρίσει. Είχαμε και κάτι από τα παλιά, είχαμε ξεχάσει το τελευταίο διάστημα πως είναι προκλήσεις τουρκικές από την με δύο F-16, δύο αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν από ελληνικά F-16 πάνω από το Αιγαίο. Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε αυτό, στο πλαίσιο του αν θα είναι θερμό το καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά. Ας ελπίσουμε ότι θερμό το καλοκαίρι θα είναι μόνο σε επίπεδο υδραργύρου και τίποτα άλλο. Έχετε ακούσει τι γίνεται στην κεντρική Ευρώπη από ζέστη. Εδώ εμείς είμαστε εξαιρετικά καλά. Στην κεντρική Ευρώπη για άνοιξη το θερμόμετρο βαράει πραγματικά. Είναι πραγματικά στα κόκκινα. Διαβάζω εδώ ότι αυτή την εποχή στις μεγάλες πρωτεύουσες της κεντρικής Ευρώπης το θερμόμετρο έγραψε χθες 33,5 στο Λονδίνο, 33 στο Παρίσι, 34 στο Μπιλμπάο, 30 στη Βιέννη, 28 στο Άμστερνταμ, 27 στη Βρέμη, 35 στη Νάντι. Μιλάμε τώρα για καλοκαίρι κανονικό, σε περιοχές που τέτοια εποχή θα έπρεπε να έχει πολύ κάτω από την δική μας θερμοκρασία, όπου εδώ είμαστε ακόμα σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, που λένε και οι ειδικοί. Εδώ είναι Παραπολιτικά και Πρώτο Πρωινό. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Radio Παραπολιτικά, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Γιαννούτσου, η οποία σηκώθηκε, πετάχτηκε και ξεκίνησε να χαιρετάει με το γνωστό της πριγκυπικό στυλ. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος ταχύτητα. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει και χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Θανάσης Θανασόπουλος φροντίζει να έρχονται στην εντέλεια οι ήχοι, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Αιγαία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά της ιατρικής απεικόνησης. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς, η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τους νέους φόρους που θα πληρώνουμε μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και θα πηγαίνουν κατευθείαν στους Δήμους σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα?
4: Μα δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, Τρίτη 26 Μαΐου 2026, με υψηλά το ηθικό και το φρόνημα. Αυτή είναι η Μελίνα Κανά. Τραγουδάει η Θανάση Παπακοσταντίνου, έρημα Κορμιά. Η Μελίνα Κανά έχει γενέθλια σήμερα, στη δισκογραφία το 1991. Στο τραγούδι από τα φοιτητικά της χρόνια, μια σπουδαία ερμηνεύτρια.

0: Από προχθές που συζητάμε για τον νέο φόρο στα ακίνητα, την νέα επιβάρυνση, τα δύο νέα τέλη υπέρ του Δήμου, μια παροιμία, μια φράση μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Τι του λείπει του ψωριάρι, φούντα με μαργαριτάρι. Τα είχαμε χύμα, μας ήρθαν και τσουβάλατα, δηλαδή μας φτάνανε οι φόροι που πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς. Ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ενώ προβλέπεται και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Πολύ ανάπτυξη. Πολύ ανάπτυξη και δεν ξέρω πώς θα τη διαχειριστούμε όλη αυτή την ανάπτυξη. Κατάλαβες. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον Γενικό Γραμματέα της Ενημέρωσης, Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης της Πομιδά και ενεργειακό επιθεωρητή, έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τι γίνεται με τα σπίτια, με τα κίνητα, με τους φόρους, με όλα αυτά, να μας εξηγήσει λίγο τι είναι αυτό το καινούριο, ας το πω ευγενικά, η καινούργια επιβάρυνση. Καλημέρα κύριε Κρανίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ, χαρά μου να μάθετε.
0: Τι έχουμε εδώ, πού θα πάει ο λογαριασμός?
1: Το ερώτημα είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα το τι έχουμε. Δηλαδή είναι το κλασικό που βγάζουμε ένα σχέδιο νόμου και δεν ενημερώνουμε, δεν κάνουμε σαφή τις προθέσεις μας. Ούτε αυτό δεν είναι. Δηλαδή, εδώ τι φαίνεται από...
0: Κύριε Κρανίδη, αν μιλάτε με ακουστικά...
1: Με ακουστικά, ναι.
0: Παρακαλώ, αν μπορούμε να μιλήσουμε κανονικά, γιατί σας ακούμε με δυσκολία και είναι κρίμα να...
1: Ναι. Γιατί ξέρετε, είμαστε και μάχημοι μηχανικοί.
0: Σωστό. Η δουλειά ξεκινάει από νωρίς. Η οικοδομή και οι εργασίες ξεκινάνε από νωρίς. Πολύ καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι, πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε το πρώτο θέμα. Είναι ότι δεν είναι βέβαιες οι προθέσεις. Δηλαδή, έχουμε ένα σχέδιο νόμου που είναι στον κώδικα, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι σε διαβούλευση, που αφορά τα έσοδα των ΟΤΑ και των περιφερειών.
0: Ναι.
1: Εκεί προκύπτει το εξής: μια πρόθεση να καταργηθεί ο ΤΑΠ, ο γνωστός ΤΑΠ πληρώνει,
0: ναι,
1: και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, που ήταν ένας έξτρα φόρος που μπορούσε να βάλουν οι Δήμοι, κυρίως πήγαινε για τα σχολεία κλπ. Και να αντικατασταθούν από ένα νέο τέλος που λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης,
0: ναι,
1: και από ένα νέο τέλος που λέγεται τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα δύο μαζί, τα καινούρια, σε σχέση με τα προηγούμενα δύο, είναι μεγαλύτερα.
0: Βέβαια, είναι μεγαλύτερα.
1: Πάντα τότε επίπεδο.
0: Και από μόνο του το καθένα είναι μεγαλύτερο τον ΤΑΠ, αλλά και μαζί.
1: Από μόνο του, αν πάλι στο ΦΙΧ μέσα,
0: ναι,
1: όμως.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν είναι ένα μπέρδεμα ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο ΦΙΧ είναι υπόχρεος από τους νοικιαστές, βλέπεις και σε αυτά. Ποιος είναι υπόχρεος να πληρώνει,
0: ναι,
1: και πώς θα πληρώνεται από τους λογαριασμούς και πώς θα πληρώνονται τα ενίκια. Και να δημιουργείται μια βεβαιότητα και πρέπει να την ξεκαθαρίσουν αυτήν.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμα είπαμε είναι σχέδιο νόμου, δεν έχει εφαρμοστεί.
0: Προφανώς. Είναι δεδομένο, βλέποντας μόνο τους συντελεστές, ότι ο τελικός λογαριασμός θα έρθει ακριβότερος, μεγαλύτερος, ψηλότερος για τα σπίτια.
1: Αν πάμε στο ανώτατο επίπεδο, θα πάμε. Δεν είναι παραθανότατο.
0: Ναι. Απλά το ερώτημα είναι γιατί. Δηλαδή, γιατί αντικαθιστούμε τέλη που υπάρχουν με καινούργια τέλη τα οποία είναι απλά αναπτυξιακά, ωραία, μια χαρά, και είναι και ακριβότερα.
1: Ακριβώς, τι ανταποδοτικότητα έχουν.
0: Ναι.
1: Δεν εξηγούν, δηλαδή, τι είναι αυτό το τέλος. Θα ήταν να γίνουν, ας πούμε, νέες ασφαλτοστρώσεις, να πάμε σε άλλα μέρη της ανταποδοτικότητας.
0: Ναι.
1: Είναι προφανώς να δώσουν έσοδα. Εδώ τι γίνεται? Πάμε να δώσουμε έσοδα στους ΟΤΑ και στις περιφέρειες, οι οποίες θα πληρώσουν οι πολίτες. Αυτή είναι η ιστορία. Όχι κεντρική αυτοτελή πόλη.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι απολύτως η ιστορία.
0: Οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για ένα κίνητο 80 τετραγωνικών μέτρων, μιλάμε για εκτιμόμενο ποσό 123 ευρώ ετησίως από τα δύο αυτά τέλη. Δεν είναι και λίγο, 125 ευρώ ξαφνικά.
1: Εκατομμύρια κίνητα.
0: Βέβαια. Υπάρχει μια συζήτηση...
1: Και δεν είναι και η λογική αυτή, μισό λεπτό να πούμε και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το ποσό, δεν είναι μόνο οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, είναι... Ότι είναι και μια φυσιολογία. Πρόσφατα είχα ένα άρθρο σε ένα πολύ μεγάλο site που έχω μια συνεργασία,
0: ναι,
1: ως αρθρογράφος, που έλεγα 45 φόρους και τέλη στα κίνητα. Τώρα λες και το ξέρα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, έχουμε 45 φόρους και τέλη. Ας τις μειώσουμε. Παραπάνω θα πάμε.
0: Ήταν
1: 45
0: ένα...
1: φόρους και τέλη στα κίνητα από την ώρα που δημιουργείται ένα κίνητο μέχρι την ώρα που πουλιέται.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Μοιάζει πολύ με το παλιό ΕΤΑΚ αυτό.
1: Το
0: φόρο που,
1: δεν είχε ένφια,
0: που ήταν πριν από τον ένφια.
1: Προσέξτε, δεν είχε ένφια.
0: Σωστό.
1: Τώρα έχει και ένφια.
0: Ναι.
1: Α, ναι, βάλτε σε αυτά όλα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η λογική πρέπει να μειώσουμε τις επιβαρύνσεις.
0: Ναι. Υπάρχει μια συζήτηση έτσι κι αλλιώς ότι μήπως όλοι αυτοί οι φόροι που πηγαίνουν για την τοπική αυτοδιοίκηση να περάσουν κατευθείαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, να τους διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση, να τους ορίζει η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Τους ορίζει αυτούς, θα τους ορίζει και θα τους διαχειρίζεται. Θα τους εισπράττει από τη ΔΕΗ, από το ρεύμα. Προσέξτε, θα πάμε κι άλλο. Στο ρεύμα θα εισπράττονται όλα αυτά που εισπράττονται τα τέλη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το θέμα είναι κάποια στιγμή θα πρέπει να. Να το πω έτσι, θα πρέπει και το κράτος να στηρίξει την αυτοδιοίκηση περισσότερο.
0: Σωστό. Σωστό. Και εδώ υπάρχει και ένας κίνδυνος ότι επειδή είναι ένας φόρος που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, ένας κίνδυνος αυτά τα χρήματα να μην πάνε ποτέ στην τοπική αυτοδιοίκηση και να του λέει μετά η κεντρική κυβέρνηση: α, εγώ σας έχω δώσει τα λεφτά, βγάλετε τα άκρη μόνοι σας.
1: Πέρα μόνοι σας. Είμαι και δημοτικό σύμβουλο σε μεγάλο Δήμο. Ναι, αυτό, αλλά αργούν. Ναι. Ανάλογα τον πάροχο, αργούν πάνω στους 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες.
0: Ναι. Υπάρχει επίσης ένα ζήτημα εδώ πέρα που λίγος πολύ χρονίζει. Ποιος πληρώνει το μαλλί όταν έρχεται στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας? Τσακωμή μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών.
1: Τώρα τα βλέπετε.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα και όλα αυτά. Γι' αυτό θα θέλει να αποσαφηνίσει, όχι να δημιουργεί αβεβαιότητες και δυσκολίες χωρίς λόγο κιόλα.
0: Ναι.
1: Τώρα εκεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Κοιτάξτε, το λογαριασμό τον πληρώνει ο χρήστης.
0: Ναι.
1: Αυτός που χρησιμοποιεί το ακίνητο και πληρώνει το λογαριασμό θεωρητικά και είναι η λογική. Ας πούμε, το οποίο παράδοση στην αγορά χρόνια τώρα είναι ότι στο ενίκιο μέσα τα έχει συμπεριλάβει όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ένα ενίκιο τελική τιμή θεωρεί ότι είναι δεδομένη σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν πάρει να λες μετά, συνοπλίωσα και 22 ευρώ παραπάνω και η φέρτα μου ή τα φερώ.
0: Ναι.
1: Άλλο. Αυτό είναι έξω. Δηλαδή, ό,τι είναι εκεί στο λογαριασμό είναι από τον χρήστη. Αλλά αν μπει σε αυτά, μετά θα έχει και θέματα πώς θα πληρώνονται τα χρηματικά ποσά στα ενίκια, πώς θα γίνει την παρακράτηση. Είναι διάφορα ζητήματα.
0: Ναι. Είναι λίγο, μου κάνει έτσι σαν να προσπαθούμε να σπάσουμε τους φόρους σε διάφορους λογαριασμούς, να μην έρχονται όλοι από την εφορία, για να μην φαίνεται φουσκωμένος ο τελικός λογαριασμός.
1: Όχι, είχαμε ένα δεδομένο, όλοι είχαμε μια δεδομένη κατάσταση, είχε παγιωθεί.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε να το αλλάξουμε πάλι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, γιατί πρέπει συνέχεια να αλλάζουμε σε αυτή τη χώρα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε
0: αυτό.
1: Να δίνουμε σε κάτι που λειτουργεί
0: έρχεται,
1: να το αφήσουμε να λειτουργήσει.
0: Και έρχεται και σε αντίθεση με αυτό που λέει η κυβέρνηση, το μειώσαμε 78 φόρους, 80 φόρους, 81 φόρους. Έρχεται σε αντίθεση όταν βάζεις καινούριους φόρους, ειδικά στο ακίνητο που η Ελλάδα είναι και μια χώρα με έντονη την ιδιοκατοίκηση.
1: Έντονη, μειώνεται βέβαια.
0: Μειώνεται βέβαια.
1: Και επειδή είναι και πάρα πολύ διασπαρμένοι, δηλαδή έχουμε πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες, αφορά εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Ναι,
1: 27 εκατομμύρια, 7,5 εκατομμύρια υπόχρεωση του ένφυα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Και ως συνήθως αυτό μετά θα το δουν κάποιοι στο ενίκιο. Δηλαδή θα σου πούνε, κοίτα να δεις, αυξήθηκαν πάλι φόροι, να αυξήσουμε λίγο το ενίκιο.
1: Ευρώ, το είπατε. Είναι
0: ναι.
1: 122
0: ναι.
1: ευρώ. Είναι κάτι. Δεν είναι ότι. Προσέξτε, η λογική ποια είναι εδώ που είναι καινούρια. Βάζω από όλους από λίγο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην φανεί, να βάλω 100 ευρώ, να βάλω 80 ευρώ στο χρόνο. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι.
0: Ναι.
1: Να βάζουμε όλοι 100 ευρώ, να βάζουμε όλοι και ένα. Όποιο του λείπει λεφτά, να βάζει και ένα κάτι σαν κίνητο.
0: Σωστό, αλλά δεν είναι μόνο από όλου από λίγο, γιατί βάζω στον ίδιο από λίγο. Δηλαδή, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο ένφια, λίγο το ρεύμα.
1: Το λογαριασμό ρεύματο θα καταλάβει όλα. Το λογαριασμό ρεύματο, είχα πρόσφατα και άλλο άρθρο εκεί. Κάτω από το 50% είναι η πραγματική ενέργεια που πληρώνουμε.
0: Ναι.
1: Ρεύμα. Όλα τα άλλα είναι άλλοι άνθρωποι.
0: Σωστό.
1: Ο ΑΜΙΕ, ο ΒΔΕ, η υπηρεσία τη κοινωνική ωφέλεια, η ΕΡΤ, το ΦΠΑ, ο ειδικό φόρο, ο Δήμο. Θα έχουμε και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την περιφέρεια θα πληρώνουμε τώρα. Δηλαδή θα είναι όλο. Είναι ένας μηχανισμός ίσπραξης, λιγότερο το ρεύμα.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, περιμένουμε τις τελικές απαντήσεις.
1: Ελπίζω να τα αποσαφηνίσουν καταρχήν.
0: Να δούμε δηλαδή έτσι. Όταν θα ψηφιστεί ο νόμος ακριβώς, όταν θα έρθει προς ψήφιση ο νόμος, να δούμε ακριβώς τι αφορά, πώς αφορά, ποιες θα είναι οι κλίμακες και όλα αυτά.
1: Αυτοί που το κάνουν πρέπει να αποσαφηνίζουν τι κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Για να μπορούν να καταλάβουν και οι άλλοι τι κάνουν.
0: Για να δούμε και να το συζητήσουμε. Κύριε Κρανίδη, θα τα πούμε λίγαν συντόμως, διότι θέλω να κάνουμε μια κουβέντα αναλυτική για το ανακαινίζω.
1: Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, γιατί είναι και οδηγός, και να δούμε τα θετικά αλλά και κάποιες παγίδες που προκύπτουν από το όπως φαίνεται τις πληροφορίες. Να δούμε τον οδηγό πρώτα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και να δούμε τι θα πρέπει να προσέξει και ο κόσμος.
0: Τις επόμενες...
1: δηλαδή, και θέλει μια προσοχή.
0: Τις επόμενες μέρες θα ζητήσω και πάλι την βοήθειά σας.
1: 100%.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το ξέρετε πάντα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα, Μάνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης της Πομιδά. Γι' αυτό το νέο, τώρα θα το πω χωρίς φόβο και πάθος. Γι' αυτό το νέο χαράτσι που έρχεται στα κίνητα.

Αυτή είναι η Fugees. Γενέθλια η Lauryn Hill, η τραγουδίστρια των Fugees. Γίνεται 51 ετών. Τι γίνεται ρε παιδιά? Διπλά τα μετράτε τα χρόνια. Τι γίνεται? Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα για τον Στουρνάρα, που αναρωτιέται αν πραγματικά είναι πετυχημένος, και αναρωτιέται, ο κύριος Στουρνάρας έχει δηλώσει απλώς παρατηρητής, δεν έχει κάνει κάτι για τον ανταγωνισμό στην τράπεζα, για τα τραπεζικά λιγοπόλια. Ο κύριος Στουρνάρας είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ασκεί έλεγχο, ασκεί πολιτική, αλλά ακολουθεί και το τι αποφασίζεται κεντρικά και το τι αποφασίζει η κεντρική τράπεζα. Δεν είναι αυτός που αλλάζει το τοπίο. Και επίσης η αλήθεια μεταξύ μας είναι ότι δεν περιμένεις από το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος να ανοίξει πόλεμο με τις τράπεζες, αν οι τράπεζες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τον πόλεμο με τις τράπεζες, τέλος πάντων, να βάλει τάξη στις τράπεζες, πρέπει η κυβέρνηση και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος μετά να ακολουθήσει και να ελέγχει με βάση την νομοθεσία. Δεν νομοθετεί ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Και πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να πω στον Ανδρέα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που στο πέρασμα των χρόνων ήταν σαν να μην τα βλέπουμε ότι γίνονται ή σαν να μην τα βλέπουμε ότι έρχονται, αλλά εντάξει. Κάποιοι τα είπαν περισσότερο, κάποιοι τα είπαν λιγότερο. Επιλογές είναι αυτά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
8: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
7: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
9: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
10: New York. New York. New York.
11: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
10: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
11: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
10: Ψώνια στο Fifth Avenue.
11: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
10: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
12: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η Marian Faithful στο Sosad. Μια κοπέλα που δεν ήταν μόνο το κορίτσι των Rolling Stones, δεν ήταν μια όμορφη κοπέλα που θύμιζε την Brigitte Bardot. Δύο πολύ ωραία μάτια, μια στην αρχή πολύ τρυφερή και γλυκιά φωνή και μετά μια φωνή μεστή που τραγούδησε ωραία τραγούδια. Ήταν μια συνθέτης, μια μουσικός, ένα πρόσωπο που έδωσε πολλά στην παγκόσμια μουσική σκηνή, έστω και αν ξεκίνησαν όλα από ένα πάρτι των Rolling Stones, εκεί που την γνώρισαν όλους, που την γνώρισαν όλοι. Η ίδια έχει παραδεχθεί, έχει γράψει, έχει πει στη συνέντευξη της ότι έχει κοιμηθεί με τρεις από τους Rolling Stones και μετά αποφάσισε πως ο Mick Jagger ήταν η καλύτερη επιλογή.

κόρη ενός πράκτορα της MI6, μακρινή ανιψιά του Λεοπόλδου Μαζόχ, ξέρετε αυτόν του περίεργου του τύπου. Είχε βρεθεί στο πάρτι που κάνανε οι Rolling Stones, την γνώρισαν. Ήταν σχεδόν εντολή του Oldman, του manager των Rolling Stones, να κάτσουν ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρντς να τις γράψουν ένα τραγούδι και τις έγραψαν το As Tears Go By, που έγινε και αυτό μεγάλη επιτυχία. Μετά έγραψαν όλοι μαζί δηλαδή με την Faithful, το Sister Morphine. Δημήτρη, δεν είπα ότι δεν έχει ελεγκτικό ρόλο η Τράπεζα της Ελλάδος ή ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Προφανώς και όταν υπάρχει καρτέλ στην αγορά, προφανώς και δεν πρέπει να το ψάξει η Τράπεζα της Ελλάδος. Λέω όμως ότι νομοθετεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση βάζει το πλαίσιο που θα λειτουργήσει μετά το όλο σύστημα. Το καρτέλ είναι κάτι εκτός νομοθετικού πλαισίου. Δηλαδή, το ποιες θα είναι οι χρεώσεις είναι ένα ζήτημα που το συζητάει και το εγκρίνει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά το πλαίσιο για τη λειτουργία τη βάζει η κυβέρνηση. Αν έχουμε ή όχι τράπεζες που λειτουργούν σωστά, το θέτει άλλο στο πλαίσιο και προφανώς το ελέγχει και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Απλά για να μην χρεώνουμε μόνο στους γύρω-γύρω τα προβλήματα και η εκάστοτε κυβέρνηση βγάζει την ωραία της απ' έξω. Α, υπάρχει διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, α, υπάρχει ΑΔΕ, α, υπάρχει αυτό, α, υπάρχει εκείνο, και εμείς καθόμαστε στο κέντρο και απλά τους κοιτάμε αν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή όχι. Έτσι κι αλλιώς το είπα και πριν. Μου μοιάζει πολύ εξαιρετικά προβληματικό το να είναι ισόβιες στην πραγματικότητα οι θητείες των ανθρώπων και των στελεχών, ακόμα κι αν είναι καλοί στην δουλειά τους. Πόσο δε μάλλον άμα δεν είναι καλοί, αλλά ακόμα κι αν είναι καλοί στη δουλειά τους, μου φαίνεται εξαιρετικά προβληματικό.

2 χρόνια πριν από την Faithful είχε γεννηθεί ο Black εδώ και τραγουδάει το Wonderful Life. Καλημέρα στον Γιώργο. Πολύ ορθή η παρατήρηση από τον Αλέξη. Εγώ λέει τους Fugees, τους θυμάμαι μικρός από το Ready or Not. Εγώ μεγάλωσα 30 χρόνια. Αυτή πώς έχει μείνει 51. Έχεις δίκιο, κάπου δεν βγάζω τα μαθηματικά.

Με Black θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Βασίλη Τέτσικα συνέχεια εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Και όταν επιστρέψουμε θα δούμε και τι γίνεται με την τιμή των καυσίμων. Αν περιμένουμε μειώσεις, διότι έπεσε λίγο το πετρέλαιο, θα πέσει η βενζίνη ή θα κρατήσει, θα μείνει στο ύψος της. Και τι θα γίνει με τα νέα κόμματα. Και τι θα γίνει με την ακρίβεια που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αν, πώς το λέει ο Σαββόπουλος, στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει αυτό.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών ως Λυκόβρηση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκάς σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, τη λεωφόρο Καρέα, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίν από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Επιθέσεις στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις στοχεύοντας πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για θετικές εξελίξεις στις διαβουλεύσεις, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως μια τελική συμφωνία είναι άμεσα πρώτων πυλών. Τα αίτια που ο 57χρονος πυροβόλησε στο πόδι την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Χολαργό αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Η γυναίκα μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Πληροφορίες ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό, ενώ και οι δύο κατήχαν μόνιμα όπλα καθώς ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Η μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας αναμένεται να κυριαρχεί στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα παρουσιαστεί νέο πλαίσιο κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο περί τα τέλη Ιουνίου θα εγκριθεί και η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Φαβορή για την Προεδρία του Αρείου Πάγου είναι ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και για τη θέση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ευάγγελος Μπακέλας. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο. Σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr θα αναφερθεί στις υποκλοπές, στη διαφθορά στα Τέμπη, στη συγκάλυψη, στην περιφρόνηση του κράτους δικαίου και στη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Πληροφορίες αναφέρουν πως στη σημερινή εκδήλωση στο Θησείο δεν θα παραστούν βουλευτές και κορυφαίες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνουν ότι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται και προγραμματίζουν να ανεξαρτοποιηθούν ακόμη και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και η κίνησή τους θα αποτελεί το πρώτο τους βήμα για την ένταξή τους στο κόμμα Τσίπρα, καθώς στην πορεία προς εκλογές θα υποβάλουν και την παραίτησή τους από το βουλευτικό αξίωμα. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης μεταφέρονται 36 άτομα που εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 35 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στην Κρήτη. Στο τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ που θα δέχεται επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες πολιτών. Οι πληροφορίες θα διασταυρώνονται, οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας θα προωθούνται για έλεγχο με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η ισχυρότατη σεισμική δόνηση 6,9 Ρίχτερ καταγράφηκε στη Χιλή περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα. Στα αθλητικά στις 6 το απόγευμα, πάω ΚΑΕΚ στο χάντμπολ, ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Σίλβα σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά την αποχώρησή του από την Πόρτο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραβολικά 90,1 πρώτο πρωινό. Αυτή είναι η Μόνικα, γιατί έχει γενέθλια σήμερα και ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ η Μόνικα στο φίλο μου τον Βασίλη. Πρέπει να έχει όλους τους δίσκους.

Εδώ, Τρίτη, 26 του Μάη 2026, πάει και ο Μάης, τον φάγαμε. Τι, τελείωσε. Τώρα στο τέλος της εβδομάδας τον αποχαιρετούμε και μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Αποχαιρετούμε την Άνοιξη και μπαίνουμε στο καλοκαίρι.

Στο δρόμο η κίνηση ως συνήθως για τέτοια ώρα, δηλαδή όσοι κυκλοφορείτε γενικά αυτές τις ώρες ξέρετε που έχει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, στην κάθοδο του Κηφισού, που βλέπω όμως ότι η κάθοδος είναι μπλοκαρισμένη από τη γέφυρα της Λυκόβρησης μέχρι και μετά την Λεωφόρο Αθηνών, πολύ δύσκολη δηλαδή η κάθοδος. Επιλέξτε διαφορετικές διαδρομές, επιλέξτε αν μπορείτε την Θηβών ή επιλέξτε την Πατησίων, αν μπορείτε, ή την Δεκελίας, αν θέλετε να κατεβείτε, γιατί βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού. Αν προλαβαίνετε να αποφύγετε το Κηφισό, καλύτερο είναι να μην μπλέξετε αυτή την ώρα. Η έξοδος Λεωφόρου Αθηνών δύσκολη, όπως επίσης και η Ποσειδόνος προς την Ομερίδου Σκυλίτση, είναι δύσκολα τα πράγματα στην είσοδο. Δύσκολη είναι και η περιφερειακή εκεί από την Ηλιούπολη, ο περιφερειακός από την Ηλιούπολη μέχρι και τον Βύρονα, ως συνήθως η άνοδος της Συγκρού, πολύ δύσκολα τα πράγματα και εδώ. Και μετά αυτή η κίνηση συνεχίζει στην Καλλιρόης. Η άνοδος της Κηφισίας από το στάδιο, από το Παρθενωνικό στάδιο μέχρι και την Μιχαλακοπούλου, είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κινησούλα και στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και την Εθνικής Αντιστάσεως.

Αυτή είναι οι Beatles. Σαν σήμερα κυκλοφορεί το Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Μια εναλλακτική, μια διαφορετική προσπάθεια των Beatles στην μουσική. Πολλοί λένε ότι ίσως να ήταν το καλύτερο τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε 26 Μαΐου του 1967, μετά από περίπου 130 μέρες που ήταν στο στούντιο και ηχογραφούσαν οι Beatles για το συγκεκριμένο άλμπουμ.

καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο, 20 με 25 λεπτά από Κόμβο Φιλίσσος, Κόμβο Κηφισίας στην Αττική Οδό, 5 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσεις 10 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία από το ρεύμα προς, μάλλον στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τι συζητάμε αυτές τις μέρες? Συζητάμε αυτές τις μέρες προφανώς για τα καινούργια κόμματα που ιδρύονται. Σήμερα στις 8 στο Θησείο Αλέξη Τσίπρας παρουσιάζει όνομα και σήμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι, όπως όλα δείχνουν, δεν θα υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο κοινό, διότι μετά θα έπρεπε να διαγραφούν όλοι μαζί. Αλλά όπως και να έχει, η αριστερά ή τέλος πάντων αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια αναταραχή. Πάρα πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πόρτα της εξόδου, έτοιμοι να μπουν στο κόμμα Τσίπρα. Δεν ξέρω αν έχουν ρωτήσει τον Τσίπρα τον ίδιο, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι μια άλλη συζήτηση. Όπως επίσης και από την αριστερά, τουλάχιστον 5 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν. Μάλιστα, υπήρξε και μια συζήτηση με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είπε: παιδιά, ό,τι να κάνετε, κάντε το γρήγορα, να προχωρήσετε κι εσείς, να προχωρήσουμε κι εμείς, να πάμε παρακάτω. Είναι σε μια φάση ανασύνθεση στο πολιτικό σύστημα και με τη δημιουργία της Ελπίδα, του κόμματος Ελπίδα για Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού, προφανώς, και με την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ότι είναι ο ισχυρός παίκτης για την δεύτερη θέση και ο παίκτης που μπορεί να κυνηγήσει την πρωτιά. Στη Νέα Δημοκρατία ασχολούνται περισσότερο με τα εσωτερικά τους, ακόμα και αν δεν το βγάζουν προς τα έξω, και λιγότερο με τα νέα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης κρατάει μια απόσταση ασφαλείας από τα νέα κόμματα, προς ώρας τουλάχιστον, μέχρι να κάτσει σκόνη, μέχρι να σχηματιστεί το τοπίο και να δει πώς θα λειτουργήσει με τους νέους αντιπάλους. Προς ώρας όλοι παρακολουθούν τον κύριο Καραμαλή, όπου θα βρεθεί στην παρουσίαση ενός βιβλίου για ακόμα μια φορά και θα μιλήσει εκεί ο κύριος Αρβανιτόπουλος και ο κύριος Καλπαδάκης, ο διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, θα είναι σε αυτή την παρουσίαση και ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Καραμαλή. Ο κ. Καραμαλής, ο οποίος θα μιλήσει ακόμη μια φορά, και πάντα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και τι είναι αυτό που θα πει στο κοινό, διότι πλέον έχουν γίνει ντουετάκι τρομερό ο κ. Καραμαλής με τον κ. Σαμαρά. Θα είναι ο κ. Σαμαράς. Το βιβλίο είναι του κ. Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, με τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη».

Λίγη faithful ακόμα, γιατί είπαμε, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1964, έφυγε το Γενάρη του 25, ένα χρόνο πριν, η Marianne Faithfull. Σαν σήμερα ηχογράφησε αυτό, το As Tears Go By, το πρώτο τραγούδι που την κάνει πολύ γνωστή σε όλους. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Ρίτσαρτς και ο Τζάγκερ μαζί.

και επειδή ήταν η Faithful, με όλο αυτό που κουβαλούσε πάνω της και με όλη αυτή τη μαγεία που μπορούσε να προσελκύσει τους γύρω της, το τραγούδι το έχει γράψει ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρντς, όπως είπαμε. Παίζουν στο τραγούδι, στην μπάντα, ο Τζίμι Πέιτζ και ο Τζον Πολ Τζόουνς. Η μελλοντική Led Zeppelin, δεν το λες και λίγο, για καινούργια τραγουδίστρια. Έχουμε και οικονομικές εξελίξεις, γιατί σήμερα χτυπάει το καμπανάκι η ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Μπαίνουν οι νέες μετοχές. 11,5 δισεκατομμύρια η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ πλέον. Μιλάμε για έναν γίγαντα. Ξεκινάει και την συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες για να φτιάξει το data center στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ. Και αυτό είναι καλό, να έχουμε ένα μεγαθύριο. Το ζήτημα είναι, όχι από τη ΔΕΗ, γενικότερα στην αγορά, να πέσουν οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί έρχεται ζέστη σιγά σιγά. Θα ανοίξουμε τα air condition, μην καούμε, να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μπαταρίες, ώστε όλη αυτή την αιωλική ενέργεια να μην την εξάγουμε ή να τη χάνουμε, να τη ρίχνουμε στο σύστημα και να μειώνουμε την τιμή που πληρώνουμε στο ρεύμα. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Γιατί ο πυρετός θα είναι στο κόστος, όπως όλα δείχνουν. Αυτή είναι η Πέγγυλή, γεννημένη σαν σήμερα το 1920.

0: Θίβερ, πυρετός και στις αγορές της ενέργειας και του πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 95,8 δολάρια το βαρέλι. Το αργό στα 92 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο στα 45,5. Περιμένουμε να ανοίξει η αγορά για να δούμε αν θα πάει προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Είναι μια ανάσα για τις αγορές το γεγονός ότι πέφτουν οι τιμές στις διεθνείς αγορές. Το ερώτημα είναι πότε θα περάσουν στην Αγγλία και αν υπάρχει η εκτίμηση ότι αυτό θα το δούμε να έρχεται στις τιμές ή υπάρχει μια ανησυχία μήπως τα πράγματα δεν πάνε καλά και δεν δούμε τη μείωση στις τιμές. Γι' αυτό και ζήτησα από τον τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, να μας δώσει τα φώτα του, τις γνώσεις του. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα και σε εσάς και καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Πού τις βρίσκουμε τις τιμές σήμερα?
1: Την αναμονή τώρα βέβαια της Κυριακής, ας πούμε μέχρι τέλος εβδομάδας της συμφωνίας μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν, εν πάση περιπτώσει είδαμε μια υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και πολύ σωστά το είπατε προηγούμενα ότι σήμερα αυτή τη στιγμή είναι στο 95,8 όταν εχθές το βράδυ ήταν στα 93,5.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει τι, ότι αυτό υποχώρησε με αυτή την αναμονή, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι να ξανανεβαίνει και να ξαναοδεύει προς τα 100 δολάρια. Βεβαίως, οι σημερινές τιμές που βγήκαν τόσο της αμόλυτης βενζίνης όσο και του πετρελαίου δεν έχουν ούτε αύξηση ούτε μείωση. Οι προβλέψεις λένε για την αυριανή ημέρα περίπου 2 λεπτά στην αμόλυτη βενζίνη και άλλα 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα είναι παράγωγο της τιμής των διεθνών τιμών, των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου της Δευτέρας. Αυτό δηλαδή που είδαμε χτες.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχουμε σήμερα προέρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως είμαστε επιφυλακτικοί γιατί μπορεί να αλλάξει αυτό. Και βέβαια, επειδή το βλέπουμε και ανεβαίνει, μπορεί αύριο κάλλιστα να βρίσκεται στο 98 δολάρια και οι μειώσεις αυτές που σας είπα προηγουμένως να μην τις δούμε καθόλου.
0: Σωστά. Υπάρχει πάντα το ερώτημα, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Το ερώτημα το πάρα πολύ γρήγορα ανεβαίνει, πολύ αργά κατεβαίνει τιμή της βενζίνης.
1: Το λέτε. Γιατί όταν έχουν αγοράσει τα δηληστήρια σε ένα υψηλό κόστος το καύσιμο, το αργό πετρέλαιο, είναι πολύ δύσκολο να το μετατρέψουν όταν πέφτει την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη σε πτώση της τιμής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα χάσουν.
0: Ναι.
1: Βεβαίως θα μου πεις, όταν ανεβαίνει, γιατί ανεβαίνει άμεσα και την ανεβάζουν την τιμή? Γιατί εκεί κερδίζουν.
0: Ναι.
1: Και βέβαια θα είναι εύλογο το ερώτημα να πει κάποιος που μας ακούει ότι εφόσον κερδίσανε εκεί, ας χάσουν τώρα στην κάθοδο.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν είναι έτσι, της ανόδου είναι καλός δεχούμενο, της καθόδου όμως είναι κακός δεχούμενο και κάνε να το συγκρατήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, είδαμε τη μείωση αυτή χθες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ τουλάχιστον η εκτίμησή μου είναι ότι είμαι επιφυλακτικός όσο το ποια θα είναι η μείωση την αυριανή μέρα. Γιατί αν είναι τόσο πολύ μικρή όπως φαίνεται, είναι δυσανάλογη από τη μείωση των διεθνών τιμών του αργού.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο ήταν στα 104 δολάρια. Όταν υποχωρεί λοιπόν στα 94 είναι πολύ μεγάλη μείωση. Γιατί αν θα ήταν το αντίθετο, θα βλέπαμε περίπου 5 λεπτά στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων.
0: Ναι, τώρα δεν θα δούμε 5 λεπτά όμως τη μείωση.
1: Τώρα δεν βλέπουμε 5 λεπτά, μην δεν δούμε και τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί είπατε πάρα πολύ σωστά, 95,8, όταν χθες το βράδυ ήταν 93,5, 93,4.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να προβλέψουμε και δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Και βέβαια η αύξηση σημερινή τώρα είναι αυτό που έχει ξεκινήσει το νέο μοντέλο. Ότι ενώ πηγαίναν για συμφωνία, ας πούμε, στο τέλος της εβδομάδος, τώρα έχουμε αρχίσει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και τι θα γίνει αυτό κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
1: Και αυτό πάλι, αν πυροδοτήσει τις τιμές, δεν πρόκειται να δούμε μείωση.
0: Σωστό.
1: Θα δούμε μόνο αυξήσεις στις διεθνείς, αλλά δεν θα δούμε μείωση στα καύσιμα και στην τσέπη μας ελάφρυση. Και πολλό δε μάλλον στην νησιωτική Ελλάδα, έτσι,
0: mm-hmm.
1: που εκεί οι εφοδιασμοί είναι ένα δεκαήμερο, ένα δεκαπενθήμερο. Στην υπηρετική Ελλάδα, σε απομακρυμένες περιοχές, είναι 3-4-5 μέρες ο εφοδιασμός των κρατηρίων εκεί, γιατί οι καταναλώσεις είναι μικρές.
0: Σύμφωνοι.
1: Τις διακυμάνσεις αυτές που είπατε, μπορούμε να τις δούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία εγώ είμαι και σε αυτό επιφυλακτικός, εάν θα το δούμε όταν έχουμε τέτοιες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του αργού.
0: Άρα κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα, κάπου υπάρχει μια στρέβλωση.
1: Κοιτάξτε, ναι, στρέβλωση υπάρχει, διότι αυτό το οποίο γίνεται όλα τα χρόνια είναι αυτές οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων να βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού. Mm-hmm. Πάνε και προσανατολίζονται πάνω στις αυξήσεις, αν θέλετε, ή στις μειώσεις, και σαν χρηματιστηριακό προϊόν έχει και αυτό τις πιέσεις του για να μπορεί να φέρει κερδοφορία στο χρηματιστήριο του πετρελαίου και σε όσους αυτούς επενδύουν. Και βέβαια διαμορφώνεται έτσι η τιμή των δηλισμένων προϊόντων και είναι οι τιμές αυτές οι οποίες βγαίνουν από το εξωτερικό. Αυτή είναι η στρέβλωση. Δεν είναι αγόρα σαν δηληστήριο φτηνά, πουλάω φτηνά, όπως μας περιορίζει εμάς η κυβέρνηση σήμερα και το Υπουργείο Ανάπτυξης και σου λέει έχεις ένα πλαφόν. Άρα όσο αγόρασες αυτό το κέρδος θα προσθέσεις, έστω και αν έχει διπλασιαστεί η τιμή την επόμενη μέρα.
2: Σαφές. Στο σενάριο ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα και έχουμε μια μέση τιμή στα καύσιμα στις διεθνείς αγορές κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι. Μπορούμε να υπολογίσουμε με τι τιμές θα κάνουμε καλοκαίρι?
1: Με το διεύρο.
2: Με το διεύρο.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή η μέση τιμή πανελλαδικά με τα 100 δολάρια, 105 δολάρια το βαρέλι είναι 2,13. Mm-hmm. Η μέση πανελλαδική τιμή. Υπολογίστε από τα 104 στα 90 δολάρια το βαρέλι, αυτό θα υποχωρήσουν, τα 13 λεπτά. Mm-hmm. Βεβαίως, στα μεγάλα αστικά κέντρα, αν φτάσει στα 90 δολάρια το βαρέλι, μπορεί να το δούμε λίγο λιγότερο από τα 2 ευρώ, αλλά σημασία έχει ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι 2 και 2 πλάς.
2: Ναι. Mm-hmm. Είναι ανάλογα από ποια γωνιά θα το δούμε. Αν το δούμε σε σχέση με το 2,5 ευρώ που θα μπορούσε να φτάσει στη μία μας συνέχιζε αυτή η κατάσταση, καλά είναι τα 2 ευρώ. Αν το δούμε με το 1,60 που ήταν πριν, είναι πολύ ακριβά.
1: Έτσι ακριβώς. Και πρέπει να το δούμε με το 1,60, γιατί η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή είναι αποδυναμωμένη η αγοραστική δύναμη και μαζεύεται. Και μαζεύεται και πολύ και το βλέπουμε και τα
2: Σαββατοκύριακα. Έχει μειωθεί η κατανάλωση?
1: Βεβαίως.
2: Γιατί είδα τα στοιχεία χθες του προϋπολογισμού. Υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ναι. Περιμένω τα αναλυτικά να δω πώς έρχεται. Φαντάζομαι ότι είναι εξαιτίας της μειωμένης κίνησης, έτσι.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στον όγκο επάνω, στο λίτρο δηλαδή. Mm-hmm. Υπάρχει όμως αύξηση στον κύκλο εργασιών λόγω του υψηλού της τιμής και υπάρχει μεγαλύτερη εισδροή χρημάτων από το ΦΠΑ.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Σωστό.
1: Είναι πλεονασματικό αυτό ο μέσο
2: πόρο. Και εκεί καλύπτει την τρύπα των ειδικών φόρων κατανάλωση.
1: Αλλά υπερκαλύπτει.
2: Ναι, αλλά φαίνεται ότι το γεγονό ότι δεν έχουμε παρέμβει στην αντιλία και στην βενζίνη, όπω το πετρέλαιο, στήχησε στην κατανάλωση.
1: Ναι. Σαν ειδικό φόρο κατανάλωση.
2: Σαν ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Το ξαναλέω, άλλο το ΦΠΑ στο 1,60 και άλλο στο 2,10.
2: Βέβαια.
1: Αυτό το ΦΠΑ είναι που φέρνει.
2: Αλλά αυτό είναι για τα έσοδα του ταμείου του κρατικού κορβανά. Όχι για τα έξοδα τα δικά μας. Εμείς την πληρώνουμε ακριβά τη βενζίνη. Έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι.
1: Σωστά, διότι δεν υποφελούμεθα από αυτό το ΦΠΑ ο ιδιώτης.
2: Από θέματα έχουμε κανένα ζήτημα? Επειδή ξέρετε, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα. Θα έχουμε, δεν θα έχουμε, θα περισσεύουν, δεν περισσεύουν, τελειώνουν, δεν τελειώνουν.
1: Αυτό το όλο θέμα για το θέμα των αποθεμάτων έχει γίνει γιατί τα δηληστήρια. Ήδη έχουμε περάσει τρεις μήνες από την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν.
2: Ναι.
1: Ότι οποιαδήποτε, και αυτό που σημειώθηκε ήταν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στο αργό πετρέλαιο. Έτσι. Mm-hmm. Τα δηληστήρια είχαν αγοράσει είχαν κάνει συμβόλαια και είχαν αγοράσει καύσιμα, μάλλον αργό πετρέλαιο, προτριμήνου, εν πάση περιπτώσει. Σε κάποια τιμή, η οποία αυτή η τιμή βέβαια θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική όσο αφορά την κερδοφορία και των δηληστηρίων, αλλά και στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, αυτά τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί. Και δεν έχουν γίνει νέες αγορές που θα γινόντουσαν εάν υπήρχε μια ομαλή κατάσταση στις διεθνείς τιμές του αργού. Δεν πήρανε λοιπόν τα δηληστήρια γιατί ήταν διστακτικά. Γιατί σου λέει, αν αγοράσω με 110 δολάρια και αν το πάει 90, όπως σωστά το είπατε, τι θα κάνω εγώ, τι θα γίνει, πόσο θα ζημιώσω? Γι' αυτό είπα ότι καλώς δεχούμενο είναι η κερδοφορία όταν υπάρχει άνοδος και κακώς δεχούμενο είναι όταν υπάρχει κάθοδος.
2: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά τους και περιμένουν και είναι σε αναμονή πότε θα μειωθεί για να κάνουν τα νέα τους συμβόλαια για να μπορέσουν να πάρουν καύσιμα. Για να μπορέσουν να μην χάσουν. Γι' αυτό και λένε ότι υπάρχει μείωση θέμα αποθεμάτων.
2: Ναι.
1: δεν είναι το ότι υπάρχει έλλειψη του καυσίμου. Mm-hmm, mm-hmm. Η παγκόσμια αγορά βιώνει μία μείωση των πωλήσεών της περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Λείπουν αυτές οι καταναλώσεις από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Ναι. Και γι' αυτό αυτοί δεν θέλουν να το κατεβάσουν τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου για να μπορέσουν να έχουν κερδοφορία γιατί τους λείπουν πωλήσεις.
2: Κατανοητό. Δυστυχώς κατανοητό.
1: Εδώ λοιπόν το θέμα είναι τα δηληστήρια σε ποια τιμή θα αγοράσουν και γι' αυτό έχουν εξαντλήσει αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα αποθέματα. Και μπορεί να δούμε να παρουσιάζονται ελλείψεις, ας πούμε, σε ορυκτέλαια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή σε προϊόντα παράγωγα του πετρελαίου, αλλά όχι αυτοί ως καθεαυτού της βενζίνης ή του πετρελαίου. Όμως πιστεύω ότι θα αναγκαστούν να αγοράσουν καύσιμα και εδώ είναι το θέμα. Πώς θα μπορέσουν να πουλήσουν φθηνά, αν μεθαύριο θα μειωθεί τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Και σωστά θα έρθετε εσείς και θα πείτε, γιατί δεν κατεβαίνει. Γιατί δεν θα κατεβαίνει, γιατί θα έχουν αγοράσει ακριβά.
2: Κύριε Σμαντόγλου, ευχαριστώ. Εδώ θα είμαστε. Θα το παρακολουθούμε από κοντά. Θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιώργος
2: Σμαντόγλου, τέλος πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Σαν σήμερα πριν από 100 χρόνια γεννήθηκε ένας πρωτοπόρος, ένας χαρισματικός, ένας καινοτόμος της jazz, ο Miles Davis.

Αυτό είναι το περίφημο So What του Miles Davis. Η τρομπέτα του που έπαιζε χωρίς πολύ βιμπράτο και ακούγονταν σαν να εκφράζει τη λύπη που είχε στην καρδιά του, τον έκανε μοναδικό. Έπαιξε στις μεγαλύτερες μπάντες της εποχής, έγραψε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια, jazz τραγούδια, jazz κομμάτια της εποχής. Νομίζω ότι το Kind of Blue, αν δεν το έχετε ακούσει, αξίζει να ακούσετε Miles Davis με την τρομπέτα του. Με την τρομπέτα του Miles Davis θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
11: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
19: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Παραπολιτικά 90,1.

0: αυτοί τραγουδάρανε Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Δεν υπάρχει λόγος, δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ιδιαίτερος για να θυμηθείς τους Depeche, αλλά σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Άντι Φλέτσερ στα 60 του, ο μπασίστας. Ο συνδετικός κρίκος, όπως λένε όλοι τον Depeche, αυτός που μπορούσε να λύσει όλες τις διαφορές μεταξύ των υπολείπων. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος μπασίστας όλων των εποχών. Δεν θα τον βάλει νομίζω κανένα στους 10 καλύτερους μπασίστες που βγήκαν ποτέ. Αλλά η τύχη που είχαν οι Depeche να έχουν τον Φλέτσερ, που τους κρατούσε από τα λογιστικά μέχρι τις ισορροπίες, είναι αλήθεια ότι τον έκανε μοναδικό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τον Depeche, μάλλον μου θυμίζει και τα παιδικά μου χρόνια γι' αυτό. Οι Depeche πάντα έχουν, είχαν τέλος πάντων, μια διχογνωμία αν πρέπει να το παίζουν αυτό στις συναυλίες τους ή όχι. Δεν είναι ο ήχος τους, δεν είναι αυτό που ακούς και λες «Α, αυτό είναι Depeche», αν και είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι του Clark που έχει φύγει, έτσι κι αλλιώς είχε φύγει από τους Depeche, ήταν όμως πάρα πολύ γνωστό, οπότε πάντα συζητούσαν όταν φτιάχναν τα live πρέπει ή όχι, πάντα έπαιρνε το πρέπει μπροστά ή μάλλον το θέλει ο κόσμος και το έβαζαν στα live τους. Να ξέρετε πάντως ότι έχουν πει ότι δεν ενθουσιάζονται και πλέον να τραγουδούν, δεν ενθουσιαζόντουσαν να τραγουδούν το Just Can't Get Enough, έστω και αν ήταν η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία. Αυτά για την ιστορία των τραγουδιών που μας συνοδεύουν. Για την ιστορία που γράφεται τώρα στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό χάρτη, ζήτησα από τον κύριο Άγγελο Σεριάτο, το διευθυντή ερευνών της Προράτα, να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο, διότι πολλά καινούργια κόμματα βρέθηκαν ξαφνικά στο παιχνίδι. Ο χάρτης που έχουμε τώρα και που θα έχουμε στις εκλογές, είναι, μάλλον που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές και θα έχουμε στις επόμενες εκλογές, είναι μάλλον εντελώς διαφορετικός. Καλημέρα κύριε Σεριάτο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώση και εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι έτσι, είναι ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, δεν είναι, σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές?
1: Σαφώς. Αρχικά αυτή η περίοδος είναι μία νέα και με την έννοια ότι πλέον μιλάμε για μία κατάσταση κατά την οποία έχουμε και έντονη και διευρυμένη πλέον κοινωνική δυσαρέσκεια. Mm-hmm. Μιλάμε για μία κατάσταση η οποία δεν περιέχει το νέο όπως που περιείχε έως και τις πρόσφατες εκλογές, ακόμα και αν είχαν περάσει, αν είχε περάσει μία πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης. Γιατί φαινόταν ότι έχουμε αφήσει με έναν τρόπο πίσω μας μια ταραχώδη δεκαετή περίπου περίοδο υπάλληλων κρίσεων. Εδλύνονταν αυτή η αίσθηση. Πλέον υπάρχει μια κόπωση. Άρα έχουμε δυσαρέσκεια, έχουμε μια κοινωνία η οποία περίπου στα 2/3 της θεωρεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχουν ζητήματα, έχει λόγους να το κάνει αυτό. Υπάρχουν ζητήματα προφανώς από το καλπάζον και μακρύβειες. Υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας, διαφθοράς και δικαιοσύνης που προκαλούν και αρνητικά συναισθήματα, και σε αυτό το κλίμα είναι σαφές ότι ο κόσμος βρίσκεται, μεγάλη μερίδα του κόσμου βρίσκεται σε μια κατάσταση σκεπτικισμού, αναστοχασμού. Υπάρχει ένα πολιτικό κενό, το οποίο τεκμηριώνεται και στη βάση πολλών δεδομένων. Δηλαδή σκεφτείτε ότι 34-35% στις περισσότερες μετρήσεις, ενδεχομένως και περισσότερο, θεωρείται κανένα πρόσωπο δεν είναι ικανό να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Θεωρείται κανένα κόμμα, για παράδειγμα, της αντιπολίτευσης δεν ασκεί ικανοποιητική κριτική. Την ίδια στιγμή που στο χάρτη των συσχετισμών έχουμε ένα πρωτοφανές ποσοστό της τάξης του 25% γκρίζα ζώνης, το οποίο νιώθει και μία ενδεχομένως δυσφορία, ας πούμε, με το να εκφραστεί βάση των υπαρχόντων κομμάτων. Και εκεί πέρα έρχεται και κουμπώνουν οι δύο νέες περιπτώσεις, νομίζω, της νέας περίοδου.
0: Σε σχέση με τα τελευταία 15, 16, 17 χρόνια, μοιάζει, ενώ όπως είπατε και εσείς, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει αντίδραση, υπάρχει η αίσθηση του κάτι θέλω να αλλάξει, δεν υπάρχει υποδοχέας όλου αυτού του αισθήματος.
1: Ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε για κενό εκπροσώπηση, γιατί στην πραγματικότητα, ενώ στην πολύ μεγάλη εικόνα, πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, πλειοψηφική, περίπου μια κοινωνία των 2/3, λέει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι δεν είμαι ικανοποιημένος σε κανένα επίπεδο, την ίδια στιγμή υπάρχει τέτοιος κατακυρματισμός και τέτοιο κενό εκπροσώπησης, μια αξιολόγηση επίσης αρνητική για όσους αξιώνουν να εκφράσουν την πολιτική αλλαγή, που προκαλεί ακριβώς αυτό το συνολικό μπλοκάρισμα, τη συνολική δυσφορία μεγάλης μερίδας κόσμου και το αντιέξοδο τελικά. Και να δούμε, εδώ ενδεχομένως να είναι η γέφυρα, να δούμε αν αυτά τα δύο τουλάχιστον νέα στοιχεία στο πολιτικό μας σύστημα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το υποίδρυς του κ. Τσίπρα, μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο σε αυτό το αδιέξοδο.
0: Είναι δεδομένο ότι τα δύο νέα κόμματα που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί συζητάμε και θα υπάρξει κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, προφανώς μέχρι να γίνουν εκλογές μπορεί να έχουμε και άλλου είδους κίνηση. Τα νέα κόμματα που έχουμε μέχρι τώρα, την κυρία Καριστιανού που ανακοινώθηκε την Πέμπτη και ο κ. Τσίπρας που ανακοινώνει σήμερα, διεκδικούν χώρο από χώρο που έχουν θεωρητικά καταλαμβάνουν δύο άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή, δύο άλλοι χώροι τέλος πάντων, δύο άλλες πολιτικές οντότητες. Αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτός ο πολιτικός χώρος αντιστοιχεί και σε συγκεκριμένο κόσμο που αναζητά τα νέα κόμματα.
1: Είναι δύο περιπτώσεις. Αρχικά να πούμε που μιλάμε για μια περίπτωση, την πρώτη του πρώην Πρωθυπουργού, που είναι λίγο πιο, έχει πιο διακριτά χαρακτηριστικά, δηλαδή έχει πολύ καλή διείσδυση σε αυτοχαρακτηριζόμενους ως αριστερούς εκλογείς, οι οποίοι κυρίως, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα τουλάχιστον προς ώρας, έχουν στηρίξει κάποια στιγμή τον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, ναι, και τις προεκλογές και τις ευρωεκλογικές. Έχει επίσης διείσδυση πολύ καλή στις μεγαλύτερες ηλικίες και όχι στις μικρότερες, όπως μας είχε συνηθίσει κατά την πρώτη εμφάνισή του. Άρα εκεί πέρα είναι λίγο πολύ γνωστά τα πράγματα. Δηλαδή, με
0: αυτό είναι αποτέλεσμα της συντηρητικοποίησης του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή αφήνει πίσω το ριζοσπαστικό παρελθόν του και βλέπει λίγο πιο προσγειωμένα τα πράγματα.
1: Ενδεχομένως ναι. Εκτιμώ ότι σχετίζεται συμπληρωματικά και με το γεγονός ότι πλέον δεν έρχεται ως κάτι νέο.
0: Ναι.
1: Δεν έρχεται ως η πρώτη φορά αριστερά με την οποία μπορούσε να πειραματιστούν νεότερες ηλικίες, γιατί ήταν κάτι έτσι, και καινούριο, έτσι, κάτι μη δοκιμασμένο. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Προφανώς βέβαια μπορούμε να πούμε πολλά. Είναι πρώην πρωθυπουργός, διαθέτει ορισμένο πολιτικό κεφάλαιο. Και μάλιστα εν μέσω του κενού για το οποίο μιλούσαμε, το ότι έχει πολιτική εμπειρία και μάλιστα κυβερνητική, ενδεχομένως να δημιουργεί και ένα αβαντάζ.
0: Σύμφωνοι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα στην όλη υπόθεση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα είναι ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο δίλημα πώς θα κινηθεί πολιτικά, διότι για παράδειγμα ο κ. Μητσοτάκης, για να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης, με το αντισύριζα κίνημα είχε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, να ρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα και να επανέλθει η κανονικότητα στον τόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας από τη μία έχει να ρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από την άλλη όμως έχει να πείσει και ότι δεν πρόδωσε τον παλιό του κόσμο ή έχει αποφασίσει ότι δεν τον αφορά ο παλιός του κόσμος.
1: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη και άσκηση και εκτίμηση να τοποθετηθούμε. Γιατί το λέω, γιατί είναι σαφές ότι αυτό το οποίο λέγαμε αντισύριζα ρεύμα είχε αρκετές όψεις, δεν ήταν προερχόμενο κυρίως από τα κεντροδεξιά, τέλος πάντων, αλλά δεν περιορίζονταν εκεί πέρα. Υπήρχε προφανώς και αντισυσπήρωση και από τον ευρύτερο χώρο, να το πούμε, της πληθυντικής αριστεράς, ναι, και από τα αριστερότερά του.
0: Σωστό.
1: Αυτός είναι ο πρώτος πόμβος, η πρώτη άσκηση, την οποία πρέπει με επιτυχία να λύσει ο κ. Τσίπρας. Αυτό είναι σαφές. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος που λες ότι είναι εύκολη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο το να προσπεράσεις και να κοιτάξεις, για παράδειγμα, προς το κέντρο του φάσματος, αν δεν έχεις πείσει έστω και κριτικά να στηριχθείς από τις περισσότερες πλειοψηφικές δυνάμεις του δικού σου χώρου. Γιατί ποτέ κανείς δεν έχει νικήσει και στην εκλογική μας ιστορία εκλογές, ή δεν έχει καταφέρει να διεκδικήσει τη νίκη στις εκλογές, αν δεν έχει πρώτα επιβληθεί στο δικό του ημισφαίριο. Και γι' αυτό είναι ένα στοίχημα για τον κύριο Τσίπρα να πείσει, φαντάζομαι, πρώτα και κύρια το δικό του ημισφαίριο.
0: Σωστά. Το άλλο ερώτημα είναι το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Πού τοποθετείται στον πολιτικό χάρτη και σε ποιους απευθύνεται?
1: Εδώ έχουμε μια πολύ πιο δύσκολη απάντηση.
0: Ναι.
1: Να πούμε αρχικά ότι βάσει δεδομένων η κυρία Χριστιανού έχει πολύ καλύτερη διείσδυση επίσης σε χαμηλότερα ζητήματα, και αυτό να το πούμε για το κοινό χαρακτηριστικό των δύο. Σε μικρότερες ηλικίες, πολύ καλύτερα σε ανθρώπους χαμηλότερης τυπικής εκπαίδευσης, καλύτερη διείσδυση επίσης στους άντρες, που αυτό είναι ένα αξιοσημείο τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα προς τα πολιτικά χαρακτηριστικά έχει μια πιο οριζόντια διείσδυση από τον κύριο Τσίπρα. Ιδιαίτερη απήχηση σε αυτούς που δεν εκφράζονται, και πολύ έντονη απήχηση εκεί μέσα, από τη διάκριση αριστερά-δεξιά. Αλλά το κέντρο βάρους πέφτει πλέον αρκετά προς τα δεξιότερα. Δηλαδή φαίνεται ότι καλύτερη γνώμη και πιο μεγάλη πιθανότητα στήριξης έχουν πρώην ψηφοφόροι της Νίκης, την οποία ενδεχομένως να αφάνιζε κιόλας, στις πλεύσεις ελευθερίας και δευτερευόντως της ελληνικής λύσης. Αυτό για τα χαρακτηριστικά των πιθανών ψηφοφόρων. Από εκεί πέρα, ναι, είναι μια πολύ διαφορετική περίπτωση. Δηλαδή εμένα μου θυμίζει πολύ το κίνημα των Πέντε Αστέρων, αλλά έτσι με...
0: Πέπε Γκρίλο, στην Ιταλία. Ναι.
1: Μου το θυμίζει αρκετά, ιδίως κατά την πρώτη περίοδο, που κυριαρχούσε και ένα πιο πατριωτικό έως και εθνικιστικό πρόσημο, κατά την πρώτη περίοδο που κυριαρχούσε και ένα πιο πατριωτικό έως και εθνικιστικό πρόσημο,

0: μπορούσε, γιατί έχει πολιτικό κεφάλαιο, να παίξει κάποιον ρόλο, εγώ θα έλεγα ότι είτε αποφασίσει να προχωρήσει την ίδρυση τελικά ενός κόμματος, είτε όχι, ενδεχομένως οι δικές του παρεμβάσεις, έμεσες ή άμεσες, ενδεχομένως στηρίξει σε σχηματισμούς ή πιέσει απέναντι στην κυβέρνηση, νομίζω ότι θα παίξουν ένα ρόλο και είναι πονοκέφαλος για την κυβέρνηση. Υπάρχει απήχηση, ναι, αλλά μικρή.
1: Ναι, κλείνοντας, πότε θα κάτσει σκόνη για να ξέρουμε όλα αυτά τα κόμματα που, τι δυναμική έχουν, αν κάποιος από αυτούς είναι δεύτερος, αν κάποιος από αυτούς είναι τρίτος, αν μπορεί να απειλήσει ή όχι τον κύριο Μητσοτάκη?
0: Η γνώμη μου είναι ότι την καλύτερη άποψη θα την έχουμε από το κύμα δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Να μην περιμένουμε καν εντός του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεριάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Άγγελος Σεριάτος, ο διευθυντής ερευνών της Προράτα.

Αυτός ο κύριος σήμερα γίνεται 62 ετών, το ευχόμεθα χρόνια πολλά, να είναι υγιής και δημιουργικός. Με Lenny Kravitz θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε

0: κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Echo VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Echo App και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Φεύγοντας, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θα ήθελα να πω να απολαμβάνουμε τη στιγμή, να απολαμβάνουμε τη ζωή, να απολαμβάνουμε τις μικρές και τις μεγάλες χαρές, ακόμα και τις μικρές και τις μεγάλες λύπες, να τις αντιμετωπίζουμε στο μέγεθος που είναι, διότι αυτά τα πανωτά με ανθρώπους που δεν ξέραμε στην προσωπική μας ζωή, αλλά τους ξέραμε από το στίγμα που είχαν αφήσει στην δημόσια σφαίρα. Ο Άτζας, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, που έφυγε στα 49 του χρόνια από ALS, αυτή την περίεργη ασθένεια. Ή ο Γομαστροκώστας, στα 56 της, που έδωσε μια μάχη προσωπική, που μίλησε, που δεν το έκανε περίεργη είδηση, αλλά το έκανε αγώνα προς τα έξω. Ο οικονόμου της ΑΕΚ που χτύπησε, ο Μαραγκός που δίνει επίσης, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού που δίνει επίσης τη μάχη με την ALS, αυτή την περίεργη ασθένεια, μας θυμίζουν ότι πρέπει να σταθμίζουμε τα πράγματα και να χαιρόμαστε την στιγμή. Ο Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς ήμασταν η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική επιμέλεια, ο Θανάσης Αθανασόπουλος στους ήχους και ο Αλεξάνδρος Κλώσσας στο μικρόφωνο. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν, αν όλα πάνε καλά. Λίγο μετά τις 7 αύριο θα είμαστε εδώ, στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας μέρα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εγκαταστάσεις πυράβλων στο νότιο Ιράν και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς χτύπησαν οι Αμερικανικές δυνάμεις την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε πως είναι εφικτή σύναψη συμφωνίας, ενώ η Ταχεράνη αναγνωρίζει πρόοδο στις διαβουλεύσεις. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως μια τελική συμφωνία είναι άμεσα πρώτων πυλών. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας θα κυριαρχήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα παρουσιαστεί νέο πλαίσιο κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν πως το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο περί τέλη Ιουνίου θα εγκριθεί και η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Φαβορή για την Προεδρία του Αρείου Πάγου είναι ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και για τη θέση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ευάγγελος Μπακέλας. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο. Σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr θα αναφερθεί στις υποκλοπές, στη διαφθορά στα Τέμπη, στη συγκάλυψη, στην περιφρόνηση του κράτους δικαίου και στη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Πληροφορίες αναφέρουν πως στη σημερινή εκδήλωση στο Θησίο δεν θα παραστούν βουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται προγραμματίζουν να ανεξαρτητοποιηθούν ακόμη και πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Εντός της ημέρας η Μαρία Χαριστιανού θα καταθέσει στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Τα αίτια που ο 57χρονος πυροβόλησε στο πόδι την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Χολαργό αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Η γυναίκα μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Πληροφορίες ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγο, ενώ και οι δύο κατήχαν μόνιμα όπλα καθώς ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα θα περάσουν αύριο 20 που συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ των συλληφθέντων. Δύο λογιστές που φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης μεταφέρονται 36 άτομα που εντοπίστηκαν σε λέμβο 35 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στην Κρήτη. Στο τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ που θα δέχεται επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες πολιτών. Οι πληροφορίες θα διασταυρώνονται, οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας θα προωθούνται για έλεγχο με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και 18 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με φορτηγό σε αφύλακτη διάβαση στην Πολωνία. Στα αθλητικά, σε προχωρημένο στάδιο, η διαπραγματεύση της Manchester United με τον Ιταλό μέσο τον Άλι, τότε να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Μάρκο Σενέση με τον Αργεντινό Στόπερ, να αναμένεται να μετακομίσει στο Λονδίνο ως ελεύθερος.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Βασίλειος Κουρής. Και Αθανάσιος Αθανασόπουλος εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Σάκη μας. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80, κυρία Ελένη Τάγκα. Περιμένει όπως κάθε μέρα τα τηλεφωνήματά σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ακόμα και να βγείτε στον αέρα, αν χρειάζεται, για να μας πείτε για κάποιο θέμα που έχετε εκεί κοντά σας όπου βρίσκεστε. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Λίγο πριν ξεκινήσουμε, ανοίξουμε τους κρονούς της ενημέρωσης που έλεγε ο Μακαρίτης ο Κώστας Χαρδαβέλας. Θυμάσαι, ανοίγουν οι κρονούς της ενημέρωσης.
1: Και οι πύλες του ανεξήγητου μαζί.
0: Λοιπόν, να πω για αυτούς τους δυστυχείς οι οποίοι βρίσκονται στο αυτοκίνητό τους στην παραλιακή λεωφόρο, ας πούμε στο Καλαμάκι, ότι από το Καλαμάκι, όπως το βλέπω εδώ, με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα της NASA που έχουμε πάρει εδώ, μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, είναι η διαδρομή κατακόκκινη όλη. Που σημαίνει ότι όπως υπολογίζω, επειδή είμαι και κάτοικος της περιοχής, αν το βάλετε στην άκρη εκεί στο Καλαμάκι, βουτήξετε και το πάρετε με μια απλωτή γερή, θα φτάσετε πιο γρήγορα στο λιμάνι του Πειραιά από ότι με το αυτοκίνητο. Το λέω τώρα, πικρό χιούμορ είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί έχει τόση κίνηση. Έπεσε το μάτι μου κατευθείαν εκεί με το που του. Κάτι θα έχει συμβεί προφανώς και είναι τόσο πολύ κίνηση. Ο Κηφισός δεν είναι σε αυτά τα μαύρα χάλια. Λίγο πιο πάνω από τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινάει το προς τα πάνω και φτάνει μέχρι την Φιλαδέλφεια. Το κάτω είναι προβληματικό. Ξεκινάει αρκετά πριν από τον Αττική Οδό, το υψηλικόβρηση περίπου, και κατεβαίνει μέχρι την λεωφόρο Αθηνών. Η κίνηση, εντάξει, αυτή είναι. Στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι καλύτερα από την άλλες μέρες. Συγκρού εδώ μέχρι το Νέο Κόσμο στα συνήθη. Η λεωφόρος, η περιφερειακή εκεί που είσαι στα μέρη σου από την Λιούπολη και προς τα πάνω έχει αρκετή κίνηση. Και μισό λεπτό να δω και από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Καλά, εντάξει, λογικό το καθημερινό τους. Και η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι την έξοδο και πιο κάτω λιγάκι προς το Ηράκλειο της Αττικής Οδού. Αυτά βλέπω και βλέπετε κάτι στην Ανατολική Αττική, αλλά τα μέρη και δεν τα ξέρω, οπότε μην πάρω στο λαιμό μου ανθρώπους, κάτι κοκκινάνια. Αυτά από την κίνηση.
1: Σωστά. Κουράγιο, αδέρφια.
0: Κουράγιο, αδέρφια, ειδικά εσείς στην παραλιακή. Αυτό, άμα θέλετε, πάρετε και ένα τηλέφωνο, άμα έχει συμβεί κάτι, αλλά αυτό που έχει συμβεί πρέπει να είναι μπροστά, δεν μπορεί να είναι στο Καλαμάκι, έτσι. Πρέπει να είναι κάπου προς τον Πειραιά, εκεί κάτι πρέπει να έχει γίνει. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση αυτή. Είναι, αν μείνει αυτό έτσι, θέλει 45 λεπτά να φτάσει στον Πειραιά, μία ώρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε καταρχήν από το μέτωπο το μεγάλο το Μεσανατολικό ότι μπρος πίσω, το πετρέλαιο πάνω πάλι σήμερα, γιατί λέει δεν τα βρίσκουν με το ουράνιο.
1: Δεν τα βρίσκουν με το ουράνιο, ήταν ο βομβαρδισμός καταρχήν.
0: Ναι, ρίξανε, γιατί αυτοί βάζαν άρκες.
1: Για αυτό άμυνα.
0: Βάζαν, λέει, οι άλλοι άρκες όμως. Δηλαδή οι Αμερικανοί πήγαν και χτυπήσανε και λέει χτυπήσαμε γιατί οι άλλοι βάζαν άρκες. Ναι. Γι' αυτό χτυπήσαμε. Ενώ εδώ συζητάμε για απονακοποίηση, πώς το λένε, οι άλλοι βάζουν και άλλες άρκες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω αδέλφια να ξεμπερδεύουμε την ιστορία αυτή. Θα την έχουμε να την μπροστά μας τους επόμενους μήνες και ο Θεός βοηθός.
1: Στο πλαίσιο νόμιμης αυτοάμυνας, λέει, έγινε αυτή η επίθεση και αποσκοπούσαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που προέρχονταν από ιρανικές στρατιωτικές κινήσεις.
0: Ναι, ναι, άρκες,
1: το Ιράν δεν απάντησε σε αυτό, απλά είπε ότι υπάρχει σημαντική πρόοδο στο μιλή, ωστόσο είναι μια τελική συμφωνία.
0: Πόσο καιρό
1: τα
0: ακούμε
1: ακόμα.
0: Αυτό. Πόσο καιρό τα ακούμε αυτό.
1: Κάθε μέρα.
0: Πόσο καιρό ακούμε αυτή τη συζήτηση να γίνεται δημόσια. Εγώ νομίζω ένα δίμηνο, τρίμηνο τουλάχιστον να ακούμε αυτή τη συζήτηση. Ένα δίμηνο ακούμε σίγουρα συζήτηση. Εδώ η συμφωνία, κοντά είμαστε. Την άλλη μέρα το πρωί θα σας τσακίσω, θα σας λιώσω, θα σας πατήσω.
1: Πάντως...
0: Μετά είμαστε σε μια κοντά σε μια συμφωνία. Μετά πάνε οι άλλοι βάλουν ενάρκειες. Μετά γίνεται έτσι.
1: Εγώ συμφωνώ αυτό που λέει ένα υπογράφο New York Times ότι ας ανοίξουν τα στενά του ορμούς και μετά τα δύσκολα.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι νομίζω η στρατηγική των ανθρώπων.
0: Πάρε ένα τηλέφωνο του New York Times και πες ότι ο Βασίλης Κουρής συμφωνεί μαζί του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αυτό.
0: Και εγώ συμφωνώ επίσης να πεις. Να το επαυξήσουμε. Να του δώσουμε κύρος.
1: Λοιπόν. Σωστό.
0: Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα αίτηση για τα ταξί, για τα οποία θα βγάλουμε και το Θήμιο Λιμπερόπουλο αργότερα, είναι ότι αυτή η ιστορία του υποχρεωτική. Πώς να το πω τώρα, ηλεκτροκίνησης για περίπου 300 ταξί που αφορούσαν το 2026 που θα πρέπει να το ξεκινήσουν από φέτος, παίρνει παράταση μέχρι Βαγγέλη καλημέρα, θα έχει στείλει μήνυμα, δεν το έχω δει, αυτός μας στέλνει κάθε μέρα, μέχρι να μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα αλλάζουν το αυτοκίνητό τους να έχουν πάρει και την επιδότηση για να τα αλλάξουν, όχι να το αλλάζουν, να το πληρώνουν και να περιμένουν την επιδότηση.
1: Βέβαια, προς εκλογάς.
0: Βαίνομαι προς εκλογάς, κύριε. Βαίνομαι προς εκλογάς. Εδώ εξεγέρθηκε σπίτι 3 χθες.
1: Ναι, και αυτό θα μιλήσουμε.
0: Το ψάξα λίγο. Ναι. Είναι λίγο αόριστο. Θέλω να πω, υπάρχει σαν πρόθεση. Πώς έχω πρόθεση να χάσω 10 κιλά. Ναι. Κάνω κανένα 2-3. Μετά τα ξαναπέρνω.
1: Τα βρίσκω εγώ εδώ. Στο στούντιο
0: μέρος. Κάνουμε ανταλλαγή κιλών. Καλό θα είναι αν γίνει. Αν με ρωτάς, όπως είναι τα πράγματα τώρα, επειδή έκανα λίγο ρεπορτάζ χθες, δύσκολο να υλοποιηθεί σπίτι 3 μέσα στους επόμενους μήνες. Αλλά θα τα πούμε με ειδικών και αυτά.
1: Ειδικών να μιλήσουμε. Έχω μπροστά μου την αυτοπορική. Μπορείτε να πει οποιαδήποτε άλλη εφημερίδα τα στοιχεία είναι κοινά. Νέα διέγκωση των χρεών. Οι εξυπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές κατά το πρώτο τρίμηνο το 2026 αυξήθηκαν στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Να.
1: Είναι αυξημένο κατά 470 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις 3 μήνες. Αυτό το ποσό των εξυπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Η μία είδηση και η δεύτερη είδηση, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά, έτσι. Στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκαν τα χρέη του κράτους σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Νοσοκομεία, ΟΤΑ και ασφαλιστικά ταμεία, ο σκληρός πυρήνας με τις μεγαλύτερες οφειλές. Επαναλαμβάνω τους τίτλους από την αυτοπορική που είναι μπροστά μου. Σε όλες τις εφημερίδες μπορείτε να τα βρείτε και στα ενημερωτικά και οικονομικά site.
0: Όπως είδατε, σας πάμε ζεστό κρύο. Λέμε μια καλή είδηση, λέμε μια κακή, λέμε δύο κακές, μια καλή. Λέμε. Λοιπόν, να σας πω ότι. Εντάξει, αυτό όμως το ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι. Μέσα στον Ιούνιο θα πάρουν αυτό το 150 που τους είχαν υποσχεθεί τον Απρίλιο για κάθε παιδί. Είναι 975.000 οικογένειες. Το Speed 3 είπαμε είναι δύσκολο. Mm-hmm. Δύσκολο έως θα έλεγα πρακτικά αδύνατο το επόμενο διάστημα. Δηλαδή να προλάβουν τις εκλογές. Αυτό εννοώ, έτσι. Ναι, αυτό εννοώ. Για τους συνταξιούχους έχει μια είδηση απογευματινή σήμερα. Ξέχασα να την πάρω μαζί μου στην πρώτη σελίδα.
1: Θα σας δώσω εγώ τώρα.
0: Που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν την είδα αναλυτικά, αλλά εντάξει. Ό,τι είναι για τους συνταξιούχους πάντα.
1: Δες το πρωτοσέλιδο και μέσα θα το δουν οι ακροατές μας πολύ πιο αναλυτικά.
0: Ναι, κάτσε μισό λεπτάκι. Περίμενε. Ψάχνω το βρω τώρα. Θα το βρω και θα σας το πω. Το βρω και θα σας το πω, γιατί μπορεί να έχω κάνει και λάθος εφημερίδα.
1: Όχι, σωστά.
0: Σωστά είναι. Θα το βρω και θα σας το πω. Μια καλή είδηση για τους συνταξιούχους. Μισό λεπτάκι. Όχι, βλέπω εδώ που έχει το σπίτι 3 συν την έκτακτη ενίσχυση και το ανοιχτό του και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μίλησε για το δημογραφικό χθες ο Πρωθυπουργός. Ξανά. Αυτή η ιστορία είναι τον ΟΠΕΚΕΠΕΡΕ. Τι γίνεται, κάθε μέρα κάνουμε και από 20 συλλήψεις. Στο τέλος θα περνάει και θα λέμε δεν είναι είδηση αυτό. Τι πιάσει να 20. 20 συλλήψεις. Έχεις δει ποιος είναι κοινός παρανομιστής σε όλες τις ιστορίες αυτές? Πάντα υπάρχει κάποιος. Ποιο επάγγελμα υπάρχει πάντα κάποιος?
1: Ποιο?
0: Λογιστής.
1: Ναι, γιατί έτσι γίνονται αυτά.
0: Ναι. Χωρίς λογιστή δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Ρώτησα και εγώ να μάθω γιατί γίνεται με λογιστής. Γιατί χωρίς λογιστή δεν γίνεται η ιστορία, μου εξηγήσανε. Αυτοί που δουλεύουν στα αρμόδια γραφεία που ξέρουν τα οικόπεδα ενημερώνουν τους λογιστές και οι λογιστές ενημερώνουν αρμοδίες αυτούς που πρέπει για να κάνουν τις αιτήσεις.
1: Και λες, να πω πώς γίνεται. Και πας λοιπόν σε εκείνα τα κέντρα που υπάρχουν και λες σε αυτό το πράγμα, λες πού είναι παιδιά, πού να πάω τα βοσκοτόπια. Που είναι, σου λέει άλλος είναι, εγώ είμαι ξέρω εγώ από την Κρήτη.
0: Ναι, έχουμε βλέπω αδιάθετα εκεί.
1: Έχουμε ένα στον Εύρο.
0: Ναι, βλέπω αδιάθετα εκεί. Ναι, αδιάθετα δεν είναι άρρωστα. Εννοώ ότι κανείς δεν έχει δηλώσει.
1: Θα το μπορούμε να το δηλώσουμε και μπορείτε, αλλά και εγώ θέλω το 30%. Αν είναι πολύ δύσκολο, θέλω το 50%.
0: Και μάλιστα
1: έτσι γινόταν αυτό.
0: Και μάλιστα θα έρθω στο ATM να μου τα βγάζετε και να μου τα δίνετε εκεί για να μην υπάρχει απόδειξη.
1: Βέβαια. Μα με απόδειξη χαζίνε. Όλο και η κομπίνα έχει.
0: Κάτσε ρε.
1: Θα τους έδεσαι για απόδειξη.
0: Περίμενε ρε. Έχουν πιάσει ανθρώπους, το ΣΔΟ έχει πιάσει ανθρώπους με φορολογική, με καταθέσεις τράπεζες, οι οποίες δεν δικαιολογούνταν. Υπάρχουν και χαζοί.
1: Εντάξει. Δεν είχαν γίνει ακόμα διασταυρώσεις όταν τα βάλαν τα λεφτά περισσότεροι. Τώρα φυλάγονται. Και πάλι θα φαίνονται ότι πήγαν.
0: Λοιπόν, η είδηση αφορά τους συνταξιούχους. Έρχεται lifting, αυτό είναι, το διαβάζω από τα νέα τώρα. Μικρότερη φορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κυρία σύνταξη από 1.400 μεικτά, έτσι. Mm-hmm. Και άνω. 1.400 μεικτά είναι περίπου 1.100, 1.000 με 1.100 καθαρά. Mm-hmm. Η αλλαγή θα ισχύει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4.
1: Κάτι παγιδούλα θα είναι αυτό το 8 στα 4, αλλά
0: επίσης,
1: κρατάμε την είδηση.
0: Διαβάζω ότι την έκανε και το Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Ο κ. Γεωργόπουλος δεν παρατήθηκε από το Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ήταν ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν καιρό.
0: Από όλη τη στέλνα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κατσίγιανος λέει ότι από καιρό έχει φύγει από την Αθήνα. Δεν είναι εδώ πέρα, λέει. Είναι στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Ναι. Σήμερα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος στις 8 η ώρα. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο, κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως. Θα μας αποκαλύψει εκτός από τα χρώματα που τα ξέρουμε ήδη, τα κόκκινα μπλε, το όνομα του κόμματος. Και έχω μάθει, εσύ θα μου το επιβεβαιώσει, θα μου το διαψεύσει. Σου στείλα μήνυμα, δεν απάντησε χθε. Μάλλον το είδε, ναι. Μιλώντας με 2-3 βουλευτές και στελέχη, ότι ατύπως έχουν συμφωνήσει να μην πάνε βουλευτές. Εσύ μας το έχεις πει από χθες. Αλλά έκαναν να μην πάνε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαία εννοώ, ακριβώς για να βγουν μπροστά τα, να εμφανιστούν μπροστά τα καινούργια πρόσωπα τα οποία θα είναι και τα πρόσωπα του κόμματος.
1: Κανένας βουλευτής και ελάχιστα στελέχη.
0: Κανένας βουλευτής, ναι, δεν είναι κανένας βουλευτής. Θα είναι η πρώτη σύναξη που θα κάνει που δεν θα εμφανιστεί ούτε ένας βουλευτής λογικά, ναι. Γιατί σε όλες έτσι αλλιώς ο ίδιος δεν το πολύ ήθελε από ό,τι ξέρω, αλλά πηγαίνανε βουλευτές.
1: Κοίτα τώρα, πέρα από το τι θα πει, τι στίγμα θα δώσει, τι παρουσίαση και οτιδήποτε, θεωρώ το πιο σημαντικό τώρα, μην κουρευόμαστε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πόσο κόσμο θα έχει.
0: Ναι.
1: Είναι μια, σε αυτή την πλατεία γίνονται οι συγκεντρώσεις προεκλογικές, ναι, κομμάτων που δεν μπορούν να πάνε στο Σύνταγμα.
0: Ποια. Ούτε,
1: πια. Για παράδειγμα, τις κάνει και ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Και πολλά άλλα κόμματα τις κάνουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι
0: έκανε τις περασμένες.
1: Εκεί, ναι, ναι, γιατί είναι ένας χώρος που φαίνεται γεμάτος.
0: Κάναν το τόλμα κάποτε και πήγαν στο Σύνταγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αραία, αραία να φαινόμαστε καμιά 40 αραία. Αλλά δεν έχουν μάθει ότι υπάρχουν τα πιάτα drones τα οποία από πάνω δείχνουν τι γίνεται.
1: Πάει η εποχή του Μπρισίμ τώρα.
0: Που έκανε το φακό, έπαιρνε το φακό και το. Καλά, είχε και κόσμο βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χωρίς κόσμο δεν μπορεί να δείξει τον κόσμο.
1: Ούτε τον Μπρισίμ.
0: Από το Σύνταγμα μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και μέχρι το Μοναστηράκι και μέχρι το Μόνι, άμα δεν έχει κόσμο, πρέπει να έχει και κόσμο. Είχε 200.000, του έτυχε ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ. Λέω τώρα εγώ.
1: Και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να κουβεντιάσουμε γι' αυτό, να πούμε τι σημαίνει, τι γίνεται, για σειρά άλλα πράγματα, πώς επιδράει στο πολιτικό σύστημα. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό που είπε ο Σωτήρης πριν για το δημογραφικό. Παιδιά, μην το πω αλήθεια, σας λέω. Δεν μιλάω για εμά με το θέμα το δημογραφικό. Να κάνω ερώτηση στον οποιοδήποτε. Το πιο ειδικό δημοσιογράφο. Αυτό που ήταν, τι είπαν χθες για το δημογραφικό. Ήταν ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιστήμονες, οι αρμόδιοι φορείς. Την είδηση, ρε παιδιά, ποια είναι.
0: Η είδηση
1: όταν
0: είναι...
1: θα πάρουν το καλοκαίρι το 150.
0: Γιατί χανόμαστε.
1: Ναι. Ούτε αυτό το είπανε. Ούτε είπαν αυτό. Ούτε... Γιατί δεν είναι το μπιπ, είναι το εκνοποιήστε. Γιατί μπιπ δεν είναι από μόνο το. Φαντάζομαι πολύ γίνεται.
0: Σωστό.
1: Θέλω να πω ότι.
0: Φαντάζεσαι.
1: Είπα... ναι.
0: Χρησιμοποιήστε σωστό ρήμα.
1: Σωστό, το πιάσες. Λοιπόν, θέλω να πω, αλλιώς είναι κουβέντα να έχουμε, κουβέντα να κάνουμε.
0: Αχ, παραγίτσα μου.
1: Είναι κουβέντα να κάνουμε και εντυπώσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν έχουμε λοιπόν κάποιο μέτρο και να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα, να το κάνουμε. Τα υπόλοιπα είναι τώρα, λες, πρωθυπουργός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί και ειδικοί. Μία αίτηση δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Παρά μόνο ότι αυτό που είχε εξαγγελθεί και αυτό το έχουμε πει 10 φορές, όταν πάρω 150 ευρώ.
0: Τον Ιούνιο.
1: Ποιοι θα το πάρουν, τα παιδιά.
0: Όχι, οικογένειες των παιδιών.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, που με εισοδηματικά κριτήρια είναι αρκετές. Είναι 975.000, δηλαδή ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Είναι 150. Καλό είναι.
1: Πόσα από αυτούς δεν θα κάνουν με το 150 με τα παιδί.
0: Πόσους?
1: Πόσους θα κάνουν παιδί μετά, μόλις το πάρουν.
0: Τώρα, αμέσως μόλις το πάρουν, γυναίκα κάτσε, α πούμε.
1: Κατευθείαν στο κρεβάτι.
0: Πάμε στο κρεβάτι τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στους επαναστάτες που ξεκινάνε τη μέρα με Παπα-Κωνσταντίνου. Παναγία μου τη ζωή. Συγγνώμη, κύριε, που δεν είμαστε επαναστάτες και εγώ δηλαδή και δεν βάζουμε Παπα-Κωνσταντίνου. Ο Παπα-Κωνσταντίνου είναι μόνο για εσάς τους επαναστάτες του πληκτρολογίου, κύριε Γιαννάκη μας. Κάνω κι εγώ επανάσταση το πληκτρολόγιο. Να σε δω στους δρόμους να βγαίνεις. Άντε, Γιαννάκη μας. Επειδή είσαι και πρωταθλητής Ευρώπης, τώρα δεν σου λέω τίποτα άλλο. Ζεις ακόμα στην Νιρβάνα της προαθλήτριας Ευρώπης. Λοιπόν, γεια σας κύριε Κυριαζή, καλημέρα σας. Χαιρετίσματα στην εξουσία του Παπα-Κωνσταντίνου και τι θυμήθηκε έρμος, λέει. Όλοι οι ξεχρονιστές του τότε κρατεού Πασόκ χορεύαν και τραγουδάγαν στη συναυλία και μερικά χρόνια αργότερα ήρθε το Καστελόριζο. Είχε κάνει συναυλία και ήταν εξουσιαστές εκεί, δεν το θυμάμαι. Δεν έχω πάει ποτέ στη συναυλία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Περικλή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Ιωαννίδη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γεωργία που μας θυμίζει ξανά την ιστορία της Χίου. Είπαμε για τη Χίο επειδή δεν ψηφίζουν εκεί. Δεν βλέπω φως. Μας το είπε ένας φίλος εκεί, μας έλυσε την απορία που έχουμε τόσο καιρό. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Αβραμίδη.
1: Το λέει λοιπόν... υπερηφάνεια. Δεν έχω πάει ποτέ σε συναυλία. Δεν έχω πάει ποτέ σε σινεμά.
0: Δεν λέω υπερηφάνεια.
1: Δεν έχω διαβάσει ποτέ βιβλίο.
0: Τώρα το ισοπεδώνεις.
1: Ναι, ρε, άμα δεν δώσει υπερβολή.
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Έχω πάει στη ζωή μου 2 φορές συναυλία. Για να μην λέω υπερβολές.
1: Τι
0: 2 φορές συναυλία. Τη μία ήταν. Ποιος ήταν ο φίλος του Καραμαλίδη, ο στιχουργός. Ο συνθέτης. Μία Σπανδάκη.
1: Φοβερός.
0: Πάρα πολύ ωραία ήταν, ναι, το Σπανουδάκι. Και πρέπει να έχω πάει και σε. Πού τη θυμάμαι τη δεύτερη, αλλά έχω πάει.
1: Καλά που δεν είπα τον Αναγείο.
0: Ναι, αλλά έχω πάει.
1: Αυτό ήταν ο
0: Έχω πάει.
1: Ο Λοδοβίκος των Αναγείων.
0: Έχω ακούσει από κοντά όμως ονόματα που ενδεχομένως δεν έχει ακούσει από κοντά. Επειδή ζούσα στην παραλιακή και ο πατέρας μου ήταν Μερακλής, έχω ακούσει Αβοσκοπουλοδούκησα.
1: Στη φαντασία δηλαδή.
0: Ναι, φαντασία, ναι, Ράιδα, παλιά φαντασία. Ναι, όλους, ναι, ναι. Έχω ακούσει από κοντά σωτηρία Μπέλου και Τσιτσάνη στο Χάραμα στην, και στην γειτονιά σου, δεν ήταν στην Κεσαριανή. Ναι, ναι. Γιατί με πήγαινε ο πατέρας μαζί από πιτσιρικάς. Ναι, ναι, ναι. Αυτό
1: εγώ επιμένω.
0: Έχω ακούσει όλους αυτούς τα ιερά τέρα, τα έχω ακούσει από κοντά.
1: Μαζί με, το, με τα Τρίκαλα και το Μουσείο του Τσιτσάνη. Το
0: πρέπει
1: Χάραμα
0: να γίνουν ακριβώς.
1: Θα έπρεπε να ήταν Μουσείο Τσιτσάνη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη, γιατί είναι πράγματα τα οποία παιδιά. Δεν, πώς να σας πω, και δεν πρέπει να χάνουμε καιρό.
0: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι υπήρχε πιάνο στην ορχήστρα, στην, στο πάλκο επάνω. Που δεν υπήρχε πιάνο ποτέ, πιάνο πάνω στο πάλκο. Έχω ακούσει όλα αυτά τα ιερά τέρατα από κοντά, χάρη στον πατέρα μου, ο οποίος με έβγαζε έξω. Αλλά και μετά εγώ μόνος μου πήγαινα. Ναι, σε συναυλίες δεν πήγαινα. Δεν μ' αρέσει να είμαι όρθιος, δεν μ' αρέσει. Θέλω να έχω τραπέζι, καρέκλα και ενίοτε κάτι και να πει.
1: Στο Ηρώδιο που κάθεσαι, έχεις πάει.
0: Στο Ηρώδιο έχω πάει πολλές φορές να καλύπτω συναυλίες επισκέψεις πολιτικών. Και είδα και τις συναυλίες. Αλλά επί τούτου πήγα. Κατάλαβες, αυτό είναι. Εμείς λέω ψέματα.
1: Το καλοκαίρι.
0: Και στην Επίδαυρο έχουμε πάει. Ρε, φίλε, εντάξει, άρα έχω πάει λίγες φορές.
1: Τελευταίες συναυλίες και με Κραουνάκι και με Ξαρχάκο. Γιατί μετά ανακαινίζεται το Ηρώδιο, θα είναι κλειστό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Θα μεταφερθούν τώρα στα στάδια. Παναθηναϊκό στάδιο θα γίνουν μεγάλες συναυλίες το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, ναι, ναι.
1: Θέατρο Βράχων, Βεάκιο.
0: Το βράσαμε, το βράσαμε.
1: Τι?
0: Πήγαμε και 25, περίμενε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς τα σκέφτεστε, αν έχω τρελαθεί, και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μου, γιατί αγόρασα Extra Large τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μέρα σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία Extra Large τηλεόραση από τα Public. Άτοκα τη χωρίς κάρτα με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Και μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα χιλιάδες προσφορές μια συνημεία μενού 5 ευρώ και άλλα, παρήγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ σε επόμενες παραγγελίες. Κατέβασε το box delivery app, κάνει την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αυτός που δεν έχει πάει σε συναυλίες πολλές φορές δεν σημαίνει ότι έχει διαβάσει και βιβλία. Μην τα κατέβεις και τα κάνεις χιλό, ναι, θα κάνεις χιλό, ρε παιδί.
1: Ναι, παιδί, υπερβολή, το
0: είπα. Καταρχάς έχουμε διαβάσει όλους τους πολιτικούς μας αντιπάλους από τα παιδικά μας χρόνια που σου πει. Μας βάζαν και διαβάζαμε τα.
1: Ποιο?
0: Διάφορα βιβλία.
1: Μήπως έχεις διαβάσει Μάρξ, έχεις διαβάσει και Μάρξ και Λένιν.
0: Το κεφάλι το έχω διαβάσει, αλλά έχω διαβάσει βιβλία που αφορούν τους συγκεκριμένους. Κατάλαβες. Για τη διαφώτιση, να μαθαίνουμε κι εμείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, έλα πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
12: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
15: Βαίνομαι.
14: Βαίνομαι.
15: Άσε να βαίνομαι.

0: Η δεύτερη συναυλία που πήγες πρέπει να είναι οι Παπαροκάδες, μου λέει ο Γιάννης. Αυτό είχα στούντιο, μέρα παραμέρα στο Άλτερ. Θυμήθηκα, ήταν η Μύδια Ρεσί, δεν ήταν συναυλία ακριβώς, η παράσταση με τον Παπαϊωάννου.
1: Ακριβώς,
0: πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Κάπως.
0: Παράσταση. Δεν είναι συναυλία, παράσταση ήταν.
1: Θέατρο.
0: Πολύ ωραία παράσταση. Δεν καταλάβω τίποτα.
2: Μύδια
0: Σαγανάκη. Λοιπόν, πάμε, έλα, πάμε να σοβαρέψουμε. Σοβαρέψουμε, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να κουβεντιάσουμε με ένα από τα πολύ γνωστά κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Πιο προβεβλημένα, έτσι.
0: Τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή εδώ στα νότια, στη γειτονιά μας.
1: Στην περιοχή μας.
0: Στην περιοχή μας, ναι. Καλημέρα σας, κύριε Χριστίδη.
3: Καλή σας μέρα.
1: Να αρχίσω από ένα δύσκολο θέμα.
0: Συγχαρητήρια για το. Κάτσε, γιατί είναι και Ολυμπιακός άρρωστος. Βαμμένος, τον συγχαρώ για το.
1: Καλά, Ολυμπιακός το πήρε, δεν το πήρε ο Χριστίδης και εγώ.
0: Εντάξει, τον συγχαρώ. Εκείνος πώς το κάνει δημοσίως καμιά φορά. Άμα το είπα, το κάνω και εγώ, να κάνω τον καλό άνθρωπο. Λοιπόν, συγχαρητήρια, πάμε στις ερωτήσεις.
3: Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε για το πρωτάθλημα στο
1: ποδοσφαίρο. Α, καλά, να ρωτήσω κάτι, γιατί μου έκανε εντύπωση το παρόν το. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, το φρέσκα κουλούρια που λένε. Το παρόν του Πασόκ στον Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Και το λέω γιατί είδα και πριν μία ανάρτηση του Γιάννη, πες το όνομα, από τη μεταρρύθμιση του στενότερου συνεργάτη του
0: Μαϊμάρογλου.
1: Του στενότερου συνεργάτη της Άννας Διαμαντοπούλου, που λέει ότι ήταν λάθος αυτή η θέση. Γιατί δεν υπερψηφίσατε τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος είναι εκτισαρκός του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χριστίδη? Ήταν σωστό, ήταν λάθος?
3: Θεωρώ ότι η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα είναι μια θετική θητεία. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη όλα αυτά τα χρόνια. Η στάση την οποία κρατήσαμε είναι μια στάση η οποία σχετίζεται με τη θέση την οποία πήρε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 5.500 σχετικά με τις θητείες και τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να παραμένει στη θέση. Αυτό είναι το οποίο υπηρέτησε η ψήφος του παρόν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο επιπλέον μπορούμε να σχολιάσουμε. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε κάποια πράγματα που έγιναν τα πολύ πολύ δύσκολα χρόνια του 2010-2015. Από εκεί και πέρα, το σήμερα νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει με τις θητείες και την καταστατική απόφαση του
1: Επιτροπή. Γιατί διαβάζω σε ρεπορτάζ, εγώ δεν γνώριζα τη συζήτηση που γινόταν στην Επιτροπή της Βουλής, ότι είχε να κάνει και με μια συνέντευξη που είχε δώσει στην ομάδα Αληθείας, αλλά λέτε ότι είναι μόνο η διάρκεια της θητείας.
3: Όχι, ο λόγος για τον οποίο είχαμε το παρόν είναι οι θητείες. Είναι η άποψη την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ και που την εξέφρασε και επίσημα εχθές μέσα από μια ανακοίνωσή του και σχετίζεται με το ζήτημα των πολλών ετών σε μία θέση. Θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει και θέλουμε να είμαστε συνεπείς με αυτή την απόφαση την οποία πέραμε σε πρόσφατο συνέδριό μας.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα θέματα της ημέρας. Προφανώς είναι η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει άγχος το ΠΑΣΟΚ, όπως πολλοί γράφουν, μεταξύ των οποίων και εγώ από αυτό? Δηλαδή ότι δημιουργείται ένα νέο κόμμα, μπορεί σε αυτό να χάσει τη δεύτερη θέση, υπάρχει άγχος γι' αυτό και πώς κρίνεται? Μια προοπτική, μια πρώτη κριτική, θα τον ακούσουμε βέβαια το βράδυ για τον πρώην Πρωθυπουργό για την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή με κόμμα.
3: Η Σκουρή, δεν νιώθω άγχος για την δημιουργία νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα και το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι άγχος δεν μπορείς να νιώθεις με τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό το οποίο είναι το σημαντικό εδώ είναι να δούμε τι έχει να εισφέρει ο κύριος Τσίπρας και το κατά πόσο δυστυχώς αλλάζει η ατζέντα από μια ατζέντα η οποία είναι μόνο μέτωπη και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα πράγματα σε μια συζήτηση η οποία θα περάσει και στην αντιπολίτευση, δηλαδή σε έναν ανταγωνισμό στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα διότι στο τέλος της ημέρας μένει στο απειρόβλητο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι κάτι που για μας είναι παντελώς λάθος. Βλέπω διάφορες επιθέσεις που γίνονται τις τελευταίες μέρες και προς το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω, κ. Σκουρή, ότι εμείς έχουμε ξαναβρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση και όχι μόνο αντέξαμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά βγήκαμε και ακόμα πιο ενισχυμένοι. Και η άποψή μου είναι ότι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι μια πολιτική αλλαγή με σχέδιο και όχι, ξέρετε, μια συζήτηση που αφορά διαρκώς το παρελθόν και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν επιλογές πριν από 10-15 χρόνια, γιατί βλέπουμε τώρα όλα αυτά που έρχονται στις δημοσιότητες και από τα διάφορα ντοκιμαντέρ τα οποία γίνονται και τα οποία μας θυμίζουν το τι έχει κάνει ο καθένας από εμάς.
1: Μάλιστα. Λέτε δηλαδή τώρα ότι, να το πω αλλιώς, ότι δεν πρέπει να μπείτε σε αντιπαράθεση οι δύο χώροι, είναι όμορφοι.
3: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η κοινωνία δεν ζητά μια επιστροφή στο χθες με ένα περιτύλιγμα. Δεν ζητά μια συζήτηση που αφορά διαγωνισμούς, ας πούμε, σαν αυτούς τους οποίους κάποιοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν. Δεν πιστεύω ότι ο στόχος τον οποίο μπορεί να έχει σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι εάν η Νέα Δημοκρατία θα ακουμπήσει το 23-24% και αν το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει, ή η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως εμφανιζόταν πριν από λίγο καιρό, ή η κυρία Καρυφιανού, θα διαγωνίζεται για το ποιος θα είναι δεύτερος. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή, να αλλάξουμε τους σχετισμούς, και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι το σοβαρό αίτημα της εποχής.
0: Ναι,
3: άρα,
0: σωστά το
3: εκεί
0: λέτε.
3: Θα δώσουμε εμείς τη δικιά μας δύναμη και όχι τον τρόπο με τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι φαντάζονται ότι θα εξυπηρετήσουν τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μισό λεπτό, Γιώπα. Άλλο πήγα να ρωτήσω, αλλά με πάντα αλλού. Τι εννοείτε, ποιοι είναι αυτοί που φαντάζονται με τον τρόπο που θα εξυπηρετήσουν τον κύριο Μητσοτάκη? Έχουν όνομα αυτοί. Μιλάτε για κάποιους. Εσείς τώρα δεν μιλάτε. Μιλάτε ευθέως πάντα.
3: Η Νέα Δημοκρατία, και ξανά, και θέλω να τα πω πολύ καθαρά τα πράγματα για να μην αφήσω τίποτα χωρίς ερμηνεία. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει από ένα συνέδριο βαριά τραυματισμένη. Λείπουν δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο ένας εκ των οποίων. Ο ένας εκ των οποίων λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα κάθε μέρα. Έχει σειρά εσωτερικών ζητημάτων τα οποία τα βλέπουμε να καταγράφονται επίσημα από τους αντιπροέδρους, από τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται η στρατηγική του καθενός και θέλει να μεταφέρει τα προβλήματα αυτά στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το οποίο θα είναι για αυτή μια ευλογία. Δηλαδή, να βγαίνει, για παράδειγμα, ο κύριος Γεωργιάδης και να λέει: ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πολύ θυμωμένος, ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύ χαμογελαστός. Αυτό θα ήθελε να γίνει την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι αυτό, τι λέει λοιπόν, και ο ένας για τον άλλον τα δύο κόμματα. Δηλαδή το δικό σας κόμμα που είναι η εξωματική αντιπολίτευση και αυτό που έρχεται του κύριου Τσίπρα. Που...
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι θα πει το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ναι. Αυτό είναι κάτι που απομένει να φανεί. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι κάτι που είναι πολύ καθαρό. Ότι σήμερα χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή και αυτή η πολιτική αλλαγή δεν είναι ένα άδειο που κάμισο, έχει περιεχόμενο. Για το τι κάνουμε.
0: Μπορεί μόνο ότι το Πασόκ να τη φέρει.
3: Όποιος πιστεύει ότι δεν μπορεί να πετύχει τους πολιτικούς και την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, δεν πρέπει να κατεβαίνει στην πολιτική. Αυτό κάνουμε σήμερα εμείς στο Πασόκ. Εμείς παλεύουμε με έναν τρόπο.
0: Μόνος του. Ναι, μόνο του.
3: Αυτό σχετίζεται και με την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως.
0: Για να είμαστε ρεαλιστές, είπατε και εσείς πριν για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και τα δικά σας βέβαια ποσοστά της δημοσκοπής, τα οποία δεν τα λες και ποσοστά πρώτου κόμματος.
3: Λοιπόν, ναι. Εγώ σας λέω λοιπόν, κύριε Ξενάκη, ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι δημοσκοπήσεις στις επόμενες μέρες.
0: Όχι, επειδή τις επικαλεστήκατε γι' αυτό. Ναι.
3: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας λέω ότι για εμάς ο στόχος είναι το αποτέλεσμα των επόμενων εθνικών εκλογών. Εκεί δίνουμε όλη μας βαρύτητα, όλη μας
1: ευθύνη.
3: Και εκεί θέλουμε να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή.
1: Έχουμε μια αλλαγή στάσης, μια μετατόπιση του Πασοκ που λέει αλλαγή, νίκη με πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά. Τώρα γίνεται. Αν δεν είμαστε στις πρώτες εκλογές, θα συντρίψουμε το Μητσοτάκη στις δεύτερες. Εδώ την ανέπησε πρώτη φορά ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς. Αυτό, συγγνώμη, είναι μια μικρή αλλαγή. Γιατί πες ότι βγαίνει πρώτο κόμμα και μετά κάνει κυβέρνηση με συμμάχους. Θέλω να πω, είναι αλλαγή στάσης αυτής. Ισχύει απολύτως πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές. Στις πρώτες.
3: Ο στόχος του Πασόκ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αυτός είναι ο στόχος διακηρυγμένος, απόφαση 5.500 συνέδρων, κύριε Σκουρή. Δεν αλλάζει. Και το λέω αυτό διότι δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεστε από ό,τι είπε ο Κώστας. Απλά οφείλω να πω ότι επειδή συζητάμε κάθε μέρα, όλη μέρα, έχω. Το έχω ακούσει με τα ίδια με τα αυτιά να το λέει και ο ίδιος. Τώρα, εάν αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Θέλω να πω, στόχος δεν είναι ας είμαστε κοντά στη Νέα Δημοκρατία στις πρώτες και αν γίνουν δεύτερες κερδίζουμε.
3: Όχι, δεν είναι. Θέλω να πω ότι επιτρέψτε μου να πω, ξέρω ότι αυτό μπορεί να πω να ακούγεται λίγο βαρετό, αλλά θέλω να το πω γιατί είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι μια συζήτηση με αυτό το σκοπό την πρωτιά. Είναι μια συζήτηση που θέλουμε να έχει αποτέλεσμα στη ζωή των Ελλήνων για τα εργασιακά, για τα συνταξιδοτικά. Εγώ κατέθεσα χθες μια επίκαιρη ερώτηση για τις τάξεις κυρίας, την οποία πρέπει να την κουβεντιάσουμε γιατί υπάρχει κίνδυνος από χιλιάδες ανθρώπους που είναι σε αυτή τη θέση. Έχουμε τα ζητήματα του κυκλοφοριακού, βρίσκονται σε κρεμότητα, των έργων στην Αττική. Εδώ βλέπουμε ότι εν έτη 2026 και με δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουμε ανθρώπους του οποίου χάνουμε τη Γλυφάδα ή ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα περνάνε πάνω από μία ώρα να πάνε και να έρθουν από τη δουλειά τους σε όλη την Αττική και φυσικά στον νότιο τομέα. Άρα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν και που 7 χρόνια τώρα η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να τα έχει λύσει και δεν τα λύνει.
1: Μία τελευταία ερώτηση την έκανε ο Σωτήρης πριν. Ας πάρουμε μία περίπτωση, ένα είδος υποθετικού λόγου που λέει το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όχι αυτοδύναμο, φαντάζομαι δεν λέτε ότι θα πάρετε 38 και 40% και λέει ο Σωτήρης, τότε με ποιον θα συνεργαστείτε. Είναι ένα ερώτημα που το βάζουμε και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στα στελέχη.
0: Ναι, που η αυτοδυναμία
1: φαίνεται να
0: υπάρχει. Μπορεί να το λένε εκείνοι, αλλά δεν φαίνεται πουθενά.
3: Η σκουρή ανήκω σε μια κατηγορία πολιτικών που θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα, το πρώτο ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι το ζήτημα της στάθμισης του στρατηγικού πλαισίου για τη χώρα. Τι λέμε για την εξωτερική πολιτική, τι λέμε για την εσωτερική πολιτική. Εκεί το ΠΑΣΟΚ θα απευθύνει ένα πολύ μεγάλο προσκλητήριο. Εάν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα ανταποκριθούν σε αυτό, τότε θα σχηματιστεί η κυβέρνηση με βάση τον τρόπο με τον οποίο εμείς τοποθετούμαστε. Άλλωστε, θυμίζω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο τελευταίο συνέδριο, ο Νίκος Ανδρουλάκης, απίστηνε προσκλητήριο και προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη, να φανταστώ.
3: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Μάλιστα.
3: Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο το έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο τελευταίο συνέδριο, απευθύνοντας πρόσκληση προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να συζητήσουμε για την πραγματική αναθεώρηση, δείχνοντας με πολύ καθαρό τρόπο πού ακριβώς στοχεύουμε. Τώρα, μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, όλο αυτό θα είναι διαφορετικό στο πολιτικό πλαίσιο, στο πολιτικό προσκήνιο. Και επομένως, θέλω να πω ότι εγώ δεν μπορώ να προβλέψω σήμερα τι θα γίνει με την ψήφο του ελληνικού λαού. Το μόνο το οποίο μπορώ να προβλέψω είναι ότι η εντολή την οποία θα μας δώσουν οι πολίτες για πολιτική αλλαγή θα γίνει πράξη με αυτό το αξιακό και πολιτικό πλαίσιο το οποίο έχουμε. Και αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ποιος το είχε αφήσει ανοιχτό πρόσφατα ότι μπορεί να είναι και η Νέα Δημοκρατία αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα?
0: Ο κύριος Γερουλάνος. Ναι, είχε πει ότι ο στόχος μέχρι τις εκλογές.
1: Γι' αυτό το λέει ο κύριος
0: Χριστίδης. Ναι, μέχρι τις εκλογές δεν είπε έτσι. Αυτό και μετά τις εκλογές. Δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος για μετά τις εκλογές, αλλά.
1: Όχι, ρωτήστε. Αυτό ήταν τις κυρίες Διαμαντοπούλου.
0: Αυτές τις κυρίες Διαμαντοπούλου. Ναι, τους μπερδεύουν. Λένε και διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους μερικές φορές και μας μπερδεύουν λίγα και εμάς.
1: Θα δούμε πώς θα πάει μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Κρατάω επίσης το ότι είμαι πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δηλαδή κάνουμε κάλεσμα.
1: Θα
0: κάνουμε κάλεσμα στο Τσίπρα να. Πώς το λένε, αν είναι δεύτερο κόμμα ο Πασόκ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε στο Τσίπρα.
0: Εντάξει, Μαρία, αυτό εννοούσα.
1: Δεν
0: εννοούσα
1: αυτό.
0: Θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές, Βασίλη?
1: Νομίζω πολύ.
0: Αν σου λέγανε να ποντάρει τα λεφτά σου υποχρεωτικά κάπου, θα ποντάρει αυτό ή
1: όχι? 50-50.
0: Ωραία, απάντηση,
1: Βασίλη. Όχι, είναι αληθινή. Δεν είναι να υπεκφυγώ, ξέρεις, εγώ πάντα δεν έχω πρόβλημα.
0: Ψάχνουν να βρουν τους νομικούς τρόπους να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνουν οι άλλοι να βρουν τους νομικούς τρόπους να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Την πλειοψηφία ψάχνουν να βρουν.
0: Εντάξει,
1: η οποία θα πάρει την απόφαση. Και όταν πάρει την απόφαση, θα δουν έτσι ή αλλιώς. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις.
0: Θα έχουμε νομικές μάχες, θυμίσου το.
1: Θα έχουμε
0: νομικές μάχες, θυμίσου το. Όχι πολιτικές. Δεν θα κρυφθούν μόνο πολιτικά.
1: Θα ξαναθυμίσω τις μάχες, και εδώ θα σκάσω, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Τις τελευταίες με τον κύριο Κασελάκη. Λοιπόν.
0: Ναι. Δεν είναι το ίδιο ο κύριος Κασελάκης με, θα πω εγώ, τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου κλπ. Είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι, δεν είναι το ίδιο. Δεν, και είπα τρία ονόματα έτσι.
1: Δεν
0: ναι.
1: Εννοώ τις πολιτικές.
0: Α, τις άλλες.
1: Εννοώ τις συγκρουσιακές. Σωτήρι μου, αμάν.
0: Φίλε, με συγχωρείς. Να τα διευκρινίσεις. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας παίρνουν και εσάς φίλοι και γνωστοί να σας ρωτάνε, ξέρεις κανένα γιατρό ή κανένα μάστορα. Πάρε το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app για να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγγυημένη εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά πού θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα. Και μόνο ένα μήνυμα διαβάζω δύο γραμμές. Ο Παύλος, παιδιά, έχω ζήσει στο χάραμα Τσιτσάνι Παπαϊωάννου Μπέλου, τα ιερά τέρατα του Ρεμπέτικου. 90 δραχμές το ποτό και το υπόλοιπο από το μπουκάλι κάτω του τραπέζι. Καλημέρα. Καλημέρα, Παύλο.
1: Θυμάστε, ήταν ένα διάστημα που βάζανε και κάβα. Έμενε το ποτό και όταν το έπαιρνε.
0: Όχι ένα διάστημα, πολλά χρόνια κάβα. Άμα έπαιρνε το μισό, το αφήνε.
1: Εγώ το πρόλαβα στον Κορακάκη στην αρχή. Στην
0: παιδί μου το κάνανε και εδώ στην παραλιακή. Το κάνανε. Όχι, το κάνανε. Έχουν από μερικά χρόνια. Δεν το κάνουν πια, φαντάζομαι. Πάμε.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι

0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, την αδιανόητη σιωπή και την ομοφοβική βία. Στέκεται απέναντι σε εκείνον που του στέρισε το παιδί του, ζητώντας την αλήθεια και το σώμα που λείπει. Σταθμός Ωμέγα, ένα έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, εμπνευσμένο από τη ραψοδία Ωμέγα της Ιλιάδας, με τον Πρίαμο να γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα, οικετεύοντας για το σώμα του Έκτορα. Σταθμός Ωμέγα, στην πλαγία σκηνή του κτηρίου Τσίλερ έως 31 Μαΐου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μου έκανε πάντως εντύπωση από τον κύριο Χριστιδίου το Τσουρνέρα, δεν τον υπερψήφισαν και είπαν παρόν, μόνο και μόνο γιατί έχει πολλές θητείες.
1: Εγώ άκουσα το επιχείρημα ότι δεν ψηφίζουμε τον κύριο Τσουρνέρα γιατί μίλησε στην ομάδα αλήθειας.
0: Ναι, για να δώσει μια συνέντευξη στην οποία
2: αποτελεί. Αυτό ρε παιδί μου, σαν επιχείρημα το ακούω. Ότι επειδή υπάρχει ομάδα αλήθειας τη οποία τι κάνουν σκληρές επιθέσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα. Το βρίσκω σαν επιχείρημα. Να έχει μια βάση. Λέω εντάξει.
0: Το πολλές θητείες κάπως φαίνεται.
1: Το άλλο, η αλήθεια είναι πως ήταν εντυπωσιακό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, επειδή μου προσπαθεί να κάνει πολύ σκληρή αντιπολίτευση, για να ανεβάσει πολύ τους τόνους, δεν το συζητώ καμία σχέση με το πώς ήταν πριν από τρεις μήνες. Αλλά έχει μια θεσμικότητα στον τρόπο αντιμετώπισης της κυβέρνησης. Και έλεγα ότι επειδή και ο κύριος Τουρνάρας δεν είναι από το ΠΑΣΟΚ προερχόμενος, θα πει τώρα εμείς η κυβέρνηση προερχόμενη το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι μόνο ο κύριος Τουρνάρας. Άρα δεν είναι αυτός λόγος σοβαρός.
0: Ναι, λοιπόν, δεν έχει.
1: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να τον καλημερίσουμε. Είναι ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Καλημέρα κύριε Ασλανίδη.
0: Καλημέρα πρόεδρε.
3: Καλημέρα σας. Δεν μ' αρέσει το πρόεδρε, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι να κάνετε, να σας το ρωτήσω.
3: Απλοί γονείς είμαστε που βγήκανε.
0: Αύριο ξεκινάει η δίκη.
3: Ναι, ξεκινάει αύριο.
0: Τι περιμένετε?
3: Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά. Περιμένουμε να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων.
0: Ναι.
3: Αυτή η μεζονέτα του Φλωρίδη που ονομάστηκε αίθουσα δικαστηρίου. Πάμε να δούμε αύριο πόσο λειτουργική θα είναι. Ξέρετε ότι κάναμε ενέργειες και βρήκαμε ότι υπήρχαν και δεξαμενές προπανίου από κάτω που τις είχαν ξεχάσει, γιατί έχει χρήση εστιατορίου αυτή
0: αυτά.
3: Τέλος πάντων, πρέπει να ξεκινήσει η δίκη για να ξεκινήσουν και οι μάρτυρες και οι κατηγορούμενοι, όλα αυτά να βγουν πάνω στο φως.
0: Φοβάστε ότι μπορεί να γίνουν ίδιες αντιπαραθέσεις με συνηγόρους κλπ?
3: Όχι, όχι, δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί και την προηγούμενη φορά φροντίσαμε κάποιοι γονείς και συγγενείς να αυτούς που παρεκτραπήκαν να τους βάλουμε στη θέση τους. Δεν νομίζω να κάνουν τίποτα.
2: Mm-hmm. Θα πάει πιο ήρεμα, λέτε, αυτή τη φορά τα πράγματα. Δεν έχετε πάει καθόλου να δείτε πόσο έχει αλλάξει για τους εγγραφείς? Θα τη δείτε αύριο πρώτη φορά κι εσείς.
3: Επιτρέπετε καταρχήν. Δημοσιογράφοι που είναι εκεί πήγαν να πούνε, δεν τους αφήσανε. Απλά μόνο είδαν αυτά τα βίντεο που είδαμε.
0: Πότε θα τελειώσει αυτή η δίκη, τι σας λένε νομικοί, κύριε Σλανίδη?
3: Σίγουρα θα κρατήσει δύο χρόνια αυτή η δίκη.
0: Ναι.
3: Αυτά που μας λένε. Εμείς δεν έχουμε εμπειρία από αυτά, αλλά οι νομικοί μας λένε ότι περίπου δύο χρόνια θα χρειαστούν πολλές συνεδριάσεις.
0: Αν σας ρωτήσω ποιοι ήταν αυτοί που είπατε που παρεκτράπησαν και δεν τους αφήσατε.
3: Ήταν κάποιοι νομικοί και κάποιοι που παρασύραν κάποιους γονείς. Δεν θέλω να πω περισσότερο τώρα, γιατί δεν είναι αυτή η ουσία του θέματος.
0: Καταλαβαίνω, φωτογραφίζετε την κυρία Κωνσταντοπούλα, αν δεν κάνω λάθος.
3: Εντάξει, γίνανε πολλά, ναι. Και συστήσαμε να μην ξανακάνει τέτοια πράγματα.
0: Τις το ζητήσατε, είπατε?
3: Το ζητήσατε.

0: είπα, βέβαια. Τη το ζήτησα και εγώ ίδιο.
1: Α, τη μιλήσατε, τη ζητήσατε.
2: Μάλιστα.
1: Για να προχωρήσει η δίκη προφανώς, έτσι. Τώρα,
0: δεν εννοείται να προφανέσει.
2: Δεν μπορούμε να μην κάνουμε μια ερώτηση ακόμα.
0: Κάπου όλη αυτή η καθυστέρηση. Και σύν της άλλης, είχαμε κατηγορηθεί εμείς ότι είχε βγει και ο κ. Σεβαστίδης, ο πρόεδρος δικαστικών, και είπε κάτι ότι οι γονείς και αυτά. Εμείς δεν κάναμε το παραμικρό.
1: Δεν εμφανίζεστε
0: πάντως. Παρότι μας φερθήκανε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά στη δεύτερη φορά που βάλανε τρεις σειρές αστυνομικούς και καμ στα σκαλιά που ανεβαίνεις να πας επάνω, λες και ήμασταν εμείς οι κατηγορούμενοι.
2: Για να προλάβουμε, θέλουμε και μια ερώτηση.
1: Δεν εμφανίζεται σαν ένα ενιαίο μέτωπο, ας πούμε, οι γονείς. Δηλαδή, εγώ βλέπω εσάς, το σύλλογο, έτσι. Βλέπω από την άλλη πλευρά την κυρία Καριστιανού, η οποία χθες προχθές ανακοίνωσε κόμμα. Βλέπω τον κύριο Πλακιά στις καθημερινές παρεμβάσεις του στο Twitter.
0: Μια χαρά είμαστε με τον κύριο Πλακιά.
1: Είστε καλά με τον κύριο Πλακιά. Με την κυρία Καριστιανού.
0: Μια χαρά είμαστε, όλοι είμαστε.
1: Και ώρα που η κυρία Καριστιανού είναι πλέον και αρχηγός κόμματος. Για εσάς τι αλλάζει, αλλάζει κάτι? Ναι, για πέστε μας.
0: Δεν αλλάζει κάτι, ναι. Για μας δεν έχει αλλάξει κάτι, εμείς κοιτάμε την υπόθεση.
1: Ναι.
0: Απλά τώρα ξέρω ότι θέλετε να ρωτήσετε ότι πώς θα συμπεριφέρονται στα δικαστήρια. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που θα έρχονται εκεί πέρα, τη συμπεριφορά τους.
1: Εννοείται.
0: Εμείς θέλουμε να είναι όλοι απλοί και ταπεινοί και να πολεμάμε όλοι για τα παιδιά μας, πολεμάμε, όλοι παιδιά χάσαμε.
2: Το νέο κόμμα βοηθάει αυτή την ερώτηση, δεν μπορούμε να μας την κάνουμε. Καταλαβαίνετε, είναι σαν να βγάζετε εσείς
0: εμάς. Εγώ θα μιλήσω σαν πολίτης της χώρας. Κανένα νέο κόμμα δεν βοηθάει όταν υπάρχει ένα κόμμα που κυβερνάει και δεν μπορεί, όλοι οι άλλοι είναι αποδεκατισμένοι στην κυριολεξία. Θα πάρουν μικρά ποσοστά, άρα στην ουσία βολεύει αυτό το κόμμα που είναι στην εξουσία και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Άρα εσείς λέτε ότι θέλετε οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που θα είναι στην αίθουσα αύριο, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και θα είναι και η κυρία Καριστιανού, να μην ανακατέψουν τη μία ιδιότητά τους με την άλλη. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Εννοείται. Σωστά.
1: Αυτό θέλετε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα την παρακολουθούμε, θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλάμε. Πραγματικά, κύριε Σλανίδη, το ξέρετε ότι είναι ειλικρινές αυτό που λέμε. Να σας ευχηθούμε δύναμη για τη δοκιμασία που έχετε μπροστά σας και να ευχηθούμε μαζί σας να δοθεί δικαιοσύνη κάποτε στους υπεύθυνους αυτής της τραγωδίας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τραγωδία δεν είναι, έγκλημα είναι. Κάποιοι φροντίσαν να γίνει τραγωδία.
1: Καλημέρα, κύριε Ασλανίδη.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Βασίλης Ντέτσκας, Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε τάχιστα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας, ενώ η Τεχεράνη αναγνωρίζει πρόοδο στις διαβουλεύσεις. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως μια τελική συμφωνία είναι άμεσα πρώτων πυλών. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας θα κυριαρχήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα παρουσιαστεί νέο πλαίσιο κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις. Απόψε στις 8 στο Θησείο, Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο. Πληροφορίες αναφέρουν πως στη σημερινή εκδήλωση στο Θησείο δεν θα παραστούν βουλευτές και κορυφαίες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται ή και προγραμματίζουν να ανεξαρτητοποιηθούν ακόμη και πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν υπάρχει άγχος για το νέο κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε τι θα εισφέρει και πώς αλλάζει η ατζέντα. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης έκανε λόγο για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής ώστε να αλλάξουν οι συσχετισμοί και επεσήμανε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά σε επόμενες εκλογές. Εντός ολίγου, η Μαρία Καριστιανού θα καταθέσει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Προβάδισμα 13 κομματιών ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη σύντρεβη για την πολίτη. Συγκεντρώνει 26,1% έναντι 12,8% του κόμματος Τσίπρα και 12,3% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν το κόμμα Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,5%, Ελληνική Λύση με 5,8%, ΚΚΕ με 5%, Φωνή Λογικής με 3,9% και Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου η 53χρονη, την οποία πυροβόλησε ο 57χρονος σύζυγός της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Χολαργό. Πληροφορίζω ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της, ενώ και οι δύο κατήχαν μόνιμα όπλα καθώς ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα θα περάσουν αύριο 20 που συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ των συλληφθέντων δύο λογιστές που φέρονται και ως εγκέφαλοι τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεί αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ έχουν μπει τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb από το 2020 και μετά. Οι ελεγκτές εντόπισαν αποκλήσεις που φτάνουν ως τις 40.000 ευρώ. Στο τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ που θα δέχεται επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες πολιτών. Οι πληροφορίες θα διασταυρώνονται, οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας θα προωθούνται για έλεγχο με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων φοροδιαφικής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον ένας νεκρός και 15 τραυματίες σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας στη δυτική και ανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Στο χάντμπολ, θέμα χρόνου είναι η επιστροφή του 33χρονου μεσοεπιθετικού Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκούρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Τον διακόψαμε λίγο έτσι την ώρα που τραγουδούσε, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, για να μην κάνει ακροατή στη συχνότητα. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ μαζί μας.
1: Είπα και εγώ τώρα που δεν υπάρχουν ράιδε στο στούντιο να πάρουν τη μιλιά.
0: Α, το καλύτερα, δεν πειράζει. Μια άλλη φορά. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο φίλο τον κύριο Κωνσταντόπουλο που στείλει ένα μήνυμα, συγγνώμη, κλείνοντας, λέει καλημέρα σας. Μόλις ο άνθρωπος είπε ότι είναι έγκλημα και όχι τραγωδία, ο κύριος Ξενάκης τον έκλεισε άρων-άρων υπηρεσίες. Κύριε Κωνσταντόπουλε, συγγνώμη, η ώρα που έγινε αυτό ήταν 9 και 59 και 30 δευτερόλεπτα και έπρεπε να κλείσουμε για δελτίο ειδήσεων. Έκανε ένα χαρακτηρισμό ο Βασίλης, απάντησε ο άνθρωπος με τον τρόπο του και του είπαμε γεια σας. Τι έπρεπε, έπρεπε να συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά το δελτίο ειδήσεων. Άμα θέλετε να δείτε κάτι, το βλέπετε όπου θέλετε να το δείτε.
1: Και χαιρόμαστε που ο κύριος, Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, δεν βγαίνει και συχνά και δεν βγαίνει σε πολλές εκπομπές επίσης. Και χαιρόμαστε που το κάνει πρωτίστως για το ραδιόφωνο και δευτερευόντως για την εκπομπή.
0: Ναι, ακριβώς. Και αν θέλετε και την άποψή μου, προφανώς είναι έγκλημα. Έγκλημα με την έννοια των εγκληματικών παραλήψεων που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Έτσι. Αυτή είναι και η άποψή μου δημοσίως για να την πω. Να είστε κι εσείς ικανοποιημένος.
1: Αλλά παιδιά, θα σας ξαναπώ κάτι λίγο με λίγη προσοχή. Δεν είναι ιερά εξέταση. Δεν γίνεται δίκη προθέσεων σε αυτά που κάνουμε και πιστεύω ότι κακό και ο δίνει τόσο μεγάλη
0: κάτι έμφαση. Κάτι μου δίνω έμφαση γιατί. Ναι, επειδή εγώ δεν κρύβω τις απόψεις μου και τις πολιτικές μου απόψεις. Σε κρίνουμε βάση απόψεις και με αυτά που λες. Αυτά που λες έχουν σημασία. Τώρα η απόψη είναι απόψη σου. Αλλά αυτά που λες, να ακούτε αυτά που λέμε. Αυτό θα ήθελα εγώ μόνο και να κρινόμαστε για αυτά που λέμε. Όχι για τις απόψεις που έχουμε για την πολιτική επικαιρότητα και για το ποιον θεωρούμε καλύτερο και ποιον χειρότερο. Τι να κάνουμε. Η δημοκρατία έτσι είναι. Υπάρχουν 15-50% κόμματα και κάθε ένας ψηφίζει κάποιο. Κάποια στιγμή το θεωρεί καλύτερο ή λιγότερο χειρότερο από τα άλλα. Να το πω έτσι. Πια έχουμε καταντήσει τη χώρα αυτή να ψηφίζουμε το λιγότερο χειρότερο. Λέω εγώ.
1: Και επίσης, πώς να το πω, δεν υπάρχουν απολύτως αντικειμενικά πράγματα.
0: Προφανώς δεν
1: υπάρχουν. Ακόμα, θα σας πληροφορώ ακόμα και το τι θα διαλέξουμε να πάμε πρώτο θέμα, ποια συνέντευξη θα έχουμε, τι θα πούμε, κρύβει έναν υποκειμενισμό, κρύβει και μια άποψη ταυτόχρονα μαζί με την ιδιοσιογραφία. Το σωστό είναι να μην αποκλείς απόψεις. Ναι, έτσι δεν είναι.
0: Είχα ακούσει τη φράση, δεν είναι δικιά μου, που μου άρεσε πάρα πολύ, να είσαι, αν μπορείς να είσαι υποκειμενικά, πώς το λέει,
1: αντικειμενικός.
0: Υποκειμενικά αντικειμενικός. Τώρα αυτό πώς είναι μαζί, όπως το καταλαβαίνει ο καθένας, παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Και να προχωρήσουμε στην εκπομπή, γιατί έχουμε και άλλους καλεσμένους σήμερα, έχουμε και άλλα θέματα σήμερα. Οδηγεί ταξί, φίλοι μας, θα καθίσετε εδώ, γιατί θα έχετε τον πρόεδρο του Σάτανα, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά την ηλεκτροκίνηση, η οποία φαίνεται ότι επειδή έρχονται αυτές οι ωραίες εκλογές. Πολλά ωραία πράγματα γίνονται μέχρι τις εκλογές. Ένα από το οποίο θα υπάρξει παράταση για την ιστορία της ηλεκτροκίνησης.
1: Καλημέρα, τώρα μία είδηση εδώ από την απογευματινή. Βανδάλισαν το παγκάκι του Καβάφη στην Αθήνα, στο νησίου του Αεροπαγήτου, έτσι. Κόψαν ένα τμήμα από τα γυαλιά του, εκεί το χαλάσανε. Και μιλάει στην εφημερίδα ο δημιουργός, το Πραξιτέλης Τζανουλίνος, σε ρεπορτάζ της Έλλης Σολδάτου. Είδες ποια είναι η καινούργια μούδα. Δηλαδή πηγαίναμε και φωτογραφιζόμασταν, ξέρω εγώ, στην Ακρόπολη, ρε παιδί μου. Τώρα είναι να πας να κάθεσαι δίπλα από τον Καβάφη, στο παγκάκι του Καβάφη. Ουρά γίνεται, Σωτήρη. Δεν έχεις πάει από εκεί να δεις.
0: Δεν έχω πάει.
1: Ναι. Τώρα είναι του Δήμου Αθηναίων αυτό φτιάχτηκε. Και είναι Καβάφης, το καπέλο Ρεμπούμπλικα στο χέρι, στο παγκάκι. Και πάνε όλοι δίπλα του και τρώνε μια φωτογραφία.
0: Το είδα στο διαδίκτυο. Ναι, το είδα στο διαδίκτυο. Τώρα πάει ο άλλος και βανδαλίζει ένα μνημείο, ας πούμε, μια πρωτομία, ένα άγαλμα.
1: Εγώ δεν θέλω να πω. Το ήθελα κυρίως να το πω για τον Καβάφη, ήθελα να το πω, δεν είναι.
0: Εντάξει, να πω κι εγώ αυτή. Καλημέρα, ψυχούλες μου, λέει, βγήκαν οι γάβροι σήμερα για δουλειά, έχει περισσότερη κίνηση στον δρόμο. Γιατί χθες ξημερώσανε. Έχω μια φιλή, η οποία μέχρι τις 7 το πρωί, λέει, ήταν έξω στον δρόμο. 7 το πρωί, τι αρρώστια είναι αυτή. Και εγώ θα ήμουν μέσα στα ευρωπαϊκά. Θα είμαι κι εγώ μέσα στα ευρωπαϊκά.
1: 5 το πρωί μιλούσαμε την Έρη Πανάγου χθες, πριν μπει στην εκπομπή. Και μου λέει εδώ γίνεται πανικός. 5.000 κόσμο στη Συγκρού. Πήγαν πάνω κάτω. 5 το πρωί. Τις επόμενες μέρες.
0: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάθε χρόνο. Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Αγελαράκη, το φίλο μας. Γεια σου, Σταύρο. Σταύρο είναι Πειραιώτης και Άξης. Λοιπόν, τι λέει, βλέπω, δεν βλέπω Μπαρτσελόνα, βλέπω Μπαρτσελιώμα, λέει, τον βλέπω. Θα δούμε. Η πρώτη δημοσκοπήση, όπως μας έχει πληροφορήσει ο φίλος ο Βασίλης, θα είναι ίσως και στο τέλος αυτής της εβδομάδας, σωστά.
1: Σωστά. Πολύ είχαμε σωστά. Μια interview σήμερα, το είδα στα παραπολιτικά.gr και στο εφημερίδα. δείχνει μια μονάδα περίπου μπροστά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Πάω σε αυτό το πλαίσιο, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη, με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία σχεδόν με διπλάσιο ποσοστό από ό,τι είδα. Αλλά είναι ακόμα νωρίς, κόμματα, παιδιά που δεν έχουν ακόμα βγει.
0: Ναι, μόνο.
1: Είναι μη μετριούνται. Δηλαδή,
0: έχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Α, επειδή σας ακούν στα Υπουργεία,
1: ναι.
0: Δεν τους λέτε να στείλουν και την εγκύκλωση της διευθύνσης για τον νόμο που ψήφισαν. Ποιο νόμο, ρε Γιάννη, πες μας τον νόμο, να το πούμε για να ακούσει το αρμόδιο Υπουργείο. Κάθε μέρα ψηφίζουν στην Βουλή νόμους. Έχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα ο Γιάννης Κουρτάκης στο Power Game και για την κυρία Λατινοπούλου και για τον κύριο Σαμαρά και για τον Κώστα Καραμαλή που μιλάει σήμερα. Σήμερα είναι η ομιλία του.
1: Σήμερα.
0: Στο
1: Μέγαρο Μουσική, στο βιβλίο.
0: Αυτό είναι η ομιλία του κ. Τσίπρα. Ναι. Στο βιβλίο, συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη για την εξωτερική πολιτική.
0: Εξαιρετική και οι δύο, πρέπει να πω. Ο κ. Αρβανιτόπουλος είναι και προσωπικός φίλος του Κώστα Καραμαλή εδώ και πολλά χρόνια. Τον έχει κάνει και υπουργό παιδείας, αν θυμάμαι καλά, στην κυβέρνησή του. Καλά θυμάμαι έτσι.
1: Και μπροστά θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Προκόπης Παυλόπουλος.
0: Θα έλειπε. Αυτό θα έλειπε. Ήδη θα ήταν πια να μην είναι. Λοιπόν, πώς λέγαμε το πρωί ότι τα χάλασαν πάλι στη Μέση Ανατολή εκεί που ήταν κοντά στην Ειρήνη, ήδη θα ήταν να μην τα χαλάσουν. Κύριε, ο όρος δημοκρατία, λέει, παγώνα δεν ταυτίζεται καθόλου με την κομματοκρατία που καθιερώθηκε από παλιγενεσίας με κολέτη, μαυροκορδάτο κλπ. Οι κοινοβουλευτικοί θα μπορούσαν να μπαίνουν με αυστηρές εξετάσεις διπλωματικού κύρους. Το μέτρημα με τα κουκιά είναι φάβα. Μισό λεπτό να σου πω τώρα για τις εξετάσεις διπλωματικού κύρους. Πού γίνονται αυτές τις εξετάσεις? Στο Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι δεν είναι? Ας πούμε που προσλαμβάνουν διπλωμάτες. Πώς γίνεται προσλήψη διπλωματών? Πάνε σχολή, ναι, και μετά και περνά από σχολή. Και εκεί πράγματι τα αξιόλογα παιδιά με πολύ σημαντικό CV, σημαντικό βιογραφικό, με σπουδές φοβερές, με ξένες γλώσσες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι πολύ δύσκολο να μπεις και να γίνεις διπλωμάτης, θέλω να πω.
1: Και εγώ έχω μιλήσει.
0: Βοηθάει.
1: Δύο-τρεις φορές έχω μιλήσει.
0: Βοηθάει.
1: Στο τέλος.
0: Αν έχεις συγγενή διπλωμάτη πάντως.
1: Σωστό.
0: Γιατί υπάρχει και η προφορική διαδικασία εκτός από την γραπτή. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Παρά το γεγονός ότι πραγματικά είναι εξαιρετικά τα παιδιά, τα έχω γνωρίσει φουρνιές πολλές και είναι και διαμάντια πιο πολύ, έτσι. Λοιπόν,
1: και το πάντο, πάνε πολύ ζέστη, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια. Είχα πάει μια μέρα σε μια.
1: Όλα τα νέα παιδιά που βλέπω μπροστά του, μια καριέρα που βλέπω, μια ζωή ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Ενέρεση.
0: Ήμουν σε μια τέτοια τελετή που είχαν φέρει τα παιδιά να παρακολουθήσουν μια επίσκεψη υπουργού εξωτερικών του Ιράν. και η εθιμοτυπία είχε κάνει λάθος και είχε βάλει τη σημαία του Ιράκ αντί για του Ιράν, που δεν είναι και πολύ έτσι.
1: Δεν του έβαλε.
0: Ναι.
1: Μπουρκα, όχι.
0: Ευτυχώς το παρατήρησε ένας πολύ έμπειρος συντάκτης, ο Νίκος ο Μελέτης, θυμάμαι. Και το ψιθύρισε, του είπε: παιδιά, η σημαία είναι λάθος. Αλλάξτε την.
1: Καλημέρα, Νίκο, φίλο μα.
0: Και είδαν τα παιδιά.
1: Νίκος με δύο κάπα, όπως Τάσος με δύο σίγμα.
0: Νίκος με δύο κάπα.
1: Παπαδόπουλο.
0: Όχι, μένα. Το νόμο λέει για του φτωχού μεταφορεί, την παράταση και. Κύριε Βαβαρίγο, καλημέρα, το καταλάβαμε. Τώρα κατάλαβα ποιο νόμο. Το νόμο για του μεταφορεί. Υπουργείο Μεταφορών είναι αυτό. Το νόμο που περιμένουν να ψηφιστεί. Καλημέρα, μάγκα. Άμα ο Τσίπρα πάρει πάνω από 6%, εγώ θα γίνω Παναθηναϊκό. Λέμε τώρα. Τι ομάδα είσαι, Ελτάμπουρα?
1: Το ξέρουμε δηλαδή.
0: Θα σου έλεγα εγώ, ετοιμάσου. Ετοιμάσου να γίνεις, πηγαίνει να γίνεις ΑΕΚ.
1: Δεν αντέ. Αν είσαι Παναθηναϊκός τώρα, να γίνεις ΑΕΚ είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Να γίνεις Παναθηναϊκός είναι
0: δύσκολο. Να είναι Ολυμπιακός και να γίνει Παναθηναϊκός. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι μεγάλο πείδημα.
1: Και το ανάποδο.
0: Μεγάλο πείδημα είναι αυτό. Δεν είναι μεγάλο. Συγγνώμη ρε φίλε, εδώ έχουμε υπουργούς και στελέχοι και βουλευτές, δεν θέλω να λέω ονόματα, τα οποία έχουν περάσει 15 κόμματα.
1: Ναι, είπαμε, γυναίκα αλλάζεις, κόμμα αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις.
0: Και θρησκεία αλλάζεις, λίγο δύσκολα, αλλά αλλάζεις και θρησκεία, ναι. Μοχάμεντ Άλι, Κάσιους Κλέη, Μοχάμεντ Άλι.
1: Ομάδα δεν αλλάζει, θα σου πω, είναι πολύ δύσκολο.
0: Όπως δεν αλλάζει, ομάδα αίματος μπορεί να αλλάξεις. Ομάδα αίματος μπορεί, δεν παράξει την ομάδα και η κανονική ομάδα.
1: Και ακόμα και οι ποδοσφαιριστές, ξέρω εγώ, Δωμάζος πέρασε από την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, πήγε.
0: Παναθηναϊκός
1: είναι. Παναθηναϊκός είναι. Δηλαδή δεν έχει. Ο Βαμβακούλας πέρασε από τον Παναθηναϊκό χρόνια.
0: Είναι κάτι, έχουν σταματήσει. Είναι κάτι οι ποδοσφαιριστές που παλιότερα τότε έχουν σταματήσει πιο επαγγελματίες, που λέγανε από μικρό παιδί ήθελαν να φορέσω τη φανέλα του Ολυμπιακού, ας πούμε. Έτσι, ή τη ΑΕΚ ή του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ ή κάποιου άλλου συλλόγου, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα έχουμε να παίξουμε τρία μάτσα, εμείς το ξέρεις έτσι.
1: Τι μάτσα?
0: Μπασκετά, κερδίσαμε τον Άρη χθες. Δυστυχώς. Με τρεις πόντους διαφορά και θα παίξουμε τον Ολυμπιακό. Τι το θέλαμε, δεν είχαμε αξιοπρεπώς από τον Άρη. Ναι.
1: Εντάξει, δευτερεύοντα είναι αυτά.
0: Ναι, να είστε προσεκτικές, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, δεν θέλω να τα δώσετε όλα.
1: Μετά να δούμε τι θα γίνει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον μπάσκετ.
0: Εκεί θα είναι πρόβλημα.
1: Ναι, θα έχει ένα προβληματάκι.
0: Είμαι πρωταθλητής Ευρώπης, λέτε. Είναι Ολυμπιακός, λοιπόν. Άρα θα γίνει Παναθηναϊκός αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 6%. Αυτό μην το λες ξανά, σου ξαναλέω. Εγώ σου το λέω, εγώ που ξέρεις τις απόψεις μου για τα θέματα αυτά.
1: Ωραίο το tweet στη στίγη του Δημήτρη Κανελόπουλου που καταγγέλλω ξανά την εφημερίδα των συντακτών που έχει υποβαθμίσει τη στίγη.
0: Τι καταγγέλλω και εγώ.
1: Δύο, δεν το συζητάμε. Συνοδεύω τη μάνα μου στο ραντεβού της στο γιατρό γιατί ρωτάει μόλις καθόμαστε. Κυρία Σοφία, τι σας φέρνει εδώ σήμερα? Και απαντάει η θεάρα. Η κόρη μου με το ζόρι.
0: Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας το Ζήση. Καλημέρα στη Λίζα και στην Έφη Ελευθερία. Καλημέρα, καλημέρα. Έφη μου, δεν πάω να διαβάσω δυστυχώς το μήνυμά σου. Ξέρεις, εσύ αντιλαμβάνεσαι. Έξι την κοπέλα. Καλημέρα στην κυρία Δάφνου. Καλημέρα και στην φίλη μας την Αναστασία την Μπούκουρα να πω.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
0: Ακούει για σου, Αναστασία μας, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.
1: Στο να πω μόνο σήμερα για την εκ των πραγμάτων είδηση της ημέρας είναι ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο.
0: Και ελπίζουμε αυτή να παραμείνει μέχρι το βράδυ.
1: Ναι, σωστό, γιατί,
0: γιατί αν συμβεί κάτι άλλο που θα καλύψει αυτό, σημαίνει ότι καλό δεν θα είναι.
1: Ναι. Τώρα τη διακήρυξη θα την υπογράφουν 200-300 άτομα. Δευλευτές δεν θα πάνε. Ναι. Μετά, όταν τελειώσει, θα υπάρχει πλατφόρμα που θα υπογράφει όποιος θέλει και θα είναι συνιδρυτής του κόμματος. Και απομένουν μετά να δούμε σε αμέσως επόμενες ημέρες τι να δούμε. Τα προσωρινά όργανα του κόμματος, θα φτιαχτεί κάποια στιγμή και σκιώδη κυβέρνηση, θα αρχίσει ο κύριος Τσίπρας περιοδίες, θα είναι ένα κόμμα δηλαδή το οποίο θα είναι κανονικό. Επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, το πιο βασικό σήμερα, ό,τι και αν λέμε, τι θα πει, τι θα κάνει, που είναι βασικά θέματα, είναι πόσος κόσμος θα είναι. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, θα έρθουν και από επαρχία πολλοί υποστηρικτές του. Προφανώς θα έρθουν και λεωφορεία, προφανώς θα είναι γεμάτο. Ναι, θα δούμε όμως το παλμό που θα υπάρχει και τι ακριβώς θα συμβεί. Μου λένε θα υπάρχει και μια-δυο εκπλήξεις, αλλά δεν μπορείς να μάθω τι για να σας τις πω.
0: Πρακτικά να ρωτήσω κάτι.
1: Αν ξέρω.
0: Ας πούμε και λέγανε το ίδιο την κυρία Καραστιανού και έκπληξε την κυρία Μουτσάτσου, αν κατάλαβα καλά, έτσι. Πρακτικά να σας ρωτήσω κάτι. Είπες ότι θα υπάρχει μια πλατφόρμα που ο καθένας θα υπογράφει και θα πει ότι γίνομαι και εγώ μέλος του κόμματος. Σωστά.
1: Αρκεί να είσαι βουλευτής.
0: Α, μπράβο, μου απάντησε την απορία. Γιατί μπορεί να πάει ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και να γραφτεί, ας πούμε. Και μετά να πει αν παραιτηθεί, μπορεί να γίνει μέλος του κόμματος. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν παραιτηθεί, όχι αν εξαρτητοποιηθεί.
0: Αν παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα αυτόματα, κάποιος μπορεί να γίνει μέλος του κόμματος όμως, έτσι.
1: Χωρίς να έχει, πώς να σου πω, μια εξασφαλισμένη θέση.
0: Όχι, οτιδήποτε, ένα απλό μέλος του κόμματος να γίνει, έτσι δεν είναι?
1: Εδώ πληροφορία.
0: Ναι.
1: Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι παραιτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Οι οποίες θα ακολουθήσουν μετά και θα γίνουν.
1: Προφανώς θα γίνουν μετά παραιτήσεις και κερδίζουν χρόνο δηλαδή. Όχι πολλές, αλλά πληροφορούμε θα υπάρχουν. Αύριο θα υπάρχουν παραιτήσεις κορυφαίων βουλευτών της Νέας Αριστεράς, Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος κλπ. Τα έχουμε
0: πει πολλές φορές.
1: Δεν πάβει να είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Διαλύεται.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι και να αναξαρτητοποιηθούν, θα συνεχίσει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί είναι κόμμα που έχει κατεβήσει εκλογές και χρειάζεται 5. Δηλαδή και 5 να μείνουν, που θα μείνουν αρκετά περισσότεροι, θα είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Αριστερά έχει 10. Θέλει, γιατί δεν προήλθε, δεν κατέβηκε.
0: Είναι κόμμα που προήλθε από διάσπαση κόμματος.
1: Μπράβο, και γι' αυτό στην Κεντρική Επιτροπή ο Γαβρίλης Ακελαρίδης.
0: Τα σκέφτηκαν αυτά αυτοί που φτιάχναν τον κανονισμό της Βουλής.
1: Έλα, δεν κάτι ξέραν. ο Γαβρίλης Ακελαρίδης ζήτησε λοιπόν από τους συντρόφους του βουλευτές που σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν, όχι να γυρίσουν πίσω την έδρα, αλλά να το κάνουν άμεσα. Να το κάνουν τώρα δηλαδή. Και δεν το λέει να γυρίσουν πίσω την έδρα, γιατί θα το πει αμέσως μετά, μα και εσείς έπρεπε να τη γυρίσετε στο ΣΥΡΙΖΑ από τους οποίους φύγατε. Είναι πολύ μπερδεμένο.
0: Πάντως.
1: Και μιας και είπαμε Καβάφη, να θυμίσουμε εκείνο που έλεγε, έτσι, τουλάχιστον την αξιοπρέπειά σου.
0: Ναι, δεν θυμάμαι το σύμφωνο.
1: Αντί να υπερασπιστείς. Το λέω όχι ιδέα,
0: να
1: αλλά.
0: Να σου πω. Μου έλεγε φίλος άσχετος.
1: Θα ήταν πιο σκληρό να το πω όπως το πω Καβάφη.
0: Είναι πολιτικά. Να μην την εξευτελίζεις.
1: Αυτό είπα.
0: Λοιπόν, για τα. Μου έλεγε για την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και στην Κύπρο μου λέει, πάντως να ξέρεις. 15 κόμματα έχουν, 20 κόμματα διεκδίκησαν την ίσον στη Βουλή, θυμάμαι το νούμερο μου είπε, και πιστεύω ότι θα είναι μια 10-κομματική, 15-κομματική Βουλή. Και τελικά η Βουλή είναι 6-κομματική στην Κύπρο. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο εκτιμούσαν ακόμα και οι δημοσκοπικές εταιρείες που πέσαν έξω στις εκτιμήσεις τους. Έτσι μου είπε, δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Τα δύο από τα τρία κόμματα που στήριζαν τον πρόεδρο, είναι προεδρικό το σύστημα στην Κύπρο, ναι, τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη, δεν πήγα στη Βουλή.
0: Δεν πήγα στη Βουλή.
1: Και τώρα υπάρχει ένα θέμα που θα στηριχθεί η νέα κυβέρνηση που θα φτιάξει ο κ. Χρυστοδουλίδης και πρέπει να υπάρχει συνεργασία λογικά του ΔΣΥ, του κόμματος της δεξιάς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας της Κύπρου,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: του ΔΥΚΟ, που στηρίζει το μόνο που
0: πέρασε. Που είναι το Πασόκ της Κύπρου.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Δεν ήταν το Πασόκ παλιά, επειδή ναι, σαν, τώρα, τώρα είναι το, το, ναι, το Δίκο, ναι, ναι. Και θα είναι και το ΕΛΑΜ, η Χρυσή Αυγή, η οποία έχει στηρίξει και την πρόεδρο της Βουλής.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αν καλά έχω καταλάβει τα γεγονότα που συνέβησαν πάρα στο νησί, ωραία, πήγε καλά ο ευρωβουλευτής, ο Φιδίας. Όχι όσο περιμένανε.
0: Τέσσερις έβγαλε.
1: Για να το δούμε τώρα, σε αρχηγός κόμματος θα κάτσει στην Κύπρο, θα προτιμήσει τα...
0: Την Ευρωβουλή θα προτιμήσει. 25.000 το μήνα.
1: Και βάλε. Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Αλεξιάδη, τον Τρίφωνα.
1: Γεια σου, Τρίφωνα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Εμίλιο από τα Χανιά. Είμαι και εδώ, λέει, κάθε μέρα, γιατί με ξεχνάτε. Καλημερίζουμε όλους τους φίλους που είναι κάθε μέρα. Εμίλιο, δεν σε ξεχνάμε ποτέ, να είσαι καλά. Είπαμε πάνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Box Delivery App, ό,τι θες, το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Παραγγελίες τώρα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία. Και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φωνούν στολές προσομοίωσης γέρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Intermission και επιστρέφουμε. Έτσι τα γράφαν και με το σινεμάδες στο διάλειμμα. Intermission γράφουν. Ναι, ναι, ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Τάκης και Μπούκλης. Μπούμπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
11: Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
9: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
15: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
18: Πάμε!
19: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου!
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
23: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: Λοιπόν, μια και μιλούσαμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, έκανε μια.
1: Τον καλωσορίζει.
0: Πριν από λίγο, τον καλωσορίζει.
1: Γιώργος Κατσίγερης, Γιώργος Κατσίγερης, από το δικό του είναι. Τον καλωσορίζει.
0: Ναι.
1: Με μια δήλωση.
0: Ναι, να διαβάσω το απόσπασμα. Λέει ότι ο Γιούνκερ είπε ότι η Ευρώπη με την Ελλάδα πήγαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία. Τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κύριο Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό. Και τότε ο προστάτης των αδυνάτων, εντός εισαγωγικών όπως το λέει ο κύριος Μαρινάκης, επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, είναι δήλωση του κυρίου.
1: Αυτό ναι, η αποκάλυψη έγινε χθες στο ντοκιμαντέρ του Σκάι στο Χιλιοστό. Των κυρίων Βαρβιτσιώτη και Δεντρίνου. Αυτό εκεί μίλησε ο κύριος Γιούνκερ και έχει πει αυτά σύμφωνα με αυτό που λέει ο κύριος Δόχοδη, σύμφωνα με αυτό το οποίο και ο κύριος Μαράκη. Το καλωσόρισμα στον κύριο Τσίπρα είναι αυτό. Και νομίζω ότι από αύριο πια που θα υπάρχει κόμμα θα μπει και ο κύριος Τσίπρα στο παιχνίδι και θα έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία. Και να μην πλήττουμε κι εμείς και να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας και να καλημερίσουμε τον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του κτηματομεσητικού, το είπα, δικτύου Real Estate. Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, κύριε Σκουρή, θέλετε?
0: Από το σπίτι μου 3 που λέγαμε, να δούμε τι γίνεται.
1: Σπίτι μου 3. Εγώ κρατάω, πώς το λένε, μικρό καλάθι. Πώς το λένε, για τα κεράσια και το καλάθι. Κρατάω πολύ μικρό καλάθι, κάνοντας έτσι ένα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω σε τι φάση είναι και τι μαθαίνει ο κύριος Μπάκας γι' αυτό. Εγώ από αυτά που έμαθα από το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια προσπάθεια να βρεθούν τα χρήματα για τα οποία θα μπορούσε να γίνει το σπίτι 3. Δεν ξέρω τι ξέρετε εσείς, κύριε Μπάκα, αν ξέρετε κάτι.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εξής. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τρέξαμε το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, πρόγραμμα Σπίτι μου 2 που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου 2026 με μια γέφυρα όσον αφορά του προγράμματος Σπίτι μου 2 με εθνικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε.
1: Ναι.
2: Τώρα, δεν έχει κανένας ουσιαστικά την εικόνα 100% αν θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και αν θα λέγεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3.
1: Ναι.
2: Σίγουρα όμως οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει ένα πρόγραμμα που θα συγκρίνεται πάλι με το στεγαστικό και την προσβασιμότητα στην αγορά ή στην απόκτηση κατοικίας.
1: Ναι.
2: Αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε και ευχόμαστε να ισχύει τουλάχιστον αν υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3, να μην είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα στοχεύει και πάλι στην αγορά κατοικίες με τα δεδομένα του προγράμματος Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2.
1: Γιατί?
2: Το λόγος είναι ο εξής.
1: Γιατί το λέτε, μπράβο, γιατί.
2: Γιατί η αγορά από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε συγκεκριμένα προγράμματα ανέφερε ότι θα δούμε αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης, διότι ερχόμαστε και πιέζουμε μια ήδη πιεσμένη αγορά.
1: Ναι.
2: Ενώ παράλληλα τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και πρόγραμμα Σπίτι μου 2 πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιους αφορούσαν. Αφορούσαν συμπολίτες μας, οι οποίοι πληρούσαν τις προδιαγραφές των τραπεζικών ιδρυμάτων, δηλαδή μπορούσαν να πάρουν δάνειο οι άνθρωποι,
1: ναι,
2: και παράλληλα είχαν και στην άκρη ένα κεφάλαιο δικό τους αποταμιεύσεις ως ιδία κεφάλαια που απαιτούνται από τραπεζικά ιδρύματα για την αγορά κατοικίας.
1: Ναι.
2: Και μπήκαν στη διαδικασία αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν ένα δάνειο με φτηνό επιτόκιο. Πολλές φορές όμως αυτό το φτηνό επιτόκιο χάθηκε στην πορεία, ιδιαίτερα στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, από τις αυξήσεις που καταγράψαμε στις τιμές πώλησης. Δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι κακό, αλλά δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει την ανάγκη του σήμερα.
0: Ναι.
2: Αυτό που
0: τώρα, αν είναι, κοιτάζω τα στοιχεία, μισό λεπτό να διαβάζω. Από το σπίτι μου έμειναν αδιάθετα περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ακριβώς.
0: Σε σύνολο προϋπολογισμού ενός δις, ενώ από το σπίτι μου 2 εκτιμάται ότι δεν θα απορροφηθούν περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Αφού είναι καλό το πρόγραμμα, θέλω να πω γιατί. Συγγνώμη, πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν κάνω ρητορική ερώτηση.
2: Θα σας πω ακριβώς. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είναι στο 87% απορροφητικότητα. Δηλαδή περίπου στο 1,7 δις ευρώ. Άρα έχουμε 250 εκατομμύρια ευρώ που δεν έχουν απορροφηθεί. Σύμφωνα και πάλι με τα δημοσιευμένα στοιχεία του Υπουργείου. Δεν είναι δικά μας στοιχεία αυτά.
0: Ναι, τα επίσημα λέμε. Σωστά.
2: Τα επίσημα στοιχεία, ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνήσουμε. Πώς γίνεται ένα πρόγραμμα το οποίο είναι στεγαστικό σε μια χώρα με βαθιά στεγαστική κρίση, το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας, να μην απορροφούνται 250 εκατομμύρια. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ενώ υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση του κόσμου για να μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε 120.000 αιτήσεις τις πρώτες 30 ημέρες της έναρξης και φτάσαμε να συζητάμε τον Νοέμβριο του 2025 για απορροφητικότητα 65%, δηλαδή δεν είχε μπει πολλοί κόσμος να μπορούσε να απορροφηθεί το πρόγραμμα και ανακαθήκαμε να δώσουμε παρατάσεις για να μπορέσει το πρόγραμμα αυτό να απορροφηθεί, να μην χαθούν κονδύλια και να αυξήσουν και τα κριτήρια τα εισοδηματικά για να ενταχθεί και νέος κόσμος. Αφού δηλώνει ότι μάλλον ήδη να πούμε πολλές φορές την αγορά έγκαιρα ή κάναμε ένα σχεδιασμό που ήταν λίγο εκτός της πραγματικότητας όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων και τη διαθεσιμότητα που υπάρχει στην αγορά. Αυτό που εμείς όμως λέμε είναι το εξής. Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, εάν και αν υπάρξει, εμείς έχουμε υποτίθεται στο δημόσιο διάλογο τρία βασικά στοιχεία. Ο σκοπός μας ποιος είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα σπιτιών. Πώς θα ξέρουμε η διαθεσιμότητα σπιτιών, εάν αυτή τη στιγμή δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους που μπορούν να έχουν οι γονείς τους σε ένα οικόπεδο να πάνε να γίνουν ένα σπίτι. Αντί να πάνε να αγοράσουν ένα σπίτι παλιό, του 70, του 80 και παίρνουν και ένα δάνειο για 20-30 χρόνια τα παιδιά, να πάνε να φτιάξουν ένα σπίτι καινούριο. Δεύτερον, στην επαρχία και πολλές περιοχές των προαστίων του Υπολείπου Αττικής εδώ στην Αθήνα, βλέπουμε ότι υπάρχει το δικαίωμα υψούν. Δηλαδή υπάρχουν μόνο κατοικίες που από πάνω υπάρχει πλάκα του μπαμπά και της μαμάς και το παιδί θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα υψούν να πάει να φτιάξει καινούριο σπίτι με αυτά τα χρήματα. Mm. Επιπλέον υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα που έχουν μείνει μη τελή. Δηλαδή ξεκίνησε ο μπαμπάς και η μαμά να φτιάξει το σπίτι το παιδί τους και μέσα στην οικονομική κρίση, τη βαθιά των μνημονιακών ετών στη χώρα μας, σταμάτησαν όλα. Αυτά τα σπίτια, αν δώσουν τα χρήματα αυτά τα προγράμματα, θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν, να αποπερατωθούν και να μιλάμε για καινούργια σπίτια. Παράλληλα όμως, αυτό που λέμε εμείς πολλές φορές, είναι ότι δεν ψάχνουμε αυτή τη στιγμή σαν χώρα πολλές φορές να βρούμε επενδυτές για την κοινωνική αντιπαροχή. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι ψάχνουμε να βρούμε επενδυτές να έρθουν να κάνουν την κοινωνική αντιπαροχή σε κέντρο ελληνικού δημοσίου.
1: Ναι, ναι.
2: Με αυτά τα χρήματα, αντί να συζητάγαμε για 18-19.000 δανειολήπτες προγράμματος Σπίτι μου 2, ναι, θα μπορούσαμε να συζητάγαμε για 18-19.000 ιδιοκτήτες νεόδημητων σπιτιών στα κοίτα του ελληνικού δημοσίου. Επομένως, ναι, ναι, αυτό που εγώ θέλω να δω, τουλάχιστον στη δική μας την πλευρά, είναι να διευρύνουμε λίγο τους δικαιούχους και παράλληλα να στοχεύσουμε κυρίως στην αύξηση της διαθεσιμότητας των κατοικιών και όχι να πιέζουν μια πιεσμένη αγορά. Και αυτό, να ξέρετε, το ανέφερε και η Κομισιόν το 2025 στην έκθεση της, όπου
1: αυτό
2: λέει ξεκάθαρα το εξής. Οι χώρες οι οποίες στοχεύουν σε προγράμματα επιδότησης στεγαστικών δανείων και ενοικίων, δηλαδή πρόγραμμα Σπίτι μου 1, πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και επιστροφή ενοικίου, αντί να βλέπουμε το πρόβλημα των στεγαστικών να λύνεται, να μειώνεται αυτή η πίεση που υπάρχει, οξύνεται, δηλαδή μεγαλώνει. Επομένως, πρέπει να δούμε λίγο και άλλα μοντέλα που λειτουργούν στο εξωτερικό, μοντέλα τα οποία στοχεύουν στην άμεση αναχέτηση του κόστου στέγαστη.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ,
0: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα σας.
0: Τώρα διαβάζω και μία ανάρτηση. Να, μετά τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός Σωτήρη. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να κάνουμε μια αντιπαραβολή ηλεκτρική ενέργεια το 2019 και τώρα. Ναι. Λέει, το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη τιμή χοντρική στο ευρωπαϊκό σύστημα. Σήμερα έχουμε την 7η φθηνότερη. Άρα είναι μια κυβερνητική τακτική, από ό,τι καταλαβαίνω, κεντρική, έτσι, αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα.
1: Λοιπόν, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Λογικά δεν τον έχουμε σε 2-3 λεφτά.
1: Ναι. 649 υπογραφές. Ψάχνοντας να βρω τι είναι αυτό το 649, γιατί εντάξει, θα μπορούσε να είναι 650 ή 600. Mm. Το μόνο που σχετίζεται είναι ότι υπάρχουν, είχε καταγγείλει στο παρελθόν, ότι υπάρχουν 649.000 ψηφιακά αρχεία, ηχητικά, βίντεο και έγγραφα, που η κυρία Καριστιανού και άλλοι συγγενείς θυμάτων είχαν καταγγείλει ότι έλειπαν ή καθυστερούσαν να ενσωματωθούν στη δικογραφία. Και έτσι μπορεί αυτό το 649 να σχετίζεται με τον αριθμό των εγγράφων. Που, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Έκανα με το AI το βρήκα, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο. Και μου βγάζει αυτό. Θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πιο αναλυτικά.
0: Μήπως να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο και διάλειμμα μέχρι να βγει από
1: πάμε που θέλετε, κύριε
0: από εκεί και αμέσως μετά να τον έχουμε και θα μιλήσουμε και με τον Θήμιο Ριμπερόπουλο μετά. Παιδιά, τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση.
1: Λοιπόν, πάμε. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App τώρα είναι στιγμή, γιατί έχεις και δώρα 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές, θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Πάμε διάλειμμα, κύριε Κυρκό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Επιστρέψαμε, διακόπτουμε του Σάμπα και πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καλημέρα, Δημήτρη.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ από τον Άριο Πάγου.
13: Σε βλέπαμε, συνομιλούσες πριν από λίγο με την κυρία Καριστιανού, οι δυο σας.
12: Μας είπε ότι έχει μαζέψει το κείμενο της ειδικής διακήρυξης για την ελπίδα για τη δημοκρατία, το οποίο καταθέτει τώρα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, αυτό που είδαμε δίπλα στις κάμερες, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο καθηγητής του ΕΚΠΑ. Mm-hmm. Και είναι εδώ και ο κύριος Παναγόπουλος, ο έτερος δικηγόρος της. Θα έρθει και η κυρία Γρατσία, είναι στην Ευελπίδα. Το κείμενο λοιπόν αυτό έχει 650 περίπου υπογραφές, όπως μας είπε η κυρία Καρισιανού, και αναφέρεται στα προβλήματα του δημογραφικού, της παιδείας, της δικαιοσύνης, της οικογένειας, του πρωτογενούς τομέα. Και της εθνικής άμυνας. Εκεί εστιάζει τη αίσθηση η κυρία Καριστιανού. Και από ό,τι έτσι γνωρίζω, Σωτήρη και Βασίλη, πρόκειται τις επόμενες εβδομάδες να κάνει και κάποια, τις επόμενες μέρες μάλλον, να κάνει και κάποια ανάλογη εκδήλωση εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με το.
11: Οι υπογραφές είναι 649.
12: Ναι. Είναι 649 υπογραφές μέχρι χτες το βράδυ.
11: Ναι.
12: Αυτό μας είπε και εδώ η κυρία Καρισιανού.
11: Διάβαζα τώρα ότι 649 ήταν 649.000 τα ψηφιακά αρχεία που η Μαρία Καρισιανού και άλλοι συγγενείς θυμάτων κατήγγειλαν ότι έλειπαν ή καθυστερούσαν να ενσωματωθούν στην τοικογραφία. Δεν ξέρω αν έχει σχέση το 649 με τον αριθμό των αρχείων που έλειπαν από την τοικογραφία και γι' αυτό είχε καταθέσει συμπληρωματική μήνυση κατά του ειδικού εφέτη. Ένα χαρτί τότε είχε κατατεθεί. Πιθανόν.
12: Μου
11: κάνει εντύπωση το νούμερο το 649. Συνήθως βάζουν ένα πιο ακέραιο νούμερο. Θα καταθέτουν 1100, 1100, 1200, 1500, 649. Κάτι λέει. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ,
13: Δημήτρη.
11: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Μου ευχαριστούμε.

0: Καλημέρα σας κύριε Μιλιώνη. Τι λέει, μετά τον νόμο έκτρομα λέει του Κυρανάκη, πειρατεία των επιβατικών και κατά επέκταση φοροδιαφυγή ανθίζουν με τις ευλογίες του. Λέει, είναι οδηγούμαστε μαθηματική ακρίβεια στον νόμο της ζούγκλας, επιβατικές μεταφορές και στον εμφανισμό του ελληνικού ταξί. Ο Βασίλης είναι προφανώς οδηγός ταξί και ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ταξί, ο Θήμιος Λιμπερόπουλος, του πρώτου ΣΑΤΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα και εσάς και στους αγροτές σας.
0: Διαβάσαμε σήμερα ερχόμενοι εδώ, εγώ δεν το ήξερα, ότι θα υπάρξει μια παράταση στην προθεσμία που υπήρχε για αυτά τα 250-300 ταξί που θα έπρεπε από φέτος να ξεκινήσουν τη διαδικασία της ηλεκτροκίνησης πλέον. Τι ξέρετε από αυτό να μας πείτε και στον κόσμο που μας ακούει και στους συνάδελφους που μας ακούνε?
1: Κατά πρώτον θα ήθελα να πω ότι το Υπουργείο και ειδικά ο Κυρανάκης φτιάχνει νόμο και θα ήθελα τον ορισμό του επιτελικού κράτους να τον ονομάσω απέναντι στον Κυρανάκη ότι είναι το χάος. Και στο συγκεκριμένο θέμα που λέτε, από 19/11/25 έχουν δεσμευτεί 3,5 εκατομμύρια που δεν φτάνουν πάνω από 175 αμάξα με 20.000.
0: Ναι.
1: Και σήμερα...
0: Είναι η επιδότηση αυτή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν έχει βγει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από πρώτη πρώτου που έπρεπε να έχει βγει η επιδότηση, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δακάρει τα αυτοκίνητα που δεν έχουν άλλη λύση, ούτε εκείνου που θα τρακάρει τα μάξι, ούτε εκείνου που γενικότερα τα τελευταία δεκαετίες ο ταξιτζής τα 8-10 χρόνια αλλάζει το αυτοκίνητο. Για να έχει γενικότερα τα τελευταία δεκαετίες ο ταξιτζής τα 8-10 χρόνια αλλάζει το αυτοκίνητο.

0: Όχι, δεν δίνει παράταση. Αφήνει δακαρισμένα τα αυτοκίνητα και να κυκλοφορούν στο μάκρος του χρόνου πρώτο και κύριον όλα τα παλιά αυτοκίνητα. Να μην αλλάζουν αυτοκίνητα νωρίς. Δηλαδή θα σέρνονται τα αυτοκίνητα με αυτό το νόμο για να πάνε στα ηλεκτρικά κατά ανάγκη όταν λήξει η θητεία τους. Αυτό είναι ό,τι το χειρότερο που κάνει ο Κυρανάκης.
1: Εγώ διαβάζω στα νέα, είναι στην πρώτη σελίδα, ο τίτλος για το ρεπορτάζ που έχει μέσα ο συνάδελφός μας ο Κώστας Σοντελέζος. Πέρασε η γραμμή Λιμπερόπουλου για τα ΙΤΑΞΗ.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι λάθος. Τι πέρασε. Πέρασε ότι όταν βγει, ότι να δίνει παράταση το χταίο σε ένα αυτοκίνητο που έχει λήξει και μιλάμε για 15-18 έτη, κάποιο αυτοκίνητο, μόνο αυτό μπορεί να πάρει επιδότηση που λύγει η θητεία των άλλων δεκτικά και πέρασε, του δίνει την δυνατότητα να περάσουν ένα χρόνο παράταση από το χταίο, να σέρνεται δηλαδή το αυτοκίνητο και όταν υπογραφεί η απόφαση για να δοθεί η επιδότηση, τους λέει μέχρι τότε θα σταματάει η παράταση του.
2: Ναι, αλλά μέχρι τώρα ο νόμος έλεγε ότι θα πέρασε πλέον, δεν θα μπορούσε να το έχει το αυτοκίνητο για να οδηγεί αν έλεγε ο χρόνος και δεν το έκανε η ηλεκτροκίνηση. Σωστά.
0: Ναι, και τώρα του δίνει παράταση και σε πια στα αυτοκίνητα που κρέμονται.
1: Σωστό, δηλαδή 200.
0: Και έχει βγάλει την επιδότηση από πρώτη του 20.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Είναι άλλο πράγμα.
2: Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα που λέτε. Εγώ το καταλαβαίνω. Λέτε ότι τα μάξια αυτά θα έπρεπε να έχει γίνει πιο νωρίς, να έχουν πάρει την επιδότηση για να κυκλοφορούν καινούργια αυτοκίνητα. Αυτό λέτε. Σωστά.
0: Ναι, και ο ορισμός αυτό που λέτε, κύριε Ξενάκη, είναι ότι επιδότηση δίνει όταν το αυτοκίνητο λύγει, δηλαδή 15-18 χρόνια. Ναι. Ένα ταξί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που δουλεύει 18 χρόνια σέρνεται.
2: Ναι.
0: Δεν αντέχει. Εμείς
1: έχετε μία αίσθηση πότε θα βρεθούν αυτά τα λεφτά?
0: Μα τα λεφτά τα έχουν βρει από 19-11 του 25.
1: Συγγνώμη, γιατί τότε δεν τα δίνουν
0: την απόφαση.
2: Μία απόφαση είναι γίνει από δέσμευση και δεν έχει γίνει αυτή η απόφαση, λέτε?
0: Ναι, δεν είναι ακόμη. Δηλαδή, επιτελικό κράτος. Είναι ένα τρελαίνεσαι.
2: Ναι.
0: Ξέρετε τι προβλήματα τραβάει ο σημερινός τακτικής με τον νόμο που πέρασε ο κύριος Κυρανάκης?
2: Ναι.
0: Τον ορισμό του χάους. Δηλαδή, ένας οδηγός που περνάει ένα κόκκινο φαναρί, κακός, κάκιστα, έχει πρόστιμο 700 ευρώ και, προσέξτε, 2 μήνες της αφαίρεσης του διπλώματος. Ναι. Καταστροφή.
1: Σωστό. Συγγνώμη, σωστό. Το λέω εγώ που μπαίνω σε ταξί συνεχώς. Σωστό. Δηλαδή πρέπει να με σκοτώσει. Συγγνώμη, πρέπει να με σκοτώσει εμένα ο άλλος, δηλαδή. Συγγνώμη λίγο.
2: Επαγγελματίας είναι.
1: Επαγγελματίας είναι, δηλαδή. Και εκεί ανάβαζε, καλά κάνει. Δεν είναι το θέμα.
0: Δεν μπορεί
1: να μην περνάει με κόκκινο, συγγνώμη λίγο τώρα.
0: Ναι, αλλά λέει για να πληρωθεί αυτό και να καταλογιστεί η ποινή, πρέπει ο επενδυτής που έχει βάλει έναν οδηγό απάνω να υποχρεώσει τον οδηγό και πώς, με τι τρόπο, να κάνει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτός πέρασε το κόκκινο, αλλιώς πάει στον ιδιοκτήτη, όχι στον οδηγό. Το καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει. Ένα μπερδεύμα, το χάος του χάους.
2: Πάντως εγώ διαβάζω ότι και για τον ιδιώτη οδηγό είναι 700 ευρώ και άδεια για δίπλωμα για 60 μέρες. Ό,τι ισχύει για τον ιδιώτη.
1: Ναι,
2: ισχύει λιγότερο για τον επαγγελματία.
1: Το χειρότερο πράγμα είναι να περνάς με κόκκινο. Πιο μεγάλη παράβαση είναι να περνάς με κόκκινο.
0: Εγώ έχω έναν οδηγό απάνω σας λέω.
2: Ναι.
0: Αν ο οδηγός που έχει κάνει αυτό και έρχεται από την κάμερα, από την αστυνομία,
2: ναι,
0: και δεν έχει το πρόσωπό του, έχει μόνο τον αριθμό του αυτοκινήτου. Ναι. Αν δεν υπογράψω υπεύθυνη δήλωση και εγώ το έκανα να πάω να τα πληρώσω και να δώσω το δίπλωμά μου, που δεν κανένας δεν θα πάει, την πληρώνει ο ιδιοκτήτης που είναι σπίτι του.
1: Αυτό ισχύει επίσης και για τον Γιώταχη Πρόεδρε.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Πώς δεν ισχύει. Δηλαδή αν εγώ πάω με το αυτοκίνητο του Ξενάκη και δεν το παραδεχτώ και δεν κάνω δήλωση, θα το πληρώσω ο Ξενάκης. Αυτό λέει ο νόμος.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω μίσθωση με τον οδηγό. Εγώ μέχρι τώρα, πριν τον νόμο, πήγαινα στην κατάθεση του ασφαλιστή.
2: Αλλά έτσι όπως το λέτε, όλοι οι οδηγοί θα είναι ανεξέλεγκτοι. Θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Έτσι, μα τώρα τους κάνει ανεξέλεκτους, να μην μπορούν να πληρώσουν ούτε μια δραχμή για την ποιότητα.

0: Συγγνώμη, εσείς τι ζητάτε γι' αυτό? Τι ζητάτε γι' αυτό? Εσείς τι ζητάτε γι' αυτό?
1: Όχι.
0: Ωραία, τι ζητάτε γι' αυτό? Τι ζητάτε γι' αυτό? Τι μπορεί να κάνει δηλαδή που δεν γίνεται?
1: Να πηγαίνει στον οδηγό να υπογράφει ο ιδιοκτήτης ποιος δούλευε το αυτοκίνητό του.
0: Μα δεν φαίνεται αυτό? Δεν φαίνεται αυτό ποιος δούλευε?
1: Μα δεν το ελέγχει. Πρέπει ο οδηγός να κάνει υπεύθυνη δήλωση, να πληρώσει 700 ευρώ και να παραδώσει το δίπλωμά του. Ποιος οδηγός θα πάει?
0: Δεν υπάρχει κάτι σαν όπως τα λεωφορεία που να φαίνεται ποιος έχει αυτό το αυτοκίνητο σήμερα, ποιος έχει το αυτοκίνητο.
1: Μα δεν το βρίσκεται.
2: Το
0: μόνο
2: το
0: οδηγό λέει ο νόμος. Και εγώ
1: δεν
0: το
2: αυτό όντως δεν είναι ανυπέρβλητο, πρόεδρε. Τώρα μόνο το σεβασμό αυτό δεν είναι ανυπέρβλητο.
1: Όχι, είναι ανυπέρβλητο γιατί δεν είναι δικαίωμα όπως ήταν παλιά. Σε ό,τι καταγγελία είχαμε για ένα ταξί, όταν ήταν οδηγός κατέφερε το ασφαλιστήριο του και πέφτει η δήλωση ο ιδιοκτήτης ότι την τάδε μέρα, την τάδε βάρδια δούλευε ο συγκεκριμένος οδηγός με τα ασφάλιστρά του.
0: Ωραία.
1: Το είχα το μου πει.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
2: Πρόεδρε, πρόεδρε, ευχαριστούμε
0: γιατί
2: πολύ.
0: Γιατί μας τρεμώξει και ο χρόνος, θα το ψάξουμε λίγο και εμείς παραπάνω και θα τα ξαναπούμε.
2: Και εδώ είμαστε.
1: Μια έκκληση.
0: Κάντε την γρήγορα.
2: Μισό λεπτό, στα αλήθεια.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
1: Αυτό που έχει γίνει με τον νόμο, χωρίς να έχουν βγει κανονιστικές αποφάσεις και χωρίς να ελέγχονται τα ΙΟΤΑΧΗ που κάνουν άγρα πελατών καθημερινώς,
0: διαβάσαμε ένα μήνυμα
1: έχει φέρει
0: πριν
1: τον κλάδο σε μεγάλο αδιέξοδο.
0: Διαβάσαμε ένα μήνυμα πριν, δεν ξέρω αν το ακούσατε στον αέρα, από κάποιον, από τον κύριο Βασίλη Μιλιώνη, ο οποίος μας το έστειλε και το διάβασα και ένα μήνυμα.
1: Μπράβο.
2: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε αυτό πολύ. Που λέτε,
1: εγώ
0: λέει,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Βασίλη, στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι η Κλιμπαράκη.
0: Και την εγγύηση λέει γιατί την παίρνετε, λέει. Ποιο παίρνει, α, εγγύηση παίρνει. Τέλο πάντων, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μην με τώρα, φεύγουμε, τα λέμε αύριο εμείς με το καλό.
2: Γεια σας. Μαζί μου λεβέντες.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 24 ώρες μετά από αντίστοιχη επιχείρηση στην Κρήτη. Έχουν γίνει 16 λήψεις και σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη του κυκλώματος κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον οργανισμό. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ σε αδιέξοδο οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοντζάμπα Χαμενεΐ, εξαπέλυσε νέες απειλές κατά των ΗΠΑ και προειδοποίησε ότι οι χώρες του κόλπου δεν θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Η ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας θα κυριαρχεί στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει εντός ολίγου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα παρουσιαστεί νέο πλαίσιο κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις. Το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο θα ανακοινώσει στις 8 το βράδυ στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Στη σημερινή εκδήλωση δεν θα παραστούν βουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι βουλευτές του κόμματος σκέφτονται ή και προγραμματίζουν να ανεξαρτοποιηθούν ακόμη και πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν υπάρχει άγχος για το νέο κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε τι θα εισφέρει και πώς αλλάζει η ατζέντα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης έκανε λόγο για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής ώστε να αλλάξουν οι σχετισμοί και επεσήμανε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά σε επόμενες εκλογές. Προβάδισμα 13,3 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιου για την πολίτηξη. Κεντρώνει 26,1% έναντι 12,8% του κομμάτος Τσίπρα και 12,3% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν το κόμμα Καριστιανού με 7,5%, Ελληνική Λύση με 5,8%, ΚΚΕ με 5%, Φωνή Λογικής με 3,9% και Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%. Στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 53χρονη, την οποία πυροβόλησε ο 57χρονος σύζυγός της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Χολαργό. Πληροφορίες ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγο, ενώ και οι δύο κατήχαν μόνιμα όπλα καθώς ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Καλλιθέα. Τραυματίστηκαν δύο αγόρια ηλικίας 18 και 17 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς. Οι αρχές προχώρησαν σε 7 συλλήψεις. Στη διεθνή ενημέρωση, υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γαλλία, ενώ οι προβλέψεις των ειδικών για σήμερα κάνουν λόγο ακόμα και για 36 βαθμούς Κελσίου. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Όφιο, 33χρονος Χαφ Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρε ρίχνονται σήμερα στη μάχη του Ρολάντ Γκαρός.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακές απώλειες 0,11% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ έχουν μπει τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις από το 2020 και μετά. Οι ελεγκτές εντόπισαν αποκλήσεις που φτάνουν ως τις 40.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά ακούτε, είναι 11 και 5. Πάμε μαζί ως τις 12. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και έχω απέναντί μου στην κονσόλα τον άρχοντα του ήχου, τον Δημήτρη Κύρκο. Ωραία μέρα έχει έξω. Να έχει αρχίσει ζέστη. Ζέστη, ζέστη, χθες. Όσο βλέπω το 3 μπροστά στο θερμόμετρο, αρχίζω και ζορίζομαι, γιατί καταλαβαίνετε, το 3 είναι πριν από το 4 και συνήθως δεν αργεί και πάρα πολύ. Το 4, με το που πατήσουμε τον Ιούνιο, αρχίζουν τα γλέντια στη τζιμετένια από όλοι μας. Λοιπόν, να συστηθούμε. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η Ελένη Τάγκα περιμένει να μας καλέσετε στο 211-1080-880. Περιμένω και τα mail σας, radio@parapolitika.gr. Και τι δεν έχει σήμερα η μέρα. Καταρχάς έχει εξελίξει στη Μέση Ανατολή, για όποιον εκεί έξω ασχολείται, γιατί οι περισσότεροι από εσάς τουλάχιστον που παρακολουθείτε τα πολιτικά περιμένετε να δείτε τι θα υποθεί και τι θα γίνει ακριβώς απόψε στο θυσίο με φόντο την Ακρόπολη, κατά τη γέννηση ακόμη ενός κόμματος. Να βλέπω απέναντί μου, όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί παίζουν τον κύριο Τσίπρα να κρατάει την μπάλα της Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα δεν είπαμε, είναι Μπλαουγκράνα. Εμένα τίποτα από όλα αυτά δεν με έχει συγκινήσει και δεν με έχει συνεπάρει όσο η είδηση για την εικόνα της αξιολόγησης στο δημόσιο. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τα πράγματα, κατά την αξιολόγηση που γίνεται, στο βαθμό που γίνεται, εντάξει, δεν περιμένουμε και θαύματα, είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Σκεφτείτε, είναι πολύ λίγο, είναι ας πούμε περίπου το 16 με 19% των φορέων του δημοσίου που αξιολογήθηκαν, όπως λέει ο νόμος. Καταρχάς που χαρτογράφησαν ποιοι είναι, ποιοι δουλεύουν εκεί μέσα, τι κάνει ο καθένας και πώς το κάνει. Από αυτό όμως το 19%, 16 με 19% που αξιολογήθηκε, πήραν όλοι άριστα. Δεν υπάρχει, λέει, ούτε μία αρνητική γνώμη. Όλοι άριστα. Επομένως, το δημόσιο λειτουργεί άψογα. Σας το λέω γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έρχεται το ίδιο συχνά ο πολίτης σε επαφή με τον δημόσιο λειτουργό. Δεν πας στον Κισέ να δεις το βιβλίο του Μαμαλάκη που μου είχε τύχει εμένα προ κάποιων ετών στην Νίκαια. Και να μεταφέρει τη συνταγή. Κολοκυθάκια γεμιστά ήταν με κυμά. Πολύ ωραίο φαγητό. Ήταν και η ώρα τώρα το πρωί. Είναι η ώρα που κατ' εξοχήν σε απασχολεί τι θα μαγειρέψει το απόγευμα, το μεσημέρι. Επειδή λοιπόν δεν έρχεστε συχνά σε επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες, γιατί τα περισσότερα πράγματα τα κάνουμε ψηφιακά, θέλω να σας μεταφέρω αυτή τη χαρμόσυνη είδηση ότι όσοι λίγοι, αλλά αυτοί που αξιολογήθηκαν, πήραν όλοι άριστα. Καλοκουρδισμένο ελβετικό ρολόι. Απορώ γιατί δεν στέλνουν οι Ευρωπαίοι εδώ κανένα κλιμάκιο να τους δώσουμε το know-how, να μεταλαμπαδεύσουν αυτή την αριστεία που διαπνέει τον ελληνικό δημόσιο τομέα και στο εξωτερικό. Αντιθέτως, επειδή είναι κακοί και μας ζηλεύουν, αντί να στείλουν αυτό το κλιμάκιο που θα τους δείξουμε πώς γίνεται η δουλειά η σωστή στο δημόσιο τομέα, στέλνουν ένα κλιμάκιο, λέει, της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Ευρωβουλής εδώ στην Αθήνα. Σήμερα ξεκινά αυτό. Για να δούνε τι ακριβώς κάνουμε γύρω από υποθέσεις όπως ας πούμε ο ΠΚΠ. Γι' αυτό λέω ότι οι ξένοι μας ζηλεύουν. Σου λέει τέτοιο καιρό, τέτοια ωραία χώρα, έξω καρδιά οι άνθρωποι, όλα λειτουργούν ρολόι, έρχονται εδώ και ψάχνουν να βρουν μήπως κάτι. Κάτι, άνθρωποι είμαστε, κάτι μπορεί να μας ξέφυγε ας πούμε και να υπάρχει και κανένα, όχι σκάνδαλο, έγινε κανένα λάθος, δεν είναι. Στο μεταξύ έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις, στις αίρες. Κακουργήματα στις αίρες, σύμπτωση. Στην Κρήτη, σύμπτωση. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα με τη σειρά. Ο Βασίλης Κρυμπάς σας είπα ότι διαλέγει μουσικές. Τι μουσικές, μουσικάρες.

Άντε τώρα βλέπω, γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία. Αν υπάρχει εκεί έξω κάποιος, στείλτε ένα μήνυμα και πείτε μας και πώς σας φωνάζουν. Δεν έχω ξανακούσει αυτό το όνομα, χρόνια σας πολλά. Radio-papaki-parapolitica.gr. Εκεί στέλνετε και ό,τι άλλο θέλετε.

0: Λοιπόν, Συνέσιος και Συνεσία δεν ευρέθησαν μέχρι στιγμής, αλλά πραγματικά, αν ακούτε, κάντε έναν κόπο. Σας έλεγα για τη Μέση Ανατολή, αυτό είναι το πρώτο θέμα παγκοσμίως, θα σταθούμε και στα δικά μας, αλλά ας έχετε μια εικόνα, γιατί λέμε ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Παρά τα αυτά δεν σταματούν τα πλήγματα, είχαμε νέα χτυπήματα από τις αμερικανικές δυνάμεις σε εγκαταστάσεις πυραυλικές στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράν δεν έχει απαντήσει και η αλήθεια είναι ότι και τα δύο μέρη επιβεβαιώνουν ότι είμαστε τέλος πάντων σε ένα δρόμο που ελπίζουν ότι θα οδηγήσει σε μια συμφωνία που θα βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Κρατήστε πάντως την ίδια ώρα και μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις 4 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι ο Τραμπ έχει ακόμα τη διανοητική οξύτητα για να ασκεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα του Προέδρου. Δηλαδή 6 στους 10 δεν το θεωρούν. Τρομερό πράγμα είναι αυτό. Βεβαίως ο Λευκός Οίκος αναλώνεται σε άλλου τύπου επικοινωνία, αυτή που έχει ένα αποτύπωμα και που μετράει στην εποχή των social media για το σκληροπυρηνικό κοινό των MAGA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να είδατε το τελευταίο show του Στίβεν Κολμπέρ και το βιντεάκι που έβγαλε ο Λευκός Οίκος με τον Αμερικανό πρόεδρο να μπαίνει χορεύοντας στο πλατό, να πιάνει τον Κολμπέρ και να τον ρίχνει σε ένα κάβο απορριμμάτων. Εκεί είμαστε. Θα μου πεις, εδώ τον είδαμε πριν από κάτι μήνες να θεραπεύει ως άλλος Ιησούς περίπου, να θεραπεύει ασθενείς. Επιστρέφω στην ατζέντα. 8 το βράδυ στο Θησείο, το κόμμα Τσίπρα. Να δούμε πόσοι θα πάνε. Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής. Ξέρουμε ότι η μουσική που θα ακουστεί έχει γραφτεί ειδικά για απόψε από το Σταμάτη Κραουνάκη. Σήμερα όμως έχει ενδιαφέρον ημέρα και για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα μιλήσει στην παρουσίαση βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου και του κυρίου Φίλη με τίτλο «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη, το δίκαιο της ισχύως», στο Μέγαρο Μουσικής, μία ώρα πριν από τον Τσίπρα. Κάτι θα πει, δεν μπορεί. Περιμένετε, μείνετε συντονισμένοι. Το άλλο θέμα που επίσης θα το δείτε να παίζει πολύ είναι αυτή η πρωτοβουλία του Αρείου Πάγου να ξαναδούν το θέμα της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου, γιατί έχει εκτίσει 24 και όχι 25 χρόνια που είναι το ελάχιστο για ισόβια. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, τη βλέπω και έχει και ενδιαφέρον πόσο διαφορετικά γίνεται όταν την κάνουν ιδιώτες πολίτες και όταν γίνεται μεταξύ νομικών. Εντάξει, είναι το λεγόμενο κοινό περί δικαίου αίσθημα, από την άλλη υπάρχει νομοθεσία και υπάρχει και ένα πνεύμα που υπηρετεί αυτή η νομοθεσία. Θα δούμε πάντως τι θα αποφασιστεί. Το χειρότερο σενάριο για τον κύριο Γιωτόπουλο είναι να επιστρέψει για άλλους 12 μήνες στη φυλακή και μετά να συνεχίσει τη ζωή του εκτός. Πάμε σε διαφημίσεις. Α, όχι, έχω και κάτι άλλο πολύ νόστιμο. Δεν σας έχω πει τίποτα για τις υποκλοπές μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι. Σας πω ότι γίνονται ωραία πράγματα στην ΑΕΠ. Τώρα, ας πούμε, έχουμε όρεξη να έχεις να ψάχνεις, να βλέπεις τι κατατίθεται στη Βουλή και πώς περνάει. Έρχεται μία κάπως περίεργη διάταξη για την υπηρεσία πληροφοριών. Δίνεται λοιπόν εφ' εξής η δυνατότητα για μόνιμες μετατάξεις στην ΑΕΠ κατά παρέκκληση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Με άλλα λόγια, αυτός που κάνει κουμάντο στην ΑΕΠ τώρα, σας θυμίζω τελεί υπό την υποπτία απευθείας του Γραφείου του Πρωθυπουργού η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, μπορεί να κάνει μόνιμες μετατάξεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη καμία ειδική ή γενική προηγούμενη διάταξη. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφοντας στο μενού, δεν σας το είπα, στο πρώτο μέρος ο Νίκος Παπάς. Ο κύριος Παπάς νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να πει σε αυτή τη συγκυρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αναβρασμό. Η ευρύτερη κεντροαριστερά-αριστερά της χώρας βλέπετε ότι περιμένει και υποδέχεται με ανακατατάξεις και με αβεβαιότητα το νέο βήμα του κυρίου Τσίπρα. Στο δεύτερο μέρος, ο Γιάννης Μανιάτης μαζί μας. Ο κύριος Μανιάτης, όπως ξέρετε, είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Έχει κάνει μια παρέμβαση μαζί με την κυρία Αποστολάκη, που ήταν η επικεφαλής στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι δυο τους έχουν εκδώσει μία δήλωση αρκετά αιχμηρή, εν ώψη αυτού που σας έλεγα νωρίτερα, ότι έρχεται και θα μείνει για τρεις μέρες εδώ στην Αθήνα ένα κλιμάκιο της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Ευρωβουλής για να κάνει έρευνες, επαφές, συναντήσεις και να μιλήσει με μάρτυρες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ καταγγέλουν μεθοδεύσεις και αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων από αυτήν την ιστορία. Με άλλα λόγια, καταγγέλουν μια απόπειρα συγκάλυψης έναντι των Ευρωπαίων. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Παπά.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ πολλοί ακροατές συμμερίζονται αυτή τη χαρά για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στο δημόσιο που, όπως σας έλεγα, μπορεί να είναι περιορισμένο, δηλαδή ένας στους πέντε έχει αξιολογηθεί, αλλά έχουν πάρει όλοι άριστα. Είχαμε και εμείς μια τέτοια περίπτωση, θυμάμαι, στο γυμνάσιο, η καλλιτεχνικού μας. Έβαζε όλους 20. Σου λέει, τι να χαλάμε τις καρδιές μας. Τώρα, αν, που δεν το πιστεύω, αν εκεί έξω υπάρχει κάποιος πολίτης που ήρθε σε επαφή, ας πούμε, με το δημόσιο και η εμπειρία του δεν ήταν κοντά στην αριστεία που καταγράφει η αξιολόγηση, ας μοιραστεί με ένα μήνυμα την ιστορία του. Γίνεται πάντως αυτό, όταν είναι οι περισσότεροι άριστοι γύρω-γύρω και σένα σας πρόχνουν προς τα πάνω. Το καλύτερο είναι ότι, λέει, οι οργανισμοί δεν έχουν προσωπικό για να κάνουν την αξιολόγηση και έτσι τι κάνουν. Αναθέτουν το έργο σε εξωτερικούς φορείς, τους οποίους πληρώνουμε για να βάζουν άριστα. Και πώς το αναθέτουν, έλα, δεν θέλω τώρα. Αυτά τα έχουμε πει, τα λέμε τόσο καιρό. Απευθείας το αναθέτουν. Τι να κάνουμε, χάνουμε το χρόνο μας με διαγωνισμούς, με προκηρύξεις, με αυτά. Πας εκεί, κάνεις μια απευθείας ανάθεση, βρίσκεις έναν καλό αξιολογητή. Τα βρίσκει όλα τέλεια και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αυτά δεν ξέρω να σας το είπα, τα αποκαλύπτει όλα η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Μην νομίζετε ότι είναι κάποιος, δηλαδή, κακοπροαίρετος που τα λέει. Και 25, καλωσορίζω τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πρώην υπουργός βεβαίως. Καλημέρα σας, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, κυρία Λιμπεράκη. Καλημέρα στους ακρότες.
0: Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος. Σας αναζητήσαμε γιατί σήμερα τα βλέμματα στρέφονται στον πολιτικό σας χώρο, στην αριστερά, εν ώψη και της απόψινής ανακοίνωσης του νέου κόμματος, παρουσίασης ως ένα βαθμό, μένει να δούμε τι θα πει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ενός νέου φορέα που φαίνεται να έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση και στο δικό σας κόμμα και στη Νέα Αριστερά, με αρκετούς να μιλούν ακόμη και για έναν κύκλο που έχει κλείσει. Έχει κλείσει τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά?
1: Όχι, προφανώς και δεν έχει κλείσει. Το ζητούμενο είναι να δούμε όλοι μαζί επεισόδια ενότητας και όχι νέων διχασμών, αποσκυρτήσεων και ξεχωριστών βαδισμάτων και μονοπατιών.
0: Όλοι μαζί, όλοι μαζί όταν λέτε, μαζί
1: όλοι
0: με τον
1: μαζί,
0: κύριο Τσίπρα.
1: Θα ήθελα να δω ένα στρογγυλό τραπέζι που να είναι και ο Σωκράτης ο Φάμελος και ο Αλέξης ο Τσίπρας και η Λούκα η Κατσέλη, ο Νίκος ο Κοτζιάς, ο Πέτρος ο Κόκαλης. Άνθρωποι οι οποίοι υπερασπίστηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την διακυβέρνηση του 2015-2019 και δυστυχώς μέσα στη συνθήκη κατακαιρματισμού δεν βρίσκονται μαζί αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό το προσκλητήριο θα το απευθύνει επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Τσίπρα ή ελπίζετε ότι θα έρθει από τον κύριο Τσίπρα?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει απευθύνει. Τώρα είναι η ώρα και εμείς να κάνουμε ταμείο, να δούμε τι έχει υλοποιηθεί από αυτό που εξαγγείλαμε ότι θέλουμε να επισυμβεί, να αξιολογήσουμε, να ενημερωθούμε καταρχήν και από τον Πρόεδρο ποια είναι η ανταπόκριση των δυνητικών αντισυμβαλόμενων σε μια συνεργασία και να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας και να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
1: Ένα συντεταγμένο κόμμα, η Κεντρική μας Επιτροπή θα συνεδριάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αλλά προφανώς αντιλαμβάνεστε, όταν υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία είναι κρίσιμα, το κόμμα πρέπει να τοποθετηθεί.
0: Έχετε καθυστερήσει 6 Ιουνίου, είναι 10 μέρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και σίγουρα πολλές εβδομάδες μετά από αυτή τη συζήτηση που φουντώνει και κάνει και κακό στο κόμμα σας. Γιατί...
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το κόμμα θα σιωπήσει από αύριο το πρωί και μετά. Επιτρέψτε μου, δεν με πιάνετε, όχι εξαπίνης, αλλά δεν περίμενα να δεχτώ αυτή την ερώτηση. Με την έννοια θεωρώ αυτονόητο ότι θα υπάρχει η τοποθέτησή μας. Δεν έχει κανένα στην πολυτέλεια ούτε της αδράνειας, ούτε της αφωνίας, ούτε της επαμφωτερίζουσας τάσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα, έχει διεύθυνση, τηλέφωνο, πρόεδρο, εκλεγμένα όργανα και όποιος θέλει να συνεργαστεί μαζί του ξέρει τον τρόπο και τον δρόμο. Έχουν υπάρξει κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες δεν είναι θετικές και στην κατεύθυνση της συνεργασίας.
0: Σε τι αναφέρεστε?
1: Ας πούμε στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού, στην τοποθέτηση Βασιλιάδη, στην τοποθέτηση της υπευθύνου δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου. Δεν είναι στην κατεύθυνση της συνάντησης δυνάμεων και της συνεργασίας. Mm-hmm. Ο Αλέξης ο Τσίπρας νομίζω ότι έχει μια δυνατότητα να κάνει μια θετική έκπληξη σε σχέση με αυτό. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση και όπως αντιλαμβάνεστε η ευθύνη πέφτει σε όλους όσοι έχουμε ηγετική θέση και πρώτος από όλους μας ο Σωκράτης ο Φάμελος, να λάβουμε τις αποφάσεις με βάση την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται μετά από τις δημόσιες τοποθετήσεις.
0: Κύριε Παπά, είπατε νωρίτερα ότι είναι άστοχες ή κάπως έτσι το είπατε, οι δηλώσεις περί κύκλου που κλείνει για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε πει και ακόμη πιο απερίφραστα ότι όσοι ονειρεύονται αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το ξεχάσουν. Σας προβληματίζει ότι η δημοσκοπική σας δυναμική δεν παραπέμπει σε ένα κόμμα εξουσίας, σε ένα κόμμα που διατηρεί τα ερίσματά του στην κοινωνία?
1: Απολύτως μας προβληματίζει και θα σας έλεγα ότι με έχει προβληματίσει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι υπάρχει ένα ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο το οποίο δεν αξιοποιείται. Και εμείς την έχω κάνει την αυτοκριτική μας, δεν συνεδριάζουμε όσο συχνά θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είμαστε και πιο συμπεριληπτικοί και να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας με τον κόσμο της αριστεράς εγκαίρως για το τι ακριβώς συμβαίνει, για το τι ακριβώς ξεδιπλώνεται γύρω μας και να μην αφήνουμε να παρερμηνεύονται οι δημόσιες τοποθετήσεις μας.
0: Πάντως
1: είναι,
0: για
1: μια
0: ότι
1: κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που να μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει. Δηλώσεις βουλευτών ή άλλες στενάχωρες καταστάσεις εάν συνεδριάζαν τα όργανα στην ώρα τους και όσο συχνά θα έπρεπε με βάση και τις εξελίξεις.
0: Ποιος φέρει την ευθύνη, ποιος έχει την πρωτοβουλία για αυτές τις διαδικασίες?
1: Είναι αυτονόητο νομίζω ότι η αρμοδιότητα σύγκλησης των οργάνων ανήκει στην ηγεσία.
0: Άρα συμφωνείτε με την κριτική του κύριου Πολάκη προς τον κύριο Φάμελο?
1: Έχω κάνει την κριτική και αυτοκριτική. Δεν καταλογίζω σε κανέναν πρόθεση, κύριε Αλμπεράκη, είμαι σαφής. Θεωρώ ότι αν συνεδριάζαμε περισσότερο, πάρα πολλά πράγματα θα τα είχαμε προλάβει. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί, παίρνει πρωτοβουλίες, αλλά δυστυχώς θα ήμουν ψεύτης αν σας έλεγα ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δεν επισκιάζονται από εξελίξεις τις οποίες έχουμε αφήσει να διαμορφώνουν μια, θα σας έλεγα, θολή ή αρνητική επικαιρότητα γύρω από την παρουσία μας.
0: Μήπως και η 6η Ιουνίου είναι πολύ αργά?
1: Η 6η Ιουνίου είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Ενδιάμεσα υπάρχει περιθώριο να γίνουν μία ή και δύο συνεδριάσεις της πολιτικής γραμματείας τουλάχιστον ή να συγκροτηθεί το εκτελεστικό γραφείο, που δεν το έχουμε συγκροτήσει μέχρι στιγμής, χωρίς λόγο.
0: Η διαχείριση της παρέμβασης του κυρίου Πολάκη ήταν η ενδεδειγμένη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά?
1: Το ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, και με την παρέμβαση του Παύλου Πολάκη είναι πολιτικό και με τέτοιους όρους πρέπει να λυθεί. Πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση στην οποία να δοθούν αμοιβές διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
0: Να μην προχωρήσει η διαγραφή, επομένως.
1: Νομίζω ότι ήμουν σαφής.
0: Κύριε Παπά, έχετε δηλώσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από το κόκκινο της αριστεράς, έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το κόκκινο της αριστεράς, έφυγε από το κόκκινο των αγώνων, της αριστεράς των αγώνων. Αυτό το κόμμα που έρχεται να προσθεθεί σε λίγες ώρες δεν θα είναι ένα αριστερό κόμμα, εκτιμάτε?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τους αρμοδίους.
0: Εσείς είπατε ότι έφυγε από την αριστερά. Ναι.
1: Δεν είπα αυτό. Εγώ σε ερώτηση είπα ότι έχουμε το κόκκινο εμείς των αγώνων. Τώρα βλέπω κόκκινο και μπλε ότι ήταν το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα και λέω έφυγε από το κόκκινο της αριστεράς. Φύγαν από αυτή την, δεν ξέρω, την επιλογή και η επιλογή θα είναι κόκκινο και μπλε.
0: Μπορεί
1: δεν είναι εκεί το ζήτημα όμως τώρα, ξέρετε.
0: Όχι, δεν μιλάω για τα χρώματα, μιλάω για το ιδεολογικό αποτύπωμα.
1: Είναι κρίσιμα ερωτήματα αυτά, διότι μαζί με τον Αλέξη του Τσίπρα, πριν από όχι πάρα πολύ καιρό, ψηφίσαμε μαζί κείμενα τα οποία είναι αναλυτικά, αναλύουν τη διεθνή κατάσταση, παίρνουν θέση για τις εξελίξεις εσωτερικές, προκρίνουν προγραμματικές θέσεις. Άρα ένας άνθρωπος της αριστεράς στρατευμένος, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα περιμένει με ενδιαφέρον να δει τι θα αναδειχθεί, τι δεν θα αναδειχθεί από αυτά που όλοι μαζί ψηφίζαμε, έτσι. Ή για τον τρόπο λειτουργίας ενός κόμματος, μιας παράταξης, έχουμε μια κοινή πορεία 15-17 ετών με τον Αλέξη τον Τσίπρα στην Προεδρία. Είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Δηλαδή με τι πρόγραμμα, το οποίο αποκλίνει πολύ από όσα λέγαμε όλοι μαζί. Με τι δομή κόμματος, ας πούμε, προκρίνεται πάρα πολύ διαφορετική από όσα συναποφασίσαμε και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια δημοκρατική συμμετοχική συνθήκη για να λειτουργούμε.
0: Πάντως, καταλαβαίνω, κύριε Παπά, με δεδομένο ότι εσείς θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει σε κάθε περίπτωση την πορεία του και εσείς προσωπικά θα παραμείνετε στοιχισμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Στις επόμενες εκλογές είναι πιθανό να σας δούμε να κατέρχεστε με αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Σωστά?
1: Δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, έχει κάνει επανειλημμένες προτάσεις για συνεργασία. Υπάρχουν υπολείμματα αισιοδοξίας ότι μπορεί να ανατραπεί μια συνθήκη η οποία περιγράφεται στα ρεπορτάζ και σε μεμονωμένες δηλώσεις. Επιτρέψτε μου να σας πω, κυρία Λιμπεράκη, εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν θα είναι ευθύνη του Σωκράτη Φάμελου. Με την έννοια ότι ο Σωκράτης Φάμελος, υλοποιώντας την πολιτική μας, έχει απευθύνει μια πρόταση συνεργασίας. Ακούμε ανιστόρητα πράγματα, βέβαια.
0: Όπως?
1: Διαφόρους ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να εκχωρήσει την περιουσία του, να σταματήσει να υπάρχει. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εμείς ως συντεταγμένο κόμμα έχουμε μια πολιτική. Θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για την υλοποίησή της ημί, να δούμε ποιο είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να την υλοποιήσουμε. Να πάρουμε τις πρωτοβουλίες μας και να λέμε και καθαρές κουβέντες στον κόσμο της αριστεράς.
0: Κύριε Παπά, αναφέρατε στην αρχή της κουβέντας μας σήμερα μια σειρά ονομάτων που θα θέλατε να τα δείτε να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Αναφέρατε τον κύριο Κόκαλη, την κυρία Κατσέλη, τον κύριο Κοντζιά. Υπάρχουν, τον κύριο Πολάκη, υπάρχουν τις τελευταίες ώρες ρεπορτάζ που αναπαράγονται περί ίδρυσης ενός νέου φορέα ή, εν πάση περιπτώσει, περί αλλαγών στον εναπομείναντα. Μετά Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κοντζιάς έχει τοποθετηθεί με αιχμηρό τρόπο, λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να ηγηθεί κάποιου σχήματος. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο για αυτές τις.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόεδρο, είναι ο Σωκράτης ο Φάμελος. Τα καθήκοντά του είναι δύσκολα, είναι βαριά και ξέρετε και λίγο πιο βαριά από μια συνηθισμένη συγκυρία. Και θα πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί να δούμε το πώς θα οργανώσουμε την επόμενη μάχη. Γιατί όλοι θα πάμε στην επόμενη μάχη. Ευχόμεθα και εργαζόμεθα για να γίνει αυτό με όρους μιας πολύ μεγάλης συμμαχίας. Αλλά όπως είπε και ο Σωκράτης ο Φάμελος, θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν.
0: Δεν υπάρχει πάντως, μου λέτε, κάποια ζήμωση με την κυρία Κατσέλη, τον κύριο Κοντζιά.
1: Σας είπα ότι πρέπει να υπάρξει ένα στρογγυλό τραπέζι.
0: Ναι, αν υπάρχει ήδη, λέω, με βάση τα δημοσιεύματα που διακινούνται, αν έχουν κάποια βάση, ότι εδώ προετοιμάζεται κάτι.
1: Δεν μπορώ να υποκαταστήσω τις λειτουργίες του κόμματος. Δεν είμαι αρμόδιος για να κάνω αυτές τις επαφές, τις επίσημες του ΣΥΡΙΖΑ, με προσωπικότητες ή επικεφαλής πολιτικών κινήσεων και κομμάτων. Και εγώ περιμένω να ενημερωθώ στα αρμόδια όργανα για το πού βρίσκεται η προσπάθεια υλοποίησης των αποφάσεών μας. Καταθέτω την ευχή μου να έχει προχωρήσει κάτι, να έχουμε γρήγορα μία ενημέρωση για να δούμε και πώς προχωράμε από αύριο και μετά.
0: Έχετε τοποθετηθεί επίσης με τρόπο έτσι πολύ σαφή για τους βουλευτές σας που τυχόν θα αποφασίσουν να συστρατευθούν με τον κύριο Τσίπρα. Λέτε ότι πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους. Θυμήθηκα την συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Τσίπρας στον Νίκο Χατζηνικολάου, εκεί που είπε ότι αυτή η προσπάθεια, επειδή θέλει ο ίδιος να γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, δεν θα γεννηθεί στη Βουλή, δεν θα έχει ενεργεία βουλευτές στο ξεκίνημά της, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος δηλαδή είχε τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο. Εσείς θεωρείτε ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ με αρκετές έδρες να πηγαίνουν τελικά παρά τα όσα είχε πει ο κύριος Τσίπρας στο νέο κόμμα?
1: Εγώ μπορώ να σας πω τι πρέπει να συμβεί. Δεν θα κάνω καμία αξιολόγηση για το πώς θέλει να οργανώσει τον πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας. Θα σας πω όμως ότι για την αριστερά η Βουλή εδώ και δεκαετίες είναι πεδίο αναμετρήσεων. Το γνωρίζει αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μέσα στη Βουλή από το 2009 μέχρι το 2025 έχει δώσει πάρα πολύ σημαντικές μάχες και μάλιστα σε περιόδους που ήταν πολύ πιο δύσκολες για τη δημοκρατία μας. Ας πούμε, όταν ήταν η Χρυσή Αυγή μέσα και είχαμε και την απειλή φυσικής βίας εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου. Έτσι. Άρα, πράγματα τα οποία λέγονται περί απαξιωμένης Βουλής, με ευκολία, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να λέγονται. Εάν κάποιος έχει εκλεγεί με ένα κόμμα και θέλει να μετακινηθεί να πάει σε ένα άλλο, το σωστό και το έντιμο είναι να παραδώσει την έδρα του. Αυτό είναι σαφές και εδώ θα συμφωνήσω. Δεν μπορεί να θεωρούμε την νόρμα της πολιτικής, την τακτική, ας πούμε, του κύριου Φαραντούρη, ο οποίος έβγαλε μια έδρα στον πληστηριασμό και πήγε στον υπερθεματιστή τελικά να την παραδώσει. Διότι αυτό δεν τιμά ούτε αυτόν που βγάζει την έδρα στον πληστηριασμό, ούτε βεβαίως αυτόν που καθίσταται υπερθεματιστής.
0: Εσείς δεν έχετε πάρει στον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές με την έδρα τους από άλλα κόμματα?
1: Εντάξει, αυτό για πότε μιλάτε τώρα? Μιλάτε για μια δεκαετία πίσω?
0: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Έχουν συνέχεια τα κόμματα.
1: Εδώ μιλάτε μάλλον για την περίοδο στην οποία είχαμε την διάσπαση των ανεξαρτήτων Ελλήνων και στήριξαν την κυβέρνηση βουλευτές που έφυγαν από το κόμμα του Πάνου Καμένου. Για αυτή την περίοδο μιλάτε. Εκεί δεν εντάχθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ ως βουλευτές, εκεί στηρίξαμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο κοινοβούλιο.
0: Λοιπόν, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δούμε τι θα δούμε απόψε. Παρακαλώ.
1: Να κρατήσουμε την ανάγκη άμεσα για ένα στρογγυλό τραπέζι. Οι μοναχικές πορείες, τα ως τη στέλη πίσω μου ελθύν που λάνσαρε, ας πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης, φαίνεται και αποτυπώνεται ότι δεν παράγουν το επιθυμητό πολιτικό αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, διαφημίσεις, πολλά τα μηνύματά σας. Πάμε σε διαφημίσεις να τα διαβάσω λίγο αναλυτικότερα. Επιστρέφουμε κατά το πρόγραμμα, μαζί μας θα είναι ο κύριος Μανιάτης.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Διαβάστε στην απογευματινή παρέμβαση Μητσοτάκη για το δημογραφικό. Φτηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. 20 συλλήψεις σε νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη. Πάνω από 3 εκατομμύρια από τις παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠΕ. Με κυβερνητικό πρόγραμμα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησίο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
11: Παραπολιτικά 90,1.

σε περιβάλλον διαφημιστικό για λίγο ακόμη, αν θέλετε να μπείτε στο δικό σας σπίτι. Χωρίς να μπείτε όμως σε κόπο, θα πάτε στην Εθνική Τράπεζα. Εκεί ένας προσωπικός σύμβουλος είναι δίπλα σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του στεγαστικού. Έχετε προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθετε περισσότερα στο nbg.gr. Μου γράφετε για την κυρία Τζάκρη που πήρε και την έδρα της μαζί. Εντάξει, το ξέρει ο κύριος Παπάς.

0: Σας είπα και στη σημερινή εισαγωγή ότι από σήμερα και για τις επόμενες τρεις ημέρες θα είναι εδώ στην Αθήνα ένα κλιμάκιο της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Ευρωβουλής. Θα έχει μια σειρά συναντήσεων. Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από ό,τι όμως καταγγέλουν με παρέμβασή τους οι κύριοι Μανιάτης και Αποστολάκη, ο κύριος Μανιάτης και η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, δεν θα έχουν μια σειρά συναντήσεων που θα ήταν πολύ ωφέλιμο να τις έχουν για να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται με αυτήν την σκοτεινή και κάπως δυσόδη, νομίζω θα συμφωνήσετε, ιστορία διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, πως την είπε ο κύριος Καραμαλής, σκανδαλώδη. Πάμε να δούμε γιατί παρενέβησαν με ανακοίνωσή τους. Ο κύριος Μανιάτης είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Μανιάτη.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Είστε στην
1: Ελλάδα.
0: Α, είστε εδώ.
1: Γιατί γύρω στις 2.30 το μεσημέρι είναι το πρώτο ραντεβού
0: με μάλιστα
1: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά.
0: Πολύ ωραία. Θα μας βάλετε λίγο στο κλίμα. Τι ακριβώς έρχεται να κάνει αυτό το κλιμάκιο και εσείς γιατί διαμαρτύρεστε?
1: Είναι μια τετραμελής επιτροπή από εκτός Ελλάδος ευρωβουλευτές, η Επιτροπή Control, δηλαδή από το Control, που ελέγχει την διαχείριση των ευρωπαϊκών χρημάτων, συνολικά των χρημάτων, τα ελέγχει για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτή την Επιτροπή συμμετέχουμε και τέσσερις Έλληνες, ένας των οποίων είμαι εγώ. Άρα έχουμε 8 άτομα αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα, έγινε το εξής θέμα τις προηγούμενες μέρες από τη στιγμή που αποφασίστηκε ότι έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις διαρκείς αποκαλύψεις και άλλων παρανομιών και κακών χειρισμών των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ζητήσαμε μία σειρά από ανθρώπους να έρθουν να μας ενημερώσουν. Αυτοί οι άνθρωποι, με την εξαίρεση μάλλον της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία συμμετέχει, και του κυρίου Σατολιά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών, δεν έγινε αποδεκτός από την πλειοψηφία του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, και από την άκρα δεξιά του Ευρωκοινοβουλίου κανένας άλλος. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν δέχτηκαν, γιατί εγώ έκανα σε συνεργασία με την κυρία Αποστολάκη πολύ συγκεκριμένη πρόταση.
0: Ναι. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Ποιοι θα μπορούσαν?
1: Κάποιοι από τους παραγωγούς και κτηνοτρόφους που είχαν καταγγείλει πριν το πράγμα φτάσει στο απροχώρητο και παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχαν καταγγείλει το θέμα. Δεύτερον, δεν αποδέχτηκαν να καλέσουμε κανένα από τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που επίσης το είχαν καταγγείλει και τα οποία αποπέμπτηκαν. Και δεν αποδέχτηκαν να έρθει ούτε ο κύριος Βάρας ούτε οποιοδήποτε άλλος πρόεδρος του οργανισμού, ο οποίος έκανε κάποιες προσπάθειες για να αποσωθεί σε αυτή την εξέλιξη.
0: Ζωή, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν δέχτηκε τον κύριο Βάρα, ο οποίος είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού στο Μαξιμού.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και εσείς γιατί
1: άρα,
0: λέτε...
1: Τώρα που βρισκόμαστε. Mm-hmm. Τώρα βρισκόμαστε. Εμείς τρεις μέρες θα επισκεπτόμαστε, ή θα μας επισκέπτονται στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ στην Αθήνα, διάφοροι εκπρόσωποι της κυβέρνησης ή κάποιων φορέων. Σήμερα ξεκινάμε με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στη συνέχεια θα δούμε την ΑΔΕ, αύριο θα δούμε τον υφυπουργό του, μεθαύριο θα δούμε τον γενικό του γραμματέα, μετά θα δούμε τον άλλον γενικό του γραμματέα, εκπροσώπους από το κτηματολόγιο κλπ. Την κυρία Τιχεροπούλου, όπως σας προανέφερα.
0: Τι στόχευση έχει αυτή η διαδικασία, κύριε Μανιάτη, γιατί το θέμα το ερευνά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ερευνά και η Εγχώρια Δικαιοσύνη. Τι στόχευση έχει αυτό?
1: Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε απευθείας με ανθρώπους που έχουν εμπλακεί και με ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι προτείνουν προτάσεις διεξόδου από αυτή την άθλια και δυσόδη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Άρα, εκτός των άλλων, σας λέω τώρα, σας προετοιμάζω και για κάποιες ερωτήσεις που θα υποβάλω εγώ, όχι μόνο τι έγινε στο παρελθόν, αλλά και όλα αυτά που κάνουν ή οι προσπάθειες που γίνονται υποτίθεται για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, θα είναι αποτελεσματικές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μεταφερθεί στην ΑΔΕ εδώ και πολλούς μήνες. Η ΑΔΕ ως διάδοχος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση για να αρχίσει να δίνει χρήματα. Άρα έχουμε ένα τεράστιο θέμα πότε επιτέλους η Ελλάδα θα αποκτήσει έστω στην ΑΔΕ, με την οποία διαφωνούμε με τη μεταφορά, αλλά έστω και στην ΑΔΕ, θα αποκτήσει οργανισμό πιστοποιημένο για να δίνει κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, όπως υπάρχει σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Ένα δεύτερο ερώτημα που εγώ θα θέσω, σας τα λέω.
0: Αυτή δεν είναι μια διαδικασία που χρειάζεται κάποιον χρόνο. Ο ΠΚΠ ήταν πιστοποιημένος, έτσι δεν είναι?
1: Ο ΠΚΠ από τον Σεπτέμβριο του
0: 2024. Ναι, λέω, όσα χρόνια έκανε τις πληρωμές μέχρι και το σκάνδαλο. Ωραία. Τώρα δεν έχει εκκινήσει.
1: Όχι, βεβαίως. Η Ελλάδα δεν έχει πιστοποιημένο οργανισμό μετά από 2 χρόνια από την άρση της πιστοποίησης του ΠΚΠ. Άρα έχουμε θέματα σοβαρά. Δηλαδή, υπάρχει ένα ερώτημα που εγώ το έχω θέσει και με ερώτησή μου στον αρμόδιο Επίτροπο Γεωργίας. Η ΑΔΕ έχει αναθέσει τα ίδια καθήκοντα σε υπαλλήλους οι οποίοι στον παλιό ΠΚΠ ελέγχονται για πράξεις όχι σύνομες. Γιατί το κάνετε αυτό? Πώς αιτιολογείται?
0: Ενώ άλλες θέσεις έχουν καταργηθεί, όπως ας πούμε της κυρίας
1: Τεχεροπούλου. Ναι. Έχει καταργηθεί. Για παράδειγμα, ποια θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα είναι μια σοβαρή...
0: Με της κυρίας
1: Τεχεροπούλου. Ναι. Έχει καταργηθεί. Για παράδειγμα, ποια θεωρεί η κυβέρνηση

0: να διορθωθούν τα κακό σκήμενα και να πάμε από εδώ και πέρα με πολύ καθαρό τοπίο, δεν γίνεται να αποκλείεις τους ανθρώπους οι οποίοι το αποκάλυψαν και οι οποίοι πάντα έχουν προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Άρα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μεθόδευσε με το Λαϊκό Κόμμα και με την άκρα δεξιά, πρέπει να σας πω, μεθόδευσε να δούμε σε ένα ποσοστό 80% μόνο κυβερνητικούς εκπροσώπους ή εκπροσώπους αρχών, όπως ας πούμε η αρχή διαφάνειας, που ξέρετε, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, ξέρουμε πολύ καλά και ποια είναι η αξιοπιστία και τα αποτελέσματα των ελέγχων που ασκούν διάφοροι φορείς οι οποίοι είναι άρεστοι στην κυβέρνηση.
1: Για την αρχή διαφάνειας λέτε τώρα.
0: Ακριβώς. Και για μια σειρά άλλων φορέων.
1: Επιτρέψτε μου, κύριε Μανιάτη, επειδή βεβαίως συνομιλούμε μαζί σας, θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Μανιάτης είναι, πέραν της ιδιότητας του Ευρωβουλευτή, είναι και αντιπρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Έχετε λοιπόν μια καλή εικόνα για όσα τεκταίνονται κάπως ευρύτερα σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο. Θυμίζω ότι είχαμε πρόσφατα και αυτήν τη συνεδρία της λεγόμενης Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου, μετήχη κυρία Κοβέση, μετήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετήχαν εκπρόσωποι και άλλων φορέων για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Έχετε την αίσθηση ότι θα δοθεί συνέχεια? Έχουμε ακούσει και τον πρόεδρό σας να λέει ότι καταφεύγει στην Ευρώπη, γιατί στην Ελλάδα στο θέμα των υποκλοπών δεν μοιάζει να υπάρχει ζέση από πλευράς δικαιοσύνης αλλά και νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας για ουσιαστική έρευνα.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε την προσφυγή που έχει κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ευρωπαϊκά όργανα, δικαστήρια κλπ. Δεύτερον, έχουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, όπου συμμετείχε και η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Έχουμε, σημαντικό πια, την πρωτοφανή κίνηση να υποχρεωθεί πια η Ευρωπαία Εισαγγελέας να αποστείλει επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να πάρει θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δύο μεγάλα ζητήματα που έχουν τεθεί. Το πρώτο είναι ο περιορισμός της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αντί για 5 χρόνια που ζητάει η εισαγγελία,
1: σε 2.
0: Και τα ζητήματα πια που τίθενται με τον τρόπο που γίνεται όλη η διαδικασία. Άρα, αν μπορώ να σας μεταφέρω ένα κλίμα, υπάρχει ένα πολύ βαρύ κλίμα σε βάρος της Ελλάδας την εποχή ακριβώς που έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για τα κονδύλια της επόμενης προγραμματικής περίοδου.
1: Πιστεύετε ότι θα μετρήσει, θα βαρύνει αυτό το κλίμα?
0: Είμαι από αυτούς που θα παλέψουν να μην συμβεί. Όμως, πρέπει να σας πω ότι οι συζητήσεις που γίνονται είναι εξαιρετικά αρνητικές για την αξιοπιστία της χώρας. Πολύ περισσότερο.
1: Προφανώς δεν αναφέρεστε βέβαια στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην πλειοψηφία, σωστά?
0: Όχι. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κάνει, όχι όλοι, προσέξτε, όχι όλοι, αλλά η πλειοψηφία του Λαϊκού Κόμματος, όπου ανήκει η Νέα Δημοκρατία, την οποία υποστηρίζουν σε κάθε ευκαιρία τα δύο ακροδεξιά κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου, όταν από την άλλη πλευρά είναι απέναντι, είμαστε εμείς οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι του Πρόεδρου Μακρόν, οι πράσινοι, η αριστερά κλπ. Άρα έχουμε ένα θέμα πολύ μεγάλο με το οποίο θα προσδιοριστεί το μέλλον και του αγροτικού τομέα.
1: Ξέρετε, σας ρωτάω για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί αν η πλειοψηφία που αποφασίζει φροντίσει να μην βαρύνει, τότε αυτό δεν θα επηρεάσει και τους πόρους που θα διατεθούν για τη χώρα μας.
0: Εδώ αυτό που συζητούμε κυρίως αποφασίζεται όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κατανομή των κονδυλίων, αλλά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα είναι οι πρωθυπουργοί και οι Υπουργοί Γεωργίας που θα αποφασίσουν, γιατί στο τέλος έρχεται αυτός ο προϋπολογισμός σε εμάς. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να κάνει επιμέρους υποκλήσεις και λέει ένα ναι ή ένα όχι. Για το όχι, ας πούμε, εμείς ότι αν περικοπούν κονδύλια από την κοινή αγροτική πολιτική, οριζόντια πια σε όλη την Ευρώπη, εμείς θα καταψηφίσουμε. Ή αν περικοπούν κονδύλια από τις πολιτικές συνοχής και την περιφερειακή ανάπτυξη κλπ.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Μανιάτη. Παρακολουθούμε τις εργασίες της Επιτροπής εδώ και θα δούμε και τα συμπεράσματα όλης αυτής της διαδικασίας στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Βλέπω, κυρίες και κύριοι, την κυρία Καριστιανού που πήγε νωρίτερα στον Άριο Πάγο για να καταθέσει τις υπογραφές. Όπως ορίζει η σχετική διαδικασία για τα νέα κόμματα. Θυμίζω στις 8 το βράδυ το κόμμα Τσίπρα. Έχουμε όμως και παρέμβαση από τον Πρωθυπουργό ακριβώς για αυτά τα νέα κόμματα. Είπε λοιπόν ο κύριος

Μητσοτάκη στο πλαίσιο του Υπουργικού, εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Παράδειγμα, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Και μία είδηση, το περιμέναμε νομίζω, η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Και αυτό θα κρατήσει το καύσιμο φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Τέλη Ιουνίου θα δοθεί και η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετηθούμε. Αύριο πάλι θα τα πούμε, που θα έχουμε ακούσει και τον κύριο Τσίπρα. Μην έχετε αμφιβολία, αύριο θα είναι το απόλυτο θέμα της ημέρας. Μην πάτε πουθενά, έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Δέτσικα. Αμέσως μετά, Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης. Καλημέρα σας.

0: ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ με 15 λεπτά και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγή του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επανέλαβε ότι στα τέλη Ιουνίου θα δοθεί εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες. Αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Παράλληλα, κατηγόρησε θεσμικές δυνάμεις για απώλεια σοβαρότητας και ανέφερε το παράδειγμα του Πασόκ για τη μη υπερψήφιση του Γιάννη Στουρνάρα. Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτζάμπα Χαμενέι, δήλωσε ότι οι χώρες του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο θα ανακοινώσει στις 8 το βράδυ στο Θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον κύκλο. Το ζητούμενο είναι να δούμε επεισόδια ενότητας, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Επανέλαβε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα στρογγυλό τραπέζι με τον κύριο Τσίπρα, το Φάμελο, τη Λούκα Κατσέλη, τον Νίκο Κοτζιά και τον Πέτρο Κόκαλη, με ανθρώπους δηλαδή που υπερασπίστηκαν τη διακυβέρνηση 15-19. Επισήμανε πως αν είχαν συνεδριάσει τα όργανα θα είχε αποφευχθεί αυτή η κρίση. Για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα είπε πως θα πρέπει να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 16 λήψεις και σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη του κυκλώματος κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον οργανισμό. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου η 53χρονη, την οποία πυροβόλησε ο 57χρονος σύζυγός της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Χολαργό. Πληροφορίες ότι το θύμα δεχόταν απειλές από τον σύζυγο, ενώ και οι δύο κατήχαν μόνιμα όπλα καθώς ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Άγρια συμπλοκή μεταξύ ενηλίκων στην Καλυθέα. Τραυματίστηκαν δύο αγόρια ηλικίας 18 και 17 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο γεννηματάς. Οι αρχές προχώρησαν σε 7 συλλήψεις. Στη διεθνή ενημέρωση δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή ζημιές από την ισχυρότατη δόνη στον 6,9 Ρίχτερ στη Χιλή. Στα αθλητικά, ρεπορτάζ στην Πορτογαλία αναφέρει ότι η Sporting Λισαβόνας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παραχώρησης του Έλληνα δεξιού μπακ Γιώργου Βαγιανίδη ως δανεικού την επόμενη σεζόν. Ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Σίλβα σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά την αποχώρησή του από την Πόρτο.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,34% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας με τη δημιουργία νέας γραμμής καταγγελιών που φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει στοχευμένους ελέγχους με πιο άμεσο και συστηματικό τρόπο. Η ΑΔΕ ενισχύει το πλωστάσιό της στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Βουσκίδη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Τρίτη σήμερα. Περνάει η μέρα, Δημήτρη μου, γρήγορα. Φεύγει ο Μάιος, τεράστιος μήνας. Έχει 5 Σαββατοκύριακα. Καταλαβαίνεις, είμαστε ακόμα στο 26. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη και σήμερα. Ανεβαίνει, παιδιά, η θερμοκρασία, να πούμε. Το έχετε καταλάβει όσοι είστε τώρα στους δρόμους, πέρα από την κίνηση που έχει. Ανοίγει και το κλιματιστικό. Τη μία κρυώνει, την άλλη ζεσταίνεσαι. Είναι όπως εκείνη η ελληνική ταινία που έλεγε ρε γυναίκα, ανέβασέ με λίγο. Όχι, κατέβασέ με, όχι, ξανανέβασέ με. Ένα τέτοιο πράγμα ζούμε. Από την άλλη, υπάρχουν και χειρότερα, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει ή παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων. Στην κεντρική Ευρώπη ζουν ήδη το πρώτο κύμα καύσωνα και ξέρετε και οι άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι, υπό την έννοια ότι δεν έχουν και κλιματιστικά. Στα παλαιότερα τουλάχιστον σπίτια, για να μην σου πω γενικότερα δεν έχουν κλιματιστικά, να είσαι τώρα στο Λονδίνο και να ζεις καύσωνα, μη σου τύχει. Εμένα βέβαια μου έχει τύχει, θέλω να σου πω, Δημήτρη μου. Ναι, είναι τραγικό. Έχει 30 βαθμούς και είναι σαν να έχει 150. Υπάρχουν κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες που δείχνουν στο Παρίσι τους θεατές του Ρολάν Γκαρός να ζητούν μία ανάσα δροσιάς στην προσπάθειά τους, όταν γίνεται ένα διάλειμμα, να ψάχνουν κάτι, ένα φύλλο, να κάτσουν εκεί από κάτω. Εντάξει, οπότε εμείς μια χαρά είμαστε. Το λέω αυτό γιατί γκρινιάζουμε λίγο με τις βροχούλες και την τροχιά. Αλλά σε λίγο καιρό, σε κανένα δεκαήμερο που θα έχει μόνο καύσωνες, θα σου πω εγώ. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή, στην παραγωγή της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τα καιρικά, γιατί είναι και το πολιτικό σκηνικό έτσι έφλεκτο, πώς να το πεις. Καίει το πράγμα. 2-11, 10-80, 8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Κατά το πρόγραμμα σήμερα θα φιλοξενήσουμε πέρα από τον Θανάση Φουσκίδη και τον κύριο Μάκη Βορύδη. Οπότε καλό είναι να στείλετε διάφορες ερωτήσεις εδώ, βάλτε και σε ένα χεράκι. radio@parapolitika.gr λοιπόν, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Βασίλης Κρυμπάς στις μελωδίες αυτές που βοηθάνε όπως και να το κάνεις, τα τραγούδια του Βασίλη μας, να ανέβουμε λίγο, να, έτσι κάπως να το... Επίσης, το άλλο που θέλω να πω πριν πούμε τα πολιτικά μας. Δεν ξέρω τώρα αν το ζείτε κι εσείς ή εμένα τώρα αν μου κάθεται όπου πηγαίνω. Σκάβουν ρε παιδιά παντού. Τι φάση ξέρουμε. Πάω στην πλάκα, σκάβουνε. Περνάω από την Πανόρμου μου, σκάβουνε. Μάλλον, προφανώς έχουν πάρει κάποια χρήματα οι Δήμοι, καταλαβαίνω, και πρέπει να παρουσιάσουν έργο, έτσι. Αλλά σκέφτομαι τώρα ότι τόσους μήνες που δεν είχαμε και τουρισμό για παράδειγμα, δεν σκάβαμε τότε και σκάβουμε, ας πούμε, τώρα στην καρδιά της Αθήνας. Πρέπει τώρα δηλαδή να το ζήσουμε αυτό. Σκέφτομαι, κάνω κάποιες ερωτήσεις. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά θα πορευτούμε σήμερα η μέρα που έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ανακοινώνεται, παρατείνεται το μέτρο με την επιδότηση, το πολύ σωστό μέτρο, παρά την κριτική που έχω κάνει στο Μητσοτάκη κατά καιρούς, για την επιδότηση στο ντίζελ, παιδιά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κρατήσει τις τιμές. Σχετικά έτσι, όσον αφορά και στις μεταφορές και στα προϊόντα αυτά που φεύγουν με τη βενζίνη που έχει φτάσει στο Θεό. Δεν παρατείνεται το Fuel Pass, έτσι. Έκανε και κάποιες αναφορές ο Πρωθυπουργός στα πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα που θα τα πούμε μετά αυτά ούτως ή άλλως, γιατί έχουμε και δημοσκόπηση της interview, περιμένουμε και τον Τζίπρα από πιστό βράδυ. Αλλά στα αμυγός χρηστικά, η παράταση για την επιδότηση στο diesel είναι πάρα πολύ σημαντική. Μιλάμε για ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και επίσης εξήγηλε αυτό το μέτρο ο κύριος Μητσοτάκης που το ξέραμε, τα λεγόμενα 150 ευρώ εφάπαξ, ξαναπαιδάκι για τις οικογένειες. Στα τέλη Ιουνίου δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Αυτομάτως θα σας πιστωθούν τα χρήματα αυτά, αν βέβαια είστε εντός εισοδηματικών κριτηρίων.
1: Τι ωραία αυτά τα χρηστικά, έτσι όπως τα λες.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι τώρα, κάτσε πω για να καταλάβει. Έχω μοιράσει πολύ χρήμα. Τι άνθρωπος είσαι. Μέχρι τώρα έχεις μοιράσει καμιά 150 εκατομμύρια.
0: Τουλάχιστον.
1: Μετά λες ότι ο Μητσοτάκης δεν δίνει.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν δίνει.
1: Τώρα περίμενε.
0: Δεν είπα ότι δεν δίνει. Εγώ είπα ότι δίνει επιδόματα όπως έδινε και ο Τσίπρας και
1: μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Ναι, δεν δίνει μόνο επιδόματα, κάνει και μόνιμες παρεμβάσεις.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά.
0: Ισχύει. Πού να μην έκανε κιόλας, Βρεθανάση μου όμως.
1: Καλά, όχι ότι υποχρεούται να κάνει τη συνόμη τη. Δηλαδή αυτά και τα ενίκια που γίνονται που έχουν φτάσει στο Θεό, αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο η πολιτεία, δώσει πίσω κάνα 2-3 ενίκια. Σε όσο των δυνατών περισσότερο δικαιούχο. Υποχρέωση είναι. Άπαξ, α πούμε, και για του συνταξιούχου. Μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω, αφού είναι οι ίδιοι οι οποίοι εφήγησαν πρώτοι από τα μνημόνια, γιατί τα είχαν πληρώσει όλα αυτά και βρεθήκανε να τα χάνουν. Τα είχαν πληρώσει διάρκεια του εργασιακού τους βίου και τα χάσανε στη σύνταξή τους.
0: Να πούμε επίσης ότι.
1: Βέβαια, άλλοι ήταν εκείνοι που λέγανε: μην αγχώνεσαι, δεν πρέπει να τους συνταξιούχους να κάνουμε τίποτα, γιατί δεν θα ζήσουμε. Πώς θα ζήσουμε. Ναι, ο τσακαλώτος είχε πει αυτό.
0: Για το προσδόκιμο.
1: Ναι, ναι, ο τσακαλώτος είχε πει αυτό. Ναι,
0: δεν ξέρω αν το είχε πει έτσι, οπότε δεν το υιοθετώ ακριβώς.
1: Δεν το είχε πει ακριβώς έτσι. Όχι,
0: γιατί το λέω.
1: Αλλά είχε πει κάτι για τους πάνω τους 70, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις. Δεν πρέπει να μας απασχολούν και πολύ.
0: Δεν νομίζω ότι το είχε πει έτσι. Να το βρούμε ακριβώς για να το. Για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
1: Ισχύουν απόλυτα.
0: Δεν ισχύει ο τρόπος που το κάνεις και κάνεις εσύ τη μετάφραση. Έτσι, ναι, ναι. Γιατί έχει σημασία όμως αυτό. Στα πιο σοβαρά είναι ότι σήμερα εξαρθρώθηκε άλλο ένα κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων. Ο ΠΚΠ κατάσταση, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι. Αυτή η ιστορία στην Κρήτη κάτω, που ήταν κάτι τύποι εκεί πέρα οι οποίοι εκβίαζαν όλο το νησί. Και είχαν επί της ουσίας ζώα που δεν ανήκαν σε εκείνους, αλλά έπαιρναν επιδοτήσεις. Κάτι αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη, 4,5 εκατομμύρια ευρώ το κέρδος τους, 17 συλλήψεις, κομπλέ νομίζω.
1: Το είχε πει χειρότερα, Στέλλα μου, τσακαλώτος από ό,τι βλέπω. Αναφερόμενο στο ασφαλιστικό, είχε πει ότι δεν κινδυνεύει μακροπρόθεσμα, καθώς όπως είχε δηλώσει τότε, οι παλαιοί συνταξιούχοι θα τεθούν εκτός συστήματος με φυσικό τρόπο.
0: Θα σου πω γιατί. Γιατί αν είσαι. Να σου πω ένα.
1: Ήταν χειρότερο από αυτό που λέγα εγώ.
0: Θα τεθούν εκτός συστήματος με φυσικό τρόπο, θα σου πω γιατί. Γιατί όταν ένα συνταξιούχο.
1: Ότι θα μας αποχαιρετεί. Θα αποδομήσουν, αυτό εννοώ.
0: Ναι, άσε να σου πω όμως τι είσαι.
1: Θα αποδομήσουν.
0: Κάτσε να σου πω όμως. Για παράδειγμα, όταν είσαι 95 ετών. Με μαθηματική ακρίβεια, κάποια στιγμή δεν θα αποδημήσεις εισκύριο.
1: Το λες αυτό όμως ο υπουργός. Ότι περιμένω να σωθεί το ασφαλιστικό επειδή κάποιοι θα φύγετε με φυσικό τρόπο.
0: Δεν είναι αυτό. Δεν το είπε έτσι, Ρεστανάκη.
1: Ως το 2040.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Και μετά
0: ούτως
1: λέει.
0: Ούτως ή άλλως ξέρεις πολύ καλά ότι όταν γίνονται τέτοιου τύπου συζητήσεις για το προσδόκιμο ζωής. Για το...
1: Δηλαδή τώρα το δικαιολογείς αυτό.
0: Όχι, δεν το δικαιολογώ. Καθόλου δεν το δικαιολογώ.
1: Γιατί μετά του λένε οι δημοσιογράφοι συνάδελφοι. Το χώρο μπροστά μου. Του λένε οι δημοσιογράφοι συνάδελφοι.
0: Δεν το δικαιολογώ.
1: Μήπως θέλετε να το πείτε λίγο διαφορετικά, Υπουργέ, και λέει δεν υπάρχει κομψός τρόπος για να το διατυπώσω. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Σε αυτό
1: συμφωνούμε. Δεν υπάρχει κομψός τρόπος.
0: Εντάξει. Σε αυτό συμφωνώ. Κατάλαβα
1: τι να πει δηλαδή. Όπως και να το πει, το αποτέλεσμα είναι ένα.
0: Το θέμα δεν είναι βέβαιο αυτό. Το θέμα είναι τι σύνταξη παίρνει ο κόσμος. Δηλαδή όσο χρονών και να είσαι για να μπορέσει να ζήσει και να μην αποδημήσει κύριων, πρέπει να παίρνει και για μια σύνταξη τη προκοπή.
1: Κάντε και κάνα σαυρό να πούμε. Τι συζήτηση είναι αυτή σήμερα, με τι την άνοιξες.
0: Εσύ την άνοιξες, εγώ φταίω. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Εσύ την άνοιξες. Αμέσως για να πει την κακία σου και τον τζακαλό του.
1: Παναγία μου. Γιατί... Σε ευχαριστώ, Παναγία μου.
0: Αμέσως.
1: Λοιπόν. Πούμε τη ζωή μας.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε επίσης ότι σήμερα. Είπαμε ότι θα περιμένουμε 8 η ώρα να δούμε τι θα ακούσουμε για το κόμμα Τσίπρα. Πριν από λίγη ώρα, κυρία Καριστιανού, πήγε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του δικού της κόμματος που λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θέλουν, είπε, να μας παρουσιάσουν ως κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν έχουμε καμία σχέση. Λέω τι λέει. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είπε,
1: στόχος μας είναι η εξουσία, η πρώτη θέση.
0: Ναι, η πρώτη θέση. Στην δημοσκόπηση, βέβαια, την πρώτη που έχουμε τις interview, φαίνεται ότι ο Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα δηλαδή, για το οποίο δεν έχουμε ακούσει ακόμα κάτι, είναι στη δεύτερη θέση. Με 14,4 και το ΠΑΣΟΚ τρίτο, στο 13,5. Στην εκτίμηση. Τώρα αυτό σχετίζεται με το πρόσωπο του Τσίπρα αυτό καθ' αυτό, προφανώς, έτσι, γιατί δεν έχουμε ακούσει από τον πρόεδρο Τσίπρα κάτι πέρα από την πατριωτική αριστερά και την πατριωτική εισφορά. Δεν έχει ακουστεί κάτι άλλο. Η κυρία Καριστιανού είναι τέταρτη σε αυτή την εκτίμηση. Μετά η Ελληνική Λύση πέμπτη, έκτο κόμμα το ΚΚΕ, έβδομο η Φωνή της Λογικής, όγδοο κόμμα η κυρία Κωνσταντοπούλου η Πλεύση με 3,6. Τώρα λέμε τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν το. Ούτε τις αμφισβητώ, ούτε και το υιοθετώ. Και... Είναι η φωτογραφία της στιγμής. Θα μου πεις ποια στιγμή. Αυτή που έχουμε τώρα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Συμφωνείς και εσύ,
1: όχι, όχι.
0: Έχει πάντως ενδιαφέρον το εξής, ότι από αυτό που βλέπουμε τώρα μπροστά μας προκύπτει ότι έρχονται τα πάνω κάτω στο πολιτικό σκηνικό για τα μικρότερα κόμματα. Τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, θα δώσουν τον υπερπάντων αγώνα για την επιβίωσή τους. Σε άλλα νέα.
1: Τη ημέρα.
0: Έχεις κάτι, προκύπτει.
1: Και προκύπτει σε κυβερνητικό επίπεδο, εννοείς. Σε επίπεδο ρεπορτάζ.
0: Ναι, σε τι άλλο.
1: Λοιπόν, σε κυβερνητικό επίπεδο έχουμε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Το ακούμε αυτό. Το κύριος,
1: βεβαίως, θα ακολουθήσει, από ό,τι μαθαίνω, μία προσπάθεια να υπάρξει ένα πρόγραμμα περιοδιών του Πρωθυπουργού ανά την ελληνική περιφέρεια. Διότι θεωρούν στην κυβέρνηση ότι είναι.
0: Τυχαίο.
1: Ότι είναι ακόμα το. Κύριε παιδί μου, το δεύτερο, ανεξαρτήτως το αν μυρίζει εκλογές η ατμόσφαιρα που μυρίζει, αυτά ο Μητσοτάκης θα κάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: ότι
1: πηγαίνει ανά την περιφέρεια προκειμένου να συνδυάσει την παρουσία του αναπεριοχή με ένα μεγάλο έργο πνοής ή με κάποια επένδυση σημαντική για την τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είτε για νοσοκομείο, είτε ακόμα και ιδιωτική επένδυση okay. μπορεί να συμβεί.
0: Δεν το ακούω.
1: Οπότε και σου λέει και πηγαίνουμε, κατάλαβε.
0: Σήμερα δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μια πρόσκληση για το Μέγαρο Μουσικής. Οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να πάει και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς εκεί, στην ομιλία.
1: Για να ακούσει και Καραμαλή και Καλπαδάκι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι, δε, στον Παρίς.
1: Όχι, δεν σνομπάρω, αλλά με όλα αυτά που έχω δει από το Σαμαρά. Με όλα αυτά που έχω δει αυτό το Σαμαρά, σε λίγο θα ταυτιστεί μου. Και με την Ατάκα να λιάζονται οι μετανάστες.
0: Δεν το ξέρω τώρα αυτό.
1: Γιατί ταυτίστηκε, είχε, μιλούσε και ήταν από κάτω. Μιλούσε και ήταν από κάτω. Μιλούσε και ήταν από κάτω η κυρία Θάνου που την κατήγγειλε. Ο κύριος,
0: δεν θυμάμαι. Η κυρία Χριστοδουλοπούλου δεν θα είναι, βέβαια, κύριε Τασίλη.
1: Δεν θα είναι εκεί. Αλλά επειδή είναι γνωστό ότι ο κύριος Καραμαλής. Ιστορικά καταγράφουμε, ρε παιδί μου τώρα. Δεν μιλούσε ιδιαίτερα όταν πήγε να γυρίσει η Ελλάδα ανάποδα επειδή η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015-2019. Ακόμα και για το θέμα της Μακεδονίας ήταν από, πώς να το πω, από συγκαταβατικός έως αδιάφορος.
0: Εννοείς της Βόρειας Μακεδονίας.
1: Βεβαίως, τότε με τη Συμφωνία των Πρεσπών εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, εάν επειδή τώρα κάνει
0: σήμερα
1: παρέα με
0: τον. Έχει ενδιαφέρον να
1: εάν κάνει πει. Παρέα με τον Σαμαρά, δεν ξέρω, ίσως πάρει και το Σαμαρά μαζί του στην ίδια τακτική. Και δεις από εκεί που ο Σαμαράς έχω να φέρει τα στο Τσίπρα, που τον κατήγγειλε για την πολιτική του στοχοποίηση του ιδίου και όχι μόνο για το θέμα Νοβάρτης, που δεν τον υποδέχθηκε, ήταν ο πρώτος απερχόμενος πρωθυπουργός.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Που δεν υποδέχθηκε.
0: Στην τελετή παράδοση
1: που δεν υποδέχθηκε στο Μαξίμου τον Τσίπρα, που αυτό, αν μη τι άλλο, παρά τις διαφορές το έκαναν οι πάντες στους πάντες, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω λοιπόν εάν. Λόγω της παρέας με τον Καραμαλή μπήκε αυτό στο στρατόπεδο το συγκεκριμένο. Διαφωνείς?
2: Από άλλο τώρα.
1: Δηλαδή, καταλαβες. Και πάνε μαζί να ακούσουν τον διπλωματικό σύμβουλο Τσίπρα, τον κύριο Καλπαδάκη.
0: Ο Καλπαδάκης είναι ο μόνος που δεν φταίει πάντως σε κάτι.
1: Προφανώς δεν φταίει. Απλώς λέω, μπορεί να τον έχουν και για διπλωματικό είδωλο. Τι να κάνω. Για να έρχεται ο άλλος να μιλάει μαζί, επαναλαμβάνω, με τον διπλωματικό. Ο Καραμαλής ο Κώστας. Είναι... Ο Καραμαλής ο Κώστας, ο ανιψιός του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πάει με τον διπλωματικό
0: πρώην,
1: σύμβουλο.
0: Πρώην διπλωματικό
1: εντάξει,
0: σύμβουλο.
1: Με τον πρώην διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ο οποίο, το διπλωματικό σύμβουλο έχει σημασία του Πρωθυπουργού, ο οποίος υπόγραψε τις πρέσπες, που ανεξαρτήτως τι άποψη μπορεί να έχουμε εμείς, ο Καραμαλής φώναζε γι' αυτό. Ήταν βασικό κομμάτι της πολιτικής του παρουσίας το να μην ναι. παραχωρήσουμε το όνομα Μακεδονία, το ίδιο και ο Σαμαράς.
0: Βέβαια.
1: Εάν τώρα πάνε αυτοί με τόσο ενδιαφέρον. Τελευταίο. Εάν πάνε αυτοί με τόσο ενδιαφέρον να ακούσουν. Πάνε με τόσο ενδιαφέρον να ακούσουν τις απόψεις του συμβούλου και διαχρονικού συνομιλητή, σωστά. Είναι πολύ κοντά.
0: Πολύ κοντά.
1: Στον Καλπαδάκη. Στον Τσίπρο Καλπαδάκης. Επαναλαμβάνω, το σύμβουλο του Πρωθυπουργού που συνυπέγραψε τις πρέσπες μαζί με τον Ζάεφ τότε. Όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Εντάξει, να πω
1: έχει ένα ενδιαφέρον
0: εγώ
1: πολιτικό.
0: Εγώ το λέω αυτό. Ο Καλπαδάκης είναι ο μόνος που δεν φταίει, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι διπλωμάτης. Είναι πρώην διπλωματικός. Ο Τσίπρα είναι νυν στην μόνιμη αντιπροσωπεία στη Βιέννη.
1: Εννοείται.
0: Να πω μονάχα το εξής. Επειδή λες τώρα αυτό για τη συμφωνία των Μπρεσπών, θυμίζω μονάχα ότι η κυβέρνηση αυτή που κοντεύει να κλείσει 7 χρόνια. Δεν έχει κάνει τίποτα για να την ξυλώσει τη συμφωνία αυτή ή να την βελτιώσει. Γενικώς κάνει τζιζ το θέμα με τα μνημόνια των Πρεσπών. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, θα περάσουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας την διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Κάπως έτσι θα φύγουμε σε ωραιότατες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να υποδεχτούμε και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη, να πούμε και για τα κόμματα, να πούμε και τα θεσμικά.
1: Και για τα αποκόμματα.
0: Ακριβώς.
1: Παιδί μου, ναι, με να σκούζουμε και για τον Άδεν, απλώς με τους πρωθυπουργούς τους πρώην. Ποιο είναι το θέμα? Ότι με τον τρόπο αυτό χάνουν και τα όποια δίκαια έχουν σε επίπεδο λοιπόν, κριτική η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Φύγαμε, παιδιά.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
12: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
13: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
12: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
14: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
15: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, εδώ παιδιά. Είμαστε. Επιστρέψαμε γιατί πρέπει κάποια στιγμή να γυρίσουμε από αυτό το διάλειμμα που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον για εμάς, βεβαίως. Μάκης Βορύδης, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κάνετε?
1: Καλώς, καλησπέρα.
2: Ναι. Όλα εντάξει.
1: Μια χαρά, εσείς.
2: Έτσι λέμε τα περισσότερα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα φρέσκα κουλούρια που είναι τα νέα κόμματα, κύριε Βορύδη. Mm-hmm. Μας πείτε πώς τη βλέπετε αυτή την κατάσταση που αρκετοί συνάδελφοι λένε ότι αναδιαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό. Και αν πιστεύετε τελικά ότι αυτός ο παραδοσιακός διαχωρισμός μεταξύ δεξιάς και αριστεράς που υπήρχε, αν εξακολουθεί να παίζει ένα ρόλο, να εφίσταται.
1: Γιατί να μην παίζει ρόλο? Ποιος το υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα?
0: Υπάρχει πια για εσάς αυτός ο παραδοσιακός διαχωρισμός, τον βλέπουμε?
1: Για μένα και υπάρχει και νόημα. Και κυρίως εκφράζει μεγάλους ιδεολογικοπολιτικούς άξονες και μεγάλες κατευθύνσεις που δεν τις βλέπω να αναιρούνται. Για παράδειγμα, κακά τα ψέματα, ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά, πάντα θα υπάρχει μια διάκριση, παραδείγματος χάρη, κρατικιστικών πολιτικών και πιο φιλελεύθερων πολιτικών στην οικονομία. Mm. Ανάμεσα στη δεξιά και στην αριστερά, πάντα θα υπάρχει μια διάκριση στη φορολογική πολιτική. Λιγότεροι φόροι θα πούμε στη δεξιά, περισσότεροι φόροι θα πούμε στην αριστερά. Ανάμεσα στη δεξιά και στην αριστερά, πάντα θα υπάρχει μια διάκριση για τον τρόπο που μεταχειρίζεται το μεταναστευτικό φαινόμενο. Mm-hmm. Open borders θα σου πει αριστερά, περιοριστική μεταναστευτική πολιτική θα σου πει δεξιά. Ανάμεσα στις προτεραιότητες που βάζεις παραδείγματος χάρη σε σχέση με πολιτικές του δημόσιο βίο. Η εθνική άμυνα, πόσο ψηλά ανεβαίνει, και αυτό έχει μια σημασία για τις δαπάνες που τα προτεραιοποιείς. Στη δεξιά είναι πάντα ψηλά αυτό.
2: Έτσι όπως λέτε, λοιπόν, μου θυμίζετε και μια ατάκα που είπε χθες ο κύριος Κυρανάκης που καθόταν στη θέση σας, ότι για μένα αυτός που αυτοπροσδιορίζει το σκεντρός, είπε, δεν έχει συγκεκριμένη συμπαγή, να το πούμε έτσι. Κάπως έτσι το είπε, συμφωνούμε Στέλλα, ότι το είπε κάπως έτσι. Ιδεολογικοπολιτική βάση.
1: Μαζί το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν θυμάμαι.
2: Δεν ξέρω, Κυρανάκης χθες το είπε. Πάντως. Επειδή είναι, το έχουμε
0: μαζί, πρόσφατο. Ότι έχουμε πει, το θυμόμαστε.
2: Μπορεί να το έχουμε πει και μαζί, δεν διαφωνούμε. Όχι, έχουμε πολλά κατά.
0: Αυτό είναι είδηση, γι' αυτό το λέω, για το κέντρο.
1: Να πω το εξής.
2: Γιατί υπάρχουν και πολλοί στο κόμμα σας που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα τώρα. Θα σου πω όμως γιατί. Διότι το κέντρο είχε μια πολύ συγκεκριμένη, πραγματικά πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα. Παραδείγματος χάρη την εποχή κυρίως την μεταπολεμική. Γιατί? Διότι εκεί είχες την αριστερά, όπου τότε εκείνη την εποχή η αριστερά ήταν κομμουνιστικό κόμμα, άρα ήταν σοβιετικό καθεστώς. Mm-hmm. Και προσέξτε, πριν το 68 δεν ήταν καν ευρωκομμουνισμός. Mm-hmm. Ήτανε Σοβιετία, ήταν αυτό. Είχες μια δεξιά η οποία κυρίως οριζόταν από την υπεράσπιση της βασιλευμένης δημοκρατίας, άρα δεξιοί ήταν οι βασιλόφρονες. Και είχες όντως ένα κέντρο το οποίο ούτε ήταν κομμουνιστές, αλλά ούτε ήταν βασιλόφρονες.
0: Άρα, αυτός που
1: αυτό
0: είναι
1: έφτιαχνε και, τότε, συγγνώμη, μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα κεντρώα. Αυτό με τα πολιτευτικά έχει ατονίσει.
0: Άρα, όποιος είναι κεντρώος έχει έλλειψη ιδεολογίας.
1: Θα σας πω, θα τον περιέγραφα περισσότερο ως εξής. Είναι swinging voter. Είναι μετακινούμενος ψηφοφόρος.
0: Στα ελληνικά, να καταλαβαίνει.
1: Είναι μετακινούμενος ψηφοφόρος. Είναι ψηφοφόρος ο οποίος δεν θα σας πω ότι δεν έχει καθόλου απόψεις, αλλά δεν έχει, ας το πω, ισχυρούς κομματικοπρογραμματικούς ή ιδεολογικούς δεσμούς με κάποιο συγκεκριμένο κόμμα.
0: Αυτούς κυνηγάνε τα κόμματα, βέβαια, έτσι, τους ψηφοφόρους, να πούμε, με αφορμή και τα σημερινά που περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανή.
1: Μεγάλη μεταβολή, όμως, η οποία είναι μεταβολή στην μεταμνημονιακή εποχή. Μέχρι το μνημόνιο, αυτό που έλεγαν και στη Νέα Δημοκρατία το έλεγαν, αλλά θα σας έλεγα και το Πασόκ το έλεγε, είναι ότι τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει αυτός ο μετακινούμενος ψηφοφόρος. Mm-hmm. Άρα τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Έλεγε η Νέα Δημοκρατία, εγώ το δεξιό ψηφοφόρο τον έχω και πρέπει να πάρουμε και κανένα κεντρό για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πλειοψηφία και κυβερνήσουμε. Σωστά. Αυτό δεν ήταν λίγο το σχηματικό σενάριο τότε? Τώρα έχεις swinging voters, μετακινούμενους ψηφοφόρους, και στα δεξιά.
2: Ναι,
1: άρα έχεις και από εδώ και από εκεί.
2: Από την άλλη, βεβαίως, δεν θα μπορούσε,
1: είναι
2: να,
1: λίγο
2: πει,
1: πιο
2: δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι προϊόντος του χρόνου το κέντρο απέκτησε και πάλι με διαφορετικά χαρακτηριστικά μια τέτοιου είδους υπόσταση όπως αυτή που αναφέρατε νωρίτερα. Για τις περασμένες δεκαετίες, για τους ιστορικούς χρόνους, και με βάση το γεγονός ότι κάποια στιγμή και σε επίπεδο διακυβέρνησης πια ήταν πολύ μικρές οι διαφορές της σοσιαλδημοκρατίας από την κεντροδεξιά στην Ευρώπη. Δεν είναι και αυτό ένα ζήτημα? Γιατί σου λέει, με δεδομένο ότι πάνω κάτω είναι το ίδιο, Δηλαδή όλοι συμφωνούμε, ας πούμε, και συγκλίνουμε σε κάποιες συγκεκριμένες προγραμματικές αρχές, είτε προερχόμαστε από την κεντροδεξιά, είτε προερχόμαστε από τη σοσιαλδημοκρατία. Άρα αυτοπροσδιοριζόμαστε ως κεντρώοι, γιατί αναλόγως με το τι θεωρούμε καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, τι μας κάνει περισσότερο σε επίπεδο διακυβέρνησης, τι μας ταιριάζει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εκεί πάμε και ψηφίζουμε.
1: Σωστά, ισχύει. Αλήθεια είναι αυτό. Mm-hmm. Αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάνω στα μεγάλα ζητήματα τα οποία δημιουργούν μεγάλες εντάσεις μες στην κοινωνία. Εντάσεις γιατί είναι πραγματικά προβλήματα που έχει ο κόσμος, έτσι. Το ζήτημα της μετανάστευσης έχει διχάσει αυτή τη στιγμή τον κόσμο, έτσι. Είναι μια τεράστια συζήτηση στον πλανήτη. Σωστά, δεν είναι τοπική.
0: Να πω λίγο. Ναι. Δεν θέλω τώρα να σας κόψω τον ίστρο για τον Ιρμό. Απλώς επειδή όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από το πώς βλέπετε εσείς τα νέα κόμματα που έρχονται. Και θέλω λίγο να το επαναπροσδιορίσουμε, να το μαζέψουμε λίγο.
1: Ωραία. Να μιλήσω για τα καινούργια κόμματα. Ναι, δηλαδή, μιλάμε για κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καριστιανού.
0: Ναι, σωστά. Την κυρία Καριστιανού, εσείς τη βλέπετε να σας απειλεί από τα δεξιά σας. Το κόμμα Τσίπρα, εντάξει, φαντάζομαι τώρα είναι το καλύτερό σας, το ψωμί σας. Αυτό το σχόλιο που θα κάνετε. Γι' αυτό ας ξεκινήσουμε με την Καριστιανού που προπορεύτηκε κιόλας την Πέμπτη.
1: Λοιπόν, να πω το εξής. Η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι αξιοποιεί αυτό το οποίο έλεγα εδώ και πολύ καιρό ότι θα αξιοποιήσει, περίπου προ 2 ετών, το προσωπικό της δράμα. Το αξιοποιεί πολιτικά. Mm-hmm. Πάνω στην εικόνα που έκτισε ως το σύμβολο μιας καθημαγμένης γυναίκα από μια προσωπική τραγωδία, κτίστηκε λοιπόν μια εικόνα, η οποία όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ήδη προδιετίας τότε είχε αναπτύξει πια πολιτικά χαρακτηριστικά. Από τότε. Τώρα τόσο εξεφράστησαν αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά με κομματικούς όρους. Τι νομίζω ότι από αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής, γιατί σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων αυτά τα οποία μας είπε ήταν τίποτε.
0: Mm-hmm. Δεν είπε ακόμα, δεν έχει κλείσει ακόμα.
1: Έβγαλε λέει κάτι δεκαθέσεις και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τίποτε. Είναι πραγματικά περίπου κοινοτοπίες, δηλαδή πράγματα τα οποία μπορεί να τα προσυπογράψει οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε χώρο κτλ. Ενσυνειδήτως αποφεύγει να έχει οποιοδήποτε συγκεκριμένο ιδεολογικό χαρακτηριστικό, αλλά δεν μπορεί και να τα αποφύγει, υπό την έννοια ότι θα γλυθεί να τοποθετηθεί πάνω στα μεγάλα ζητήματα. Ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθεί θα της δώσει ταυτότητα.
0: Είναι πολιτική αντίπαλος για εσάς, λοιπόν.
1: Όσο αποκτάει ταυτότητα, τόσο θα χάνει.
0: Είναι πάντως πολιτική αντίπαλος.
1: Το παιχνίδι της κυρίας Καριστιανού βρίσκεται στην αλίευση του λεγόμενου αντιπολιτικού, αντισυστημικού χυλού. Αλλά αυτό είναι αντί πολλά, αντί μαζί. Κάποια στιγμή όταν τα αντί τελειώνουν, πρέπει να μπει και ένα θετικό πρόσημο.
2: Και όταν μπει το θετικό πρόσημο, λέτε, εκεί θα αρχίσει να ξεφουσκώνει δημοσκοπικά.
1: Εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει, γιατί αυτόματα μπαίνει στις ετερότητες. Και πρέπει να πει από εδώ ή από εκεί. Πρέπει να συνταχθεί. Και ο κόσμος θα την ψηφίζει, θα το ζητάει αυτό. Θα το ζητάει. Θα αρχίσει να λέει, τι πιστεύεις για την οικονομία, τι θες να κάνουμε. Η απάντηση σήμερα είναι, δεν έχω ακόμα έτοιμο οικονομικό πρόγραμμα. Θαυμάσια. Ή θα ρωτήσουν μετά.
0: Θα σας πει κάποιος, κύριε Βορύδη, όμως, ότι και εσείς που έχετε οικονομικό πρόγραμμα, την ακρίβεια δεν καταφέρατε να την πατάξετε. Είναι στο Θεό.
1: Άρα, αυτό είναι μια κριτική.
0: Μπορεί
1: λοιπόν
0: ένας κόσμος να λέει ότι τι να το κάνω και εγώ που έχουν και αυτή συγκροτημένο πρόγραμμα και πάω και βάζω βενζίνη και στα νησιά κάνει 2,30 και το γιαούρτι έχει 3 ευρώ.
2: Να το πούμε καλύτερα δηλαδή. Πιστεύετε ότι αυτός που θα ψηφίσει την κυρία Καριστιανού, η δυναμική που δείχνει σε social media για παράδειγμα και υπάρχει το ερώτημα αν θα καταφέρει αυτόν τον κόσμο να τον πάει στην κάλπη, τον ενδιαφέρει το οικονομικό της πρόγραμμα ή τη βλέπει ως μια λύση για να πει σε εσάς ασυχτήρι, ας πούμε. Ωραία. Δηλαδή αυτό είναι. Ο ψηφοφόρος της Μαρίας Καριστιανού θα πάει στη λογική του οικονομικού της προγράμματος ή του προγράμματός της για την
1: Όχι.
2: εξωτερική πολιτική
1: Έχετε πάρα
2: ή για
1: πολύ
2: την
1: δίκιο.
2: Ενέργεια.
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αλλά και αυτός που θέλει να μας πει ασυχτήρι, θέλει το ασυχτήρι του να έχει ένα πρόσημο. Δηλαδή μια οπτική.
0: Ναι.
1: Σου λέω αησυχτήρι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Άμα λοιπόν δεν καταλαβαίνει το λόγο, πρέπει να καταλάβει το λόγο.
0: Πριν έρθουμε.
1: Εκεί λοιπόν, συγγνώμη, και έρχομαι λίγο σε αυτή την εύστοχη, ερώτηση. Απλώς λέω το εξής, ότι αυτό ξέρετε, το έχουμε ξαναζήσει. Θυμάστε την Πάνω και την Κάτω Πλατεία. Πάνω και Κάτω Πλατεία την εποχή του Μνημονίου ήταν άνθρωποι με τρομακτικές ετερότητες μεταξύ τους, ήταν η άκρα αριστερά με την άκρα δεξιά,
2: ναι,
1: όλοι συμφωνούσαν ότι δεν τους άρεσε το μνημόνιο.
2: Ναι.
1: Okay. Αλλά όταν πρέπει αυτό να το συνθέσεις, Αυτό δεν συντίθεται εύκολα, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του.
2: Όχι, δεν συντίθεται, αλλά, αλλά πήγανε κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι στη Χρυσή Αυγή, κάποιοι σε πιο συνανταρσία, ξέρω εγώ. Δηλαδή και τώρα υπάρχουν αυτές οι λύσεις.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή θα διοχετευτούν κάπου όλοι.
1: Σωστά. Εδώ το ερώτημα είναι λοιπόν, γι' αυτό και σας ξαναλέω, ότι η κυρία Καραστιανού όσο θα προχωράει θα έρχεται ενώπιος ενωπίων με αυτού του τύπου της πολιτικής πραγματικότητας.
0: Η κατά τη γνώμη σας, για να το κλείσουμε, απευθύνεται σε ψεκασμένους?
1: Θα σας έλεγα ότι απευθύνεται σε αυτό που περιέγραψα πριν, για να μην χρησιμοποιήσω αυτό το χαρακτηρισμό, στον λεγόμενο αντισυστημικό, αντιπολιτικό χυλό. Γιατί λέω χυλός? Γιατί αυτό είναι ένα πολύ γενικό πράγμα. Είναι δεν μου αρέσει ο Α, δεν μου αρέσει ο Β, δεν μου αρέσει ο Γ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο να διατυπώσουμε μια πρόταση, εκεί υπάρχει τεράστια δυσκολία.
2: Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικά τα χαρακτηριστικά της προσπάθειας του κ. Αλέξη Τσίπρα.
1: Θέλω να απαντήσω κάτι στην κυρία Καντώνη.
2: Για να κάνουμε.
1: Θα πάμε πριν πάμε στην κυρία Καντώνη. Γιατί...
2: Ναι,
1: για ναι, για το γιαούρτι. Έφυγε ένα ενδιαφέρον ερώτημα και λέει. Τους το επαναδιατυπώνω για να το θυμηθούμε. Ρε παιδί μου, ωραία μας τα λέτε με τα οικονομικά προγράμματα, αλλά εσείς δεν καταφέρατε το Α, το Β, το Γ, άρα το οικονομικό σας πρόγραμμα δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Okay. Αυτό λοιπόν να κάνουμε μια κριτική για το οικονομικό μας πρόγραμμα. Αλλά έχουμε ένα οικονομικό
0: Βεβαίως
1: πρόγραμμα.
0: Βεβαίως έχετε.
1: Προσέξτε, μπορεί να λειτουργεί ή να μην λειτουργεί ή να λειτουργεί εν μέρη. Εγώ να σας πω, ναι, ξέρετε, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν η αύξηση των εισοδημάτων και αυτή την επέτυχα. Γιατί έχω αυξήσει το μέσο μισθό, γιατί έχω αυξήσει τον κατώτατο μισθό, γιατί έχω μειώσει την ανεργία.
0: Γιατί να σας πω λοιπόν. Φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Προσέξτε. Άρα λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω ένα αποτέλεσμα σε αυτό. Εκεί να κάνουμε κριτική. Και να έρθει κάποιος να μου πει, ξέρεις, εγώ έχω μια τρομερή ιδέα για να μειώσουμε την ακρίβεια. Την ακούω. Μου το πει η κυρία Καριστιανού την ιδέα της για να μειώσουμε.
0: Δεν
1: που
0: το
1: την
0: ξέρω,
1: κάνω.
0: Ο Τσίπρας πάντως μάλλον θα σας το πει.
1: Όχι, γιατί το μόνο που ακούω παραμείνω σε ορισμένες πτέρυγες είναι να μειώσουμε το ΦΠΑ. Το οποίο είναι μεγάλη συζήτηση, αν πρέπει, δεν πρέπει. Αλλά τη μόνη άποψη που ακούς που δεν έχουμε
0: Εντάξει,
1: κάνει.
0: Άμα το κάνετε όμως αύριο μεθαύριο, μην το κοροϊδεύετε, κύριε Βορύδη, γιατί κάποια πράγματα που τα είχατε κάνει, σωστά
1: εγώ
0: κατά
1: δεν
0: τη
1: είπα,
0: γνώμη μου.
1: Όχι, κύριε Καντώνη, να πω κάτι. Εγώ δεν είπα ότι είναι προσέκτε έγκλημα καθουσιώσεως
0: το
1: να προτείνει κάποιος τη μείωση του ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι έγκλημα καθουσιώσεως. Δεν είναι μια πολιτική στην οποία προσχωρούμε γιατί δεν την πιστεύουμε. Αλλά όχι κιόλα ότι έρχεται η συντέλεια του κόσμου αν τυχόν εφαρμοστεί. Οκ. Είναι μια φορολογική πολιτική.
2: Πάμε και στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, μας χρωστάς και σε ρεπορτάζ άμα υπάρχει κάποιος που θα πάει και δεν τον ξέρουμε ακόμα.
1: Εδώ είναι.
2: Αλλά πέρα το πείτε, είναι μια προσπάθεια διαφορετικών χαρακτηριστικών από αυτό της κυρίας Καριστιανού. Το λέω αυτό γιατί Φυσικά. Με τον τρόπο αυτό τοποθετήστε άπαντες οι κυβερνητικές σας δηλώσεις σας. Από τον κύριο Γεωργιάδη που τον θεωρεί ταλαντούχο πολιτικά. Και,
1: αυτό δεν μπορώ να το πω κιόλας.
2: Όχι, ο Γεωργιάδης.
1: Να αρχίσω να ομνίω στο ταλέντο
2: όχι,
1: του Αλέξη.
2: Έχοντα πολιτικό εισιτήριο.
0: Δεν το λέτε και ταλαντό όμως.
1: Ταλαντούχος τώρα. Ναι. Το ζήσαμε το ταλέντο.
2: Βάγαμε
1: πέντε χρόνια ταλέντο.
2: Μιας και τα κορυφαία στελέχη σας παρόλα αυτά αναγνωρίζουν ότι θα ξεκινήσει μια προσπάθεια. Εκ του μηδενός με την έννοια ότι δεν έχει πολιτικό φορέα. Γιατί ο Τσίπρας ως πρόσωπο έχει και παρελθόν, έχει και παρόν. Έτσι,
1: τώρα γιατί κουράζει. Ο Τσίπρας κάνει κάτι απλό.
2: Τον λέτε ότι θα έρθει δεύτερος, άρα τον υπολογίζετε.
1: Ο Τσίπρας κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Κάνει το πιο απλό πράγμα στον κόσμο.
2: Ναι.
1: Εξού και δεν χρειάζεται μεγάλο ταλέντο για να το κάνει αυτό.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι αυτό που κάνει ο Τσίπρας?
2: Τι κάνει?
1: Λέει, παιδιά, με πόσο έφυγα εγώ? Αποτυχημένος. Δεν έφυγα αποτυχημένος και αυτό ηττημένος.
2: Ναι.
1: Με 17.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Σας το έδωσα. Πολύ ωραία. Το πήρες, κύριε Φάμελε?
2: Το πήγες στο 5, 4,
1: όχι.
2: 3.
1: Μετά έφερες το Κασελάκι.
2: Okay.
1: Περίμενε.
2: Ο Κασελάκης πήρε 15, δεν ήταν αποτυχημένο στηρουμένο
1: και μετά, καταφέρατε να τσακωθείτε, να φύγει ο Κασελάκης, να φύγει η Νέα Αριστερά, να πρημοδοτείτε την Κωνσταντοπούλου, να πρημοδοτείτε το Μέρα 25 του Βαρουφάκη και σας έδωσα την αξιωματική αντιπολίτευση και μου την πήγατε στο 5. Ωραία. Άρα, εγώ τι λέω? Μπορώ να το κάνω καλύτερα από εσάς αυτό που κάνετε. Το οποίο στα μάτια πάρα πολλών ψηφοφόρων, στα αυτιά μάλλον πάρα πολλών ψηφοφόρων αυτού του χώρου, ακούγεται πολύ λογικό. Άρα λοιπόν τι θα κάνει? Πάει με αυτό το πολύ απλό πολιτικό επιχείρημα, που η απλότητά του όμως είναι συμπαγής, να πει το εξής. Εγώ το ξαναφτιάχνω το κατάστημα, μόνο που τώρα θα το φτιάξω με τους δικούς μου όρους, μη μου αρχίζετε συνιστώσεις και συνιστώσεις.
0: Δεν είναι κακό αυτό. Έτσι αλλιώς... Άλλωστε παλαιότερα γι' αυτό ήταν επικρινότητα.
1: Έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Δύο λεπτά. Επειδή υποτίθεται ότι η αριστερά έχει όλο αυτό το κομμάτι των δημοκρατικών διεργασιών, των εσωτερικών κτλ. Ναι, δεν λέω. Εγώ το λέω για την αριστερά τώρα. Η αριστερή τα λένε αυτά, τα λέω εγώ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι λέει? Εγώ τώρα θα φτιάξω ένα μαγαζί το οποίο θα είναι δικό μου. Αυτό θα το ορίσω εγώ. Θα βάλω και μερικά πρόσωπα φρεσκαδούρα. Θα πάρω και μερικούς παλιούς που θεωρώ ότι μου χρησιμεύουν.
0: Ωραία.
1: Και θα παρουσιάσω αυτή την εικόνα. Αυτό είναι το πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα.
2: Mm-hmm.
1: Τι λέω εγώ όμως αυτό.
2: Το λέτε ήδη δεύτερο. Το θέμα τι είναι γιατί εσείς θεωρείτε ότι θα έρθει δεύτερο.
1: Τι λέω εγώ σε αυτό.
0: Τι λέτε. Ναι.
1: Θα εξακολουθεί να είναι μέρος του 17%. Μέρος του 17%.
0: Εσείς, από πού εδράζεται.
1: Γιατί
0: αυτό,
1: θα είναι μέρος του 17%.
0: Πού εδράζεται αυτή η πεποίθηση.
1: Διότι όταν λοιπόν στην ΙΤΑ ο Τσίπρας πήρε 17.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όλοι αυτοί που ο οποίος έχει γεννήσει είναι αριστερά ο Πολάκης, ο Βαρουφάκης, η Κωνσταντοπούλου,
0: πάντων,
1: ο Κασελάκης. Όλοι αυτοί δεν θα πούνε βρε καλό στον αρχηγό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ο καθένας θα κρατάει κάτι δικό του.
0: Οπότε θα υπάρχει διάσπαση.
1: Οπότε είναι μέρος του 17.
2: Από τον Ανδρουλάκη δεν θα πάρει τίποτα.
1: Όχι κάτι συγκλονιστικό.
2: Άρα και τι προβλέπετε ότι θα έρθει δεύτερος και καλά.
1: Γιατί αυτό από το 17 θα μαζέψει, ναι, παιδί μου. Αυτό θα μαζέψει αυτά τα διάφορα τρέγματα δεξιά-αριστερά.
0: Άρα τι θα κάνει. Εσείς δεν βλέπετε να υπάρχει συνθήκη για πρωτιά Τσίπρα. Γιατί, δεν,
1: πρωτιά,
0: δεν, γιατί δεν υπάρχει και η συνθήκη από ό,τι καταλαβαίνω με όσα λέτε και για τα, ότι επί της ουσίας το αφήγημα της αριστεράς δεν είναι και επίκαιρο.
1: Αυτό είναι το λέτε. Ζήτημα. Το βασικό ζήτημα είναι αυτό. Το οποίο στην πολιτική εξόριση σας έκανα τώρα.
0: Ότι δεν πείθει.
1: Προσέξτε, δεν βάλαμε καθόλου αυτό,
0: αυτό
1: το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο. Γιατί αυτό είναι μια εσωτερική ανακατανομή των ψηφοφόρων της αριστεράς. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Τώρα για να πας να το διευρύνεις αυτό πρέπει να πεις κάτι το οποίο ενδιαφέρει τον πολίτη. Τι του λες. Εγώ από αυτά τα οποία λέει σήμερα ο κύριος Τσίπρας δεν βλέπω κάτι
0: εσείς
1: το οποίο να είναι ουσιώδες.
0: Εσείς τι λέτε στον πολίτη.
1: Ή ουσιωδώς διαφορετικό από το παρελθόν.
0: Εσείς στον πολίτη τι λέτε αυτή τη στιγμή. Που την ακρίβεια παραδέχεστε κι εσείς ότι δεν έχετε καταφέρει να τη δαμάσετε όπως θα θέλατε.
1: Εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα και λέμε το εξής. Και το βασικό που λέμε είναι ότι εμείς ό,τι του έχουμε πει το έχουμε κάνει. Και επομένως μπορεί να μας εμπιστεύετε.
0: Ναι.
1: Εμείς τι του είπαμε. Εμείς του είπαμε ότι θα πάμε το μέσο μισθό στα 1500.
2: Ναι.
1: Πήγαμε πριν τελειώσει τετραετία.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Τα ξαναλέμε.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι που κάναμε.
0: Ναι, αλλά κάνετε και κάποιες άλλες ενέργειες που δεν δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να πιστέψει ότι πάμε και προς το καλύτερο. Δεν αναφέρουμε μόνο στα της οικονομικής πολιτικής.
1: Αλλά...
0: Για να έρθουμε λίγο και στη Βουλή. Κάνατε κάποιες κινήσεις μέσα σε 2-3 μέρες που δείχνουν ότι πάτε να κουκουλώσετε υποθέσεις.
1: Πάμε σε αυτό.
0: Το καλύτερό σας τώρα ήταν αυτό.
1: Τι ωραίο.
0: Σας άρεσε.
1: Αυτό είναι το καλύτερο πράγματι.
0: Δέχεστε μια κριτική από εκεί. Πέρα από το πεδίο της οικονομίας, θέλω να πω.
1: Περισυγκαλύψεως,
0: Δέχεστε μια κριτική ότι περιφρόνετε τους θεσμούς. Και εδώ που τα λέμε, γιατί θα μπείτε τώρα στα νομικά και δεν θέλω να μπω σε αυτό το χωράφι, γιατί δεν με συμφέρει κιόλας, γιατί δεν ξέρω νομικά. Όμως ο κόσμος αυτό που λέει ότι είναι μέσα σε 3 μέρες. Έφερε ο Φλωρίδης μια τροπολογία, σας επέκνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τη δεύτερη μέρα κλείσατε fast track την υπόθεση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΠΕ και την τρίτη μέρα.
1: Και μου έχετε ξεχάσει και τη θεσμών.
0: Και την τρίτη μέρα, και αυτό με τη θεσμών, και την τρίτη μέρα κλείσατε για το θέμα της εξεταστικής με τις υποκλοπές. Και στην τελική, αφού είστε καθαροί ουρανοί που αστραπέζει, δεν φοβάστε, γιατί δεν κάνετε αυτές τις ενέργειες να δει και ο κόσμος ότι δεν έχετε καμία εμπλοκή, να το κλείσουμε, να προχωρήσουμε.
1: Πολύ ωραία. Πάμε μία-μία.
0: Ναι, αλλά μην μου πείτε τώρα. Πολιτικά θέλω να μου απαντήσετε.
1: Πολιτικά αυτή η κριτική είναι απολύτως έολη. Έχουμε φάει 2,5 χρόνια στα οποία εδώ ήσασταν εσείς και οι συνάδελφοί σας να μας λέτε για τα βεζόλια και τα ξυλόλια και τα παράνομα φορτία. Για να φάμε μετά από 2 χρόνια να πούμε δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο.
0: Πού κολλάει το ξυλόλιο?
1: Όχι,
0: το...
1: γιατί όλη η εξιστόρηση.
0: Το σκάνδαλο του ΠΚΠ υπάρχει όμως. Και το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Τώρα να εδώ το έχω, να το πω να μην το πω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να το πω να μην το πω.
0: Σήμερα γίνονται συλλήψεις. Η ελληνική αστυνομία.
1: Και τι σχέση έχουν οι πολιτικοί με τις συλλήψεις και το κύκλωμα Χ?
0: Δεν πρέπει να διερευνηθεί αυτό, αν έχουν σχέση ή όχι.
1: Μάλιστα, με χαρά. Και όταν διερευνήθηκε, τι βγήκε.
0: Πότε διερευνήθηκε?
1: Ήρθε μια δικογραφία η οποία με αφορούσε.
0: Α, ναι.
1: Διερευνήθηκε 5 μήνες.
0: Στην εξεταστική, λέτε.
1: Στην εξεταστική.
0: Δεν είναι το ίδιο η προανακριτική με την εξεταστική.
1: Είχε άνεση. Πολύ μεγαλύτερη από την προκαταρτική. Είχε δημοσιότητα. Η προκαταρτική δεν έχει.
0: Και γιατί να μην γίνει αυτό και για τους συναδέλφους σας τώρα.
1: Πάμε. Κάναμε τις άρσεις των ασυλιών. Μάλιστα. Να πω τώρα κάτι έτσι, γιατί.
2: Προανακριτική δεν κάνατε για Λιβανό.
1: Τώρα θα μου ξεφύγει. Δεν μπορώ να κρατηθώ.
2: Για Λιβανό, Αραμπατζή.
1: Δεν μπορώ να κρατηθώ.
0: Δεν κρατιέστε.
1: Δεν μπορώ να κρατηθώ. Λοιπόν. 1.543.000 ήταν τα ποσά που προσδιορίσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την αίτηση που έκανε για τις άρσεις των ασυλιών σε 11 υποθέσεις και τις 2 ακόμα που αφορούσαν τους υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή.
0: Τώρα ναι. Λέμε γι' αυτό το πρόσφατο.
1: Σωστά. 1.543.000 σε 11 και 2, δηλαδή 13 υποθέσεις. Mm-hmm. Μάλιστα. έκθεση του τεχνικού συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κυρίας Τιχεροπούλου. Πόσο μένει? 100.000.
0: Ναι, ό,τι.
1: Το 1,5 εκατομμύριο μόλις έγινε 100.
0: Που σημαίνει ότι...
1: Και όταν διοριστούν και τεχνικοί σύμβουλοι περαιτέρω που θα κρίνουν, μήπως μείνουν 55. Και από τις 11 υποθέσεις που υποτίθεται ότι ελέγχονται, αρχίζουμε και λέμε, από αυτούς πόσους μένει κάποιο ποσό? Πόσους? 9. Όχι 9 που μένει ποσό, 9 που δεν έχουν ζημία.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη, διαβιβάζεται στη Βουλή υπόθεση, κάνουμε παραπομπή για βουλευτή? Το Μάξιμο Συνετάκι, να πω για παράδειγμα.
2: Εσείς όμως το αποφασίσατε.
0: Ναι, όντως.
1: Με τα στοιχεία που μας είχαν διαβιβαστεί.
2: Και το ερώτημα είναι γιατί...
1: Όπα. Με τα στοιχεία που μας είχαν διαβιβαστεί. Και κάνω εγώ ένα απλό ερώτημα, έτσι πολύ αφελές, ρε παιδάκι μου. Αυτή την ωραία έκθεση που λέει ότι ο Συνετάκης μηδέν ζημία, ο Μηταράκης μηδέν ζημία, ο Καραμαλής μηδέν ζημία, ο Λιβανός μηδέν ζημία, η Αραμπατζή μηδέν ζημία, πείραζε να την έχουμε ένα μήνα πριν?
0: Υπονοείτε κάτι?
1: Υπονοώ τα περιστατικά που βλέπω. Γιατί τα περιστατικά που βλέπω, κυρία Γκαντώνα.
2: Πολιτικά να ρωτήσω.
1: Πείραζε.
2: Εσείς έχετε πει τι γίνεται?
1: Πείραζε.
0: Εσείς έτσι κι αλλιώς έχετε πει.
1: Να ξέρω ότι ο Τσιάρας δεν ελέγχεται.
2: Έχετε πει.
1: Κυρία Γκαντώνα, κύριε Φουσκίδη, κύριε Φουσκίδη, κυρία Γκαντώνα, να ξέρω ότι ο Τσιάρας δεν ελέγχεται για 139.000. Αλλά για 2.300 πρασίνισμα που κι αυτά δεν οφείλονται. Ότι την Έρμη, την Κατερίνα Παπακώστα που τη βγάλαμε για κακούργημα. Για κακούργημα, 160.000, ελέγχεται τελικός, για 7.000, κρατηθείτε, που δεν έχουν καταβληθεί.
0: Εσείς έχετε μιλήσει έτσι.
1: Και έχει έρθει αυτή η δικογραφία, το σύνολο αυτό στη Βουλή, και δεν μπορούσε να έχει γίνει τεχνική έκθεση για να μην τα συζητάμε οψίμως αυτά?
0: Εσείς έχετε πει ούτως ή άλλως.
2: Άρα λέτε ότι έκανε για ακόμα μια φορά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πολιτική.
0: Πολιτικό ακτιβισμό,
2: εγώ
0: το έχετε
2: αυτό
0: πει.
2: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
1: Εγώ λέω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα σε επίπεδο εισαγγελικής λειτουργίας.
2: Γιατί όμως ενώ υπάρχει.
1: Εγώ προθέσεις δεν έχω ποτέ αποδώσει σε κανέναν. Γιατί εγώ δεν είμαι στην καρδιά και στο μυαλό του κάθε εισαγγελέα. Να ξέρω αν συμπαθεί το Μητσοτάκη, αν παίζει πολιτικά παιχνίδια, αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί δεν ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του.
2: Για να κλείσουμε λίγο τον
1: ΟΠΕΚ. Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
2: Για να κλείσουμε λίγο τον ΟΠΕΚ.
1: Αλλά όταν ακούω την κυρία Κοβέση, περίμενε. Όταν ακούω την κυρία Κοβέση να κάνει γράμμα, ακούδω, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Για την τροπολογία, σας πείραξε
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Κάτσε εδώ.
0: Γιατί σας πείραξε?
1: Τώρα θα τα βάλουμε σε ένα ωραίο πλαίσιο όλα. Γράμμα, λέει, γιατί παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου. Γιατί παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου? Γιατί κάνουμε, λέει, επίσπευση των δικονομικών προφυσμιών. Δεν είχε έρθει εδώ και είχε πει ότι συμφωνεί με την επίσπευση? Δεν τα ακούσαμε με τα αυτάκια μας? Δεύτερο, λέει, γιατί ορίζεται εφέτης ανακριτής? Γιατί αλλάξαμε τις αρμοδιότητες του ανακριτή? Οι ίδιες δεν είναι οι αρμοδιότητες? Πειράζει που είναι σε ανώτερο βαθμό από τον πρωτοδίκη?
0: Γιατί το βάλατε αυτό όμως?
1: Παρακαλώ. Τις ίδιες αρμοδιότητες.
2: Εγώ δεν κατάλαβα το άλλο.
0: Υπήρχε
2: όμως
0: και παλαιότερα αυτό.
1: Κάνουμε ειδική δοσηδικία, πολύ σύνηθες, για τη σοβαρότητα σε ορισμένα πρόσωπα.
0: Το έχουμε ξανακάνει δηλαδή.
1: Οι δικηγόροι έχουμε ειδική δοσηδικία, να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Δικαζόμαστε από εφετείο για τα δικήματά μας. Άρα, ναι, καθόλου ασύνηθες. Και δεν πειράξαμε και τις αρμοδιότητες. Και παραπονείται, προσέξτε, για το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και την απόφασή του για τη διετή ανανέωση και όχι την πενταετή. Δηλαδή, παραπονείται για τις αρμοδιότητες του δικαστικού. Και μας λέει για το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και την απόφασή του για τη διετή ανανέωση και όχι την πενταετή. Δηλαδή, παραπονείται για τις αρμοδιότητες του δικαστικού. Και μας λέει.

0: Το τάκι, κύριε Κοβέση.
1: Επαναλαμβάνω. Εγώ στην ψυχούλα του καθενός δεν είμαι.
0: Εντάξει.
1: Δεν είμαι.
0: Δεν υποτίστε.
2: Ερώτηση τώρα.
0: Για να τη λέτε πολιτική ακτιβιστή.
1: Εγώ όμως βλέπω μία συμπεριφορά.
2: Γιατί δεν μιλήσατε...
1: Την οποία τη βάζω σε μια σειρά.
2: Γιατί δεν
1: βλέπω πολιτικές δηλώσεις. Βλέπω έολες αιτιάσεις. Και τι βλέπω. Ναι. Βλέπω και απαράδεκτες διαβάσεις δικογραφιών.
2: Γιατί δεν μιλήσατε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είχαν καλυφθεί από τον πρόεδρο.
2: Αφού συνήθως μιλάτε και δίνετε τον παλμό, γι' αυτό το λέω.
1: Είχαν καλυφθεί από τον πρόεδρο.
2: Καλύφθηκε και ο κύριος Μεϊμαράκης που, που συνέδριο χωρίς Μεϊμαράκη δεν κάνει και η κυρία Μπακογιάννη.
1: Μα να ξέρω εγώ τώρα γιατί δεν μίλησε ο Βαγγέλης και τώρα.
2: Με το Μεϊμαράκη έχει μια ξεχωριστή σημειολογία όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί θεωρείται η ψυχή της παράταξης και δεν μίλησε. Η κυρία Μπακογιάννη, στέλεχος χρόνια με σημαντικές κομματικές αναφορές.
1: Από
2: δεν μίλησε.
1: Αυτό πάντως είναι ένα συνέδριο.
2: Εσείς γιατί δεν μιλήσατε, επειδή καλυφθήκατε από τον πρόεδρο.
1: Και γιατί θεωρώ ότι κάθε πρέπει να μιλήσει όταν έχει κάτι
0: τέτοιο. Καλυφθήκατε από το μεταλλαγμένο κόμμα πούμε... Μητσοτάκη με ποταμίσια ιδεολογία. Σας κάλυψε σας αυτό στο συνέδριο.
1: Αντώνη Σαμαράς ήταν αυτό, έτσι.
0: Σας καλυφθήκατε εσείς.
2: Ναι.
1: Αυτό ήταν ένα συνέδριο πρώτων εκλογών. Για μας ποιο ήταν το σημαντικό από αυτό το συνέδριο. Να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη μας στον πρόεδρο, να εκλέξουμε την πολιτική μας επιτροπή, να θέσουμε, να κάνουμε έναν γρήγορο απολογισμό σε αυτό το οποίο έχουμε κάνει και να βάλουμε κάποιους όρους, τις βασικές προϋποθέσεις για το πώς θα πάμε το 2030. Αυτά ετέθησαν από τον Πρωθυπουργό, ετέθησαν από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Συμπληρωματικός, δεν είχε να υποθεί κάτι. Επομένως, εμείς είμαστε σε μια διάταξη.
2: Δηλαδή, αισθανόσατε την ανάγκη να συμπληρώσετε και τώρα σας βγήκε να μην συμπληρώσετε.
1: Άκου, το προεκλογικό συνέδριο, κύριε Φουσκίδη, είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο συνέδριο.
2: Ναι.
1: Γιατί το προεκλογικό συνέδριο είναι συνέδριο συσπήρωσης, ενότητας και διάταξης μάχης.
2: Mm.
1: Δεν είναι συνέδριο
0: από
1: στο οποίο.
0: Από ενότητα πάντως δεν πήγαμε πολύ καλά.
1: Μια χαρά.
0: Δεν το λες.
1: Μια χαρά.
0: Πολύ καλά.
1: Γιατί. Εμείς ενωμένοι είμαστε ολικοί.
2: Ο κύριος Καραμαλής δεν ήταν στο συνέδριο.
1: Δεν ήταν.
2: Αλλά θα είναι σήμερα μαζί με τον κύριο Καλπαδάκη, τον διπλωματικό σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα, που συνυπέγραψε την συμφωνία των Πρεσπών, ως ο τελευταίος Μακεδόνας πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Καραμαλής. Έτσι. Μια χαρά θα τα πούνε όμως. Δηλαδή, στο συνέδριο δεν ήρθε με τον Καλπαδάκη, θα είναι δίπλα-δίπλα. Αυτό δεν σας γεμίζει με προβληματισμό.
1: Εγώ να πω
2: γιατί μιλήσατε περί ενότητος.
1: Εγώ να πω την αλήθεια, αυτό το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ είναι. Είναι οι προτάσεις μας για την επόμενη τετραετία.
0: Μάλιστα.
1: Με απασχολεί πάρα πολύ αυτό.
2: Ναι, αυτό δεν δείχνει όμως συμπεριφορά, δεν
1: άρα,
2: δημιουργεί
1: λοιπόν, αν κάποιος έχει να μας πει μια καλή ιδέα για το πόρσα που πρέπει να πάει η χώρα την επόμενη τετραετία, νομίζω είμαστε έτοιμοι
0: πάντως
1: να την ακούσουμε.
0: Πάντως και που σας λένε κάποιες ιδέες, κύριε Υπουργέ, τώρα έτσι για να το σπάσουμε και λίγο, δεν φαίνεται ότι σας αρέσουν και για να τις υιοθετήσετε, γιατί τις υποκλοπές σας έχουν δώσει τόσες καλές ιδέες.
1: Τι υπάρχει κανένα θέμα με τις υποκλοπές.
0: Δεν σας αρέσει όμως.
1: Τώρα, δύο λεπτά. Σοβαρά τώρα μιλώντας.
0: Οι προτάσεις τους δεν σας αρέσουν.
1: Σοβαρά μιλώντας. Θα πάμε για ένα θέμα στο οποίο έχουμε τρεις διατάξεις εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, για το οποίο έχει γίνει δικαστήριο, για το οποίο εκκρεμεί η αίθουση, για το οποίο έχει γίνει
2: εισαγγελέας όμως, ο κύριος Τζαβέλας που δεν ήρθε στη Βουλή, δεν θα έπρεπε, επειδή εμείς έχουμε ζήσει και διάφορα κατά καιρούς στα δικαστήρια, για συκοφαντική δυσφήμιση εξαιρεί αυτόν ένας εισαγγελέας ή ένας δικαστής από μια υπόθεση. Ο κύριος Τζαβέλας ως ένας εισαγγελέας ο οποίος έδωσε εντολή λόγω της αρμοδιότητός του, έτσι, στο πλαίσιο του λειτουργήματός του. Για να υπάρξουν κάποιες παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ, μπορεί να κρίνει αν θα αρχιοθετηθεί η υπόθεση
1: δεν
2: ή όχι.
1: Αυτήν την ερώτηση.
2: Γιατί δεν έπρεπε.
0: Γιατί θέλουμε άλλη μια εκπομπή και δεν έχουμε τώρα
1: δεν
0: έχουμε προχειρή.
2: Γιατί.
1: Να εξηγήσω.
2: Ένα λεπτό. Σε ένα μισή.
1: Βλέπεις τώρα. Έτσι δεν γίνεται.
0: Σε ένα λεπτό.
1: Να το πω λοιπόν πολύ στα κάτω.
2: Ναι.
1: Διότι ουδεμία σχέση έχει η νόμιμη επισύνδεση, η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου της διαβασής της ποινικής δικογραφίας με τις παράνομες επισυνδέσεις. Ο κ. Τζαβέλας είχε σχέση με τις νόμιμες επισυνδέσεις. Οι παράνομες επισυνδέσεις.
2: Οι οποίες ενίοτε ταυτίζονται με τις παράνομες.
1: Οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση, επαναλαμβάνω,
2: θεσμικά
1: με τη δικογραφία
2: όχι.
1: που διαβιβάστηκε.
2: Αλλά κάποια πρόσωπα παρακολουθήθηκαν από
1: την άρα λοιπόν, πού έχει conflict ο Τζαβέλας. Αυτός έχει
2: κάποια...
1: νόμιμες επισυμβέσεις, περίμενε.
2: Ναι.
1: Μη ελεγχόμενες στην ποινική δικογραφία. Οι άλλες αφορούν παράνομες επισυμβέσεις που δεν έχουν σχέση με τις νόμιμες. Πώς συμβαίνει το Τζαβέλας.
2: Γιατί...
1: Πάλι εξυπνακισμοί της αντιπολίτευσης.
2: Δεν εξυπνακισμοί.
1: Εξυπνακισμοί.
2: Γιατί θα σας πει ότι υπήρχαν πρόσωπα που παρακολουθούνται και από τα δύο κέντρα.
1: Και
2: από το παράνομο και από το νόμιμο.
1: Και
0: δεν έγινε κάτι.
1: Και
0: τίποτα.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Τίποτα.
2: Όχι για τον εισαγγελέα σου λέει, αλλά ναι.
1: Ο εισαγγελέας έχει συνδέεται με κάποιο τρόπο με τις παρανομές.
0: Λοιπόν, επειδή εντάξει. Δεν θα βγάλουμε άκρη.
1: Όχι, θα βγάλουμε άκρη στο εξής. Για να το κλείσω.
0: Να το κλείσω.
1: Η αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: 2,5
0: φταίει
1: χρόνια.
0: Του κόσμου.
1: 2,5 χρόνια. Δεν φταίει. Έχει πλήρη ανικανότητα να αρθρώσει στοιχειώδη αντιπολιτευτική πρόταση. Στοιχειώδη. Μάλιστα. 2,5 χρόνια έχει επενδύσει.

0: στα ξυλόλια, στο ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε τον γιο της εισαγγελέως, έχει επενδύσει στα παράνομα φορτία και στην αλλίωση και στα μοντερνισμένα βίντεο, έχει επενδύσει στις υποκλοπές που έχουν κριθεί 17 φορές σε ανώτατο επίπεδο και έχει επενδύσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ που καταλήγει να είναι αυτή η καρικατούρα την οποία συζητάμε τώρα.
1: Σας λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτή λοιπόν είναι η επένδυσή τους. Άρα θα είναι αντίστοιχα τα ωφέλη τους από την επένδυση αυτή. Και λέμε μετά πόσο ο Μητσοτάκης στα 7 χρόνια έχει 15 μονάδες διαφορά. Έλα. Γι' αυτό έχει 15 μονάδες διαφορά.
2: Λοιπόν, κύριε Βορύτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν φύγουμε, να πούμε ότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιθαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 έκτου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιθαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όρ και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Λοιπόν, έρχεται η Ελληνοφρένεια, δελτίο ειδήσεων Βασίλη Τέτσικας, αύριο στις 12, καλώς ήρθατε των πραγμάτων, μένετε στα Παραπολιτικά.
1: Γεια σας.
2: Χαιρετούμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Τάκης και Χούπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Χούπης.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτέργεια.
13: Καλά έκανες.
14: Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
17: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
17: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
19: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Ιούνιο με 15 λεπτά, αλλά και την εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κατηγόρησε θεσμικές δυνάμεις για απώλεια σοβαρότητας και ανέφερε το παράδειγμα του Πασόκ που δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστή από τη δημόσια παρουσία της. Η Μαρία Καριστιανού αξιοποιεί πολιτικά το προσωπικό της δράμα. Όσο το κόμμα της θα αποκτά ταυτότητα, τόσο θα χάνει, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης σημείωσε πως το κόμμα της απευθύνεται στον αντισυστημικό και αντιπολιτικό χυλό. Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως θα ξαναφτιάξει το μαγαζάκι του, αλλά με τους δικούς του όρους, και εκτίμησε πως δεν θα πάρει κάτι συγκλονιστικό σε ποσοστά από το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάλεσμα να σταθούν δίπλα όσοι έχουν αισθανθεί την ανάγκη για αλλαγή και την αύρα της ελπίδας, απεύθυνε η Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Αρειοπάγο τις υπογραφές και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Υποστήριξε ότι ο νέος πολιτικός φορέας δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που συγκεντρώνουν την οργή του κόσμου. Το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο θα ανακοινώσει στις 8 το βράδυ στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, θα αναφερθεί στις υποκλοπές, στη διαφθορά στα Τέμπη, στη συγκάλυψη, στην περιφρόνηση του κράτους δικαίου και στη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στην πόλη Μπάκενχουτ στο Βέλγιο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, υπάρχουν αρκετοί νεκροί. Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, για το Λάχ Μοντζάμπα Χαμενέι, δήλωσε ότι οι χώρες του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 16 λήψεις και σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον οργανισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και 15 τραυματίες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη δυτική και ανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, πάω ΚΑΕΚ στο χάτμπολ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκαρη ρίχνονται σήμερα στη μάχη του Ρολάντ Γκαρός.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,53% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 29 Μαΐου. Έχει προγραμματιστεί η δεύτερη καταβολή του επιδόματος θέρμανσης.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

στον ύπατο των κρυώντων, μέγιστο Θεόδια, σε σένα μέγιστε Δία, επικαλούμεθα να παρέχεις το γένος των Ελλήνων και των Σικελών εύνοια.

0: να παρέχει στο γένος των Ελλήνων και των Σικελών εύνοια.
1: Μόνο σε αυτά τα δύο, ζητάμε από το δύο, από το δία, δύο δία, σε αυτά τα δύο γέννη, ο Δίας πρέπει να παρέχει εύνοια. Είναι το γένος των Ελλήνων, που έτσι κι αλλιώς είναι ευνοημένο, το ξέρουμε όλοι, το νιώθουμε, το καταλαβαίνουμε, Έλληνες είμαστε και ξέρουμε πόσο ευνοημένοι είμαστε. Και το δεύτερο γένος είναι το γένος των Σικελών. Πού ακούστηκαν αυτά? Στον Τάραντα. Ο Τάραντας είναι πόλη της κάτω Ιταλίας. Ελληνική αποικία. Εκεί είχαν πάει οι πρόγονοι μας. Τώρα είναι μια ιταλική μεγάλη πόλη. Έχει ένα πολύ ωραίο μουσείο. Το μεγαλύτερο κομμάτι του έχει μέσα ελληνικά τμήματα, ευρήματα και όλα τα υπόλοιπα. Αρχαία Ελλάδα κανονικά. Εκεί λοιπόν βρέθηκε μια ομάδα συμπολιτών μας, οι οποίοι ντύθηκαν με σανδάλια και χλαμίδες. Υποστηρικτές του Δία, οπαδοί του Δία, πιστοί του Δία, όλα αυτά μαζί. Και όχι μόνο του Δία, είχε κι άλλους, δεν ήταν ένας εκεί Θεός, είχε κι άλλους 11, 12, πόσοι ήταν, και κάτι ημίθεοι παρακάτω. Οπότε πήγαν εκεί με χλαμίδες και έκαναν μια προσευχή, έκαναν και μια περιφορά, να το πούμε με τα σημερινά, όχι επιταφείου, με τα σημερινά δεδομένα. Και θα τους έβλεπαν οι Ιταλοί, φαντάζομαι, δίπλα τους, και θα λέγανε αυτά που μπορεί να πει κάποιος βλέποντας στα καλά καθούμενα κάποιους ντυμένους αρχαίους Έλληνες να κάνουν ένα δρόμενο, ένα happening, μια τελετή. Έτσι λοιπόν από εκεί δανειστήκαμε την προσευχή και αφού είδαμε και αποείδαμε από το δικό μας το Θεό, λέμε μπας και υπάρχει και Δίας, δεν ρίχνουμε και μια προσευχή στο Δία και στην Ήρα.
0: Βρισκόμαστε ως αρχαία ελληνική θρησκεία επίσημα καλεσμένοι στην Ιερή Πομπή του Τάραντα για την θεά μας την Περσεφόνη.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
0: Πραγματικά αισθανόμαστε ευγνώμονες. Βρισκόμαστε λίγο πριν ξεκινήσει η Ιερά Πομπή της Θεάς, αυτήν που ήρθαμε να τιμήσουμε από τόσο μακριά, όπως όταν εδώ οι Έλληνες ήρθαν και ίδρυσαν ναούς, ίδρυσαν πολιτισμό που μέχρι τώρα αναδεικνύεται. Πραγματικά οι οργανωτές είναι εξαιρετικοί και η υποδοχή που έγινε στην αρχαία ελληνική θρησκεία είναι ήδη αδιανόητη. Ευχαριστούμε όλους τους διοργανωτές εδώ στον Τάραντα. Και για τα υπόλοιπα όλα θα ενημερώνεστε συνεχόμενα τα δρόμενα από τη Μεγάλη Ελλάδα. Χαίρε Μεγάλη Ελλάδα!

0: Χαίρε, μεγάλη Ελλάδα.
1: Χαίρετε, παιδες. Χαίρετε, πώς έχετε.
2: Πώς να έχουμε μια χαρά. Χαίρετε από εδώ, χαίρε και η μεγάλη Ελλάδα από εκεί. Όλα λοιπόν μεγάλα, την προσευχή θα την ακούσουμε σε λίγο. Εδώ ο άνθρωπος έκανε το βίντεο, επικεφαλής, ιερέας. Δεν ξέρω πώς ακριβώς, γιατί δεν έχουμε αυτή τη θρησκεία, δεν είναι η επικρατούσα θρησκεία των Ελλήνων το 12, οπότε δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω. Εδώ ακούσαμε και ότι η Περσεφόνη είναι θεά με κάποιο τρόπο. Εγώ την είχα πιο δεύτερη μεταξύ μας. Αλλά τώρα για να τη βάλει εκεί ο Ιδήμων, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Από τη μία θρησκεία, πάμε στην άλλη θρησκεία.
3: Αναζητήσαμε κάθε προφορική παράδοση που έχει σχέση με το μύρο της Μαρίας Μαγδαληνής, το μύρο που άλυψε στα πόδια του Κυρίου η Μαρία Μαγδαληνή. Και μετά από όλη αυτή την αναζήτηση φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος. Ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
2: Εδώ λοιπόν είναι ένα γνωστό site το οποίο με χρήματα πουλάει. Έχει πουλήσει σκούπες. Έχουμε ακούσει τη σκούπα του Αρχαγγέλου. Το ευλογημένο σπαθί και το τσανδάλι, μια παντόφυλλα που την πουλούσαν εκεί. Φαντάζομαι αγοράζει κάποιος αυτά, δεν τα λέμε τσάμπα τώρα εδώ, να πάτε, να πάρετε. Εδώ έχουμε τον Μύρο, ο Μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής, γιατί λέει από προφορικές παραδόσεις συγκέντρωσαν, βρήκανε τη σύσταση του Μύρου και έφτιαξαν το ίδιο σε ένα μπουκαλάκι και το λένε το Μύρο της Μαρίας Μαγδαληνής και πωλείται αυτό τώρα. Θα πάρει κάποιος, θα λέει το Μύρο της Μαρίας Μαγδαληνής γιατί είναι από προφορικές παραδόσεις. Μπορεί να βρήκαν κανένα χαρτάκι που είχαν πάνω το σύσταση. Δεν βλέπουν συστατικά. Και γράφει τα έψιλον, αριθμός δηλητηριάσεων και διάφορα άλλα τέτοια λοιπόν. Η μία θρησκεία και η άλλη θρησκεία. Πρέπει όμως να αγοράσουμε τον Μύρο.
3: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και σας τον παρουσιάζουμε εδώ. Θα καταλάβετε τι λέμε όταν το πάρετε στα χέρια σας και τον δείτε, το δοκιμάσετε. Είναι αυτή όλη η μυσταγωγία που μας κάνει της πίστης και της αγάπης μας, που μας κάνει να αναζητάμε το πιο παράδοξο. Γιατί το πιο παράδοξο είναι και το πιο όμορφο. Ο Νάλδος λοιπόν της Μαρίας Μαγδαληνής.
2: Το πιο παράδοξο είναι και το πιο όμορφο. Υπάρχει και θεωρητικό υπόβαθρο, πλαίσιο, δεν τα λένε έτσι. Δεν είναι όπως έλεγε ο άλλος, πάρτε αυτό τον ανογιλέκο, στοιχίζει τόσο και θα νιώσει το ωραία. Εδώ υπάρχει μια πλαισίωση με φιλοσοφικά θέματα. Το παράδοξο είναι όμορφο. Το όμορφο είναι παράδοξο, μπορώ κι εγώ. Χωρίς να πουλάω τον Μύρο, σύμφωνα με παραδόσεις. Αφού λοιπόν τελειώσαμε με τα μεταφυσικά ή για άλλους θεολογικά θέματα, πάμε στα αμιγώς πολιτικά.
4: Η διάξονα σου τι σημαίνει, ότι εγώ ως υπουργός της κυβέρνησης, δηλαδή μέλος εκτελεστικής εξουσίας, δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και να του πω, είναι εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλε ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται. Γιατί είμαι μέλος εκτελεστικής εξουσίας και αυτός είναι μέλος δικαστικής εξουσίας και εμείς δεν συναντιόμαστε. Αρχία. Επί την νομοθεσία στη χώρα μας την έχει η Ελληνική Βουλή. Η Ελλάδα παραμένει ένα κυρίαρχο κράτος. Γιατί είμαι μέλος εκτελεστικής εξουσίας και αυτός είναι μέλος δικαστικής εξουσίας και εμείς δεν συναντιόμαστε.
2: Ούτε στο ασανσέρ. Εδώ Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για την διάκριση των εξουσιών. Επειδή είναι οργανωμένο κράτος, δυτικό, ευρωπαϊκό, ανήκουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει διάκριση των εξουσιών, δηλαδή το τι κάνει η δικαστική εξουσία δεν απασχολεί καθόλου, δεν μπορεί να παρέμβει η εκτελεστική εξουσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει αυτή η διάκριση και είναι ο ένας στην Ελεοφόρο Αλεξάνδρας και ο άλλος στην Ηρώδο Αττικού. Είναι άλλωστε, απέχουν και 1,5-2 χιλιόμετρα σε ευθεία. Πόσο είναι αυτό, δεν μπορεί να παρέμβει, να πάει πάνω στο δικαστή και να του πει τι να βγάλει, τι απόφαση να κάνει. Δεν γίνονται αυτά. Είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Και πολύ καλά κάνει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης και μας θυμίζει τη διάκριση των εξουσιών και κυρίως ότι η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος.
4: Ποιος έχει την αρμοδιότητα στην Ελλάδα για να νομοθετεί? Η Βουλή. Παραχωρήσαμε ποτέ εμείς την νομοθετική μας αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Είπαμε ποτέ εμείς ότι η Βουλή καταργείται και θα βγάζει προεδρικά διατάγματα εισαγγελικά, κυρία Κοβέση? Έλαξε και Παναγία. Έλαξε και Παναγία. Έλαξε και Παναγία. Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ωραία, τι πάθαμε!
4: Δεν υπάρχει διαλύνωση Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαλιμέντο.
2: Φαλιμέντο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι, μην συμβεί αυτό το φαλιμέντο, το περίφημο. Εδώ Άδωνης Γεωργιάδης. Για τη διάκριση εξουσιών και κυρίως όλα αυτά τα έλεγε για να πει για την Κοβέση, γιατί ακόμη έχει φύγει η Κοβέση, έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, αλλά τους έχει μπει στο μάτι, στη μύτη ή οπουδήποτε αλλού, ενοχλούνται και με κάθε ευκαιρία να τονίσουν ότι εμείς εδώ δεν θα κάνουμε ότι μας λέει η Κοβέση. Τι μας λέει η Κοβέση? Ότι κάποιοι υπουργοί, βουλευτές έχουν εμπλακεί σε κάτι σκάνδαλα. Όχι. Εμείς είμαστε ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος, εμείς ξέρουμε, θα κάνουμε αυτά που πρέπει. Δηλαδή τίποτα. Αυτό εμείς ξέρουμε πάντα εδώ, να συγκαλύπτουμε. Αν υπάρξει εισαγγελία συγκάλυψης, να το συζητήσουμε. Αλλά εφόσον εκείνοι ασχολούνται με σκάνδαλα, εμείς εδώ είμαστε τη συγκαλύψεως, δεν συμπίπτουν αυτά, γιατί έχουμε διάκριση αρμοδιοτήτων εκτός από εξουσιών. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία?
5: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
6: Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά, μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει, μην είναι τ' άστρα της τα φωτεινά.

0: Αυτή είναι για μένα η νέα δημοκρατία.
1: Σκατά!
0: Τι είναι για μένα η νέα δημοκρατία.
2: Ρωτάει στο συνέδριο ο Κωστής Χατζητάκης και ανέλησε μετά τι ακριβώς είναι για αυτόν η νέα δημοκρατία. Είστε όλοι περίεργοι να ακούσουμε τι ορισμό δίνει, αφού θέτει με τέτοιο ωραίο παιδικό, σαν να λέει ποίημα, τι είναι η πατρίδα μας, είναι τα ψηλά βουνά, η Κάμπη και όλα τα υπόλοιπα. Αφού λοιπόν το έθεσε με αυτόν τον τρόπο, θα πάρουμε, θα ακούσουμε και την απάντηση.
0: Τι είναι για μένα η νέα δημοκρατία?
3: Μακριά από θεωρίες.
4: Τι είναι αυτό, ρε!
0: Νέα δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
5: Εσύ θα μας ενώσεις, Κωνσταντίνε Καραμανλή.
0: Ο οποίος επέστρεψε από το Παρίσι. Αποκατέστησε τη δημοκρατία.
6: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
0: Και έβαλε την Ελλάδα στην Ενωμένη Ευρώπη.
7: Δεν είναι κράτος αυτό, είναι Ζιμπάμπουε.
0: Νέα δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έδινε συνεχώς μάχες.
8: Μπούρδες.
0: Απέναντι στον κρατισμό και τις συντεχνίες.
8: Μαλακίες.
0: Νέα δημοκρατία είναι ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος είπε το περήφανο όχι της Ελλάδας στο Βουκουρέστι.
9: Σας παρακαλέσω όλοι μαζί να πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή.
0: Νέα δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς, που έδωσε τη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ.
8: Σφουγγάρι.
0: Νέα δημοκρατία είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
10: Έντελα μάγκε, ντε βοτανίκ.
0: Που το δραματικό καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για να μην βυθιστεί με την ψήφο μας στη Βουλή η Ελλάδα στο χάος.
8: Πάει, μας ψεκάσανε.
0: Νέα δημοκρατία είναι ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Τι πίσω ξεβαλιά σου, τράβα τα βυζά σου.
0: Που έχει αντιμετωπίσει με μεγάλη επιτυχία αλλεπάλληλες κρίσεις.
12: Πάμε στη θάλασσα.
0: Που έχει ανορθώσει το κύρος και την ισχύ της χώρας διεθνώς.
13: Everyday μαλακία, everyday μαλακία.
0: Και που έχει κάνει την ελληνική οικονομία παράδειγμα επιτυχίας σ' όλη την Ευρώπη.
14: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
0: Και φυσικά,
8: φυσικά,
0: νέα δημοκρατία για μένα είναι τα νέα παιδιά της ΟΝΕΔ και της Δάπνου Δουφουκού.
15: Μια φορά δαπίτης, για πάντα δαπίτης!
0: Που έχουν δώσει μάχες για να ανατραπεί η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
16: Και
0: να περάσουν και πέρασαν με την ψήφο μας τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
17: Μα να πει όλοι στο πανεπιστήμιο. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ.
0: Που έχουν δώσει και δίνουν μάχες για μια Ελλάδα φιλελεύθερη και δημοκρατική.
16: Και
0: αυτό είναι η νέα δημοκρατία. Νέα δημοκρατία είστε εσείς.
18: Θεός δεν αφήνει κανένα να χαθεί.
2: Θεός είναι μεγάλος, δεν αφήνει κανένα να χαθεί. Αυτό λοιπόν είναι το σκεπτικό του Κωστή Χατζητάκη. Αυτός είναι ο ορισμός. Αυτό είναι για αυτόν η νέα δημοκρατία. Οφείλαμε όλοι να ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Το εμπλουτίσαμε λίγο να το κάνουμε πιο ζωντανό. Αν και ο ίδιος πολύ ωραία τα λέει εκεί. Φωνάζει, λέει, αναφέρεται στους ηγέτες, νεκρούς και ζωντανούς, που θα είναι για πάντα ζωντανοί στις καρδιές μας, γιατί είναι ένα κόμμα που έχει προσφέρει στον ελληνικό λαό. Και πάνω απ' όλα, Νέα Δημοκρατία είστε εσείς. Σαν βρισιά το είπε εκεί. Βέβαια, είχε απέναντί του αυτούς. Οπότε, αυτή είναι. Έτσι και αλλιώς. Μετά από αυτό, χρειάζεται ένας Άγιος, όχι ένας τυχαίος Άγιος, ένας πολύ συγκεκριμένος Άγιος για να μας εξαγνίσει.
19: Σαν να είναι ζωντανός αυτή η εικόνα, ο Όσιος Τείχων. Πόσο γλυκός Άγιος, ο Άγιος Τείχων, ο Όσιος Τείχων. Μεγάλη πνευματική μορφή της Ορθοδοξίας, που δίδαξε με τη ζωή του την αγάπη για το Θεό, την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Τον αγαπήσαμε και πρώτα τον αγιοποιήσαμε στην ψυχή μας και κατόπιν η επίσημη η Εκκλησία μας. Τόσο γλυκός άνθρωπος, τέτοια γλυκιά μορφή, τόσο γλυκιά ψυχή. Να ηρεμεί το πνεύμα σου, η καρδιά σου, η ψυχή σου, σαν ακούς τα λόγια του. Πραγματικά με πολύ αγάπη και σεβασμό φτιάξαμε αυτή την πανέμορφη εικόνα για να τιμήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας τον Άγιο της ψυχής μας, τον Παπατίχωνα, που τον γνωρίσαμε ως Παπατίχων και τώρα τον μνημονεύουμε και τον τιμούμε ως Άγιο Όσιο Τείχων.
2: Όσιος τείχος. Τι τείχος. Τείχος από τούβλο. Σουβαντισμένος, γυψοσανίδα. Δεν διευκρινίζει. Αλλά δεν ξέρω αν πήραν κάποιοι και το όνομα του τείχου, του οσίου τείχου, και λέγονται τείχοι. Αλλά αλλιώς δεν γράφεται. Το τείχος να έχει τείχη. Οι τείχοι να έχουν τείχη. Και τα τείχη, μπροστά στα τείχη. Τρία στα τρία. Χρόνια πολλά πάντως, δεν ξέρω πότε είναι η γιορτή σας. Τείχη να είστε όλοι καλά. Ακούσαμε εδώ και την εικόνα του. Έχουν φτιάξει όλες τις εικόνες. Έχουν ξεπούλησει από τα άλλα. Θα φτιάξουμε και έναν Άγιο σπάνιο. Και φτιάξανε τον τείχο. Τείχος τώρα, τείχος σε μία. Αυτά τα παιχνίδια των δημοσιογράφων τα ωραία. Σε μία εφαρμογή που υπήρχε μέχρι τώρα, αλλάζει το όνομα της.
1: Τώρα έρχεται στη ζωή μας άλλη μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις τιμές στην αγορά.
4: Το «ή» καταναλωτής μετατρέπεται σε «πόσο κάνει».
1: Μάλιστα.
4: Έρχεται μία λοιπόν πλατφόρμα τέτοια, όπου πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι θα αναγράφει τις τιμές 7 έως 8.000 προϊόντα από 150 κατηγορίες. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί ο καταναλωτής να κάνει έλεγχο τις τιμές αυτές και βεβαίως θα μπορεί να συγκρίνει και με προϊόντα του εξωτερικού.
2: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Γενικώς αυτές οι εφαρμογές που γίνονται για την ακρίβεια, να ξέρουμε πόσο κάνει και πόσο δίνουμε στο σούπερ μάρκετ, που μόλις έχουμε δώσει στο σούπερ μάρκετ, είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Και πέρα από αυτό, να ψάξεις, όπως λέγανε στην αρχή, θυμόσαστε τον ή-καταναλωτή που το είχε φτιάξει ο Γεωργιάδης, δεν θυμάμαι ως υπουργός ανάπτυξης. Βρίσκουμε το καλύτερο βενζινάδικο, το πιο φτηνό. Μπορεί να είναι στα Σπάτα. Ξεκινάς από την Καλλιθέα να πας στα Σπάτα γιατί έχει φτηνή βενζίνη. Πολύ συμφέρει όλο αυτό, είναι και λογικό. Τρεις ώρες να πας, 8 να έρθεις αν είναι απόγευμα γιατί γυρίζουν όλοι προς την Αθήνα, αλλά θα βρεις το πιο φθηνό. Τώρα καταργείται αυτό, μας εξυπηρέτησε πάρα πολύ και μας φώτισε και λέγεται όλο αυτό πόσο κάνει.
4: Το «ή» καταναλωτής μετατρέπεται σε «πόσο κάνει».
12: Εκατομμύρια.
4: Πόσο κάνει.

0: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Μισό-μισό, το φαντάζεστε.
1: Εμείς βάλαμε και την τιμή μέσα. Ας πούμε για μπανάνες. Τα εκατομμύρια είναι για να πάρεις ένα κιλό μπανάνες. Τώρα άντε αυτό το πόσο κάνει και το ή καταναλωτής πριν, να βάλει το μισό κουνουπίδι που πήρε η κυρία και το μοιραστήκανε. Ή είναι ολόκληρο και πρέπει να βρεις και ένα συνέτερο. Θέλει πολύ τύχη. Προσευχή στον τείχον, τον Άγιο Τείχονα εκεί, να σε βοηθήσει να πάνε όλα καλά. Ή θα πεις την προσευχή στο Δία, έχουμε και τέτοια εκδοχή, ή θα πάρεις το ομήρο της Μαρίας Μαγδαληνής που το έχουν στο μπουκαλάκι και θα αληφθείς και θα πάρεις στο σούπερ μάρκετ, θα πάρεις εκεί ψάρια, πέρκες ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά σήμερα η μέρα έχει γεγονός πολιτικό μοναδικής αξίας, ιστορίας, θα χωριστεί η ιστορία της Ελλάδας, όχι της ανθρωπότητας, μπορεί, αλλά της Ελλάδας σίγουρα σε περίοδος πριν, σε περίοδο πριν την 26η Μαΐου του 26 και στην περίοδο μετά την 26η Μαΐου, γιατί το βράδυ στο Θησίο ο Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
3: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
2: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
3: Αγουστάρω!
2: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου.
3: Κάντε με κύμα!
2: Την Τρίτη, 26 Μαΐου.
3: Έλα!
2: Στις 8 το βράδυ.
3: Πέρασε με στην κορδέλα!
2: Σας περιμένω όλους εκεί.
3: Σίγουρα, παιδί μου!
1: Όλοι εκεί θα είμαστε. Χάνεται αυτό? Ή ποιο κανάλι θα το έχει να συντονιστούμε να το δούμε με popcorn, βραδιά πίτσα? Ποια Eurovision? Εδώ είναι ανώτερο όλο αυτό και θα έχουμε και την αγωνία του ψηφίσματος. Αγωνία, αν θα βγούμε δηλαδή. Εδώ θα βγει σίγουρα, φαίνεται. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των άλλων πολιτικών θέσεων πολύ σοβαρών που θα ανακοινωθεί και τις περιμένουμε όλοι, τις απουσίες, τις παρουσίες, ποιοι θα είναι εκεί και τι ακριβώς θα γίνει. Τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα που έχει, είναι πιο λαμπερός, τον έχουν περάσει ένα λούστρο. Τα νέα, το rebranding, μετά και την Ιθάκη είναι και συγγραφέας μέχρι πριν 3 χρόνια τον είχαμε μόνο ως πολιτικό. Τώρα πια είναι και συγγραφέας, διανοούμενος δηλαδή. Η νόηση, η φιλοσοφική προσέγγιση των θεμάτων, η συγγραφική ικανότητα, δυνότητα. Θυμόμαστε όλοι εκεί που έβλεπε ένα Περιστέρι και τον ξύπνησε το πρωί που χτύπαγε έξω στα κάγκελα και πήγε και το απελευθέρωσε. Όλα αυτά λοιπόν, όμως το κλου θα είναι ότι ο Σταμάτης Κραουνάκης, όπως λένε οι πληροφορίες, θα γράψει ένα τραγούδι για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε εμείς εδώ, θα ακούσουμε τώρα, όπως μας το στείλανε, τι θα ακουστεί το βράδυ είναι του Σταμάτη Κραουνάκη.

0: μεγάλες ζημιές και πολλές ζημιές. Αυτό είναι Κραουνάκης, αλλά προφανώς δεν θα παίξει αυτό. Τρολάραμε επειδή λέει για μπουλούκο, λέει για τέτοια. Αυτό που θα ακουστεί το βράδυ είναι αυτό που ακολουθεί.
1: Θα

0: Η ελπίδα έφτασε. Η ελπίδα είναι στα χέρια σας. Σας καλώ να κάνουμε την ελπίδα πραγματικότητα.
1: Πλήρωσα στο ρεύμα. Στάδωσα τα λεφτά πριν.
2: Έφτασε, έφτασε.
3: Για την ελπίδα είναι αυτό που έφτασε, έφτασε. Σταμάτησε Κραουνάκης και αυτό με τίτλους, με τίτλο «Έφαγα 50 γύρους τους Αγίους Αναργύρους». Αυτά το βράδυ, νομίζω το δεύτερο θα παίξει οπωσδήποτε, ταιριάζει και είναι πολύ ρυθμικό, με μια άλλη ενορχήστρωση και άλλη εκτέλεση, γιατί τον Ζαχαράτους σαν, και την, σαν Πολυπάνου, σαν Αντζέλα Δημητρίου, ένα μπέρδεμα, δεν έχει σημασία. Με άλλη ενορχήστρωση και άλλη ερμηνεία μπορεί να είναι ένα ωραίο εμβατήριο πολυρυθμικό, να υπογραμμίσει μουσικός τη νέα εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, που φαντάζομαι πολλοί θα ακουμπήσουν πάνω εκεί. Έβλεπα και το ντοκιμαντέρ χθες του Sky και έλεγε ο Γιούγκερ, ότι εκεί στα, σε κάποια κρίσιμη στιγμή προτείνει στον Αλέξη Τσίπρα ή θα βάλεις φόρο στους εφοπλιστές ή θα κόψεις συντάξεις. Και του λέει ο αριστερός ηγέτης, στους εφοπλιστές δεν βάζω φόρο. Συντάξεις. Και κόψαν το ΕΚΑΣ βεβαίως. Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ο Γιούγκερ, αλλά το είπε ο Γιούγκερ, ο Βίζερ και άλλος ένας. Όλοι αυτοί βεβαίως θέλουν να υποσκάψουν τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το σημερινό, τη σημερινή επανεκκίνηση. Αλλά το καταγράψαμε και αυτό. Οπότε, τι έχει μείνει με όλα αυτά που ακούσαμε εδώ, η προσευχή στο Δία.
4: Πιανέης, κόλπηση ενημένη.
5: Τι λέει.
4: Αερόμορφε η Ραπαν Βασίλεια.
5: Έλα μου.
4: Την ψυχή του κόσμου, τη σύννευνο του Διός, εσένα επικαλούμεθα, εισάκουσε Θεά το μορφικό αυτόν ύμνο.

0: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
1: Σκεσμός όλες! Θα μυρολογήσει η λάμπρενα!
0: Ονεδίτησες και ονεδίτες.
1: Συνέχισε, καλά το πας.
0: Δαπίτησες και δαπίτες, γιατί δεν ξεχνάω από πού ξεκίνησα.

0: Mann! Κυριάκο, σώσε μας!
1: Ας κρατήσουμε αυτό το τελευταίο. Κυριάκο, σώσε μας. Η μοναδική ελπίδα του τόπου είναι ο Κυριάκος. Πρέπει να κλείσει ο τόπος χτες. Αν η μοναδική του ελπίδα, έτσι θα πάμε σε εκλογές. Χάος ή Κυριάκος Μητσοτάκης. 2-11-10-80-8-80 και Αρμενάκη βέβαια, αλλά σε άλλη εκτέλεση. Είναι ο Αποστόλης εκεί, σας περιμένει στον τηλεφωνικό αριθμό αυτό που είπαμε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε λαό, πρώτο μέρος και συνεχίζουμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Έλα, Αποστολέ μου.
3: Έλα.
2: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει.
3: Καλά, εσύ.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι. Βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Δε ηλίθιε νουδούλε. Ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού. Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό αυτοί θα θέλουν τζακούζια, θα θέλουν πισίνε και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο. Ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιος ιδιώτης πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
3: Αυτά τα είχε πει Σαλαγός ο Μπάμπης εδώ τώρα όταν εσείς ήσασταν στον Πιμπέρο.
2: Α, μπράβο.
4: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
5: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
2: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν εσένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Άσχετο το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν. Λοιπόν, ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
3: Ε, καλά. Τι οικουμενισμό θα κάνουμε, παιδί. Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά.
2: Η λύση για να κλείσω κιόλας, η λύση ξέρεις ποια είναι.
3: Ποια είναι.
2: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε με το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
3: Απλά πράγματα.
2: Ζήτω Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα ξανά.
2: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
3: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε.
6: Ναι, όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
2: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
3: Τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων,
2: ναι,
3: για πες.
2: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται.
3: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι.
2: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε. Ερωτηματικό, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο. Πώς να το φάει.
3: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
2: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια. Γιατί τρώει ένα δις αυτός.
3: Ναι,
2: τα υπόλοιπα πού είναι. Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι. Αποστολή.
3: Έλα.
2: Μέιντεν πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
3: Πήγα, ναι, μην έχεις άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
2: Λίγες μέρες έμειναν, αλλά και λίγα εισιτήρια.
3: Για
2: τι κάνεις, πώς είσαι, η Αρτέμιδα, η Βραβρώνα, η Λούτσα, ετοιμάζεται να σε υποδεχτεί. Πώς είσαι, θα αποφάσεις.
3: Αμάν, τι μέρα έχουμε, Τρίτη. Το Σάββατο είμαστε Βραβρώνα, Λούτσα και πώς αλλιώς λέγεστε.
2: Αρτέμιδα.
3: Και Αρτέμιδα, πώς είστε εκεί, ναι. Σύλλογος Φίλων Μουσικής.
2: Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος.
3: Θα ανέβει και η χοροδία μαζί μου.
2: Δυστυχώς όχι.
3: Αυτά δεν μπορώ.
2: Φορά, όμως, που
3: ετοιμαστείτε
2: έχουν...
3: για το Σάββατο, Ερχόμαστε τσολιά σεν δε τσόλια μπαν στη Βραβρώνα.
2: Με ιδανικό καιρό.
3: Για πες μου λίγο πάλι την διεύθυνση.
2: Λοιπόν, Λεωφόρος Βραβρώνος 257.
3: Εκείνο χώρος που θα γίνει η συναυλία, έτσι. Παράσταση.
2: Ακριβώς.
3: Ωραία.
2: Ανάμεσα στο Β' Καπί Αρτέμιδος και το μπλε βενζινάδικο, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Πάρα πολύ εύκολο πάνω στη Βραβρώνος.
3: Ανοίξτε τα παράθυρα και από το Καπί να ακούνε οι γέροι.
2: Όντως θα έχουμε και κάποιοι στα παράθυρα, να ξέρει.
3: Ωραία.
2: Πολύ χαρούμενοι είμαστε, ανυπομονούμε. Να δώσω πάλι το τηλέφωνο.
3: Για πες το τηλέφωνο για αυτούς που προλαβαίνουν τα εισιτήρια τελευταία.
2: 6932 440 950. Λέγαμε ότι θα φτάσουμε στην Ανατολική Αττική και έρχονται και από Αθήνα, θέλω να σε πληροφορήσω. Θα είναι μια ξεχωριστή παράσταση, όντως.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
10: Όχι ρε αγάπη, σιγά. μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
18: Ο Πέτρος. Από το Παγκράτη.
17: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: New York. New York. New York.
22: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
21: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
22: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
21: Ψώνια στο Fifth Avenue.
22: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
21: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
23: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εδώ, Ελληνοφρένεια της 3ης 26 Μαΐου του 2026, μια ιστορική ημέρα, γιατί η Μπαρτσελώνα κάνει την εμφάνισή της στην πλατεία Θησίου το βράδυ. Εκεί θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, Οπότε όλοι περιμένουμε με αγωνία και νιώθουμε και χαρούμενοι και υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτήν την ιστορική στιγμή για να ξαναφέρουμε την ελπίδα, την πραγματική ελπίδα, γιατί είναι πιο ώριμος τώρα. Έχει γυρίσει πιο ώριμος από ότι ήταν παλιά, που δεν ήταν ώριμος, αλλά δεν λέγαμε τότε ότι δεν είναι ώριμος. Τώρα λέμε ότι είναι τώρα ώριμος και τότε ανώριμος, επειδή έκανε αυτά που δεν τα πιστεύαμε ότι θα τα κάνει. Εμείς τα πιστεύαμε, αλλά μεγάλη, μιλάω εξ ονόματος όλου του λαού αυτή τη στιγμή. Οπότε ας ξεκλειδώσει κάποιος με βοήθεια.
0: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
4: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
5: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
4: Ας ξεκλειδώσει.
6: Πληστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6 7 1 6.
4: Τέλειο.
5: Δεν παίζει. Side banner video είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώς και μπλουζάκια.
4: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
6: Θυμηθείτε, τα 6 7 1 6.
1: Ωραία παλιά διαφήμιση με τον Κλειταρά από το 1979 και ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος με τον αργό ρυθμό που τον διακρίνει, το τύπου στο Τενεσί που περιμένουν το ίσκι να οριμάσει και πετάνε τους φελούς, κάπως έτσι λειτουργεί και ο Αλέξη Τσίπρας και εντυπωσιάζεται που έχει πολύ γρήγορη ομάδα. Υπάρχει και μια κόντρα του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα που είναι αργός, χαλαρός, τα φιστίκια στην Μπερζέρα και όλα τα στον Πολ, γέρι στη Βεράντα και όλα αυτά μαζί και η γρήγορη ομάδα που έχει βγάλει το όνομα. Περιμένουμε να ακούσουμε και το όνομα και το τραγούδι του Κραουνάκη. Αυτά είναι για μένα τα πιο σημαντικά το βράδυ. Το όνομα, τραγούδι Κραουνάκη και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι τότε λαός.
24: Γεια σου, τσαλιά μου.
25: Γεια σου, κοτσάρα μου.
24: Τι κάνεις?
25: Καλά.
24: Σκεφτόμανε.
25: Δεν είχες άλλη επιλογή.
24: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο, ρε παιδί μου, σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
25: Ένα λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
24: Ναι, ναι, ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξανανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Ακυρώσανε και.
25: Δεν θέλω τέτοια. Πάει... Αν πήρες να μην μπεις καλά, να μην μπεις καλά.
24: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει. Ωραία. Αλλά δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει, αν έχεις λεφτά, πληρώνεις και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
25: Εγώ είμαι boomer. Αν έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
24: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πα και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πα.
25: Και πα, πες το για να ξέρει και ο κόσμος. Είναι η επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
24: Ναι, ναι, ναι.
25: Ότι έχει ακόμα αναπηρία. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
24: Σωστά.
25: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
24: Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
25: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
24: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
25: Ο άλλος έγινε υπουργός.
24: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρου ζωής. Με επανατές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμη. Αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
25: Εννοείται. Και να παρκάρει και 2 τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άνετα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
24: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
26: Γεια σου, Αποστόλη.
25: Γεια σου, λέει.
26: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
25: Έστω.
26: Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολόνα.
27: Γεια σου, Περέα θάνατε.
26: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, δραπετσόνα.
27: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, δραπετσόνα.
26: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, του Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Πειραιά.
28: Γεια σου, Απόστολε.
25: Γεια χαρά.
28: Αλέξη, ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή. Αν είναι καταπληκτικά.
25: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
29: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
28: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
25: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
28: Μάλλον τους αγόρασε και την ανιψιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
30: Κονίτσι στο καύχημα.
25: Όλα αυτά μαζί έχω τα τα θέλω κι εγώ. Συμφωνώ. Δηλαδή, όταν έχει θεία σου, σκέφτεσαι και του δεύτερου ρόλου. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστέ μόνο.
28: Ναι, ναι, ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
2: Έλα, Αποστολή.
25: Έλα.
2: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα, δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
3: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
7: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρτάβητος.
25: Αληθινός δεν είναι. Είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
2: Αυτός είναι πάντως.
25: Άρα σίγουρα κάνει και τη φωνή λίγο.
2: Η φωνή είναι ίδιος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια, τον Χαράλαμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε, αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώς.
1: Τώρα όλοι μαζί να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια στην εκδήλωση την απόψινή με αέρα.
9: Ο θεριστής έρχεται. Ο θεριστής έρχεται.
10: Ποτάμι τρέχει ο λαός.
9: Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες.
10: Στους στολισμένους δρόμους.
9: Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό.
10: Στα μάτια του οργή και φως.
9: Πολεμάμε και τραγουδάμε.
10: Αναπηρή στους ώμους.
11: Αχ, τα λιακούδα μου. Και είπα κάντε λίγο δίαιτα, όχι για σας, για μένα.
9: Πάλι τα αρχίδια.
10: Και πάμε, και πάμε, και πάμε.
9: Ωραία, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.
10: Πήραν οι βελιτώνετε. Αέρα, αέρα.
12: Και μπορώ να τα βγάλω πτέρα.
9: Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια, λάμψη.
13: Ποιος φωνασκεί.
9: Επίσης. Να σας πω ότι πρέπει πρώτα να δείξουμε πως εμείς είμαστε έτοιμοι ακόμα και να θυσιαστούμε. Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία.
10: Η μάνα κλαίει στη γωνιά.
9: Κωστής Παλαμάς.
10: Κι η κόρη στο μπαλκόνι.
12: Άνθρωποι από κάτω, ρε! Σταμάτα, ρε καραβάγκο!
10: Το δίκιο για τη λευτεριά. Σαν πελαγό φουσκώνει.
14: Έφαγα πολύ πεπόνι.
10: Το δίκιο για τη λευτεριά.
14: Πώς το πάρε, παιδιά. Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήτανε.
10: Σαν πελαγό φουσκώνει.
15: Έλληνες, η ώρα ήλθε.
10: Πήραμε
9: πάλι τα αρχίδια.
10: Και πάμε, και πάμε. Πάει, πάει, πάει, πάει. Πάει, πάει, πάει, πάει.
9: Θα μας πάρουν με τις πέτρες.
10: Και πάμε, και πάμε. Πάει, πάει, πάει, πάει. Και πάμε παραπέρα.
9: Κατακριμνών άδοντες.
10: Τύρανοι δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα.
9: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
10: Αέρα.
9: Στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
10: Τύρανοι δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα.
12: Και μπορώ να τα βγάλω πτέρα.
9: Έρχονται χειρότερα, σας τα έλεγα εγώ.
11: Έλα, ζωή σε λόγου μας.
1: Ο παραθεριστής έρχεται. Όχι ο θεριστής, ο παραθεριστής. Το βράδυ. Και αύριο βεβαίως εδώ. Ελαός, το τρίτο μέρος, διαφημίσεις μαγκαζίνων. Γεια σας.
2: Έλα, ρε Αποστολή.
25: Έλα.
2: Νορβηγό κουνούμολο εδώ πέρα.
25: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
2: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του Σεβιζέο του Μαλάκα τον ταξιτζή.
25: Σας παρακαλώ.
2: Τέλος πάντων. Ναι, ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία τέλος πάντων. Μια εκκλησία πολυκλαδική τέλος πάντων. Με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι βαφτίστρια. Τέλος πάντων είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας, έλεγε τι έλεγε τη μαλακή του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων σε κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν. Αστυνοφόρο, άρχισε να προσεύχονται. Δεν έλεγε τι έλεγε τη μαλακή του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση, με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν αστυνοφόρο.

0: πρώτα. Δηλαδή, πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
1: Ναι.
0: Γιατί και η Καριστιανού γιατρός είναι. Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
2: Την πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
1: Σκοταδισμός, ρε πούστη. Τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή, εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλος.
3: Ανατόλη, τρία πράγματα.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνι, αν δεν κάνω λάθος.
4: Θα μου πει τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
3: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Οι σωστοί, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
5: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης. Και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
0: Ψυχούλα.
5: Είναι ψυχούλε,
0: δε. Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός, είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
5: Ακριβώς.
6: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί οι πούτιδες για το σπίτι τους. Φιλάκια.
0: Σας παρακαλώ.
7: Γεια σου, έλα ρε απόφυλλε Δανοκουνού εδώ.
0: Έλα Δανοκουνού.
7: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία, γιατί Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά, έχασε τη ζωή του το παλικάρι, πήγε να μαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία, γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι.
0: Oh.
7: Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλούς στα χέρια από το θέρισμα.
0: Ναι, θα το έχουν υπόψη τους. Τι αιντε έτσι.
6: Ο θεριστής έρχεται.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Ναι, εδώ.
10: Παραπολιτικά 90,1. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
11: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: Ένα ακραίο.
14: Είναι ο
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο!

0: και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
9: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
10: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, εδώ και 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
11: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος, στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 8 στο Θησείο. Τα νέα πρόσωπα, η οργανωτική δομή, η συμπόρευση με στελέχη της αριστεράς και η μουσική Κραουνάκη με φόντο την Ακρόπολη. Όλο το ρεπορτάζ. Επίθεση από το Μαξίμου για πρωτοεμφανιζόμενους και επανεμφανιζόμενους με άλλο προσωπείο, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στους νέους κομματικούς σχηματισμούς, ενώ εξαπέλυσε πειρά και στο Πασόκ με αφορμή το παρόν στην παραμονή Στουρνάρα. Σφοδρή κριτική και από τον Παύλο Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί όσο και αν προσπαθεί να θάψει τα πεπραγμένα του. Νέα παρέμβαση απόψε του Κώστα Καραμαλή, παρουσία και του Αντώνη Σαμαρά. Στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική της διακήρυξη και 650 υπογραφές για το κόμμα της. Αξιοποιεί πολιτικά το δράμα της, που όσο αποκτά ταυτότητα τόσο θα χάνει, σχολίασε ο Μάκης Βορύδης στα παραπολιτικά. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, τουλάχιστον 4 νεκροί ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι. Επιδότηση στον ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που προανήγγειλε εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ το μήνα ανά παιδί στα τέλη του ερχόμενου μήνα. Τελείωσαν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Προκλητικό σκηνικό με παραβιάσεις και εμπλοκή με τουρκικά F-16. Άμεση αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Στα ύψη τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Πάνω από 3,1 δισεκατομμύρια μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ασφικτιούν οι προμηθευτές. Την ίδια ώρα εκτοξεύονται και τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάνω από 51 δισεκατομμύρια μέσα σε 3 μήνες. Σε κατάσταση σοκ, η 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει, τι λένε οι γείτονες στο Χολαργό. Κανονικά στο Super Cup ο Παναθηναϊκός Άκτορ απορρίφθηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού. Πρεμιέρα σήμερα για τους δύο Έλληνες κορυφαίους τενίστες Σάκαρη και Τσιτσιπά στο Ρολάν Γκάρος. Έρχεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και η μαζέστη σαρώνει την βορειοδυτική Ευρώπη. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Απόψε το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει επίσημα τα χαρτιά του για το νέο του πολιτικό φορέα σε μια εκδήλωση με φόντο την Ακρόπολη και στόχο φυσικά να δώσει το πολιτικό στίγμα της επόμενης μέρας στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου που έχει όπως πάντα το καλύτερο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη.
1: Όλα έτοιμα Ελένη.
2: Όλα έτοιμα στις 8 το βράδυ στην πλατεία στο Θησείο, στην κεντρική πλατεία δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για το νέο κόμμα, θα προφανώς θα παρουσιάσει το νέο όνομα που πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά, στο, τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε, στην αριστερή συμπόρευση, κάπως έτσι θα είναι. Και προφανώς από εκεί και ύστερα θα μιλήσει για τους στόχους του κόμματος. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική είναι του Σταμάτη Κραουνάκη, ενώ θα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, στην ομιλία του, ο πρώην Πρωθυπουργός θα επισημάνει μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αναμένεται δε να συμπληρώσει ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη και να πάψει η δικαιοσύνη και η ετοιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Προφανώς στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα έχουν τα βλέμματά του στραμμένα στην επόμενη μέρα, καθώς από αύριο το πρωί ο κύριος Τσίπρας θα αρχίσει να μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός να πλασαριστεί στη δεύτερη θέση, καθώς αυτό θα δείξει ότι έχει μία δυναμική και από εκεί και ύστερα μπορεί να παλέψει ακόμα και για την πρώτη θέση.
1: Την ίδια τα νέα στελέχη, Ελένη, θα παρουσιαστούν, θα θα...
2: Όχι, αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι οι πληροφορίες λένε ότι κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κανένας τέλεχος της Κουμουντούρου δεν θα πάει στην εκδήλωση. Υπάρχει ένας προβληματισμός αν ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Ηλίας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μοναδικός ο οποίος παραστεί, αλλά αυτό είναι, θα είναι μια προσωπική απόφαση του βουλευτή. Η συντριπτική πλειοψηφία, όλοι θα σου έλεγα, Έρη,
1: ναι,
2: έχουν πάρει απόφαση να μην παραστούν. Είναι δική τους απόφαση και η οποία προφανώς ελήφθη για δύο λόγους.
1: Ναι.
2: Καταρχήν γιατί ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του εκδήλωση δεν θέλει να έχει τίποτα από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πρόσωπα που θα παραπέμπουν στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει και στην κυβέρνηση του 2015-2019.
1: Ναι.
2: Αλλά την ίδια στιγμή και οι βουλευτές δεν θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον πρώην Πρωθυπουργό, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να πορευτεί με ένα νέο πρόσωπο, με νέα στελέχη, και θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα αποφασίσει πότε και σε ποιους θα απευθυνθεί για το κόμμα του. Έτσι λοιπόν όλα δείχνουν ότι στην πραγματικότητα κανένας τέλεχος δεν θα πάρει μέρος, και πρέπει να σου πω ότι όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την 6 Ιουνίου όπου θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
2: και εκεί θα συζητηθεί το τι ακριβώς θα γίνει με το κόμμα της Κουμουντούρου. Δηλαδή, εάν θα κατέβει στις εκλογές, πώς θα κατέβει, εάν θα παραμείνει ενεργό το κόμμα, αλλά μπορεί να πάρει απόφαση να μην κατέβει στις εκλογές στηρίζοντας το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά δηλαδή θα τα δούμε, Έρη, να συζητούνται στις 6 Ιουνίου στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι άγνωστο προφανώς αν θα υπάρξει εκείνη την ημέρα κάποια απόφαση ή θα το αφήσουν για λίγο αργότερα. Και πρέπει να σου πω ότι την ίδια στιγμή υπάρχουν και πάρα πολλά σενάρια γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Νίκου Κοντιά, αλλά και της κυρίας Δούρου, για το να ηγηθούν σε ένα νέο φορέα, ο οποίος θα συσπυρώσει,
1: ναι,
2: όλα τα στελέχη τα οποία δεν θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
2: Τώρα, αν αυτά τα σενάρια πάρουν σάρκα και οστά, πώς θα γίνουν πράξη, δεν το ξέρει κανένας. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε και είναι απόλυτα ασφαλείς ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Μένει να δούμε λοιπόν το απόγευμα στις 8 οι επίσημες ανακοινώσεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα υπάρχει μια επίθεση από την πλευρά του Μαξίμου με αφορμή τα πρωτοεμφανιζόμενα αυτά κόμματα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που ανακοινώνεται σήμερα το βράδυ, αλλά και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που και αυτό σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική του διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν η εξέλιξη του Υπουργικού Συμβούλου, το οποίο λαμβάνει χώρα λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
3: Ξεκινώντας ο Πρωθυπουργός την τοποθέτησή του, και αφορά θέτηκε επιγραμματικά στην ατζέντα την οποία ανέλησε στη συνέχεια, μίλησε για την εσωτερική πολιτική σκηνή και είπε ότι ειδικά στην αντιπολίτευση τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Είδε από τη μια πλευρά εξαγγέλνονται νέα κόμματα, τα οποία όμως όπως είπε φαίνεται επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Με πρωτοεμφανιζόμενους, εδώ πάει η θυμή του Μαρία Καριστιανού, ή επανεμφανιζόμενους, εδώ πάει η θυμή του Αλέξη Τσίπρα, πρωταγωνιστές, οι οποίοι λέει μπορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Αυτή λοιπόν είναι η κριτική για τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα. Παράλληλα, μια άλλη κριτική αμέσως μετά που άρχισε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο σοβαρότητα κατά αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη, η οποία όπως είπε έχει ένα μόνο κοινοτόπο και αυτό στα καταγγελία της κυβέρνησης. Εδώ η αιχμή ήταν προς το Πασόκ, την εξήγησε όλη συνέχεια, αυτή δεν ήταν έμεση, ήταν άμεση.
1: Με αφορμή το παρόν για την παραμονή του κ. Στουρνάρα.
3: Του Γιάννη Στουρνάρα και πως την Τράπεζα της Ελλάδας. Τώρα, λίγο νωρίτερα, λίγο πέρα από αυτά, είχαμε και μια τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, πάλι και στην Αλέξη Τσίπρα, όχι όμως σε σχέση με το καινούριο του κόμμα αυτό καθεαυτό, όσο με αφορμή αυτές, με τα όσα είδαμε χθες το βράδυ στο ντοκιμαντέρ του Σκάι Τηλένη Παρδισιώτη και τη Κόρα Ζεντρινού στο Ηλιοστό. Εκεί λοιπόν στο ντοκιμαντέρ, σε κάποια στιγμή, το να θέσετε πραγματεύσει του 2015, του περιβόητου, όπως το νομίζω πολύ καλά, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, λέει ότι καθώς υπήρχε ένα κενό μεταξύ των θεσμών Τρόικας, των πάντων και της ελληνικής κυβέρνησης, κενό περίπου 380 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή είχαν φτάσει κοντά πραγμάτευση, αλλά έλειπαν ακόμα 380 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν ήξεραν πώς θα καλυφθούν, λέει ο Γιούνκερ. Εκείνος λέει ότι πρότεινε το Αλέξη Τσίπρα, επειδή λέει, εγώ είμαι δεξιός και εσύ είσαι αριστερός, να φορολογήσει τους εφοπλιστές και να βρεθεί αυτό το ποσό με τη λήξη του προγράμματος. Δεν ήταν δηλαδή επαόριστο. Και όπως λέει ο Παύλος Μαρινάκης στην δήλωσή του, τι έκανε ο προστάτης των αδυνάτων μέσα εισαγωγικά, επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Όσο και θα προσπαθεί, λέει ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιορισμένη επιχειρονία να στάψει βαθιά στην κοίτα πεπραγμένη, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και για να κλείσω αυτό το κομμάτι, σήμερα αυτή την βεντάλια τη κριτική θέση των εκμών που αφήνει η Νέα Δημοκρατία για τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, κυρίως για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Στάφος, ο υπουργός ενέργειας, έκανε μια ανάρτηση στο Twitter, στο X δηλαδή, έκανε μια αντιπαραβολή για την ηλεκτρική ενέργεια και το κόστος της σε σχέση με το 2019. Έβαλε κάποια διαγράμματα, έβαλε κάποια στοιχεία και είπε ότι το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ευρωπαϊκό σύστημα. Και τώρα, λέει ο κ. Στάφος, έχουμε την 7η φθηνότερη για το 2026 έως σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προς το παρόν θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
4: Στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Κριτική στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άσκησε και ο Μάκης Βορύδης, ο βρέθηκε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Καντώνα.
5: Ο Τσίπρας κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Κάνει το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Εξού και δεν χρειάζεται μεγάλο ταλέντο για να το κάνεις αυτό.
6: Ναι.
5: Εγώ τι λέω, μπορώ να το κάνω καλύτερα από εσάς αυτό που κάνετε. Το οποίο στα μάτια πάρα πολλών ψηφοφόρων, στα αυτιά μάλλον πάρα πολλών ψηφοφόρων αυτού του χώρου, ακούγεται πολύ λογικό. Άρα λοιπόν τι θα κάνει, πάει με αυτό το πολύ απλό πολιτικό επιχείρημα, που η απλότητά του όμως είναι συμπαγής, να πει το εξής. Εγώ το ξαναφτιάχνω το κατάστημα, μόνο που τώρα θα το φτιάξω με τους δικούς μου όρους, μη μου αρχίζετε συνιστώσεις και συνιστώσεις. Άρα ναι. Λοιπόν, τι λέει, εγώ τώρα θα φτιάξω ένα μαγαζί το οποίο θα είναι δικό μου, αυτό θα το ορίσω εγώ, θα βάλω και μερικά πρόσωπα φρεσκαδούρα, θα πάρω και μερικούς παλιούς που θεωρώ ότι μου χρησιμεύουν.
7: Ωραία.
5: Και θα παρουσιάσω αυτή την εικόνα. Αυτό είναι το πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα. Τι λέω εγώ όμως αυτό.
6: Το λέτε ήδη δεύτερο.
5: Θα εξακολουθεί να είναι μέρος του 17%.
6: Από τον Ανδρουλάκη δεν πάρει τίποτα.
5: Όχι κάτι συγκλονιστικό.
1: Δεν υπάρχει άγχος για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ο Παύλος Χριστίδης εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
8: Δεν νιώθω άγχος για την δημιουργία νέου κόμματος του κ. Τσίπρα και το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι άγχος δεν μπορείς να νιώθεις με τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό το οποίο είναι το σημαντικό εδώ είναι να δούμε τι έχει να εισφέρει ο κ. Τσίπρας και το κατά πόσο δυστυχώς αλλάζει η ατζέντα από μια ατζέντα η οποία είναι μόνο μέτωπη και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα πράγματα σε μια συζήτηση η οποία θα περάσει και στην αντιπολίτευση, δηλαδή σε έναν ανταγωνισμό στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Αυτό είναι πρόβλημα. Και η άποψή μου είναι ότι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι μια πολιτική αλλαγή με σχέδιο και αυτή η πολιτική αλλαγή δεν είναι ένα άδειο που κάμισο, έχει περιεχόμενο. Ο στόχος του Πασόκ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Τώρα ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νέα πολιτική παρέμβαση που αναμένεται να κάνει απόψε το βράδυ ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, σε μια εκδήλωση για παρουσίαση βιβλίου σχετικά με την εξωτερική πολιτική, και ενδιαφέρον έχει ότι θα είναι και παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς. Για μια ακόμη φορά λοιπόν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα βρεθούν τετατέτ σε μια εκδήλωση όπου ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει αναφορές και για την εξωτερική πολιτική και για τα εθνικά θέματα. Θα μιλήσει για τη γαλάζια πατρίδα, για θέματα δικαιοσύνης, θεσμών, αλλά και για τις υποκλοπές. Αναμένεται λοιπόν εξελίξεις και γύρω από το θέμα αυτό, με το χάσμα στη γαλάζια παράταξη να δείχνει να βαθαίνει. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου όλα τα νεότερα γύρω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική της διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Έλλη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Και όπως είπες και εσύ, από το πρωί η κυρία Καριστιανού έχει καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε και τον κύριο Καραμαλή με τον κύριο Σαμάρα και στις 8 τον κύριο Τσίπρα. Καταλαβαίνετε, ναι. Δηλαδή, βαριά, είναι πολύ βαριά η πολιτική ατζέντα. Αυτό είπε και η κυρία Καριστιανού, ότι τώρα έχουμε μπει όλοι στην τελική ευθεία. Βέβαια, το κίνημα της κυρίας Καριστιανού ήρθε κατευθείαν από την κοινωνία. Η κοινωνία, όπως είπε η κυρία Καριστιανού, μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, είναι αυτή που θα δώσει τον τόνο. Απέκτησε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα ή με άλλα πολιτικά πρόσωπα, λέγοντας ότι αυτά αποτελούν για το κίνημά μας κόκκινη γραμμή. Είπε ότι τόνισε σε όλες τις περιπτώσεις ότι πυλώνες του κινήματος και πυλώνες της καθημερινότητας των πολιτών θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, διαψεύοντας οποιαδήποτε σενάρια ανέφεραν ότι έχει παρουσιάσει καταστατικό το οποίο εμφανίζει προβλήματα συνταγματικότητας. Επεσήμανε ότι τις καταστατικές θέσεις θα τις παρουσιάσει διεξοδικά στο επόμενο διάστημα και θα αφορούν την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό βέβαια, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, την υγεία, τα εξωτερικά ζητήματα, την άμυνα και διπλωματία και βεβαίως τον πρωτογενή τομέα. Ενώ η ιδρυτική διακήρυξη σήμερα, την οποία επέδειξε και η κυρία Καριστιανού, περιλαμβάνει 649 υπογραφές. Μαζί της σήμερα ήταν ο κ. Παναγιωτόπουλος, είναι ο καθηγητής νομικής στο ΕΚΠΑ, και άλλοι συνεργάτες από την Θεσσαλονίκη, Ιέρη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η Μαρία Καριστιανού εκεί από τον Άριο Πάγο.
9: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Σκληρή κριτική στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και στην ίδια άσκησε ο Μάκης Βορύδης εδώ από τα παραπολιτικά, από την εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
10: Η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι αξιοποιεί αυτό το οποίο έλεγα εδώ και πολύ καιρό ότι θα αξιοποιήσει, περίπου προ 2 ετών, το προσωπικό της δράμα. Το αξιοποιεί πολιτικά. Ενσυνειδήτως αποφεύγει να έχει οποιοδήποτε συγκεκριμένο ιδεολογικό χαρακτηριστικό, αλλά δεν μπορεί και να τα αποφύγει, υπό την έννοια ότι θα γλυθεί να τοποθετηθεί πάνω στα μεγάλα ζητήματα. Ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθεί θα της δώσει ταυτότητα. Όσο αποκτάει ταυτότητα, τόσο θα χάνει.
11: Είναι πάντως πολιτική αντίπαλος.
10: Το παιχνίδι της κυρίας Καριστιανού βρίσκεται στην αλίευση του λεγόμενου αντιπολιτικού, αντισυστημικού χυλού. Αλλά αυτό είναι αντί πολλά, αντί μαζί. Κάποια στιγμή, όταν τα αντί τελειώνουν, πρέπει να μπει και ένα θετικό πρόσημο.
12: Και όταν μπει το θετικό πρόσημο, λέτε, εκεί θα αρχίσει να ξεφουσκώνει δημοσκοπικά.
10: Εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει, γιατί αυτόματα μπαίνει στις ετερότητες. Και πρέπει να πει από εδώ ή από εκεί. Πρέπει να συνταχθεί. Και ο κόσμος θα την ψηφίζει, θα το ζητάει αυτό.
1: Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ρωτήθηκε και ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
13: Για μας δεν έχει αλλάξει κάτι, εμείς κοιτάμε την υπόθεση. Απλά τώρα ξέρω ότι θέλετε να ρωτήσετε ότι πώς θα συμπεριφέρονται στα δικαστήρια. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που θα έρχονται εκεί πέρα, τη συμπεριφορά τους.
14: Εννοείται
13: να είναι όλοι απλοί και ταπεινοί και να πολεμάμε όλοι για τα παιδιά μας πολεμάμε, όλοι οι παιδιά χάσαμε.
11: Άρα εσείς λέτε ότι θέλετε οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που είναι στην, θα είναι στην αίθουσα αύριο, είναι, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και θα είναι και η κυρία Καριστιανού, να μην ανακατέψουν τη μία ιδιότητά τους με την άλλη. Αυτό καταλαβαίνω.
13: Εννοείται,
11: σωστά.
13: Όλοι αυτό θέλουμε.
11: Αυτό εννοείται. Θέλετε. Ναι. Ναι.
1: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου υπάρχει μία κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση για το θέμα Στουρνάρα, αλλά υπάρχει και μιας προβληματισμός, ίσως ενδεχομένως για το κόμμα Τσίπρα που ανακοινώνεται σήμερα. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το πρώτο, δηλαδή το θέμα της ανανέωσης της θητείας του κυρίου Στουρνάρα. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε το παρόν, παρότι ο εκπρόσωπός του στη διάσκεψη των Προέδρων, ο κ. Κουκουλόπουλος, μίλησε με πολύ κολακευτικά και διθυραβικά σχόλια για τη θητεία του κ. Στουρνάρα. Τελικά η Χαρλάου Τρικούπη, όπως είπαμε, επέλεξε το παρόν. Το επιχείρημα είναι το κομμάτι των πολλών θητείων. Ότι έχει κάνει αρκετή, έχει κάνει ήδη δύο θητείες ο κ. Στουρνάρας και δεν μπορεί με βάση και τις θέσεις που το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και για τους βουλευτές που ψήφισαν στο πρόσφατο καταστατικό του. Στο συνέδριο δεν μπορεί να υπάρχει τρίτη θητεία, δηλαδή να φτάσει τα 20 χρόνια στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υπάρχουν και κάποιες, θα σου έλεγα, σε χαμηλό επίπεδο αντιδράσεις. Ναι. Οι βουλευτές που τοποθετήθηκαν, τον κύριο Μάτζιο, τον κύριο Ξύδη, τον σταθμό μας, υπερασπίστηκαν την γραμμή. Ωστόσο, σε πιο, έτσι, θα σου έλεγα, μεσαίο στελεχικό δυναμικό υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του Γιάννη Μεϊμάρου, που είναι ένας από τους στενούς συνεργάτες περιοδικού μεταρρύθμιση που έτσι άσκησε αρκετή κριτική στο θέμα της μη υπερψήφισης του κ. Στουρνάρα και μάλιστα το επιχείρημα όχι μόνο από τον κ. Μεϊμάρου, του κ. Διαφώνου, ότι με την επιλογή αυτή το ΠΑΣΟΚ κάνει και ντρόους ψηφοφόρους που έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τον κ. Στουρνάρα, ιδίως για τη στάση του το 2015 και όχι μόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κ. Τσίπρα και την ίδρυση κόμματος, περιμένουν και στη Χαριλάου Τρικούπη να υπάρξουν τα αποκαλυπτήρια και από εδώ και πέρα λένε θα είναι. Έτσι, κανονική αντιπαράθεση. Δηλαδή, μέχρι τώρα λέγαμε εν δυνάμει κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε, έχω την αίσθηση, αρκετά υψηλούς τόνους. Απλώς το ερώτημα είναι, και αυτή είναι η εισήγηση του κ. Ανδρουλάκη, να είναι με πολιτικούς όρους και όχι με προσωπικούς όρους. Η αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του κυρίως παίρνει το ΠΑΣΟΚ να βρίσκει επιχειρήματα σε σχέση με πεπραγμένα της θητείας του κ. Τσίπρα αλλά και τη συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Καμένη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Πρωθυπουργός σχετικά με την στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ και ψήφισε παρόν στην παραμονή Στουρνάρα.
15: Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας, της σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή.
16: Θεωρώ ότι η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα είναι μια θετική θητεία. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη όλα αυτά τα χρόνια. Η στάση την οποία κρατήσαμε είναι μια στάση που σχετίζεται με τη θέση την οποία πήρε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 5.500 σχετικά με τις θητείες και τον τρόπο τον οποίο. Κάποιος μπορεί να παραμένει στη θέση. Αυτό είναι το οποίο υπηρέτησε η ψήφος του παρόν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο επιπλέον μπορούμε να σχολιάσουμε.
1: Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Δημήτρης Μάτζους στην εκπομπή του Ανδρέα Παπαδόπουλου στο Omega News.
17: Αυτή η απόφαση ερίδεται σε αρχές και αξίες. Το χώρος του κέντρου, αν θέλουμε να τον ορίσουμε ως τέτοιον, κέντρο αριστερά, ο χώρος ο προνομιακός, όπως είπατε σωστά, του ΠΑΣΟΚ, είναι ένας χώρος ο οποίος θέλει σεβασμό και αξιώνει σεβασμό σε αρχές. Όταν ένα κόμμα, όπως εμείς, έχουμε θέσει αρχές για την ανανέωση, για τη μη παραμονή, τη μακρόχρονη παραμονή προσώπων στις ίδιες θέσεις επί πολλά έτη, δεν μπορούμε να παραβούμε αυτές τις αρχές μας. Ούτε για την περίπτωση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Στο συνέδριό μας, πρόσφατα, περάσαμε απόφαση στο καταστατικό μας για τους βουλευτές, ευρωβουλευτές, τα αιρετά μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης, όλες τις θέσεις δημόσιες. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα απότατο όριο, ανώτατο όριο θητειών, ώστε να υπάρχει ανανέωση.
1: Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκαν κάποια οικονομικά μέτρα που αφορούν πάλι κόσμο. Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα και πάλι, να τα πούμε αυτά μέτρα πράγματα, γιατί είναι πολύ χρηστικά και σίγουρα έχουν το δικό του ενδιαφέρον. Θα τα αναλύσουμε φυσικά πολύ περισσότερο όταν τα δούμε και πιο αναλυτικά. Προς το παρόν, είμαστε τοποθετήσει του Πρωθυπουργού. Είναι να τα στοιχειολογήσουμε τέσσερα πράγματα. Ναι. Το ένα είναι παράταση τη επιδότηση του δίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι μια παρέμβαση προβλέπεται να κρατήσει το πετρέλαιο κίνηση φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν το Μάρτιο. Άρα, Α λοιπόν είναι η παράταση επιδότηση στο δίζελ, πετρέλαιο κίνηση δηλαδή. Β είναι η καταβολή στα τέλη Ιουνίου της εφάπαξης ενίσχυσης των οικογενειών ύπνου 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς ειδική αίτηση και με βάση πολύ δευρυμένα συνδυματικά κριτήρια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας και το στοιχείο ότι τα κριτήρια αυτά καλύπτουν άνω του 80% των νοικοκυριών της επικράτειας. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει λοιπόν με το νομοσχέδιο της Νίκης Περαμέως, Ραμόντας του Υπουργού Εργασίας για την ίση αμοιβή. Για ίση εργασία. Είναι μια αρχή που λέει ο Πρωθυπουργός ότι καταχειρώνεται στα γραμματικά και ευρωπαϊκά, όμως υπάρχει ακόμα μισθολογικό χάσμα. Στο εξής λοιπόν, το είχαμε παρουσιάσει και πολύ αναλυτικά με ρεπορτάζ αναλυτικό το Σάββατο στα παραπολιτικά. Οι εργοδότες θα πρέπει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να γνωστοποιούν τις απολαβές για κάθε θέση, χωρίς να ζητούν συγκεκριμένα άντρα και γυναίκα του ψηφίου, παρά μόνο να προσδιορίζουν τα προσόντα τα οποία απαιτούνται. Και τέταρτο πολύ σημαντικό ζήτημα, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η ένταξη νοσηλευτών, οδηγών πληρωμάτων ασθενοφόρων, ΕΣΥ και ΕΚΑΒ. Στην κατηγορία βαρέων καθηγηνών επαγγελμάτων.
1: Ένα θέμα, ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών του κλάδου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
15: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σοκ προκαλεί στο Βέλγιο η σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο που σημειώθηκε το πρωί. Η Χρύσα Παλιαράκη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
18: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είχαμε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Βέλγιο. Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο και υπάρχουν και νεκροί πέρα από τους πολλούς τραυματίες. Το δυστύχημα συγκεκριμένα έγινε στην Buchenhout, αν το λέω σωστά. Είναι μια ολλανδόφωνη κοινότητα του Βελγίου, περίπου 15 μίλια βόρεια των Βρυξελών.
1: Ναι.
18: Τη στιγμή του δυστυχήματος στο τρένο επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες, ενώ το σχολικό λεωφορείο είχε 9. Τώρα, πώς έγινε το δυστύχημα? Οι συνθήκες του τροχείου ακόμα διερευνώνται φυσικά, αλλά μέχρι τώρα οι πληροφορίες λένε ότι το σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από το τρένο, ενώ διέσχιζε τη φυλασσόμενη διάβαση. Ωστόσο, οι μπάρες ήταν κατεβασμένες, λένε οι πρώτες πληροφορίες, και μάλιστα τα φανάρια ήταν κόκκινα τη στιγμή του δυστυχήματος. Ο μηχανοδηγός πάτησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μπόρεσε δυστυχώς να αποφύγει τη σύγκρουση.
1: Και έχουμε νεκρούς.
18: Ναι, έχουμε, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, δύο μαθητές νεκρούς που ήταν μέσα στο σχολικό, ο οδηγός επίσης, όπως και ο συνεπιβάτης, ο συνοδηγός, που είναι και επιστάτης. Ταυτόχρονα από την πλευρά του ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η σκέψη είναι με τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και με τους τραυματίες, και η Φόντερ Λάινερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η Ευρώπη πενθεί μαζί με το Βέλγιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Τελείωσαν, όπως φαίνεται, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Είχαμε ένα προκλητικό σκηνικό με παραβιάσεις και εμπλοκή με τουρκικά F-16. Βέβαια, υπήρξε άμεση απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, νομίζω ότι πια ούτε τα ήρεμα νερά μπορούμε να επικαλούμαστε και να συζητάμε, ούτε για τη μηδενική πτυρική δραστηριότητα στον αέρα του Αιγαίου μπορούμε να μιλάμε πια, διότι πράγματι χθες καταγράφησαν 10 παραβιάσεις. Έγινε και μία εμπλοκή. Φυσικά τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά την πάγια πρακτική. Η περιοχή στην οποία καταγράφησαν ήταν το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τον τελευταίο καιρό από εκεί που πραγματικά δεν είχαμε ούτε παραβάσεις ούτε παραβιάσεις, βλέπουμε ότι όλο και πιο συχνά γίνονται, τόσο από τουρκικά F-16, μάλιστα τα χθεσινά δύο εξ αυτών συγκεκριμένα ήταν και οπλισμένα, αλλά και από μη επανδρομένα. Γενικώς υπάρχει κινητικότητα. Φυσικά, όπως είπες και εσύ, πάντοτε αναχαιτίζονται. Ωστόσο, το γεγονός ότι επιστρέψαμε σε αυτήν την λογική και έχουμε επιστρέψει σε αυτήν την καθημερινότητα δείχνει ότι επέστρεψαν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε τροχιά, θα πω εγώ, προεκλογική, ναι, αλλά και σίγουρα προκλητική.
1: Και ένταση, ναι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις αγορές. Στις αγορές της βενζίνης, τι γίνεται με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το χρηματιστήριο της βενζίνης στα πρατήρια?
20: Το χρηματιστήριο της βενζίνης.
1: Ναι.
20: Λοιπόν, χωρίς σημαντικές μεταβολές, παραμένουν σήμερα οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων.
1: Άρα σταθερά ψηλά, Μάριε.
20: Σταθερά ψηλά, παρά την κάμψη βέβαια των διεθνών τιμών του πετρελαίου και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η μέση πανελλαδική.
1: Στο μεταξύ, Μάριε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Την ώρα που βλέπουμε, ας πούμε, ότι στο χρηματιστήριο, στα ξένα χρηματιστηριακά δίκτυα, βλέπουμε, ας πούμε, να πέφτουν οι τιμές, αυτό το ίδιο δεν σημειώνεται όμως εδώ στις ελληνικές κάνουλες. Σωστά.
20: Έρχεται με καθυστέρηση.
1: Έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά όταν είναι για να ανέβουν, ανεβαίνουν άμεσα.
20: Όταν υπάρχουν αυξήσεις.
1: Ναι. Ναι. Εκεί είναι πιο γρήγορα. Ταξιδεύουν πιο γρήγορα οι τιμές.
20: Ταξιδεύουν πιο γρήγορα οι τιμές, όντως. Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα, η μέση τιμή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διατηρείται περίπου στα 2 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης παραμένει κοντά στο 1 ευρώ και 82 λεπτά. Όπως εξηγούν οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων, οι τιμές δεν αλλάζουν άμεσα, καθώς πολλά δηληστήρια είχαν προμηθευτεί ακριβότερο αργό πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες, όταν η τιμή του Brent ξεπερνούσε ακόμα και τα 110 δολάρια του βαρέλι. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά κάτω από 100 πλέον δολάρια το βαρέλι, 98 είναι αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή έρη, δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή μείωση των τιμών μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον δεν υπάρξει νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Παράγοντες στις αγορές εκτιμούν ότι από αύριο έως και τέλος εβδομάδας μπορεί να καταγραφεί μια μικρή υποχώρηση τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ η εικόνα μέχρι του Αγίου Πνεύματος θα εξαρτηθεί, όπως είπαμε, από τις εξελίξεις της σχέσης ΗΠΑ-Ιράν και αν θα υπάρξει συμφωνία για αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή του Κόλπου.
1: Τώρα, Μάριε, έχουμε μια εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες.
20: Έτσι ακριβώς, σημαντική αύξηση καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες, με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 26 να δείχνουν νέα επιδείνωση οφειλές προς τους προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 25 και πλέον ξεπερνούν τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές χώρων, το συνολικό άνοιγμα του δημοσίου αγγίζει πλέον τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην κορυφή της λίστας των εφελετών βρίσκονται τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, με τα χρέη προς τους προμηθευτές να ξεπερνούν, να φτάνουν μάλλον το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα σχεδόν κατά 200 εκατομμύρια μέσα σε μόλις 3 μήνες. Αύξηση καταγράφεται επίσης και στα χρέη των ασφαλιστικών οργανισμών, των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά και στις οφειλές των Υπουργείων, με σημαντικά ποσά να αφορούν το Υπουργείο Μετανάστευσης και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ίδια ώρα αυξάνονται και οι εκκρεμείς επιστροφές χώρων, οι οποίες έφτασαν τα 770 εκατομμύρια ευρώ, με εκατοντάδες εκατομμύρια να καθυστερούν για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Η εικόνα αυτή, Έρη, προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, καθώς επιχειρήσεις και επαγγελματίες κάνουν λόγο για σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και καθυστερήσεις πληρωμών από το δημόσιο, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους δημόσιους φορείς να επιταχύνουν τις σχετικές διαδικασίες.
1: Έτσι είναι όπως τα λες, Μαρία, ασφικτιούν οι προμηθευτές και να πούμε ότι την ίδια ώρα εκτοξεύονται και τα χρέη, τώρα αντίστροφα, εκτοξεύονται και τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάνω από 51 δισεκατομμύρια μέσα σε τρεις μήνες είναι τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάνει ένα κύκλο. Όταν το δημόσιο δεν αποδίδει όσα οφείλει στους ιδιώτες και στους προμηθευτές, στα νοσοκομεία, στις δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Αυτό μετά έρχεται και έτσι συμπληρώνεται με χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τις εφορίες κτλ. Πάμε τώρα πάντως, με τη βοήθεια. Ναι, πες μου, Μαρία.
20: Πάντως, η αγορά περιμένει τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.
1: Ναι.
20: Η οποία θα έρθει προς το τέλος Ιουνίου, γιατί ακόμα το νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, για να μπορέσουν να πούνε οι ιδιώτες, δηλαδή οι οφειλέτες, να ενταχθούν και να ρυθμίσουν τα χρέη της, είτε αυτά είναι προς την εφορία, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα, εν αναμονή της ρύθμισης, για όσοι θέλουν περισσότερες μηνιαίες δόσεις πλην της πάγιας, για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
1: Τώρα, Μαρία, έχουμε μια νέα πλατφόρμα καταγγελιών από την ΑΔΕ.
20: Ναι. Η ΑΔΕ προχωρά στην αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών και πληροφοριών, ενσωματώνοντας ειδική πλατφόρμα για τις υποθέσεις που διαχειρίζεται η νέα ελεκτική μονάδα ΔΕΟΣ, η νέα διεύθυνση δηλαδή ερευνών οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να δει σε λειτουργία στα τέλη του έτους και θα δέχεται καταγγελίες πολιτών τόσο επώνυμες όσο και ανώνυμες. Μέσω του συστήματος κάθε καταγγελία και πληροφορία θα ελέγχεται, θα φιλτράρεται και θα αξιολογείται με βάση τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα διασταυρώνονται με δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές βάσεις δεδομένων, τράπεζες, τελωνία, εφορία, καθώς και πληροφορίες από ελληνικές και διεθνές αρχές. Οι υποθέσεις ΕΡΗ που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας και αξιοπιστίας θα αποδοθούνται άμεσα για έλεγχο με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το 2025 οι καταγγελίες πολιτών προς την ΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων, έφτασαν τις 41.354, ενώ συνολικά την περίοδο 2022-2025 καταγράφηκαν 235.000 καταγγελίες πολιτών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Μεγάλη επιχείρηση και άλλη μια μεγάλη επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με συλλήψεις. Αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη ο Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Φαίνεται πως έχουν πάρει απόφαση στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να τελειώσουν το γνωστό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες ο κύριος Μιχάλης Χρυσοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είχε προαναγγείλει αυτή τη σκούπα, η οποία συνεχίζεται τόσο στην Κρήτη, τώρα και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Πόσες επιχειρήσεις έχουμε μετρήσει μέχρι στιγμής, Σπύρο? Στην Κρήτη τουλάχιστον έχουμε μετρήσει το τελευταίο διάστημα 4-5. Και τώρα βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις. Πραγματικά είναι όργιο παράνομων έτσι, κινήσεων, οργανώσεων κτλ. Οι οποίοι δρούσαν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε εξασφάλιζαν χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, καταστρέφοντας επί της ουσίας ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο χρήμα.
0: Ήταν σαφές κιόλας γιατί μιλούσαμε για χιλιάδες αφημί τα οποία καρπώνονταν εκατομμύρια, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Έτσι. Τώρα έχουμε την αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στις Σέρες αλλά και στην Αθήνα. Έχουμε 17 συλλήψεις και βεβαίως το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Έτσι, πολύ μεγαλύτερο από τα ποσά που είχαν καταγραφεί στις πρόσφατες επιχειρήσεις στην Κρήτη. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το βαρέλι δεν έχει ακόμα πάτο.
1: Ναι.
0: Οι έρευνες θα συνεχιστούν τόσο στην συγκεκριμένη περιοχή όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να καταφτάσουν οδικώς οι 17 συλληφθέντες οι οποίοι ακολουθούσαν το ίδιο modus operandi με τις υποθέσεις που έχουμε δει και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές. Δούλευαν με τις ΚΙΒ, με τα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων, δούλευαν με τα κίνητα αλλά και με τα περιβόλια τα οποία δεν ήταν δηλωμένα σε κάποιον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Αναμένεται σίγουρα πέρα από αυτή την επιχείρηση να έχουμε και άλλες μέσα στο επόμενο διάστημα.
2: φαίνεται πως είναι σκοπός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να φέρει εις πέρας όλες αυτές, να φέρει στο φως όλες αυτές τις οργανώσεις, καθότι υπάρχει και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμίζουμε ότι αύριο τα ξημερώματα, 6 ώρα, φτάνουν οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κρήτης στο λιμάνι του Πειραιά και απευθείας θα πάνε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να απολογηθούν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι στην οδό Λουκάριος από αύριο και μεθαύριο θα υπάρχει πολύ έντονες διεργασίες.
1: Πάμε τώρα και σε αυτό που συνέβη χθες το βράδυ στο Χολαργό, σε αυτό το αιματηρό σκηνικό, έτσι με μια σύζυγο να πυροβολείται και στη συνέχεια ο σύζυγός της να αυτοπυροβολείται ο ίδιος. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
2: Είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη υπόθεση. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, χθες λοιπόν, στην οδό Ξανθίπου, σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, φέρονται ο σύζυγος, ο 57χρονος και η 53χρονη, να είχαν μια διένεξη ή κάποια συμμαχία. Και οι δύο είναι πρώην αθλητές της σκοποβολής, επομένως κατήχαν νόμιμο οπλισμό στο σπίτι τους.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή όμως ο 57χρονος, ενδεχομένως μέσα στον εκνευρισμό που έφερε η αψημαχία αυτή, πήρε το ένα όπλο και πυροβόλησε την σύζυγό του στο πόδι της. Αργότερα όμως πήγε προς το υπνοδωμάτιο, κλείδωσε την πόρτα και εκεί αυτοπυροβολήθηκε, με αποτέλεσμα να βάλει τέλος στη ζωή του. Έφτασαν στο σημείο τόσο οι αστυνομικοί όσο και το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεκρό 57χρονο, ενώ εφάρμοσαν τουρνικέ στο πόδι της 53χρονης, την οποία παρέλαβαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Γεώργιος Ενδυματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς.
1: Ναι.
2: Βεβαίως είναι σε κατάσταση σοκ. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η διαμάχη, για ποιο λόγο ο 57χρονος θέλησε να την τραυματίσει.
1: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να ακούσουμε μια μαρτυρία από την περιοχή και αμέσως μετά να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στην Καλυθέα μεταξύ ανηλίκων.
21: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμισα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
22: Εγώ δεν τους είχα ακούσει. Δεν άκουσα διαπληκτισμό, έντονες φωνές, κάτι άλλο. Έριξε δύο βολίδες στη γυναίκα του και η πρώτη βολίδα δεν την πέτυχε.
1: Τώρα είχαμε μια άγρια συμπλοκή ενηλίκων στην Καλυθέα, Σπύρο.
2: Ένα ακόμα τέτοιο περιστατικό, Έρη. Ήταν γύρω στις 11 και 20, όταν 15 περίπου παιδιά, 17 και 18 ετών, προσέγγισαν δύο συνομήλικούς τους, τους οποίους τους πήραν στο κυνήγι. Μάλιστα κατάφεραν να πιάσουν τον έναν εκ των δύο και να τον ξυλοκοπήσουν βάναυσα τουλάχιστον 4-5 άτομα. Και η αφορμή είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, μια παρεξήγηση που έχει γίνει με μια κοπέλα.
1: Ναι.
2: Καθότι είχαν λάβει μέρος σε ένα πάρτι πρόσφατα και εκεί είχε γίνει αυτή η παρεξήγηση. Ο δεύτερος νεαρός κατάφερε να διαφύγει, αλλά προχωρώντας το δρόμο έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο οδόστρωμα, τον πρόφτασαν και οι υπόλοιποι διώκτες του, τον χτύπησαν και αυτόν. Ευτυχώς όμως κατέβηκαν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στην Καλυθέα, στη διασταύρωση των οδών Σοφοκλέους και Σπάρτης, και έδιωξαν τους νεαρούς δράστες. Έφτασε εκεί τόσο ομάδα Δίας όσο και η άμεση δράση. Κατάφεραν και να εντοπίσουν 7 εξ αυτών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν όλοι από τα θύματα. Τα θύματα, να πούμε ότι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Ο ένας έλαβε εξιτήριο χθες το βράδυ, ο άλλος σήμερα το πρωί. Ευτυχώς τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν υποστεί βέβαια σοκ για το περιστατικό που έχει συμβεί. Να σημειώσουμε πως οι δράστες, 6 τον αριθμό, είναι 17 ετών, είναι ανήλικοι. Μικτής καταγωγής, ελληνικής και αλβανικής, ενώ 18χρονος είναι ένας ακόμη 18χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει και αυτός κατηγορίες για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο εκλάπει από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση, δημιουργήθηκε προχθές κατά τη διάρκεια της αυτόνομης εφημερίας της ψυχιατρικής κλινικής. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι από το τμήμα αναπηγόντων περιστατικών του νοσοκομείου έλειπε ένας υπερηχοκαρδιογράφος που κάνει, κοστίζει 25.000 ευρώ.
1: Ναι.
23: Δεν είναι ένα μηχάνημα της πλάκας δηλαδή.
1: Ναι, ένα απλό μηχάνημα, ναι, σωστά.
23: Και είναι και χρήσιμο στους, απαραίτητο στους γιατρούς.
1: Πώς έφυγε το μηχάνημα χωρίς να το...
23: Κανείς δεν ξέρει. Το ψάξανε,
1: ναι.
23: Δεν βρήκαν πουθενά το μηχάνημα από το τμήμα αναπηγόντων περιστατικών και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ενημέρωσαν. Η διοίκηση έδωσε εντολή σήμερα να υπάρξει ένας έλεγχος πάλι στο νοσοκομείο, mm-hmm. γιατί θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε κάποιος γιατρός να το είχε πάρει, καθώς ήταν φορητό μηχάνημα, να το είχε πάει σε μια κλινική για να κάνει κάποια εξέταση και να το είχε αφήσει εκεί. Δεν ισχύει όμως αυτό.
1: Mm-hmm.
23: Ένας ανώνυμος άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση τα ξημερώματα,
1: mm-hmm.
23: και είπε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε μια χαρτοσακούλα δίπλα στο εκκλησάκι μέσα στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
23: Οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι ότι πράγματι εκλάπει το μηχάνημα, απλώς δεν μπόρεσε να το βγάλει από την κεντρική είσοδο της, και έξοδο της, του ιδρύματος αυτός.
1: Εκτός και αν μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε...
23: Ναι, στο μεταξύ, μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε,
1: ίδιος...
23: να πάρει τηλέφωνο,
1: ναι,
23: και να...
1: και το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
23: Ακριβώς, το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
1: Διότι οι αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να εξετάσουν και το ενδεχόμενο να υπήρχε έτσι μια προσπάθεια να γίνει μεταπόληση. Γιατί μιλάμε για ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο, όπως άκουσα να λες.
23: Τι να το κάνεις εσύ.
1: Έτσι,
23: όπως, πουλήσεις.
1: Ακριβώς, όπως άκουσα να λες, πρόκειται για φορητό μηχάνημα. Άρα έτσι. Μπορεί και να υπήρχε και αυτή η περίπτωση.
23: Βεβαίως.
1: Πάμε τώρα να μας δώσεις λίγο τα στοιχεία για την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα. Ποια είναι τα μηνύματα σε
23: τα
1: σχέση.
23: Τα μηνύματα είναι ότι το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία, το οποίο υλοποίησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας η Ειρήνη Αγαπηδάκη μαζί με τη UNICEF Ελλάδος,
1: ναι.
23: και έλαβε τέλος προχθές, έκανε τη χώρα μας ένα πρότυπο στην διατροφική πολιτική όσον αφορά τα παιδιά από 7 ετών και άνω.
1: Μάλιστα.
23: Να πούμε ότι τα παιδιά 7 με 9 ετών είναι ακόμα και 42% τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά. Έχουμε από τις υψηλότερα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας παιδιών και εφήβων στην Ευρώπη.
1: Πώς το προσδιορίζουν αυτό, δηλαδή, μάλλον πώς το δικαιολογούν αυτό. Πώς δικαιολογούν αυτή την αύξηση.
23: Απομακρυνθήκαμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την μεσογειακή διατροφή.
1: Ναι.
23: Γυρίσαμε στα junk food, στα fast foodάδικα και στα σουβλάκια.
1: Mm-hmm.
23: Και αυτό πέρασε στις παιδικές ηλικίες. Δηλαδή όλη η οικογένεια πήγαινε στο φασκουτάδικο και...
1: Μάλιστα. Σωστά.
23: Χτύπαγε τα χάμπουργκερς.
1: Ναι, διότι οι παλαιότερες γενιές, η αλήθεια είναι, Βασίλη μου, ότι...
23: Μεσογειακή διατροφή.
1: Μεσογειακή διατροφή, η μητέρα στο σπίτι μαγείρευε το παραδοσιακό φαγητό και φαγητό...
23: πατατάκια, σοκολάτες.
1: Ναι, και φαγητό έξω υπήρχε μόνο μια φορά όταν ήταν κάτι πολύ έτσι σημαντικό κτλ.
23: Βεβαίως.
1: Άρα λοιπόν έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση.
23: Έχει αλλάξει τελείως. Θεωρείται ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε σαφή μείωση στην παιδική παχυσαρκία. Ήδη υπάρχουν 12 νομοθετήματα που κατά διαστήματα θα έρχονται στη Βουλή που αφορούν τη διατροφική πολιτική, την συμβουλευτική, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάπτυξη των παιδιών,
1: ναι.
23: και αυτό έχει προκύψει από το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βραβεύσει τη χώρα μας για αυτό το πρόγραμμα ακριβώς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη από τα αθλητικά. Έχουμε πολλές αθλητικές ειδήσεις, κανονικά στο Super Cup ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Ανακοινώθηκε και επίσημα ότι το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Ολυμπιακός για τη μη συμμετοχή του Παναθηναϊκού Άκτορ από το Super Cup. Τη επόμενη σεζόν δηλαδή. Εν τέλει δεν βρήκε αντίκρισμα η προσφυγή που έκανε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Το μόνο που εκκρεμεί για τους πράσινους είναι ένα πρόστιμο της τάξης των 20.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα μπορεί να διεκδικήσει κανονικά το τρόπαιο την νέα σεζόν, που είναι και το πρώτο για το οποίο αγωνίζονται οι ομάδες κάθε φορά που ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στις αγόριες διοργανώσεις. Να φύγουμε τώρα από το μπάσκετ.
1: Ναι.
4: Και να πάμε.
1: Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της
4: Μακαρίς.
1: Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας.
4: Πολύ σωστά. Είναι σε εξέλιξη η πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Καρός. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τη Λίντα Νόσκοβα, η οποία βρίσκεται στο νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης. Να πούμε ότι η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται μπροστά στα σετ με 1-0. Και αυτή τη στιγμή είναι στο δεύτερο σετ, όπου έχει περάσει μπροστά με 1-0 στα game και γίνεται μεγάλη μάχη. Η αλήθεια είναι στο δεύτερο. Μακάρι να έχουμε ιδανικό ξεκίνημα και για τη Μαρία Σάκαρη και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος θα μπει και αυτό στη μάχη λίγο αργότερα, μετά τις 3, λίγο δηλαδή. Απέναντι στον Γάλλο, τον Αλεξάνδρ Μουλέρ, ο οποίος είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης. Τώρα, μιας και είπαμε λίγο τα αγωνιστικά μας που είναι σε εξέλιξη, είχαμε μία είδηση πριν από λίγο ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Μπρακού Μπατιό, σύμφωνα πάντα με ιταλικό δημοσίευμα.
1: Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό μιλάς τώρα.
4: Ναι, για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Είναι ο γκάρ της Βαλένθια, κόντρα στην οποία έπαιξε ο Παναθηναϊκός Άκτορ, να υπενθυμίσουμε, στα play-offs της EuroLeague, ένας παίκτης που από ό,τι φαίνεται έχουν ξεχωρίσει οι πράσινοι για την ενίσχυση στην περιφέρεια. Καλά νούμερα έχει τη φετινή χρονιά στην EuroLeague, με μέσο όρο 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist. Μάλιστα είχε τραβήξει τα βλέμματα στην EuroLeague, με μέσο όρο 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist. Μάλιστα

0: Είναι Σενεγαλέζ, ναι, είναι. Όντως είναι. Έχει βάλει ώρα αποδέσμευση 1,5 εκατομμύριο ευρώ, βέβαια, η Βαλένθια, γιατί πριν ξεκινήσει τα πλέον τη Γιουρόπη, επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Λες και ήξερε ότι θα κάνει τέτοιε εμφανίσει. Και ότι προφανώς θα μαζευτούν έτσι μυστήρες για την περίπτωση του. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όπως και να έχει, από εδώ και στο εξής έχουμε να ασχοληθούμε πολύ με τα γραφικά.
1: Έχουμε πολλά με τα γραφικά. Και μιας και μιλάμε για μεταγραφικά, έχουμε τώρα ο Γιακούμπ Νίστρουμπ, για πες μας λίγο γι' αυτό.
0: Ναι, επί της ουσίας αυτό που απομένει έρη είναι λεπτομέρειες για να πέσουν υπογραφές ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Νίστρουμπ. Να πούμε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται μία ανάσα από την οριστική συμφωνία. Ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα ο 38χρονος προπονητής από τη Δανία, ο οποίος αποτελέσθηκε τον αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτης στο πάγκο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα σήμερα εμείς έχουμε και ένα δημοσίευμα από τη Δανία, το οποίο αποκαλύπτει έτσι και τους όρους του συμβολαίου του. Δηλαδή το εν λόγω ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι το συμβόλαιο του Νίστρουμπ θα φτάνει το 1,2 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Θα βάλει την υπογραφή του για 2 χρόνια σε συμβόλαιο με οψιόν συν 1 χρόνο. Το μόνο που απομένει επί της ουσίας είναι να πέσουν και επίσημα υπογραφές και να έχουμε τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε full μεταγραφικό.
0: Ναι, από εδώ και στο εξής έχουμε πολλά μεταγραφικά. Εντάξει, ήδη νομίζω και στη Super League κάθε μέρα συνδέονται ομάδες με παίκτες. Πριν από λίγο επίσης είχαμε ένα δημοσίευμα και από τη Μάλτα και από τη Μόσασπορτ που αφορά τον ΠΑΟΚ και δεν αφορά παίκτη, αφορά προπονητή.
1: Μην απομακρύνεις από το τηλέφωνο μόνο, Σοφία, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά.
0: Μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα σε ακούμε.
0: Ωραία. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ που δεν είχαμε κάποιο δημοσίευμα για παίκτη αλλά για προπονητή, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μάρκα και της Μόντα Σπορτ υποστηρίζεται ότι βρίσκεται στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Σερβίας, ο Βέλικο Παούνοβιτ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεσμεύεται για ακόμη 1 χρόνο με συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά,
1: μάλιστα,
0: κατά καιρούς βγαίνουν δημοσιεύματα που αφορούν έτσι προπονητές και μάλιστα η Motorsport αναφέρει ότι η δίκη του ΠΑΟΚ βλέπει τον Παούνοβιτ ως τον ιδανικό αρχιτέκτονα αυτού του έργου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Σοφία για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον καιρό. Έρχονται 34, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ήδη είμαστε στους 30 βαθμούς σήμερα, μια πολύ ζεστή μέρα. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Action, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στο δελτίο μας. Τι προβλέπετε να γίνει τις επόμενες ημέρες? Θα ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος?
2: Θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Βέβαια δεν θα δούμε αυτό τον ακραίο καύσωνα που έχει η Δυτική Ευρώπη που βιώνει πραγματικά ένα...
1: Σε αυτό τώρα που αναφέρεστε, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει έτσι, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, που σε αρκετές περιοχές, εκεί στο Λονδίνο, στα προάστια του Λονδίνου, έχει χτυπήσει ακόμα και 33-34 βαθμούς, κάτι πρωτόγνωρο για τις περιοχές αυτές.
2: Έσπασε ρεκόρ η Αγγλία, ρεκόρ Μαΐου και Ιούνιου. Στα 35, ακόμη και 35 βαθμούς, 34,8 στην πραγματικότητα. Είναι πρωτοφανείς αυτές οι θερμοκρασίες.
1: Και αυτοί δεν γνωρίζουν, κύριε Παπαϊωάννου, και τι σημαίνει κλιματιστικό, να τα λέμε αυτά.
2: Προφανώς, γιατί αυτοί δεν
1: είναι αλλιώς συνηθισμένοι.
2: Δεν είναι συνηθισμένοι στα τριαντάρια η Αγγλία. Είναι σπάνια τριαντάρια, πόσο μάλλον 35 βαθμοί που έφτασε η θερμοκρασία, ακόμη και για το καλοκαίρι εννοώ, όχι απλά για Μάιο.
1: Αυτό τώρα το κύμα καύσωνα. Καύσωνα, αν το πει κάποιο, καύσωνα για τις χώρες αυτές. Αυτό είναι το κύμα που έρχεται προς τα εδώ, προς την Ελλάδα και θα φέρει ζέστη.
2: Ουσιαστικά θα μας επηρεάσει σε πολύ μικρότερο βαθμό, ναι, αλλά σε πολύ πολύ μικρότερο βαθμό. Δηλαδή εδώ οι θερμοκρασίες που θα δούμε, πρώτον θα κορυφωθεί η ζέστη την Πέμπτη στην πραγματικότητα, θα ανέβει λίγο ακόμα αύριο, θα φτάσει 33, την Πέμπτη μέχρι περίπου και 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Βέβαια θα έχει και αστάθεια την Πέμπτη, δηλαδή θα δούμε και κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Αλλά την Πέμπτη θα είναι να κορυφώνεται αυτή η ζέστη. Θα πέσει λίγο την Παρασκευή το Σάββατο, λίγο όμως, 2 βαθμούς περίπου, για να ξανανεύει από την Κυριακή η θερμοκρασία. Γενικότερα, χωρίς ιδιαίτερες μπόρες και καταιγίδες, δηλαδή η αστάθεια θα είναι σχετικά περιορισμένη και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ισχύει αυτό.
1: Ναι.
2: Η αστάθεια θα είναι σχετικά περιορισμένη, κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα. και κυρίως γύρω από τα βουνά, γύρω από τα ορεινά, θα έχουμε κάποιες μπόρες.

0: καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Άρα σε γενικότερη κατάσταση θα είναι αίθριος ο καιρός για το τρίμερο.
0: Ακριβώς. Θα είναι καλός ο καιρός για το τρίμερο, χωρίς προβλήματα και οι θαλάσσιες επικοινωνίες. Δηλαδή μέχρι τα 5 μέχρι του φόρτο Σάββατο, Κυριακή Δευτέρα πέφτουν λίγο ακόμα περισσότερο οι άνεμοι. Οπότε γενικά το τρίμερο θα είναι καλός ο καιρός.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία και για την πρόγνωση του καιρού. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετρολόγος από το Action. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία «Μπροστά για την οικογένεια» και συνεχίζουμε.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
4: αλλά καλό στη δική τους.
5: Αυτές τι γίνανε τα βράδια, ενώ εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο μάτις του πονεί. Τι έγινε, πες μου, χρυσό μου, τι συμπτώματα έχεις.
4: Τίποτα, όλα
3: να
4: καλά.
3: Να κάνουμε τηλεδιάγνωση, πες μου, κοίτα, τι βλέπεις. Βλέπεις πουλάκια, τι βλέπεις. Πουλάκια ξένα.
4: Όχι, okay, μπορεί να έχει μπει στο μάτι μου και εμένα τέτοιο. Θα δούμε, ρε
3: τι
4: παιδί.
3: Τι θα έχει
4: μου.
3: Μπει. Τσιμπλά.
4: Όχι. Αυτά τα αντιλιακά που βάζουμε στη μούρη. Γιατί βάζω συνέχεια αντιλιακά τώρα στη μούρη.
3: Μη βάλεις λίγο καιρό.
4: Δεν γίνεται.
3: Μη βάζεις κοντά στα μάτια.
4: Δεν βάζω. Κοντά θα μπει. Αντιλιακό είναι, υγρό είναι. Κάπου θα μπει. Θα με πιάσει. Έχω και βλεφαρίδες οι οποίες είναι. Νομίζω ότι είναι ψεύτικες.
3: Εγώ έχω πραγματικά όμως. Όταν μου τις βάφουν γίνονται δύο κλαδιά.
4: Και εμένα μου τις βάφουν. Άμα αυτές δεν. Αλλά τέλος πάντων, κάπου κάτι έχει μπει. Τώρα θα δούμε. Μόλι τι έχουμε πάρει αμπάρια τώρα του. Έχω ξεπαρδαλιάσει το ταμείο. Τώρα θα πάω στον Ορφαντέο του ταμείου.
3: Γενική επισκευή και πέταμα, λέγεται.
4: Όχι,
3: αυτό. Ανακύκλωση.
4: Όχι, πέταμα, γιατί. Άμα έχει ένα αυτοκινητάκι το οποίο πάει μια χαρά, έχει κάνει τα χιλιόμετρά του, το προσέξει, το κάνει, το ράνει.
3: Ναι. Μέχρι που αρχίσει και.
4: Άμα αρχίσει και πού, θα αποσυρθώ κι εγώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου.
3: Παιδιά, τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Βγαίνει ο Τσίπρας, βρε. Έρχεται η δημοσκοπή, το φέρνουν δεύτερο κόμμα,
4: ναι,
3: παρακαλώ.
4: Δεύτερο.
3: Μετά
4: πασάω.
3: Από όλα αυτά, δηλαδή μετά από όσα έχουμε ακούσει από το φοβερό ντοκιμαντέρ, ότι κοντεύαμε, μαζί είχαμε και το nickname Αλβανία, καταλαβαίνετε έτσι, έξω από τα ευρώ, έξω από τα αυτά, έξω από την παράγκα. Θέλουμε να τον βγάλουμε και αντιπολίτευση.
4: Εντάξει, άλλοι έχουν ντοκιμαντέρ και που ψηφίζουν, το ψηφίζουν και λένε ότι αυτά είναι βλακίες και ψέματα και κακοήθειες.
3: Αφού δεν... βγαίνουν οι ξένοι και μιλάνε, καλέ.
4: Ναι, παιδί μου, σου λέω ότι.
3: Δεν... Ο Νίκος ο περιπατητής δεν λέει να σηκωθεί με την κλίτσα του. Σήκω, Αντρέα, να δεις που καταδύσανε το κόμμα σου το οποίο το έκαναν από κόμμα.
4: Τι έχει ζήσει αυτός ο τόπος, Παναγία μου. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο.
3: Τιμημές.
4: Είναι πολύ ωραίο. Από Σεπτέμβρη θα πούμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε να ακούσουμε, θα βγαίνουν στα παραθύρια, θα τάζει ο ένας, θα τάζει ο άλλος, θα τσακώνονται. Έχουν ήδη αρχίσει. Έχουν ήδη αρχίσει. Και άμα πέσει ενημερωτική πρωινή εκπομπή, ενημερωτική. Έτσι. Πω, πω, τι φούμαρα μας πουλάνε όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή είναι ο ένας να πιάσει τον να τον βάζει με τον άλλον.
3: Όλο θα και θα και θα.
4: Και θα και αυτά και παίρνουν ένα θέμα και το γυρίζουν όπως βολεύει το κόμμα τους. Είναι δηλαδή γλιτσαριό η κατάσταση.
3: Ναι.
4: Τραγική. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τέτοιο, τσιγλαμούκλα.
3: Σήμερα η Καριστιανού πήγε βέβαια στα εφετεία και στα τέτοια να βάλει τη βούλα. Να το πρωτοκολλήσει, δευτεροκολλήσει, τριτοκολλήσει.
4: Άλλη και αυτή, και τέλος πάντων.
3: Του αυτού τα 9 μέρα.
4: Ναι, ρε παιδιά.
3: Τι να πω, ούτε οι συγγενείς των θυμάτων δεν την
4: είναι. Ναι, ναι, ναι, και κάτι ξέρουν παραπάνω. Δεν ξέρω. Και εμένα μου άρεσε η Καριστιανού πολύ, δηλαδή σαν πρόταση στην αρχή. Λέω ωραία, έτσι όπως το φανταζόμουν. Λέω ωραία, ωραία να υπάρχει άλλη μια πρόταση. Αλλά τελικά δεν. Δεν με έπεισε.
3: Ναι.
4: Και δεν πήγε πολύ καλά, λέει. Δηλαδή δεν είχε τον κόσμο που θα περίμενε να έχει.
3: Κρίμα το πουκάμισο.
4: Η συγκέντρωση. Ήταν ολόκληρο.
3: Βασίλη Ζούλα.
4: Όχι, δεν ήταν πουκάμισο. Ήταν φόρεμα.
3: Α, φόρεμα ήταν.
4: Ναι, ή φόρεμα ή φούστα μπλούζα, αλλά όλο Ζούλια.
3: Εγώ το έχω αυτό σε πουκάμισο.
4: Ωραίο ήταν πάντως.
3: Άρα είμαι με το κόμμα τη.
4: Πολύ ωραίο, όχι, μωρέ μου. Πολύ,
3: τώρα βγω δηλαδή με αυτό το τριαντάφυλλο.
4: Θα είσαι Καριστιανάκη.
3: Καριστιανάκη, θα είμαι λόγω τη Καρίστου.
4: Ναι, ναι, κάτσε. Α, μπορεί.
3: Συγγνώμη, Κάριστο δεν πρέπει να βγάλει Καριστιανού.
4: Δεν έχετε.
3: Όχι, δεν πρέπει να βγάλει αυτή την κυρία αφού έχει την ίδια ονομασία. Δεν πρέπει το προεκλογικό της να ξεκινήσει από την Κάριστο.
4: Μήπως είναι τίποτα πρόγονη της από την Κάριστο, όμως.
3: Σιγά
4: γιατί...
3: μην είναι.
4: Γιατί?
3: Από την Εύβοια.
4: Μπορεί.
3: Λες.
4: Γιατί τα ονόματα. Το
3: να έρθει να κάνει παιδιατρίο εκεί, παρακαλώ, ναι. Που δεν έχουμε πολλού γιατρού.
4: Γιατί τα υπόνοιμα έτσι βγαίνουν συνήθως. Παρατσούκλια από. Τα έχουμε ξαναπεί.
3: Ναι.
4: Τσουτσούνιδες και τέτοια.
3: Τσουτσούνιδες. Τώρα πώς σας λένε τσουτσούνι. Τώρα ο τσουτσούνις τι είναι, μικροτσουτσούνις ή μεγάλο τσουτσούνι.
4: Μεγάλο τέτοιο.
3: Μεγάλο τσουτσούνις.
4: Βέβαια.
3: Επειδή λέγεται τσουτσούνις είναι μεγάλο τσουτσούνις.
4: Ναι, ναι. Άμα ήταν μικρό θα ήταν άλλο.
3: Τι θα ήταν, τσουτσουνέτος.
4: Τσουτσουνάρο.
3: Τσουτσούναρος.
4: Ε, ναι.
3: Κανονικά αν ήταν μεγάλος θα έπρεπε να λέγεται τσουτσούναρος και όχι τσουτσούνι.
4: Δεν ξέρω. Πάντως ρε παιδί μου.
3: Αλλιώς θα έπρεπε να είναι κριτικός, τσουτσουνάκης.
4: Μπορεί. Πάντως τα ονόματα ήταν είτε με χαρακτηριστικά, είτε με επαγγέλματα, είτε με τοπονύμια, ρε παιδί μου.
3: Δηλαδή, αυτόν που το λένε τσιμπούκι, τι.
4: Κάπου κάτω το μυαλό. Ή μπορεί να ήταν.
3: Στον ίδιο.
4: Ή μπορεί να ήταν ο παππούς, ο προπάπος του ναυτικός και να έκανε πολλές πίπες.
3: Ναι.
4: Εννοώ να κάπνιζε πολλές πίπες. Οπότε τον βγάλανε τσιμπούκι.
3: Ναι. Και η γυναίκα του.
4: Δεν ξέρω το πατρικό της.
3: Ναι.
4: Το πατρικό
3: σε κλου τελειώνει, είναι.
4: Όχι. Το άντρα της έχει κρατήσει μόνο η γυναίκα. Ναι. Η κυρία τσιμπούκι είναι. Ναι.
3: Πώς σας λένε, Μαρία τσιμπούκι.
4: Εμένα που είναι καραμίχαλο είναι από κάποιο. Που ήταν μαύρο. Καραμίχαλ, καρά είναι μαύρο. Μαύρομιχάλης, από κάποιον τώρα ήταν.
3: Τσιγκανέιρο.
4: Ήταν
3: δηλαδή.
4: Τσιγκανέιρο, κάτι θα ήταν αυτό.
3: Τι. Έπεσε τον Ντέφι. Έλα τον Ντέφι.
4: Τον Ντέφι με αρκούδα, μπορεί, δεν ξέρω.
3: Ωραία, μια χαρά. Εμάς πάντως το Λεμονιά ξεκίνησε από μικρό όνομα. Η οποία έμεινε χείρα. Από μικρή ήταν χείρα. Ο γιος της Λεμονιάς, ο γιος της Λεμονιάς, ο γιος της Λεμονιάς.
4: Ποιος ο Λεμονιάς. Και σου λέω και τη γιαγιά μου, το παρατσούκλι όμως.
3: Ναι.
4: Το Θεοδωρακάκι ήταν. Το όνομά τη. Ήτανε Κεντίνα. Η Κεντίνα, γιατί ο παππούς της ήτανε παπουτσής και τότε το κεντάγανε το παπούτσι. Με βελόνα το φτιάχνανε.
3: Ναι, αλλά πρέπει να προσδιορίσει τι κεντάει. Κεντίνα.
4: Κεντίνα.
3: Τι Κεντίνα.
4: Του Κεντί, ο Κεντί ήτανε. Ο παππούς ή Κεντίνα. Και έλεγαν τη μαμά μου τη φωνάζανε τη Κεντίνα όταν ήταν μικρή και τσαντιζότανε. Και έλεγε με σε Κεντί σε διάβολα.
3: Α, γιατί ήθελε να είναι εφοπλιστρά.
4: Όχι, δεν τσάντιζαν. Ήθελε να τη φωνάζουν με το όνομά τη, Κεντίνα.
3: Ναι.
4: Αυτά.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι.
3: Ναι, τι έχεις
4: ζήσει. Με την πολύ άσχημη είδηση που έφυγε τέλος πάντων η γογόμαστο. Αλήθεια. Mm. Το τι. Εκάφησαν άνθρωποι και γράφανε μόνοι τους λογοτεχνικά κείμενα. Όλα AI. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι τι έγινε.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Και κάνανε. Όλοι.
3: Ότι και καλά εκείνη δίνει μια συνέντευξη.
4: Τι θα έλεγε εκείνη. Και είναι γραμμένα με AI που το AI το ξεχωρίζει. Έχει πάρα πολλά συγκεκριμένα τρόπο σύνταξη. Και έκφραση που κάνει μπάμ ότι είναι AI.
3: Ναι, τι έχει, γιατί εγώ δεν το ξέρω.
4: Θα σου πω μετά.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, πάρα πολλά. Και έκανε μπάμ ότι είναι AI και, και κόσμος που δεν ήξερε βέβαια ότι είναι AI. Το έπαιρνε αυτό και το αναδημοσιεύτηκε και να γράφουν από κάτω πώς συγκινήθηκα με αυτά.
3: Καλά, εντάξει. Συμπαθητικό είναι. Εάν πει κάποιος, αν θα ζούσε, θα έγραφε αυτά.
4: Ναι, αλλά το γράφεις με AI, έξω από κάτω 2.500 αυτά. Και δεν λες, παιδιά, το έχω γράψει με AI.
3: Ναι.
4: Το έχει κάνει δικό του πόνημα.
3: Εδώ,
4: και
3: πέρα,
4: και ένας και δύο.
3: Εδώ πέρα ο ένας συνθέτης παίρνει τις μισές νότες του άλλου και δεν λέει ότι ανήκει σε άλλον.
4: Καλά. Τώρα που είπες αυτό, άμα δεις, έχω δει στο TikTok και μακάρι να μπορούσαμε κάποια στιγμή να το φτιάξουμε. Άμα δεις η Dua Lipa, πόσα τραγούδια πασίγνωστα αγαπημένα των 80's και των 80's κυρίως.
3: Έχει πάρει και τα έχει πειράξει.
4: Δεν έχει πειράξει. Είναι η ίδια. Πολύ λίγο πειραγμένα. Θα πάει σοκ. Είναι εντυπωσιακό. Δεν
3: και μετά μου λες ένας άγνωστος που θέλει τα 5 λεπτά δημοσιότητας που έκανε ένα κείμενο με το AI.
4: Μετά αυτός αυτό κάνει το ίδιο, όπως πεθαίνει του κάνει ένα τέτοιο. Τι θα έλεγε, αλλά με AI όλο. Ωραίο είναι σαν πόλη.
3: Διάβασα ένα κείμενο, ήταν πολύ ωραίο.
4: Ναι, δεν ξέρω τι
3: έλεγε, τι θα έλεγε στο παιδί της και λοιπά.
4: Μετά το κάνανε και άλλοι. Μετά ο καθένας άρχισε και έγραφε, λέει αφού τον πάρει καρέψε με το AI, το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, AI και είπε τι θα έλεγε στο παιδί της η... Η κογόμαστρο Κώστα, φτιάχνει ένα κείμενο το AI, το κάνει. Να, like από κάτω χαμούλη, τι ωραία που τα λες, τι υπέροχο κείμενο, μίλησε στην καρδιά μου. Μίλησε στην καρδιά μου.
3: Σε βλέπω σήμερα, είσαι, λέει ότι έχει πολλές παρεξηγήσεις σήμερα, ε.
4: Εγώ, προς το παρόν το έχω πάει πάρα πολύ καλά.
3: Ναι.
4: Ναι, δεν έχω παρεξηγηθεί με κανέναν. Βέβαια δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Οπότε
3: αυτό το λάθος. Τι να τσακωθείς με τον εαυτό σου.
4: Οπότε.
3: Φαντάζεσαι το ύψιστο να είναι να τσακωνόμαστε με τον εαυτό μας. Να κάθεσαι πίσω από το, απάνω από τον καθρέφτη και να λες. Καλά δεν τρέπεσαι ρε να μην κάνεις ένα μπότοξ στα μούτρα σου να φτιάξεις.
4: Καλά εντάξει ρε παιδί μου, εγώ τσακώνομαι με, τσακώνομαι τον
3: τι
4: εαυτό
3: τσακώνεσαι,
4: μου.
3: Α.
4: Συνδιαλέγομαι με τον εαυτό μου, μία του λέω μπράβο ότι ωραία και μία του λέω τα έκανες αυτά. Και πρέπει να το διορθώσεις.
3: Αυτά τα λες φωναχτά ή...
4: Όχι από μέσα μου ρε παιδί μου, σκέφτομαι.
3: Όχι,
4: εσύ δεν σκέφτεσαι από τον εαυτό σου τι έχεις κάνει και τι δεν έχεις κάνει.
3: Κάνουμε όλοι τον απολογισμό
4: μας. Αυτό.
3: Ναι.
4: Και μία τον επιβραβεύω, μία λέω ότι είναι αυτά που κάνεις. Δεν είναι πάντα όλα τέλεια.
3: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Παιδιά, να σας πω ότι έχω πάθει. Έχει μπει η αντιλιακή κρέμα με χρώμα στα μάτια μου. Δεν υπάρχει χειρότερο. Τσούζι, το έχεις πάθει.
4: Πάρα πολλές φορές και το μάθανα και με μια συγκεκριμένη μάρκα.
3: Ναι.
4: Που ήταν πάρα πολύ καλή αντιλιακή και πάρα πολύ καλό το make-up, αλλά έμπαινε. Την έπαιρνα και από φαρμακείο συγκεκριμένα και έμπαινε όλο το υγρό στο μάτι μου.
3: Λοιπόν, να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση η shortlist των βιβλίων, των βραβείων βιβλίου Public 2. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέκδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα σε 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Παιδιά, είναι εξαιρετική διαδικασία. Γιατί να μην πάρουμε εμείς την κριτική στα χέρια μας, ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψηφίστε στο publicawards.gr. Επίσης, να πούμε ότι για το πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Cover BB Compact 50 είναι η ιδανική επιλογή. Η σύνθεσή του εμπλουτισμένη με ιαλουρονικό νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάστε την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Παιδιά, ωραία κρέμα αυτή και δεν τζούζει. Λοιπόν, Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+. Ανθεκτική στο νερό και στον υδρότα, χωρίς υνόπνευμα. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50 είναι η λύση που ψάχνετε για κάθε καθημερινή προστασία και ομορφιά.
4: Στις Μπαχάμες έγινε ο γάμος του Donald Trump Jr. με την Μπετίνα.
3: Μπετίνα.
4: Μπετίνα είχα μία δασκάλα που μου έκανε γερμανικά.
3: Εγώ Μπετίνα ήξερα μία μπουτίκ στο κέντρο της Αθήνας.
4: Μπράβο.
3: Που είχε πολύ πάρα γνωστή, πολύ ωραία.
4: Πολύ γνωστή. Ψώνιζε και η μαμά μου με τη θεία μου από εκεί.
3: Βεβαίως.
4: Ήτανε η Μπετίνα. Ήτανε και άλλη μία ήτανε. Αχ.
3: Στο κέντρο ήταν.
4: Ναι, ναι, και άλλη μία. Και άλλη μία που ήταν πάλι. Και άλλη μία που ήταν πάλι. Πώς λέμε, Λουκία. Και άλλη μία που ήταν πάλι όνομα. Όπως λέμε, Μπετίνα.
3: Όχι Λουίζα.
4: Λουίζα!
3: Η Λουίζα υπάρχει.
4: Ναι.
3: Η Μπετίνα δεν ξέρω αν υπάρχει.
4: Δεν ξέρω. Μπετίνα και Λουίζα.
3: Ναι, είχαν
4: ναι.
3: Βγάλει
4: ναι, ναι, ναι,
3: γυναικεία
4: ναι.
3: Ονόματα.
4: Ναι, ναι, ναι,
3: ε?
4: Ναι. Τότε ήταν τη μόδα να βγάζει το όνομά σου. Εντάξει, άμα σε λέγανε Μπετίνα και Λουίζα και Λουκία, εντάξει. Άμα σε λέγανε Αφροξυλάνθη, δεν ξέρω αν θα το βγάζε.
3: Θα το έκανε λίγο πιο καλύτερα.
4: Μπράβο, πηγαίνανε στην Μπετίνα, παιδιά. Εντάξει, ήταν και άλλα ρούχα τότε, βέβαια.
3: Εδώ έτσι. Ξέρω μια κυρία που πίνει πάρα πολύ ginger και ο άντρα τη φοράζει gingerella.
4: Μ' αρέσει αυτό όμω, είναι τρυφερό.
3: Gingerella.
4: Αυτό είναι ωραίο. Γιατί έχει με τρυφερότητα, δεν είναι κακό.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, παντρεύτηκε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ με την Μπετινούλα, λοιπόν.
3: Μπετινούλα.
4: Με την Μπετίνα, 40 νοματέοι μόνο οι καλεσμένοι. Γιατί τόσο αυτό, για να
3: τσιγκουνέρος.
4: Μην φανεί. Τσιγκουνέρος ή να μην προκαλούν και φανεί
3: για
4: ντομάτα.
3: Να μην προκαλούν, γιατί έχει πόλεμο τώρα.
4: Αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν, λέει.
3: Ναι, γιατί είπε ότι δεν μπορώ να πάω λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων.
4: Ναι, ναι, δεν μπορώ, λέει. Το κάνει και post. Στο.
3: Πού παντρευτήκαν, είπαμε.
4: Στο
3: Δομινικό. Δομινικιανή Δημοκρατία.
4: Στο Μπαχάμες.
3: Μπαχάμα.
4: Σε ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες.
3: Δικό του το νησάκι.
4: Λέει ιδιωτικό, δεν ξέρω αν είναι δικό του ή αν οι άλλοι του το δώσανε για να κάνουν τα. Το γάμο του.
3: Τα πια.
4: Παρανοίγω να πω άλλο πράγμα. Λοιπόν, είχε εξεταστεί, λέει, να γίνει η πραγματοποίηση τη τελετή. Στην αρχή, λέει, λέγανε να γίνει η πραγματοποίηση τη τελετή στο Λευκό Οίκο. Άρα το ζευγάρι με παιδιά τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα τέτοια να προκαλούμε. Α, σε πάμε, λέει, σε ένα νησάκι, μόνοι μας και έρμοι, μάλλον 40 εκεί πολύ κοντινούς, να κάνουμε το γάμο να τελειώνουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
11: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής?
12: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
11: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
12: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
11: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Προβληματίζει που θα πας φέτος το καλοκαίρι?
12: Όχι.
11: Σου έχω... Τι προβληματίζει, ότι δεν έχεις χρήμα?
12: Προβληματίζομαι πώς θα πάω αυτό το καλοκαίρι, όχι πού θα πάω.
11: Θα πας με τα φτερά του Ελενακίου.
12: Με ποια?
11: Θα γίνεις ο Ίκαρος Κοδέδαλος.
12: Είμαι το χωριστήρα. Χωρίς λεφτά με ουρά.
11: Άκου, υπάρχει άλλη λύση.
12: Για πες, θα πάρω το κύθυρα πας τώρα, κάτσε να δεις.
11: Πας, πας, πας.
12: Κύθυρα πας και χείος πας.
11: Το Πάστο, πώς το παίρνεις και Πάστο.
12: Κάνεις αίτηση και τα τσεκάρουν και άμα πίνει, παίρνεις το Πάστο. 250 με 300 ευρουλάκια, δεν με χάλασε.
11: Ωραία, Πάστο το one way.
12: Δεν
11: γιατί
12: το
11: έχουν ακριβήνει και σε βλέπω είναι, να μένεις εκεί.
12: Δεν είναι one
11: και
12: way.
11: Και να στέλνεις για... θα ρίξω λάθρο
12: δεν είναι,
11: για να σε
12: δεν είναι
11: πιάσω.
12: One way. Είναι, εντάξει, φτάνουν και να πας και να έρθει ένα άτομο με αυτοκίνητο.
11: Α, θες και αυτοκίνητο.
12: Πώς θα πάω και πώς θα γυρνάω στα κύθυρα.
11: Θα κάνεις...
12: Θα κάνω κουτσό ή το stop.
11: Το stop. Θα πάρεις πατίνι. Αυτό είναι οικονομικό.
12: Θα πάρω πατίνι στα κύθυρα στους δρόμους που τρέχουν σαν τρελή. Mm. Οι ντόπιοι, να φύγω από τον πατίνα να βρεθώ στα χωράφια, θα με αγκαλιά με τα θυμάρια.
11: Ωραία!
12: Ναι, πω, και τι μέλισσε. Μεγάλη έχω, επιτυχία θα έχω.
11: Έχω φάει με ποδήλατο, παιδιά, χυμά. Δεν υπήρχε. Τα έβγαζα από τα γόνατά μου.
12: Αγόρα τα καπελάκια.
11: Πραγματάκια, αγκάθια και αυτά. Επί
12: ωραίο πράγμα.
11: Μήνα.
12: Εντάξει, ήμασταν μωρά, μωρέ. Κάναμε ποδήλατο. Και ήθελε η μαμά μου να μου πάρει. Ήθελε η μάνα μου να μου πάρει. Ρε παιδί μου, όταν έχει ένα παιδί, το κόβει το παιδί, τι στείλει. Ήθελε να μου πάρει ποδήλατο με καλαθάκι.
11: Αγοροκόριτσο ήσουνα.
12: Αυτό λέω με καλαθάκι και κορδέλες να τρένα.
11: Τι είναι τα, οι κορδέλες.
12: Να έχει και κορδέλες.
11: Λοϊδιά.
12: Αυτές τις κορδέλες που είναι ρομαντικές που έχει το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω με καλαθάκι. Όχι, λέει είναι ωραίο, είναι εγώ. Μου το πήρε. Ξερίζωσα το καλαθάκι. Έβγαλε και τις κορδέλες. Και λέει το χάλασε. Λέω το χάλασα ή το φτιάξα. Το φτιάξα. Λέω τώρα ναι,
11: εσύ
12: είναι ποδήλατο.
11: Να πάρεις μια...
12: Είναι δυναμικό, να έχει με το βαλαυτοκόλλητα. Έγινε χαμό.
11: Εσύ ήθελες να πάρεις σπρέι, νομίζω, και να το κάνεις γκράφιτι.
12: Όχι,
11: δεν σ' άρεσε γκράφιτι. Έλα.
12: Όχι, όχι.
11: Το αυτοκίνητό σου δεν θα σ' άρεσε γκράφιτι. Εμένα, α πούμε, θα μ' άρεσε.
12: Όχι, μόνο δεν μ' άρεσε.
11: Θα μ' άρεσε ένα έντονο χρώμα και να έχει πάνω γκράφιτι.
12: Να είναι κάπου σε ένα τοίχο που πούμε περαστική, ναι, να είναι τώρα στο αυτοκίνητό μου γκράφιτι, όχι.
11: Ναι.
12: Θα
11: ωραίο γκράφιτι.
12: Όσο και ωραίο να είναι, να ήταν ένα αριστούργημα, βαριέμαι. Θα το βαριόμουν μετά. Μ' αρέσει να είναι ένα χρώμα εκεί που το αγαπώ.
11: Ο Λάλας έχει δει το αυτοκίνητό του.
12: Όχι.
11: Το έχει κάνει ζωγραφιά.
12: Το αυτοκίνητό του.
11: Ναι, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, δεν φεύγει με τα πληξίματα.
12: Όχι, είναι ειδική, ρε παιδί μου, πώς δεν φεύγουν αυτά.
11: Και μετά, αν χτυπηθεί το αυτοκίνητο, φεύγει, ας πούμε, η μούρη του ανθρωπακίου.
12: Εντάξει, αυτό βέβαια είναι καλλιτέχνη, δηλαδή κάνει πολύ ωραία πράγματα.
11: Ναι.
12: Αλλά τώρα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Αν είχα 4-5 αυτοκίνητα, άντε τώρα να το είχαμε γράφει. Αλλά το μοναδικό μου αυτοκίνητο να το έχουμε γράφει, όχι. Και πώς το δηλώνεις αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, πολύ χρωμό. Στην άδεια τι γράφει.
11: Γιατί πρέπει να δηλώσει χρώμα.
12: Βάζεις
11: κίτρινα, κόκκινα, τα μπλε, καραβάκια.
12: Και...
11: Ναι.
12: Θα κάνεις έτσι.
11: Συγγνώμη, αν είναι πολλά χρώματα, τι θα γράψεις.
12: Λοιπόν,
11: στην
12: τώρα που είπες αυτό, πώς τα λένε αυτά τα QR που κάνεις, που σκανάζεις με το κινητό.
11: Ναι.
12: Έχει μία μπλούζα λοιπόν, με ένα τεράστιο QR από πίσω. QR είναι αυτό, παιδιά, να πούμε στον κόσμο, που είναι σαρκώδικα, σε ένα τετράγωνο, ναι, πράγμα λίγο έτσι.
11: Τα σκανάζεις τα μαγαζιά και
12: το κινητό και, ναι, και σου λένε και τιμές και διάφορα. Έχει βγει λοιπόν μία μπλούζα. Που είναι μια λευκή μπλούζα και στην πλάτη έχει ένα τεράστιο τέτοιο QR και κάνεις έτσι με το κινητό, άμα κάνεις και σου γράφει το κινητό fuck you. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
11: Συγγνώμη, αυτό όντως υπάρχει τέτοια μπλούζα.
12: Ναι. Τι θέλω, θα την πάρω.
11: Ντροπή σου.
12: Γιατί.
11: Να βρίζεις τον κόσμο.
12: Εγώ.
11: Θέλω να είσαι ένα κοριτσάκι καλών τρόπων, μεγαλωμένο με γαλλικά και πιάνο και αρσακιάς. Να κάνεις κοτσιδάκια τα μαλλιά σου, να είσαι ευγενική, να κάνεις μανικιούρ, βιντεγιούρ.
12: Τις μούντες αγιάδες ήταν ευγενικές και με κοτσιδάκια
11: σου. Όχι.
12: Τις αγιάδες του 50 και του 60 τώρα.
11: Τώρα...
12: Τον 8 δεν ήταν ευγενικές. Όχι, ήταν
11: κοτσιδάκια. Εντάξει, ήταν κορίτσια καλών οικογενειών και καθώς πρέπει.
12: Τα καλών οικογενειών είναι τα χειρότερα συνήθως, να ξέρεις.
11: Ανάλογα.
12: Είναι μπροστά σου, αλλά τι κάνετε και να πεις.
11: Τι να το.
12: Μούφα όλα, μούφα.
11: Ναι. Είναι σαν τις ίδιες κοσμικές, έτσι κάνουν.
12: Ναι, τα εξούλα των καλών οικογενειών συνήθως, γιατί δεν του βαλιάζουμε, αλλά συνήθως ήταν τα χειρότερα.
11: Σήμερα ήμουνα σε τραπέζι το μεσημέρι, να σου πω ότι έχω φάει.
12: Για πες.
11: Τι κάνει, τον μπακαλιάρο. Με αυτή τη ζέστη. Παιδιά, να σας πω.
12: Ωραίο.
11: Κάτι, έφαγα δύο κομματάρες τεράστιες, η ίδια αναρωτιέμαι με τον εαυτό μου. Έχω γίνει κάτι σαν γαργαντούα στον τελευταίο
12: καιρό. Είναι παιδί μου, με ότι μεγαλώνοντας άνθρωπος είναι η μόνη διασκέδαση που αρχίζει και του μένει σιγά-σιγά.
11: Όχι. Όχι, μπορούμε να κάνουμε εκδρομές, shopping, ωραία πράγματα.
12: Ναι, εντάξει, δεν είπα. Το shopping εντάξει, μωρ, σιγά πια.
11: Να.
12: Δεν μου φτάνει.
11: Τι δεν σου φτάνει.
12: Σαν δεν διασκέδαση.
11: Γιατί δεν πας στα μαγαζιά.
12: Δεν μπαφαριέμαι.
11: Έχει άλλη χαρά όταν πας και το πιάνεις το πράγμα δεν και θέλω... το κουβαλάς μαζί σου.
12: Να, κοίτα, πάω στα μαγαζιά να πάρω κανένα, να μυρίσω αρώματα, να κάνω εδώ καλλιντικά. Αυτό δεν τα βαριέμαι. Καλά για ντεκόρ. Μπορώ να κάτσω σε όλες τις πολυθρόνες ενός καταστήματος, να πιάσω όλα τα τραπέζια, όλα τα διακοσμητικά, να κάθω μόνο να ξεχαστώ. Και σε βιβλιοπωλείο δεν βαριέμαι να κάτσω. Mm. Μη με πα σε ρουχάδικο, σκότωσέ με.
11: Ναι.
12: Και σε παμπουτσάδικο δεν βαριέμαι. Σε ρούχα με τις κρεμάς που έχετε η άλλη από πίσω και λέει να σας βοηθήσουμε. Όχι, θέλω να κοιτάξω και θα σας πω αν χρειαστώ κάτι.
11: Όχι, ναι. Να σε βοηθήσει.
12: Θες πάντων, παρ' όλα αυτά πες ότι σε αφήνει και πας και διαλέγεις. Τέσσερα παιδιά και είσαι με τις κρεμάς έτσι και περιμένεις μία ώρα στα αποβιτήρια. Και πάει στα αποβιτήρια και μυρίζει το ένα αποβιτήριο. Ποδαρίλα, κολίλα. Το άλλο ή άλλη.
11: Σε ήλα πάλι.
12: Ναι, αυτό βγαίνεις. Μετά βγαίνεις να δεις πως είσαι και έχουν βγει και όλες μαζί και κοιτάζει μία την άλλη. Δεν μ' αρέσει να με ψωνίζω στα μαγαζιά. Ναι. Ρούχα.
11: Ωραία είναι, ωραία είναι.
12: Ωραία για σένα. Ναι.
11: Ρωτάς και τη διπλανή μου, πάει.
12: Γιατί τη στραβή είμαι, δεν ξέρω εγώ αν μου πάει.
11: Όχι. Μπορεί να θες πόσες φορές θέλουμε και μια άλλη γνώμη.
12: Πλέον το έχω βρει το στυλ μου, δεν χρειάζομαι γνώμες. Ναι.
11: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση το εστιατόριο Monte Vista του Ridges Casino Montparnasse. Εξελίσσεται και μας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε τις σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να μας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη παρορραμική θέα της Αθήνας.
12: Λοιπόν, ας πούμε επίσης, παραμένουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για τη Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρόκειται να αντικαθάς ασφαλεία απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάση στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι για την επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι μέρα του παρεξηγήσεων. Λέει, γι' αυτό μη κάνετε συνεννοήσεις, μη μιλάτε για business, μη μιλάτε για δουλειές.
1: Αχ, κρίμα ρε παιδί μου, και είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για business.
0: Ναι.
1: Παντίδα.
0: Έχεις μυαλό για business και κορμί για αμαρτίες.
1: Λοιπόν, η Μαρή Σαντάλ ήθελε κάτι να ανεβάσει, να κάνει ένα post, τέλος πάντων είχε καιρό να κάνει και τι ανέβασε βρε, η άτιμη.
0: Μια
1: σπάνια παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντεγκρέ στην αγκαλιά του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έγραψε από πάνω το πιο γλυκό προσωπάκι.
0: Για τον Αντρούλη τι.
1: Ναι.
0: Έλα μωρέ, μια χαρά. Τριφερούλικο. Αυτό το αγόρι με τρελαίνει.
1: Δεν μοιάζει καθόλου πάνω στη φωτογραφία αυτή.
0: Εντάξει, είναι αγκουροπός.
1: Όμορφο μωράκι. Καλά, εδώ πρέπει να είναι 2-3 το πολύ.
0: Ναι.
1: Ωραίο ζευγάρι πάντως ο πρώην Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία. Πολύ ωραία και αυτή πολύ όμορφη.
0: Λοιπόν, ο Αντένα θέλει να αναβιώσει λέει, τη μουσική εκπομπή του Παπαδόπουλου το στην υγειά μας.
1: Oh,
0: με οικοδέσποινα πια. Πια νομιζείς, πια.
1: Πια.
0: Τη Ρούλα Κορομιλά.
1: Έλα, γαμός έγινε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, σαν τηλεθεατής τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ.
0: Σε πληροφορώ ότι η αθάνατη ελληνική επαρχία τα βλέπει γιατί δεν έχει τρόπο να διασκεδάσει.
1: Σιγά μου που δεν έχει. Ξέρεις τι μου ζουν 16 επαρχία και τι ωραία κολλάδικα, ωραία μαγαζιά να πας να πεις το ποτό σου και να ανέβεις πάνω και βγαίνουν οι τραγουδιστές και είναι επειδή είναι.
0: Καληνύχτα και καλή βράδια.
1: Ναι, και σε πληροφορώ ότι βγαίνει η τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Ζανάντου. Λέω ένα παράδειγμα. Και βγαίνει και από πάνω νέων και αναβοσβήνει με φώτα και λέει Μαρία Ζανάντου και βγαίνει και το κραυγάζει ο κόσμος από κάτω.
0: Με τα σούπερ μίνι.
1: Ναι.
0: Η οποία δεν έχουν διασκέδαση και λίγο. Τη λένε πήγαινε και λίγο στα τραπέζια.
1: Και ωραία μπαράκια έχει πάνω στο κύμα μπαράκια. Χαμούλη.
0: Ναι, δεν χρήμα δεν υπάρχει. Δεν είναι, υπάρχει μία.
1: Είναι πιο φθηνά στην επαρχία. Δεν είναι τώρα καμία εικόνα, είναι πολύ πιο φθηνά.
0: Συγγνώμη, και να, αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια. Τα μπουκάλια στοιχίζουν, μάνδο.
1: Εντάξει, μερικοί γνωρίζονται μεταξύ του και κάνει ένα αυτό και θα σου
0: όχι, δεν είναι επιχείρηση, είναι μπίζνα είναι. Δεν μπα στο μπουζούκι και σου λέει κεραθμένο κυρία από εμά. Έχει δει ηχό που έχουν σε αυτά
1: εντάξει,
0: τα μπουκάλια.
1: Εντάξει, δεν έχει το μπουκάλι όπω
0: λέει.
1: Κάνει
0: έναν ήχο έτσι.
1: Δεν θα έχει το μπουκάλι σε εξτιβήσει όμως με συγχωρείς. Άλλη τιμή θα είναι το μπουκάλι.
0: Ναι, αλλά για αυτόν τον άνθρωπο που είναι όλη την ημέρα στα αγροκτήματα ρόζα.
1: Ο Πεκεπέ μια χαρά τζάμπα θα είναι.
0: Ο Πεκεπέ, ο Κεκεπέ, ο Κεκεπέ.
1: Λοιπόν, πάντως εγώ τώρα ρε παιδί μου λέω αυτή τις εκπομπές, όχι την κουρομιλά, τις βαριέμαι. Είναι όλοι νοματέοι σε μία τάβλα, βγαίνει και ένας και καλούν κάποιον τραγουδιστή, εντάξει, και βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και τους. Γιατί καλούν από διάφορους τομείς, δηλαδή ηθοποιούς, τραγουδιστές, άλλους, δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο τραγουδιστές. Και κουνιούνται αυτοί και τραγουδάνε και κάνουν πάρτι και βλέπουμε εμείς τώρα που τα διασκεδάζουν αυτοί στην τάβλα. Δίσταξα.
0: Ναι. Σε πληροφορώ ότι σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει.
1: Έκανε καλά, δεν ξέρω.
0: Είναι ηλικιωμένη.
1: Έκανε καλά νούμερο του
0: Παπαδόπουλου. Είναι αυτή που είναι από τα νοσοκομεία.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Είναι κομμάτι από την ελληνική επαρχία.
1: Εντάξει, στον Παπαδόπουλο έκανε νούμερα. Δεν ξέρω το τελευταίο αν έκανε με τον.
0: Με ποιον?
1: Με τον Κουβαρά νομίζω. Δεν ξέρω αν έκανε.
0: Κάτι έκανε.
1: Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω, το παρακολούθησα. Ξέρω ότι του Παπαδόπουλου έκανε πάντως νούμερα. Λοιπόν, όταν ήταν στην Ιωάννα Μαλέσκου και είπε: είμαι open σε νέα πράγματα, τα ακούω και τα επεξεργάζομαι και τη σωστή τιμή θα αποφασίσω. Τώρα θα είμαι με τον. Είμαι με τον Κωνσταντάρα, τον ανέχομαι, φαντάζομαι. Είναι
0: τι
1: αυτό.
0: Τι εκπομπή κάνουνε. Η δισογραφική.
1: Εφωτέλημα. Έχουν πιάνει την επικαιρότητα, τον κλέμε και αυτά και λοιπά και βγάζουν διάφορου για να με αστυνομία αυτά.
0: Και μετά έχει και κουτσοπολικά.
1: Φωνικό, όπου.
0: Αχ, δεν μπορώ τέτοια παιδιά, δεν μπορώ σε ένα χώρο.
1: Μα αυτά βγάζουν, ρε παιδί μου. Γιατί δεν είναι στην επικαιρότητα. Όπου φωνικό, όπου κλαδμό, όπου βιασμό, όπου αυτό βγάζουν αυτοί και μετά. Αφού τελειώνει αυτό, έχει πάρει το πρώτο τσεφέ, τα πρώτα χαστούκια.
0: Ναι, και πρωί τώρα.
1: Πρώτη, ναι, μετά. Αρχίζει το showbiz. Τι θα γίνει στα κανάλια και ποιος αυτό και ποιος και τι μεταγραφή έγινε και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν και μια συνέντευξη στο τέλος κάποιων προσώπων και λοιπά. Έχουν πάει έξω από παραστάσεις και λοιπά με ένα ματσούκι και έχουν πάρει συνέντευξη στο όρθιο. Στους, αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι όλοι κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι ποιος το κάνει καλύτερα. Κατά τη γνώμη του κάθε τηλεθεατή.
0: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή και ευρώ σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές Public ή στο public.gr. Επίσης να σας πούμε ότι έχω πολύ ωραία νέα σε σχέση με την ομορφιά. Για το πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από τον ήλιο, έχουμε το Sunkers Shield Cover BB Compact 50+. Είναι ιδανική επιλογή. Η σύνθεση του εμπλουτισμένη με νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει τις αντιπαθέστατες ρητίδες και τα σημαδάκια. Γίνεται η επιδερμίδα ματ με φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα. Χωρίς υνόπνευμα και άρωμα. Το Luxurious Sunker Cover BB Compact 50 είναι η λύση που ψάχνετε για καθημερινή προστασία και ομορφιά. Κοίτα εδώ πέρα η Μπέτι Μαγκύρα και τα ποθή είναι ντυμένα.
1: Είναι 70's.
0: Αυτό είναι...
1: Κακό 70's, αλλά είναι 70's.
0: Έλα και με, ζαλίζε
1: ο Μέντια. Και συνήθως είναι ωραία. Εντάξει, και αυτή μια κακή στιγμή, μωρέ μου. Λοιπόν, η Καταρίνα Καινούριο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι της που νομίζω ότι δεν φαίνεται. Τον άντρα της και τη μεθερούλα. Γιατί 37η γενέθλια του συζύγου της, μια τρυφερή ανάρτηση. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία, η μαμά του είναι λίγο στραβωμένη εδώ στη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Δείχνει λίγο, δεν περνά πολύ καλά. Αχα. Αλλά μπορεί να είναι η λήψη.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουμε. Γενικά με το ζόρι και οι δύο στη φωτογραφία αυτή γελάνε, χαμογελούν.
0: Ναι.
1: Αλλά πότε μεσημέρι να έκανε ζέστα, είχαν φάει βαριά. Κατάλαβες τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Δεν βλέπω πολύ κόσμο χαμογελαστό τις φωτογραφίες τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι λίγο όλοι ξυνισμένα γιαούρτια.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε και στα τρελά μας τα κέφια όλοι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε, δηλαδή διαβάζει την επικαιρότητα και είναι όλα, δεν διαβάζει κάτι καλό να πει. Αχ, να, αυτό είναι ωραίο νέο. Ναι.
0: Είμαστε όλοι.
1: Είναι αυτό, είναι αστείο νέο. Έστω να είναι αστείο, μην είναι ωραίο. Τίποτα. Όπου έχει TikTok, γάτες, σκύλους και μωρά. Μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτά, παιδιά, είναι.
1: Αχ, παιδί μου, είναι χαλαρωτικά.
0: Views, μιλάμε απίστευτα. Γελάς.
1: Γιατί γελάς, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα, σε τραγούδι. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ, στα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
6: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
20: Από την Natural Factors.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, την αδιανόητη σιωπή και την ομοφοβική βία. Στέκεται απέναντι σε εκείνον που του στέρισε το παιδί του, ζητώντας την αλήθεια και το σώμα που λείπει. Σταθμός Ωμέγα, ένα έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, εμπνευσμένο από τη ραψοδία Ωμέγα της Ιλιάδας, με τον Πρίαμο να γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα, οικετεύοντας για το σώμα του Έκτορα. Σταθμός Ωμέγα, στην πλαγία σκηνή του κτηρίου Τσίλερ έως 31 Μαΐου.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Ο Έκτορας κλιπαρούσε για το σώμα του... όχι, ο Αγαμέμνονας κλιπαρούσε για το σώμα του Έκτορα. Τι λέει η διαφήμιση? Κατάλαβες τώρα?
25: Τι?
24: Τι σκέφτεσαι? Πού πας καραβάκι, μια λουθάκι με τέτοιο καιρό?
25: Ναι, για τον πόλεμο της Τρίας. Πού ήταν διαφήμιση τώρα αυτό, δεν το είδα.
24: Ναι, όχι, ήταν στο ραδιόφωνο.
25: Ναι, στην Τρία. Λοιπόν, η Κίνα λανσάρει ρομπότ κουρέματος με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης.
24: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάω να με κουρέψει το ρομποτάκι.
25: Προ, δεν κατάλαβες.
24: Και αν δεν μ' αρέσει το κούρεμα, με ποιον θα τα βάλω εγώ?
25: Θα σ' αρέσει.
24: Γιατί θα μ' αρέσει?
25: Κάθεσε λοιπόν, άκουσε πώς έχουν τα πράγματα. Κάθεσε σε μία καρέκλα. Ειδική, δηλαδή κομμωτηρίου. Κατεβαίνει από πάνω ένα μηχάνημα σαν μανιτάρι, φαντάζομαι το μεγάλο, το οποίο σου σαρώνει το πρόσωπο. Εσύ έχεις δείξει τι κούρεμα θες, λες αυτό. Λοιπόν, σαρώνει το κούρεμα, σαρώνει το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου, όλα, και μετά κάνει μετά μπαίνει μέσα το κεφάλι σου μέχρι τη μέση στο μηχάνημα, κάνει. Και σηκώνει το μηχάνημα και είσαι έτοιμη κουρεμένη.
24: Εγώ τα μαλάκια μου τα αφήνω μόνο στο Θεό του ψαλιδιού το Ζάρμπαλε. Τώρα ένα πράγμα στην γκρούπα μου να μην έχω.
25: Εγώ
24: να μιλήσω μαζί.
25: Εμένα
24: είναι,
25: είναι
24: διαδικασία. Μπαίνεις, μιλάς, λες τα νέα σου, λες τα δικά σου. Και βασικά παίρνω το ψαλίδι, μιλάμε ότι είναι ο μέτρο του ψαλιδιού.
25: Το δοκίμαζα εύκολα εγώ αυτό και το μεταξύ.
24: Γιατί βαριέσαι, για σένα δεν είναι το κομμωτήριο,
25: δεν είναι
24: απόλαυση.
25: Δεν είναι απόλαυση, όχι.
24: Να σου κάνουν τα μασαζάκια σου, να σου κάνουν τα αυτά σου.
25: Θα μου κάνει και
24: να σε πασπατέψουν, να σου πούνε Ελενάκι μου, τι ωραία που είσαι σήμερα, πες μου τα νέα σου.
25: Τι μασαζάκι τώρα κάνει εκεί πέρα και μετά παίρνει το μαλλί μου και το κάνει σφουγγαρόπαρα και με το μαλλί μου πλένει το μαλλί.
24: Εντάξει τώρα.
25: Να σου πει βουρτσάκι.
24: Έχει πέσει πιο κουλέ κομμότρε, εντάξει.
25: Δεν μπορώ. Και μετά πρέπει να σου πιάσει την κουβέντα, δεν θέλω. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Κάνει, κοστίζει 60 yuan, που σε ευρώ είναι, το ψάξα στο ChatGPT, δεν το ήξερα, 7,5 με 8 ευρώ.
24: Α, κατάλαβα.
25: Και βγαίνει ένα κουκλάκι.
24: Σαν τα μούτρα σου βγαίνει. Να σου πω εγώ που τη βγαίνει.
25: Γρήγορη εξυπηρέτηση, δηλαδή και με σταθερό αποτέλεσμα.
24: Και με τη βαφή.
25: Όχι βαφή.
24: Σε λίγο θα έχει τα περίπτερα και θα πηγαίνει και θα είναι ένα χώρο. Δηλαδή, πού θα είναι αυτό το μηχάνημα?
25: Θα είναι σε ένα χώρο που θα έχει και μηχανήματα.
24: Σε αυτόματο μηχάνημα.
25: Θα του ρίχνεις κέρματα, ξέρω εγώ.
24: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάει η χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει? Και πώς θα σε λούσει?
25: Τι εννοείς?
24: Θα πας λουσμένοι από το σπίτι.
25: Φαντάζομαι πως, δεν ξέρω τι μπορεί να σε λούσει.
24: Πάει η χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει? Και πώς θα σε λούσει?
25: Τι εννοείς?
24: Θα πας λουσμένοι από το σπίτι.
25: Φαντάζομαι πως, δεν ξέρω τι.

0: μου δεν τον αφήνω με τσι που τσιαφ.
1: Εγώ μη με τον είχα, με τον αφήνω.
0: Α, εντάξει, εσύ.
1: Αυτά στην Κίνα.
0: Εσένα δεν σ' αρέσει να σε πιάνουν στο κεφάλι βασικά.
1: Όχι, βα.
0: Και δε... θα είναι αυτό σαν σα ένα καπελάκι.
1: Τι εννοείς? Καπελ...
0: σαν καπελάκι θα είναι αυτό, θα πέφτει πάνω στο κεφάλι,
1: ναι,
0: και θα σε κουρεύει.
1: Ναι, αλλά θα
0: και
1: κάνει
0: να
1: μπαμά.
0: Και να πίσω και άμα θες αφέλειες και τέτοια θα κάνει όλο αυτό.
1: Θα δίνω φωτογραφία πως τι κούρεμα θέλω.
0: Και τι
1: ρε,
0: έχει ψαλιδάκια, έχει.
1: Ναι, ψαλιδάκια.
0: Γύρω γύρω.
1: Ναι.
0: Και αν κουνηθείς λίγο σου κόβει το
1: λαρίκι. Δεν ξέρω, μπορεί να με κινητοποιεί, δεν ξέρω, να μου κάνει ένεση να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Πάντως το λανσάρουνε λέει ρομπότ κουρέματος, αλλά δεν είναι ρομπότ. Δεν
0: έλα
1: είναι...
0: παιδιά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη τέχνη τώρα τα ρομπότ.
1: Εγώ πιστεύω ότι η ανθρώπινη τέχνη θα είναι πολύ πιο ακριβή και όποιος θέλει για φτηνά και γρήγορα θα πηγαίνει στο ρομπότ.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα πηγαίνω στο ρομπότ και εσύ θα πηγαίνει στο ζαρμπαλίνο.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι σε λίγο θα είμαστε ουρές, θα περνάει το καπελάκι αυτό.
1: Θα μας αρώνει.
0: Και θα μας αρώνει όλους. Και θα είμαστε όλοι σαν τα Κινεζάκια, σαν να είμαστε του Μάο Τσετούγκ.
1: Γιατί παιδί μου, δεν σου κάνει το κούρεμα του Κινέζου, σου κάνει ό,τι κούρεμα θέλεις εσύ.
0: Ε, ναι, ό,τι είναι τσιμόδας. Θα λέμε όλοι τα ίδια κουρέματα, θα είμαστε σου λέω σαν το λαό του Μάο Τσετούγκ.
1: Θα σου αρώνει και το πρόσωπο και θα σου κάνει και προτάσεις τις αρέσει.
0: Ναι.
1: Άσε που κάνει. Για χρώμα δεν έχει βγει ακόμα. Να σου κάνει και καραμπαλαγιά, να έρχεσαι να συνέρχεσαι.
0: Και πες ότι σε βγάζει καζαγκούγκου. Πες μου με ποιον θα τα βάλει. Θα αρχίσει να κλωτσά το μηχάνημα.
1: Θα το κλειδώ, χώσω. Αχ. Θα του χώσω δύο κλωτσίες του μηχανήματος και δεν θα ξανακάνω με μηχάνημα. Αλλά θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Βασικά θα πήγαινα μια φίλη μου να δοκιμάσει πρώτα αυτή.
0: Α, ωραία. Ή... είσαι ωραίος, γενναιόδωρος άνθρωπος.
1: Ή
0: και...
1: δεν έβλεπα κάποιον που το δοκίμασε πρώτα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να έρθουν αυτά εδώ, όταν θα είμαστε πια εμείς, θα θέλουμε φιλέ εμείς. Θα πρέπει να βάλει μόνο το φιλέ. Θα υπάρχουν διαφημίσεις και θα σου δείχνει πως είσαι πριν και μετά.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Και αν,
0: το πριν μεγάει. Και το μετά φοβάμαι.
1: Έλα μωρή, γιατί, γιατί.
0: Τι γιατί, εσένα σ' αρέσουν όλα τις τεχνολογίες.
1: Μ' αρέσουν εμένα αυτά, ναι.
0: Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, από την άλλη μία influenza βγήκε και είπε ότι από το να κάνω παιδί προτιμώ χίλιες φορές να έχω μία τσάντα Louis Vuitton.
0: Α,
1: και βγήκαν να τη φάνε.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, εντάξει, δεν είναι όλοι για παιδιά, δεν κατάλαβα. Η κοπέλα είπε ότι προτιμώ να έχω αυτό από το να έχω παιδί. Και έτσι χρειάζεται το παιδί, δεν θα σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, αλλά δεν θέλει διάβασμα, δεν θέλει άλλαγμα, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, δεν θέλει σχολείο και μετά να σου πει και να άει παράταμε.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Θέλω να με κοιτάξετε στα μάτια.
1: Ναι.
0: Θέλετε να κερδίσετε κάθε φορά που ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας ή την κατοικία σας? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλει τον αριθμό τις κάρτες σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές Public ή στα καταστήματα Public. Τέλεια!
1: Λοιπόν, μία influencer λέει, μάλλον ένας influencer, ένας wellness coach, από αυτούς οι οποίοι σου λένε ότι χαλάρωσε, είναι ένα χαρούμενο ρωματισμό κλπ. Πέθανε μετά από detox με δηλητήριο βατράχου.
0: Α, Παναγία μου.
1: Σε μια τελετή που δεν είναι τελετή κάμπο. Πέρα στον πέρα κάμπο.
0: Ναι, πέρα στον πέρα κάμπο, πάρ' τον κάτω.
1: Λοιπόν, αυτός έκανε μια τελετή αμφιλεγόμενη με δηλητηριώδηση κρίσης βατράχου από τον Αμαζόνιο.
0: Αού,
1: έκανε δηλαδή την τελετή καθαρισμού με την ουσία αυτή και λοιπά και έπαθε.
0: Τριχόπτωση και αρχές φαλάκρα.
1: Έπαθε μεγάλη ζημιά ο άνθρωπος, τοξινιάστηκε εντελώς και μας χαιρέτησε.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ότι σκότωσε με σφυρί την 32χρονη μητέρα των παιδιών του τον Νοέμβριο του 2024 επειδή θόλωσε, υποστήριξε στην απολογία του ο 42χρονος σύζυγοκτόνος των Αμπελοκήπων. Στη συνέχεια ανέφερε ότι έκρυψε τη σωρό στο πατάρι του σπιτιού τους επειδή σκεφτόταν πώς θα το πει στα παιδιά τους. Επιπλέον ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του είχε εξωσυζυγική σχέση, αλλά εκείνος την αγαπούσε. Αναζητούσε μια καλύτερη ζωή, εγώ δεν μπορούσα να της τη δώσω. Προσπαθούσα όμως να μην της λείψει τίποτα, ανέφερε. 4 νεκροί, ανάμεσά τους και 2 παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών, ο τραγικός απολογισμός από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Τα άλλα 2 θύματα είναι ο οδηγός του σχολικού 49 ετών και ένας συνοδός 27 ετών. Ακόμα 5 παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Την επέκταση επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, αλλά και την εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Ότι η Μαρία Καριστιανού αξιοποιεί πολιτικά το προσωπικό της δράμα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Μάκης Βορύδης. Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα επισήμανε πως θα ξαναφτιάξει το μαγαζάκι του, αλλά με τους δικούς του όρους, και εκτίμησε πως δεν θα πάρει κάτι συγκλονιστικό από άποψης ποσοστών από το Πασόκ. Το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν αλλά και το λογότυπο θα παρουσιάσει απόψε στις 8 στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr θα αναφερθεί στις υποκλοπές, στη διαφθορά, στα τέμπη, στη συκάλυψη, στη περιφρόνηση του κράτους δικαίου και στη χειραγώγηση θεσμών και δικαιοσύνης. Κάλεσμα σε όσους έχουν αισθανθεί την ανάγκη για αλλαγή, απεύθυνε η Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Άριο Πάγο τις υπογραφές και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Υποστήριξε επίσης ότι ο νέος πολιτικός φορέας δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που συγκεντρώνουν την οργή του κόσμου. Νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 16 συλλήψεις και σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη του κυκλώματος κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον οργανισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, ο γιος του ιδρυτή της Mango, Jonathan Addick, και κατηγορούμενος για το θάνατό του, ανακοίνωσε την προσωρινή αποχώρησή του από τη θέση του αντιπροέδρου της εταιρείας. Όπως αναφέρει, το κάνει για να αφοσιωθεί στην υπεράσπισή του στην υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ισπανία. Στα αθλητικά, την ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την 5η Ολυμπιακός για τα ημιτελικά των playoffs της Basket League. Παράλληλα, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα υποδεχτεί για πρώτη φορά το τρόπαιο της EuroLeague.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,98% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτώση καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμιχαλού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουνα μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουνα μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια.
4: Να είστε ο κακά.

0: Πιάσαμε την κουβέντα εμείς εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολύ ωραίο καλεσμένο. Έχουμε τον Παναγιώτη Σοπιάδη, ο οποίος θα μας πει τους τίτλους του μόνος του, γιατί εγώ θα τα μπερδέψω. Η Μαρία έρχεται και εκείνη.
1: Τι την έκανες, πού την έδιωξες?
0: Παιδιά, έχουμε εδώ πέρα βέβαιες πράγματα, αθάματα.
1: Δουλειές. Καλησπέρα. Λοιπόν, τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Πάρα πολλές και σε ξέρει και ο κόσμος. Μας έχει ταξιδέψει.
1: Αυτό. Εντάξει, το βασικό αντικείμενο είναι ο τουρισμός. Ήμουνα για χρόνια στον Αστέρα, στο Four Seasons κτλ. Και εδώ και 2-3 χρόνια μαζί με κάποιους συνεργάτες έχουμε τη White Label. Η White Label είναι μια εταιρεία συμβούλων η οποία δουλεύει πίσω από τα μεγάλα project που συμβαίνουν. Ετοιμάζουμε τα project, τα φέρνουμε στην Ελλάδα, τους βοηθάμε να τακτοποιηθούν και βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματά τους. Κυρίως ξενοδοχεία. Και εμπορικά κέντρα και εστιατόρια κτλ.
0: Και μας έλεγες πριν, που μιλούσαμε πριν έξω, όταν ήταν εδώ το δελτίο ειδήσεων, μας έλεγες ότι αυτό το θέμα που έχει γίνει με τον πόλεμο έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Όχι ότι δεν το ξέρουμε, αλλά εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα θα μας τα πεις καλύτερα πώς έχει επηρεάσει τον τουρισμό και τα πάντα.
1: Κοίτα, το πρακτικό κομμάτι είναι ότι αυτή όλη η ιστορία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έκλεισε μεγάλα αεροδρόμια. Έκλεισε το Ντουμπάι, έκλεισε το Αμπουτάμπι, που σημαίνει ότι ο κόσμος από την Αυστραλία, ο κόσμος από την Ασία δεν είχε πρόσβαση να έρθει στην Ελλάδα. Mm-hmm.
0: Και έχει ακυρώσει ήδη και
1: πάρα πολλά.
0: Έχουν γίνει πολλές ακυρώσεις κρατήσεων.
1: Ο Απρίλιος και ο Μάιος ήταν. Καλώς στη Μαρία.
2: Μια καλαταγγελία. Η Σάσα Σταμάτη το έκανε επίτηδες, νομίζω ότι είχε συνεννοηθεί με την Έλληνα, να με καθυστερήσει στο καφέ για να σε έχει Έλληνα. Μονάχους.
0: Βασικά, είχα μονάχους, έξω εγώ. Και μέσα δεν υπήρχε λόγος.
1: Προσπαθούσα να πάρω τη θέση σου, αλλά τελικά ήρθες.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης Σορπιάτη εδώ τα.
1: Τα κακά κορίτσια, ναι.
0: Λοιπόν, μας λέμε για το πώς έχει επηρεάσει τον τουρισμό και τα πάντα αυτός ο πόλεμος.
2: Λοιπόν, εγώ λέω να πάω στο Ντουμπάι τώρα, αυτή την εποχή που οι Σουίτες έχουν μόνο 70 ευρώ.
1: Κοίτα, θα βρει και με 1 ευρώ αν πας τώρα. Και επίσης μπορεί να σου δώσει και ένα χατζηλίκι άμα πας.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι άδειο το Ντουμπάι, είναι αλήθεια?
1: Λοιπόν, θα κλείσω αυτό που έλεγα και θα φτάσω σε. Οπότε κλείνοντας αυτά τα μεγάλα αεροδρόμια, η Ασία και η Αυστραλία δεν είχε τρόπο να έρθει εδώ. Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης προφανώς δεν ήταν αρκετό και να καλύψει όλο αυτό, να κάνει replace το Αμπουντάμπι, το Ντουμπάι, τα αεροδρόμια του Κατάρ και των γύρω χωρών. Οπότε το πρώτο κρυολόγημα ήρθε τον Απρίλιο και τον Μάιο, που δεν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι. Και στη συνέχεια ξέρουμε ότι πολλές μεγάλες επενδύσεις στη χώρα, είτε αφορούν την Κρήτη, είτε αφορούν την Πελοπόννησο, είτε την υπηρετική Ελλάδα, είτε τα νησιά, είναι από οικογένειες που δραστηριοποιούνται οικονομικά εκεί. Δηλαδή ο αραβικός κόσμος. Αυτά τα κεφάλαια πλέον δεν θα αποσταματήσαν, θα πω ότι έχουν μειωθεί αισθητά.
0: Ναι.
1: Το Ντουμπάι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Το ότι είναι άδεια τα ξενοδοχεία, πώς ορίζεται? Υπάρχουν ξενοδοχεία που, αν μπει αυτή τη στιγμή μέσα να κλείσει δωμάτιο, φαίνονται fully booked. Στην πραγματικότητα είναι κλειστά, δεν δέχονται κρατήσεις. Αλλά επειδή δεν θέλουν να κλείσουν
2: τα ξενοδοχεία. Κάνουν ανακαινήσεις, λέει, τα περισσότερα ξενοδοχεία.
1: Υπάρχουν άλλη μια σειρά ξενοδοχεία.
2: Για να δεις πόσο στο ρεπορτάζ είμαι μέσα.
1: Έχουν κλείσει για ανακαίνιση. Είναι ακριβές.
2: Λόγω του ότι δεν είχαν κόσμο.
1: Δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά σε πολλά από αυτά δεν γίνονται ανακαινήσεις. Απλά είναι κλειστά για ανακαίνιση. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν ξενοδοχεία που λειτουργεί μόνο το ισόγειο, που είναι τα δύο εστιατόρια, το λόμπι κτλ. Γενικά.
0: Άρα κλείνει δωμάτιο ή όχι για να μένει?
1: Αν θες να πας, προφανώς και θα βρεις. Και θα βρεις και σε τιμή, όπως είπε και η Μαρία, σουίτες σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Αλλά δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι, αφενός. Και αφετέρου, μέχρι να μπει το νερό στα βλάκι, δεδομένου ότι αυτές οι αγορές Ιούλιο-Αύγουστο είναι νεκρές λόγω του καιρού και των υψηλών θερμοκρασιών, πιάνουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και αυτά τα κρυολογήματα γύρω-γύρω, μέχρι τώρα ήταν από το βορρά, από τον πόλεμο επάνω, τώρα είναι τον πόλεμο κάτω, δεν μας αφήνουν να είναι επηρεαστούς σε καμία περίπτωση.
2: Λοιπόν, συζητούσαμε κάτι φίλους χθες και μου έλεγαν ότι το Ντουμπάι, παιδιά, μας δείχνει πώς θα είναι από εδώ και πέρα η ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό? Μέχρι τώρα το Ντουμπάι ήταν ο απόλυτος προορισμός. Δηλαδή, είχαμε COVID, όλος ο κόσμος πήγαινε Ντουμπάι, αν θυμάσαι, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιές. Ήθελε να ζήσει χαηλίκια, πήγαινε Ντουμπάι. Πάρα πολλοί Έλληνες που είχαν οικονομική άνεση αγόραζαν σπίτια στο Ντουμπάι. Πάρα πολλοί Έλληνες που είχαν οικονομική άνεση έκαναν επενδύσεις στο Ντουμπάι και επίσης είχαν τα χρήματά τους σε τράπεζες στο Ντουμπάι. Λοιπόν, από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Και σήμερα είναι το Ντουμπάι, αύριο μπορεί να είναι το Λονδίνο, μεθαύριο μπορεί να είναι η Κίνα, λέω.
1: Καλά, αν τα πιάσουμε ένα-ένα και δούμε το impact που είχε ο COVID και απλά ξυπνήσαμε ένα πρωί και είχαν κλείσει τα πάντα. Περάσουμε στο Brexit, που ξαφνικά το Λονδίνο έπαψε να είναι η μεγάλη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πολλά πράγματα μεταφερθήκαν στο Παρίσι, μεταφερθήκαν στο Βερολίνο, μεταφερθήκαν
2: εκεί
1: που μπορείς πιο άνετα να κινηθείς. Δούμε τι σημαίνει αυτή στην Ντουμπάι. Αν κάτι μαθαίνουμε πλέον, που σε αυτή την ηλικία νομίζω ότι τα είχαμε δει όλα. Είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
2: Τίποτα δεν είναι δεδομένο και σταθερό. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι γενικά στις επαγγελματικές ιδέες, στα οικονομικά κλπ. Πρέπει να υπάρχει λεγόμενη διασπορά.
1: Πρέπει να υπάρχει διασπορά και πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη. Καμιά φορά έρχονται στο γραφείο και με ρωτάνε τι να κάνουμε. Πρέπει αυτό που πας να πάρεις στην αγορά.
2: Να πούμε ότι έχει ένα γραφείο στρατηγικής πάνω στον τουρισμό.
1: Τη White Label, ναι.
2: Ναι.
1: Στην οποία στο γραφείο δεν έχετε έρθει. Πρέπει να έρθετε, κυρίες.
2: Είναι πολύ design.
1: Είναι πολύ.
0: Θα έρθουμε. Εγώ νομίζω ότι το κόλπο σε όλα αυτά που συμβαίνουν, είτε επαγγελματικά είτε σε προσωπικό επίπεδο, είναι προσαρμογή. Μ' άφησε να προσαρμόζεσαι.
1: Αφενός να ξέρεις ποιο είναι το κοινό σου. Δεν μπορούν πλέον. Δηλαδή, κάποτε άνοιγε ένα ξενοδοχείο στη Μύκονο και επειδή έγραφε Μύκονο, γέμιζε. Άνοιγε στο κέντρο της Αθήνας και έλεγε Αθήνα και γέμιζε. Αν αυτή τη στιγμή δεν ορίσεις το προϊόν σου με τρόπο το οποίο να απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και αν δεν πας εσύ να βρεις αυτές τις αγορές για να σου δηλώσεις την ύπαρξή σου σε μια εποχή πληροφορίας από Instagram, TikTok, Twitter, δεν ξέρω πώς λέγονται όλα αυτά τα μέσα που βγαίνουν κάθε εβδομάδα καινούργια και να τα παρακολουθείς, δεν θα δουλέψεις ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Αν ξέρεις τι φτιάχνεις, για ποιον το φτιάχνεις, πού απευθύνεσαι, έχεις εντοπίσει το κοινό σου και πας εκεί να το κάνεις, να το επικοινωνήσεις για να φέρεις έσοδα, τότε θα πετύχεις. Όχι όπως μέχρι προχθές σε ένα βράδυ.
0: Αλλά με κόπο και χρόνο.
2: Βγαίνει ευνοημένη η Ελλάδα από όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει μια πτώση παγκόσμια γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση.
1: Προφανώς.
2: Παρόλα αυτά όμως έχουμε τη σταθερότητα, έχουμε την υποδομή, είμαστε πιο έτοιμοι από άλλες φορές.
1: Κοίτα, το εντυπωσιακό που συμβαίνει με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πλέον ότι όντως όλο αυτό που συζητούσαμε για πολλά χρόνια γίνεται προορισμός όλων των εποχών. Δηλαδή έχουμε παραδείγματα με ξενοδοχεία που ανοίγουν στα βουνά, τα οποία έχουν πληρότητες 12 μήνες. Έχουμε παραδείγματα με ξενοδοχεία στα μεγάλα νησιά, δεν θα πω για τα μικρά νησιά, τα οποία έχουν επεκτείνει τη σεζόν. Και όλο αυτό έχει γίνει γιατί πλέον το wellness που όλοι αγαπάμε έχει γίνει βασικό κριτήριο. Όλοι θέλουν την ηρεμία, όλοι θέλουν την ξεκούραση, όλοι θέλουν τις θεραπείες όλες αυτές που σε κάνουν να αναζωογονείς.
0: Και με την κλιματική αλλαγή έχει πάει.
1: Μπράβο.
0: Σεπτέμβρης, Οκτώβρης. Προτιμάει ο κόσμος να μην ζεσταίνεται, να μην σκάει από τη ζέστη.
1: Σωστά. Οπότε όλο αυτό έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για κάποιες επιχειρήσεις που το έχουν σκεφτεί και το έχουν προβλέψει να λειτουργήσουν περισσότερους μήνες. Τώρα, στα νησιά όπως η Μύκονος, όπως η Σαντορίνη, όπως η Πάρος, διαβάζουμε όλοι τι συμβαίνει. Κάνουν και αυτοί τα κύματά τους, κάνουν τους κύκλους τους. Δεν είναι η καλύτερη εποχή για αυτά τα νησιά. Τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε ότι δεν ήταν τα καλύτερα καλοκαίρια που έχουν περάσει. Βέβαια υπάρχουν μικρά βήματα τα οποία τα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή φέτος περιμένουμε όλοι με αγωνία το καινούργιο Four Seasons στη Μύκονο. Η είδηση του ανοίγματος αυτού του ξενοδοχείου στη Μύκονο είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης. Τα γυρίσματα της Emily in Paris που είναι αυτή τη στιγμή στη Μύκονο είναι μια τεράστια διαφήμιση που σίγουρα θα συμβάλλει στο να ξαναδούμε το νησί αυτό στις σωστές οθόνες από τους σωστούς ανθρώπους και να μην πάμε μόνο για τα Σαββατοκύριακα παρεκτροπών και διασκέδασης. Και μιλώντας για την Emily in Paris, να πούμε και αυτό που ζήτησαμε πριν έξω, ότι γυρνώντας τώρα από τις Κάνες, όπου είχα βρεθεί παρέα με κάποιους συνεργάτες, η δύναμη που έχει ο κινηματογράφος, η δύναμη που έχουν αυτά τα γυρίσματα, η δύναμη που έχει αυτή η εικόνα που ταξιδεύει, είναι. Δεν μπορεί να καταγραφεί. Ναι, δεν μπορεί να καταγραφεί. Φαντάζομαι αυτό ένα επεισόδιο, ας πούμε, ενός serial ή μία ταινία, θα παίζεται για πολλά χρόνια ξανά και ξανά. Και αυτό το backdrop από πίσω, ο χώρος που γίνονται τα γυρίσματα, είναι μια διαρκής υπενθύμηση του πού έγινε αυτό. Αυτό είναι μια διαφήμιση που έχουμε δει τι είχε γίνει με το Μαντόλινο του Λοχαγού Κορέλη. Έχουμε δει τι είχε γίνει με το Μάμα Μία Σποράδες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τον Μπορυβόη, τον Όλαν, με την
0: Εδώ
1: Οδύσσια,
0: έγινε με τους παξούς με τον Παπακαλιάτη.
1: Με τον μαέστρο του Παπακαλιάτη. Όλα αυτά δεν πληρώνονται. Όσο πιο και να είναι το κόστος παραγωγής για να γίνει αυτή η ταινία, τα ανταποδοτικά ωφέλη αυτής της εικόνας που ταξιδεύει δεν πληρώνονται. Και συμμετέχοντας πρόσφατα σε κάποια meetings στις Κάνες, το τελευταίο φεστιβάλ τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν βλέπεις μπροστά σου τα νούμερα και βλέπεις μπροστά σου τους ηθήνοντες να μιλάνε γι' αυτό, είναι σοκαριστικό πόσο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει.
2: Βάλε μια ανωτελεία, πάμε σε break και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών.
3: Η ώρα είναι 4 και 4.
4: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
5: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Εσύ τώρα γύρισες, Παναγιώτη Σοπιάδη, από την Κιανή Ακτή.
7: Καλά, τώρα είμαι σίγουρος ότι από όλα αυτά που τις είπα προηγουμένως, μόνο αυτό κράτησε.
6: Ναι, πραγματικά.
7: Ναι, άστα, έχω κουτσομπολιά, έχω πολλά κουτσομπολιά.
6: Έλα, πες.
7: Λοιπόν, εκεί πέρα που είμαστε στο κόκκινο χαλί και περπατάμε και είμαστε από εδώ, παπαράτσι από εκεί, παπαράτσι από
6: τι
7: εδώ.
6: Τι φόρεσες?
7: Ένα λευκό ταξίδι, να μπει στο Instagram να το δει.
6: Καταρχήν πρέπει να έχει ξαναπάει και κάνει το κόκκινο χαλί.
7: Σε παρακαλώ τώρα, έλα να φύγω. Έλα να φύγω.
6: Δεν το ξέρα, ρε παιδί μου.
8: Έκανε χαλό.
7: Δεν έκανα εγώ χαλό. Κάτσε να σου δείξω το γραφείο στο Instagram, μόλι τελειώσουμε. Εκεί είμαστε με στην καλή χαρά.
8: Έπρεπε να πει Παναγιώτη, Greek καμάκι.
7: Όχι, παιδί μου, του είπα φίλο.
8: Ζήσε το μύθο σου στο Ελλάδα.
7: Είπα, είμαι φίλο τη Μαρία Λεμονιά και εξαφανίστηκαν τα security. Φύγαν όλοι. Άνοιξε το κόκκινο χαλί και βγήκαν οι παπαράτσι. Μόλι είπα Μαρία Λεμονιά, γκαλά μαγκαζίν, να δει τι έγινε.
8: Λοιπόν, για πε την εμπειρία.
7: Λοιπόν, και ανεβαίνω το κόκκινο χαλί, τι να κάνω. Ο άνθρωπο πηγαίνω εκεί πέρα. Μου,
8: και βλέπω μια κοκαλιάρα μπροστά.
7: Και βλέπω μια τύπησα, η οποία, παιδιά, από τα 50 μέτρα, μόλι κατέβει αυτοκίνητο, γιατί μπορεί το χαλί να είναι και 100 μέτρα, έλαμπε. Φορούσε ένα κόσμο στο λαιμό μέχρι το στήθος, γεμάτο διαμάντια. Απλά είδα κάτι μέσα στο φως, μέσα στον ήλιο που έλαβε.
6: Απαστράπτουσα. Ναι.
7: Και καταλαβαίνετε ότι ξαφνικά χτύπησε στην αγκαλιά μου, οπότε καταλαβαίνω ότι κάποια είναι και καθυστερώ να ανέβω τα σκαλιά τώρα για να δω ποια είναι.
8: Έπρεπε να την πάρει σαν καζέ και να ανέβετε μαζί.
7: Παίζει να μην ζούσα τώρα.
6: Καλά,
8: ο ένας είναι ο Παναγιώτης, η άλλη κοκάλο ποια είναι.
7: Και σκάει, παιδιά, τον Ντεμάκι, η Ντεμούλα, η Ντέμι Μουρ, η οποία, εντάξει, μια κούκλα, ένα μαγικό
8: πλάσμα.
7: Τι
8: μια κούκλα τώρα, να άκου, αν ήρθες να μας ρίξεις το ηθικό μας.
7: Όχι, ότι έλαμπε, αλλά, εντάξει, ήταν πιο σκήνη, δεν έχει.
6: Γιατί είναι τόσο αδύνατη άραγε.
7: Δεν ξέρω εσύ, Έλληνα.
6: Πέρυσι, ήταν θεά πέρυσι.
7: Ξέρεις, τη βλέπεις να πλησιάζει.
6: Φέτος ήταν αδύνατη τόσο.
7: Είναι πανέμορφη, χτενισμένη, μακιγιαρισμένη, κούκλα με τα φορέματά της.
8: Μας έχεις δει εμάς βαμμένες, χτενισμένες με τα φορέματά μας.
7: Δεν έχετε κάνει πάταγο. Και φτάνει κάποια στιγμή και περνάει από δίπλα και λες, όχ, γιατί.
6: Ναι.
7: Δηλαδή όταν τη δεις από κοντά και δεις πόσο σκέλετον, λες, γαμώ το.
6: Κρίμα. Ποια άλλη είδες ή ποιον άλλον είδες.
8: Έπρεπε να βγάλεις από την τσέπη σου ένα κεφτεδάκι.
7: Και σου μπούκωσε. Να τη πω, έλα εδώ, σου έχω κεφτεδάκι.
8: Ναι.
7: Βέβαια, το πιο ωραίο σημείο ήταν. Σας έχω πει 500 φορές ότι με τα ονόματα είμαι τραγικός, είμαι απαράδεκτος. Καθόμαστε τέλος πάνω στην τελετή να ξεκινήσει τελετή κτλ. Και είχαμε τα ειδικά βραβεία όπου βραβεύσαν τον Πίτερ Τζάκσον, ο οποίος έχει κάνει όλες αυτές τις μαγικές ταινίες κτλ. Και κατεβαίνει ο τύπος ένα cool τυπάκι, πήρε το βραβείο του, τους ευχαρίστησε, ήταν σε μια φάση τώρα, τι θέλω εγώ εδώ πέρα. Και ήταν όλο το σκηνικό wow.
6: Άλλους επώνυμους, παιδί μου, πέρα από την Ντέμι Μουρ, δεν είδες ηθοποιούς, άνδρες, γυναίκες.
8: Δεν θυμάται ονόματα.
7: Δεν θυμάται ονόματα.
8: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, η κρουαζέτ είναι κάτι μοναδικό.
7: Ναι. Η Ελλάδα. Α, ήταν την Τζέιν Φόντα. Το θυμήθηκα τώρα, γιατί ήταν μπροστά μου μια κυρία με γκρίζο μαλλί και τη φωτογραφίζανε σαν.
6: Είναι τόσο θεά όσο το βλέπουμε.
7: Είναι το μάρα. Είναι η επιτομή του κουλ, δεν υπάρχει τύπησα. Γιατί προχωράει αυτή μπροστά τη φωτογραφίζουν, γίνεται χάος, οπότε μας κατάνε λίγο πιο πίσω να μην μπούμε στην εικόνα. Και κάποια στιγμή που τελειώνει, γυρνάει και μου λέει sorry, but they think I'm beautiful. Βασικά δεν το πέσε, με το πέσε όσο περιμέναμε. Συγγνώμη, αλλά αυτοί νομίζουν ότι είμαι όμορφη, ας πούμε, και ασχολούνται μαζί μου. Σε μια τέτοια φάση. Θεά.
8: Σε αυτήν έπρεπε να δώσει ένα χαπάκι τη οπόρωση.
7: Αυτή βασικά πολλά χαπάκια θέλει, αλλά τέλος πάντων η τύπησα είναι τόσο κομπλεξάριστη και τόσο cool που δεν υπήρχε.
8: Λοιπόν, η κρουαζέτ είναι κάτι μοναδικό. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα που λέμε εμείς, μπορούμε να γίνουμε ποτέ κάτι τέτοιο ή θα γίνουμε κάτι άλλο?
7: Ξέρεις τι σκεφτόμουν εκεί πέρα, ειδικά τη μέρα που έφευγα, ρε παιδί μου. Επειδή έβλεπες, η Λορεάλ είχε πάρει. Όχι, συγγνώμη, λέω εταιρείες, δεν πειράζει. Είχε πάρει ένα ολόκληρο ξενοδοχείο, το Κάρλτον, ας πούμε, μαγικό ξενοδοχείο, και είχε μέσα τις σουίτες, παρουσίαζε προϊόντα, μπαινόβγαινε κόσμος. Το άλλο ξενοδοχείο παραδείγμα,
8: το
7: Μαρτίνες.
8: Το Μαρτίνες, πολύ το αγαπάω.
7: Δίπλα, ναι, event, πράγματα, θάματα, μπαίναμε στα κοκτέιλ, βγαίναμε δεξιώσεις, μπαίναμε στα πάρτι. Εμείς, γιατί ρε παιδί μου, δεν έχουμε βρει τόσες διοργανώσεις κάνουμε, γιατί δεν έχουμε πιάσει μία όλοι μαζί ζεστά να το κάνουμε αυτό το πράγμα?
8: Γιατί ο ένας θέλει να βγάλει το ματάκι του άλλου.
7: Δηλαδή, ένα φεστιβάλ κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, νύχτες πρεμιέρας στην Αθήνα, δεν ξέρω τι άλλο από εδώ, τι άλλο από εκεί. Κάτι στη Σύρο, κάτι στην Κρήτη, κάτι στην Κέρκυρα. Ένα πράγμα το οποίο
8: να μαζεύει
7: για 10 μέρες. Ναι, για 10 μέρες, ρε παιδί μου. Πόση διαφήμιση ήταν αυτό? Ναι. Το ότι αυτά τα βιντεάκια με αυτό το κόκκινο χαλί και με αυτά τα event και τα party που ήταν, έτρεχε ο κόσμος όλη
6: μέρα.
7: Εντάξει,
6: όμως αυτά μόνο εκεί δεν γίνονται. Σε ποιο άλλο μέρος του κόσμου γίνονται? Εντάξει. Δηλαδή αυτοί έχουν καταφέρει να είναι εκεί η Μητρόπολη του κινηματογράφου.
7: Οι Κάνες έχουν το φεστιβάλ που ουσιαστικά είναι σημαντικό, γιατί γίνονται και μεγάλες αγοροπολισίες των ταινιών.
8: Και η Βενετία.
7: Η Βενετία έχει το φεστιβάλ, λέω μόνο φεστιβάλ, παρουσιάζονται ταινίες. Ναι.
6: Τέλος.
7: Υπάρχει το Βερολίνο, ξέρω εγώ. Υπάρχει...
6: Το Βερολίνο δεν έχει καμία σχέση τώρα. Είναι φτώχεια.
7: Δεν
6: έχει την κλαμουριά αυτή.
7: Όχι.
6: Άμα είναι να κάνουμε κάτι και να είμαστε τώρα σαν αυτό,
7: ρε,
6: το θέμα
7: δεν
6: είναι.
7: Να ένα καινούργιο θέμα. Μην έχει να κάνει με τον κινηματογράφο. Φτιάξουμε κάτι κάπου που να μπορεί αυτό
6: το πράγμα. Έχουμε αυτό το λάθημα που θα μπορούσε αυτός να
7: προστατήσει. Το δαγκώνουμε μόνοι μας χωρίς λόγο.
8: Η Βενετία, για παράδειγμα, έχει και την Biennale που είναι συγκλονιστικό.
7: Άντε. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να βρούμε 5 ανθρώπους να βάλουν τα έργα τους, να φέρουμε και άλλους 3 καλλιτέχνες να μαζευτούμε μια εβδομάδα σε ένα νησί.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Ή έχουμε στην Ελλάδα τόσο καλά ξενοδοχεία όσα βλέπουμε στην Κιάνη?
7: Εννοείται ότι έχουμε πλέον.
8: Έχουμε σε αυτό που με λέγατε αντίστοιχα σέρβις.
7: Σε αυτό που λέγατε πριν και οι δύο υπέροχες κυρίες εδώ, πλέον έχουμε μαγικά ξενοδοχεία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει ψυχή και σώμα. Έχουμε ανθρώπους που έχουν βάλει τα χρήματά τους. Έχουμε ανθρώπους που έχουν δει την
6: εμπειρία. Τα οποία ανήκουν σε Έλληνες τα ξενοδοχεία αυτά ή είναι από όλα τα έθνη του κόσμου?
7: Έχεις ένα καλό point, Έλενα, αλλά έχουμε και αξιόλογες ελληνικές προσπάθειες.
6: Okay.
8: Δηλαδή... Κοίτα, και στο εξωτερικό το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή, καλά ξενοδοχεία στο Παρίσι δεν τα έχουν βγάλει.
7: Καλά, ναι, εντάξει. Βέβαια, υπάρχουν και ξενοδοχεία στο εξωτερικό που έχουν και Έλληνες μετόχους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πλέον είμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα σε επίπεδο ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Υπάρχει μια λίστα με ξενοδοχεία απλωμένα σε όλη την Ελλάδα που μπορώ να πω ότι θα τα ζήλευε κανείς.
8: Εγώ θα ήθελα να μας πεις ξενοδοχεία που είναι εμπειρία στην Ελλάδα και δεν τα ξέρουμε.
7: Και δεν τα ξέρουμε.
8: Δεν τα ξέρει ο πολύς κόσμος.
7: Τα ξέρετε σίγουρα.
8: Ναι.
6: Καλά, εγώ δεν τα ξέρω. Αλλά το θέμα να τα ξέρουν αυτοί που θέλουν να έρθουν.
8: Και να πούμε και τι ιδιαίτερο έχει το κάθε ξενοδοχείο.
7: Κοίτα, τα βασικά ξενοδοχεία θα ξεκινήσω από την Αθήνα και θα βγω προς τα έξω. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την Μεγάλη Βρετανία. Μαγικό σέρβις. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας το Four Seasons. Συγκλονιστικό σημείο. Location, location, location. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αυτό που έχει γίνει στην Κρήτη με το Δάιος. Αυτό που γίνεται με την κυρία Μαμιδάκη τώρα που ανακοινίζει τα ξενοδοχεία της και έχει φτιάξει συγκλονιστικά σπα. Έρχονται τα βραβεία το ένα μετά το άλλο. Τι να πει κανείς για το Μάνα του κυρίου Μπατάγια, τι να πει κανείς.
8: Να πούμε όμως τι είναι το Μάνα.
6: Πες και που είναι το Μάνα κλπ.
7: Το Μάνα είναι χαμένο μέσα σε ένα παρθένο δάσος στην ορεινή Αρκαδία.
6: Δεν έχει φύγει, γιατί είχαμε μείνει Αττική.
7: Ναι, όχι, βγαίνουμε, κατεβήκαμε λίγο πριν και τώρα πάμε προς την Αρκαδία. Όπου ουσιαστικά είναι λίγο ούτε πολύ 2 ώρες από την Αθήνα, δηλαδή μέσα αυτοκίνητο και σε 2 ώρες εκεί.
6: Αυτό, συγγνώμη, είναι για όλες τις εποχές του χρόνου.
7: Για όλες τις εποχές του χρόνου. Και να φανταστείς, Έλενα, ότι στο Μάνα, στην ορεινή Αρκαδία, δίπλα στα Μαγούλιανα, δίπλα στην Βιτίνα, πλέον βλέπεις Γάλλους, βλέπεις Αμερικάνους, βλέπεις Ελβετούς, οι οποίοι πάνε για να κάνουν πεζοπορία, για να κάνουν detox, για να μείνουν στην εξοχή, να κοιμηθούν με τα παράθυρα ανοιχτά και να ακούνε τους ήχους της φύσης. Είναι ένα παλιό σανατόριο που είχε χτίσει η Άννα Μελά, η αδερφή του Παύλου Μελά, τότε για να περιθάλπτει τραυματισμένους από τον πόλεμο, το οποίο αυτός ο άνθρωπος που το ανήκει πλέον σήμερα για μερικές, δεν ξέρω, δεκάδες χρόνια. Το αποκατέστησε πλήρως όπως χτίστηκε και το έχει κάνει ένα ξενοδοχείο με 40 δωμάτια όπου ουσιαστικά πας για να ξεκουραστείς. Αφήνεις το αυτοκίνητό σου, κάνεις βόλτες στο δάσος, κάνεις τα μασά σου, τρως συγκλονιστικό φαγητό και περνάς υπέροχα. Είναι
8: γιουφόρια.
7: Γιουφόρια, κατεβαίνουμε προς τα κάτω, πάμε προς πάρτι. Άλλη μαγική προσπάθεια. Οι εγκαταστάσεις σπα που έχει το Γιουφόρια θα τις ζήλευαν πολλά ξενοδοχεία και στην Ελβετία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Κόστησε άπειρα χρήματα. Δεν ξέρω αν το πλάνο το ποτέ να έρθουν αυτά τα χρήματα πίσω. Αλλά ξέρω ότι αυτό το ξενοδοχείο έχει πολλούς λόγους για να το επισκεφθείς.
8: Δεξαμενές.
7: Είδες που τα ξέρει. Δεν μας έχει αφήσει η Μαρία Παρμανάσα. Δεξαμενές.
8: Γιατί κόσμος μπορεί να μην ξέρει και νομίζει και είναι ωραίο που
6: τα ξέρει. Ούτε εγώ τα ξέρω. Αυτό το μάνα το ήξερα. Τα άλλα δεν τα ξέρω.
7: Δεξαμενές είναι παλιές δεξαμενές που κεντρώνουν τη σταφίδα πριν φύγει στο εξωτερικό. Όταν,
6: τι παίρνει σε ποια περιοχή είναι?
7: Στην Κουρούτα. Πάνω στην παραλία τη Κουρούτα. Mm-hmm. Μια μαγική αμμώδη παραλία τελείωτη. Και είναι οι παλιές δεξαμενές. Μένεις μέσα στις παλιές δεξαμενές. Μια σύλληψη του ιδιοκτήτη, ένα απίστευτο πλάσμα, μαζί με την Κάπα Στούντιο, του αρχιτέκτονε του Καραπατάκηδε, που έχει σαρώσει τα παγκόσμια βραβεία ως κόνσεπτ, ως design, όπου κοιμάσαι με το παράθυρο ανοιχτό και ακούς τα κύματα, γιατί είναι πάνω στην παραλία. Απίστευτο ξενοδοχείο.
8: Και είναι παλιές δεξαμενές.
7: Είναι παλιές δεξαμενές, οι οποίες κόπηκαν με αδιατάραχη κοπή. Αν το λέω σωστά, ουσιαστικά κάποια δωμάτια είναι ίδιες δεξαμενές. Και χρησιμοποιήθηκε ό,τι κομμάτια από το υλικό έχουν κόψει για να δημιουργήσουν πόρτες και παράθυρα και έχουν γίνει τα βήματα στις διαδρομές, έχουν γίνει τραπέζια, έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Ασύλληπτο κόνσεπτ.
8: Λοιπόν, άλλο στα νησιά.
7: Στα νησιά. Να πιάσουμε τα δικά μας νησιά. Να πιάσουμε τη Μύκονο ή να φύγουμε πιο έξω.
8: Να φύγουμε πιο έξω και να τελειώσουμε. Ένα
7: πολύ ωραίο κόνσεπτ είναι στην αντίπαρο το Rooster.
8: Ναι.
7: Εντάξει, τι έχουν φτιάξει άνθρωποι εκεί. Ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα το οποίο όντως πας και ξεκουράζεσαι. Να πάμε.
8: Με μια σπάνια αρχιτεκτονική.
7: Πολύ ωραία αρχιτεκτονική. Πολύ ουσιαστικό σεβασμό στο περιβάλλον. Φοβερό σπα με ηχοθεραπείες και δεν ξέρω εγώ.
8: Όπου διασημότητες από όλο τον κόσμο μπορεί να πίνει τον καφέ σου και να περνάει από μπροστά ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο Γκαλιάνο, όλοι οι άνθρωποι της μόδας.
7: Αυτή έχει κάνει θέμα τώρα, είμαι σίγουρος.
8: Με μια μπουτίκ,
7: καλά από μένα.
8: Με μια μπουτίκ που έχει συγκλονιστικά πράγματα από όλο τον κόσμο.
7: Σωστά.
8: Ναι, και που κανένας δεν δίνει σημασία σε κανέναν επώνυμο. Γενικώς υπάρχει μια έτσι.
7: Τώρα μόλις με πήγε στο πορτοχέλι. Εντάξει, το Αμάν εκεί πέρα είναι ο πιο αθόρυβος παίκτης της αγοράς. Είτε λέγεται οικογένεια Ομπάμα, είτε λέγεται Brand Pitt, είτε λέγεται οποιοδήποτε αθλητής. Ελικοπτεράκι από το Ελβέλ, κατευθείαν εκεί, ή από όπου βρίσκεται στην Ελλάδα, κατευθείαν εκεί, στη βίλα τους, ο παράδεισος κρυμμένος στο κρανίδι. Όπου πλέον αυτό που έρχεται τώρα στο Πορτοχέλι πια, η Four Seasons με ένα ολοκένουργιο ξενοδοχείο 120 δωμάτια σε 2.500 στρέμματα, ασύλληπτο. Six Senses σε 2 χρόνια, έχει χτιστεί ήδη, ετοιμάζεται πυροτοδός, 60 μαγικές σουίτες και τα 2 ξενοδοχεία με τις βίλες τους πάνω στο νερό, με μια κάλυψη που είναι λιγότερη του 7%. Δηλαδή, όταν έχεις κάλυψη οικοπαίδου λιγότερη του 7% και συντηρείς τα δάση και συντηρείς το φυσικό τοπίο γύρω σου, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Οπότε ξαφνικά μια καινούργια περιοχή μπαίνει στο χάρτη πολύ δυνατά.
8: Το Πορτοχέλι που είναι υπέροχος τόπος. Δηλαδή έχει τα πιο ωραία σπίτια.
7: Και ουσιαστικά τον έβαλε στο χάρτη το Αμάν και συνεχίζει πλέον στον ίδιο ρυθμό. Το ότι γίνεται μια τέτοια επένδυση μόλις για 120 δωμάτια της Four Seasons, μόλις 60 δωμάτια της Six Senses, καταλαβαίνουμε το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών που θα υπάρχει εκεί, έτσι. Πού άλλο να πάμε?
8: Θέλω να πω ότι για μένα το ξενοδοχείο με την πιο υψηλή αισθητική στη χώρα, ναι, είναι το Αμάν.
7: Εντάξει, έχει Ed Tuttle, μαγικός αρχιτέκτονας, ο οποίος πριν πεθάνει, πριν τελειώσει το έργο, έχει φύγει από τη ζωή, πριν τελειώσει το έργο, παιδιά, μου έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι στο Αμάν χρόνια, περπάτησε τους λόφους γύρω-γύρω, άκουμε λίγο, περπάτησε τους λόφους γύρω-γύρω και υπέδειξε πού θα φυτευτούν τα δέντρα, ούτως ώστε το τοπίο σε 20, 50, 80, 100 χρόνια να είναι αυτό που πρέπει περιμετρικά των εγκαταστάσεων. Κάνω λίγο εικόνα, να περπατάς τώρα μέσα στα κατσάβραχα και μέσα στα βουνά σε τεράστιες εκτάσεις και να λες εδώ θα μπει δέντρο, εδώ θα μπει θάμνος, εδώ θα μπει δέντρο, εδώ θα μπει θάμνος, ούτως ώστε σε 50 χρόνια από όταν το φτιάξες να μπορείς να προβλέψεις ποια θα είναι η εικόνα.
8: Ο αρχιτέκτονας ποιος ήταν?
7: Ed Tuttle.
8: Ο οποίος έχει πάρει τις αρχαιολονικές κολόνες, αλλά δεν το έχει κάνει σαν ναό,
7: ναι, αλλά
8: πολύ δύσκολο για να μην γίνει kitsch και που είναι υπέροχο.
7: Μα θυμάμαι όταν άνοιξε το ξενοδοχείο αυτό και με είχαν καλέσει να πάω να το δω, είπα ότι εγώ στον Παρθενώνα δεν πάω να κοιμηθώ. Και αφήστε με ήσυχο. Και πήγα τη δεύτερη χρονιά. Γιατί την πρώτη χρονιά έλεγα δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Τη δεύτερη χρονιά όταν πήγα ήταν αδύνατο να κλείσω το στόμα μου. Ήμουνα με μια αίσθηση, τι είναι αυτό εδώ. Γιατί ουσιαστικά έχει φτιάξει τον Παρθενώνα και την πλάκα, το χωριό κάτω από τον Παρθενώνα, αλλά με έναν τόσο όμορφο τρόπο, τόσο αισθητικά σωστό, χωρίς να αντιγράφει, αλλά να προσαρμόζει όλη αυτή την εικόνα και το influence που είχε αυτό το πράγμα στα εκεί δεδομένα. Και επίσης το άλλο μαγικό είναι ότι ανοίγεις τα μπαλκόνια σου και τα παράθυρά σου από τις βίλες που μένεις, και το τοπίο έξω είναι το άγριο τοπίο του τόπου. Δεν πήγε ξαφνικά να φυτέψει τουλίπες και δεν ξέρω εγώ τι.
6: Ναι, ναι, το σεβάστηκε.
7: Μπράβο,
6: βλέπεις. Είναι λίγο σπάνιο στις μέρες μας αυτό, έτσι.
7: Κανείς, όχι σπάνιο. Είναι
6: ξεκάθαρο. Δεν γίνεται καταπατήσεις τώρα, αυτό δεν είναι λιγότερο.
7: Άνοιγες τα παράθυρά σου και βλέπεις έξω. Ανοίγεις τα παράθυρά σου, υπάρχει εκείνο το ξενοδοχείο. Και βλέπεις έξω μαγικό τοπίο, αυθεντικό, παρθένο, όπως ήταν, όπως περιγράφεται στις αρχές τραγωδίες. Γιατί αυτή η περιοχή εκεί έχει φοβερούς μύθους.
6: Ναι.
7: Και λόγω της επιδαύρου παραδίπλα.
6: Και είναι και κοντά ουσιαστικά. Αυτό είναι το θέμα.
7: Ναι, εντάξει, ο δρόμος δεν είναι τόσο εύκολος, έχει αρκετή στροφή, αλλά πόσο είναι, 2,5 ώρες.
6: Ναι, αυτό δεν είναι, δεν είναι μακρινό.
8: Ξενοδοχεία, συνοποιία.
7: Αυτή τώρα κάτι έχει στο μυαλό της.
8: Έχουμε, ωραία.
7: Ξενοδοχεία μέσα σε συνοποιία.
8: Ναι. Που γίνονται και γευσηγνωσίες φυσικά.
7: Τι έχει στο μυαλό της.
8: Υπάρχουν κάτι σουίτες νομίζω σε κάποια συνοποιία. Όπου είναι πολύ προσεγμένες. Νομίζω ότι η κόρη του Σάλα είχε κάνει κάποια. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το εινοποιείο. Και μένεις και είσαι πολύ κοντά στα μπέλια και λοιπά και έχεις την δυνατότητα της γευσηγνωσίας.
7: Στην επόμενη εκπομπή θα σας φέρω νέα για καινούργια ξενοδοχεία που γίνονται. Απλά ας δέσουν, ας γίνουν και μετά θα σας φέρω τα νέα.
8: Έχουμε πολλά πρώτος. Που πρόκειται να γίνουν.
7: Έχουμε, ξέρεις τι, έχουμε μια πολύ μεγάλη στροφή και χαίρομαι πολύ γιατί συμμετέχουμε σε αυτά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη στροφή στην ποιότητα. Δηλαδή, έχουμε εκτάσεις πλέον που το άγχος των κατασκευαστών και των ιδιοκτητών δεν είναι πώς θα κρύψουμε τις σοφίτες και πώς θα προσθέσουμε τετραγωνικά και πώς θα κάνουμε δεξαμενές που θα τις κάνουμε αργότερα πισίνες. Είναι πώς θα το εντάξουμε στο φυσικό περιβάλλον. Πώς θα το κάνουμε ιδιαίτερο. Πώς θα κάνουμε κάποιον από την άλλη μεριά του πλανήτη να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει. Με αποτέλεσμα να σεβόμαστε το φυσικό περιβάλλον, να σεβόμαστε τους χώρους αυτούς και να εντάσσονται μέσα σε μεγάλα οινοποιεία, να εντάσσονται μέσα σε φυσικό περιβάλλον, να εντάσσονται πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά να μην φαίνονται πια. Να τα απορροφά το τοπίο. Δεν έχουμε αυτή η τάση που υπήρχε κάποτε και δημιούργησε όλα αυτά τα ξενοδοχεία, τα θηρία.
6: Κάτι θηρία,
7: με
6: πρόσωπα,
7: τα 500 και τα 800.
6: Σαν κινέζικες πολυκατοικίες.
7: Αυτό. Αυτή η τάση πλέον έχει πεθάνει και ευτυχώς. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι η δική μας ασφάλεια στο μέλλον του τουρισμού. Το να έχεις να πεις κάτι διαφορετικό και να θέλει ο άλλος να έρθει να σε ανακαλύψει. Τέτοια ξενοδοχεία έρχομαι που γίνονται. Ένα τέτοιο εινοποιείο, το οποίο είναι στο εφάσιο αδειοδότησης, γίνεται στην Εδιψό. Το οποίο θα έχει μέσα στο εινοποιείο θα υπάρχουν και καμπίνες. Τις οποίες θα μπορείς να μείνεις. Και θα ξυπνάς το πρωί και την πρώτη σου εικόνα είναι ναι. Απέραντη αμπελώνες. Πόσο μαγικό είναι αυτό.
6: Για πες μας, επειδή έχεις πάει σε πάρα πολλά ξενοδοχεία του κόσμου, περίεργα κόνσεπτ. Δηλαδή, εγώ έχω δει ξενοδοχεία που είναι με βεντρόσπιτα, λέω ένα παράδειγμα.
7: Σωστά.
6: Ή έχω δει κάτι άλλο που είναι σαν γκλου, όχι γκλου, σαν σκηνές αλφα κατηγορίας τέλος πάντων.
7: Ναι.
8: Δηλαδή... Αυτά τα έχουμε και εμείς εδώ στην Εύβοια.
7: Δεν είναι δυνατό να μην έχουμε εμείς. Καλά και στην Αθήνα έχει.
8: Το κλάμπινγκ, πώς λέγεται.
7: Ναι, αυτό, το κλάμπινγκ.
6: Έχουμε. Γιατί...
8: Έχουμε και στην Αθήνα.
7: Δεν έχουμε.
8: Πώς το λένε στα νότια προάστια, το 91.
6: Έχεις δει κάποιο άλλο κόνσεπτ έτσι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Περίεργο έτσι.
7: Που δεν το έχουμε ξαναδεί.
6: Ναι, που δεν το ξέρουμε, παιδί μου, που είναι. Εδώ πέρα έχουμε βεντρόσπιτα για παράδειγμα. Έχουμε.
7: Δεν θα τα πρότεινα, οπότε ας μην πούμε και πού είναι.
6: Αυτό λέω, ναι.
7: Αλλά κοίτα, θα σου πω, αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ είναι σε ένα ταξίδι στην Ινδία, όπου υπάρχουν παλάτια, αλλά κυριολεκτικά παλάτια, στα οποία σε κάποια από αυτά μπορείς να μείνεις. Το κόστος βέβαια είναι ασύλληπτο. Αλλά σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με μια πολύ μεγάλη εταιρεία, με τα Taj Hotels, κάποια στιγμή βρέθηκα σε ένα ταξίδι φιλοξενούμενος τους και έτσι κατάφερα και μπήκα. Όταν μείναμε στο Mind Bawan, το οποίο UMAID Bawan, BOWN νομίζω, φτάνεις, η είσοδος είναι γύρω στα κάτι χιλιόμετρα από το
6: δηλαδή
7: παλάτι.
6: Δηλαδή είναι
7: παλάτι.
6: Πού ήταν Μαχαραγιάς και λοιπά.
7: Όχι, η οικογένεια του Μαχαραγιά εξακολουθεί και ζει μέσα. Σε ένα κομμάτι του παλάτι δεν μπορείς να πας. Στο υπόλοιπο παλάτι υπάρχουν κάποιες σουίτες, μπορείς να μείνεις. Θυμάμαι να ξυπνάμε το πρωί με ένα μαγικό τρόπο. Το δωμάτιο δεν είχε κάμερες, το τσέκαρα 15 φορές. Κάθε φορά που κατέβαζε τα πόδια σου από το κρεβάτι, έμπαινε ο μπάτλερ στην κρεατοκάμερα. Να ετοιμάσει τον ντουζ, να σου φέρει τον μπουρνούζι, να σου κάνει αυτό, να σου κάνει εκείνο. Και η μόνη του ερώτηση ήταν πού θέλετε να φάτε πρωινό σήμερα. Οπότε έβγαινε στο μπαλκόνι, του δείχνει αχανείς κήπους ότι θέλω να φάω πρωινό εκεί, όπου του δείχνει το χέρι σου.
6: Και το έστρωνε τραπέζι εκεί.
7: Ναι. Έβγαινε εσύ από τον ντουζ, ερχόταν τον μπάγκι, σε έπαιρνε και σε κατέβαζε στο σημείο που είχε υποδείξει. Εντάξει.
8: Επειδή έχει δουλέψει χρόνια στα Four Seasons, θέλω να πούμε, να ορίσουμε τι σημαίνει στη φιλοξενία ύψιστη πολυτέλεια.
7: Η ύψιστη πολυτέλεια όλων είναι το να μπορεί να αντιληφθεί την ανάγκη αυτού που έχει απέναντί σου πριν την εκφράσει ο ίδιο. Δηλαδή, όταν βλέπει έναν άνθρωπο να κινείται στον χώρο και γίνονται επί εκπαιδεύσεων γι' αυτό, πριν ζητήσει κάτι, είτε αυτό είναι ένα ποτήρι νερό, είτε αυτό είναι μια μοναδική εμπειρία, θέλω να κάνω κάτι.
6: Υπάρχουν αυτό θέλει και η γνώση ψυχολογία που μα το λε.
7: Βασικά. Ουσιαστικά υπάρχουν πλέον προγράμματα σε όλε τι μεγάλε αλυσίδε ξενοδοχείων που λέγονται Money Can't Buy. Και κάθε εταιρεία έχει το δικό της Money Can't Buy πρόγραμμα, που ουσιαστικά είναι πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις γιατί δεν μπορείς να τα αγοράσεις, αλλά διασφαλίζουν αυτοί ότι εσύ, ως δικός τους ένικος, μπορείς με κάποιο τρόπο να το δεις. Σε κάποια από αυτά τα προγράμματα, η μοναδική ρήτρα που έχεις να κάνεις είναι να υπογράψεις ότι δεν θα βγάλεις καμία φωτογραφία. Γιατί μπορεί να είναι δείπνα μέσα σε συγκεκριμένους χώρους, μουσείων, ιδιωτικών χώρων κτλ. Που δεν μπορείς να μπεις αλλιώς. Μπορεί να είναι. Δυνατότητα να ακουμπήσεις πράγματα τα οποία δεν σου ανήκουν.
6: Σαν τι να ακουμπήσεις δηλαδή.
7: Να μπεις σε ένα να μεγάλο μουσείο.
6: Να ακουμπήσεις κάτι που δεν σου ανήκει. Τώρα έχει πάει το μυαλό μου αλλού.
7: Όχι, είναι νωρίς η εκπομπή, δεν την κάνουμε shocking. Ουσιαστικά.
6: Ένα παράδειγμα, για να κατάλαβες. Δηλαδή,
7: να μπεις σε ένα σπίτι ενός ιδιώτη.
6: Okay.
7: Και να δεις.
6: Σε ένα πίνακα ή ένα ναι, γλυπτό.
7: Ένα πίνακα,
6: που είναι
7: ένα ερωτέχνης, ένα κόσμημα. Ουσιαστικά
8: στους συλλέκτες και να δεις την ιδιωτική συλλογή που δεν τη βλέπει πολλοί κόσμος.
7: Σωστά. Να γνωρίζεις ανθρώπους.
8: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κάποιοι πάμπλουτοι από αραβικά κράτη που βλέπουν λέει, έργα Ελλήνων συλλεκτών.
7: Υπάρχουν σπίτια αυτή τη στιγμή στην Αθήνα τα οποία έχουν συγκλονιστική ιστορική αξία και φοβερές συλλογές έργων τέχνης και χειρόγραφα κτλ. Κτλ. Όπου δίνεται τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να τα επισκεφτούν μόνοι τους με την ησυχία τους, να τα απολαύσουν, να τα δουν, να τα ζήσουν, να χωρίσουν κάποιους από τους ανθρώπους.
6: Αλλά για να ξαναλάβω κάτι, μένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό να προσφέρεις κάτι σε κάποιον πριν το ζητήσει. Πρέπει δηλαδή να ως μυστής ότι ο άλλος ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο, για να το προτείνεις κάπως έτσι.
7: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι πλέον θα τολμήσω να πω, βλέποντας έναν πελάτη, ξέρεις γιατί έρχεται. Πριν σου μιλήσει,
6: okay.
7: Ξέρεις αν έρχεται να κρυφτεί, ξέρεις αν έρχεται να περάσει καλά, ξέρεις αν έρχεται να κάνει κρεπάλες, ξέρεις αν είναι σε τι διάθεση είναι. Και εκεί πέρα πρέπει και εσύ να προσαρμόσεις αυτά που θα του προσφέρεις. Δηλαδή, όταν του λες. Βλέποντας έναν άνθρωπο, θα τον ρωτήσεις για το αν θα φάει έξω, αν θέλει κράτηση ή όχι. Θα κάτσεις μαζί του να του κάνεις παρέα ή όχι. Υπήρχε άνθρωπος κάποια στιγμή που έμεινε σε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία στα οποία εργαζόμουν, τον οποίο κάθε φορά που έβγαινε από το δωμάτιό του με ενημερώνανε και εγώ ήμουν στα 20 μέτρα πίσω του. Αυτό κάθε μέρα επί ένα μήνα. Κάθε μέρα επί ένα μήνα. Μήπως και ζητήσει κάτι. Δεν γύρισε να μου μιλήσει ποτέ, δεν είπε τίποτα και όταν έφυγε μου έστειλε μια επιστολή 4 σελίδες το πόσο εκτιμούσε την ασφάλεια που ένιωθε γιατί ήμουν εγώ μόνος μου 20 μέτρα πίσω του. Αυτό δεν μου το ζήτησε. Επίσης, υπήρχε okay. και άνθρωπος που την πρώτη φορά πήγα να το κάνω, κόντεψα να φάω ξύλο. Εξαφανίζω και μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Οπότε εκεί πέρα τσεκάρεις τη θερμοκρασία και βλέπεις τι μπορείς να κάνεις. Ή αν αυτός ο άνθρωπος θα του προσφέρεις ένα μενού με πολύ ακριβά κρασιά και σαμπάνιες, ή αν θα τον πας να δοκιμάσει τσικουδιές, ρακές και τσίπουρα. Πλέον, το άλλο καλό που έχουμε, αυτή είναι ωραία πάσα, είναι ότι σεβόμαστε πάρα πολύ την ιστορία μας. Σεβόμαστε πάρα πολύ το φαγητό μας, σεβόμαστε πάρα πολύ τα ποτά μας. Πλέον δεν έχουμε αμηχανία στο να τα προτείνουμε και στο να τα προσφέρουμε. Και αυτό πάντα ήταν το ζητούμενο κάποιου που έρχεται στην Ελλάδα. Εμείς δεν νιώθαμε καλά να το προσφέρουμε. Τώρα ξαναβλέπουμε δειλά-δειλά την ελληνική ταβέρνα ξανασυστήνεται, τις καινούργιες γαστροταβέρνες όπως λέγονται.
6: Και ελληνικά κρασιά επίσης.
7: Τα ελληνικά κρασιά να μπαίνουν πολύ ψηλά στον πύχη με φοβερές βαθμολογίες. Τα ελληνικά αποστάγματα, τσικουδιές, τσίπουρα, ρακόμελα, να ξαναβγαίνουν ως καινούργια πρόταση και το κάνουμε με τελείως άλλο ενθουσιασμό και τελείως άλλη διάθεση από ό,τι πριν 15 χρόνια. Πριν 10 χρόνια τους έλεγες το άλλο θέλει σούζος και τους και λίγο περίεργα, γιατί εμείς δεν το πιστεύαμε. Τώρα που το πιστεύουμε και το προωθούμε, βλέπεις ολόκληρες λίστες να δημιουργούνται. Και το βλέπεις αυτό να εμφανίζεται σε όλο και περισσότερα σημεία.
8: Το brand Ελλάδα έχει ανέβει.
7: Το brand Ελλάδα πλέον. Έχει κατακτήσει μια πολύ σοβαρή θέση στην παγκόσμια κατάταξη και για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο που ίσως είναι αυτοί όλοι οι άνθρωποι που βάζουν ψυχή και σώμα, βάζουν τα χρήματά τους, βάζουν τη δουλειά τους, βάζουν την περιουσία τους, τη συντηρούμε σε καλό επίπεδο. Αυτό που, είναι το, που δημιουργεί μεγάλο θέμα είναι τα γεωπολιτικά. Αλλά αν αφήσουμε τα γεωπολιτικά στην άκρη, το brand Greece, όπως και το brand με το όνομα του κάθε νησιού, Κέρκυρα, Ρόδος, Αμοργός, Πάρος, Μύκονος, Καστελόριζο, Λίμνος, πλέον έχει σοβαρή αξία. Το ότι βγαίνουν τα μεγάλα site της Κοντένα, της Travel and Leisure, του National Geographic και βγαίνουν με εξώφυλλα από την Ελλάδα και κάνουν.
6: Ναι, και είναι η πιο ωραία παραλία του κόσμου. Μπράβο. Που βάζουν διάφορα αφιερώματα.
7: Μπράβο. Και παρουσιάζουν.
6: Και με φαγητό.
7: Μπράβο.
6: Είχαμε τώρα, στους άλλους το συζητάγαμε, το πιο ωραίο, δεν θυμάμαι ποιο τυρί ήταν, ελληνικό τυρί. Το πιο ωραίο τυρί του κόσμου. Δηλαδή έχει λίστες με τα ωραία φαγητά του κόσμου και είμαστε σε 10 φαγητά.
7: Αυτό λέει πάρα πολλά.
6: Πολύ σημαντικό.
8: Λοιπόν, ακούστε, στο Σύνταγμα έχει αυτές τις μέρες φεστιβάλ, κριτικό φεστιβάλ κριτικής γεύσης. Mm-hmm. Χθες πήγα να αγοράσω τυριά. Καταρχάς, διαπίστωσα πόσο ακριβά είναι τα καλά τυριά πλέον. 20 με 25 ευρώ παίζει το κιλό. Λοιπόν, και μου λέει χθες ένας τύπος, θέλεις να φας ένα γευστικότατο τυρί, μην το παρεξηγήσεις πώς το λένε. Ήτανε το τυρί μαλάκας.
7: Okay.
8: Το έχετε δοκιμάσει? Είναι σαν να τρως γαλλικό τυρί πεντανόστιμο.
7: Έλα.
6: Και από μάλλον από, το...
8: από την Κρήτη.
7: Okay.
6: Και ναι, μάλλον γιατί είναι μαλακό, έχει βγει μαλάκας.
7: Τι να σου πω, ό,τι μου πείτε να συμφωνήσω.
8: Λοιπόν, πες μου τώρα, εάν τα ελληνικά τυριά, ας πούμε, σε ένα πλατό με τυριά, με ωραία κρασιά, δεν σερβίρονται άνετα όπως σερβίραμε εξαιρετικά παλιά γαλλικά στα επίσημα δείπνα.
7: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Και πλέον σερβίρουμε, βλέπεις, σοβαρά εστιατόρια πλέον και αυτά που έχουν διεθνώς αναγνωριστεί με τα αστέρια Michelin, με τα Top 50 κτλ. Κτλ. Να παρουσιάζουν την ελληνική γαστρονομία. Δεν έχει αλλάξει η ποιότητα του φαγητού, έχει αλλάξει ο τρόπος που τη βλέπουμε εμείς. Να βγαίνουν τα ελληνικά τυριά, να βγαίνουν τα ελληνικά κρασιά, να βγαίνουν τα κρέατα από μικρές φάρμες, να βγαίνουν όλη αυτή η εμπειρία χωρίς να έχεις πει αυτό που θέλαμε κάποτε. Α, το φέραμε από τη Γαλλία. Α, το φέραμε από εδώ. Το πήραμε από εκεί. Είναι από ελβετικό τυροκομείο. Είναι από ολλανδικό, από ολλανδική φάρμα. Επιτέλους, είμαστε στην επόμενη μέρα που σεβόμαστε πάρα πολύ το προϊόν μας.
8: Η νεολαία, κατά τη γνώμη σου, προτιμάει περισσότερο το Airbnb ή τα ξενοδοχεία?
7: Νομίζω ότι είναι θέμα κόστους. Οπότε το Airbnb, υπάρχει μια ανοχή στο Airbnb, το οποίο έχει καταστρέψει τα ενοίκια, έχει καταστρέψει τα σπίτια κτλ. Κτλ, στο οποίο παρόλα αυτά κάποιος θα κλείσει για δύο άτομα και θα πάνε τρία άτομα, θα μοιραστούν το κόστος. Στα ξενοδοχεία αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να κλείσει ένα δωμάτιο για δύο άτομα και να πάνε τέσσερις. Δεν θα γίνει. Οπότε υπάρχει μια ανοχή που την νεολαία τη διευκολύνει. Και το άλλο πλέον είναι ότι τα Airbnb είναι σε κτίρια τα οποία πολλές φορές είναι πραγματικά στην καρδιά της πόλης. Έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει για ένα συγκεκριμένο φεστιβάλ, για ένα πάρτι, για συγκεκριμένο σκοπό.
6: Δεν χρειάζεσαι ούτε ταξί να πάρεις για να βρεθείς εκεί που είναι η ζωή που θες να.
7: Είσαι σε ένα κτίριο που εγώ δεν θα έμενα ποτέ, γιατί από κάτω έχει δύο κλαμπ και δύο μπαρ. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν βρίσκεις.
6: Γιατί αν πας για να δεις, δεν πας για να απολαύσεις διαμονή. Πας για να δεις, να γυρίσεις μια πόλη, έτσι, να τη μυρίσεις, δεν σε νοιάζει. Και σε 25 χρονών, έτσι.
7: Αυτό
6: δεν
7: ακριβώς,
6: σε νοιάζει.
7: Αυτό ακριβώς.
6: Πού θα κοιμηθείς. Σε νοιάζει να κάνεις ένα λίπο και να κάνεις ένα μπάνιο.
7: Μπράβο. Αυτό. Και 20, 22, και 28 και 30.
6: Και 30, ναι.
7: Το να κάνεις ένα ντουζ και να βρεις μια γωνία να κοιμηθείς.
6: Ακριβώς. Αλλά να είσαι μέσα στα πράγματα. Αυτό
7: ακριβώς.
8: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά εδώ στα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το JCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
11: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr. Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
16: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου!
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
25: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
26: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
27: Παραπολιτικά 90,1.
8: Παναγιώτη.
7: Μαρία.
8: Ποιο είναι το ταξίδι που ονειρεύεσαι και δεν έχεις κάνει ακόμη, γιατί έχεις ταξιδέψει όλο τον κόσμο?
7: Κοίτα, μετά το Μπουτάν πέρυσι, νομίζω ότι τώρα
8: μέχρι
7: θέλω να πάω.
8: Πας κατά από τη ζώνη.
7: Θέλω να πάω στο Θιβέτ. Θέλω να πάω στη Λάσα.
8: Α, δεν, α. Ναι, δεν είναι από μυθοποίηση. Η επέλαση των Κινέζων. Αν δεν πας στους Κινέζους, μην πας.
7: Ναι.
8: Ναι.
7: Μάλιστα. Καλά, θα το ξανασκεφτώ. Και κάποια στιγμή στη ζωή μου θέλω να κάνω μια βόλτα με ένα παγοθραυστικό.
8: Α, ωραίο αυτό.
7: Ναι, αλλά άμα ακούσει πόσο κάνει, θα πάψει να είναι ενδιαφέρον.
6: Γιατί, για πες.
7: Είναι, τα κόστη είναι απαγορευτικά.
8: Είναι πάρα πολύ ακριβό.
7: 20-30, 40.000 το άτομο. Αν θες να πας με ερευνητική αποστολή στην κορυφή.
6: Oh, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό ναι.
8: Και ένα προορισμό στην Ελλάδα που αξίζει όλοι να πάμε.
7: Όχι, να καταστρέψουμε έναν προορισμό τώρα, έτσι.
8: Εγώ θα πω τη Λέρο.
7: Πεθαίνω για τη Λέρο, πεθαίνω για το Μήλο. Εντάξει, τα παιδιά εκεί, ο Μάριος και ο Γιώργος κάνουν συγκλονιστική δουλειά. Άλλη μια απόδειξη του ελληνικού προϊόντος. Με ελληνικά θαλασσινά, με ελληνικά ψάρια, με μια φοβερή κάβα. Στη Λέρο, στο Μήλο, μαγικά, μαγικά.
8: Όσοι έχετε χοληστερίνη, μην πάτε.
7: Ε, ναι, σωστά. Αν δεν δείχνετε. Επίσης, ένα νησί που είναι παρεξηγημένο. Δηλαδή, διακοπές στη Λέρο και θα γίνει
8: ένα νησάκι. Δεν υπάρχει, είναι μπιζού.
7: Είναι υπέροχα.
6: Ωραίο νησάκι, ναι.
8: Λοιπόν, αυτό ήταν με Παναγιώτη Σοπιάδη εδώ.
7: Πόσο θα... γρήγορα.
8: Πώς σε βρίσκει ο κόσμος, δώσε ένα mail, δώσε ένα contact.
7: Παναγιώτης...
8: 090 στο OnlyFans το βρίσκεται.
7: Λοιπόν, η εταιρεία μας λέγεται White Label DVP. White Label DVP.
8: Και το DVP στη... τι είναι το DVP?
7: Development.
6: Divas είναι.
7: Και είμαστε στην καρδιά της Αθήνας, Δημοκρίτου και Ακαδημίας, οπότε μπορείτε να μας βρείτε εύκολα.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
7: Και για τους λάτρες σας εδώ πέρα, PGS κάτω παύλα GR το Instagram.
8: Ωραία.
7: Να δουν και... τη φωτογραφία στο εσείς κάνεις, δεν τη βγάλαμε τζάμπα.
6: Έτσι.
8: Γεια σας και καλό καλοκαίρι.
7: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Thank you.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 26 Μαΐου. Ξεκινώ τώρα με μια ακόμη έλευση στην ελληνική αγορά από την Κίνα. Αναφέρομαι στην μάρκα με το όνομα Lepas. Παράγωγο η λέξη των λέξεων Leopard και Passion. Μια μάρκα η οποία ανήκει στον όμιλο Τσέρι, είναι θυγατρική του και τοποθετείται ουσιαστικά στο άνω άκρο του δικού του χαρτοφυλακίου. Πρακτικά αυτό που προβάλλει είναι ο σχεδιασμός και η ποιότητα κατασκευής των μοντέλων που διαθέτει. Μοντέλα τα οποία θα δούμε τους επόμενους μήνες και στην ελληνική αγορά. Με στόχο η Lepas να βρεθεί σε 40 διαφορετικές χώρες έως το τέλος του 2027 και την προοπτική να ξεπεράσει τις 500.000 πωλήσεις μέσα στα πρώτα 3 χρόνια της παρουσίας της. Όπως όλες οι σύγχρονες αυτοκινητοβιομηχανίες, έτσι και η Lepas επενδύει που αλλού στα SUV. Θα δούμε λοιπόν αρχικά 3 διαφορετικά. Η διαφορετικότητα έχει να κάνει με τα μεγέθη των αυτοκινήτων, L4, L6 και L8. Αργότερα, για το 2027 εννοώ, προβλέπονται 2 ακόμα μοντέλα, το L2, ένα B hatchback, και το L9, ένα πολύ μεγάλο SUV. Αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, plug-in υβριδική τεχνολογία και απλή εντός εισαγωγικών, αλλά πλήρης υβριδική τεχνολογία. Με κοινό παρονομαστή στο εσωτερικό των μοντέλων της Lepas που θα δούμε σύντομα στην Ελλάδα, την αίσθηση φιλοξενίας που δημιουργεί, ουσιαστικά τι κάνει, προσεγγίζει τις προδιαγραφές της βιομηχανίας πολυτελών επίπλων, δίνει λοιπόν έμφαση στα υλικά και κυρίως στο φινίρισμά τους. Μπορεί κάποια από αυτά να σας ακούγονται λίγο περίεργα, αλλά έτσι επιχειρούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες πια να διαφοροποιηθούν η μία από την άλλη, ειδικά όταν προέρχονται από την Κίνα που είναι, όπως σας έχω πει, περισσότερες από 120 αυτοκινητοβιομηχανίες εκεί. Αλλάζουμε εντελώς πεδίο, ερχόμαστε στην καθημερινή μας αναφορά στο Echo Rally Acropolis 2026, θυμίζω 25 με 28 Ιουνίου, από Πέμπτη ως Κυριακή δηλαδή. Μιλούσαμε χθες με την κυρία Ανίτα Πασαλή, την αλυτάρχη του αγώνα, που μας μιλούσε για τις νέες ειδικές διαδρομές. Αξίζει να γνωρίσετε ότι την 5η, 25 Ιουνίου, το πρωί έχουμε το Shake Down στο Λουτράκι, το απόγευμα έχουμε την Echo Super Special Stage στο Ellinikon Sports Park. Την Παρασκευή έχουμε τις ειδικές διαδρομές 2, 3, 4, 5, 6 και 7, δηλαδή Βοξίτες, Παρνασσό, 2 περάσματα από το Στήρι, στον Ελικόνα και στη Θήβα. Το Σάββατο έχουμε ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο, δηλαδή 2 περάσματα από το Γυμνό, τις Κολίνες και 2 περάσματα από το Μέναλο, ενώ κάπου ανάμεσα παρεμβάλλεται και το Κεφαλάρι. Θυμίζω, Μέναλο και Κολίνες είναι νέες ειδικές διαδρομές. Το Κεφαλάρι και το Γυμνό επιστρέφουν στην χάραξη του Echo Rally Acropolis με νέα διαδρομή και νέα φιλοσοφία. Ενώ την Κυριακή, όταν θα τελειώσει ο αγώνας, θα πέσει η αυλαία, έχουμε ουσιαστικά 4 ειδικές διαδρομές, 2 επαναλαμβανόμενες, τους Αγίους Θεοδόρους και το Λουτράκι. Η τελευταία ειδική διαδρομή, η 17η στο Λουτράκι, είναι και η Power Stage. Πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, σας θυμίζω ότι ο πιο εύκολος τρόπος να αποκτήσετε στην Ελλάδα premium αυτοκίνητο με leasing είναι ασφαλώς το πρόγραμμα Star Leasing της Star Automotive Ελλάς. Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες και σε ιδιώτες βεβαίως, αλλά με διαφορετικές παροχές. Για αυτοκίνητα Mercedes Smart και στη Mercedes ειδικά, όχι μόνο τα επιβατικά της αλλά και τα επαγγελματικά της έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περισσότερες πληροφορίες είτε στην ιστοσελίδα www.mercedespavlabenz.gr είτε ασφαλή.

0: στο εξοικειωμένο δίκτυο διανομέων της γερμανικής μάρκας στην Ελλάδα. Είναι άλλα για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε φυλάκιση τριών ετών χωρίς αναστολή καταδίκασε το πλημελιωδικείο Χανίων τη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Παγνί. Η κατηγορούμενη δικάστηκε για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η ίδια παρουσιάστηκε στο δικαστήριο χωρίς συνήγορο και δήλωσε ότι θα εκπροσωπήσει μόνη τον εαυτό της. Αύριο, με τη διαδικασία του αυτοπόρου, δικάζεται ο 26χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν. Στην απολογία του, ο 42χρονος σύζυγοκτόνος των Αμπελοκήπων υποστήριξε ότι σκότωσε με σφυρί την 32χρονη μητέρα των παιδιών του επειδή θόλωσε. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι έκλειψε τη σωρό στο πατάρι του σπιτιού τους επειδή σκεφτόταν πώς θα το πει στα παιδιά τους. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του είχε εξωσυζυγική σχέση, αλλά εκείνος την αγαπούσε. Αναζητούσε μια καλύτερη ζωή. Εγώ δεν μπορούσα να της τη δώσω. Προσπαθούσα όμως να μην της λείπει τίποτα, ανέφερε. Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών, ο τραγικός απολογισμός από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Τα άλλα δύο θύματα είναι ο οδηγός του σχολικού 49 ετών και ένας συνοδός 27 ετών. Ακόμη 5 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Την επέκταση επιδότησης δίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά αλλά και την εφάπαξ ενίσχυση οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το πλαισιώνουν αλλά και το λογότυπο θα παρουσιάσει στις 8 σήμερα στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr θα αναφερθεί στις υποκλοπές, στη διαφθορά, στη συγκάλυψη, στην περιφρόνηση του κράτους δικαίου και στη χειραγώγηση θεσμών και δικαιοσύνης. Η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το World Population Review, ξεπερνώντας τη Νέα Ζηλανδία στη δεύτερη θέση και την Ιταλία στην τρίτη. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε συχνές εμφανίσεις σε ταξιδιωτικούς οδηγούς, περιοδικά και λίστες προορισμών. Η Ελλάδα περιγράφεται ως ζωντανή carte postal, συνδυάζοντας ομορφιά και μεσογειακό κλίμα. Χωρίς σημαντικά προβλήματα, η κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους της Αττικής. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, το δικαίωμα ψήφου δια πληρεξουσίου για ευρωβουλευτές εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, θα μπορεί να αναθέτει την ψήφο της σε άλλο μέλος για έως και 3 μήνες πριν από την εκτιμόμενη ημερομηνία τοκετού και έως και 6 μήνες μετά τον τοκετό. Στα αθλητικά, πρόκριση για την επόμενη φάση του Roland Garros πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Αλεξάνδρ Μίλερ να αποχωρεί λόγω τραυματισμού, ενώ ο Έλληνας τενίστας προηγούνταν με 3-0.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,90% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτώση καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλό, γιατί τι έχει το απόγευμα, μια χαρά είναι. Παραπολιτικά 90,1 στο 91 με τον Διονύση Βερβελέ και τον Κώστα Κότζο. Λοιπόν, εντάξει, φεύγει η φούρια σιγά σιγά, φεύγει. Αυτά, μην περιμένετε τίποτε παραπάνω μέρες. Και μία που κράτησε πολύ ήταν, έτσι είναι αυτό το άθλημα, δεν είναι ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και να μην έφευγε, δηλαδή θα την έφευγα εγώ τη φούρια. Εκτός αν ο Διονύσης κάνει κάποια κίνηση σαν τη χτεσινή εδώ και πλουτίσει το, πώς να πω, το δωμάτιο εδώ με δέσπομα, με λοιπά, ώστε να υπάρχει μια γιορταστική ατμόσφαιρα ανάλογη της χτεσινής που πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό του. Σε, πώς το πω, σε διάδοση παροχής, κλείστε το τηλέφωνο, γιατί ακούγεται αυτό. Ναι, το αθόρυβο το έχω, αλλά γιατί κάνει θόρυβο στο αθόρυβο, αυτό δεν ξέρω. Μένα μου έχουν πει στο αθόρυβο, δεν κάνει θόρυβο. Τι αθόρυβο είναι αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, στο Παναϊκό έχουμε πάρει τα παλιά κείμενα, όχι πολύ παλιά δηλαδή, του προηγούμενου, πριν από 6 μήνες τα μισά και πριν από 8 μήνες, 9 τα υπόλοιπα. Έτσι, λέει που λέμε πόσο καλός είναι ο προπονητής, πόσο καλή δουλειά θα κάνει. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Έτσι αλλιώς οι ίδιοι που τα λένε μετά από 3-4 μήνες, άμα στραβώσουν λίγο τα αποτελέσματα των πλακών, τον σκίζουν, τον κρεμάν ανάποδα και τον βγάζουν επί 20 απατεών, ας πούμε, και ποδοσφαιρικά και σαν άνθρωπο και οτιδήποτε έχει γίνει με όλους τους προηγούμενους, έγινε με τον Τερίμ, έγινε με τον Ιωβάνοβιτς, έγινε με τον Αλόνσο, το αυτόν, αυτόν και αν ξεσκίσαμε. Έγινε με τον Βιτόρια και έγινε και με τον Μπενίτε, ούτε αυτό την κλήτωσε. Τώρα την κλήτωσε ο καινούριο, δεν ξέρω. Λένε οι πληροφορίες ότι αυτός το ατού του, ας πούμε, να μην ταξιδιαβάσει τα ατού και λες εσύ τα έχω διαβάσει τα πάλι. Το ατού του λένε ότι έχει όρεξη για δουλειά. Δηλαδή οι προηγούμενοι δεν είχαν όρεξη για δουλειά, τι ήρθε να κάνουν. Το ατού του επίσης είναι, λέει, ότι παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Εμείς βλέπετε, παίρναμε μέχρι τώρα προπονητές του ένα αμυντικό ποδόσφαιρο. Το άλλο ατού του είναι ότι θέλει την μπάλα, όχι σέντρες, διεισδύσεις κλπ. Εντάξει, προφανώς δεν ξέρω τι. Εντάξει. Το καλό πάλι επίσης είναι ότι αυτόν το σύστησε. Το σύστησε. Τέλος πάντων, η κολεγιά έγινε γιατί ο Κοτσόλης είναι πολύ φίλος με τον Χέριξεν και ο Χέριξεν του είπε πάρτον με κλειστά μάτια. Και αφού του είπε ο Χέριξεν πάρτον με κλειστά μάτια, τα κλείσαμε και εμείς τον πήραμε. Γιατί αν τα έχουμε ανοιχτά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Μια χαρά είναι ο Χέριξεν. Λοιπόν, κάπως έτσι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό ιστορία. Και θα αρχίσουν, βλέπω βέβαια έτσι λίγο τα ρεπορτάζ να λένε ότι εντάξει, παιδιά, δεν θέλουμε και πολλούς παίχτες. Εδώ τα λέμε αλλήμωνο κιόλας. Πήραμε 10 το Γενάρη, δεν θα τους κάνουμε. Ναι, δεν θέλουμε και πολλούς. Δεν θέλουμε και παίχτες σε θέσεις που να απειληθούν, ξέρω εγώ, πώς το λέμε αυτό. Πώς το λέει ο Δένδια, στα εθνικά μας συμφέροντα αυτό, ναι. Αυτό. Ναι, υπάρχουν κάποια. Πως υπάρχουν κόκκινες γραμμές στην 11 του Παναθηναϊκού που δεν μπορεί να απειληθούν τώρα. Πάμε να παίρνει τον Λεφτάνη και αυτούς που πήραμε. Να δω που θα τους χωρέσουμε τώρα. Και τους Γιάκουσιτς και τους τα Μπόρδα και τους Αντίνο. Κάπου αυτοί πρέπει να παίξουν γύρω τον Μπακασέτα και να παίζουν ένα ρόλο τέτοιο. Θα δούμε. Τέλος πάντων, νωρίς είναι για όλα αυτά. Και όχι τίποτα άλλο. Είναι και πολύ νωρίς γιατί τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε διαβάσει πολλές φορές. Οπότε δεν νομίζω θα γίνει και κάτι άλλο. Περιμένουμε και την ΑΕΚ, η οποία με την άνεση της εκεί της πρωταθλήτριας κάνει τις στιβαρές κινήσεις. Υπάρχει ένα μυστήριο στον ΠΑΟΚ για μένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώς το κλίμα, έτσι όπως το περιγράφω και έτσι όπως το διαβάζω από τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη και ξέρετε και από την, πώς λέμε, αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ναι, φοβερή είναι αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Άρε Χαρικλίν, έφυγες νωρίς. Έβλεπα το βιντεάκι αυτό, παιδιά. Όποιος δεν το έχει δει, φαντάζομαι το έχετε δει όλοι περισσότεροι. Τη συνέντευξη Τραμπάκουλα. Καθίστε να δείτε δηλαδή. Πραγματικά δεν υπάρχει αυτό. Όσες φορές και να τη δεις, λύνεσαι στο γέλιο. Τι μορφή ήταν αυτή ο Χαρικλίνας. Πού να. Τέλος πάντων, ναι, αυτό η περιραίωσα ατμόσφαιρα. Λοιπόν, απλώς έτσι όπως το είπα, θυμήθηκα το Χαρικλίν που του λέει άλλο κάτι τέτοιο, ας πούμε. Λοιπόν, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πού το πάει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να καταλάβω το Σαββίδι αυτή τη στιγμή πώς κινείται. Δηλαδή, αν προσπαθεί να απαντήσει στην επίθεση Μιστακή, διότι περί τέτοιου πράγματος πρόκειται, έτσι μην έχετε καμιά αυτά πάντα ότι γίνεται τίποτα άλλο εκεί, με όπλα από το δικό του θεωρητικά χώρο ή το χώρο που ακούγεται ότι είναι ο Μιστακίδης. Και κάνει προσλήψεις αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πιο πολύ μου θυμίζει κόμμα, ας πούμε, παρά ομάδα. Δηλαδή οι προσλήψεις που κάνει, ας πούμε, και πώς το πω, το εμπλουτισμός του στελεχικού του δυναμικού, από τον πολιτικό χώρο προέρχεται και όχι από τον αθλητικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τη δούμε και αυτή την εξέλιξη. Εδώ θα είμαστε. Έτσι αλλιώς σιγά σιγά θα μπούμε σε mood ποδοσφαιρικό. Όχι μόνο γιατί θα αρχίσουν να σκάνε τα πρώτα ονόματα. Το Μουντιάλ θα μας γλιτώσει λίγο. Ναι, κάποιος. Δεν γίνεται κάποιος. Θα βλέπει κανένα αγώνα στο Μουντιάλ. Δεν θα γράφει 50 ονόματα τη μέρα για μεταγραφές ή για τέτοια. Οπότε εκεί κάτι θα γλιτώσουμε. Λοιπόν. Και ο Ολυμπιακός τη γλίτωσε πλάκα-πλάκα. Πώς τα κατάφερε πάλι και εξασφάλισε κανένα μήνα, ενάμιση. Καθισό. Δεν ξέρω. Τα οδρεβελές κάτι κάνει εκεί. Ναι. Πάντως το ενθαρρυντικό δεν βγήκε. Πώς το λένε. Κάθε φορά του στείλουν καρτέλι, το ξέρεις. Τη μία δυστύχημα. Την άλλη ατύχημα. Την άλλη καραμπόλα. Δηλαδή αυτοί βάζουν σημάδια. Από ποιο δρόμο γυρνάνε οδρεβελές και πάνε τρία αυτοκίνητα και τρακάρουν πάντα ή κάποιο μένει στη διαδρομή του Διονύση. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ένα ακόμα, μια ακόμη απόδειξη ότι πολεμάνε τον Ολυμπιακό και τους εκπροσώπους του ή τους ανθρώπους που είναι με τον Ολυμπιακό φανερά, όπως είναι ο Διονύσης, λυσασμένα το σύστημα. Εντάξει, συμπαραστεκόμαστε. Τι άλλο να σας πω, παιδιά, δεν έχει. Εντάξει, άκουσα και τις ειδήσεις πριν. Όλος πια σφυρί, λέει. Την έλειωσε τη γυναίκα με το σφυρί, ας πούμε, και μετά την έβαλε στο πατάρι γιατί δεν ήξερε. Δηλαδή, μιλάμε φοβερά πράγματα. Την έβαλε στο πατάρι, λέει, γιατί δεν ήξερε πώς θα το πω στα παιδιά μου. Περίπτωση να μην τη σκότωνε, δεν το σκέφτηκε. Τα παιδιά τα σκέφτηκε αφού τη σκότωσε. Ωραία, εντάξει. Ναι. Οι άλλοι κάτω έχουν το παιδί 3 χρονών στην εντατική για το βασανίζα, ξέρω τι του κάνει. Τι άπο. Δεν είμαστε αυτό που λέμε μια ωραία ατμόσφαιρα από ό,τι καταλάβατε, παιδιά. Εκτός κι αν πάντα γινόντουσαν αυτά, αλλά τώρα υπάρχει μια έτσι γοητεία στα ΜΜΕ, ας πούμε, η γοητεία αυτής της βίας που υπάρχει και, και τα δελτία στα κανάλια και τα δελτία στα ραδιόφωνα, το 70% έως 80% ορισμένες φορές των ειδήσεων αφορούν τέτοιου είδους περιστατικά. Δολοφονίες, εγκαταλείψεις παιδιών, ασέλγειες, τέτοια πράγματα. Ναι. Γι' αυτό εμείς είμαστε το ποδοσφαιράκι μας που δεν έχει τέτοια. Είναι πεντακάθαρο, είναι όμορφο. Είναι χαράς, πώς το λέει, χαρά να το βλέπεις, να το παρακολουθείς. Τι άλλο θα πούμε τώρα μέχρι να πάμε στο διάλειμμα, δεν ξέρω. Πέστε εσείς καμιά ιδέα. Να πούμε, ναι, 2-11-10-80-8-80, δεν είπαμε το βασικό. Εδώ που μπορείτε να βγαίνετε εσείς για να μην αναγκάζω εγώ να λέω αυτά που λέω. Καταλάβατε τώρα, δηλαδή εντάξει τώρα. Ναι. Και επίσης το mail αυτό είναι προαιρετικό βέβαια. Το radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Όχι προαιρετικό για να στείλετε εσείς, προαιρετικό για εμάς να το διαβάσουμε στον αέρα. Συνήθως τα διαβάζουμε όλα. Κάποια που βλέπουμε την IP ή τον πρόλογο ή το τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι είναι από τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους. Οπότε πάνε στο όπως είναι στα σκουπίδια. Ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν με μπινελίγια κλπ. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε. Εδώ φωνάζει η Καλαματιανή. Θα σε δει, θα του τέτοιο. Εδώ που θα σε δει, θα ανοίξει η καρδιά του. Πού θα πας? Όχι, γιατί? Όχι, ρε. Μα τι τρομοκρατία είναι αυτή? Επειδή φωνάζει ο Βερβελές. Έλα, ρε, εσύ, Παναγιώτα. Ω, θα φύγω κι εγώ. Πάω δίπλα. Ναι, άντε, πάμε.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
6: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
5: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
7: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
8: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Τι μου λες, ρε φίλε, εσύ πάλι άρχισες τις αερολογίες. Με συγχωρείς, δηλαδή. Έτσι τώρα σοβαρά, έτσι. Αφήνω τα μπινερίκια. Αλλά για να σου πω κάτι, ρε φίλε. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός Ευρωπαϊκός στο μπάσκετ. Έχει πάρει η ΑΕΚ του Ηλιόπουλου πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Έχει πάρει ο Όφη κύπελο. Και εγώ τερμάτισα 20 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Δηλαδή, τι άλλο να πω εκτός από αερολογίες. Για πες μου. Βρες με εσύ κάτι να πω, άτι. Τι να πω πάλι. Να πω πόσο νιώθω ευχάριστα και αισιόδοξα γιατί διώξαμε τον Πεθίτη, μας πει 8 εκατομμύρια για 6 μήνες και τώρα έρχεται ένας καινούργιος με 1 εκατομμύριο και κάτι. Τώρα θα είναι πιο φθηνός στην αποσμίωση. Εγώ, αδερφέ, δεν θα πω πολλά. Αερολογίες θα λέω. Θα πω 2-3 πραγματάκια κάποια στιγμή τώρα. Θα πω και τον εκεί όταν αρχίσει προετοιμασία άλλα 2-3. Όσοι θέλετε, κρατήστε τα. Θα σας τα λένε τον Οκτώβριο όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι γίνεται 10, 15, 20 χρόνια τώρα. Ας πω και κάτι. Ένας λόγος που τη συνεχίζω την ιστορία και δεν πάω να τα παρατήσω όλα είναι αυτός. Το γλέντι αυτό, ας πούμε. Το φόβο τους ότι ό,τι λέμε εδώ Ιούνιο ή πώς το λένε, ή Ιούλιο, έρχονται σαν βρεγμένες γάτες όλοι με καταβασμένο το κεφάλι και τα λένε Οκτώβριο, Νοέμβριο, σε κόντρα αυτών που λένε τέτοια εποχή. Τι να σας πω τώρα, να σας πω δηλαδή ο προπονητής τι ποδόσφαιρο παίζει, αν είναι καλός, αν είναι κακός. Είδατε με τι ταχύτητα εξαφανίστηκε η λέξη Μπενίτεθ. Μιλάμε λες και ήταν, πώς το πω, δόκιμος, όχι προπονητής, δόκιμος μασέρ. Θυμηθείτε τι γινόταν όταν ήρθε και θυμηθείτε το πώς με συνοπτικές διαδικασίες τακ, εξαφανίστηκε. Πάει, δεν υπάρχει. Ούτε αν πέτυχε, ούτε αν δεν πέτυχε, ούτε γιατί το διώξαμε, ούτε τι έκανε, ούτε τι δεν έκανε. Τίποτε, δεν υπάρχει τίποτε. Οπότε να πω και στους δικούς μου εδώ πέρα, τους συναδέλφους κτλ. Μην ανησυχείτε, ρε παιδιά. Δεν κινδυνεύετε από εδώ, από μένα. Έτσι αλλιώς τους έχετε κάνει όλους σαν τα μούτρα σας. Άντε το 2-3% να θυμάται τι λέγατε ή να κρατάει αυτά που του λέω και να λέει ρε, είπα όντως, λέτε τώρα αυτά που έλεγε τότε. Του άλλου του έχετε στο τσεπάκι. Τους έχετε δουλέψει 20 χρόνια τώρα και τους έχετε κάνει ακριβώς, μα ακριβώς όπως τους θέλατε. Δηλαδή, όπως τους θέλατε, τόσο ανώνα υπάρχει και πρόθυμα στόματα να το καταπιούν. Έστω και αμάσιτο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το φίλο μας τον Βασίλη να κάνει το σεφτέ της ημέρας. Πάμε στο Βασίλη στην Αιωνία. Έλα, Βασίλη.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Είσαι καλά.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη. Πολύ χαίρομαι.
1: Κοίταξε, έχω να κάνω μια διαπίστωση φέτος.
0: Κάντε να.
1: Δεν βλέπουμε από εσάς τους δημοσιογράφους, από τα μέσα,
0: ναι,
1: αυτή την μεταγραφές, ονόματα κτλ.
0: Νωρίς είναι, ρε. Ακόμα δεν έχουμε διώξει προπονητές όλοι καλά-καλά. Εδώ μέχρι χτες συζητάγαμε αν θα έχουμε προπονητές τους ίδιους. Μόνο η Άκη τους συζητάει. Όλοι οι άλλοι συζητάγαμε αν θα έχουμε προπονητές. Και ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός, και ο Πάο, και πάνω στη Θεσσαλονίκη γίνεται χαμός.
1: Άλλες φορές από το Πάσχα ξεκίναγαν παρέλαση τα ονόματα.
0: Δεν είχε κρυθεί το πρωτάθλημα νωρίς γι' αυτό. είχε κρυθεί μάλλον νωρίς γι' αυτό. Τώρα είχε λίγο αγωνία μέχρι την προτελευταία αγωνιστική, οπότε εντάξει.
1: Συζητήσεις προπονητών, διοικήσεων για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Αλλά δεν βλέπουμε ονόματα. Κάπου έχουν πέσει λίγο οι τόνοι.
0: Ρε, υπομονή, ρε, θα πλημμυρίσει η αγορά, μην ανησυχείς.
1: Απλώς μήπως έχουν καταλάβει ότι δεν θέλει κανένας να έρθει στην Ελλάδα.
0: Όχι, ρε, απλώς κρατήστε τα ονόματα κάπου σε κανιά γωνιά. Γιατί ό,τι εμφανίζεται τώρα, ξέρω εγώ, για μια ομάδα, εμφανίζεται μετά από κανιά 15 μέρες ότι τον θέλει άλλη. Γιατί είναι οι ίδιοι οι μάνατζερ που τους προτείνουν εδώ πέρα. Τις παίρνουν αμπάρια τις ομάδες μία-μία.
1: Πάντως, εντάξει, υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό τώρα που.
0: Τι, όλα δεν έχει τίποτα τον Παναθηναϊκό, όλα καλά είναι. Δεν έχει τίποτα.
1: Όλα καλά
0: είναι.
1: Ήταν προδιαγεγραμμένα εδώ και καιρό.
0: Όχι, ρε, εντάξει, το φοβερό είναι, λέει, έκανε εντύπωση, λέει, η ταχύτητα με την οποία ενήργησε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ο ίδιος που λέει έκανε εντύπωση με την οποία ενήργησε ο Παναθηναϊκός ταχύτητα, δηλαδή με το που έφυγε ο Μπενίτεθ την άλλη μέρα, α πούμε, τον κλείσαμε, λέει, παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό εδώ και κανένα μήνα, λέει. Γιατί το παρακολουθεί ο άλλος κρατώντας Δανία και δεν είχε να κάνει και παρακολουθούσε τον Παναθηναϊκό χωρίς να έχει επαφή προοπτική για τον Παναθηναϊκό. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνεις, εκείνη τη μέρα το βράδυ που ήρθα εγώ μια μέρα πρωί εδώ πέρα μετά το μάτς με την ΑΕΚ και την Τεσσάρα το βράδυ που άκουσα τα παιδιά εκεί να αρχίζουν να λένε μα ο Μπενίτες, σας είπα παιδιά τελείωσε ο Μπενίτες, μην ελπίζετε.
2: Μα ο Μπενίτες.
0: Καλό στο φίλο μου το Διονύση. Yeah. Δεν βλέπω εορταστική ατμόσφαιρα, Διονύση.
2: Ε, τελειώσαν. Τι πώς θα γιορτάζουμε.
0: Και εγώ συμφωνώ.
2: Τι αγάμα.
1: Ως πότε πια θα πάρουμε γιορτάζουμε, γιορτάζουμε, γιορτάζουμε.
2: Κάθε μέρα γιορτή είναι βέβαια για εμάς τους Ολυμπιακούς, αλλά λέμε τώρα.
0: Γιατί.
2: Καλάβες.
0: Ναι, τον Αγίο Πάντων.
2: Τι.
1: Και ξέρεις τι άλλο μου κάνει εντύπωση, Κώστα.
2: Εσύ πρέπει να κεράσεις σήμερα.
0: Γιατί τι έκανα.
2: Γιατί είναι επέτειος.
0: Τι επέτειος.
2: Πήρατε το Final Four το 24 σας σήμερα. Στο μπάσκετ.
1: Πήραν και καινούργιο προπονητή στο Πορόσφαιρο.
2: Και καινούργιο προπονητή. Καλά σου λέει, διπλός ο λόγος. Περιμένουμε λοιπόν τα κεράσματα.
0: Κοίταξε, άντε για τον μπάσκετ, κοίταξε. Για κανένα από τα δύο που είπες, δεν συμφέρει να κερνάμε. Διότι ένα κερνάμε κάθε φορά πήραμε ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, θα τρώμε σχεδόν κάθε πέντε μέρες γενικά. Από την άλλη, αν να κερνάμε κάθε φορά που μένουμε νέο προπονητή, θα κερνάμε γύρω στις 15 φορές το χρόνο. Δεν γίνεται.
2: Αυτό που το πας.
0: Εκεί το πάω.
2: Έχεις δίκιο.
0: Το ξέρω ότι έχω δίκιο, αλλά το βρω.
2: Ανακαλώ.
0: Έλα ρε Βασίλη.
1: Ένα πω και κάτι τελευταίο. Μου κάνει εντύπωση τώρα για τα άλλα αθλήματα.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, βόλεϊ. Καλά, στο μπάσκετ λίγο πιο χαλαρά. Βόλεϊ, χάντμπολ που όλοι έχουν κλείσει πλέον τα ρόστερ και το σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά. Και δεν ξέρω τώρα αν θα μπορούσε να γίνει το ίδιο και με το ποδόσφαιρο.
0: Τελείως
1: διαφορετικά πράγματα.
0: Βασίλη, δεν έχουν σχέση τα αθλήματα. Πώς θα γίνει το ίδιο.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτές οι κινήσεις τώρα που γίνονται στα άλλα αθλήματα.
0: Κοιτάξτε, να δεις κάτι. Επειδή οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών και δεν ψωνίζουν ό,τι. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε μεταγραφές πριν γίνει ο τελικός της Champions League, όπως πάραμε από εκεί κανένα παίχτη, και πριν γίνει και το Μουντιάλ. Διότι από εκεί θα τους αρρώσουμε όλους ότι υπάρχει. Οπότε περιμένετε τελειώσει το Μουντιάλ, οπότε τελειώνει 15 Ιουλίου και μετά θα ασχοληθούμε με μεταγραφές. Μέχρι τότε εμείς δεν παίρνουμε. Τουλάχιστον στο Παναϊκό Πανέρι δεν παίρνουμε. Θα παίρνουμε μόνο.
1: Με τη διαφορά ότι.
0: Μουντιαλικούς.
1: Αυτοί που θα παίξουν στο Μουντιάλ ήδη έχουν κλείσει σε μεγάλες ομάδες.
0: Θα τους ξεκλείσουμε εμείς, θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Τι έγινε,
2: τι να γίνει, ρε φίλε.
0: Τι έγινε, τι.
2: Είχα τέτοιο μωρέ. Είχα...
0: Τι είχες.
2: Είχαν εκεί στο σπίτι κοντά.
0: Τι, πάρτι.
2: Όχι, διακοπή ρεύματος ώρες.
0: Γιατί.
2: Εντάξει, το είχαν ενημέρωση, είχαν βάλει άνθρωποι το χαρτί ναι. αυτό, αλλά πέσανε εκτός προγραμματισμού μια ώρα και βάλε.
0: Ναι.
2: Και...
0: Καλά, εσύ τι τα θες τα φώτα, αφού είναι μέρα.
2: Δεν τα φώτα, είχα το. Και δεν ανοίγει.
0: Τι ήταν, δε σοβαρά. Ωραίο σύστημα έχει, Διονύση. Άμα σκόβει το ρεύμα, δεν μπορεί να βγάλει τα μαξί.
2: Δεν τα έκανα.
0: Ελά, Χριστέ και Παναγία. Σαν τον άλλον, δηλαδή, το δικό μου, με
2: σωστό
0: το τσέρι.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Που του βγάλε τέτοιο ένδειξη ότι έχει πει πολύ, δεν ξεκινάω. Το αμάξι. Δεν του Κινέζου.
2: Καλά κάνουν.
0: Το θα πει άλλο.
2: Αν έχει πιούσει τον οδηγό.
0: Ε?
2: Αν έχει πιούσει τον οδηγό.
0: Όχι, πολύ. Μπροστά στον οδηγό το έχει το τέτοιο.
2: Ο αισθητήρα.
0: Το αισθητήρα.
2: Έλα.
0: Ναι, ρε, και τρέχει τώρα πάνω το βγάλει. Δηλαδή, κάτσε ρε, φίλε, είπαμε.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Σκέψε με ένα τότε με πόναγε το δόντι και βάζα ούζο εδώ πέρα που έφερνα. Πάει, δεν ξεκίναγε ποτέ.
2: Ναι.
0: Πού να το εξηγήσω εγώ. Το έχω το ούζο γιατί είμαι σούρας. Αλλά επειδή πονάει το δόντι. Ναι, αυτό το πράγμα δεν το έχουν καταφέρει ακόμα οι Κινέζοι να εξηγήσει και γιατί έχει πιει. Για να τραγουδάσω τον Καζατζίδη όταν βλέπετε να πίνω, όταν βλέπετε να κλαίω.
2: Όπα, να αρχίσω.
0: Όχι, όχι, Καζατζίδη, είναι μεσημέρι ακόμα, επειδή έχει προχωρήσει η ώρα, έχει αλλάξει. Είναι ακόμα κοινή ησυχία
2: στο. Πώς την είδες τη φίλη στη Βόλτσμπουργκ που χαιρέτησε την Bundesliga.
0: Από την Πάντερμπορε.
2: Μιλάμε τώρα. Έβλεπα μάτς χάζευα εκεί. Τα μιλά. Τραγωδία.
0: Και η Νις, αυτή μας χαίρεσε τότε. Αυτή τα μας χαίρεσε με 10 παίκτες, με τον Γιωβάνοβιτς. Στην Ευρώπη. 3-1. Η Νις ήταν.
2: Η Νις ποιο
0: δεν ήταν.
2: Με ποια δεν πήγε τη Λάντς, ποιο δεν πήγε.
0: Με τη Σεντετιέν παίζει νομίζω.
2: Α, για σήμερα.
0: Για ναι. Μπαράζ.
2: Κάτσε, ποια Σεντετιέν ρε φίλε.
0: Τι με ποια Σεντετιέν.
2: Περίμενε ρε φίλε. Είχε, η Νις έπαιζε προχθές. Έχασε από τη Λάντς. 3-1.
0: Ναι.
2: Και σήμερα παίζει.
0: Μπαράζ με τη Σεντετιέν. Η Σεντετιέν θέλει να ανέβει.
2: Α, είναι η Σεντετιέν να ανεβαίνει και η Νις είναι για να πέσει. Ναι, ναι, σωστό. Σωστό.
0: Λοιπόν, αυτή δεν είναι η Νις, μας κηρύξει τότε
2: 3. Σωστό, σωστό.
0: Στο που ήταν η Europa, τι ήταν, Conference. Με το Γιωβάνοβιτς, ρε. Που μετά καταλήξαμε να θέλουμε 3 αποτελέσματα με εκείνη την. Πώς πλέγανε, από το Ισραήλ. Στη λεωφόρο μέσα και καταφέραμε να φέρουμε το τέταρτο.
2: Σίγουρα, ρε φίλε, η Νις ήταν.
0: Η Νις νομίζω ήταν που έμεινε και με 10 παίκτες και μας κέρδισε 3-1. Και γράφαμε την άλλη μέρα ότι μετά.
2: Λάντς ήταν, ρε φίλε.
0: Όχι, όχι. Άλλο, η Λάντς ήταν προκληματικά, ρε. Την περάσαμε.
2: Α, προχθές ήταν κύπελο μου, ήταν εδώ.
0: Που και βάλει γκολ.
2: Ένα φίλο τη εκπομπή.
0: Ναι.
2: Ο κύριο Αντρέα Παπαδόπουλο, κύπελο ήταν με λάντ που λέει προχθέ. Ασχολείται ο Αντρέα με τα αθλητικά παρακολουθεί.
0: Τι είναι δίπλα. Από δίπλα.
2: Τι είναι δίπλα. Βήμα στον δρόμο.
0: Αφού εδώ ήταν.
2: Κατάλαβε.
0: Για κοίτα που το. Η νύστανε, ρε. Η νύση με τον Γιωβάνα. Ναι. Που μάλιστα θυμάμαι σαν τώρα που γιατί γράφανε μετά το τρίτο γκολ βγάλαμε αντίδραση.
2: Να πω.
0: Για πάμε στο Βασίλη στα Μέγαρα. Έλα, Βασίλη.
3: Χαίρετε.
0: Χαιρόμαστε, Βασίλη, αλλά ποιος θα μας καταλάβει.
3: Ε, τι να κάνουμε.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω κιόλας, γιατί είναι και χειροφυλακτούν και οι Παναθηναϊκάρες. Αν πω ότι χάρηκα για κάτι, θα πούν άστα αυτά, χάρηκες γιατί πήρε ο Ολυμπιακός το...
3: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Ναι, πρέπει να φυλαγόμαστε.
3: Αυτό το πράγμα, ρε.
0: Για καμιά εβδομάδα πρέπει να λέμε ότι είμαστε ενοχωρημένοι, αλλιώς δεν είμαστε καλοί Παναθηναϊκοί.
3: Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ποιο?
3: Ότι δεν πρέπει, παράδειγμα, να χαρείς. Άσε σε αδιάφορο, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να είσαι λυπημένος, παράδειγμα, γιατί ο Ολυμπιακός πήρε. Ή το αντίστοιχο, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνεται αν ο Παναθηναϊκός πάρει πρωτάθλημα και με εμάς Ολυμπιακούς. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Τι πρώτο, εδώ γιορτή να έχει, λες, στη Ματαιώνο.
3: Α. Δηλαδή το Αγίου Κωνσταντίνου δεν βλέπω. Δύσκολα.
0: Το Αγίου Κωνσταντίνου πέρασε, την κλείδωσα.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Επειδή είναι, ξέρεις, στις μέρες. Ναι. Το play-off των τελικών και τέτοια.
0: Εγώ το είχαμε πάρα απόφαση νωρίς εμείς. Εμείς φέτος τα καθαρίσαμε όλα νωρίς, δεν είχαμε αγωνίες. Οκτώβρη μήνα αποφασίσαμε ότι η φετινή χρονιά δεν μας ενδιαφέρει. Θα ασχοληθούμε το καλοκαίρι και μετά που ο Μπενίτεθ θα κάνει την προετοιμασία μόνος του που να ξέρει και ο άνθρωπος. Έτσι του λέγανε. Όταν κάνει μεταγραφέ, λέει το καλοκαίρι. Και όταν κάνει την προετοιμασία, μόνο τότε θα σε κρίνουμε.
2: Ένα από τα θέματα που επικοινωνείται τις τελευταίες μέρες πάντως.
0: Ποιο?
2: Είναι ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά στο διακανονισμό για τον Μπενίτεθ προσπαθούσε να ντυλάρει και το να μην.
0: Να μην μιλήσει.
2: Κράξει μετά.
0: Χαίρομαι πολύ γιατί μου το λε.
2: Είναι φοβερό αυτό.
3: Ναι, απλά τα πάρει όλα.
0: Τα όλα τα πήρε, εδώ λέμε για παραπάνω τώρα.
3: Α, για παραπάνω, ναι, για πριν μου, ναι.
0: Σιγά μην χαρίζει αυτός.
3: Πριν με χεμήθειας.
0: Ναι, πριν με χεμήθειας.
3: Πριν με έγκαιρης προσέλευσης.
0: Όχι, υπάρχει αυτό, πριν με χεμήθειας.
3: Ναι, ναι.
0: Πώς λένε, ρήτρα επιστρεπτικότητας.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να σχεδιάσω τον Ολυμπιακό. Να
0: για σχεδιάσω τον Βασίλη, γιατί περιμένει και με τη Λίμπαρ τώρα την εκπομπή εδώ πέρα.
3: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. Καταρχάς, από ό,τι έχω υπολογίσει, θέλουμε τουλάχιστον θα γίνουν 11 νέες μεταγραφές.
2: 10-11 εύκολα.
0: Σωρά.
3: Ναι, ναι. Πάμε, καταρχάς, δύο τερματοφύλακες. Δεν ξέρω αν θα, ο ένας είναι παράδειγμα ο Κουράκλης.
2: Ένα, βάλε κάτω, σύνταξε ένα βλέπε.
0: Ένα, ρε, κάτσε καλά. Άμα άρχισε δύο τερματοφύλακες, μετά με τους άλλους
3: μπροστά θα γίνει. Και ο Τολάκης.
0: Να σου πω, πριν συνεχίσεις Βασίλη, σου λέω κάτω, πας ένα στοίχημα. Ότι έτσι όπως θα τα περιγράψει ο Βασίλης θα βγουν γύρω στις 24 μεταγραφές.
2: Όχι, όχι.
0: Άμα ξεκίνησε με δύο τερματοφύλακες.
3: Για αφού φεύγει, Πασχαλάκης με πότη.
0: Συνέχιση.
2: Για πάμε.
3: Λοιπόν, δύο δεξιά μπακ. Ένα αριστερό. Πέντε. Δύο στόπερ.
0: Εφτά.
3: Τρεις εξτρέμ.
0: Δέκα.
3: Έτσι, τουλάχιστον. Τρεις εξτρέμ.
0: Τουλάχιστον.
3: Και δύο χαφ.
0: 12 μέχρι τώρα. Σεντερφόρ δεν θα πάρετε.
3: Έχουμε στο τερφό.
0: Πού έγινε, ρε.
3: Και άλλους. Τέσσερις. Και τέσσερις, εκ των οποίων θα πέσει το καλοκαίρι τώρα στα προκριματικά, τον Αύγουστο, θα είναι μόνο ο Γιάννης και ίσως ο Κλέιτον, εάν μείνει, έτσι. Πάνω θα μείνει ο Κλέιτον. Αλλά πιστεύω ότι... Και πρόσεξε, με την προϋπόθεση ότι Τζολάκης, Έσε και Πυρόλα μένουν, έτσι. Αλλιώς θα θέλουμε συν τρεις. Και παιχταράδες. Πάντως θα πρέπει να κοιτάξουν να πάρουν παίχτες έμπειρους μεταξύ 28, 25 και 28 ετών. Έμπειρους, δυνατούς. Να αφήσουν, ξέρω εγώ, το 35 πλάς και τα λοιπά. Και να ανεβάσουν. Και δηλαδή θα ήθελα να δω το Λιατσικούρα, παράδειγμα. Στα χαφ.
0: Να το δεις στα χαφ.
3: Ναι. Παράδειγμα, θα ήθελα να δω τον Λιατσικούρα στα χαφ. Να δω, ξέρω εγώ, κάποιον άλλο, ρε παιδί μου. Αν και η ομάδα η K19 πέρσι δεν την είδα κάποιο παίκτη έτσι να ξεχωρίζει. Κάπως ο Δωδάμας μου άρεσε σαν δεξιμπάκ, αλλά εντάξει. Γενικώς πάντως θέλουμε παίκτες και έμπειρους παίκτες δυνατούς και να και επίσης την προετοιμασία να δουλέψει. Πέρα από το πρεσάρουμε μπροστά και όλα αυτά που το κάνει δύο χρόνια τώρα με τη Λίμπαρ. Να δουλέψει τα κλειμένα. Να δουλέψει κάποια πράγματα στην επίθεση. Έτσι. Ώστε να δούμε και καλύτερο θέαμα. Να μην δούμε αυτό το πράγμα που βλέπαμε φέτος. Έτσι να... Με ομάδες, ξέρω εγώ, με τη Λάρισα, με τον Πανετολικό να φτύνουμε αίμα για να βάλουμε ένα γκολ. Κάτι πρέπει να γίνει.
4: Λοιπόν. Έγινε, Βασίλη.
3: Αυτά.
2: Έγινε.
3: Γεια σας.
4: Τα σημείωσες.
2: Εντάξει. Έχει δουλειά.
4: Ναι.
2: Έχει δουλειά.
4: Ποιος. Ποιος έχει δουλειά, ρε. Ο Βασίλης τα Μέγαρα ή με τη Λίμπα.
2: Ολυμπιακός, λέω.
4: Α. Πολλές λέτε πάντως. Θα κάνετε και αποχωρήσεις. Ο Φορτούνης είναι στους 10.
2: Όχι, είναι μπόνους. Ο Φορτούνης είναι άλλη ιστορία. Καλαβες.
4: Καλά. Καλά. Λέγε, Διονύση. Εγώ είπα τις δικές μου τις τέτοιες αερολογίες που μου είπε ένας φίλος, τις είπα στην αρχή. Οπότε αφήνω σε σένα για το...
2: Τι αερολογίες, ρε φίλε.
4: Έτσι μου πει, λες αερολογίες. Τι λέω και εγώ, τι να πω.
2: Όχι, ρε φίλε, εσύ αερολογίες.
4: Ρε φίλε, τι να πω. Πέρα από πλάκα τώρα, μα τι να πω.
2: Τροπή.
4: Για τον μπάσκετ, για το κύπελο Ελλάδας που το πήρε όφι, για το πρωτάθλημα που το πήρε Ολυμπιακό.
2: Καλά, καλά τα πήγατε, εντάξει. Μπάσκετ έχει μπροστά.
4: Μπάσκετ θα πάρω το πρωτάθλημα, εντάξει.
2: Το πιστεύεις.
4: Μα με τι, γιατί το πιστεύω. 3-0. Έχετε πλεονέκτημα εδράς. Θα το σπάσουμε.
2: Εντάξει, έχει ξαναγίνει.
4: 2-0 στο Καραϊσκάκι.
2: Στο Καραϊσκάκι μπορεί να γίνει 2-0.
4: Στο σεφ εκεί, εκεί 2-0.
2: Ναι.
4: Αρκεί να έχει καλό καιρό, μην έχουμε γυρμούσκεμα. Και μετά επάνω στο.
2: Αυτά πληρώνετε τώρα. Αυτά πληρώσατε.
4: Τι.
2: Αυτά πληρώσατε.
4: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Που πηγαίνανε με τι ομπρέλε στο ΑΚΑ, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, κρατάγανε ομπρέλε. Ο Σάρα έκανε δηλώσει ότι αν βρέχει, ότι έβρεχε και τα λοιπά, όταν κέρδισε τον Ολυμπιακό και ιστοριούλε. Αυτά πληρώσατε και ο Ολυμπιακό πήρε αυτή την Ευρωλίγκα.
4: Το ξέρω, τι μου το λε.
2: Νόμο του Μέρφυ να φτάσει. Τα έχω πει εγώ.
4: Του Μέρφυ και.
2: Τα λέω και στου δικού μου εγώ. Ναι. Λέω, να μην εντάξει, ότι καλή να πανηγυρίζει τα λοιπά.
4: Ναι.
2: Αλλά δεν θέλει αλαζονία και τέτοια κατάλαβε.
4: Όχι, τι αλαζονία.
2: Λοιπόν, έχουμε χάσει και κάποιου ακροατέ μετά την κατάκτηση τη Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού.
4: Τι.
2: Η αλήθεια είναι. Λέω γενικά. Έχουμε κάποιο τέτοιο. Λέω. Έχουν πάθει λίγο κλακάζ για να ανοιχτεί.
4: Όχι, όχι, όχι.
2: Μία με τη Λίμπαρ που μένει για την ιστορία. Δεν τον είδα να φεύγει το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Εδώ τον βλέπω για τη νέα χρονιά.
4: Ναι, άρα. Ο Σπύρος θα την ξάνθει τώρα. Πώς να βγει ο άνθρωπος.
2: Σπύρος, εντάξει, Σπύρος, άστο Σπύρος.
4: Τι να πει ο άνθρωπος.
2: Ο Σπύρος θα είναι στο μεθύς της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού.
4: Έλα μου τώρα κι εσύ.
2: Το ήθελε να μου. Τι έλα, έλα τώρα κι εσύ.
4: Ναι, τώρα εσύ.
2: Είσαι ωραίο, ρε φίλε.
4: Το ξέρω τι μου ωραίο.
2: Ωραίο εσύ, ρε φίλε. Τι ωραίο τύπο είσαι, ρε φίλε.
4: Καλύτερο είμαι. Σπάνιο είδο.
2: Μεγάλο τραγούδι αυτό, θυμάσαι.
4: Ποιο ήταν.
2: Κατερίνα Στανίση.
4: Ποιο.
2: Καλά, δεν θυμόσαι αυτό το τραγούδι.
4: Ποιο ρε εσύ.
2: Έλα, εντάξει το. Περίμενα το.
4: Θα μα το πει ή θα το βρει στο YouTube.
2: Το βρω, ρε φίλε, και το βρω.
4: Ποιο είναι.
2: Στο βάλω και να το
4: βρω. Όχι, δεν θα μου βάλει τώρα Στανίση. Στανίση μεσημεριάτικα.
2: Δεν παίζει αυτό να το έχει.
4: Να μην το ξέρω.
2: Δεν παίζει ωραίο αυτό να το έχει, φίλε. Δεν παίζει χαλαρέ αν το έχει αυτό, αγόρι μου.
4: Ποιο τραγούδι, εσύ έχει καταλάβει ποιο λέει.
2: Το τι ωραίο τύπο είσαι, ρε φίλε.
4: Τι ωραίο τύπο είσαι.
2: Το έχει. Για βάλε να ακούσει.
4: Καλά, πώ το έγραψε αυτό.
2: Άκου,
4: δεν με ήξερε το.
2: Έχουμε ξαναβάλει. Άκου, άσμα, φίλε.

0: από παλιά μπουζούκια, ρε φίλε, με τραπέζι μπροστά να έχει φράτη φιάλι εκεί. Να έρχεται η Κάθριν μπροστά να σου λέει τι ωραίο τύπο είσαι, για να κες καρδούλες. Ψ. Γεια σου, ρε Κάθριν.
1: Κάθριν, ποια είναι τώρα?
0: Πέρα, στα νήσι.
1: Α, ναι, Κατερίνα.
0: Είχα πάει, σου είχα πει πότε, 2-3 χρόνια πότε είχα πάει.
1: Ναι.
0: Σέλφι και τέτοια.
1: Σοβαρά, ε.
0: Τι, θα συμβεί, τι.
1: Εγώ μια φορά την είχα δει, τότε τραγούδι με τα Λάρα. Κάνε δεύτερες.
0: Τι ωραίος τύπος είσαι, ιδανικό.
1: Τον ακούς, Δήμητρα, τον παπά.
0: Για να γες καρδούλες είσαι.
1: Ακούει. Στείλω με φυλάκια στη Δημητρούλα.
0: Δημητρούλα τραγουδάει, φίλε.
1: Τραγουδάει η Δημητρούλα, τραγουδάει η Δημητρούλα.
0: Το δικό μας στο σπίτι της άλλου νοικιάστηκε, δεν σταματάει.
1: Όχι, δε.
0: Τι.
1: Δεν θέλω.
0: Έχω τρελαθεί με αυτό το βίντεο, το έχω δει 30 φορές.
1: Ποιο βίντεο πάλι.
0: 30 φορές το έχω δει.
1: Ποιο βίντεο μου είδες.
0: Αυτό το βίντεο που είναι προχθές από τον μπάσκετ.
1: Τι.
0: Με τον κόσμο, κοίτα εδώ, το έχεις δει.
1: Όχι.
0: Και τον κόσμο τραγουδάει, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα, κοίτα, χαλάρε, κοίτα, φίλε, Πειραιά, κοίτα. Κοίτα, παρακαλώ. Άκω λαός, φίλε. Ρε τι σας βρήκε, ρε φίλε.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Έγραψε ιστορία αυτό, φίλε. Δεν ξεπερνιέται αυτό τώρα.
1: Ακούς τώρα.
0: Και είμαι κατά της απόφασης του Αγγελόπουλου που θέλουν να πάρουν Final Four στο σεφ. Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Να γίνει στο Ντουμπάι, ξανά στο Άκα που θέλουν. Ποτέ στο σεφ.
1: Αυτό πάρω μουσική.
0: Γι' αυτό λέω. Ποτέ. Μην το πάρω. Καλά είμαστε τώρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Καταλαβες.
1: Φαντάζεσαι ένα τίποτα ξέρετε από χθε, παιδί μου, πώς λένε να καταγράφουν και να είναι τα συνθήματα και να ρωτήσουν, ας πούμε, τι λέει, τι τραγουδάει ο κόσμος. Για να του πούν το δικό μας σπίτι σε άλλο νοικιάστη. Τι θα καταλάβουν οι άλλοι. Πες μου εσύ. Πώς λες, you never go alone, ας πούμε, λες εκεί, εντάξει, τα λοιπά. Το θυμάσαι τσάκι εκείνο που είχε βάλει ο Ντέμις τότε σαν ύμνο. Το μόνο ποτέ δεν θα σε αφήσω.
0: Καλό ήταν αυτό, μ' άρεσε.
1: Ωραίο τραγούδι ήταν, αλλά. Ναι, σαν κίνηση εννοείς ωραίο.
0: Ωραίο τραγούδι, ρε φίλε.
1: Ωραίο τραγούδι ήταν, ναι.
0: Και είδα και μια συνέντευξη προχθές ωραία του. Πες το λέω, επειδή. Το θυμάσαι το.
1: Ποιο είναι, φίλε.
0: Του Κότσιρα, ρε φίλε.
1: Του τραγουδιστή. Όχι,
0: ναι, ναι, ναι. Έλα, στο Γκρίτσι προχθές.
1: Ωραίος.
0: Που έλεγε για το. Είπε για την ιστορία με το σασμό.
1: Τι.
0: Ότι είχε κάνει ένα ντέμο. Δεν το είχε κάνει τέτρεϊδι. Ένα ντέμο είχε δώσει κτλ. Και κάποια στιγμή λέει έγινε χαμός να μου. Του είπαν εξής, έχει γίνει χαμός, παίζει τίτλους τέλους και.
2: Ποιο.
0: Ναι, ναι. Και του λέει τι έχει γίνει χαμός με το τραγούδι. Ποιο τραγούδι λέει. Είπε ένα τέτοιο. Αυτό ποιο έλεγε. Είναι αυτό που λέγει. Είναι η αγάπη μια ζωή που σπαρταράει. Αυτό ήταν του τέλους.
1: Σασμός, έτσι λέγεται.
0: Έτσι λέγονταν. Σίγουρα. Γιατί είχε δώσει κι άλλα ρε φίλε νομίζω. Είχε κι άλλη μουσική μέσα.
1: Μέσα στο.
0: Στο σασμό είχε δώσει κι άλλα τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μέσα στο CD να το πω έτσι του. Του έργου ναι. Είχε, και, είχε γράψει 2-3-4 τραγουδάκια άλλα.
0: Να το πάντως, να το η μουσική. Να τη μουσική. Και είδα και το. Πες το, ρε. Είδα το Νικηφόρο, στο πα.
1: Ποιο Νικηφόρο.
0: Ηθοποιό, ρε. Στη σειρά. Μορφή. Παναθηναϊκός άλλο, το ξέρεις, ε.
1: Το ξέρω.
0: Το τρελός Παναθηναϊκός, όχι τέτοιο. Στα να πάνε.
1: Στου οποίου είμαστε δυνατοί. Γιατί γελάς, ρε.
0: Τι τραβάμε, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Είχαμε ξέρω, Κούρκουλο και Φούντα που παίζανε στην ομάδα.
0: Ψάξτε να
1: δείτε. Νίκος Κούρκουλος.
0: Δεν βγάζω άκρημα.
1: Στο Περάτζα. Τι, δεν το ξέρεις τι έπαιζε.
0: Δεν βγάζω.
1: Ο Κούρκουλος ήταν ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Υπάρχει στη λεωφόρο με την 11α. Πέρα κανονικά.
0: Κι άλλοι βγάλανε, μου στέλνει εδώ. Άκου τώρα εδώ.
1: Τι.
0: Μου στείλανε newsletter, πληκτρολόγιο που κάνει 100 και βάλε ευρώ τώρα εδώ από την εταιρεία. Το οποίο λέει. Δεν θέλει καλώδια, ούτε μπαταρίστε. Φορτίζεται τέτοιο με το φως.
1: Ποιο φως.
0: Δηλαδή, πού θα γράψω λέει, και θα έχει φως, δηλαδή, από τη λάμπα από πάνω ή από τον ήλιο. Θα βγαίνω στον μπαλκόνι να γράφω.
1: Όχι, ρε, με ένα φακό το φωτίζει και φορτίζει.
0: Πόσο δηλαδή φορτίζει, εγώ που γράφω χιλιάδες λέξεων.
1: Ναι, ρε, παιδί, μα έχει ένα
0: φω. Λέω.
1: Με φως δεν λέει. Θα ανάβει το φως.
2: Ανθρακορίχου καπέλο.
1: Ναι, θα πάρει αυτό το ανθρακορίχου το καπέλο. Αυτά που φοράνε οι υπουργοί όταν πάνε σε τίποτε τέτοιε οικοδομές και τέτοια υποτίθεται για λόγους ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Και την ώρα που θα. Πώς είναι στο. Από ήλιο μίλιο το έχει το έργο στην Ερτένα.
0: Όχι.
1: Με τα ανθρακορυχεία εκεί στη Σέριφο.
0: Δεν το έχω δει.
1: Ναι, να το δεις, είναι ωραίο.
0: Κάτσε το, στέλνω χαιρετίσματα στην κόρη μου τώρα. Βλέπει την εκπομπή εδώ, ακούει.
1: Δείξε και εμένα να χαρεί η κοπέλα, διότι έχει. Ποτέ έχει και ωραίο άντρα δίπλα.
0: Θα τρομάξει.
1: Σάπα μα θα τρομάξει το κορίτσι.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε στο διάλειμμα. Χαλάρι, θα πάμε. Παιδιά, πάρτε
0: ένα τηλέφωνο.
1: Είδα τον. Δεν μπορώ να τον υπόμενο, αλλά κάτι βοήθησε.
0: Μα έχει ασκήσει πίεση, χαλάρι. Μεγάλη. Σε βλέπω σε τσίτα πολύ τελευταία.
1: Ναι, είναι. Και εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό, φίλε.
0: Έρχεται μήνυμα.
1: Ναι.
0: από σύνορα πέφτεις με Μεξικό.
1: Οχ.
0: Δεν χρειάζονται ηθοποιοί, λέει, για τα πέναλτι, πέφτουν μόνοι τους.
1: Άσε ρε Χαρούλη, άσε ρε Χάρη.
0: Δεν χάνει.
1: Από εκεί μας προστάγα, μας πήραν και το βόδι.
0: Για πάμε.
1: Έχετε
0: για
1: βρει
0: πάμε.
1: Κάτι νέο παραθυναϊκούς που λέει και ο τέτοιος. Και άσε με το τέλος μας, δεν μπορούμε. Πάμε, πάμε στο τέλος.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
0: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
13: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
12: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: 50 λεπτά μετά τις 5, φίλες και φίλοι. Είδες, εδώ είμαστε παραπολιτικά 90,1.
1: Τι τραβάω και βγαίνει ένας εδώ τον άλλο. Κοίτα, τι γίνεται, χαμός. Να τους προλάβουμε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Καταλάβατε, λέει εντάξει, νομίζω ότι αφήσουμε στο έλαιο όσο αυτό.
0: Νομίζω, νομίζω ότι οι άνθρωποι μετά την.
1: Τι, Στανίση.
0: Την Κατερίνα Στανίση.
1: Έλα, το...
0: καλά, εντάξει τώρα, αλλά μιλάμε τώρα.
1: Περιμένω να δει τη Στανίση για να καταλάβουν αν είσαι ωραίος τύπος εσύ.
0: Εντάξει τώρα.
1: Γιατί για μένα το ξέρουν.
0: Τι ωραίος τύπος είσαι.
1: Το ξέρω. Πάμε στο Γιώργο, στον Πειραιά. Έλα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
0: Γεννάκιας.
2: Αν είχαμε χάσει την Ευρωλίγκα, δεν θα προλαβαίνατε με τις γραμμές. Θα είχατε πει.
0: Βέβαια, είσαι τρελό, δεν το συζητάς.
1: Αυτό να λέγεται, αδερφέ.
2: Λοιπόν, θα ξεκινάγαμε. Ο Πατζόκας ο λούζερ που δεν κάνει. Ο Βεζέκοφ που κρύβεται στα μεγάλα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός που παίζει χωρίς άσο 3 χρόνια.
0: Φίλε, τώρα που είπες χωρίς άσο, αν ο Ολυμπιακός πάρει το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Να. Εγώ που είμαι επιφυλακτικός να ξέρεις, δηλώνω από τώρα back to back το βλέπω.
2: Καλά, θα δούμε, να είμαστε πρώτα.
0: Ναι, ρε, λέμε, εντάξει. Δηλαδή τον βλέπω με δυνατούς πόντους. Δεν είπα να το πάρει. Οι άλλοι παίζουν, αλλά έχει μετά πάμε σε άλλο έργο. Είναι άλλη ομάδα μετά.
2: Εντάξει, θα δούμε.
0: Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ.
2: Θα δούμε. Βέβαια, ο κύριος συνακροατής που θα πηγαίνει το Μεντιλίμπαρ σε αεροδρόμιο. Προφανώς έχει πάει τον Μπενίτεθ και περιμένει ίσως λίγο μου πάει και τον προπονητή από τη γείτονα χώρα.
1: Ο Σαλής. Που έλεγε να του πάει στο αεροδρόμιο.
2: Ναι, έτσι δεν έλεγε.
0: Έκατσε γλάρος.
1: Έκατσε άστα.
2: Και ασχέτως τι θα γίνει στους τελικούς, ο Αταμάν δεν το βλέπω να μείνω. Ασχέτως το αποτέλεσμα στους τελικούς. Εγώ αυτήν την εκτίμηση έχω. Δεν ξέρω να.
1: Και εγώ μεταξύ μας αυτό πιστεύω. Απλά δεν είχε νόημα οποιαδήποτε απόφαση θα πάρθει τώρα. Τι να πάρθει τώρα, δεν είχε νόημα.
2: Όχι, είναι πιο σοφή. Περιμένεις και βλέπεις. Περιμένεις και βλέπεις. Αν έπρεπε κάτι να κάνει, έπρεπε να το έχει κάνει καιρό, όχι τώρα.
1: Τι να σου πω.
2: Αφού αποφάσισε να πορευτεί, ναι, ξέρουν καλύτερα αυτοί που διηγούν. Εμείς τώρα.
1: Συνήθως ναι, ξέρουν.
2: Συνήθως. Όχι συνήθως και πρέπει να ξέρουν.
1: Το πρέπει είναι μεγάλη. Ναι, πρέπει.
2: Πρέπει. Εντάξει. Τώρα, αν κρίνεις από το ποδοσφαιρικό.
1: Ναι, με αυτό σου λέω τώρα. Εντάξει, λέμε συνήθως ξέρεις καλύτερα. Τι το καλύτερο που ξέρει από όλους εμάς.
2: Από την άλλη, βέβαια, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός έχει το ακριβότερο ρόστερ. Σωστά.
1: Εντάξει,
2: δεν έχει το πληρότερο ρόστερ όμως. Το πληρέστερο ρόστερ.
0: Ναι.
2: Γιατί παίζει εδώ και 2 χρόνια χωρίς πεντάρι. 2 χρόνια παίζει χωρίς πεντάρι. Το ότι πήραν.
1: Να είχαμε αρχίσει, μας τραυματιστήκαν εκεί τα πεντάρια.
0: Εντάξει, είναι λαθασμένη εκτίμηση όμως. Αν θέλει να
2: ψάξει. Σου δίνεται δυνατότητα μέση χρονιά να κάνεις διορθωτικές κινήσεις στο μπάσκετ.
0: Ναι, όχι, ρίσκαρε, καλά το λες τώρα, καλά το λες. Ναι, ρίσκαρε πάνω από 20 φορές το ψηλό.
2: Σωστά. Και δεν
0: είναι και ο Λεσόρ όπως ήταν, δηλαδή λογικό. Λογικό τώρα, δεν είναι παράλογο το παιδί. Να το περάσει, εντάξει, δεν είναι παράλογο.
2: Δηλαδή, δεν νοείται να έχεις αυτό, να διώξεις τον Γιούρτσεβεν, να φέρνεις ένα 36 χρονών που έπαιζε στις Φιλιππίνες γυρολόγο. Τόσοι παίκτες υπάρχουν. Και απ' την άλλη. Ενώ έχεις αυτό το πρόβλημα, να παίρνεις άσο το σόρτς. Δηλαδή με άσο το σόρτς και το ναν, την Βαλένθια από πάνω πέρασε.
0: Ρε φίλε, καμιά φορά όμως είναι γιατί πρέπει να ακούσεις ανθρώπους που ξέρουν μπάσκετ. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Φαρίτης στον Παναθηναϊκό στα πρώτα μάτς.
2: Ναι.
0: Είχε πάει, θυμάσαι, είχε πάει τρένο. Δηλαδή ήταν τρομερό. Όχι, ήταν τρομερός.
1: Το πρώτο μάτς πήρε.
0: Όχι, γενικά, είχε πάει πολύ καλά. Γενικά. Και γενικά τον πρώτο καιρό ήταν καλά. Άκουσα το εθνό από τώρα. Ποιο
1: είχε.
0: Τι?
1: Έχει κοπεί το ίντερνετ.
0: Τι έχει κοπεί? Το δικό σου έχουμε κόψει, γενικά παίζει.
1: Ναι.
0: Το δικό σου έχουμε κόψει για να μην έχεις πρόβαση με τις πληροφορίες. Ζούμε καθεστώτα άλλων ετών, άλλων χωρών κτλ. Περίμενε, τα μελετάς, έρχονται, περίμενε. Ναι. Δεν είναι μακριά. Ναι. Έλεγε τότε ένας άνθρωπος του μπάσκετ ότι παιδιά, είναι αυτό που πες τώρα, είναι 36 χρονών. Μην τρελαίνεστε. Είναι μακριά Ευρωλίγκα και είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση για να έχει τέτοια συνέπεια και συνέχεια συγκεκριμένα. Και έτσι ήταν ακριβώς. Μετά, δηλαδή. Φάνηκε μετά, δηλαδή. Ναι.
2: Δεν μπορεί να είσαι σε μια τέτοια διοργάνωση κάθε τρεις μέρες σε αυτό το ρυθμό. Σε αυτό το ρυθμό. Γιατί ο ρυθμός κάθε χρόνο ανεβαίνει. Ο ρυθμός του παιχνιδιού ανεβαίνει κάθε χρόνο. Όπως το βλέπεις. Έτσι. Και η Βαλένθια έδειξε μια ωραία εκδοχή του μπάσκετ φέτος. Μην κοιτάς βέβαια που οι άλλοι με τη φανέλα την απλώσανε πάνω και τους πέρασαν εκεί στο τελικό. Γιατί αυτό έγινε με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ έπαιξε με τη φανέλα. Η Βαλένθια για μένα καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ. Άρα η Ρεάλ είναι Ρεάλ τελείως.
0: Εγώ νομίζω κάνανε ένα λάθος τη Βαλένθια. Πήγανε σε λίγο φάση όλο στα γκέιμ στον ημιτελικό, φίλε.
2: Εντάξει, από τη Ρεάλ. Άρα η Real είναι Real τελείως.
0: Εγώ νομίζω κάνανε ένα λάθος η Βαλένθια. Πήγανε σε λίγο φάση όλο Star Games στον ημιτελικό, φίλε.
2: Εντάξει, πήγε.

0: Ρώτησα, αυτή ήτανε. Αυτό κύριε Διονύση, επειδή σου ήταν μικρό παιδί στο τραγούδι, λέει, το έγραψε για τον. Όχι, ρε.
1: Δεν ξέρω, όχι, μιλάω, μην διαβάσει κανένα
0: τέτοιο. Όχι,
1: πάμε. Βασίλη Βρύση, έλα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλώ τον Βασίλη. Καλώ, Βασίλη. Πού είσαι, Βασίλη.
2: Να είστε καλά. Εντάξει, εγώ δεν παίρνω. Ξανακούω βέβαια κάθε μέρα στο κοπί, δεν παίρνω κάθε μέρα. Εντάξει, να βγει κανένα άλλο, κανένα καινούριο. Πήρα αφορμή βέβαια τώρα για τη Στανίση που λέει ο φίλο μα ο Νιούνιο.
1: Τι.
2: Εγώ την έχω ζήσει τη δεκαετία του 80 μαζί με την πεθερά τη. Εκείνη να δει.
0: Ήταν και ήταν.
2: Με τα ίδια, βέβαια. Με τάκι μου ζαφύρι, με. Άλλα πράγματα. Τώρα εντάξει, μεγάλο. Ήταν και ωραία κοπέλα και είχε μια χαρακτηριστική φωνή, βραχνή φωνή.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, έχει πει πολύ ωραία τραγούδια. Και δίπλα βέβαια τότε η μεγάλη Ριτάρα.
0: Ναι, η Ρίτα, εντάξει.
2: Εντάξει, τότε τα μπουζίκα τα έχει ζήσει ο Κωνσταντίνο Μαρτίνο του Παπασυνομήλικη. Ήταν ωραία μέχρι τα μέσα του 90.
0: Μέχρι
2: μετά,
0: εκεί.
2: Μετά, ναι, αρχίσαν τα ηλεκτρονικά και τα έτσι και τα αυτά και γαυγίσματα και ιστορίες. Αλλά και τη δεκαετία του 80 πήγαν και λεφτά τώρα με τον Αντρέα Παπαδρέου. Κάθε γωνιά και μπουζουκάδε.
1: Ναι, αυτά πληρώνουμε, αυτά πληρώνουμε τώρα.
0: Ναι, αυτά πληρώνουμε.
2: Ενώ τώρα με το δικό σου περνάμε τζάμι. Την
1: τώρα είμαστε, δεν έχουμε δικαίωμα επιλογή. Είμαστε μια χαρά.
0: Ακόμα δεν έχουμε.
1: Και τώρα γεμάτε. Μα βγει έξω γεμάτε. Πήγα εγώ το Σάββατο βράδυ φύσκα. Απλά δουλεύουν δύο μέρε τώρα.
0: Αυτό χειροκροτήριο.
2: Είναι φύσκα. Η Αθήνα είναι 5 εκατομμύρια και κρατάνε
0: 10
1: φύσκα. Εδώ πα τώρα σοβαρά να συζητήσουμε. Εδώ βγαίνει παλιά έλεγε μία ώρα πεινάω, έβγαινε έξω βρίσκει 5 μαγαζιά να φά. Και τώρα να πούμε και με τις κάρτες
2: και μαζί που είναι γενιάς. Δεν είναι αποστεύω ότι δεν είναι αλλοσβητές. Λοιπόν, πραγματικά δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Το ζεις και εσύ, εσχογένεια.
1: Εγώ όχι, το ζω.
2: Άστο να πάει στον κέρα τώρα. Να πούμε εντάξει να με έχει κάνει τώρα με 30 τζάμπλους. Έχει κάνει ηλεκτρική ενέργεια τζάμπλου τους. Τους μαρκετάρες τζάμπλου τους να πούμε. Και δεν κοιτάει τίποτα τώρα με τα πας και μαλακίες τώρα. Δηλαδή,
0: όπα.
2: Με 50 ευρώ και 30 και αυτά είναι τι να κάνουμε να λέγανε. Εντάξει, θα μου πεις ποιος θα έρθει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, δεν το συζητάω. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, τέλει αυτό σε τρία τηλέφωνο, σε αγαπάω, σε εκτιμάω.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
2: Να είμαστε καλά, καλή συνέχεια, παλικαριά μου.
0: Πάμε Παντελή δρόμο και μετά Ξάνθη. Προλαβαίνει ο Παντελή. Έλα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς
1: γεια σου, λέει.
3: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα, ένα-ένα. Λοιπόν, Ίτσα Παπαδοπούλου. Είναι καλύτερη από τη Στανίση.
1: Εντάξει, άλλο έργο, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, άλλο είναι.
3: Πιο ωραία φωνή, ρε εσύ.
1: Ναι, και άλλο έργο γενικά, σαν παρουσία.
3: Η
1: Στανίση χρόνια ήταν σεξ σύμβολο, ρε φίλε, στην πίστα πάνω να πούμε. Η πίτσα Παπαδοπούλου ήταν πάντα μια.
0: Η πίτσα ποτέ δεν βγήκε σαν σεξ
3: σύμβολο. Για φωνή λέμε, για φωνή. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, φωνή είναι και η Στανίση.
0: Αν θες και τη γνώμη, και σ' άλλα μαγαζιά με σουράνηση. Μία σ' άλλα μαγαζιά η άλλη.
3: Α, και ένα άλλο που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια. Στο πιο προηγούμενο φίλο τον Ολυμπιακό μίλησε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία για τον μπάσκετ. Αυτό είναι. Και θέλω να σταθώ σε τρία σημεία. Mm-hmm. Εγώ αυτό που έβαλα και τα κλάματα, παιδιά, να σου πω την αλήθεια, είναι όταν είδα τον Μπριντεζή να αγκαλιάζει τον Παπα-Νικολάου και τον Παπα-Λουκά, γιατί ο Ολυμπιακός είναι αυτό το πράγμα. Παναθηναϊκός μπορεί να μην έχει γίνει ακόμα στο μπάσκετ.
0: Ο Μπριντεζής όντως ήταν πολύ στιγμή με το δάκρυ και
3: παιδιά,
0: με το
3: για μένα ήταν πολύ ωραία.
0: Δεν το έκανε, έκανε στιγμένα, δηλαδή όντως του είχε
3: όχι.
0: Φύγει.
3: Όχι, ούτε
0: δεν
3: καν.
0: Δεν ήξερε καν τον παίρνει εκείνη την ώρα, δεν ήταν μπροστά, ήταν δίπλα στο Παπα-Λουκά.
3: Ούτε καν το παιδί. Και αν και φαίνεται λίγο καφριλίκη, εμένα μου άρεσε που και ο Παπα-Νικολάου και ο Μπαρτζόκας, όταν ανεβήκανε στο Δημοτικό Θέατρο, είπανε συνθήματα του Ολυμπιακού. Φαίνεται άσχημο για όλους τους οπαδούς. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
0: Όχι, μα γιατί φαίνεται άσχημο.
3: Εμένα μου άρεσε.
0: Ο καθένας θα ήθελε, λέει ο προπονητής, τι ο Πέτρος.
3: Ολυμπιακό. Ναι, γιατί είναι Ολυμπιακός ο Μπαρτζόκας. Τον βρίζουμε, τον κάνουμε, τον ράνουμε τόσα χρόνια. Αυτό που είπε και ο φίλος ο Γάβρος πριν. Ο loser, έτσι αλλιώς. Παιδιά, είναι Ολυμπιακός. Αυτός μπορεί να έχει πονέσει πολύ περισσότερο από εμάς. Όταν χάσαμε την Ευρωλίγκα.
0: Ότι σίγουρα πόνεσε περισσότερο από όλους σας, πόνεσε. Τι το συζητάς τώρα. Το όχι μόνο αυτό... για τον Ολυμπιακό, ήταν ο προπονητής, να τον αμυπώνεσαι.
3: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν ξένος θα πόναγε τόσο πολύ.
0: Αν θες περίμενε ρε Παντελή, γιατί πάμε στο δελτίο, περίμενα γιατί μίλησες πολύ λίγο.
3: Εντάξει, περιμένω παιδιά.
0: Έγινε.
4: Η ώρα είναι 6.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε φυλάκιση τριών ετών χωρίς αναστολή καταδίκασε το πλημελιωδικείο Χανίων τη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Παγνί. Η κατηγορούμενη δικάστηκε για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η ίδια παρουσιάστηκε στο δικαστήριο χωρίς συνήγορο και δήλωσε ότι θα εκπροσωπήσει μόνη τον εαυτό της. Κατά την ακροαματική διαδικασία κατέθεσε ως μάρτυρας ο αστυνομικός ο οποίος πήρε την πρώτη κατάθεση από την 25χρονη κατηγορούμενη. Στην απολογία του, ο 42χρονος σύζυγοκτόνος των Αμπελοκήπων υποστήριξε ότι σκότωσε με σφυρί την 32χρονη μητέρα των παιδιών του επειδή θόλωσε. Στη συνέχεια ανέφερε ότι έκρυψε τη σωρό στο πατάρι του σπιτιού τους επειδή σκεφτόταν πώς θα το πει στα παιδιά τους. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του είχε εξωσυζυγική σχέση, αλλά εκείνος την αγαπούσε. Αναζητούσε μια καλύτερη ζωή. Εγώ δεν μπορούσα να της την προσφέρω. Προσπαθούσα όμως να μην της λείψει τίποτα, ανέφερε. 4 νεκροί, ανάμεσά τους και 2 παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών, ο τραγικός απολογισμός από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Τα άλλα 2 θύματα είναι ο οδηγός του σχολικού 49 ετών και ένας συνοδός 27 ετών. Ακόμη 5 παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένα. Την επέκταση επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, αλλά και την εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν αλλά και το λογότυπο θα παρουσιάσει σε λίγη ώρα στο θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr θα αναφερθεί σε υποκλοπές, διαφθορά, συγκάλυψη, περιφρόνηση του κράτους δικαίου αλλά και στη χειραγώγηση θεσμών και δικαιοσύνης. Η ομορφότερη χώρα στον κόσμο αναδείχθηκε η Ελλάδα σύμφωνα με το World Population Review, ξεπερνώντας τη Νέα Ζηλανδία που βρίσκεται στη δεύτερη θέση και την Ιταλία στην τρίτη. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε συχνές εμφανίσεις σε ταξιδιωτικούς οδηγούς, περιοδικά και λίστες προορισμών. Στη διεθνή ενημέρωση, συναγερμό στο Μεξικό, καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να κυκλοφορεί ελεύθερος serial killer. Οι αρχές ερευνούν τις ομοιότητες πίσω από τις δολοφονίες τριών γυναικών που εντοπίστηκαν νεκρές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η αστυνομία του Πουέρτο Βαγιάρτα εξετάζει στοιχεία, υλικό από κάμερες και τις αναφορές, ώστε να διαπιστώσει αν οι τρεις θάνατοι σχετίζονται μεταξύ τους και αν υπάρχει serial killer. Στα αθλητικά, με το δεξί μπήκε η Μαρία Σάκαρη στο Ρόλαντ Γκάρος του 2026, καθώς κέρδισε με 2-0 τη Τσέχα Λίντα Νόσκοβα και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,24% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτώση καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν Νικόλας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μόνο εδώ είμαστε, πάμε στο
1: τύπο.
0: Κάτσε, έχουμε τον Παντελή. Έλα, Παντελή.
2: Έλα, βρεσί. Έλα, Κώστα μου. Θέλω να ρωτήσω τον Διονύση.
1: Έλα, φιλέ.
2: Το ποδόσφαιρο, ό,τι μπορεί να πει τώρα, πώς τα βλέπει τα πράγματα με τις μεταγραφές από τους Έλληνες, δηλαδή τον Αθανασίου, αυτούς θα επιστρέψουν τα παιδιά, τα δικά μας.
1: Αδερφέ,
2: θα... Το καλοκαίρι. Συγγνώμη, Διονύση, σε διακόπτω, χιλιά συγγνώμη. Ο Καλογερόπουλος, γιατί δεν το κρατάμε, ρε φίλε?
1: Γιατί θέλει να πάρει χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει ο Ολυμπιακός χρόνο.
2: Καλά, δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι ειδήμον.
1: Νομίζω ο αριστερό μπακ Ολυμπιακός θα έχει έναν Έλληνα. Το Αθανασίου θα είναι ο Βίχος του Λεβαδιακού, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Πάντως.
2: Το άλλο παιδί από το Λεβαδιακό που ακούγεται.
1: Παίζει, αλλά.
0: Ο Τσάπρας.
1: Ναι, δεν είναι.
2: Ναι.
1: Είναι θέμα κομπότη, τι θέλει να κάνει. Είχε πει κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός θα έχει τον τελευταίο λόγο. Κάτι λέγεται ότι έχει και από το εξωτερικό. Να δούμε.
2: Όχι, ότι είναι καλό να υπάρχει όμως και ελληνικό στοιχείο.
1: Ναι.
2: Έτσι πιστεύω.
1: Να δούμε.
2: Μπορεί να είμαι λάθος.
1: Τι κάμε, συμφωνώ, δεν διαφωνώ, αδερφέ, μαζί σου. Αλλά δεν το βλέπω και εύκολο, σου λέω.
2: Εντάξει, ρε Διονύση, εσύ είσαι. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Να δούμε, δεν είναι.
2: Εγώ
1: είναι
2: τώρα
1: Παντελή, μου είναι πολύ νόπο το σκηνικό. Γιατί πριν από λίγες μέρες γίνει το ραντεβού, υπάρχει ένα πλαίσιο. Το θέμα αυτό που βγαίνει ότι φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα πάει σε αρκετές αλλαγές. Δηλαδή το βλέπεις και από διάφορες θέσεις και απόψεις που υπάρχουν γύρω από το ρόστερ και τους παίκτες του. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή ακούω τον Νάι Λόπεθ ή τον Άγιο Βαγεκάνο. Λέει που παίζει και αύριο με την Κρίσταλ Πάλας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Είναι παίκτης που να κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω πώς να σου το πω.
2: Για να μην σας κουράζω, να πω ένα σοβαρό και ένα χαζό. Το σοβαρό είναι κρίμα για το Βουλή. Της καρδιάς μας, γιατί είναι βούλη για μας.
1: Είναι και τώρα, είναι και η κηδεία τώρα αυτήν.
2: Ναι, είναι πολύ κρίμα. Είναι πάρα πολύ κρίμα το παιδί. Στα 9 χρονών. Είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Ήμαρτον. Τέλος πάντων.
0: Έγινε, φίλε.
2: Άντε.
0: Τα λέμε, παιδιά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή.
0: Έγινε. Πάμε στον πιο χαρούμενο Ολυμπιακό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πρώτον, γιατί πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Και δεύτερον, γιατί έμεινε με τη Λίμπαρ. Προπονητής στο ποδόσφαιρο. Καλώς το Σπύρο.
3: Γκόντζο, δεν θα σε βρίσω. Χαρούμενος που έμεινε με τη Λίμπαρ. Εγώ θα δούμε πότε θα φύγει με τη Λίμπαρ. Αλλιώς ομάδα δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί δεν ξέρει να κάνει ομάδα ο άνθρωπος. Καλά, ο πρόεδρος τι είδε, ρε, την πράξη. Τίποτα καλό δεν έκανε όλη τη χρονιά. Τι είδε. Απογοητευμένος είμαι, φίλε. Απογοητευμένος και εκνευρισμένος. Τώρα θα μετράμε μία-μία τις μέρες πότε θα έρθει ο Οκτώβριος, μπας και τον διώξει τότε. Τι θα το κάνει, θα έχει χαθεί η χρονιά όμως. Γιατί δεν θα πηγαίνει καλά για να τον διώξει. Κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Όσο για τα ευρωπαϊκά, Γκόλτσο,
0: σε
3: 4 χρόνια μπροστά θα είμαστε στα ευρωπαϊκά. 3 άλλα σερί θα πάρουμε και θα σας σοβαρίσουμε. Το τέταρτο θα σας περάσουμε.
0: Εντάξει.
3: Δεν το πιστεύεις, ε? 4 ευρωπαϊκά δεν πήρε κανένα.
0: Τι?
3: Καιρός. 4 ευρωπαϊκά δεν πήρε ούτε Ρεάλ.
0: Ναι.
3: Σερί εννοώ.
0: Σερί.
3: Κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Εγώ λέω να τα πάρουμε. Γιατί και ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο έρχονται στον Ολυμπιακό. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου, οι δικές μου. Αυτές οι μπασκετικές. Απορρέουν από τα παιδιά που ασχολούνται πάρα πολύ με τον μπάσκετ. Κατάλαβες τι γίνεται. Μου λένε ότι μάλλον πατέρα έρχονται. Λέω έρχονται, κάτσε να υπάρχω στη ζωή εγώ και εύκολα είναι τα υπόλοιπα. Γιατί έχουμε και το μπλέξιμο με τα...
0: Με την υγεία.
3: Με την υγεία. Μεγάλο μπλέξιμο.
0: Όλα καλά θα πάνε, σταμάτα.
3: Για να δούμε το εισμέρι, γιατί δεν παίρνω εγώ. Τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί.
0: Ναι. Πού πας, Θεσσαλονίκη κατεβαίνεις?
3: Θεσσαλονίκη. Όχι, ναι, τώρα στις 11 θα ξανακατεύω εκεί και βλέπουμε τι γίνεται. Τώρα πηγαίνω στην Αλεξανδρόπολη, θέλουν άτομα, θέλουν τα χαρτιά που και γιατί χημειοθεραπείες είχαν γίνει εκεί πριν 16 χρόνια. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
3: Θέλει να δει τα φάρμακα εκείνα και μπέρδεμα να πούμε.
0: Έπλεξα. Όλα καλά πάνε.
3: Αν πάνε όλα καλά, Μότζο. Θα κατέβω κάτω και θα κάνουμε ένα πάρτι.
0: Έτσι,
3: αλλά θα πάμε σε κάνα συγκρότημα. Όχι.
0: Ναι, αλλά θα έχουμε καλεσμένο και το Μεντιλίμπαρ στο πάρτι.
3: Α, μπράβο. Και το Μεντιλίμπαρ, μην το χάσουμε. Με το Μεντιλίμπαρ. Ρε, Διονύση, πέστε κάποια κουβέντα, ρε. Αφού ξέρετε ότι είναι λάθος κίνηση τώρα αυτή.
1: Δεν μιλάω.
3: Και έτσι κάνεις ενώσεις. Μέχρι εδώ τα έχει χάσει και ο Νικολακόπουλος, άλλα θέλει να πει και άλλα λίνα.
4: Τι λέει.
3: Τι λέει, πάει να πει άλλο και λέει άλλο. Τι να πει. Δεν ξέρει πώς θα το δικαιολογήσει κι αυτός. Κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά το ξέρετε τον Νικολακόπουλο, είναι λίγο υπείον τόνο άνθρωπος και τα λοιπά και δεν,
4: ναι,
3: δεν μιλάει τόσο ξεκάθαρα και ποδοσφαιρικά, δηλαδή όπως θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσεις εσύ, κατάλαβες.
4: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
3: Ο Διονύσης δεν μιλάει γιατί έχει καριέρα μπροστά του και δεν κάνει. Κατάλαβες τι γίνεται. Βγαίνουν και μας μιλάνε άλλοι τώρα για τη Ρίτα Σακελαρίου και για τη, ξέρω εγώ, και τις τραγουδίστρες. Τι λέτε ρε, εδώ δεν βλέπετε και έγινε ο Ολυμπιακός. Θα έχουμε άλλον ένα χρόνο το Μελτιλίμπαρ. Ούτε κύπελο, ούτε τίποτα δεν έχει.
4: Τίποτα,
3: δεν ξέρει ωραία ο άνθρωπος. Δεν το ξέρετε το Μελτιλίμπαρ σαν προπονητή. Τόσα χρόνια ασχολείστε με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Έξω μένα, πήρε ένα κόμπερες. Πήρε κόφερες, πήρε πρωτάθλημα, κύπελλο, Super Cup. Έχει πάρει 4 κούπες σε 2 χρόνια και αμφισβητεί στον προπονητή.
3: Διονύση μου, πρόσεξε να δεις. Εκείνα που τα πήρε, την ομάδα δεν την είχε κάνει αυτός. Τις μεταγραφές της έχει φέρει ο Καρβαλιάλ. Άσε τώρα. Σοβαρά
4: μου αυτό. Ποιον έφερε. Φέρει.
3: Ο Καρβαλιάλ τους έφερε. Κατάλαβες. Και τον ψηλό πίσω να πούμε. Και τον στο κέντρο να πούμε πώς σου λέγανε.
4: Τον Ιμπόρα. Τον Ιμπόρα.
3: Ε?
4: Τον Ιμπόρα.
3: Όχι ρε, τον Ιμπόρα. Ο μόνος καλός παίκτης που έχει καταλάβει.
4: Α, ο τέτοιος που. Πώς ήταν από την Πορτογαλία.
3: Αν δεν τα αδέρφια μου, ρε.
4: Τα δύο τα αδέρφια, ναι.
3: Ο ένας. Εκείνος πίσω. Του σέντερ μπακ πίσω, ο ψηλός. Τα σέντερ μπακ είναι κοντά, δεν καταλαβαίνουν λιγάκι. Δεν βλέπουν μπάλα, ρε, δεν βλέπουν Ευρώπη. Θα συμβάλλουν με στα δίχτυα με τον, αυτόν, με τον Ρέτζο που παίζουμε πίσω. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Είναι και σέντερ μπακ η σωματοδομή του Ρέτζο. Μπορεί μπάλα να ξέρει να κάνει τώρα, αλλά γκάφες. Κάνει και είναι και κοντός. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ελαφρύ. Αυτός η θέση του ήταν κόπτης. Σέντερ μπακ μετά έγινε. Όταν γύρισε από το εξωτερικό μετά έγινε σέντερ μπακ. Αν θυμάστε... Τα παιχνίδια που έπαιζε στα φιλικά παιχνίδια στην προετοιμασία στην Αυστρία τότε που πήγαιναν κάθε χρόνο έπαιζε εξάρι. Δεν είναι πεντάρι ο Ρέτζος. Κατάλαβες τι γίνεται.
4: Ναι.
3: Αυτό φωνάζουμε. Γίνω τον Ιταλό από την Ιταλία που θα φέρουν τον Ολλανδό. Φέρε ένα τέτοιο να πούμε. Φέρε ακόμη ένα δυο θέλουμε. Και ο Ιταλός θα χαρακτηθεί. Αν και έτσι και τόσο του πουλήσουμε, 3 center back πρέπει να αγοράσουμε.
1: Σβήμα.
3: Και να είναι και πάνω από 95 τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα τώρα.
1: Δεν υπάρχει. Τελείωσε.
4: Εσύ ξέρεις.
3: Τελείωσε, ρε. Εντάξει.
1: Γεια σου, Σπύρο μου.
3: Λοιπόν, Διονύση μου.
1: Ψυχραιμία και καλοκαίρι.
3: Διονύση μου.
1: Έχουμε μεταγραφές πολλές.
3: Λέγεται κάτι. Μόνο η ελπίδα είστε εσείς λιγάκι να πιέσετε την κατάσταση. Τουλάχιστον τους παίκτες που θα πάρουν να έρθουν να παίξουν. Εδώ 4 μεταγραφικές
4: περίοδους. Τι έτσι βόλτα.
3: Ένα παίκτη δεν βάζει και ρε κότσο να πούμε.
4: Τον Νόρτα έλεγε
3: αυτό. Λίγο τάρι. Τον Νόρτα λέγε. Ναι. Κατάλαβε. Ένα παίκτη δεν μας βγήκε. 4 μεταγραφικές περίοδους. Ποιος βγήκε. Για πες την να δει. Α, όχι θα φύγουν πάλι. Κατάλαβε τι γίνεται.
4: Μάλιστα.
3: Θα φύγουν θα έρθουν άλλοι. Ακούω έναν κοντό τώρα του Λόπες. Που πέσει Ράγιο Βαγεκάνο. Εντάξει, ο Λόπες. Καλό πεπτάκο είναι, αλλά και εκεί. Δεν είναι για μεγάλε ομάδε πρωταθλητισμού. Γιατί δεν τον παίρνει η Ρεάλ, αφού είναι πεπταρά. Γιατί δεν τον παίρνει. Έστω, άλλο που βγάζει τη Ρεάλ. Α του βάλει η Βαλένθια. Α του βάλει η Σεβίλη. Γιατί δεν τον παίρνει. Πρέπει να χρονώνει. Κατάλαβε.
4: Μάλιστα.
3: Ασύγνωστο παίκτη. Καλό παίκτη, αλλά δεν πιστεύω ότι χρειάζεται. Θέλει λίγο ψηλού παίκτε. Κοντοί είμαστε, νάνοι. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Γεια σου ρε Γκόντο.
4: Αχ, τι τράβα. Είσαι θεός.
1: Φίλες και φίλοι, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Ridges Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
18: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
20: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Τον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
21: Παραπολιτικά 90,1.
22: Λοιπόν, κάτσε να γίνω λίγο παλικάρι πρώτα. Πώς μπορώ να αποδείξω ότι κάποιος είναι παλικάρι και θαρά, λέει ο άντρας, παιδί μου. Άκου. Ο Μιχάλης μου λέει: τα 7 ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού δεν θα φτάσουν Κώστα, ούτε θα πάει η ελληνική ομάδα σε τελικό Champions League όπως η ομάδα μας το 71 στο Wembley. Να τα λες αυτά, μη φοβάσαι επειδή εργάζεσαι στο σταθμό του Μαρινάκη. Δεν είμαι παλικάρι τώρα που τα είπα. Διονύση, δεν έχω ανέβει σε.
23: Μόλις ανακοινώθηκε ο Νίστρουπ, νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.
22: Ναι, το ξέρουμε, εντάξει, έχει ανακοινωθεί από το. Εδώ και κανένα 1,5 μήνα. Από όταν άρχισαν να περιγράφουν πώς είναι. Μόνο εμφανισιακά το περιγράψαν. Δεν είμαι πολύ παλικάρι που το είπα αυτό, παρότι είμαι τέτοιο.
23: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει.
22: Γιατί ρε φίλε.
23: Γιατί εντάξει.
22: Θα το ξαναπώ, τα 7 ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού Διονύση δεν θα φτάσετε ποτέ. Ούτε θα πάει άλλη ελληνική ομάδα στην τελικό Champions League όπως η ομάδα μας στο 71 στο
23: Wembley. Όλα έχουν απάντηση. Θα απαντήσω εγώ στο φίλο.
22: Ρε παιδί μου, άλλο σου λέω.
23: Τρία μήνανε για τα 7.
22: Άλλο σου λέω, ρε.
23: Αν δεν πάρει κάποιο άλλο.
22: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Μιχάλης εκτιμά ότι για να τα πει αυτά χρειάζεται πολύ καριά. Δεν πρέπει να φοβάσει να τα πει αυτά. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή. Έχουμε ξεφτυλίσει πάντως, Μιχάλη, ακόμα και την έννοια του θάρρους. Πραγματικά. Θάρρος είναι άλλα πράγματα στη ζωή και παλικαριά.
23: Πάμε.
22: Άιντε.
23: Πάμε.
22: Είναι ο τέλειος. Ποιος είναι τώρα, ο Στέλιος το Καϊδάρι.
23: Ναι.
22: Ο Στέλιος. Και μετά ο Σάκης. Και μετά. Α, έχουμε πράγμα. Έλα, Στέλιο.
24: Ναι, καλησπέρα σας.
22: Καλώς το να.
24: Ο προηγούμενος ήταν ωραίος, χύμαρος.
22: Χύμαρος. Ναι. Δεν έσβηνε με τίποτα, είναι ωραίος.
23: Ναι, εντάξει, είναι. άκουε, είναι πρόεδρος του σύνδεσμου Αντιμεντιλίμπαρ.
24: Ναι.
23: Δεν σταματιέται, δεν μπορώ να του εξηγήσω τίποτα. Δηλαδή, του λέω: έχει πάρει 4 σκούπες σε 2 χρόνια από εδώ από εκεί. Δεν σταματάει, δηλαδή. Δηλαδή, πιστεύω ότι όταν έρθει κάποια μέρα η στιγμή να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, θα κάνει και τσιμπούσι, όπως να βλέπω.
24: Σωστός.
23: Για τον μόνο που. Τι να τον κάνω τώρα, δεν μπορώ να του. Δηλαδή, δεν αλλάζει. Μου στέλνουν και κάποιοι μου λένε: δεν του λες τίποτα. Δηλαδή, τι να του πω, του Σπύρου. Σπύρος δεν παίρνει. Δεν υπάρχει φρένο στο Σπύρο. Κατάλαβε.
24: Μάλιστα. Για το μόνο που συμφωνώ είναι για το τελευταίο. Ότι πλέον παίζει ρόλο το ύψος παίζει.
22: Γενικά παίζει η σωματοδομή σου συχνά.
24: Μπράβο, ναι. Τώρα, όσον αφορά για τον Ολυμπιακό,
23: ναι.
24: Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι είναι ο σύλλογος που μπορεί να κάνει το χειρότερο αλλά και το καλύτερο.
23: Ναι.
24: Ωραία. Από τη βραδιά του τελικού θα μείνουν τρεις εικόνες. Η μία αναφέρθηκε πριν από ένα άλλο παλικάρι. Είναι η δικαίωση του Μπαρτζόκα με την Ερυθρόλευκη. Η δεύτερη εικόνα είναι, όπως είπε και ο προηγούμενος, η συγκίνηση του Πρίδεζη που έχει περάσει τα ψηλά. Και η τρίτη είναι για μένα Φουρνιέ, ο οποίος πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο με τον Καρεμπέ. Το παλικάρι και σαν αθλητής αλλά και σαν χαρακτήρας είναι άλλο επίπεδο.
23: Είναι όρφη μεγάλη, όντως.
24: Έτσι, Τώρα αυτό θα πρέπει για μένα να μείνει στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ποιο πόστο. Αλλά καλό θα ήταν να μείνει. Τώρα, η κούπα πιστεύω να είναι το ξεμπλοκάρισμα του Ολυμπιακού για επόμενες κορυφές. Γιατί φάνηκε αυτό.
23: Μακάρι.
24: Αυτά τα ολίγα.
22: Έγινε, Στέλιο μου.
23: Να σε καλά, φίλε.
24: Καλή συνέχεια, γεια σας.
23: Να σε καλά.
22: Για πάμε στο Σάκη. Σάκη.
25: Για χαρά, τι γίνεται.
22: Δεν πιστεύω να πήγε στον Μπενίτεθ ταξί για το αεροδρόμιο.
25: Όχι, δεν περίμενα, ρε φίλε, ότι θα φύγει. Δεν περίμενα.
22: Και εσύ. Δεν το καταλάβω. Εσύ, άμα ακούσει εδώ πέρα, θα το έχει καταλάβει. Εδώ και κανένα ένα μισή μήνα.
25: Κατάλαβα, αλλά είχα μια έτσι μια.
22: Δεν καταλαβαίνω, Χριστό, αυτή. Μόλι αμένα γλιτώσουν οι ίδιοι, όχι Μπενίτεθ.
25: Ναι, ισχύει αυτό. Τι βλέπει, θα έχουν κάνει μεταγραφή, τίποτα.
22: Πάμε, νωρίστε. Τώρα θα αρχίσουμε να λέμε τι θα περάσει ένα διάστημα που θα λέμε ο νέος προπονητής που ήρθε δεν θέλει αυτούς, δεν θέλει αυτούς, θέλει εκείνους, αυτά, ξέρεις. Να φτιάξουμε πρώτα την εντεκάδα και μετά.
25: Έκλεισε.
22: Ανακοινώθηκε.
25: Εντάξει, πόσο 40 χρονών είναι. Εντάξει, για όσους.
22: Όχι, 30 τόσο είναι.
23: 38.
22: 38 είναι.
25: 38-39. Εντάξει, κοίταξε εδώ που τα λέμε τώρα.
22: Το βοηθό 35.
25: Όπως χρειάζεται και αυτό τώρα, ξέρω τι να μπορεί, δεν έχω άποψη.
22: Όλοι οι καλοί και όλοι οι κακοί είναι. Το θέμα είναι να του αφήσουν να δουλέψουν, να δούμε.
25: Συμφωνώ με το team το δικό του που λες ότι αυτό είναι μια τραγία εδώ και 15 χρόνια τραγία. Έχουμε τέλος πάντων και εγώ αρχίζουμε και απογοητεύομαι και συμφωνώ και μαζί σου. Η φόνη ήταν 60%, τώρα έχω πάει στα 80%. Τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει.
22: Α, δούμε, ρε,
25: Κορδελέ, πού είσαι, τι κάνεις, πήπεις κανένα ουίσκι, εντάξει.
23: Φίλε, μεγάλη στιγμή για την Ολυμπιακή οικογένεια.
25: Ναι. Τυχούνω και μπράβο σας.
23: Δεν υπάρχει, εντάξει.
25: Εκεί όχι, όχι, εγώ προσφυγικά το έπισα και στο στίγμα με 2-20, θα τον πάρω Ολυμπιακό με φλαράκι
23: μαρτάκι. Εντάξει, το πήραμε λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει.
25: Όχι, όχι, όχι, την καλύτερη ομάδα δίκαια το πήρε. Έτσι, μιλάμε τώρα παντελονάτα.
22: Το πήρε. Πού το βρήκες 2-20, ρε.
25: 2-20 ότι θα το πάρει. Πριν,
22: πριν, γιατί τη μέρα τελικού 1-30 έδινε.
25: Ένα, πόσο?
22: 1,35 κάπου εκεί.
25: 1,22 το πήγαν. 1,22 το πήγαν. Ναι. 1,22 το πήγαν. Δίκαια, φίλε Βερβέλε, δίκαια. Δίκαια, μαδάρα. Λίγο στο τέλος κάτι πήγε να
22: κάνει. Είχε τάξη. Κάτι στο τέλος εκεί, είχε κάτι.
23: Δεν ξέρετε από μπάσκετ.
22: Αντικειμενικά έτσι. Έχετε, ωραία,
23: έχετε μαύρα μεσάνυχτα.
22: Γιατί?
23: Άμα βάλουμε να δείτε τα τελευταία λεπτά με το μπάσκετ και προχθές και το τι έχει γίνει και δεν έχει γίνει, άστο. Θα σου δείξω εγώ φάσεις, έχω μετρημένες όλες. Ακόμα και στο κάρφωμα που λέτε του Tyreek Jones,
25: ναι,
23: έχει κάνει φάουλ ο Χεζόνια, δεν το δίνει ποτέ. Στο καλάθι που βάζει ο Χεζόνια στην αντεπίθεση έχει κάνει βήματα. Έχει δίκιο ο Μπαρτζόκας που φωνάζει. Μίλα, αυτά τώρα, άμα γίνουμε τώρα σε κάποιους που να δουν.
22: Τα βήματα έχει δίκιο. Τα βήματα έχει δίκιο.
23: Ισορροπημένα τα φάουλ και τα άλλα δίκιο έχω. Δεν μιλάω τυχαία, να ξέρεις. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός, τη λέω. Και δεν νομίζω ότι υπήρξε. Εντάξει, θεωρούν ότι γκρινιάξανε, λέει, υπό ένα ή υπό άλλο. Είδα και τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον πρώην, τον Διαμαντίδη, να μιλάει για σοβαρό Ολυμπιακό, το πήρε δίκαια κτλ.
22: Τι να κάνει, δεν ξέρω. Δεν είπε κανένα το πήρε άδικα, ρε φίλε.
25: Ναι, αυτό δεν είπε, αν το πήρε άδικα,
23: το πήρε άδικα. Και τρομερή συμπεριφορά κόσμου. Αν ήταν δηλαδή το πρόβλημα τα αυτοκόλλητα που κολλήσαν στα καθίσματα τα οποία βγαίνουν.
25: Καλά, αυτά γίνονται μόνο.
23: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι, ήταν σοβαροί. Ούτε σπάσανε καθίσματα, όχι, ούτε όχι, τέτοιο, όχι, ούτε κάκι το γύρο, όπως λέγανε ορισμένοι και προσπαθούσαν να φτιάξουν κλίμα. Τι θα γίνει. Έγινε μια ωραία διοργάνωση, πήγε πολύ σε επώνυμος κόσμος. Είδε αυτό, influencers, YouTubers, όλα μέσα. Παρουσιαστές τηλεόρασης, ηθοποιοί, τραγουδιστές. Μια ωραία γιορτή σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Και μάλιστα με όσους φίλους του Ολυμπιακού που μίλησα που πήγαν, μου είπαν ότι είναι πολύ ωραίο το γήπεδο. Τα καλύτερα λόγια μου πάντα, παιδιά, ούτε επειδή είναι του Παναθηναϊκού κάτι άλλο. Έτσι.
25: Ναι, κοίταξε, είναι από τα τρία στην Ευρώπη, λέει. Είναι πρώτα, λέει, τη Βαλένθια και είναι τρίτο αυτό.
22: Τη Βαλένθια είναι πρώτο.
25: Ναι, βέβαια.
22: Ναι,
25: να το πει από τον Όρκο. Έχει ακούσει, όλα δεν έχω πάει, δεν έχω ακούσει. Δεν μου λες, έχει την εντύπωση να ξαναπάρει πολύ. Σκούπα τώρα δεν νομίζω. Γιατί
23: να πάρω.
25: Να ξαναπάρει πάλι.
23: Σε 10 χρόνια δεν με χαλάει.
25: Πιο εύκολο να πάρει το τσάμπο λίγο με Ολυμπιακό με στο ποδόσφαιρο παρά να πάρει ένα κούπα.
23: Όχι, τώρα θέλω να πάρει το επόμενο challenge είναι να πάρει ο Βοτανικός μια διοργάνωση ευρωπαϊκή στο ποδόσφαιρο.
25: Με καλά την πάρουμε.
23: Μια Ευρώπα.
22: Θα την πάρει, με χαλάρα. Θα την πάρουμε.
23: Θα την πάρετε.
25: Η Ευρώπα είναι ο κόφερε.
23: Αν δεν την πάρετε, θα σου βοηθήσουν κυβερνητικά.
25: Δεν το θέλω το κόφερε. Δεν το θέλω το κόφερε.
23: Όλα είσαι στεβαρά. Ο Σκάι πριν μεσημέρι βράδυ. Βλέπει τι γίνεται.
25: Εντάξει.
23: Κάνει live.
25: Γλυκό το κέρα στο κότζο γιατί θα φάμε λίγο την εβδομάδα. Έρχομαι πάνω.
23: Εντάξει. Χθε ήμουν.
22: Όχι, ήταν εντάξει. Χθε έφερα πολλά τα καλά.
25: Έφερε κότζο.
22: Έφερε. Μην λέω τώρα το δίκιο να λέγεται. Καφέ δεν ήπιαμε σήμερα επειδή θα έφερε χτες, αλλά εντάξει.
23: Όχι, καφέ δεν ήπιαμε σήμερα για άλλο λόγο, αλλά δεν σπαντώ.
22: Ναι.
25: Χαιρετισμούς από τον κορίτσα, έχετε από όλα τα παιδιά εδώ.
22: Να είσαι καλά.
25: Τηλεφωνιόμαστε. Άντε, ευχαριστώ, έλα.
22: Έγινε. Μιλάμε ότι στο Suomen Cup, αυτό είναι το κύπελο Φιλανδίας, γίνεται μεγάλη μάχη ανάμεσα στη Μαριάνχαμ και τη Λάχτη.
23: Γνωστή ομάδα Μαριάνχαμ.
22: Ενώ η Λάχτη είναι άγνωστη,
23: Για πες.
22: 0-0 στο 27 και έτσι είχα για επιθετικές ομάδες και τις δύο αυτές. Ότι παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο και κάνουν ναι. Φάση. Αλλά βλέπω δεν έχει
23: τι τίποτα. Να γίνει,
22: τρία κορνεράκια, μια κίτρινη. Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, για πάμε στον Κώστα στο Εγάλο. Έλα, Κώστα.
0: Καλησπέρα, παιδιά.
22: Καλώς το να.
0: Τι κάνετε, καλά είσαστε.
22: Καλά, ρε φίλε.
0: Ήσυχα εδώ. Καταρχάς να δώσω καλό κουράγιο και τα συλληπιτήρια τόσο στην οικογένεια του Παρασκευά του Χάτζα, όσο και στην οικογένεια του Δέλα. Και να ευχηθώ περαστικά, δεν έχω κάποιο νέο, δεν έχω ακούσει κάτι για την κατάσταση του οικονόμου, του παιδιού που χτύπησε στα Γιάννενα.
22: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάτι. Ήταν αρκετά δύσκολη η κατάστασή του και μάλιστα είδα στην τηλεόραση Κώστα το σημείο το οποίο έγινε το ατύχημα. Πραγματικά δηλαδή, όταν λέμε για Καρμανιόλα, Καρμανιόλα.
22: Δεν το έχω δει.
0: Πρέπει να ήταν έξω από το νοσοκομείο, μου φαίνεται. Έτσι, δηλαδή και ο διοικητής που μίλαγε.
22: Ποιο νοσοκομείο, κάτω, το κάτω ή το, το πανεπιστημιακό.
0: Μου φαίνεται ότι αυτό ήταν. Γιατί το ατύχημα έγινε το πανεπιστήμιο εκεί στα Γιάννενα. Τώρα, στο νοσοκομειακό μάλλον.
22: Στο πανεπιστημιακό, ναι.
0: Νομίζω. Δηλαδή, έτσι όπως είδα την εικόνα, δεν ξέρω.
22: Ναι, γιατί στο Χατζικώστα επάνω, τώρα πού να τρέξει εκεί, πού να πάει στο Χατζικώστα, δεν έχει δρόμους.
0: Ελπίζω να το ξεπεράσει κι αυτός. Τώρα, όσον αφορά να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού, πραγματικά κάθε τρόπαιο που έρχεται στην Ελλάδα ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδο. Είναι και το εθνικό μας πόρο αυτό με τον Πόλο, κακά τα ψέματα. Και θα έλεγα και για τον Παναθηναϊκό, τώρα από ό,τι έμαθα έκλεισε αυτός.
22: Έκλεισε.
0: Εγώ ξεκινάω και κάνω οικονομία, γιατί Κώστα μου, να κάνεις και εσύ οικονομία όσο μπορείς, έτσι, γιατί θα προχωρήσουμε πάρα πολύ στην Ευρώπη και θα έχουμε έξοδα πολλά.
22: Λογικά, εντάξει, το κόφερες θα προχωρήσουμε, ρε φίλε, τι άλλη μόνο.
0: Να δούμε.
22: Το μόνο είναι ότι έχεις προκληματικά που είναι χωρίς μαξιλαράκι.
0: Ναι.
22: Να τα περάσει. Δηλαδή δεν έχει να πει ότι άμα αποκλειστώ θα πάει τέλειο. Άμα σου κάτσει κακιά, στραβή, α πούμε, όπω το λένε, πάει. Τελείωσε.
0: Κώστα, είναι στου ισχυρού, έτσι.
22: Ναι. Ναι.
0: Ναι. Τώρα στου ισχυρού και ισχυρού πετάγονται κάτι ομάδε που δεν τι ξέρει και σε φέρνουν σε δύσκολη θέση.
22: Εντάξει, μπορεί να πάρουμε και μετά. Πόσε φορέ θα γίνει το ίδιο πράγμα, ξέρω εγώ. Το έπαθε μια φορά η ΑΕΚ από την ΝΟΑ, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
22: Δηλαδή να είσαι πολύ, ρε παιδί μου, απορριθμισμένος εντελώς, να μην έχεις προλάβει να κάνεις τίποτα για να πεις ότι θα χάσεις τώρα.
0: Και το Παναθηναϊκός όταν έπαιζε πάνω στις σκανδιναβικές χώρες, δεν θυμάσαι τι είχε εκείνη.
22: Άλλες ομάδες εκείνες, άλλες εποχές και ήταν και πολύ διαφορετικές. Και...
0: Τώρα, πρόφυγα, τα πριν από ένα-δύο χρόνια, θυμάσαι τι είχε εκείνη.
22: Κάτι
0: στα πλαστικά χορτάρια που παίζουν κτλ.
22: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ελπίζω
22: θα δούμε.
0: Αυτός ο προπονητής, τα στοιχεία του και τα χαρακτηριστικά του καλά είναι.
22: Ναι, καλά είναι. Γιατί και του Βιτόρια καλά ήταν τα χαρακτηριστικά και ολονών. Δεν ήταν. Γιατί ο Βιτόρια, τώρα λέμε, άσχημα χαρακτηριστικά είχε.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι όσοι προπονητές έχουν φύγει από το Παναθηναϊκό, αυτοί οι 6-7 πόσοι είναι, επειδή μου κατά ένα τρόπο λες και δικαιώνονται. Δηλαδή, κανένα προπονητή, ό,τι και χαρακτηριστικά να έχει, μα αμυντικογενή, μα επιθετικογενή, μα το ένα, μα το άλλο, εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά και θέμα παικτών πρώτα, δηλαδή να αλλάξει το υλικό. Γιατί όποιο προπονητή και να έρθει, αυτό τώρα θα πάρει ένα 200 συν πριν, αν θα πάει στι 16.
22: Ναι. Εσύ. Πρωταθλήματο πριν, τέτοια αυτά όλα υπάρχουν.
0: Τώρα, το τι έκανε στη Δανία, πώ έκανε, τι έγινε και τα ντάμπλ και τι. Εδώ τι γίνεται. Εδώ τι γίνεται και καταρχά θα πρέπει να δει το υλικό. Τι παίκτε του κάνουν και ποιοι δεν του κάνουν. Εγώ ήμουν υπέρ να παραμείνω ο Μπενίτερ, επειδή είχε στρώσει κάποια κατάσταση και θα φαινόταν το έργο του το φθινόπωρο προ χειμώνα.
22: Τώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πρόλαβε και το έδειξε το έργο του πριν τελειώσει η σεζόν.
0: Δεν νομίζω.
22: Νομίζω δηλαδή αυτό... ότι αν υπήρχε απορία για το έργο του, τι θα δείξει, θα καθότανε κι άλλο. Αλλά ήταν τόσο η κατάσταση μια αναστρέψιμη που...
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι πέσανε πάρα πολύ για να τον εφάνε.
22: Ότι πέσανε, δεν το συζητάμε.
0: Μέσα σε 6 μήνες, 7 μπορεί να δείξει έργο.
22: Όχι, είχε αρχίσει κανένα δύο μήνες, το πλάνισμα είχε αρχίσει κανένα δύο μήνες πριν.
0: Ναι, ακόμα χειρότερα. Δηλαδή αυτός, όπως και άλλοι προπονητές, έχουν πει ότι θέλουν υλικό. Αυτό το υλικό δεν μας κάνει. Και κακά τα ψέματα, αντικειμενικά, ο Παναθηναϊκός και στις τρεις γραμμές έχει πρόβλημα. Και στην άμυνα,
22: εντάξει,
0: και
22: έχει, ναι,
0: και στην επίθεση. Άρα από εκεί και πέρα.
22: Ναι, αλλά δεν έδειξε και αυτό, ρε Κώστα, ότι προσπάθησε να ανεβάσει λίγο το υλικό που είχε. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι έχω το καλύτερο υλικό όλων των εποχών που λέγανε τώρα οι σακλαμάρες το καλοκαίρι. Αλλά...
0: Δεν βγάζουν επέκτες αυτοί οι προπονητές σε αυτό το επίπεδο.
22: Ναι, εντάξει. Να τους καλυτερέψει, ρε παιδί μου. Εγώ δεν είπα να βγάλεις. Αλλά δεν μπορεί να φαίνονται όλοι απορριθμισμένοι εντελώς. Να μην λες. Αυτοί δεν έχουν παίξει μπάλα ποτέ.
0: Ό,τι έχει μάθει, ένα 27 το έχει μάθει. Από εκεί και πέρα, αν μπορεί να καλυτερέψει τον Κάτσι, ναι. Κάποια νέα παιδιά από τις ακαδημίες, ναι. Αλλά αυτοί κακά τα ψέματα. Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι προπονητές θέλουν ένα υλικό το οποίο να λειτουργεί. Κατάλαβες, και γι' αυτό δεν λειτουργούσε στην ουσία.
22: Ναι.
0: Για μένα ήταν μια παρατεταμένη πραγματικά προετοιμασία. Αν θα έμενε, μήπως φαινόταν κάτι. Τώρα θα φαινόταν, όχι πριν. Ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή και φοβάμαι.
22: Το ξέρουμε το άθλημα αυτό καλύτερα.
0: Έγινε το Οκτώβριο, Νοέμβριο, μην ξαναλέμε πάλι τα ίδια.
22: Έγινε, φίλε.
0: Εύχομαι να πάει καλά, για όλους βέβαια, έτσι.
22: Να είσαι καλά, λοιπόν. Κώστα.
0: Λοιπόν, να μην σας καθυστερώ, να είστε καλά.
22: Έγινε. Έχουμε τρεις Κωστάδες στη σειρά, καλύτε. Ναι. Και μετά, Αλέξη.
23: Πάμε
22: Κώστας Άλυμος. Έλα, Κώστα.
1: Πού είσαι, ρε παιδιά, καλησπέρα.
22: Καλώς το, ναι.
25: να φύγω από τα αθλητικά, να αναφερθώ σε εκείνο το κολλό ατύχημα που έγινε πάνω στην Αττική Οδό.
22: Ποιο ρε εσύ?
25: Με τον ανθρωπάκο με τη μηχανή.
22: Δεν το ξέρω.
23: Που έπεσε το περιβολικό πανό.
25: Ε, ναι.
23: Ναι, το, ναι. Τι εννοείς να φερθώ?
25: Είδατε καθόλου το σημείο εκεί πέρα ρε παιδιά?
23: Φωτογραφίες είδα φίλε.
25: Ε?
23: Φωτογραφίες είδα.
25: Φωτογραφία. Το περιπολικό ήταν σταματημένο σχεδόν πάνω στη γέφυρα, έτσι.
23: Δεξιά λωρίδα.
25: Ακριβώς. Χωρίς λέα. Γιατί στη γέφυρα δεν έχει λέα.
22: Ναι.
25: Και του κλείνει τη λωρίδα. Ο άνθρωπος προσπαθεί να αποφύγει, δεν τον αφήνουν οι πίσω του, μην τυχόν και του πάει τη σειρά, και αναγκάζεται να σκάσει το περιπολικό. Το ερώτημα μου είναι το εξής απλό. Όταν κάποιος οδηγός χτυπάει κάποιον άνθρωπο, τον περνάνε δικαστήρια, τον κάνουν, τον διάχνουν. Αυτοί που κλείνουν το δρόμο έχουν βρει το κόλπο τώρα και έχουν ασυλία. Γιατί το ίδιο έγινε και στα Τέμπη, παιδιά. Στα Τέμπη λέω, το ίδιο έγινε στα Καμένα Βούρλα πριν από χρόνια, αν θυμάστε. Αυτοί οι άνθρωποι τίποτα. Τελείωσαν εκπαίδευτοι, βγαίνουν στο δρόμο και χαντακώνουν κόσμο.
22: Τι εννοείς τώρα, γιατί σταμάτησε το περιπολικό εκεί, στο σημείο εκείνο?
25: Ακριβώς, δεν είναι μέρος εκεί που σταμάτησε. Το παραδέχτηκε, γιατί είδα τη φάση στο Star που το ανέβασαν στο Google.
22: Ναι.
25: Και έλεγε ο τύπος, ο δημοσιογράφος, ότι και αστυνομικός παραδέχτηκε, αστυνομικός έμπειρος, λέει η διοικητής, παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος για μια ζώνη, λέει, να τον σταματήσουν εκεί.
22: Ναι.
25: Έτσι. Το ίδιο έγινε όταν έφαγε ο άλλος στα Καμένα Βούρλα τα πέντε άτομα, τους πυροσβέστες. Ακριβώς η διαφάση. Εκεί γουστάριζε να τον σταματήσει ο άλλος. Δεν τον αφήνουν να φύγει το αγροτικό αριστερά, γιατί ερχόταν πλακωμένος ο άλλος από πίσω και σκάει πάνω στο βιτίο. Αυτή η ασυλία, διαπαντός. Και μου έχει τύχει και εμένα μια περίπτωση πριν την Κυλλίνη, πριν τη διασταύρωση της Κυλλίνης. Έχει μια μουριά εκεί πέρα, τι είναι, ένα θεόρατο πράγμα, δεν ξέρω τι δέντρο είναι αριστερά, στον παλιό το δρόμο. Και πετάγεται ο αστυνομικός μέσα από τη σκιά να σταματήσει κάποιον που τον χτύπησε, το ραντάρε. Και κόντευα να τον χτυπήσει.
22: Μάλιστα.
25: Ασυλία.
22: Κωνσταρά.
25: Και μετά το ωραίο. Διενεργεί έρευνες, λέει. Διενεργεί έρευνες. Τι να διενεργεί, αυτοί έχουν βγάλει την απόφαση. Υπερβολική ταχύτητα και τέλειωσε. Δεν κοιτάζουν ποτέ τις συνθήκες. Εχθές ή σήμερα σκοτώθηκαν δύο παιδιά στη Λέσβο. Δέστε ρε παιδιά το σημείο. Δέστε το σημείο να δείτε μια πλάκα εκεί στην κολόνα. Κάνει κυκλικό. Έχει εξοχή εκεί. Έχουν βάλει ένα κράσπεδο το οποίο σε ένα σημείο δεν ακολουθεί ίσια. Εξέχει προς τα μέσα στον δρόμο. Να πας στη Δημαρχία, να τους πλακώσεις τις κλωτσές, να μην ξέρουν πού να τρέχουν.
22: Αυτά, ρε, έγινε Κωστά. Τα λέμε ρε φίλε.
25: Απλά το λέω, μπας και ακούει κανένας, να μην πω καμιά
22: κουβέντα. Μακάρι να ακούει κανένας, ναι.
25: Κατάλαβες.
22: Έγινε.
25: Άντε με τους καράγγες.
22: Όπα, μην βρίζεις. Έλα, γεια. Πάμε στην Κυψέλη, στον Κωνσταντίνο. Έλα, Κωνσταντίνα.
1: Καλησπέρα σας κύριε.
22: Καλώς το να.
1: Τι κάνετε Κωστή Διονύση, καλά?
23: Εδώ ρε φίλε.
1: Καλά, μπράβο. Λοιπόν, νέμεσης, δικαίωση, κάρμα για αυτό που έγινε την Κυριακή, μου τυχερός που το έζησα, για αυτή την ομάδα, για αυτόν τον κόσμο, αλλά πάνω απ' όλα για τον coach Μπαρτζόκα, που πραγματικά και μετά το Κάωνας η μοίρα θέλησε να το σηκώσει σε αυτό το γήπεδο, που δεν θεωρώ ότι έχει λιδωρηθεί άλλος προπονητής τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό αθλητισμό. Ήταν μια δικαίωση για τον coach όλο αυτό που έγινε και έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο για την κατάκτηση της κούπας. Μπορεί, δεν θέλω να μου πείτε λίγο γραφικό, αλλά έτσι το βλέπω εγώ.
22: Ναι, μα τι γραφικό
1: παρεμπιπτόντως, Διονύση, επειδή έτσι είναι μέσα, είναι ωραίο γήπεδο του ΆΚΑ, δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα και το αντίθετο, είναι ένα ωραίο γήπεδο. Ένα μπασκετικό, καθαρά γήπεδο.
23: Μπράβο, φίλε.
1: Ε,
23: το χέρι του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, το ακριβώς.
23: Το αλήθεια το λέω, το λέω τέτοιο.
2: Ναι, μα όχι.
23: Νομίζω, νομίζω ότι τον έχει βοηθήσει κιόλας και εμπορικά τον έχει βοηθήσει.
2: Εννοείται, μα άλλη δεν χώρη, κάτι, άλλο... δεν
22: το έχει βλέπει και καλά.
2: Είναι. Μα να κάτι είναι και να σου πω κάτι. Έτυχε να είμαι και δύο μέρες μέσα.
23: Μακάρι, μακάρι.
2: Πραγματικά, πέραν από λέμε.
23: Βρήκε άκρη. Βρήκε άκρη.
2: Και ένα τρομερό σαρκίνο στον κόσμο του Ολυμπιακού. Θα πω και στον κόσμο του Ολυμπιακού που σεβάστηκε απόλυτα το γήπεδο. Δεν έγινε τίποτα. Τώρα μην μου πει κανείς για δύο-τρία αυτοκόλλητα. Σιγά θα χαλάσει το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πει ότι αν γίνει κάτι αντίστοιχο στο ΣΕΠ και αυτό δεν θα κολλήσουν. Γιατί αυτά γίνονται παντού τώρα. Μην τρελαθούμε. Απλά ο κόσμος επέδειξε σεβασμό. Πρώτον, πάμε παρακάτω. Για τον οργανισμό που λέγεται Ολυμπιακός. Απαγορεύεται δια ροπάλου η λέξη μουρμούρα, γκρίνια και απαξίωση. Ο σύλλογος αυτός είναι τεράστιος. Και το απέδειξε ο μπάσκετ, το έχει αποδείξει παντού. Ακόμα συνεχίζουμε και πάμε για άλλα εξιτρόπια. Εκεί που οι άλλοι έχουν σταματήσει, εμείς συνεχίζουμε. Μέχρι τις 15 Ιουνίου διεκδικεί αυτός ο σύλλογος άλλα εξιτρόπια. Είναι ένα πρωτάθλημα στο μπάσκετ, ένα πρωτάθλημα στο χάντμπολ και δύο πρωταθλήματα στο πόλο. Και τέσσερα στο πόλο. Δύο ευρωπαϊκά και δύο. Πώς το λένε, και δύο πρωταθλήματα σε άντρες και γυναίκες. Άρα κύριε, αυτός ο σύλλογος, ναι. Ακόμη δεν είσαι αυστηρότατη κριτική μπορεί να γίνεται, προς Θεού δεν είπαμε, αλλά σας παρακαλώ, απαξίωση, γκρίνια και μουρμούρα δεν ταιριάζουν για αυτό το σύλλογο. Γιατί ένα σύλλογο που ξεκινάει κάθε χρόνο και διεκδικεί κοντά στα 40 τρόπαια, σε όλα τα βασικά αθλήματα και παίρνει τα 20. Δηλαδή αυτό το σύλλογο θα τον απαξιώσουμε. Ωραία, και γίνανε κάποια λάθη. Μιλάω γενικότερα, Διονύση, καταλαβαίνεις τώρα πώς το θέτω.
23: Καταλαβαίνω.
2: Μιλάω γενικότερα. Επίσης με την Άστον Βίλα. Δεν θα πω τόσο πολύ ευχαριστώ στον Βίλα, όσο θα πούμε ένα ευχαριστώ στον Πέδρο Μαρτίνς και στον κύριο Μεντιλίμπαρ που τα τέσσερα αυτά τελευταία χρόνια, πέντε, καταφέρανε με όλες αυτές τις νίκες που κάναμε να μας έχουν σε αυτή τη θέση για να μπορούμε να έχουμε αυτό το rebalancing και να καταφέραμε και πήραμε ένα προκριματικό γύρο παραπάνω και εξασφαλίσαμε τουλάχιστον το μήνυμα που είναι η League Phase του YouTube, Europa League. Γιατί αυτά να βλέπουμε. Γιατί για κάποιους που λένε ο κ. Πέτρο Μαρτίνης και ο Μεντιλίμπαρ, αν τις εμφάνισεις που κάνει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, καταφέραμε και πετύχαμε αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
23: Συμφωνώ, ρε φίλε, πώς δεν συμφωνώ. Ψυχραιμία γιατί... θέλει.
2: Όχι, εννοείται θέλει ψυχραιμία. Και δεν θέλω να γίνω καυστικός, αλλά πώς θα σου το πω. Δηλαδή, αν ταιριάζει τον Ολυμπιακό, εντάξει. Γίνανε και κάποιες λάθος με πλέγγισης ίδιων. Δηλαδή, τι να πούνε. Παράδειγμα η απέναντι εκεί του κυρίου Γκότζ, δηλαδή για πες μου, δηλαδή τι να πούνε.
22: Λένε αυτοί. Δεν έχουν πρόβλημα.
2: Άσο. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα σύλλογο που τα τελευταία κατακτά, δηλαδή είπαμε, 30
22: χρόνια.
2: Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο
22: και
2: παίρνει ένα σύλλογο. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας κινείος. Παίρνει 15 εξτρόπια και ο Παναθηναϊκός, παράδειγμα, αν ξέρει λίγο τον μπάσκετ, ζήτημα να έχει πάρει 10 τρόπια σε όλα τα αθλήματα αυτά τα τελευταία 15 χρόνια.
22: Άμα... Έτσι ακριβώς. Μπάτσα, δεις τώρα τι θα ακουστεί σε λίγο. Θα νομίζεις ότι γίνεται παλιγενεσία εθνική.
2: Απλά και ο κόσμος, μετά διαρκές, εγώ προσωπικά θα πάω αύριο να το ανανεώσω για να στο ποδόσφαιρο. Να είμαστε όλοι δίπλα στις ομάδες, άμα μπορούμε και στα αθλήματα και στο πόλο και όλα. Και Διονύση, πιστεύω θα έχουμε τουλάχιστον 5 στις 6 κούπες, γιατί αυτό που είναι δύσκολο είναι το Final Four στο πόλο των ανδρών στην Ευρώπη.
23: Μακάρι, ρε φίλε.
2: Εκεί είναι δηλαδή, εντάξει, το λέω, επειδή γι' αυτό, αλλά μακάρι, είναι αυτό που είπες, εκεί που οι άλλοι σταματάνε, εμείς ακόμα έχουμε χαρές, όπως είπες και στην αρχή της εκπομπής. Δεν έχουμε σταματήσει, έτσι δεν είναι, έχουμε ακόμα τουλάχιστον 15 μέρες μέχρι 15
23: μέρες. Καλά να είμαστε, να τα ζούμε, αδερφέ, πάνω απ' όλα, καλά να είμαστε.
2: Εντάξει, sorry τώρα και για τη φωνή, καταλαβαίνετε τώρα.
22: Εντάξει, καλά,
2: λοιπόν. Είσαστε καλά εσείς, εντάξει.
23: Μεγαλώνουμε.
2: Τίποτα, μια χαρά είστε εσύ, μια χαρά είστε εσύ. Και κύριοι, εκεί πέρα όταν βγαίνει το Διονύση, να ξέρετε ότι ο Διονύσης είναι ο Γιωβάνη και στα ΒΒΕ. Μπορεί κανείς να πει κάτι στο κύριο Βερβελέ. Και φυσικά και τα συλληπιτήρια της οικογένειας του Παρασκευά Άντζα εκεί και τα λοιπά. Κρίμα δηλαδή. Και συνεχίζεται μακάρι. Γι' αυτό ο Διονύσης έχει πει το πιο στο μότο που έχει αναφερθεί τελευταία χρόνια. Υγεία να έχουμε και προχωράμε.
23: Ναι.
2: Ακριβώς.
23: Να σε καλά, ρε φίλε.
2: Συγγνώμη αν έγινα λίγο καυστικό σε ορισμένα θέματα. Λοιπόν, καλή συνέχεια σας εύχομαι.
22: Τα λέμε.
2: Θα τα ξαναπώ. Γεια, Γιονίση, θα τα πούμε. Γεια.
22: Πάμε διάλειμμα και να δώσουμε Αλέξανδρο. Πάμε διάλειμμα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμυγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
27: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32R165, 43R4K 295 και 65R4K 565 ευρώ.
28: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
29: Ήρθα.
28: Ένας θείος.
30: Α, ήρθες.
28: Καμία αλλαγή.
30: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
28: Και μια μεγάλη ανατροπή.
29: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
30: Τι έκανες?
29: Έβαλα προτέργεια.
30: Καλά έκανες. Μπράβο.
28: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
30: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
29: Έτσι.
30: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
29: Να, εδώ.
30: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
29: Ναι, ναι.
28: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
31: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
32: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
33: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
32: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική Ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες στους 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική Ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική Ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε στον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Έλα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, φίλε Κώστα.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
2: Καλά, καλά.
1: Εγώ είμαι αρκετά χαρούμενος φυσικά με την Ευρωλίγκα που πήραμε. Αν και επισκιάστηκε από τον τραγικό θάνατο του Παρασκευά, Άντζα.
2: Ναι.
1: Δυστυχώς και της εγωγός μας ο Κώστας. Και φυσικά να μην ξεχνάμε και τον Σπύρο Μαρακό που είναι στο Σιμανόγλιο. Έτσι, γιατί και αυτός.
2: Δίνει μάχη, δίνει μάχη.
1: Έχει κάποια μάχη, δίνει και ο άνθρωπος αυτός για να σώσει τη ζωή του. Κουράγιο στις οικογένειες και δύναμη έχουμε. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, ο πόνος είναι πάρα πολύ μεγάλο για τις οικογένειές τους. Εμείς απ' έξω.
3: Και για τα ίδια τα παιδιά που φεύγουν νωρίς.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αν δεν επισκίαζε όλο αυτό το γεγονότα τη νίκη μας, θα ήμουν πολύ πιο χαρούμενος ακόμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός δικαιούται την κούπα αυτή που πήρε, νομίζω εγώ. Ήταν καλύτερο σε όλη τη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Ο Κώστας Μπαρτζόκας έκανε το καλύτερο δυνατό μέχρι και το τελικό ακόμα που έβαλε την ομάδα να παίξει σωστά απέναντι σε μια Ρεάλ που η οποία αντιστάθηκε πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πολύ περισσότερο από ό,τι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα, νομίζω εγώ. Η Ρεάλ ήταν πάρα πολύ καλή, αν βάλουμε και υπόψη μας ότι έπαιζε και χωρίς έντερ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
0: διάβασε καλά, το προσέγγισε καλά πάντως, έπαιξε έξυπνα.
1: Ναι, και δυσκόλυσε πάρα πολύ. Δηλαδή κάποια στιγμή φοβήθηκαμε πως και χάσουμε για τον Διονύση. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Αλλά ευτυχώς συμπλήσαμε περισσότερο στα τελευταία λεπτά με την κίνηση του Μπαρτζόκα να βάλει τριάζει τον Πίτερς εκεί. Και εκεί το ισοπαίδωσε το παιχνίδι του. Ισοπαίδωσε με τους Ισπανούς, χαθήκανε μετά. Εν πάση περιπτώσει έγινε ένας χαμός στον Πειραιά, πιστεύω να είδες πλάνα.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Αλλά τον Πειραιά και η φυσική γενικά σε όλη την Ελλάδα. Από ό,τι ξέρω ήταν πάρα από 130.000 στον Πειραιά κόσμος. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος κάτω, στο λιμάνι, από εκεί και πάνω. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε και λίγο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Εάν και θέλω να ευχαριστήσω και την Αστροβίλα μας έδωσε το δικαίωμα να κερδίσουμε έναν γύρο ακόμα.
0: Χρωστάμε κέρασμα αυτούς. Χρωστάμε κέρασμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αν και τους κεράσαμε και με 4 γκολ στο... στην έδρα τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, τους χρωστάμε πολλά που κέρδισαμε ένα ακόμα γύρο στο Γιουλφέι, στο Champions League. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, Διονύση μου. Ξέρεις πότε ξεκινάει τελικά η προετοιμασία τώρα σύμφωνα με αυτό που
0: πάει
1: έγινε.
0: Πάει τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα πάει στο εξωτερικό.
1: Αργεί δηλαδή.
0: Ήταν αρχή 22 Ιουνίου, θα πάει 29 λογικά.
3: Πολύ νωρίς είναι και πάλι.
0: Τι λες, αφού Αύγουστο παίζει.
3: 6 Αυγούστου.
0: 4 Αυγούστου παίζει. Τι λες, τι λες. Πότε, απέκα 9 μήνα προετοιμασία.
3: Ένα,
1: ναι, πρέπει να προετοιμαστεί η ομάδα.
3: Και μπορεί να κατευθείαν να λέει στο εξωτερικό, θα πάει.
0: Κάτσε εδώ 2-3 μέρες και θα πάει.
3: Μάλιστα.
1: Και θέλω να επιστρέψω λίγο την προσοχή, μήπως. Χωρίς να θέλω να κάνω το αστείο, να υποδείξω κάτι, έτσι. Αλλά λέμε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να τρέξει λίγο το θέμα των μεταγραφών του εκεί.
0: Που το τρέξει, βέβαια, θα τρέξει. Νομίζω 5-6 θα τι έχει κάνει αυτό, σίγουρα.
1: Ναι, για να μπορέσει να έχει κάποιο παίξει στην προετοιμασία. Γιατί θέλει και κάποιο χρόνο να δει ποιοι θα του φύγουν και όλα και ποιοι θα έρθουν. Για να προετοιμαστεί, λέω κατάλληλα, αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν έχει και δείξει μπακ, αν πάμε και στα αγωνιστικά θέματα τώρα. Ναι. Γιατί με την φυγή του Κωστίνια στην Brighton καταλαβαίνει ότι ο Ροντινέη δεν υπολογίζεται.
0: Θα πάρει δύο μπακ.
1: Ναι, ο Ροντινέη προφανώς δεν υπολογίζεται γιατί τον έχει βάλει εξτρέμο ο προπονητής μας.
3: Ρωτήνει, έχει άλλο χρόνο συμβόλαιο.
1: Ναι, έχει ένα χρόνο ακόμα.
0: Έχει, αλλά όταν έχει πει ο προπονητής και μένει ότι τον υπολογίζει για εξτρέμ και ξέρει ότι δεν θα είναι βασικός βάσης καλώς εχόντων των πραγμάτων, πώς να το δει. Καταλαβες.
1: Ναι. Διονύση, πού πολλοί είμαστε πιο κοντά, έχεις ρεπορτάζ πάνω σε αυτό
0: Κώστα,
1: το θέμα.
0: Στον Κώστα Φορτούνη.
1: Καλά, αυτό το ξέρω.
0: Ναι, δεν είναι. Δε, μέσα στη βδομάδα, φίλε, θα πάρει λίστα σου με τη Λίμπαρ. Έχει ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα. Έχει ζητήσει δύο χάφ, έχει πει για δύο στόπερ. Έχει πει για δεξί μπακ, για αριστερό μπακ, για δύο εξτρέμ, για επιθετικό. Έχουμε ψωμί, άστο.
1: Βγαίνεται χαμό το διακόμμα,
0: ναι, θα έχουμε,
1: καταλαβαίνω.
0: Θα χαμό, θα έχουμε.
1: Γίνεται ασπανικό ακόμα.
0: Έγινε. Να σε καλά, γιατί έχουμε και αυτοκίνητο.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Βαγγέλη, και όση δύναμη.
3: Γιάννη Κομπότη, πάει να πάρει και τον Τζούρις, έτσι πώς βλέπεις.
0: Να τον πάρει, να πω. Σχολή, ακαδημίες. Λοιπόν, να είστε καλά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος από το Διονύση Βερβελέ.
3: Και τον Κώστα Κούτζο.
0: Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, ένα υπέροχο βράδυ, τα λέμε αύριο στις 5.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 26 Μαΐου. Ξεκινώ τώρα με μια ακόμη έλευση στην ελληνική αγορά από την Κίνα. Αναφέρομαι στην μάρκα με το όνομα Lepas, παράγωγο η λέξη των λέξεων Leopard και Passion. Μια μάρκα η οποία ανήκει στον όμιλο Τσέρι, είναι θυγατρική του και τοποθετείται ουσιαστικά στο

2024 η λέξη και ελοκτό. Αργότερα, για το 2027 εννοώ, προβλέπονται δύο ακόμα μοντέλα. Το L2, ένα B hatchback, και το L9, ένα πολύ μεγάλο SUV. Αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, plug-in υβριδική τεχνολογία και απλή εντός εισαγωγικών, αλλά πλήρης υβριδική τεχνολογία. Με κοινό παρονομαστή στο εσωτερικό των μοντέλων της ΛΕΠΑΣ που θα δούμε σύντομα στην Ελλάδα, την αίσθηση φιλοξενίας που δημιουργεί, ουσιαστικά τι κάνει, προσεγγίζει τις προδιαγραφές της βιομηχανίας πολυτελών επίπλων, δίνει λοιπόν έμφαση στα υλικά και κυρίως στο φινίρισμά τους. Μπορεί κάποια από αυτά να σας ακούγονται λίγο περίεργα, αλλά έτσι επιχειρούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες πια να διαφοροποιηθούν η μία από την άλλη, ειδικά όταν προέρχονται από την Κίνα που είναι, όπως σας έχω πει, περισσότερες από 120 αυτοκινητοβιομηχανίες εκεί. Αλλάζουμε εντελώς πεδίο, ερχόμαστε στην καθημερινή μας αναφορά στο Eco Rally Acropolis 2026, θυμίζω 25 με 28 Ιουνίου, από Πέμπτη ως Κυριακή δηλαδή. Μιλούσαμε χθες με την κυρία Ανίτα Πασαλή, την αλυτάρχη του αγώνα, που μας μιλούσε για τις νέες ειδικές διαδρομές. Αξίζει να γνωρίζετε ότι την 5η, 25 Ιουνίου, το πρωί έχουμε το Shake Down στο Λουτράκι, το απόγευμα έχουμε την Eco Super Special Stage στο Ελληνικό Sports Park. Την Παρασκευή έχουμε τις ειδικές διαδρομές 2, 3, 4, 5, 6 και 7, δηλαδή Βοξίτες, Παρνασσό, δύο περάσματα από το Στήρι στον Ελικόνα και στη Θήβα. Το Σάββατο έχουμε ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο, δηλαδή δύο περάσματα από το Γυμνό, τις Κολίνες και δύο περάσματα από το Μέναλο, ενώ κάπου ανάμεσα παρεμβάλλεται και το Κεφαλάρι. Θυμίζω, Μέναλο και Κολίνες είναι νέες ειδικές διαδρομές. Το Κεφαλάρι και το Γυμνό επιστρέφουν στην χάραξη του Eco Rally Acropolis με νέα διαδρομή και νέα φιλοσοφία. Ενώ την Κυριακή, όταν θα τελειώσει ο αγώνας, θα πέσει η αυλαία, έχουμε ουσιαστικά τέσσερις ειδικές διαδρομές, δύο επαναλαμβανόμενες, τους Αγίους Θεοδόρους και το Λουτράκι. Η τελευταία ειδική διαδρομή, η 17η στο Λουτράκι, είναι και η Power Stage. Πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, σας θυμίζω ότι ο πιο εύκολος τρόπος να αποκτήσετε στην Ελλάδα premium αυτοκίνητο με leasing είναι ασφαλώς το πρόγραμμα Star Leasing της Star Automotive Ελλάς. Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες και σε ιδιώτες βεβαίως, αλλά με διαφορετικές παροχές. Για αυτοκίνητα Mercedes Smart και στη Mercedes ειδικά, όχι μόνο τα επιβατικά της αλλά και τα επαγγελματικά της έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περισσότερες πληροφορίες είτε στην ιστοσελίδα www.mercedespavlabenz.gr είτε ασφαλώς στο εξοικειωμένο δίκτυο διανομέων γερμανικής μάρκας στην Ελλάδα. Είναι άλλα για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, τη Λεωφόρο Καρέα, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Νέο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Μαραθώνων ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδίκασε το πλημελιό δικείο Χανίων τη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Παγνί. Η κατηγορούμενη δικάστηκε για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Επειδή θόλωσε, υποστήριξε στην απολογία του 42χρονο σύζυγοκτόνο των Αμπελοκήπων ότι σκότωσε με σφυρί την 32χρονη μητέρα των παιδιών του. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι έκρυψε τη σωρό στο πατάρι του σπιτιού του επειδή σκεφτόταν πώς θα το πει στα παιδιά. Αναζητούσε μια καλύτερη ζωή. Εγώ δεν μπορούσα να τη την προσφέρω, προσπαθούσα όμως να μην τη λείψει τίποτα, ανέφερε. 4 νεκροί ανάμεσά τους και 2 παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών, ο τραγικός απολογισμός από τη σύγκρουση

0: σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Τα άλλα δύο θύματα είναι ο οδηγός του σχολικού 49 ετών και ένας συνοδός 27 ετών. Ακόμη 5 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Σε μία ώρα περίπου, ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο θα παρουσιάσει το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν αλλά και το λογότυπό του. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, θα αναφερθεί σε υποκλοπές, διαφθορά, συγκάλυψη, τέμπη, στην περιφρόνηση του κράτους δικαίου αλλά και στη χειραγώγηση θεσμών και δικαιοσύνης. Γυναίκα στο Αγρίνιο χρειάστηκε να μπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από δάγκωμα φιδιού μέσα στο σπίτι της. Μετά το δάγκωμα, η γυναίκα πήγε μόνη στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρίνιου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο, όπου και εισήγδη στη ΜΕΘ. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα υπόθεση βιασμών και μαστροπίας έχει σοκάρει τη Γαλλία. Αυτήν τη φορά με έναν τραπεζίτη, ο οποίος κακοποιούσε σεξουαλικά και εξέδιδε τη σύντροφό του σε εκατοντάδες άνδρες για 7 ολόκληρα χρόνια. Η 49χρονη, που είναι μητέρα 4 παιδιών, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σταμάτησε να μετρά στους 487 άνδρες. Στα αθλητικά, επέστρεψε στις προπονήσεις ο Κώστας Λούκας μετά τον τραυματισμό που είχε. Μάλιστα, οι πράσινοι θεωρούν ότι θα προλάβει το παιχνίδι που έρχεται με τον ΠΑΟΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Σκαλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε. Ο πλανήτης είναι στο κόκκινο από άκρους άκρων, το βλέπετε εξάλλου. Στο Ιράν τα πράγματα δεν φαίνεται να οδεύουν σε συμφωνία, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, παρά τις προσπάθειες των Αμερικανών και την πολύ, για να το πω κομψά, ευέλικτη στάση που επιδεικνύουν μέχρι τώρα. Οι Ιρανοί δεν βοηθούν. Οι Ρώσοι ετοιμάζονται για επίθεση ισοπαίδωσης στο Κίεβο και η Τουρκία κάνει τα δικά της. Εδώ είμαστε για το επόμενο δύο ώρα να τα αναλύσουμε όλα. Έχουμε και άλλα επιπλέον πράγματα. Κρατήστε, θα το συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Είναι η νιωστή φορά που συλλαμβάνονται Τούρκοι να περνούν όπλα στην χώρα. Ποια τουρκική μαφία και αηδίες, για άλλον λόγο είναι αυτό. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε από το θέμα του Ιράν, γιατί τα πράγματα εκεί φαίνεται ότι είναι επιξηρού ακμής. Κατά τη γνώμη μας, το έχουμε πει, τίποτα δεν έχει λήξει. Παρότι οι Αμερικανοί θέλουν συμφωνία, δεν είναι σίγουρο ότι η υπόθεση θα καταλήξει εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει. Γιώργος Φίλης είναι και απόψε μαζί. Ξεκινάμε μαζί με τον Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους φίλες και στους φίλους.
0: Λοιπόν, να δώσουμε ένα παρασκήνιο μέχρι στιγμής και ένα γενικό πλαίσιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να αποσπάσουν συμφωνία από το Ιράν. Έχουν δείξει πολύ μεγάλη ευελιξία, για να το πω κομψά, σε σχέση με τις κόκκινες γραμμές που είχαν ακριβώς για να αποσπάσουν μια έστω προσωρινή συμφωνία. Το σχέδιο, μάλλον η προσέγγιση, είναι μια προσωρινή συμφωνία τώρα για να ανοίξουν τα στενά, να υπάρξει ανάσα στην οικονομία, να υπάρξει ανάσα στην ενεργειακή αγορά. Και έκαναν με έναν τρόπο στην αρχή αποδεκτό την απέτηση, όχι έτοιμα, την απέτηση των Ιρανών να μετατεθεί το θέμα το πυρηνικό και το καθεστώς του Ορμούς στο μέλλον. Όμως λόγω αντιδράσεων και επειδή οι Ιρανοί μέσα στην αντιλαξία τους κάθε μία ώρα βγαίνουν με μία προσβλητική και επιθετική ανακοίνωση, το ξαναμαζεύουν οι Αμερικανοί και λένε όχι, θέλουμε τα πυρηνικά τώρα. Και οι Ιρανοί λένε δεν τα δίνουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι όντως, όπως είπες, κινούμαστε και βρισκόμαστε επί ξηρού ακμής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν οπωσδήποτε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, γιατί όπως καταλαβαίνει κάποιος, είναι τεράστιο το οικονομικό κόστος το οποίο θα υποστούμε. Όχι, δεν υφιστάμεθα ακόμα, θα υποστούμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, εάν και εφόσον συνεχίσει για κανένα μήνα ακόμα. Έτσι, βέβαια, θα πρέπει να σκεφτούμε και ένα πράγμα ακόμα. Η συμφωνία, έτσι όπως φαίνεται ότι πήγανε να κάνουν, τι μας έλεγε? Έλεγε ότι θα συμφωνήσουν και σε 30 μέρες οι Ιρανοί θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή θα φάμε κι άλλον ένα μήνα. Δηλαδή η παγκόσμια οικονομία θα βρεθεί στο χείλος της καταστροφής, διότι τα αποθέματα τα έχει σπεί και με άλλους καλούς συναδέλφους

0: υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες από ένα σημείο και ύστερα. Άρα λοιπόν, όταν συζητάμε ότι θα, ακόμα και αν βρεθεί συμφωνία, θα ανοίξουν μετά από 30 μέρες, αυτό τι είναι? Είναι ένας τεράστιος εκβιασμός, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι όταν θα περάσει ακόμα ένας μήνας, θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερη κατάσταση. Οπότε εκεί θα πρέπει πραγματικά να αποφασίσουν οι ΗΠΑ τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Το θέμα με τα πυρηνικά και ειδικά με το πλουτισμένο ουράνιο δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί σε αυτό μια λύση. Και σίγουρα με τα στενά του Ορμούς, οι Ιρανοί έτσι όπως το διαχειρίζονται είναι σαν να λένε ότι θα το διαπραγματευτούν κανονικά όταν θα είναι θέμα ημερών για το πότε θα υπάρξει μια μεγάλη κατάρρευση στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.
1: Εχθές για να έχουμε μια εικόνα της προκλητικότητας, και λέω προκλητικότητα γιατί φαίνεται ότι δεν θέλουν να διευκολύνουν μια συμφωνία, υπήρξαν αλλεπάλληλες δηλώσεις από εκπροσώπους του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, από τον εκπρόσωπο των φρουρών κλπ. Ο ένας βγαίνει και λέει: θα πρέπει οι ΗΠΑ, πρόσεξε, να αποφασίσουν ή θα διαπραγματευτούν σοβαρά ή θα δουν την τιμή των καυσίμων στα 6 δολάρια. Δηλαδή τους λένε στα μούτρα. Ο άλλος βγήκε και είπε, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παραδώσουμε κανένα πυρηνικό υλικό, αυτό να το ξεχάσουν. Θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα και μετά, σε δεύτερο χρόνο, θα συζητήσουμε για τα πυρηνικά. Μετά από αυτό βγήκε ο Τραμπ, ενώ στην αρχή φαινόταν ότι οι Αμερικανοί ήθελαν μια συμφωνία. Βγήκε χθες ο Τραμπ με ακόμα μία από τις πολλές αναρτήσεις και λέει: το εμπλουτισμένο ουράνιο θα πρέπει είτε άμεσα να το παραδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε θα πρέπει να καταστραφεί η παρουσία τρίτων, είτε να μεταφερθεί σε μια χώρα τρίτη και με τη δική μας επίβλεψη, που και εκεί θα πιστοποιηθεί η καταστροφή του. Άρα σκλήρυναν και μάλιστα υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής, ενώ φάνηκε ότι πλησιάζανε, δεν φαίνεται.
0: Όχι, δεν φαίνεται. Εμείς το έχουμε πει και το έχουμε συζητήσει ότι η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη έτσι όπως είναι, και προφανέστατα οποιοδήποτε τύπου συμφωνία λάβει χώρα αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να μην είναι βιώσιμη. Δεν θα είναι βιώσιμη, οπότε θα μετατεθεί το πρόβλημα και θα μετατεθεί το ζήτημα και η συνέχιση των επιχειρήσεων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, σίγουρα αυτά τα χτυπήματα τα οποία γίνανε σήμερα μετά από αρκετό καιρό.
1: Στον Μπαντάρα Μπάς που κατέστρεψαν οι Αμερικανοί σκάφη που πόντιζαν νάρκες. Συνεχίζουν το βιολί τους.
0: Αυτό θέλω να πω. Αυτό που θέλω να πω, ότι συνεχίζουν αυτό το οποίο έγινε, είναι προσπάθεια να σταματήσει.

0: και να γυρίσει, να γυρίσουν τα στενά στην προηγούμενη κατάσταση. Και επιμένω, θα πρέπει να βάλουν διόδια. Χθες, μάλιστα, ήρθαν με μια εξυπνάδα λέγοντας ότι κοιτάξτε, μπορεί να μην βάλουμε διόδια, αλλά θα εισπράττουμε κάποια τέλη εξυπηρέτησης για τα πλοία που θα περνούν. Για την,
1: δηλαδή τα βατσιλίκια.
0: Σωστό αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό όπως καταλαβαίνει, κανένας δεν πρόκειται να το δεχτεί. Κανένας πλειοκτήτης, καμία εταιρεία και καμία χώρα. Και σε τελική ανάλυση, αν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι ξεκάθαρο ότι θα χρεωθεί ως τεράστια διπλωματική και οικονομική ήττα αναφορικά με τον κύριο Τραμπ και το τι θέλει να κάνει στη συγκεκριμένη περιοχή. Mm. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα πυρηνικά και το καθεστώς των στενών του Ορμούς είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιληθεί έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Για τον απλούστατο λόγο, οι Ιρανοί δεν θεωρούν τον εαυτό του ηττημένο. Και όταν οι Ιρανοί δεν θεωρούν τον εαυτό του ηττημένο, και όταν θεωρούν ότι υπάρχει δυνατότητα να επιβιώσουν από αυτή την κατάσταση, προφανέστατα θα προσπαθήσουν να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Από τη δικιά τους πλευρά, οι Αμερικανοί είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν, ανεξαρτήτως τι λέει ο κύριος Τραμπ αναφορικά με την αεροπορία των Ιρανών και το ναυτικό, φαίνεται λοιπόν ότι ξεκάθαρα και αυτό που έγινε σήμερα, ότι έχουν σκάφη τα οποία αυτή τη στιγμή να τοποθετούν. Δηλαδή, τι περιμέναμε, ότι θα βγάλουν φρεγάτες και θα πολεμήσουν σε ανοιχτό την ναυμαγιά της Ουκλάνδης με τους Αμερικανούς. Αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες των Ιρανών υπάρχουν τόσο όσο να δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο.
0: Έκανε έναν ελιγμό μεταξύ ο Τραμπ, ο οποίος δεν πέτυχε. Βγήκε με μια ανάρτηση και λέει. Είναι υποχρεωτικό, περιμένω υποχρεωτικά μία σειρά από χώρες και ανέφερε το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ για να υπάρξει συμφωνία, να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν. Είτε θα προχωρήσετε στις συμφωνίες του Αβραάμ, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν. Δηλαδή πήγε να τους εκβιάσει.
1: Άρα... Ναι, πήγε να του φέρει σε δύσκολη θέση.
0: Σε δύσκολη θέση. Αλλά ο ένας μετά τον άλλο τελικά πάτησαν όχι. Οι Σαουδάραβες είπαν όχι, οι Πακιστανοί είπαν όχι, οι Τούρκοι είπαν όχι. Εντάξει, προφανώς. Το Κατάρι είπε: εντάξει, είναι δυνατόν να πάει το Πακιστάν. Τώρα το φαντάζει το Πακιστάν.
1: Υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό τώρα φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε επιτείνεται η αβεβαιότητα και κατά συνέπεια το επαναλαμβάνω, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, αυξάνεται η βεβαιότητα συνέχιση των επιχειρήσεων. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει τελματώσει. Θα το πούμε για ακόμα μια φορά, ανεξαρτήτως αν πέφτουν πύραυλοι ή δεν πέφτουν πύραυλοι, ευτυχώς που δεν πέφτουν πύραυλοι, γιατί η παγκόσμια οικονομία και για εμάς, αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με αυτό που συμβαίνει όταν γινόντουσαν πολεμικές επιχειρήσεις, όταν δεν γινόντουσαν. Δηλαδή, κλειστά στενά του ορμούς και οδηγούμαστε σε έναν αργό θάνατο η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι το ξεκάθαρο ζήτημα. Mm. Και να πούμε και δύο πράγματα αναφορικά με την Κίνα για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί και εγώ έχω λάβει κάποιες πληροφορίες.
0: Yeah,
1: να πούμε το σημαντικό είναι το εξής, ότι δεν ήταν ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης Τραμπ, όσο και αν φαίνεται περίεργο, το θέμα του Ιράν. Γιατί ο κύριος Τραμπ πήγε περισσότερο για να κάνει οικονομικές συμφωνίες με τους Κινέζους. Δεν είναι τυχαίο όλοι αυτοί οι μεγάλοι πολυδισεκατομμυριούχοι οι οποίοι τον συνόδευαν. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ο οργανωτής της συνάντησης ήταν ο κύριος Μπες. Δεν ήταν ούτε ο κύριος Ρούμπιο, ούτε ο κύριος Χέξε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα διαπραγματεύονται τι πράγμα επί της ουσίας αγορά μέσω ψηφιακών νομισμάτων του αμερικανικού χρέους. Σας το λέω, είναι πολύ τσεκαρισμένη η πληροφορία, έρχεται από πολύ ψηλά και από το εξωτερικό και όλη η ιστορία έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα. Και το αντάλλαγμα πολύ πιθανόν είναι να είναι η Ταϊβάν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όταν φύγουν βέβαια και η εταιρεία που φτιάχνει τους σημειαγωγούς από τη συγκεκριμένη περιοχή και μεταφερθεί στην
0: Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο προφανώς συζητάει ο κύριος Τραμπ με την Κίνα δεν είναι για τα στενά του, δεν είναι για τα στενά του Ορμούς. Για τα στενά του Ορμούς επί της ουσίας προσπαθεί να πει στην Κίνα να μην εμπλακεί περαιτέρω σε σχέση με αυτό που έχει εμπλακεί.
0: Με αντάλλαγμα την Ταϊβάν.
1: Ακριβώς, με αντάλλαγμα την Ταϊβάν εν πωλής. Και οι Κινέζοι να διευκολύνουν τους Αμερικανούς, διότι αντιμετωπίζουν, είναι ξεκάθαρο ότι αντιμετωπίζεται τεράστιο ζήτημα με το χρέος. Δεν είναι τυχαίο ότι το δεκαετές ομόλογο των ΗΠΑ
0: το 4,5%.
1: Ναι, ακριβώς. Κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι θα δημιουργήσει τεράστιο

0: το πρόβλημα στις ΗΠΑ, θα πάει να συνεχίσει.
1: Πάντως όντως μετά την συνάντηση με τον Σι, οι δηλώσεις του Τραμπ και του Ρούμπιο για την Ταϊβάν ήταν αποστασιοποιημένες. Ήταν τελείως διαφορετικές.
0: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έγινε το ζήτημα. Άρα γι' αυτό εμένα μεγαλώνει η βεβαιότητά μου ότι θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις, διότι φαίνεται ότι στο Πεκίνο η συζήτηση εν πωλής πήγε προς την κατεύθυνση που είπαμε τώρα. Δεν πήγε τόσο προς το ζήτημα του Ιράν. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, προσπαθούν οι Αμερικανοί να μαρκάρουν το χώρο τους και να πούνε ότι, κοιτάξτε να δείτε, θα έχουμε μια λειτουργική σχέση έως ένα σημείο, αλλά η συγκεκριμένη περιοχή, παραδοσιακά να το πω έτσι, από την εποχή της αποικιοκρατίας, από την εποχή της Μεγάλης Βρετανίας, είναι υπό έναν σχετικό αγγλοσαξονικό έλεγχο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, εάν και κατά πόσον αυτό θα συμβεί, μένει να το δούμε. Το σίγουρο όμως είναι ότι μετά τη συνάντηση τη συγκεκριμένη, νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ αισθάνεται λίγο πιο άνετα αναφορικά με το τι θα κάνει στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Και θα πρέπει να το κάνει γρήγορα, γιατί χρόνο δεν έχει. Σε λίγο αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο και έρχονται και οι ενδιάμεσες.
0: Έχει το παγκόσμιο κύπελο
1: και έρχονται οι ενδιάμεσες
0: και λοιπόν. Να πούμε βέβαια ότι ο Πακιστανός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Άρα κάτι σημαίνει. Δηλαδή γίνονται κάποιες συνεννοήσεις. Έτσι, τις οποίες θα δούμε το τι ακριβώς, τι αποτέλεσμα θα είναι, θα υπάρξει. Πάντως, εάν δεν είναι κάτι το οποίο οι Αμερικανοί και ο κύριος Τραμπ και να είναι ουσιαστικό, αλλά και να μπορεί να το πουλήσει.
1: Να το παρουσιάσει,
0: βέβαια. Έτσι, και να το παρουσιάσει, να το πούμε. Έτσι, νομίζω ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν. Και φυσικά, όπως συνεχίζονται στο Λίβανο. Έτσι.
1: Στο Λίβανο, ακατάπαυστα πλέον οι Ισραηλοί πήραν το πράσινο φως και εκεί λόγω της
0: διατυχίας
1: Μπολάχ. Γενικά, κανένα μέτωπο δεν έχει κλείσει και ό,τι πρόκειται.
0: Ακριβώς,
1: ή θα κλείσουν όλα στην Μέση Ανατολή, ή θα κλείσουν όλα, ή δεν κλείνει κανένα. Ευχαριστούμε,
0: ακριβώς.
1: Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Λάβρο.
1: Γιώργο Σφίλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Blau.Google TV.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
3: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γιατρέ μου.
10: Πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
11: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε ακόμα μία περίπτωση σύλληψης Τούρκων, οι οποίοι πέρασαν όπλα στην χώρα. Είναι η νιωστή φορά που οι αρχές πιάνουν Τούρκους με διαφόρων ειδών όπλα τα οποία προσπάθησαν να περάσουν στη χώρα και δεν ξέρουμε πώς έχουν περάσει και δεν έχουν εντοπιστεί. Άγγελος Χωριανόπουλος, ιδρυτής και επικεφαλής του δικτύου ανάλυσης αμυντικού και γεωπολιτικού ρίσκου Future Warfare και futurewarfare.gr. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε σχεδόν κάθε 10 μέρες, μία-δύο φορές την τρεις τον μήνα, συλλήψεις Τούρκων που περνούν όπλα στη χώρα. Μία στον Εύρο, μία σε νησιά, πρόσφατα στην Λέσβο. Υποτίθεται ότι είναι για τουρκική μαφία. Προσωπικά δεν πείθομαι ότι είναι για μαφία.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι πάρα πολύ πιο επικίνδυνο και υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια τα οποία το καταδεικνύουν. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο οπλισμός τον οποίο μεταφέρουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ασχέτως του αν είναι 25 όπλα, αν είναι 50 όπλα, αν είναι 70 όπλα, ανάλογα τη φορά, ο οπλισμός έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Δεν έχουν σηριακούς αριθμούς, δεν έχουν εργοστάσιο κατασκευής πάνω στο όπλο, δεν έχουν κανένα στοιχείο το οποίο να δείχνει από πού και πότε έχουν κατασκευαστεί. Τι μας δείχνει αυτό? Ανήκουν στην περιβόητη κατηγορία των Ghost Guns, όπλα φαντάσματα. Πού χρησιμοποιούνται τα όπλα φαντάσματα για να γνωρίζει ο κόσμος? Τα όπλα φαντάσματα χρησιμοποιούνται από παραστρατιωτικές οργανώσεις, κατασκευάζονται από εργοστάσια στο εσωτερικό της Τουρκίας, δεν έχουν σηριακούς αριθμούς ακριβώς επειδή στοχεύουν σε παραστρατιωτικές οργανώσεις και σε πάρα πολύ βίαιες πράξεις καταστολής ανθρώπων. Όχι για εκφοβισμό, όχι για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κόσμου της νύχτας, χρησιμοποιούνται για παραστρατιωτικές επιχειρήσεις, για καταστολή ανθρώπων με σκοπό να μην μπορεί να βρει μετέπειτα η αστυνομία ή το στράτευμα από ποια χώρα και από ποιο εργοστάσιο κατασκευάστηκαν. Γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται παγκοσμίως τα Ghost Guns, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουμε έτσι οργάνωση απλά κάποιας μαφίας ή κάποιων έτσι τοπικών οργανώσεων. Έχουμε συντονισμένα εξοπλισμό παραστρατιωτικών θυλάκων στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίοι θύλακες εν καιρό πολέμου θα λειτουργήσουν αποσταθεροποιητικά έναντι κέντρων βάρους του ελληνικού κράτους, δηλαδή θα ξεκινήσουν να χτυπάνε αστυνομικά τμήματα, στρατόπεδα, υπουργεία, ενεργειακούς κόμβους, καλώδια και κεντρικούς πυλώνες της ΔΕΗ, ενεργειακούς κόμβους το αναφέραμε, οποιοςδήποτε έτσι σημαντικές υποδομές οι οποίες χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους μαζί με πάρα πολλές αποθήκες πυρομαχικού, με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται δυστυχώς στο Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΘΑ, βγάζουν προς τα έξω φωτογραφίες με στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο οπλισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επιχειρήσεις εναντίον τους. Τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Υπάρχει το τουρκικό σχέδιο Βαριοπούλα, να πούμε, που είχε ξεκάθαρα αυτόν τον σκοπό. Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν σε ένα πάρα πολύ άσχημο έτσι ιστορικό αποτύπωμα στο εσωτερικό της χώρας, το οποίο είναι πάρα πολύ ευρύτερο από το κομμάτι απλά τουρκική μαφία στα ανώτια προάστια, όπως ακούμε.
0: Εξάλλου, αναθρέσει κανείς τον αριθμό των όπλων που έχουν εντοπιστεί τους τελευταίους μήνες, θα δει ότι δεν είναι αριθμός που πάει για κάποια συμμορία. Μιλάμε για εκατοντάδες όπλα. Έτσι. Ό,τι η μαφία και να είναι, ό,τι οργάνωση και να είναι, όταν μιλάμε για εκατοντάδες όπλα, είναι προφανές ότι κάπου αλλού πηγαίνουν. Κάποια άλλη είναι η στόχευση. Και όχι η εγκληματική οργάνωση απλώς.
1: Οι συμμορίες εδώ πέρα, να πούμε, και οι μαφίες στην Ελλάδα εξοπλίζονται με πάρα πολύ απλό τρόπο από τα Βαλκάνια. Δεν εξοπλίζονται αγοράζοντας υπερκοστολογημένα από την Τουρκία και από τις τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες, ούτε εξοπλίζονται με Ghost Guns. Τα Ghost Guns έχουν πολύ συγκεκριμένη λειτουργία, ξαναλέω, στο διεθνές σύστημα. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό σαν πραγματικότητα. Καινούριο είναι όλη αυτή η συστηματική διακίνηση την οποία βλέπουμε, η οποία παντρεύεται μαζί με την απόπειρα νομιμοποίησης του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας, μαζί με την εισβολή της τουρκικής αστυνομίας στο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης, όπου έχει σηκώσει αντιδράσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία η συγκεκριμένη εξέλιξη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί να δεσμεύσει και το υπάρχον πολιτικό σύστημα της Τουρκίας και το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας και το μελλοντικό πολιτικό σύστημα της Τουρκίας με έναν νόμο ο οποίος θα αυξήσει την ένταση στην κρίση των ελληνοτουρκικών μόνιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι πλέον η Γαλάζια Πατρίδα θα είναι τουρκικός νόμος. Εκεί πέρα έχουμε πάγωμα της κρίσης σε ανώτερα πολύ πιο επικίνδυνα επίπεδα και μονιμοποίηση αυτής της κρίσης με την Αθήνα. Είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, η οποία παντρεύεται με τη δημιουργία παραστρατιωτικών δικτύων στο εσωτερικό της χώρας, όπου ξαναλέω Έχουμε και εισβολή λαθρομεταναστών οι οποίοι έχουν συνεργασία.
0: Είναι τεράστιες δεξαμενές στρατολόγησης αυτές.
1: Υπάρχουν δεξαμενές στρατολόγησης στη χώρα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το γεγονός ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις και το πολιτικό σύστημα, δεν αναφέρω μόνο συγκεκριμένη κυβέρνηση, έχει μείνει στο κομμάτι ανάκληση ασύλου για τον εκάστοτε λαθρομετανάστη και όχι μεταφορά του εκτός χώρας, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τον αστικό ιστό κυρίως της Αθήνας. Δεν προστατεύεται έτσι ο Έλληνας πολίτης μελλοντικά από τέτοιες παραστρατιωτικές επιχειρήσεις. Το ότι απλά χάνει το καθεστώς πρόσφυγα ή μετανάστη δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό από τη στιγμή που ο άνθρωπος μένει στη χώρα. Συνεχίζει και μένει κανονικότατα στη χώρα.
0: Εξάλλου, έχουμε πρόσφατα περιστατικά από βιοπραγίες από ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ και ανακάλυψαν ότι, ότι θα έπρεπε να είχαν απελαθεί, ότι είχαν ακληθεί το καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, εδώ τριγυρνούσαν και βιοπραγούσαν και έκαναν και αδικήματα έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, και όλες αυτές οι εξελίξεις δεν έχουν να κάνουν. Είναι λίγων αποκομμένες από τα εξοπλιστικά προγράμματα της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Οι φρεγάτες, παραλαμβάνουμε, και τα μαχητικά αεροσκάφη προφανώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το τι θα συμβεί στον αστικό ιστό της Ελλάδας γενικότερα,
0: ναι,
1: και της Αθήνας πιο συγκεκριμένα. Εδώ πέρα χρειάζονται αλλαγές στο νομικό σύστημα της χώρας και στην πολιτική βούληση. Δεν μπορεί να ασχολείται μόνο ένας υπουργός, παράδειγμα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, να ασχολείται ο ίδιος ο υπουργός με κάθε περίπτωση λαθρομετανάστη, ο οποίος παραβιάζει με κάποιο τρόπο τους νόμους και το σύνταγμα της χώρας. Μαθαίνεται αυτό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ασχολείται ο ίδιος με το συγκεκριμένο περιστατικό. Πρέπει να χτιστούν δομές, πρέπει να χτιστούν θεσμοί, πρέπει να χτιστεί γραφειοκρατία, η οποία θα λειτουργεί αυτόματα και θα βγάζει αυτούς τους ανθρώπους από τον αστικό ιστό της χώρας. Είναι κίνδυνος εν υπνώση για το εσωτερικό, δεδομένου και τη μεταφορά του οπλισμού την οποία έχουμε.
0: Ναι, γιατί είναι προφανές ότι δεν λειτουργούν οι μηχανισμοί. Ο πρόεδρος της Πακιστανικής κοινότητας θα πρέπει να έχει απελαθεί με βάση την απόφαση του Υπουργού. Εδώ τριγυρνάει, έτσι.
1: Έχει γίνει μια ανάκληση στο σύλλογο και ο άνθρωπος είναι κανονικότατα
0: εδώ. Κανονικά εδώ και βγάζει φωτογραφίες.
1: Ότι περνάνε ghost guns, ότι περνάνε τέτοια όπλα. Αυτή η κατηγορία οπλισμού δεν χρησιμοποιείται, ξαναλέω, δεν είναι αεροβόλα, δεν είναι όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται σε πανηγύρια στη Δυτική Αττική ή στην Κρήτη. Είναι όπλα για να εκτελεστούν κάποιες παραστρατιωτικές ενέργειες. Πάρα πολύ απλό. Πρέπει αυτά να τα κατανοήσουμε από τώρα και να τα αντιμετωπίσουμε από τώρα, πριν ξεσπάσει κάποια ελληνοτουρκική κρίση.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θα είναι πάρα πολύ αργά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλο. Άγγελος Χωριανόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ματιά στην αγορά να δούμε τι ψυχανεμίζεται η αγορά σε σχέση με τις εξελίξεις. Γιώργος Αναλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος. Χαίρε Κάλχα.
1: Γεια σου Λαμπρό.
0: Τι λένε οι αγορές?
1: Οι αγορές, Λαμπρό μου, τελευταίες μέρες είναι σε δύο παράλληλα σύμπαντα. Νομίζω ότι αρχίζουν και οι αγορές και τρελαίνονται στα ίδια επίπεδα που μας τρελαίνουν και οι πολιτικοί, ναι, και οι αποφάσεις αυτές που βλέπουμε και οι μεταλλάξεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Κοίτα, αν παρακολουθούν τις δηλώσεις που γίνονται όχι κάθε μέρα, κάθε ώρα για το τι μπορεί να γίνει στο Ιράν, ας πούμε τις δηλώσεις από αμερικανικής και όχι μόνο πλευράς, αν παρακολουθείς κανείς το πινκ-πονκ Αμερικανών-Ιρανών, προφανώς θα τρελαθεί, το ίδιο και οι αγορές. Για λέγε.
1: Κοίτα, το ζητούμενο είναι ότι μέχρι και σήμερα δεν τις παρακολουθούν. Εγώ θα μιλήσω λίγο για αύριο και μετά. Και δεν τις παρακολουθούν από τις 31 Μαρτίου, διότι αν τις παρακολουθούσαν δεν θα έκαναν οι τρεις βασικοί δείκτες, αλλά και ο δείκτης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Αμερικής, στις ηγμένες, θα έκαναν αυτό το διαστημικό ράλι, το οποίο, ράλι ανόδο, έτσι, το οποίο έκαναν. Εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία τα έχουμε κουβεντιάσει, τα έχουμε πει, έχουμε εξηγήσει γιατί οι αγορές έχουν έναν διαφορετικό εγκέφαλο, ποιο ρόλο παίζει το φυσικό αέριο, το οποίο συμπεριφέρονται οι αγορές, έτσι, και έχουμε πει και ποιο τμήμα των αγορών ανεβαίνει, διότι δεν ανεβαίνουν όλοι οι κλάδοι, όλες οι κατηγορίες, αλλά κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι. Εγώ δεν θα μπω σε αυτά, αλλά θα σταθώ σήμερα σε μία διαφοροποίηση που βλέπουμε, η οποία είναι πολύ σημαντική και ίσως εξηγεί αυτό που λες, ότι υπάρχουν δύο σύμπαντα στις αγορές. Το πρώτο είναι ότι αύριο, κατά έναν πολύ περίεργο τρόπο, συμβαίνει κάτι το οποίο δεν έχει αναλυθεί στα ΜΜΕ και δικαιολογημένα, γιατί είναι από τα βαθιά τεχνικά νερά των αγορών. Αύριο λοιπόν, κάτι που το έχουμε δει από την προηγούμενη εβδομάδα, οι επενδυτές, οι traders και γενικά οι παίκτες της αγοράς ζητούν έξτρα εξασφάλιση. Δηλαδή βλέπουν ότι την Τετάρτη θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη μεταβλητότητα και ζητούν, αυτό που να το πω απλά στον κόσμο, να αγοράσουν options, οπότε να έχουν μια έξτρα ασφάλιση σε κάτι που περιμένουν. Τώρα, το τι περιμένουν οι αγορές για αύριο, αυτό πάλι δεν είναι κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί με ευκολία. Μπορεί να περιμένουν κάποια εξέλιξη ίσως αρνητική στο γεωπολιτικό πεδίο. Και μιλάω για τα πεδία της Μέσης Ανατολής, της Ουκρανίας και όχι μόνο. Μπορεί να περιμένουν κάποια αρνητική εξέλιξη στο κομμάτι των επιτοκίων, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αύριο, σήμερα μάλλον και αύριο, είναι δηλώσεις των αξιωματούχων της Fed υπό τη νέα προεδρία του Walsh, που και εκεί δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα κάποια πράγματα, και ίσως αυτό να τους δημιουργεί ένα έντονο στρες, μια ανασφάλεια, και επειδή λέγονται και ακούγονται πολλά για αυξήσεις επιτοκίων, τόσο στη Fed στην Αμερική, όσο και στην ECOTU, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ίσως αυτό είναι που οδηγεί, ας πούμε, τους επενδυτές σε κάτι όμως που έχουμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε. Δηλαδή αυτή η μεταβλητότητα, αυτή η έκταση σε options, όταν το βλέπεις, ας πούμε, παράδειγμα σήμερα, ήταν από την Παρασκευή που το βλέπαμε, ήταν σε ένα επίπεδο 7-8%, την Πέμπτη ήταν σε ένα επίπεδο 11% και για την Τετάρτη, για αύριο, είναι σε ένα επίπεδο 25%. Αυτό είναι τεράστιο τώρα. Και δεν μπορείς να τα αγνοήσεις, όσο τεχνικό και αν είναι. Τώρα μπορεί να είναι και συνδυασμός αυτών των δύο. Δεν το ξέρουμε.
0: Πάντως, δηλαδή να οχυρώνονται με ασφάλιστρα για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι συνδυαστικό, είτε αρνητική γεωπολιτική εξέλιξη, για την Τετάρτη.
1: Για την Τετάρτη. Αυτό η πράξη έχει αποδείξει.
0: Οι αποφάσεις για τα επιτόκια πότε ανακοινώνονται?
1: Οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν σε δύο-τρεις εβδομάδες από τώρα. Έτσι, αλλά η αγορά τιμολογεί πιο πριν. Δεν τιμολογεί εκείνη τη μέρα. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έχουμε συναντήσει στο μακρινό παρελθόν τέτοιου είδους ιστορίες, ειδικά όταν υπάρχουν και, πώς το λένε, στρεσαρισμένες πληροφορίες από το μέτωπο της Ιαπωνίας, γιατί και εκεί έχουμε κάποια θέματα με το ΓΕΝ, με την Κεντρική Τράπεζα, την Bank of Japan και όλα αυτά, τα οποία θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε αυτές τις μέρες. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι κάτι το οποίο όντως να ξεσπάσει αύριο την Τετάρτη και να λυθεί ενδοημερήσια, δηλαδή να καλυφθεί πάρα πολύ γρήγορα από την ίδια την αγορά. Μην να το δούμε, αύριο μέρα είναι, αλλά αυτό είναι το ένα σύμπαν των αγορών, το οποίο μας δίνει ένα σήμα το οποίο σίγουρα δεν είναι καλό. Ναι. Σου το πεις καλό,
0: έχει παγρύπνησης, ωραία. Ναι, προδοποίησης, θα δούμε τι είναι.
1: Το άλλο σύμπαν τώρα είναι την αγορά του πετρελαίου, όπου εκεί η αγορά ερμηνεύει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Φαίνεται λοιπόν ότι όχι μόνο η αγορά του πετρελαίου, γενικώς η αγορά ενέργειας προεξοφλεί ότι θα υπάρξει μια λύση, εν πάση περιπτώσει, όχι ολοκληρωτική, αλλά ίσως ας πούμε μια κατεύθυνση προς μια καλή, ένα καλό αποτέλεσμα. Και σήμερα το πετρέλαιο το βλέπουμε ότι από χτες, δηλαδή, γιατί πρέπει να πω ότι χτες ήταν αργία στην Αμερική, δεν λειτουργούσαν οι αγορές, τα δύο τα χρηματιστήρια, αλλά το πετρέλαιο διαπραγματευόταν κανονικά το Brent χτες. Τώρα, βλέπουμε όμως ότι το πετρέλαιο έχει υποθέτει, προβλέπει και με βάση όσα έχουμε πει εμείς στις προηγούμενες αναλύσεις με το backwardation και την καμπύλη που βλέπαμε ότι στους επόμενους μήνες τα συμβόλαια του επόμενου, του μεθεπόμενου και του παραμεθεπόμενου μήνα δείχνανε χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, βλέπουμε ότι έχει πέσει κάτω από το τριψήφιο όριο από τα $100 και προς το παρόν κινείται σε ένα πολύ καλό επίπεδο αν σκεφτούμε την ένταση που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις και όλα αυτά. Πέρατε λοιπόν για να το ξεκαθαρίσω ότι έχουμε δύο σύμπαντα όπως είπα εδώ. Ένα στις χρηματαγορές, όπου εκεί την Τετάρτη δεν κάπου μαζεύονται, συγκεντρώνονται και προεξοφλούν ότι κάτι κακό ίσως να συμβεί, και ένα το πετρέλαιο το οποίο λέει ότι εμείς από την πλευρά μας τα βλέπουμε πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Άρα το πετρέλαιο η αγορά μπορεί να προεξοφλεί ή να εκτιμά λύση στην κρίση του Ιράν, οι άλλοι οχυρώνονται αλλά για λόγο που δεν ξέρουμε ακόμα, που μπορεί να, και να μην είναι γεωπολιτικός, να είναι οικονομικός, επιτόκια ή κάτι άλλο, ή κάτι αυτό, γιατί η Ιαπωνία έχοντας είναι λίγο μαύρη τρύπα αυτή την περίοδο.
1: Εντάξει, ναι, είναι και πολλά μαζεμένα. Και εδώ πρέπει να πούμε
0: τα ομόλογα ότι παίζουν ρόλο, τα αμερικανικά, και το 2013 έχει φύγει στο 4,5, πώς έχει φύγει.
1: Ναι, βεβαίως και παίζουν ρόλο και εκεί υπάρχει ένα volatility. Πρέπει να πούμε ότι τα ομόλογα είναι μια πολύ μεγαλύτερη αγορά από την αγορά των μετοχών. Σαφώς και παίζουν ρόλο, αλλά όλα αυτά πλέον, εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν λειτουργούν από μόνα τους. Λειτουργούν συνδυαστικά, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλοεπηρεαζόμενα. Δηλαδή, κάποιοι, ας πούμε, οι περισσότεροι που είναι μέσα στον χώρο των χρηματαγών πιστεύουν ότι κάτι πολύ κακό θα συμβεί αύριο. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος. Mm. Μπορεί να είναι απλά δηλαδή μια υπεραντίδραση, μια υπερσυμπίεση των αγορών, η οποία θα σκάσει. Εν όψει βέβαια, μάλλον μπροστά σε όλα όσα έχουμε ζήσει και όλα όσα έχουν συμβεί. Το γενικό συμπέρασμα, Λάμπρο, εγώ που θέλω να σου πω, ανεξάρτητα αν θα γίνει κάτι αύριο ή αν δεν θα γίνει, είναι ότι οι αγορές, τόσο οι χρηματαγορές, όσο και οι αγορές πετρελαίου, αυτή τη φορά, επειδή είχαμε ένα κατακλυσμιαίο γεγονός και είχαμε έναν πόλεμο στον οποίο ενεπλάκησαν με τον ΑΒ τρόπο περίπου στις 14 χώρες. Δηλαδή εδώ δεν μιλάμε τώρα για έναν περιφερειακό πόλεμο, αλλά ένα πόλεμο ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να εξελιχθεί και σε παγκόσμιο, έτσι δεν είναι? Ναι. Αν το σκεφτεί λοιπόν αυτό κανένας, τι συμβαίνει, και ότι παράλληλα το μέτωπο στην Ουκρανία είναι ανοιχτό, και ότι παράλληλα στην Αφρική σφάζονται ακόμα άσχετα άμα αυτά δεν περνάνε στα mainstream media.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ότι παράλληλα υπάρχει και ο φόβος της Ταϊβάν με την Κίνα, που αυτό το μέτωπο το βλέπουμε το λιγότερο, αλλά είναι, πίστεψέ με, το πιο επικίνδυνο, αν ποτέ μια μέρα των ημερών σκάσει. Χωρίς να υπονοώ τίποτα. Όταν υπάρχουν και συνυπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, από τη στιγμή που βλέπεις ότι οι αγορές κάνουν ράλι ανόδου, το πετρέλαιο δεν ξεπέρασε τα $120, διαψεύδοντας όλους αυτούς που μιλούσαν για 200, 300 και εγώ δεν ξέρω τι άλλα. Και λειτουργήσαν.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής. Είμαστε 3 μήνες από τον πόλεμο.
0: Σωστά, ναι, εντάξει.
1: Και, και λειτουργήσαν με τον τρόπο που λειτουργήσαν. Αυτό δείχνει ψυχραιμία και ωριμότητα. Τώρα,
0: μάλιστα,
1: κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ότι αύριο μπορεί τα πράγματα να γίνουν χειρότερα.
0: Για να δούμε πάντως, όχι καλά, κάτι που το αναφέρει, γιατί έχουμε την περίπτωση, το λέω έτσι κλείνοντας, για να έχουμε στο νου μας πιθανές αιστείες. Μπορεί να στραβώσει η διαπραγμάτευση με το Ιράν εχθές, ήδη οι Αμερικανοί βοβάρδισαν ιρανικά σκάφη. Δύσκολο να καταλήξουν σε συμφωνία με βάση την στάση του Ιράν μέχρι τώρα που λέει όχι στα πυρηνικά, όχι στο Ορμούζ κλπ.
1: Πάντως, έχουμε... να σε διακόψω, οι Αμερικανοί έχουν την εντύπωση ότι πήραν πίσω κάποια πράγματα τα οποία πριν το Σαββατοκύριακο έλεγαν ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και πάλι δεν τους έχεις απόλυτο δίκιο. Έβαλαν πολύ νερό στο κρασί τους, αλλά και πάλι οι Ιρανοί δεν τους διευκολύνουν. Γι' αυτό αν στραβώσει, θα στραβώσει πολύ. Γιατί έχουν κάνει πολλές υποχωρήσεις οι Αμερικανοί που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα πρέπει να γίνουν. Αλλά και πάλι οι άλλοι δεν τους διευκολύνουν, έχουν ανέβει στο δέντρο. Ένα, μία αιστεία αυτή που μπορεί να στραβώσει. Δεύτερον, οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι θα ισοπεδώσουν το Κίεβο. Δύο, κρατάμε και την Κίνα. Δεν πιστεύω θα γίνει κάτι εκεί πέρα, αλλά βάσει ερτώσει έχουμε το νου μας και εκεί. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Λάμπρο μου, ένα δευτερόλεπτο πριν κλείσω. Εάν πριν τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε αυτό το πράγμα και το είδαμε όλοι μας και τρομάξαμε, έλεγε σε κάποιον ότι οι αγορές θα έχουν κάνει 5 υψηλά επίπεδα όλων των εποχών, 5 ρεκόρ, και ότι το πετρέλαιο δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 120 δολάρια και ότι σήμερα θα ήταν στα 95-96, δεν θα τις πίστευε και κανένα.
0: Και δίκιο θα είχε. Ευχαριστούμε,
1: και
0: Γιώργο.
1: Θα είχε. Άσε καλά.
0: Χαίρε, καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Σαδαλίστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
10: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνη για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο τι γίνεται με τους απέναντι. Πάντα πρέπει να έχουμε το νου μας. Ένα αναμονή του της κατάθεσης, αν το καταθέσουν και πώς το καταθέσουν, του γνωστού νομοσχεδίου για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και τις πράσινες φώκιες. Νίκος Λιγερός, καθηγητής, σύμβουλος, στρατηγικός και φίλος. Καλησπέρα, Νίκο.
17: Καλησπέρα, Λαμβρο μου.
0: Λοιπόν, τι εκτιμάς ότι κάνουν οι Τουρκοί μας την κίνηση, την προαναγγελθήσα και θα δούμε πώς.
17: Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι ουσιαστικά να καθησυχάσουν την αντιπολίτευση στην Τουρκία, γιατί έχει ασκήσει πολλές κριτικές ενάντια στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει δυσκολίες με αυτήν και γι' αυτό εκμεταλλεύεται και το δικαστικό σύστημα για να χτυπήσει τον έναν μετά τον άλλον από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Απλώς αυτό που φαίνεται είναι ότι πρέπει να πείσει η Τουρκία και τους ψηφοφόρους της Τουρκίας ότι κάτι κάνει, γιατί φαίνεται ότι οι πρωτοβουλίες τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, αλλά ακόμα περισσότερο της Ελλάδας, ενοχλούν την Τουρκία και τον πληθυσμό της, γιατί δίνουν την εντύπωση και είναι η πραγματικότητα ότι υστερεί η κυβέρνηση και δεν μπορεί να απαντήσει αποτελεσματικά, γιατί ακόμα και αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα με το νομοσχέδιο είναι να κάνει μια κίνηση η οποία είναι καθαρά εσωτερική και εθνική, που δεν έχει αντίκτυπο σε επίπεδο διεθνές.
0: Ναι, έτσι λέγαμε, έτσι λέγαμε και για το τουρκολιβικό, έτσι λέγαμε και για το κάζους Μπέιλι. Το κάζους Μπέιλι μας έχει όμηρους 30 χρόνια. Το τουρκολιβικό είναι εκεί και γενικά ψηλοταλαιπωρεί. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Και δεν είμαι σίγουρος ότι είναι θέμα εσωτερικό.
17: Ναι, δεν το υποτιμώ. Το λέω απλώς ότι για πρώτη φορά μπορεί να είναι και ιστορικό. Η Τουρκία τρέχει πίσω από την Ελλάδα και δεν είναι η Ελλάδα που τρέχει πίσω από τις κινήσεις της Τουρκίας. Άρα αυτό που έγινε με την Exxon Mobil, με την Chevron, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και με τις κινήσεις σε σχέση με το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι πόνους που πήρε η Ελλάδα και δεν πήρε η Τουρκία, ενώ το είχε σχεδόν δεδομένο και θεωρούσε ότι δεν θα προχωρήσουν και τα συμβόλαια με τέτοια ταχύτητα με τις ξένες εταιρείες. Ενώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι Αμερικανοί έχουν πάρει θέση υπέρ της Ελλάδας, ξεκαθαρίζουν το τοπίο στην περιοχή, όχι μόνο με τον διάδρομο, τον κάθετο, αλλά και με τις διαφωνίες, και καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία πρέπει να απαντήσει σε κάτι. Άρα καταλαβαίνω ότι λες ότι υπάρχει μια αναλογία π.χ. με το κάζους Μπέιλι. Το κάζους Μπέιλι όμως, άμα το αναλύσουμε ορθολογικά, στην πραγματικότητα μας προβληματίζει λόγω της φοβίας μας, όχι όμως της πραγματικότητας του κάσους Μπέιλι, γιατί όταν κάναμε και την επέκταση από τα 6 στα 12 στο Ιόνιο, ήταν πολλοί που έλεγαν ότι δεν πρέπει να το κάνουμε γιατί μπορεί να ενεργοποιήσει την Τουρκία, παρόλο που το κάσους Μπέιλι ήταν για το Αιγαίο. Λέω απλώς ότι αν ξεπερνάμε τις φοβίες μας και κάνουμε σωστές κινήσεις, δεν είναι αυτές οι κινήσεις ούτε με τον 25ο Μεσημβρινό, ούτε με την κρίση ζώνες, ούτε με την γαλάζια πατρίδα που αλλάζουν την υψηλή στρατηγική της Ελλάδας.
0: Ναι, αλλά ας πούμε το τουρκολιβικό μας ανάγκασε να κάνουμε εκπτώσεις και στην μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο και με την Ιταλία, έτσι. Μειωμένη επίρρεια με την Αίγυπτο, δικαιώματα αλληλείας κλπ. Δηλαδή και εκεί ετεροπροσδιοριστήκαμε, βρεθήκαμε πρωτοτελεσμένων. Δεν πρέπει να...
17: Ναι, γιατί εκεί πέρα ήταν μια κίνηση που έγινε πριν από εμάς. Αλλά με την Ιταλία, ξέρεις, όσο αφορά την οριοθέτηση ΑΟΣ, πήραμε ακριβώς τα ίδια σημεία με την οριοθέτηση Φεοκρηπίδας που είχαμε από το 1977.
0: Το 1977, ναι, σύμφωνοι, αλλά τους δώσαμε δικαιώματα, έτσι, για να το δέσουμε σε αλληλεία κλπ. Κάναμε και εκεί εκπτώσεις. Ποιος μας λέει ότι η Τουρκία, εάν επιχειρήσει αυτό να το εφαρμόσει, δεν θα βρεθούμε προτελεσμένο? Δεν δημιουργώ φοβία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να απαντηθεί στο πεδίο, αλλά λέω ότι δεν πρέπει να λέμε μόνο ότι είναι εσωτερικό θέμα.
17: Όχι, το ξέρουμε ότι είναι εσωτερικό, το ξέρουμε ότι είναι για τους ψηφοφόρους. Το θέμα είναι ότι τα λάθη που μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι από δικές της πρωτοβουλίες και με λανθασμένες εκτιμήσεις. Αλλά αυτό που κάναμε με το θαλάσσιο αεροταξικό σχεδιασμό και με τα συμβόλαια, τόσο με την ExxonMobil και με την Chevron, κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι λάθος. Λέω απλώς ότι όταν μιλάς για εκτόσεις, και βέβαια μπορούμε να κάνουμε εκτόσεις στη συνέχεια, μπορούμε να κάνουμε λάθη και για τον χειρισμό του σχήματος 3-1 ή να παρατήσουμε το Ισραήλ για να μην προκαλέσουμε αντιδράσεις σε σχέση με την Τουρκία. Αυτά είναι πάντοτε πιθανά, γιατί είμαστε σε μια δημοκρατία που όλα δεν παίζονται με έναν τρόπο κάθετο. Λέω απλώς ότι για αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση, όπως το κάναμε και με τις φρεγάτες Μπελαρά, όπως το κάναμε βέβαια και με τα Ραφάλ, είναι πρωτοβουλίες που παίρνει η Ελλάδα, θωρακίζεται και σιγά σιγά λειτουργεί ανατρεπτικά το όλο πλαίσιο, πράγμα το οποίο δεν είχε συνηθίσει η Τουρκία. Η Τουρκία είχε συνηθίσει να παίρνει πρωτοβουλίες ακραίες και μαξιμαλιστικές και εμείς μετά να τρέχουμε πίσω και να προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση και την εικόνα της Ελλάδος. Τώρα είναι άλλο το θέμα. Είναι ότι η Τουρκία με τις αιμονές που έχει στη Μέση Ανατολή, με τις αιμονές που έχει ενάντια στο Ισραήλ, με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ιράν, δεν έχει το πάνω χέρι, και το θέμα της τουρκικής λίρας είναι όντως προβληματικό, και θεωρώ ότι άμα η Τουρκία είχε μια δημοκρατία θα έχει καταρρεύσει. Μόνο που υπάρχει μια δικτατορία η οποία και αυτή ετοιμάζεται με έναν τρόπο ύπουλο και για τις εκλογές, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορεί να κάνει τρίτη θητεία εκτός αν έχουμε πρόωρες εκλογές, και τότε θα μπορεί να είναι υποψήφιος. Ναι, αυτό διαχειρίζεται τώρα ο Ερντογκάν, και αυτό δεν έχει σχέση με τις ελληνικές σχέσεις.
0: Εκτιμάς ότι θα επιχειρήσει, εάν το καταθέσει, και να δούμε πώς θα είναι το πλαίσιο κλπ, να το εφαρμόσει στο πεδίο για να μετρήσει αντιδράσεις από εδώ?
17: Εγώ θεωρώ ότι θα το καταθέσει και θα το περάσουν σαν νόμο, γιατί είναι φυσιολογικό λόγω της όλης υπόθεσης. Αλλά τώρα να το εφαρμόσουν όταν έχουμε εμείς Ραφάλ και Μπελαρά, μπορεί να τεστάρει σε μερικά σημεία. Εμείς αν απαντήσουμε όπως πρέπει αποτρεπτικά, να το σταματήσει το παιχνίδι. Είναι το ίδιο με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή επιχείρησε να το κάνει, έκανε το ΑΒ, έπαιξε πάνω σε αυτό, δεν μπήκε ποτέ στα θαλάσσια οικόπεδα και ακόμα και τώρα δεν κάνει τίποτα το συγκεκριμένο. Λέω απλώς ότι εμείς πρέπει να είμαστε πολύ δυναμικοί και αποφασιστικοί, γιατί είμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας και μόνο όταν κάνουμε εμείς λάθη, τότε κερδίζει η Τουρκία.
0: Σε σχέση με την Κύπρο και μετά την κρίση που έγινε με το μη επανδρωμένο που στείλαμε τις φρεγάτες, τα μαχητικά κλπ, θεωρείς ότι δημιουργείται ένα νέο κεκτημένο μόνιμης παρουσίας στην Κύπρο?
17: Βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι το γεγονός ότι στείλαμε και την φρεγάτα Κύμων Μπελαρά και βέβαια την Ψαρά με το σύστημα Κένευρος, η Ελλάδα πήρε πολλούς πόντους. Το γεγονός βέβαια επίσης ότι η Κύπρος αγόρασε αυτό το σύστημα Κένευρος, το γεγονός ότι παίξαμε πολύ σωστά και με το πρόγραμμα SAFE και δεν μπόρεσε να εισέλθει σε αυτό το πρόγραμμα η Τουρκία, δυσκολεύει πάρα πολύ την Τουρκία, ειδικά τώρα που μπορούμε να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο, και αποδείχθηκε ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας που έστειλε αυτές τις φρεγάτες ήταν όντως θετική ανταπόκριση και από την Ευρώπη, γιατί έκαναν το ίδιο και κατάλαβαν όλοι ποιος την περιοχή πραγματικά προστατεύει την Κύπρο και ποιος απλώς προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί.
0: Τώρα, επειδή η Ελλάδα έχει συμμαχίες εντός ή εκτός εισαγωγικών, συνεργασίες σε τρία επίπεδα. Την Ατλαντική με τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή με την Γαλλία και την Περιφερειακή με το Ισραήλ. Σε σχέση με το Ευρωατλαντικό, επειδή οι σχέσεις είναι όπως είναι μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, εμείς πώς πρέπει να το σταθμίσουμε κατά την γνώμη σου?
17: Πρώτα απ' όλα, αυτά τα τρία υποσυστήματα που είπες ενισχύουν τον κεντρικό πυρήνα για τα θέματα του ΝΑΤΟ. Άρα μας βλέπουν θετικά και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε μια γραμμή η οποία είναι στην κοινή τομή. Δηλαδή ούτε να φύγουμε από τη μια πλευρά εντελώς, ούτε από την άλλη. Να θεωρούμε ότι μπορεί να έχουμε μια αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, τούτος όσο το θέλει και η Αμερική, να είμαστε θετική στην προσέγγιση που έχουμε με την Αμερική για το θέμα της συμμαχίας και να θεωρούμε ότι αυτό που γίνεται και με το θέμα της Γαλλίας, δηλαδή να μπούμε στην γαλλική ομπρέλα όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι κάτι το πολύ σημαντικό, γιατί είναι η συνέχεια της απόκτησης των Ραφάλ. Αλλά για μένα η πορεία της Ελλάδος δεν είναι δύσκολη, πρέπει να παραμείνει στην κοινή τομή, δηλαδή ας το πούμε πιο ξεκάθαρα, κοινή τομή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί πέρα να πρωτοστατεί, γιατί είναι ξεκάθαρη η θέση της Ελλάδας. Δεν πάει ούτε εναντίον του ενός ούτε εναντίον του άλλου. Κατά συνέπεια δεν είναι μια ισορροπία, αλλά θα έλεγα ότι είναι
0: σύνθεση.
17: Η αιχμή του δόρατος. Ναι, σωστά.
0: Μάλιστα. Έγινε. Ευχαριστούμε Νίκο, ευχαριστούμε σε επαφή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Νίκος Λιγερός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Αυτή την ώρα στο Θησείο η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, καλώντας τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο νέο κόμμα. Κεντρικός άξονας της ομιλίας θα είναι η δημιουργία ενός ευρέως λαϊκού ρεύματος που θα προέρχεται από την κοινωνία και θα υπηρετεί την κοινωνία. Επειδή θόλωσε, υποστήριξε στην απολογία του 42χρονο σύζυγοκτόνο των Αμπελοκήπων ότι σκότωσε με σφυρί την 32χρονη μητέρα των παιδιών του. Στη συνέχεια ανέφερε ότι έκρυψε τη σωρό στο πατάρι του σπιτιού τους επειδή σκεφτόταν ότι δεν πρέπει να το δουν τα παιδιά. Αναζητούσε μια καλύτερη ζωή. Εγώ δεν μπορούσα να της την προσφέρω, προσπάθησα όμως να μην της λείψει τίποτα, ανέφερε. Νέα υπόθεση βιασμών και μαστροπίας έχει σοκάρει τη Γαλλία, αυτήν τη φορά με έναν τραπεζίτη όπου κακοποιούσε σεξουαλικά και εξέδιδε τη σύντροφό του σε εκατοντάδες άνδρες για 7 ολόκληρα χρόνια. Η 41χρονη, που είναι μητέρα 4 παιδιών, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σταμάτησε να μετρά στους 487 άνδρες. Σε φυλάκιση 10 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε νοσηλευτής στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου. Το μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 47χρονο για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου. Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε η μητέρα του ανήλικου, η οποία κατήγγειλε ότι εντόπισε

σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της. Στη διεθνή ενημέρωση, νομικά αναμένεται να κινηθεί η Γαλλία για την αντιμετώπιση που είχαν οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραήλ. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή δήλωσε ότι εξετάζει το σενάριο προσφυγής στη δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως τη χαρακτήρισε, μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Στα αθλητικά, αλλαγή σελίδα στον Παναθηναϊκό μετά την πρόσληψη του Γιάκοπ Ντίστρουπ. Η πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του 38χρονου Δανού τεχνικού στον πάγκο με συμβόλαιο 2 ετών. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης. Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, επειδή πήραμε αρκετά μηνύματα για το τι ακριβώς γίνεται με το νομοσχέδιο, το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο για τα αιωλικά κλπ. Για το τι ακριβώς γίνεται, αν υπάρχει τίποτα περίεργο εκεί, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε αν υπάρχει και τι ακριβώς προβλέπει, να το ξεκαθαρίσουμε, αν μπορέσουμε. Γιώργος Εφηδικάκης, ενεργειακός αναλυτής, δημοσιογράφος, Euro Today. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα Λάμπρο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Για βοήθησέ μας, τι γίνεται, τι προβλέπει το νομοσχέδιο με το χωροταξικό για την ενέργεια, για τα αιωλικά, για τα νησιά, για τα κλπ. Δηλαδή, ας πούμε, ξεκινήσουμε από τους περιορισμούς. Μπαίνουν κάποιοι περιορισμοί στο πού μπορούν να μπουν αιωλικά. Εξαιρούνται από ό,τι είδα νησιά τα οποία είναι κάτω από 300 στρέμματα. Περιβαλλοντικά καλό είναι.
1: 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
0: 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι 15 νησιά σε όλη την Ελλάδα. Σε 15 νησιά σε όλη την Ελλάδα θα επιτρέπεται πλέον να μπουν ανεμογεννήτριες.
0: Μόνο.
1: Ναι, τα μεγάλα. Δηλαδή τα Ιόνια, η Κρήτη, η Ρόδος, η Κος, τα μεγάλα. Όλα οπουδήποτε αλλού απαγορεύεται. Αλλά υπάρχει ένα κεφάλαιο, μια διάταξη που λέει ότι τα πάρκα, τα αιωλικά που έχουν πάρει άδεια περιβαλλοντική ή που βρίσκονται στην τελική φάση να πάρουν την περιβαλλοντική άδεια, την αδειοδότηση, αυτά θα προχωρήσουν κανονικά. Λογικό είναι, δηλαδή δεν θα γινόταν διαφορετικά.
0: Αλλά για πόσα είναι αυτά, συγγνώμη, πόσα είναι αυτά, περίπου.
1: Δεν ξέρει κανείς πόσα είναι αυτά, αλλά μπορεί να πει, ας πούμε, κάποιο, μπορώ να σου πω ένα πολύ χοντρικό νούμερο που θα γίνει κατανοητό ότι τι εννοούμε. Αυτή την ώρα υπάρχουν στην Ελλάδα περίπου 70 γιγαβάτ έργων φωτοβολταϊκά, αιωλικά, όλα μαζί, τα οποία είναι είτε τα λειτουργούντα, τα ενεργά, είτε αυτά που έχουν οριστικές προσφορές σύνδεση στο σύστημα, είτε αυτά που έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ταυτόχρονα, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει ότι μέχρι το 2050 η χώρα χρειάζεται γύρω στα 40 γιγαβάτ αιωλικών φωτοβολταϊκών όλα μαζί. Τα πρώτα 70 που είπαμε δεν πειράζονται. Δεν τους δημιουργεί το παραμικρό εμπόδιο το νέο χωροταξικό. Άρα θέλω να πω ότι οι περιορισμοί είναι περιορισμοί, αλλά είναι περιορισμοί για επενδυτές που θα ξεκινήσουν από εδώ και πέρα, από το σημείο 0. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος έργων που βρίσκονται σε αυτές τις φάσεις, είτε κοντά στη λειτουργία, είτε σε πολύ προχωρημένο στάδιο, τα οποία θα γίνουν. Έτσι, δηλαδή δεν, αλλά όπως και να έχει, αυτό το νέο χωροταξικό πλαίσιο που έρχεται να αντικαταστήσει το προηγούμενο του 2008, δηλαδή έρχεται με καθυστέρηση 18 ετών και έρχεται να δημιουργήσει κανόνες σε έναν ήδη διαμορφωμένο χώρο. Και αυτό είναι και το βασικό του μειονέκτημα. Θα πει κάποιος ότι οι κανόνες να βάλεις όταν υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις καλυμμένες με φωτοβολταϊκά ή όταν στο ΤΑΔΕ ή στο ΔΗΝΑ σημείο έχουν εγκατασταθεί ΑΠΕ άναρχα χωρίς κάποιο σχέδιο. Παρ' όλα αυτά, αυτό το νέο χωροταξικό σχέδιο λοιπόν είναι πολύ περιοριστικό. Βάζει μια σειρά περιορισμούς και στην ξηρά και στα νησιά.
0: Να το πω, μισό να πω κάτι για τους ακροατές, γιατί έχουμε πάρει μηνύματα και από τις δύο πλευρές. Οι μεν λένε καλώς, γιατί είναι άσχημη εικόνα με τα αιωλικά, καταστρέφουν το τοπίο. Συμφωνώ, αισθητικά δεν μου αρέσει. Δεν διατυπώνω άποψη ενεργειακή, λέω αισθητικά προσωπικά δεν μου αρέσει. Και από την άλλη, οι άλλοι που είναι καχύποπτοι και λένε ναι, άρα περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα σε νησίδες κλπ. Γιατί είναι γνωστό ότι για να έχει ένα νησί, νησίδα ή οτιδήποτε δικαίωμα σε ΑΟΣ, σε αποκλειστική οικονομική ζώνη, πρέπει να στηρίζει η οικονομική δραστηριότητα. Έχουν δηλαδή τους μεν και τους δε. Πάμε να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα, αυτά που ήδη έχουν αδειοδοτηθεί ή είναι σε φάση ορίμανσης δεν ακυρώνονται. Από εδώ και πέρα όμως μπαίνουν περιορισμοί. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτά τα έργα τι διάρκεια έχουν, ενώ ένα αιωλικό, έτσι.
1: Επέτρεψε μου να πω έναν αντίλογο στους πρώτους που λένε δεν θέλω αιωλικά, με ενοχλούν, καταστρέφουν αισθητικά το τοπίο.
0: Το κάνουμε, το καταστρέφουν, όντως, αισθητικά. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά επειδή η αιωλική ενέργεια και η φωτοβολταϊκή ενέργεια είναι ένας από τους λόγους που τα τιμολόγια ρεύματος είναι αυτά που είναι σήμερα και δεν είναι ακριβότερα, ας σκεφτούμε ότι αν δεν είχαμε αυτά τα φωτοβολταϊκά και αυτά τα αιωλικά που έχουμε, η γκρίνια για τα τιμολόγια στο ρεύμα θα ήταν πολύ μεγαλύτερη.
0: Συγγνώμη, τα έχουμε επιδοτήσει.
1: Από αυτή που είναι.
0: Μισό λεπτό, τα επιδοτήσαμε πάρα πολύ. Ίσα-ίσα οι λογαριασμοί είχαν επιβαρυνθεί λόγω της επιδότησης για ΑΠΕ, χωρίς να έχουμε ΑΠΕ.
1: Αυτό είχε συμβεί στις πρώτες φάσεις ανάπτυξης των ΑΠΕ.
0: Επί χρόνια όταν... έχει συμβεί. Πληρώναμε, ναι, πληρώναμε τέλος ΑΠΕ, έτσι χωρίς να έχουμε
1: ναι,
0: ΑΠΕ.
1: Ναι, αυτό είχε συμβεί στις πρώτες φάσεις ανάπτυξης των ΑΠΕ και πράγματι εκείνα τα έργα ήταν πλουσιοπάροχα επιδοτημένα. Αλλά τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή τα κόστη του εξοπλισμού έχουν πέσει πάρα πολύ, δεν υπάρχουν πλέον επιδοτήσεις. Συνεπώς υπάρχουν πολλές κατηγορίες τέτοιων έργων. Αλλά σε κάθε περίπτωση, είτε επιδοτημένα είτε όχι, γιατί όταν λες επιδοτήσεις, όλες οι μορφές ενέργειας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι επιδοτημένες. Υπάρχουν, μπορώ να σου αναφέρω, πολλές επιδοτήσεις που έχουν κατά καιρούς δοθεί στον τομέα του φυσικού αερίου, στον τομέα του λιγνίτη παλιότερα κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση η μεγάλη εικόνα είναι ότι αν δει κανείς τις ημέρες που έχουμε πολλά ΑΠΕ, πολύ ήλιο και που φυσάει, η τιμή χοντρικής έχει φτάσει να είναι από τις χαμηλότερες στην περιοχή μας, στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό όλοι όσοι λένε... τάσσονται κατά τον ΑΠΕ, καλό είναι να λαμβάνουν, να έχουν στο μυαλό τους υπόψη ότι η ενέργεια την οποία καταναλώνουν κάπως παράγεται.
0: Η Ελλάδα, είναι πλέον, η Ελλάδα είναι πλέον καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σωστά?
1: Η Ελλάδα πλέον είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας και όταν λέμε καθαρός εξαγωγέας ότι εξάγει ΑΠΕ, αυτό δεν έχει αποτυπωθεί όσο θα έπρεπε στα τιμολόγια. Ακριβώς για το λόγο γιατί τα τιμολόγια επιβαρύνονται από μια σειρά στρεβλώσεων, γιατί πολύ απλά μαζί με την ενέργεια πληρώνουμε και μια σειρά άλλων χρεώσεων και τελών, είτε για δίκτυα, είτε για τέλη χρήση συστήματος, είτε για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, επειδή τα νησιά δεν είναι ακόμα διασυνδεδεμένα και η τελική εικόνα του λογαριασμού είναι παραμορφωτική. Αυτό που φαίνεται δεν είναι μόνο το ρεύμα που πληρώνουμε. Είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Μια σειρά επιβαρύνσεων άλλων.
1: Ναι. Αλλά να έχουμε πάντα στο μυαλό μας όταν λέμε ότι δεν μας αρέσει η μια μορφή ενέργειας ή η άλλη μορφή αισθητικά, ότι κάπως, με κάποιο τρόπο, τελικά, η ενέργεια που θέλουμε να καταναλώνουμε, με κάποιο τρόπο πρέπει να παράγεται. Ναι. Είτε θα είναι ένα φουγάρο λιγνητικό, είτε θα είναι ένα αιωλικό, είτε θα είναι ένα φωτοβολταϊκό, είτε θα είναι ένα πυρηνικό εργοστάσιο που έχουν πολλές χώρες άλλες και που το έχουν αποδεχτεί.
0: Καλά, το πυρηνικό κάποια στιγμή θα πρέπει να είναι από τις πιο καθαρές μορφές.
1: Ναι, θέλω να πω, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή που δεν πρέπει να την απαντάμε ελαφρά την καρδία.
0: Συμφωνούμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε σχέση με την αποχώρηση της έξω από το ένα θαλάσσιο τεμάχιο, εκεί τι προβλέπετε τώρα με αυτά που έμειναν, θα ξαναδημοπρατηθούν από εκεί που έφυγε έξω?
1: Αυτό έγινε επειδή όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες κάνουν διαχείριση χαρτοφυλακίων. Κοιτάνε τι με συμφέρει, τι είναι τεχνικά εφικτό, πού τα νερά είναι λιγότερο βαθιά, πού θα έχω καλύτερα αποτελέσματα. Μπαλατζάρουν δηλαδή το πορτφόλιο τους και κάποια οικόπεδα τα οποία είναι περισσότερο συμφέροντα τα κρατάνε, βλέπε βορειοδυτικό Ιόνιο, που θα ξεκινήσει το Φλεβάρι του 27 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, και κάποια άλλα τα αφήνουν, βλέπε δυτικά της Κρήτης. Αυτό τώρα, ότι το αφήσανε αυτό το οικόπεδο και το επιστρέφουν πίσω στο δημόσιο, δημιουργεί μια ευκαιρία. Δεν είναι κακό. Αυτό εδώ το οικόπεδο μπορεί να είναι βαθιά τα νερά, τεχνικά δύσκολα κτλ., αλλά επειδή έχει χαρτογραφηθεί παλιά, η Exxon δεν έκανε τα τελικά 3D σεισμικά, είχε μείνει στο στάδιο των δυσδιάστατων σεισμικών, δεν έκανε τρισδιάστατα. Τα τρισδιάστατα είναι η πολύ υψηλή ανάλυση. Αυτό λοιπόν, ένα κομμάτι του λέγεται ότι παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, εφόσον προηγηθούν τα 3D σεισμικά, και η επιστροφή του στο δημόσιο ανοίγει μια συζήτηση και σενάρια να βγάλει το δημόσιο σε διαγωνισμούς είτε παλιά οικόπεδα που έχουν επιστραφεί κατά καιρούς λόγω αντιδράσεων τοπικών κοινωνιών, επειδή οι συνθήκες, οι τιμές του πετρελαίου ήταν χαμηλές και οι operators τα επέστρεψαν, ή και να κόψει, να χαράξει καινούργια οικόπεδα.
0: Να τα πακετάρει όλα μαζί, να είναι πιο λιγιστικά.
1: Υπάρχει, άμα δει κανείς το χάρτη με τα 9 οικόπεδα είναι αυτή τη στιγμή τα ενεργά στην Ελλάδα. Αυτά που είναι παραχωρημένα, τα θαλάσσια οικόπεδα είναι 9. Άμα δει κανείς το χάρτη από τα σύνορα της Αλβανίας, από το βόρειο Ιόνιο δηλαδή, μέχρι εκεί που είναι οι τελευταίες παραχωρήσεις της Εύρων, δυτικά της Κρήτης δηλαδή, Είναι μια τεράστια περιοχή που έχει πολύ χώρο. Εξετάζεται λοιπόν σε αυτό το χώρο να χαραχτούν καινούργια οικόπεδα που δεν είχαν βγει, που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και να βγουν αυτά να πακεταριστούν και να βγουν σε διαγωνισμό με παλιά που έχουν επιστραφεί πίσω στο δημόσιο.
0: Παρά να μπουν και άλλοι.
1: Συγγνώμη, Λάμπρο, και φυσικά όλα αυτά γίνονται επειδή υπάρχει ένα momentum, έτσι.
0: Ναι.
1: Επειδή εδώ πέρα υπάρχει ένα momentum. Mm. Ένα θετικό, ένα timing όπου έχουν έρθει δύο παίχτες, δύο Αμερικάνοι παίχτες, και το σκεπτικό είναι.
0: Να μπουν και άλλοι.
1: Ήρθαν δύο. Γιατί αυτό να μην είναι ένας πολύ καλός κράχτης για την Ελλάδα, προκειμένου να φέρει και μικρότερες εταιρείες, μεσαίου βεληνικούς. Μια χαρά θα ήταν. Δεν έχουμε. Έχουμε μόνο δύο Αμερικανούς παίχτες και τις δύο ελληνικές εταιρείες. Την Hellenic Energy και την Energian.
0: Μάλιστα. Άρα να έρθουν κι άλλοι. Γάλλους υποψιάζομαι. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε,
1: Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια. Γιώργος Φεντικάκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, έγινε πρόσφατα η τουρκική άσκηση γνωστή ΕΦΕΣ. Συμμετείχε και είχαν φωνάξει και τους Σύριους, έτσι, τους τζιχαντιστές του Τζουλάνι. Έχουν ανεβάσει μάλιστα και βίντεο οι Σύριοι, οι τζιχαντιστές του Τζουλάνι, όπου επιδεικνύουν την παρουσία τους στην τουρκική άσκηση, την εκπαίδευση που τους παρέχουν οι Τούρκοι σε διάφορες μορφές πολέμου. Το λέω αυτά για να τα κρατήσουμε. Να έχουμε υπόψη μας ότι τα πράγματα εκεί τρέχουν με τρόπο πολύ συγκεκριμένο. Επίσης όμως έχουν ενδιαφέρον και άλλες σκηνές, άλλες εικόνες που είδαμε από την τουρκική άσκηση, οι οποίες εικόνες θα πρέπει να οδηγήσουν σε εξαγωγή συμπερασμάτων εδώ σε εμάς. Βασίλης Βενιέρης, αναλυτής αμυντικών συστημάτων, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, μεταξύ άλλων, μου έκανε εντύπωση, το συζητήσαμε και εκτός αέρα, ένα βίντεο από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ, όπου χρησιμοποιούσαν σμίνι drones, μήνωση μη επανδρομένων, για την κατάληψη εδάφους, έτσι.
1: Καταρχήν, να πω, επειδή είπατε πριν για τους Σύριους του Τζολάνι.
0: Σύριους, ναι.
1: Καταρχήν αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μια δεξαμενή ανθρωπίνου δυναμικού, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όπως ας πούμε, για παράδειγμα, η Ρωσία χρησιμοποιεί δεξαμενές ανθρωπίνου δυναμικού ακόμα και από κράτη που έχει επιρροή στην Αφρική. Έτσι και η Τουρκία δείχνει κατάματα ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει δεξαμενές και μάλιστα ανθρωπίνου δυναμικού, το οποίο είναι πόλεμο, δηλαδή είναι παροτοκαπνισμένο. Δεν λέμε ότι είναι εκπαιδευμένοι σε υψηλό επίπεδο, αλλά είναι άνθρωποι που έχουν πολεμήσει, ας πούμε, που δεν έχουν πρόβλημα να πολεμήσουν.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό.
0: Βασικά αυτό κάνουν.
1: Εμείς το έχουμε αυτό. Έχουμε δεξαμενές ανθρωπίνου δυναμικού εκτός από. Μέσα από την ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, μέσα από την ελληνική κοινωνία και μέσα από την ελληνική κοινωνία που έχουμε παρέχουμε σε αυτούς οι οποίοι ολοκληρώνουν τη θητεία τους στην διαρκή εκπαίδευση για να είναι σε μια στοιχείο διατιμότητα, όχι.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε αυτό το λέω έτσι λίγο για προβληματισμό.
0: Εδώ έχει ενοχοποιηθεί η φάση, αντί να ενισχύουν τις στρατιωτικές λέσχες, τις λέσχες εφέδρων κλπ. Και να δίνουν κίνητρα για την εκπαίδευση των πολιτών, το στιγματίζουν.
1: Ναι, απλά το λέμε λίγο και για προβληματισμό. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε δεξαμενές ανθρώπων μέσα από εμπόλεμες ζώνες της γειτονιάς μας.
0: Ναι.
1: Και πέρα από αυτό, ερχόμαστε και σε αυτό που είπατε πριν, ότι στην άσκηση ΕΦΕΣ για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν τα περιπλανόμενα πυρομαχικά τύπου καργού που ήδη διαθέτει, να πούμε, το τουρκικό στρατός. Τα καργού είναι περιπλανόμενα πυρομαχικά τύπου τετρακόπτερο. Τα φέρει ένα άτομο, δηλαδή μπορεί να τα χειριστεί ένα άτομο, είναι ένα τετρακόπτερο με κεφαλή ηλεκτροπτικό και κατευθύνονται προς το στόχο, αφού σου εντοπίσουν ένα στόχο ενδιαφέροντος. Δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε FPV, είναι περιπλανόμενο πυρομαχικό, δηλαδή έχει ηλεκτροπτικό, εντοπίζει στόχο και πάει και πέφτει πάνω του. Απλά είναι τετρακόπτερο, δηλαδή είναι κοντά στο FPV σαν σύστημα. Αυτά για πρώτη φορά χρησιμοποιηθήκαν σε άσκηση κατάληψης εχθρικού, μάλλον σε άσκηση κατάληψης εδάφους και συγκεκριμένα σε άσκηση αποβατική άσκηση, χρησιμοποιηθήκαν για προπαρασκευαστικά πλήγματα έναντι των εχθρικών θέσεων. Και πώς χρησιμοποιηθήκαν? Μέσω ενός λογισμικού, το οποίο το κάνει η εταιρεία αυτό, όπως έρχονται εταιρείες στις δικές μας σκήσεις και κάνουν κάποια επίδειξη των συστημάτων τους. Έτσι είχε έρθει η εταιρεία, η STM, και χρησιμοποίησε το λογισμικό που είχε αναπτύξει, σήκωσε 20 drones, πέρασαν, ας πούμε, στο σενάριο στην απέναντι ακτή και κάνανε μια προσβολή με πραγματικές κεφαλές έναντι των στόχων που είχαν τεθεί, που, ας πούμε, ήταν οι εχθρικές θέσεις. Και εδώ πέρα ερχόμαστε να σκεφτούμε όλο αυτό το διάστημα που η Τουρκία χτίζει αυτές τις δυνατότητες. Δηλαδή δεν το
0: για να δώσουμε την εικόνα στους ακροατές, γιατί το ραδιόφωνο είναι δύσκολο. Ένας μήνος στην επιχείρηση έλαβε μέρος ένας μήνος από μη επανδρομένα, τα οποία κινήθηκαν επιθετικά σε μήνος και έπληξαν τον στόχο.
1: Ναι, δηλαδή,
0: συνοδεύοντας, συμπληρώντας την υπόλοιπη
1: άποψη. Ναι. Ήταν 20 drones, 20 καργού, τα οποία σηκώθηκαν σε ένας μήνος, πέρασαν την ακτή, πήγαν στην απέναντι ακτή τα 20 αυτά και χτύπησαν 20 διαφορετικές θέσεις. Στην ουσία χτύπησαν 15 θέσεις, γιατί υπήρχαν και 5 αστοχίες, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, 20%, συγγνώμη. Οπότε αυτό δημιούργησε ένα ταυτόχρονο πλήγμα θέσεων μέσω μικρών drones, που μπορούσαν να δημιουργήσουν και κόρεσμο στην άμυνα, μπορούν να χτυπήσουν ταυτόχρονα πολλαπλές θέσεις, δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για ένα διαρματικό ή ένα πύραυλο, έτσι και μπορεί να αποδιοργανώσουν τη διάταξη άμυνας. Mm-hmm. Και τώρα το ερώτημα είναι, όλο αυτό το διάστημα που συζητάμε εμείς γίνεται μια συζήτηση για τα αντιντρόν. Συζητάμε ότι δημιουργούνται αντιντρόν δυνατότητες, το λέει και ο Υπουργός Άμυνας. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ δημόσια συζήτηση για τα αντιντρόν. Στην πραγματικότητα, αν τώρα ας πούμε, το είχαμε ανάγκη το, αυτό το σύστημα των αντιντρόν, υπάρχει κάτι εκεί? Έχουμε κάνει. Η ερώτηση είναι, μάλλον η απάντηση είναι απογοητευτική. Είναι όχι. Γιατί είναι όχι? Γιατί στο κομμάτι πρώτον, ο στρατός Ξηράς και όλες οι δυνάμεις εδάφους που ας πούμε περασπίζονται κάποιες θέσεις ή βρίσκονται σε οχήματα, δηλαδή το πεζικό, το μηχανοκίνητο, το πεζικό, τα δεθωραγισμένα, κανένα από αυτό δεν χρησιμοποιεί remote weapon stations. Δηλαδή πολυβόλα πάνω σε...
0: αυτόματου χειρισμού.
1: Σε αυτόματου χειρισμού. Τα remote weapon stations είναι το α και το β, το α και το ω στην αντιμετώπιση μικρών drones, γιατί έχουν σύγχρονα ηλεκτροπτικά. Τα περισσότερα σύγχρονα RWS, remote weapon stations, τα εντοπίζουν τα μικρά drones με το ηλεκτροπτικό του.
0: Είναι απομακρυσμένο, για ακριβή, είναι απομακρυσμένο, ναι, χειρισμού, για να μην εκτίθεται το προσωπικό σε κίνδυνο.
1: Δηλαδή να φανταστούμε ότι είναι ένα πολυβόλο πάνω σε ένα ρομποτικό βραχίωνα με ηλεκτροπτικό και ο χειριστής είναι μέσα στο όχημα σε μια θέση και βλέπει και χειρίζεται το πυροβόλο σε μια κονσόλα και μέσα από αυτή την κονσόλα μπορεί να εντοπίσει τα drones από το οπτικό του ίχνος και από το θερμικό του ίχνος μέσα από το ηλεκτροπτικό. Και μάλιστα τα σύγχρονα remote weapon stations εγκλωβίζουν κιόλας και παρακολουθούν το ηλεκτρονικό και έχουν την κατάλληλη ακρίβεια να χτυπήσουν τα μη επανδρομένα, ακόμα και τα μικρά μη επανδρομένα. Δεύτερον, δεν υπάρχουν αυτό που λέμε πυροβόλα 30 χιλιοστών εναέρειας διαρρήξεως, τα οποία είναι τα πλέον κατάλληλα για αντιμετώπιση drones. Πυρομαχικά είναι αέρας διαρρήξεως 30 χιλιοστών, είναι πυρομαχικά που εκρήγνεται μπροστά από τον drone, mm-hmm, και όταν υπάρχουν mini drones μπορεί να τα καταρρίψουν με μια ρηπή, γιατί επειδή τα mini drones κινούνται κοντά στο ένα με το άλλο, η αναέρια διάρρηξη δημιουργεί ας πούμε πολλαπλές καταρρίψεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή το βλήμα να πέσει επάνω στον drone.
0: Εκρήγνεται και δημιουργεί μια περίμετρο καταστροφής.
1: Δημιουργεί ένα νέφος, ναι, yeah, δημιουργεί ένα νέφος, ένα φράγμα πυρός στον αέρα, όπου αυτό το φράγμα πυρός δεν μπορεί να το διαπεράσουν. Και τρίτον και κυριότερον, τα συστήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί, ο Υπερίων και ο Κένταυρος, δεν βρίσκονται, ειδικά το Υπερίων που είναι κατάλληλο για τέτοιες, το Υπερίων, να πούμε ένα σύστημα της ΕΕ που είναι το πλέον κατάλληλο για αντιμετώπιση μήνων drones με soft kill. Γιατί τα mini drones δεν χρησιμοποιούν, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν οπτική ίνα, τα mini drones χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες για να επικοινωνούν και μεταξύ
0: τους. Άρα μπορεί να γίνει παρεμβολή.
1: Εκεί μπορεί να γίνει παρεμβολή. Δεν είχε υπάρξει κάποια παραγγελία μέχρι στιγμής του Υπερίωνα, δεν υπάρχει ο Υπερίωνας στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων και αυτό αναμένεται να γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, ο στρατός Ξηράς, από όσο λένε δικές μου πληροφορίες, έχει ζητήσει το σύστημα Υπερίωνα, όταν του επιδείχθηκε, να έρθει σε μία μορφή πάνω σε όχημα, δηλαδή αποχούμενο, το οποίο να συνδυάζει και το σύστημα Υπερίωνα, το οποίο θα κάνει εντοπισμό. Θα κάνει εντοπισμό μέσω ραδιοσυχνοτήτων παθητικά, είτε και με ηλεκτροπτικό, και θα κάνει και αντιμετώπιση είτε soft kill, και επίσης θέλει σε αυτό το σύστημα να μπει και ένα hard kill. Αυτό το σύστημα.
0: Καταρρύψεων, έτσι.
1: Καταρρύψεων, δηλαδή.
0: Με βολή.
1: Συνήθως πυροβόλο μπαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις στα μικρά drones. Στα μικρά drones δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βλήμα, κατευθυνόμενο βλήμα, πύραυλο, ρουκέτα κτλ. Αυτό είναι για τα μεγάλα drones. Το hard kill για μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή που είναι για μεγάλα drones όπως τον Μπαϊρακτάρ, αυτό συνδυάζεται με τον Κένταυρο. Επειδή ο Κένταυρος είναι για μεγαλύτερα drones, όπως είναι τον Μπαϊρακτάρ, όπως είναι τα Σαχέτ που καταρρίφθηκαν στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτό επειδή είναι για μεγαλύτερες αποστάσεις, ο Κένταυρος συνδυάζεται με συστήματα Harkin που είναι είτε βλήμα, κατευθυνόμενο βλήμα, είτε μπορεί να μπει ένα χειριστικό drone εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής, ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω, ο Κένταυρος έχει προταθεί να συνδυαστεί με τέτοια συστήματα. Ο Υπερίων έχει προταθεί να συνδυαστεί και μάλιστα έχει παρουσιαστεί και λύση και από ελληνική εταιρεία με αναβάθμιση. Να πούμε ότι η εταιρεία NeoDX έχει παρουσιάσει σε γράφημα λύση με αναβάθμιση του Λεωνίδας, ώστε να έχει πάνω και τον Υπερίων και πυροβόλο με εταιρεία που είναι RWS, Remote Weapon Station, με Minigun, με εταιρεία που συνεργάζεται, για να υπάρχει και Harkin.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που λέμε είναι ότι ενώ όλα αυτά Υπάρχουν στα σχέδια, παρουσιάζονται.
0: Δεν έχουν προχωρήσει.
1: Και... Δεν έχουν προχωρήσει. Ναι. Τη στιγμή που απέναντι προχωράνε με τους ρυθμούς που είδαμε και απειλούν με τους ρυθμούς που είδαμε. Γιατί δεν είναι αυτές οι ασκήσεις. Είναι άμεση απειλή προς εμάς. Για εμάς γίνονται.
0: Εντάξει, ναι. Είχαν και τον χάρτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Ενώ να συμπληρώσουμε ότι ούτε σε επίπεδο μη επανδρομένων, ούτε σε επίπεδο παραγωγής επανδρομένων για να αναπτύξουμε τις αντίστοιχες τακτικές, ακόμα έχει γίνει κάτι σοβαρό. Και ο πόλεμος, από που έγινε εισαγωγή πλέον στην αμορφή πολέμου στην Ουκρανία, έχει μπει στον πέμπτο χρόνο. Εδώ και πέντε χρόνια θα πρέπει να έχουμε βγάλει συμπεράσματα όπως έβγαλαν άλλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Βασίλης Βενιέρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Σκαλαρίτη. Συνεχίζουμε να παραμείνουμε όμως στο θέμα των αγορών, γιατί πολλές φορές οι αγορές προεξοφλούν, πολλές φορές. Όχι πάντα προεξοφλούν ή εν περιπτώσει προειδεάζουν για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, αλλά γενικά σε αυτούς τους πολέμους τα μηνύματα είναι γενικά αντιφατικά. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Γιώργος Λαγαρίας, οικονομολόγος, επικεφαλής οικονομολόγος της Forbes Mazars. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι βλέπετε με την αγορά, οι αγορές μέχρι στιγμής ψύχρεμες.
1: Οι αγορές είναι ψύχρεμες.
0: Μέχρι στιγμής, με αυτό που, αυτό που γίνεται έτσι. Θα παραμείνουν ψύχρεμες.
1: Δεν ξέρω ποιοι από τους επενδυτές και πόσοι από τους επενδυτές έχουν τιμολογήσει μία αλλαγή του status quo στη Μέση Ανατολή. Πριν από τα περισσότερα χρόνια που εγώ δουλεύω, όταν γινόταν κάτι στη Μέση Ανατολή, έμενε στη Μέση Ανατολή. Δεν χτυπούσε τις αγορές. Θυμηθείτε τον Οκτώβριο του 2023, όταν έγιναν τα γεγονότα στο Ισραήλ, οι αγορές δεν χτυπήθηκαν. Και ας γενικεύτηκε ένας πόλεμος, υπήρχε μία ανησυχία 5 ημερών και τελείωσε το θέμα. Τώρα αυτό το status quo έχει ανατραπεί. Γιατί? Γιατί ανά πάσα στιγμή το Ιράν μπορεί να κλείσει τα στενά του ορμούς, ανταποκρινόμενο σε οτιδήποτε. Χτυπάει το Ισραήλ τη Χεσμπολάχ, κλείνουμε τα στενά του ορμούς. Χτυπάνε η εμενική κυβέρνηση του Σπούθη, κλείνουμε τα στενά του ορμούς. Μπορεί να βρει οποιοδήποτε λόγο για να το κάνει. Και εδώ να πούμε ότι έχει όχι μόνο το λόγο για να το κάνει, έχει τρομερό κίνητρο για να το κάνει. Το πρώτο και το δεύτερο, πώς το λένε, στρώμα της ηγεσίας έχει ανατραπεί. Έτσι, αυτοί λοιπόν που μείνανε έχουν βαθιά ανασφάλεια ότι πρέπει να αποδείξουν εσωτερικά και εξωτερικά ότι είναι δυνατοί. Δεν τους ενδιαφέρει η οικονομία αυτή τη στιγμή, θέλουν να αναδομήσουν. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να επιβιώσουν. Πώς θα το κάνουν αυτό? Χτυπώντας την Αμερική στο μάτι. Έχουν κάθε λόγο λοιπόν να το κάνουν και τα κόστη, ξέρετε κύριε Καλαρίτη, είναι τρομερά ασύμμετρα. Το κόστος του να χτυπήσεις ένα τάνκερ με έναν πύραυλο φτηνό εδάφους ή με ένα ντρόουν είναι πολύ μικρό. Αντιθέτως η Αμερική για να μπορέσει να εξασφαλίσει το Ορμούς πιθανόν να χρειαστεί ολόκληρα κομβόι, πολύ ακριβά οπλικά συστήματα και ίσως και αυτά να μην φτάσουν και να χρειαστεί να καταλάβει προγεφύρωμα στο νοτιοδυτικό Ιράν ή ακόμα περισσότερο να προχωρήσει σε πλήρη ανατροπή του καθεστώτος. Το οποίο είναι μια πανάκριβες λύσεις και γεωπολιτικά τρομερά επικίνδυνες. Άρα το Ιράν έχει ουσιαστικά δεν χρειάζεται να είναι δυνατότερο από την Αμερική. Κρατάει το Ορμούς όμηρο και αυτό φτάνει. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ανατραπεί και οι αγορές ακόμα ονειρεύονται επιστροφή στην κανονικότητα που είχαν πριν το Μάρτιο. Αυτό νομίζω το status quo δεν θα επιστρέψει εύκολα.
0: Ναι. Αυτό είναι προφανές ότι δεν θα επιστρέψει εύκολα και πάντως όχι ανώδυνα. Ακόμα και αν επιστρέψει θα έχουν προηγηθεί τόσα πολλά που δεν ξέρουμε τι αποτύπωμα θα αφήσουν.
1: Γιατί δεν θα είναι το ίδιο status quo. Ναι. Το 2008 είδαμε τον καπιταλισμό να καταραίει μπροστά στα μάτια μας. Μας πήρε μια δεκαετία για να το ξεχάσουμε ότι έγινε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, νομίζω ότι το Ορμούς γεωπολιτικά είναι κάτι ανάλογο. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο είναι ιστορία. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε εύκολα εκεί πέρα που είμαστε. Ναι.
0: Για να ξαναγυρίσουμε εκεί προϋποθέτει ότι θα έχουν προηγηθεί τόσα πολλά στο ενδιάμεσο που δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις και τι αποτύπωμα θα αφήσουν. Ας πούμε ανατροπή καθεστώτος, είναι αυτό που είπατε. Δεν είναι κάτι
1: εσείς
0: εύκολο. Είναι,
1: εσείς είστε fund manager τώρα, δεν είστε δημοσιογράφος. Και έχει περάσει ένας χρόνος λοιπόν και βλέπετε ότι το Ισραήλ επιτίθεται στη Χεσμπολάχ. Τι θα κάνετε, θα πουλήσετε για να πείτε ας προστατευτώ ή θα πείτε δεν πειράζει, άσε να δούμε πώς θα πάει. Είστε υπεύθυνος για τα λεφτά των άλλων. Πουλάς πρώτα, κάνεις ερωτήσεις αργότερα.
0: Προφανώς. Τώρα, σε σχέση με το για πόσο θα διατηρήσει την ψυχραιμία της η αγορά, αυτό που κάνει, τι κάνει, ενσωματώνει πλέον την αντίληψη ότι τα πράγματα εκεί δεν θα ξαναομαλοποιηθούν, τουλάχιστον όχι στο προβλεπτό διάστημα, και λειτουργεί πώς, αποστασιοποιημένα, μεταφέρει, αναδιαρθρώνει τα χαρτοφυλάκια, τι κάνει.
1: Η αγορά αυτή τη στιγμή είναι θετική ότι όλα θα λήξουν σύντομα. Mm-hmm. Τιμολογεί αυτό. Mm-hmm. Αν όχι επιστροφή στην κανονικότητα, τουλάχιστον
0: εκτόνωση.
1: Επιστροφή σε μια εκτόνωση της κατάστασης. Άλλωστε, τι χαίρεται η αγορά, γιατί η αγορά είναι πολύ βαχυπρόθεσμη από ό,τι νομίζει ο κόσμος. Χαίρεται με το ότι αυτή τη στιγμή δεν πετάγονται πύραυλοι ένθεκα και θα καταστρέφουν υποδομές. Έτσι, ότι η νήσος του Χάρκ δεν έχει καταληφθεί, ότι όλα αυτά τα πράγματα και ότι το πετρέλαιο τουλάχιστον προς την Κίνα κινείται. Λοιπόν, αυτό τιμολογεί η αγορά. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Καλαρίτη, έχουμε μπροστά μας τρία σενάρια.
0: Για πέστε.
1: Το πρώτο σενάριο είναι κακό για τις αγορές βραχυπρόθεσμα, καλό ίσως μακροπρόθεσμα. Και είναι το σενάριο ότι η Αμερική στρατηγικά εκτελεί ένα σχέδιο που της επιτρέπει η ίδια να εξασφαλίσει το ορμούς. Είτε με βαριά στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, είτε με ανατροπή του καθεστώτος. Το δεύτερο σενάριο, αυτό είναι κακό βραχυπρόθεσμα για τις αγορές, γιατί σημαίνει καταστροφή υποδομών. Μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να σημάνει μια πλήρη απελευθέρωση των στενών του ορμού. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το δεύτερο σενάριο είναι ένα που κινείται ευρέως αυτή τη στιγμή, ότι η Αμερική δεν θέλει να εμπλακεί σε κάποιο σοβαρό πόλεμο με το Ιράν. Θα γυρέψει η ειρήνη λοιπόν. Το ερώτημα είναι ότι εφόσον μπορεί οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας να κλείσει το Ιράν τους τα στενά, τι γίνεται. Από εκεί γεννιούνται δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι ο Τραμπ φεύγει, κηρύσει νίκη και φεύγει, και πλέον με οτιδήποτε θα γίνεται στη Μέση Ανατολή θα ανησυχούμε ότι θα κλείσουν τα στενά. Άρα θα υπάρχουν risk premium στο πετρέλαιο, risk premium στα λιπάσματα, μόνιμα risk premiums για οτιδήποτε μπαίνει και βγαίνει από το ορμό, τουλάχιστον για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Και αν μέχρι τότε δεν γίνει τίποτα, το βλέπουμε πάλι. Ή το σενάριο νούμερο 3, που είναι η Αμερική, είναι καλό για τις αγορές, τρομερά επιζήμιο για την Αμερική και τις αγορές μακροπρόθεσμα. Η Αμερική διαπραγματεύεται ειρήνη με το Ιράν και βάζει την Κίνα ως εγγυήτρια δύναμη. Το οποίο τα δύο τελευταία σενάρια έτσι κι αλλιώς αφήνουν την Ασιατική Ήπειρο στον έλεγχο της Κίνας. Είναι κακά για το δολάριο, κακά για την Αμερική μακροπρόθεσμα, γιατί προφανώς τη μειώνουν τη δύναμή τη και το αποτύπωμα.
0: Λοιπόν, σε αυτό που λέτε παγκόσμιο. Υπάρχει μια πληροφορία, δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει, να την μοιραστούμε όμως, ότι μία από τις σκέψεις του Αμερικανού Προέδρου είναι η όποια συμφωνία να έχει ως εγγυητές την Ρωσία και την Κίνα μαζί, ακριβώς για να διασφαλίσει, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα μαζί, ενδεχομένως και με μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ούτως ώστε να μην μπορεί η όποια απόφαση να αναιρεθεί από τον οποιοδήποτε στο Ιράν. Να υπάρχει δηλαδή και μια πίεση από το όποιο καθεστώς προκύψει ή υπάρξει στο Ιράν, να έχει την πίεση Ρώσων, Κινέζων, Αμερικανών και Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό που λέτε. Αλλά αυτό σημαίνει, έχετε δίκιο, την Κίνα από την πίσω πόρτα, πια πίσω, από τις πύλες στο Ορμούζ.
1: Τελείως από τις πύλες. Δεν υπάρχει πίσω πόρτα. Μπαίνει από τις πύλες της ΙΣΤΑΡ και εκτατάει όλη τη Μέση Ανατολή και συνεπώς την Ασία.
0: Αυτό δεν είναι καλό για την Αμερική, πάντως, που είναι ο βασικός ανταγωνιστής της.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, απλώς να μην μπερδέψουμε κάτι. Ένα σενάριο που είναι κακό για την Αμερική με κάτι το οποίο θα είναι κακό βραχυπρόθεσμα για τις αγορές. Mm. Άρα λοιπόν έχουμε πει σενάριο 1, ο Τραμπ προσπαθεί πολεμικά να λύσει το θέμα, κακό βραχυπρόθεσμα για τις αγορές, αλλά καλό μακροπρόθεσμα για το δολάριο. Ναι. Σενάριο νούμερο 2, ο Τραμπ σηκώνεται και φεύγει.
0: Κακό για όλους γενικώς.
1: Ναι, είναι κακό για όλους γενικό, γιατί σημαίνει μόνιμα υψηλά risk premium σε οτιδήποτε περνάει από τον κόλπο. Έτσι, καλό για τις αγορές βραχυπρόθεσμα, αλλά κακό μακροπρόθεσμα. Σενάριο νούμερο 3, ο Τραμπ διαπραγματεύεται με την Κίνα να κρατήσει Κίνα, να πιέσει το Ιράν να κρατάει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Καλό για τις αγορές βραχυπρόθεσμα, κακό για το δολάριο μακροπρόθεσμα και πιθανόν για τα χρηματιστήρια τα οποία νοσοκτοπλίσουν στον Αμερικάνικα.
0: Ευχαριστούμε. Θα δούμε ποιο από τα τρία. Νομίζω κοντός ψαλμός δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γιώργος Λαγαρίας, τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάφισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, όπως σχεδόν κάθε μέρα ασχολούμαστε με την ελληνική ιστορία, θεωρούμε ότι είναι η αναγκαία συνθήκη για όλα τα υπόλοιπα. Εάν δεν επανασυνδεθούμε με την ιστορία και την ταυτότητά μας, τίποτα άλλο δεν πρόκειται να γίνει. Και θα είμαστε έρμεο των συγκυριών, των παραπλανήσεων από τους εντός και τους εκτός. Μόνο η σύνδεση με την ιστορία, μόνο η ιστορική αυτογνωσία μπορεί να μας δώσει τα καύσιμα, τα ιστορικά για να κάνουμε το άλμα που χρειαζόμαστε. Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, επειδή ασχολούμαστε συνέχεια με την ιστορία και με την ιστορία σε αυτή την εκπομπή και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορική συνέχεια του ελληνισμού, με αφορμή το καινούριο σας βιβλίο «Η διαχρονική συνέχεια του ελληνισμού», να αναφερθούμε σε αυτό.
1: Ευχαριστώ, ναι. Καλή είναι η σκέψη σας να πούμε δύο λόγια για ένα βιβλίο το οποίο προσφάτως κυκλοφόρησα από τις εναλλακτικές εκδόσεις με πρόλογο του αγαπητού φίλου γνωστού διανοητή του Γιώργου του Καραμπελιά, που ο οποίος με τίμησε γράφοντας τον πρόλογο στο βιβλίο, και θα ήθελα να πω ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι το να εκφράσω κάποιες δικές μου απόψεις, αλλά κυρίως να τεκμηριώσω με βάση τα κείμενα και τις απόψεις των πηγών. Δηλαδή, προσπαθώ να δείξω πώς διαμορφώνεται η ελληνική εθνική συνείδηση παραπέμποντας σε κείμενα ανθρώπων, είτε εκκλησιαστικών είτε λαϊκών, συγγραφέων, διανοητών, αγωνιστών, ανθρώπων που έζησαν στις περιόδους που μας απασχολούν και κυρίως στην περίοδο τη λεγόμενη Βυζαντινή, που πολλοί άνθρωποι και πολλοί έτσι διανοητές κάπως την παρεξηγούν, την παρεμηνεύουν, αλλά και στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Επομένως, είναι ουσιαστικά μια παράθεση πηγών. Στο πρώτο μέρος υπάρχουν βέβαια και οι δικές μου αναλύσεις, κάνω τα σχόλιά μου, γιατί αυτός είναι ο σκοπός ενός κειμένου, ενός βιβλίου, το να πάρουμε τις απόψεις και των πηγών και να τις σχολιάσουμε. Αλλά και στο δεύτερο μέρος έχω και αυτούσιες κάποιες ιστορικές πηγές. Έτσι λοιπόν, η προσπάθεια, όπως εξηγεί και ο φίλος Γιώργος Καραμπελιάς από την αρχή και όπως και εγώ τεκμηριώνω σε αυτό το βιβλίο, είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα το οποίο τέθηκε ιδιαιτέρως στη διάρκεια του 2021, στη διάρκεια των εορτασμών των 200 ετών, γιατί κάποιοι μας είπαν, μάλλον θα έλεγα βιαστικά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, ή από άγνοια των πηγών, μας είπαν ότι οι ξένοι, η Γαλλική Επανάσταση μας έμαθε ότι είμαστε Έλληνες, δεν επαναστάτησαν κάποιοι Έλληνες, αλλά κάποιοι χριστιανοί ή κάποιοι αγρότες με μια θολή συνείδηση. Αυτό λοιπόν θέλω να απαντήσω και να πω εκ των προτέρων ότι ένα αρχαίο έθνος επαναστάτησε για να δημιουργήσει κράτος. Δεν δημιούργησε το κράτος το έθνος, αλλά είναι το έθνος που προϋπήρχε. Και ένα έθνος που προϋπήρχε, μπορεί κατά καιρούς να χρησιμοποιήθηκαν οι όροι που τους εξηγώ, και Ρωμιός και Γκρεκός και ο Έλλην κλπ. Και τα τρία δικά μας είναι, αλλά ένα αρχαίο έθνος δημιούργησε κράτος. Το έθνος προϋπήρχε. Δεν χρειάστηκε λοιπόν το 1821 ή λίγο πριν κάποιοι ξένοι να μας μάθουν ή να μας διδάξουν.
0: Είδατε όμως τι έχουν κάνει. Με μια διαρκή ψυχολογική επιχείρηση υπονόμευσης της ελληνικής αντίληψης, έχουν σχεδόν κατάφεραν για μια περίοδο να ενσπείρουν την αμφιβολία στους Έλληνες για τον εαυτό τους και την υπόστασή τους. Δηλαδή να τους πείσουν ότι είναι φάντασμα, ότι δεν είναι αυτοί που είναι, αλλά είναι κάτι άλλο. Είναι μια πολύ οργανωμένη επιχείρηση, η οποία εξελίσσεται επί δεκαετίες, γιατί ακριβώς φοβούνται αυτό, την επανασύνδεση του Έλληνα, του σύγχρονου Έλληνα, με την ιστορία του.
1: Πραγματικά υπάρχουν πολλές συγχύσεις. Να ξεκινήσω με δύο βασικές αντιθετικές έτσι, σχέσεις και συγχύσεις, απόψεις που εν πάση περιπτώσει ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει γιατί προέρχονται και από πού. Η μία είναι η άποψη που είπα προηγουμένως, που λέει ότι χάθηκε ο ελληνισμός μετά τον Αλέξανδρο και μετά, δεν υπάρχει, λέγονται Ρωμαίοι, άρα τι ψάχνεις για Έλληνες, δεν υπάρχουν, μετά είναι αγράμματοι, είναι απλώς αγρότες ή είναι λίγο χριστιανοί ή ό,τι πότε θέλουν, και εμφανίζεται ο δυτικός διαφωτισμός ξαφνικά με μία σημαία και μας λέει είστε Έλληνες κλπ. Αυτό είναι μία άποψη την οποία αντικρούω και θα πω στη συνέχεια ορισμένα τεκμήρια. Και υπάρχει και μία άλλη άποψη πιθανόν καλοπροαίρετη από ανθρώπους που αγαπούν υπερβολικά ίσως την Εκκλησία, αλλά δεν έχουν διαβάσει τις πηγές και τα κείμενα, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να πούν ότι είμαστε καλοί χριστιανοί θέλουν να είμαστε μόνο Ρωμιοί ή μόνο Ρωμαίοι και να μην λέμε Γρεκοί ή να μην λέμε Έλληνες. Ξέρετε, άλλοι θα μας θέλουν μόνο Έλληνες, δηλαδή αρχαιολάτρες ή κάτι τέτοιο. Άλλοι μας θέλουν μόνο Ρωμιούς. Όλα δικά μας είναι. Ο Παπαγιορείς ο Μεταλλινός, Θεός Χωρέστος, σπουδαίος δάσκαλος, έλεγε και τα τρία δικά μας είναι. Δεν πρέπει να βάζουμε ένα τσακ οι όροι του γένους και του έθνους μεταξύ μας, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν τις διάφορες περιόδους τα χρησιμοποίησαν αυτά και τα τρία ονόματα πολλές φορές και στο ίδιο κείμενο. Και εν πάση περιπτώσει, να δώσω έτσι ορισμένες εξηγήσεις με βάση τις πηγές που έχω μέσα στο βιβλίο μου. Επί παραδείγματι, στους πρώτους αιώνες της λεγόμενης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μέχρι περίπου τον 8ο-9ο αιώνα. Ναι. Φοβήθηκαν λιγάκι τον όρο Έλληνας, το χρησιμοποίησαν περισσότερο κάποιοι για να πούν τον Ιδωλολάτρη, είχε αυτή την έννοια. Όμως, ήδη παρουσιάζω μέσα στο βιβλίο μου από τον 9ο αιώνα, ο Μέγας Φώτιος, αυτός ο σπουδαίος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, λέει: έτσι οι Έλληνες αγιογραφούν τον Χριστό. Όταν λοιπόν μιλάει τον 9ο αιώνα για Έλληνες που αγιογραφούν τον Χριστό, μιλάει για έθνος Ελλήνων, για χριστιανούς Έλληνες, δεν μιλάει για Ιδωλολάτρες, ότι αγιογραφούν τον Χριστό. Και από εκεί και πέρα έχουμε στη συνέχεια πάρα πολλές μαρτυρίες από τον Ιωάννη Βατάτζη, από τον γιο του Θεόδωρο Βιταλάσκαρη, από δημοτικά τραγούδια, από ιστορικούς, απολογίους και όχι μόνο από ανθρώπους της Εκκλησίας. Έχουμε πολλές μαρτυρίες για την επιβίωση αυτής της συνειδήσεως και το κυριότερο, ένα πρόσωπο που είναι πάρα πολύ αδικημένο, το έχουν ταυτίσει με μια άρνηση ίσως του ελληνισμού, είναι ο πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση, ο Γενάδιος Σχολάριος. Ξέρετε, κυκλοφορεί σε πάρα πολλά κείμενα, σε πολλά βιβλία, μια φράση που λέει, αλλά τη λέει σε ένα θεολογικό διάλογο, που λέει χριστιανός αν φέιν, θα είμαι προτιμώ να πω ότι είμαι χριστιανός ως ταυτότητα. Ναι, αλλά υπάρχουν δεκάδες παραπομπές του που λένε ότι λέει ότι είναι Έλληνας. Και βρίσκω κείμενά του και τα παραπέμπω, που λέει η Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα το γέννη δοτική των Ελλήνων. Πρωτεύουσα των Ελλήνων, η Κωνσταντινούπολη λέει ο πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση. Στην πιο σκοτεινή περίοδο. Και λέει συνέχεια, δουλεία Ελλήνων, η άλωση είναι υποδούλωση Ελλήνων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμη και σε ένα κράτος το οποίο επί αιώνες χρησιμοποιούσε το πολυεθνικό κράτος, είχε τον τίτλο Ρωμαίων, το Ρωμαίος ήταν υπηκότητα.
0: Ναι.
1: Κάτω από, από την υπηκότητα.
0: Και οι Έλληνες κράτησαν την υπηκότητα ακριβώς για να έχουν την νομιμότητα της αυτοκρατορίας. Κράτησαν τη σφραγίδα
1: ακριβώς.
0: Γιατί τους βόλευε γεωπολιτικά. Περί αυτού πρόκειται έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχαν λόγο να έχουν μια αυτοκρατορία και να την καταλύσουν ως οντότητα νομική οι ίδιοι. Ίσα-ίσα ήθελαν να την αρπάξουν άλλοι. Και προσπάθησαν να την οικειοποιηθούν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Πάντες.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Να αρπάξουν αυτό που ήθελαν από τους Έλληνες, δηλαδή την πολιτιακή ταυτότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Που ήταν όμως στην ουσία η αυτοκρατορία του Αλέξανδρου, η εξέλιξή της, περί αυτού πρόκειται.
1: Κρατικά κράτησαν το Ρωμαίος για να, και να έχουν την ηγεμονία, θα έλεγα, και σε άλλα έθνη, για να μπορούν και τον Αρμένιο και τον Σέρβο και διάφορα φύλλα έτσι διαφόρων περιοχών να τα έχουν εντεταγμένα και για τις Ορθοδοξίες και με άλλους τρόπους. Όμως προσέξτε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο γράφει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, σπουδαίος αυτοκράτορ και ιστορικός συγγραφέας, και παραπέμπω την πηγή, έχω από το αυτούσιο κείμενο, γιατί αυτό είναι η πηγή, το αυτούσιο κείμενο του ιδίου του συγγραφέως της εποχής εκείνης. Λέει λοιπόν, προς τον ίδιο Ιό Ρωμανών το περίφημο αυτό κείμενο, που είναι διπλωματικό περισσότερα, κλασικό κείμενο πολιτικής και διπλωματίας, γράφει λοιπόν σε κάποια αφήγηση εκεί και του και λέει ότι βασιλεύοντος των Ρωμαίων Νικηφόρου, οι Γρεκοί της Πελοποννήσου αντιμετώπισαν και λοιπά το ένα και το άλλο. Δηλαδή, το κράτος είναι των Ρωμαίων η πολιτεία, αλλά οι κάτοικοι, η εθνότητα είναι οι Γρεκοί.
0: Ναι. Μπερδεύουν κάποιοι σκοπίμως, μπερδεύουν την πολιτιακή ονομασία, γιατί οι Έλληνες το έκαναν για γεωπολιτικούς λόγους. Ήθελαν να κρατήσουν την αυτοκρατορία. Προφανώς ήθελαν. Εξάλλου, και αν δει κανείς και την αλληλογραφία των ξένων, ως ελληνική αυτοκρατορία την αντιμετωπίζουν. Όχι ως οι ξένοι, έτσι, στην αλληλογραφία τους.
1: Με αυτό φαίνεται ξεκάθαρα πλέον, ειδικά μετά την Τετάρτη Σταυροφορία που έρχεται η Φραγκοκρατία και αναγκάζονται τρία ελληνικά κράτη, η Νίκαια, η Τραπεζούντα και η Ήπειρος με την Άρτα, να αγωνιστούν και προς δυτικούς και προς ανατολικούς επιτιθεμένους. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι πλέον σηκώνουν ξανά τη σημαία του ελληνισμού που δεν την είχαν υποστείλει ποτέ, και στα γράμματα. Η παιδεία του Βυζαντίου ήταν ο Όμηρος. Δεν ήταν λατινικά κείμενα, ο Όμηρος. Αρχαία ελληνικά κείμενα. Τα ξέρω να παίξω κανένα κατωτά. Λέει λοιπόν εκεί και βλέπουμε ο Βατάτζης, ο οποίος το 1237, Άγιος της Εκκλησίας μας και Αυτοκράτορας της Νικαίας, Ιωάννης Ιωάννης Τρίτος Δούκας Βατάτης, ο οποίος λέει στον Πάπα ότι πρόσεξε, θα ξαναπάρουμε την Κωνσταντινούπολη, διότι εμείς είμαστε οι αρχαίοι Έλληνες και εγώ είμαι Έλληνας όπως και η πρόγονή μου και η προκάτοχή μου, και στο γένος των Ελλήνων έδωσε ο Αγίος Κωνσταντίνος την Κωνσταντινούπολη και θα αγωνιστούμε υπέρ βωμών και εστιών. Ο γιος του Θεόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης λέει ξεκάθαρα, είμαστε το γένος των Ελλήνων που πολεμούμε και με τους δυτικούς και τους ανατολικούς μόνοι μας. Και στη συνέχεια έχουμε πάρα πολλά άλλα κείμενα τα οποία δείχνουν αυτή τη συνέχεια. Και βέβαια, για να πάμε και στην τουρκοκρατία, εκεί κύριε Καλαρίτη, θα το έχετε προσέξει κι εσείς, έχουμε πολλές φορές την ανάμειξη αυτών των όρων. Δηλαδή, έχω βρει κείμενα και στοιχεία και αλληλογραφία την περίφημη εκκλησία στην Βενετία, την Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Θα τη βρείτε Άγιος Γιώργιος των Ρωμαίων ή Ρωμιών, και Άγιος Γιώργιος των Ελλήνων, Άγιος Γιώργιος των Γρεκών, και παράλληλα έχουμε συνεχώς αυξανόμενη την αναφορά στην αρχαία Ελλάδα και στον Ελληνισμό. Έχουμε πάρα πολλούς και κληρικούς και λαϊκούς. Έχουμε τον Κύριλλο Λούκαρη, τον μαρτυρικό πατριάρχη, 18ο αιώνα, μια πολύ δύσκολη περίοδος. Τον κυνηγούν οι Ισουίτες, τον στραγγάλισαν οι Τούρκοι. Αγωνίστηκε για την Ορθοδοξία, για την ελληνικότητα. Δεκάδες κείμενά του που λένε ο Έλληνες, ελάτε να αγωνιστούμε. Λοιπόν, και αυτό συνεχίζεται. Και βέβαια έχουμε και εκπληκτικά κείμενα. Έχουμε ένα κείμενο του Ιωάννη Καποδίστρια λίγο πριν από την Ελληνική Επανάσταση, ο οποίος λέει ξεκάθαρα: το ελληνικό έθνος ουδέποτε έπαψε να υπάρχει, πάντα οι Έλληνες ήταν έθνος και αυτό το αφήνουν στην Εκκλησία του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες και δεν μπορώ να τα πω όλα, γιατί έχω πολλά κείμενα, όπως βλέπετε στο βιβλίο, υπάρχουν συνεχείς παραπομπές σε πρωτογενείς πηγές. Έχω πάρα πολλά κείμενα και από τη Βυζαντινή περίοδο και από την Τουρκοκρατία και από την νεότερη, όπου δείχνουμε ότι αυτή η ταυτότητα ουδέποτε χάθηκε, αλλά προσέξτε, δεν είναι ρατσιστική, φιλετική, είναι συνείδηση. Είναι πολιτιστική.
0: Και τα πάντα αυτό. Είναι και φιλετική, είναι και συνείδηση. Τα πάντα είναι. Γιατί εκεί ήταν το άλλο του κόλπου, να πείσουν ότι έχει διακοπεί βιολογική συνέχεια των Ελλήνων. Τίποτα δεν έχει διακοπεί. Απλά κοιτούν πώς θα υπονομεύσουν. Μία με την συνείδηση, μία με την βιολογική συνέχεια. Η απόλυτη συνέχεια υπάρχει σε όλα. Λοιπόν, το βιβλίο παρουσίασε 17 Ιουνίου, σωστά.
1: Πρωτοθεός,
0: 17 Ιουνίου, Τετάρτη, 17 Ιουνίου, 7.30, Ξενοφόντος 4 στο Άρδιν, Άγγελος Συρίγος, Γιάννης Καργάκος, Γιώργος Καραμπελιάς και εσείς παρουσιάζουν το βιβλίο. Ξενοφόντος 4, θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε πρώτα.
1: Θα τα ξαναπούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να θυμόμαστε όμως πάντοτε ότι η Ορθοδοξία ήταν εκείνη που στα δύσκολα χρόνια διαφύλαξε την ελληνική συνείδηση και ταυτότητα.
0: Γι' αυτό που χάθηκε η Ορθοδοξία, χάθηκε και η συνείδηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κωνσταντίνο
0: Σχολεύμαστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο 7:30 το βράδυ στα Παραπολιτικά. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε εξέλιξη η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θυσίο για την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα του. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από φιλοδοξία, ήταν τα πρώτα λόγια του πρώην Πρωθυπουργού που αυτή τη στιγμή είναι στο βήμα. Κεντρικός άξονας της ομιλίας, η δημιουργία ενός ευρέως λαϊκού ρεύματος που θα προέρχεται από την κοινωνία και θα υπηρετεί την κοινωνία. Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησαν οι ηθοποιοί Μαριάννα του Μασάτου και Εμίλιος Χιλάκης. Μετά την απουσία του από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής πραγματοποίησε δημόσια παρέμβαση στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη. Το κεντρικό σημείο της παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού αφορούσε στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Ο κ. Καραμαλής χαρακτήρισε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ως αδιανόητο και προειδοποίησε ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να διαταράξει την ισορροπία στην περιοχή. Τραγωδία στην Πρέβεζα από τον θάνατο μιας 34χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα σε κεντρικό σημείο της πόλης, ενώ οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αυτή τη στιγμή άγνωστες. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, αποκάλυψε ότι οι έως τώρα δικογραφίες που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνουν περισσότερους από 100 εμπλεκόμενους, ενώ η δράση των κυκλωμάτων φαίνεται να ξεκινά από το 2019. Η κυρία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Σίγουρα δεν θα σταματήσουν εδώ, δήλωσε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας νέες επιχειρήσεις και νέες δικογραφίες το επόμενο χρονικό διάστημα. Επειδή θόλωσε, υποστήριξε στην απολογία του 42χρονου.

0: συζυγοκτόνωσε ένα μπελοκύπωνο, τη σκότωσε με σφυρί την 32χρονη μητέρα των παιδιών του. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι έκρυψε τη σωρό στο πατάρι του σπιτιού του, επειδή σκεφτόταν πώς θα το πει στα παιδιά. Νέα υπόθεση βιασμών και μαστροπίας έχει σοκάρει τη Γαλλία. Αυτήν τη φορά με έναν τραπεζίτη, ο οποίος κακοποιούσε σεξουαλικά και εξέδιδε τη σύντροφό του σε εκατοντάδες άνδρες για 7 ολόκληρα χρόνια. Η 49χρονη, που είναι μητέρα 4 παιδιών, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σταμάτησε να μετρά στους 487 άνδρες. Σε φυλάκιση 10 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε νοσηλευτής στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου. Το μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 47χρονο για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου. Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε η μητέρα του ανήλικου, η οποία κατήγγειλε ότι εντόπισε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού. Στη διεθνή ενημέρωση, νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε σήμερα στη Βρετανία. Ο υδράργυρος άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, αριθμός που είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί ποτέ Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το νέο αυτό ρεκόρ κατέριψε το χθεσινό, που ήταν 34,8 βαθμοί. Στα αθλητικά, αλλαγή σελίδα στον Παναθηναϊκό μετά την πρόσληψη του Γιάκομ Νίστρουμπ. Η πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του 38χρονου Δανού τεχνικού στον πάγκο με συμβόλαιο 2 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now the news.

Παραπολιτικά 90,1. Είστε συντονισμένοι. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Τρίτης 26 Μαΐου. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά. Κάθε βράδυ είμαστε μαζί για 3 ώρες, 9 με 12. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε.

Και εφόσον θέλετε να βγείτε κι εσείς στον αέρα για να πείτε τη γνώμη σας, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Θεματική βραδιά απόψε και για να είμαι ειλικρινής, ενώ έχουμε σε εξέλιξη την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, θα είχαμε σχετική θεματική, όμως την κάναμε την Πέμπτη με αφορμή την ανακοίνωση από την κυρία Καριστιανού που μιλήσαμε γενικότερα για την δημιουργία νέων κομμάτων και πώς το σχολιάζεται. Οπότε θα κουβεντιάσουμε απόψε κάτι άλλο. Άλλωστε στις θεματικές της Τρίτης συζητάμε θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Έχουμε άλλη μια θεματική κάθε Πέμπτη βράδυ, όπου συζητάμε και θέματα γενικότερου περιεχομένου και ευρύτερου ενδιαφέροντος. Απόψε λοιπόν θέλω να ακούσω τις γνώμες σας σχετικά με την πρόωρη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνείτε, είναι κάτι με το οποίο διαφωνείτε? Θα πάρουμε λίγο τα πράγματα με μια χρονική σειρά. Το 2002 ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια. Από το 2002 και μετά. Ο Γιωτόπουλος αρνείται, σε αντίθεση με τον Κουφοντίνα που το έχει παραδεχθεί, την όποια συμμετοχή του στα όσα έχει καταδικαστεί για την ηθική αυτουργία και την ηγεσία της 17 Νοέμβρη.

Ο Γιωτόπουλος στο παρελθόν έχει καταθέσει 4 αιτήσεις αποφυλάκησης, οι οποίες δεν είχαν γίνει δεκτές. Πριν λοιπόν από λίγες ημέρες, συγκεκριμένα την 5η, 21 Μαΐου, με απόφαση από το Συμβούλιο Εφετών, έπειτα από 24 χρόνια παραμονής του στις φυλακές, έγινε δεκτή η αίτησή του για πρόωρη αποφυλάκηση υπό όρους. Λέω από το 2002, διότι σας θυμίζω ήταν 17 Ιουλίου του 2002, όταν είχε συλληφθεί στους Λειψούς. Αν θυμάστε η παλαιότερη την περίφημη Ροζ Βίλα, που ξεχώριζε πολύ μέσα στο νησί, από την αντιτρομοκρατική με το όνομα Μιχάλης Οικονόμου. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι πλέον 82 ετών, που σημαίνει ότι συνελήφθη στα 58 του έτη. Κατά τις αρχές, το ψευδώνυμό του στην 17 Νοέμβρη ήταν Λάμπρος. Και αυτή που έγινε τελικώς δεκτή, η αίτηση αποφυλάκησης, ήταν η 5η και έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Ποιοι είναι οι περιοριστικοί όροι που αποφασίστηκαν? Διαμονή στον τόπο κατοικίας που έχει δηλώσει, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, στο Βύρον Αττικής. Στο Συμβούλιο Εφετών, ο εισαγγελέας Εφετών προς τους συναδέλφους του είχε εισηγηθεί την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκησης. Τα μέλη του Συμβουλίου όμως είχαν διαφορετική κρίση. Αρχικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών που απέρριψε την αίτησή του και προσέφυγε στη συνέχεια στο Συμβούλιο Εφετών όπου τελικώς πήρε το πράσινο φως. Προσέξτε, ούτως ή άλλως σε ένα χρόνο, το 2027, συμπληρώνονται 25 χρόνια. Με βάση τον νόμο, στην συμπλήρωση των 25 ετών, όταν έχεις καταδικαστεί σε ισόβια, μπορείς έτσι κι αλλιώς να κάνεις αίτηση. Και είναι πολύ πιθανό να εγκριθεί. Δεν περάσανε λίγες μέρες, είπαμε την περασμένη 5η, 21 Μαΐου, που έκανε δεκτή την αίτηση για πρόωρη αποφυλάκηση το Συμβούλιο Εφετών και έρχεται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μέσω της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, να ασκήσει αναίρεση κατά της σχετικής δικαστικής απόφασης, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει μια νέα τροπή και να ανοίγει εκ νέου ο δρόμος για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή. Δικαστικές πηγές λένε, διαβάζω το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Απογευματινή, ότι η συνεδρίαση εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Από τη στιγμή που ασκήθηκε αναίρεση κατά της απόφασης της δικαστικής για αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, αναμένεται η πρόεδρος του Αρείου Πάγου να ορίσει άμεσα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που θα εξετάσει την πρόταση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, δηλαδή του κυρίου Σοφοκλή Λογοθέτη, για να μην εγκριθεί τελικώς, για να αναιρεθεί η έγκριση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου από το Συμβούλιο Εφετών. Τι άλλο λένε οι πληροφορίες ότι έπαιξε ρόλο στην απόφαση των δικαστών? Το γεγονός ότι αυτά τα χρόνια της κράτησής του, τα 24, δεν είχε υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα. Αντιθέτως, είχε αφοσιωθεί στη μελέτη,
απέκτησε στη διάρκεια της φυλάκισής του μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στα μαθηματικά μέσω σπουδών σε Γαλλικό Πανεπιστήμιο. Και επίσης αξιολόγησαν θετικά το γεγονός ότι τα τελευταία 4 χρόνια, δηλαδή από το 2022 και μετά, όταν συμπληρώθηκαν 2 δεκαετίες εγκλεισμού, ούτως ή άλλως λάμβανε τακτικές άδειες ολιγοήμερες από τις φυλακές ο Γιωτόπουλος, όπου έπρεπε να βγει και να επιστρέψει, τις οποίες τηρούσε, αυτό επίσης αξιολόγησαν, λένε οι πληροφορίες και το δικαστικό ρεπορτάζ, η δικαστική λειτουργή, τις τηρούσε χωρίς πρόβλημα. Παραμένουν στις φυλακές ο Δημήτρης Κουφοντίνας, αυτός είναι καταδικασμένος σε 11 φορές ισόβια, ο Γιωτόπουλος σε 17. Τα αδέλφια Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός που εκτείουν 5 και 6 φορές ισόβια αντίστοιχα. Ο Γιωτόπουλος όμως, όπως σας είπα, θεωρείται ο βαρύτερα καταδικασμένος για αυτήν την υπόθεση. Του είχαν επιβληθεί στο εφετείο 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Μάλιστα, στον πρώτο βαθμό ήταν βαρύτερη η ποινή του. Ήταν 21 φορές ισόβια. Θεωρείται ηθικός αυτουργός σε 17 δολοφονίες. Σας ξαναλέω όμως, ακόμα και σήμερα, όπως έκανε από την πρώτη στιγμή, ο Γιωτόπουλος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή με τη 17 Νοέμβρη, πόσο μάλλον την κατηγορία ότι ήταν και ο αρχηγός της οργάνωσης. Στην απολογία του στο εφετείο επανέλαβε για πολλωστή φορά ότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με τη δράση της 17 Νοέμβρη, είναι μια σκευωρία εις βάρος μου. Δεν έχει αλλάξει καθόλου τη στάση του από την αρχή.

Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμα και στους δικαστικούς λειτουργούς, ακόμη και στο θεσμικό πλαίσιο της δικαιοσύνης, το αν μία πρόταση είναι νομικά σωστή ή νομικά λάθος, δεν είναι ομόφωνο. Ακόμη και αυτό, ακόμη και μέσα στους ίδιους τους δικαστές, υπάρχουν διαφωνίες. Και είναι ανθρώπινο, διότι υπάρχει και το έντονο υποκειμενικό στοιχείο. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό σκέφτηκα και αποφάσισα να το συζητήσουμε, οι ίδιοι δικαστές έχουν διαφορετική προσέγγιση, γιατί να μην έχουν και ακροατές διαφορετική προσέγγιση, ή μήπως δεν έχουν. Και λέω, θα το βάλω για θέμα να το συζητήσουμε.

0: Για να δούμε πώς θα πάει η απόψινη θεματική. Είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει ενδιαφέρον και θα καλέσετε ακροατές, ακροάτριες ή θα ακούσουμε λίγο περισσότερη μουσική. Επαναλαμβάνω, για να βγείτε στον αέρα, καλείτε στο 211 10 80 8 80 211 10 80 8 80 και οι συντελεστές για απόψε είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και πρώτος μας ακροατής, για να ξεκινήσουμε τη θεματική, ο κύριος Βασιλής από τα Μέγαρα, πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα σας Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω στη θεματική.
0: Ενδιαφέρον το θέμα ή...
1: Δεν άκουσα.
0: Ενδιαφέρον το θέμα ή όχι?
1: Ναι, ενδιαφέρον πιστεύω. Βέβαια θα το δείξει και η πορεία της εκπομπής.
0: Όχι, για εσάς ρωτάω.
1: Ναι, ναι, όχι, είναι ενδιαφέρον και έχω άποψη πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Για πείτε.
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι καταρχάς είμαι εναντίον της θανατικής ποινής, δηλαδή της εκτέλεσης.
0: Ναι.
1: Έτσι, να μην λέμε τώρα ιστορικά γεγονότα, η τελευταία ήταν νομίζω του Λιπέρι, Λιπερίου, του 1970, κάπου εκεί η τελευταία θανατική. Γιατί πιστεύω ότι ως άνθρωποι δεν έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε ανθρώπινη ζωή. Αλλά είμαι στη ρίση, να το πω, του Γέρο Καραμαλή, όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια. Δηλαδή σε αυτό είμαι αμήλικτος. Όταν λοιπόν ο Γιωτόπουλος μπορεί να λέει ό,τι θέλει, είμαι αθώος, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να έχει καταδικαστεί 17 φορές, 17 φορές ισόβια ο Κουφοδίνας, που ήταν εκτελεστικό όργανο, 7 και όπως και ξηρεί 5 και αυτός 17 και να λέει ότι είναι αθώος. Δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μία ποινή.
0: Ναι.
1: Και τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ποινή πρέπει να μείνει μέσα. Και εγώ είμαι σε αυτό το θέμα πολύ σκληρός, ειδικά με τους δολοφόνους. Έτσι, 17 φόνους έχουν διαπράξει, δολοφονίες μάλλον.
0: Ναι, είναι διαφορετικό δολοφονία, γιατί έχει και τον σχεδιασμό. Ο φόνος μπορεί να είναι και εμβρασμό εκείνη την ώρα.
1: Ναι, παράδειγμα, ξέρω, μπορεί
0: έχει
1: να είναι
0: ποινή.
1: Και από ατύχημα, δηλαδή να...
0: Ναι.
1: Ένα θα σπρώξει τον άλλον και τέλος πάντων, να συμβεί το μοιραίο.
0: Σωστή.
1: Αλλά εδώ πέρα η δολοφονία σημαίνει ότι έχω προμελετήσει, πάω και τον εσκοτώνω. Λοιπόν, με αυτούς, λοιπόν, εγώ είμαι αμήλικτος.
0: Τι λέτε?
1: Όχι,
0: ότι
1: να μην τον στήσουμε στον τείχο σε εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά στα ισόβια. Και πρέπει μάλιστα να είναι και σε ειδικές φυλακές, κατά τη γνώμη μου, και με αλυσίδες στα πόδια. Να κουβαλάνε το αμάρτημά τους.
0: Τι εννοείτε? Δεν θυμάστε που όταν είχαν συλληφθεί είχαν κατασκευαστεί ξεχωριστές φυλακές με τα λευκά γυλαίκα, με τα αλεξίσφαιρα? Το ξεχνάτε? Τότε είχε δημιουργηθεί δικό τμήμα. Δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι, το ξέρω. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι και σε ειδικά
0: δωμάτια
1: και τέτοια. Αλλά μιλάω γενικά, όχι μόνο με αφορμή το Γιωτόπουλο. Γενικά για τους δολοφόνους. Αυτούς τους κατά συρροή. Έτσι. Σε ειδικές φυλακές υψίσης ασφαλείας. Και με αλυσίδες στα πόδια, να κουβαλάνε το αμάρτημά τους. Εγώ και επανέρχομαι στο Γιωτόπουλο. Πιστεύω πρέπει να αλλιώσει στη φυλακή. Όπως και ο Κουφοδίνας, όπως και η Ξηρή. Και ούτε άδεια ούτε τίποτα. Δεν το κατάλαβα. Άδεια να πάει τι, να πάει διακοπές. Πού είναι στο στρατό?
0: Έχουν λίγο ημέρες άδειες να βγαίνουν λίγο από το...
1: Όχι, να μην βγαίνουν. Δεν χρειάζεται.
0: Τι πιστεύετε?
1: Ούτε καν χρειάζεται να σπουδάσει.
0: Τι πιστεύετε? Μεταπτυχιακό και διδακτορικό.
1: Ναι.
0: Στα μαθηματικά.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα. Ένα πιάτο φαΐ, λιτό και ένα μπουκάλι νερό. Και τους είναι αρκετό.
0: Τι πιστεύετε?
1: Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι χτίνοι.
0: Να ρωτήσω.
1: Όταν σκοτώνει κάποιος 17.
0: Τι πιστεύετε ότι έκρινε το Συμβούλιο Εφετών για να αποφυλακίσει?
1: Πιστεύω κάπου μετράει, ας το πούμε... το ότι έχουν περάσει χρόνια, ότι έχει δείξει καλή διαγωγή, κάπου ξέρω εγώ να βάλουμε λιγάκι νερό στο κρασί μας, καταλαβαίνετε, έχουν περάσει τα χρόνια, κάπου μπορεί να είναι και το αυτή ξέρω εγώ η αριστεροθολοκουλτούρα, ξέρω εγώ, εντάξει, πήγε ενάντια στο σύστημα, καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιες νεφελώδεις ιδέες, όλα αυτά μπορεί να έπαιξαν, είναι 82 χρονών που λέτε, δεν με ενδιαφέρει, και 102 να είναι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή είμαι σκληρός πάνω σε αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι υπέρ θανατικής καταδίκης εκτέλεσης, γιατί ως άνθρωποι δεν έχουμε δικαίωμα να σκοτώσουμε τον άλλον άνθρωπο, αλλά αυτός που έχει σκοτώσει, ο δολοφόνος, να λιώνει μέσα στα σίδερα. Και δεν χρειάζεται και καλά κελιά. Εκεί, να το τρώει το κρύο, τα γιάζει. Δεν μου είναι αδιάφορο.
0: Έγινε, κύριε Βασίλη.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σε λίγο με τον Νάση και μετά είναι ο Βασίλης και μετά είναι ο Γιωργάκης. Οι ακροατές που μέχρι στιγμής έχετε δηλώσει συμμετοχή. Πρώτη-πρώτη στα μηνύματα, θυμίζω τα email σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Η Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, κλασικά με το χαίρετε της. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Καλησπέρα στον Έλλης. Θεματική για τη χρήση των όπλων μαζικής καταστροφής από τις μεγάλες δυνάμεις. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη από τη Θρυλική Κουρούτα, δεν προλάβαμε χθες. Μάιρα Βίτα, έτσι υπογράφει, δυστυχώς δεν με κεντρίζει η θεματική, οπότε μάλλον δεν θα την ακούσω. Καλή εκπομπή παρόλα αυτά, ειλικρινέστατο, τίμιο, να είστε καλά. Καλησπέρα και στον Ξηρομερίτη. Υπόλοιπα μηνύματα πιο μετά. Πάμε, ο κύριος Νάσης από το Αττικό Άλσος. Γεια σας.
2: Ναι, χαίρετε. Καλησπέρα, κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
2: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο, έτσι τυχαία.
0: Καλώς ορίσατε.
2: Να είστε καλά. Είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή στην προηγούμενη θητεία σας στο Real FM. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αν δεν θυμίστε, δεν ξέρω.
0: Πάμε, σας ακούμε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, να πω τη γνώμη μου κι εγώ. Θα πω όμως πρώτα ότι ήμουνα σε ανώτερο ή ανώτατο, αν θέλετε, επίπεδο. Είμαι ήδη συνταξιούχος δικαστής, έτσι. Αν αυτό έχει καμία ιδιαίτερη αξία ή σημασία.
0: Πώς δεν έχει, είναι το αντικείμενό σας, εννοείται ότι έχει.
2: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι δεν έχει τα τυπικά προσόντα ο Γιωτόπουλος για να του δοθεί αυτή η δυνατότητα που ούτως ή άλλως είναι καθιστός περιορισμένης ελευθερίας, δηλαδή η υποχρέωση που θα έχει να μένει στον τόπο που δήλωσε ως διαμονή του και να μην απομακρύνεται, απαγόρευσε εξόδου από τη χώρα κτλ.
0: Νομικά
2: νομίζω
0: εννοείται.
2: Ότι από τη στιγμή που δεν έχει συμπληρώσει τα 25 χρόνια πραγματικής έκτησης ποινής, δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση και να γίνει δεκτή. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει καμία από τις αποφάσεις του δικαστικού συμβουλίου είτε σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό αν έχει κάνει εφέσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Τότε τι είδε το Συμβούλιο Εφετών? Σας ρωτάω λίγο και πιο νομικά με την ιδιότητά σας.
2: Προφανώς θα θεώρησε με κάποιο τρόπο ότι ίσως επειδή είχε κάνει κάποια.
0: Όπου ο εισαγγελέας Εφετών είχε κάνει αρνητική πρόταση στο Συμβούλιο, έτσι.
2: Σωστά το είπατε τώρα, πρόταση και όχι εισηγήση, δεν είναι εισηγητής.
0: Το ξέρω.
2: Ο εισαγγελέας προτείνει και ο σχηματισμός ο δικαστικός, οι δικαστές δηλαδή δεν έχουν καμία υποχρέωση να ακολουθήσουν την πρότασή τους, ούτε να αιτιολογήσουν για ποιο λόγο πάνε διαφορετικά ή αντίθετα. Ο εισαγγελέας απλώς προτείνει. Εντάξει, να το έχουμε υπόψη μας αυτό.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα μπορεί και ανετιολόγητα να προτείνει.
0: Τι πιστεύετε ότι έκριναν λοιπόν?
2: Έκριναν το γεγονός ότι επειδή έχει συμπληρώσει τα 20 χρόνια, το γεγονός ότι έχει δείξει μια διαγωγή συγκεκριμένη, αυτή που έχει δείξει, χωρίς να έχει δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα, το γεγονός ότι ήδη είναι σε καθεστώς σημεία ελευθερίας, αφού έπαιρνε άδειες και έβγαινε έξω χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα και να μην επιστρέφει όπως έκανε ο Χριστόδουλος Ξηρός.
0: Mm-hmm.
2: Έκρινε επίσης ότι πρόκειται για ένα άτομο το οποίο επειδή έχει αρνηθεί τη συμμετοχή του, μπορεί και αυτοί να μην είναι τελείως σίγουροι, διότι έχουν στηριχθεί σε γεγονότα όχι αδιάστητα. Δηλαδή σε μαρτυρίες και όχι σε πραγματικό υλικό αποδεικτικό στοιχείο, κάτι ας πούμε να έχουν βρει, όπως παραδείγματος χάρη κάποιο αποτύπωμα, κάτι ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει. Και επειδή είναι γνωστό πλέον μετά από τόσα χρόνια ότι ο Γιωτόπουλος μπορεί να είχε κάποια στιγμή ηγετικό ρόλο, αλλά με την είσοδο της νέας χρονιάς αυτή των αδερφών Ξηρού και τα λοιπά, αυτός ήταν καταρχάς ένας, από ό,τι είχα διαβάσει, ένας άνθρωπος που είχε σχέση με το Παρίσι, με τον πνευματικό κόσμο εκεί του, και οι πληροφορίες λέγανε ότι ήταν ένας πολύ καλός φοιτητής αριστερίζων, μαοϊκό τέτοιο, τροσκιστής, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, και ότι από ένα σημείο και μετά είχε αποσυρθεί. Από την άλλη πλευρά, επί δικτατορίας, κυκλοφορούσε ελεύθερος με διαβατήρια τύπου οικονόμου κτλ. Και κανείς δεν τον είχε ελέγξει και ούτε τον είχε υποψιαστεί κανένας. Και δεν θα φτάνανε ποτέ σε αυτόν, αν δεν υπήρχαν τα συγκεκριμένα περιστατικά και η αλληλουχία των γεγονότων, των ιστορική διαδρομή, όπως τη γνωρίζουμε. Εντάξει. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι αρνείται τη συμμετοχή του και λέει «εγώ δεν είχα σχέση με τη 17 Νοέμβρη», έρχεται σε αντίφαση με το αυτό που, που απαιτεί ο νόμος, ο οποίος λέει ότι πρέπει να έχει μεταγνώσει και να έχει μεταμεληθεί κτλ. Όταν αρνείσαι, δεν μπορεί να τίθεται θέμα μεταμέλειες και ότι έχει μεταγνώσει, έτσι δεν είναι? Είναι εκ των πραγμάτων αυτό, εκ των όνων κάνε. Λοιπόν, το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, εάν τυχόν κάνει δεκτό, γιατί ο Άριος Πάγος δεν ελέγχει, δεν είναι τριτοβάθμιο δικαστήριο, ελέγχει τα νομικά σφάλματα. Εάν θεωρήσει ότι δεν έχει τα τυπικά προσόντα και έπρεπε να συμπληρώσει την 25ετία πραγματικό χρόνο, δηλαδή, αν θεωρήσει ότι δεν έχει τα προσόντα, θα αναιρέσει την απόφαση και θα την ξαναστείλει πίσω. Δεν θα δικάσει σε τρίτο βαθμό, πιστεύω, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Κατάλαβα.
2: Θα ξαναστείλει πίσω την υπόθεση στο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο μπορεί να μελετήσει εκ νέου την ουσία, δηλαδή δεν θα δικάσει την ουσία ο Άριος Πάγος. Το κάνει μερικές φορές, αλλά όταν υπάρχει θέμα παραγραφής ή είναι κάτι επίγον κτλ.
0: Καταλαβαίνω. Ούτως άλλως όμως...
2: Ναι, πείτε μου.
0: Σε ένα χρόνο από ό,τι διάβαζα που συμπληρώνεται 25 ετία, ούτως ή άλλως θα μπορεί να κάνει και με βάση τον νόμο
2: την αίτηση. Θα μπορεί να κάνει.
0: Πιο πιθανό να...
2: Ναι, θα μπορεί να κάνει την αίτηση σε ένα χρόνο, όπως το λέτε πολύ σωστά, και τότε θα κριθεί επί της ουσίας αν έχει τα εκτός από τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τώρα για να πούμε σε προσωπικό επίπεδο, εγώ θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, η ανθρώπινη ζωή είναι το πιο ανεκτίμητο που υπάρχει, το πιο ένομο αγαθό που είναι το περισσότερο άξιο προστασίας. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Και επίσης είναι και αντικατάστατο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για μένα η θανατική ποινή, ναι, η εκτέλεση εκεί με το καλά τα πει ο κύριος εκεί με το Λιμπέρι τη δεκαετία του 70, είναι η τελευταία εκτέλεση που έχει γίνει στην Κρήτη εκεί κοντά στο αυτό το γήπεδο του μπάσκετ που γίνονται τώρα οι αγώνες, στο Ηράκλειο. Θα έπρεπε να υπάρχει σαν σχάδι των ποινών σε ποινικό σχολάσιμες πράξεις. Άλλο το θέμα ότι δεν θα πρέπει να εκτελείται. Δεν θα πρέπει να εκτελείται, αλλά θα πρέπει να έχει ένα φραγμό κάποιος ο οποίος έχει αμετακλήτως καταδικαστεί σε κάποια σειρά ανθρωποκτονιών ή δεχθών που έχουν προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη, προκειμένου να έχει και ένα όχι αποτρεπτικό, γιατί δεν έχει την εκδικητική έννοια ο εγκλεισμός στις φυλακές και ο σοφρονισμός. Υποτίθεται πάει να τους βελτιώσει. Τέλος πάντων, αυτά λέει το σύστημα. Αλλά με την έννοια ότι θα έπρεπε να έχει έναν αποτρεπτικό παράγοντα προκειμένου να τον αποτρέπει από την τέλεση νέων εγκλημάτων. Δηλαδή, ο Πάσαρης, παραδείγματος χάρη, που είχε κάνει 5-10, ξέρω 15 ανθρωποκτονίες, πώς είχε κάνει, ποιο κίνητρο του έχεις, ρε φίλε, ας πούμε, να μην κάνει την επόμενη? Δεν του έχεις κανένα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα έπρεπε ο νομοθέτης να είχε προβληματιστεί πολύ σοβαρά και να είχε βάλει κάποια όρια και κάποιους φραγμούς. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν ανακόπτονται οι εγκληματίες αυτοί οι οποίοι έχουν σταθερά ριζωμένη τη βούλησή τους. Δηλαδή, πώς να σου το πω τώρα, είπατε για δολοφονίες. Είναι άστοχος, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως είναι. Κάποιος ο οποίος έχει κάνει μια ανθρωποκτονία εμβρασμό ψυχικής ορμής που λέμε, ή επειδή το θυμικό σκέπασε τη λογική του, αυτός δεν είναι καθέξιν εγκληματία, δεν έχει εγκληματική ριζωμένη βούληση, ας πούμε, και διάθεση, δεν θεωρείται εγκληματίας. Εγκληματίας θεωρείται όμως ένας ο οποίος κάνει κατ' επάγγελμα απάτες, εγκληματίας θεωρείται ένας ο οποίος κάνει κατ' επάγγελμα κλοπές, καταλάβατε, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε.
0: Θεωρώ ότι θέτεται το πολύ μεγάλο και βασικό ερώτημα, αν το σύστημα πρέπει να έχει σοφρονιστικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα.
2: Όχι, δεν πρέπει να έχει το τιμωρητικό. Αυτό έχει.
0: Ακριβώς. Εγώ συμφωνώ με το ότι πρέπει να έχει σοφρονιστικό χαρακτήρα.
2: Πρέπει αλλά να έχει σοφρονιστικό, αλλά με συγχωρείτε.
0: Υπάρχει κόσμο που σου λέει τιμωρητικό, δεν με ενδιαφέρει. Να πάει μέσα, αρκεί να μην είναι στα πόδια μου. Εγώ συμφωνώ
2: μαζί σας. Όχι. Είναι θέμα προστασίας της κοινωνίας. Αλλά εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποια κίνητρα. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να σας το πω πιο διαφορετικά, ρε, να το καταλάβετε. Πες ότι περνάει κάποιος αυτή τη στιγμή απάνω από την Αθήνα. Εντάξει, περνάει κάποιος πάνω από την Αθήνα με ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, αυτά τα καινούργια τα αμερικάνικα, και του φεύγει κατά λάθος μια βόμβα και καταστρέφει όλη την Αθήνα. Μια ατομική σας λέω εγώ ή κάτι άλλο. Μια, ξέρω εγώ, από αυτές τις πολύ προηγουμένες. Λοιπόν, την ίδια αντιμετώπιση θα έχει με κάποιον που κάνει κάποιες ανθρωποκτονίες. Από αμέλεια είναι το αδίκημα. Δεν πρέπει να βάλει σε αυτές τις περιπτώσεις κάποια πιο αυστηρά κινήτρα και κάποιους παράγοντες ιδιαίτερους ούτως ώστε να αποτρέψουν την τέλεση τέτοιων αδικημάτων. Δεν έχει προβληματιστεί η πολιτεία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό βλέπουμε και στην Αμερική που σε πολλές πολιτείες έχει εφαρμοστεί η θανατική καταδίκη, η οποία εκτελείται, ας πούμε, είτε με ενέσεις είτε με διάφορους άλλους τρόπους. Έχουν βρει και κάποιους ανώδυνους. Δεν έχουμε πια την κιλοτίνα και την αγχώνη και τα λοιπά, ας πούμε. Που βλέπουμε ότι δεν έχουν βελτιώσει το κομμάτι της εγκληματικότητας. Αντίθετα, αυξάνεται η εγκληματικότητα. Άρα λοιπόν, πρέπει να προβληματιστεί η πολιτεία και όλοι μας πρέπει να προβληματιστούμε ότι πέρα από το θέμα της παιδείας. Πέρα από το θέμα το ότι κάποιοι έχουν στερέα και δρεωμένη την εγκληματική βούληση, πρέπει κάτι να κάνουμε προκειμένου να αποτρέψουμε και να προστατεύσουμε την κοινωνία, αλλά και αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουμε να καταλάβουν, αν μπορέσουμε ποτέ να τους δώσουμε να καταλάβουν, ότι έχουν συμφέρον να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω εγκληματική ενέργεια.
0: Συγγνώμη.
2: Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, τώρα να, είναι κάποιος, να έχει κάποιος καταδικαστεί για 40-45 κλοπές και να έρχεται ένας δικαστικός σχηματισμός και να λέει ένοχος με το λαφρυντικό, ξέρω εγώ, το μη ταπεινών αιτίων. Τι μας λέτε, ρε παιδιά. Η κλοπή είναι ταπεινό αίτιο. Δηλαδή πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά το όλο θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι δεν αξίζει η περίπτωση με το Γιωτόπουλο.
0: Ναι, αλλά δεν πέφτεται σε μια αντίφαση. Γιατί και κίνητρο του δόθηκε, πήρε μεταπτυχιακό διδακτορικό στα μαθηματικά. Και κίνητρο να βγει τώρα με την. Δεν υπάρχει αντίφαση σε αυτό που λέτε, να έχουν και ένα κίνητρο σοφρονισμού για να μην τα επαναλαμβάνουν και στο ότι δεν το δικαιούται.
2: Ωραία, πιστεύετε εσείς ότι όλα αυτά τον βελτίωσαν? Ήταν ήδη ένας άνθρωπος του πνευματικού κόσμου, ο Γιωτόπουλος.
0: Α, εννοείται ότι αυτά τα σε ανάλογα με το ποιον έχεις απέναντί σου να υπάρχουν αυτά τα
2: βελτιώθηκε
0: κίνητρα.
2: Βελτιώθηκε ο Γιωτόπουλος σαν άνθρωπος. Αυτός ο τύπος ακόμη, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι προστατεύει κάποιους. Γιατί εγώ δεν έχω πιστεί ότι, εν πάση περιπτώσει, η δική μου η άποψη είναι ότι με επαναστάσεις τύπου δολοφονίες και εκτελέσεις δεν κάνουμε επανάσταση. Ούτε και είμαστε μάγκες στην κοινωνία. Έτσι το βλέπω εγώ. Κάποιος έχει άλλη άποψη.
0: Όχι, δεν πάνε να έχει άλλη άποψη. Η ιστορία το έχει αποδείξει αυτό. Είναι ιστορικό
2: λοιπόν,
0: γεγονός αυτό.
2: Αυτή είναι η άποψη δική μου. Ο τύπος αυτός εκεί πέρα, όταν λέει, όταν είναι αποστασιοποιημένος πλήρως, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ειδική βελτίωση από τη στιγμή που λέει ποιος είσαι, ξηρέω, δεν ξέρω τίποτα, σε ξέρω, δεν με ξέρεις, κάνε μας τη χάρη, κουφοντίνα, τι είχες με μένα καμιά σχέση. Πουλάει τρελίτσα κατά τη γνώμη μου, ας πούμε. Ενώ υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, αδιάσυστο ότι αυτός τους κατήφθηνε. Και αυτό έχει εκνευρίσει πάρα πολύ. Και τους αδελφούς Ξηρούς και τον Κουφοντίνα. Και νομίζω ότι ευλόγως. Οπότε σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για βελτίωση ηθικής στο συγκεκριμένο, συγκεκριμένο άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έχω να πω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Άμα σας διαφώτισαν, άμα τα βρίσκετε ενδιαφέροντα.
0: Μια χαρά, πολύ ενδιαφέροντα. Να είστε καλά.
2: Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τα ξαναλέμε.
0: Γεια σας. Ο κύριος Νάσης από το Αττικό Άλσος, μάλιστα το θέτει έτσι και με έντονη δόση αυτοσαρκασμού και το χιούμορ και ειδικά. Η ανώτερη μορφή χιούμορ που είναι ο αυτοσαρκασμός είναι πολύ θετικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Να είστε λίγο επιφυλακτικοί με ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ και ειδικά αυτοσαρκασμό. Η γνώμη του συνταξιούχου δικαστή δεν μετράει, γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Εγώ ο Βαγγέλης ο ταξιτζής θα σας πω. Εννοείται ότι όταν συζητάμε για ένα οποιοδήποτε θέμα, η γνώμη των ανθρώπων που είναι το αντικείμενό του στο θέμα που συζητάμε, τι οφείλουμε, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί έτσι, να την ακούμε λίγο πιο σοβαρά, εννοείται ότι και εμείς οι υπόλοιποι που δεν έχουμε άμεση σχέση με το θέμα μπορούμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας. Σαφέστατα όμως η γνώμη κάποιου που έχει σχέση, ανάλογα με το τι συζητάμε, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Το θεωρώ απλή λογική, αυτονόητο, από ό,τι φαίνεται δεν είναι. και χρειάζεται που και που να το επαναλαμβάνουμε. Επόμενος ακροατής είναι ο κύριος Βασίλης, είναι οδηγός διεθνών μεταφορών. Γεια σας κύριε Βασίλη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωστά.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Καλά εσείς.
3: Μπήκε για τα καλά σήμερα.
0: Ναι.
3: Έβγεσα τον κύριο δικαστή σε πολλές αντιφάσεις. Όπως το τελευταίο που είπε ότι υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία, ενώ στην αρχή είπε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία, μόνο μαρτυρίες. Και ένα που μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, λέει ότι η επιμονή ανήκει. Δηλαδή, λέμε τώρα, ωραία. Άμα ο άνθρωπος όντως δεν είχε καμιά σχέση. Και ξέρεις πώς άρχισε αυτό με τη 17 Νοέμβρη. Που του συλλάβανε.
0: Ναι, ήμουν βάρδια εκείνη το βράδυ που έσκασε η βόμβα.
3: Όχι, όχι. Oh. Έχει άλλη ιστορία. Οι Ισραηλινοί και οι Εβραίοι και οι Αμερικάνοι, πριν γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα, είπανε του Σιμίτη, δεν θα στείλουμε τις ομάδες μας αν δεν πιάσει στην 17 Νοέμβρη.
0: Κύριε Βασίλη μου, πάμε λίγο στο θέμα μας. Αφήστε τώρα, θα σου πω εγώ. Δεν ακούτε. Μόνο σας δεν ακούτε πώς ακούγεται. Θα σου πω εγώ, ρε Λαβίθιο Φορτηγατζής, πώς έγινε και πιάσαν τη 17 Νοέμβρη. Μα δεν το ακούτε από μόνο σας το γελίο του πράγματος. Πάμε στο θέμα μας τώρα. Αφήστε τους Εβραίους και τους Αμερικανούς.
3: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν
0: όχι, κύριε Βασίλη, δεν είναι αλήθεια. Εξεράγει η βόμβα κατά λάθος στον ξηρό και έγινε ο χαμός.
3: Ναι, αυτό. Όπα, όπα, περίμενε. Εγώ σου είπα τι έγινε και μετά από 5 μέρες κάνει μια βόμβα στον Πειραιά κατά λάθος.
0: Καμία βόμβα δεν έσκασε κατά λάθος. Είχαν φάει το Σάντερς, αν θυμάστε, της Βρετανικής Πρεσβείας στην Κηφισία.
3: Αυτό έγινε πριν τον Άγγλο το Σύνταγμα.
0: Το 2000-2001 έγινε αυτό με το Σύνταγμα Αρχητή.
3: Κωστά, εγώ τι σου είπα τώρα. Εγώ ξεκίνησα την ιστορία από την αρχή.
0: Πού το ξέρετε, πού το ξέρετε. Ήσασταν παρόν στη συζήτηση, ήσασταν
3: κι
0: εσείς. Μαζεύτηκαν οι Εβραίοι, οι Αμερικάνοι και είπαν φέρε και το Βασίλη το Φορτηγατζή να είναι μάρτυρα.
3: Κωστά.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, μου λέτε, είναι το δημόσιο βήμα και ακούω αυτά τα πράγματα, τα ακούω παντού γύρω μου.
3: Κοίταξε, άμα δεν τα γνωρίζεις, εντάξει, δεν είναι ότι.
0: Πού τα γνωρίζετε εσείς, κύριε Βασίλη, πού τα γνωρίζετε εσείς. Εγώ δεν τα γνωρίζω γιατί δεν ήμουν στη συνάντηση.
3: Θα σου πω κάτι άλλο που δεν το γνωρίζετε. Που το μάλλον. Ακούστε λίγο με τις ποινές. Όταν συμπληρώσεις 20. Εγώ από εδώ και πώς το πω και ο κύριος δικαστικός μου λέει. Όταν συμπληρώσεις 25 χρόνια ποινής. Δεν μπορούν να σε κρατήσουν άλλο.
0: Μπορείς να κάνεις αίτημα, το είπαμε στην εισαγωγή.
3: Όπα, όχι, όχι, όχι. Όχι, 25 έτη πραγματικής ποινής και σε αφήνουν χωρίς αναστολή. Πες να σας πω τις ποινές και ξαναβγεί πάλι ο δικαστικός να πήγανε κολλάβο. Ένας πόνος και τη ισόβια. Είναι 16 χρόνια. Ισόβια και τρεις μέρες είναι 20 χρόνια.
0: Στα 25 χρόνια θα δικαιούται να επαναλάβει.
3: Και μετά, ας σου πω εγώ, δεν πάει να φας, και εγώ γι' αυτό γελάω με αυτό. Δεν πάει να φας 400 ισόβιες.
0: Ωραία. Η γνώμη σας ποια είναι για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου λοιπόν. Πώς τη βρίσκετε.
3: Εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Αφού του δίνουνε, μόλις είχε κλείσει το 1/5, του δίνουνε εκπαιδευτικές άδειες. Και κάποιος θα εγγύθηκε γι' αυτό, που δεν το ξέρουμε. Δεν μπορείς να δω σε έναν τρομοκράτη που είναι με τον τρομοκρατικό νόμο φυλακισμένος να του δώσει τέτοια άδεια και στο Γαλλικό Ινστιτούτο, πρόσεξε το αυτό. Αν δεν έχει κάποιος βάλει το δαχτυλάκι του. Και να σου πω και κάτι. Για τον Ξηρό και για τον Κουφωτή να βοήξανε. Για τον Γιωτόπουλο δεν ακούστηκε τίποτα ότι έπαιρνε άδεια από τότε.
0: Ο Ξηρός, όπως μας θύμασε και ο.
3: Ο Χριστόδουλος. Έπαιρνε άδειες και μάλιστα
0: την παραβίασε, δεν θυμάστε. Γι' αυτό είχε γίνει χαμός.
3: Ναι, και τον πιάσανε και με αδίκημα τότε, στην τελευταία που το βρήκαμε. Ναι, αλλά για αυτούς βούησε όλη η κοινωνία. Ότι πήρε άδεια Κουφοντίνας και πηγαίνανε στις φυλακές απ' έξω. Και για το Γιωτόπουλο, ότι έπαιρνε άδειες εκπαιδευτικές εδώ και χρόνια.
0: Από το 22. Από το 22. Γιατί πιστεύετε, για ποιο λόγο?
3: Εγώ πιστεύω ότι το πολύ μπλα μπλα, ας πούμε, στο social που κάνουν στον κόσμο επί της στιγμής, μόλις το πράγμα ξεχαστεί, μετά αρχίζουν πίσω από τη σκηνή. Μόνοι τους.
0: Ωραία, μην κλείσετε για να κάνω ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να συμπληρώσετε. Λίγο υπομονή. Ευχαριστώ κύριε Βασίλη.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,9 κουτανεμολόγιο, θεματική βραδιά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Λίγες μέρες μετά την απόφαση αποφυλάκησης, την 5η, 21 Μαΐου, ασκήθηκε ανέρεση κατά της απόφασης από εισαγγελία του Αριουπάγου και περιμένουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου να εκδικαστεί και αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την αποφυλάκηση και την εξέλιξη. Αυτή είναι η απόψινή θεματική και πάλι δίνω το λόγο στον κύριο Βασίλη, τον οδηγό διεθνών μεταφορών, που σας διακοψά που λέγατε ότι δεν δίναν τόση σημασία σε κάποιους στο Γιωτόπουλο ενώ στους άλλους φωνάζανε.
1: Ναι, ήθελα να, με αυτή την έννοια ότι μπορεί ο άνθρωπος να δούλεψε να απελευθερωθεί αδιέστου μυστικά και κάποιοι να μπορούσαν τα κανάλια, μην πάτε εκεί. Τέλος πάντων, για να κάνει αυτά που έκανε, τα εκπαιδευτικά του, ας πούμε. Αλλά εμένα μου προκαλεί μια απορία. Δεν μπορώ να κατατέλω πάντων. Άκου να σου πω. Το 80% των ισοβητών, το 80%, κάποια στιγμή όταν είναι σε άδεια, πριν τελειώσει η ποινή, την κοπανάνε όλοι τους. Λίγοι δηλαδή έχουν κάτι, για να σου πω το γιατί. Όλοι την κοπανάνε. Γιατί η νομοθεσία τι λέει? Ότι όσα χρόνια και να φας, το ανώτερο πρέπει να κάτσει 25 χρόνια πραγματικά. Ωραία. Αυτοί τι κάνουν οι πιο πολλοί σοβίτες? Όταν είναι στις άδειες, πριν τελειώσει η ποινή, την κοπανάνε, κάνουν καινούριο αδίκημα, το κάνουν συγχώνευση με το 106 και βγαίνουν πάλι και δεν εκτείνουν τίποτα. Επαναφέρουν πίσω την ποινή, την κάνουν συγχώνευση την ισόβια με την καινούρια και βγαίνουν πάλι τα 25 χρόνια. Εμένα μου... περίεργο, άμα ήθελε δηλαδή να φύγει και να την κάνει, μπορούσε, ας πούμε. Τώρα αν είναι σωστό, αν θα τον αποφυλακίσουν...
0: Αυτό θέλω να μου πείτε. Αν είναι σωστό και οι δικαστικοί μεταξύ τους διαφωνούν. Τι γνώμη σας, αν συμφωνείτε με αυτό, διαφωνείτε...
1: Θα σου πω, έχω δει τόσα χειρότερα, δηλαδή ο Δράκος, το θυμάσαι τον Δράκο, το δόκιμο.
0: Δεν τον πρόλαβα.
1: Δεν πρόλαβες τον Δράκο, θυμάμαι... μόνο το γνωστό, το πολυχρόνι, πώς το λέγανε.
0: Πάνω στη Θεσσαλονίκη, δεν λέτε?
1: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, σε βάζω εγώ, αυτός είναι ο ηθικός αυτούργος που δίνει τις εντολές. Που στην τελική ο ξηρός μπορούσε να πει και να λέει, δεν πάω. Για τον ηθικό λέμε, δεν λέμε για τον δολοφόν. Ο Πολυχρόνης, πώς το λέγανε, ο δόκιμος, ήταν ο ίδιος που εκτελούσε τις γυναίκες. Αυτός πήρε άδεια, εφάρμοσαν την εξορία που εμφανίζουν στους ισοβίτες, δεν πάνε σπίτια τους, όλοι οι ισοβίτες πάνε εξορία. Φεύγουν μακριά από τον τόπο του εγκλήματος, μην γίνει βεντέτα για κάποια χρόνια. Έτσι είναι η νομοθεσία. Ποιος το θυμάται το δόκιμο που σκότωνε τις κοπέλες?
0: Δεν ξέρω πώς το θυμούνται τώρα που το αναφέρετε.
1: Οι παλιότεροι είναι. Ο Γιωτόπουλος είναι ο ηθικός αυτούργος. Δεν είναι αυτός ο δολοφόνος. Δηλαδή αυτός έκανε την προκήρυξη, την διακήρυξη,
0: ποιος έχει
1: τη γραφομηχανή.
0: Ναι, για σας ποιος είναι πιο... σχέδια. Αυτός που εκτελεί, αυτός που σχεδιάζει είναι πιο υπεύθυνος για
1: αυτός
0: σας?
1: Αυτός που εκτελεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός που εκτελεί. Γιατί αυτός που εκτελεί, κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσει το όπλο και εναντίον αυτού και να πει ότι σε τελειώνω εδώ πέρα. Με αυτόν τον σύνδεσμο, τον ελληνικό.
0: Εγώ νομίζω, ανεξάρτητα από τον Γιωτόπουλο, Κουφοντίνα, εγώ νομίζω αυτός που σχεδιάζει έχει μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά δεν το ακούω ότι το βλέπετε διαφορετικά.
1: Ναι, έχει την ευθύνη σε θέματα.
0: Και οι δύο έχουν, εγώ λέω μεγαλύτερη. Εσείς λέτε όχι, μεγαλύτερη αυτός που εκτελεί. Το δέχομαι.
1: Ναι, γιατί σου λέει έχει κάτι με άτομα, ας πούμε, ενήλικα και μπορούν να πάρουν το σωστό δρόμο να πάνε σε στιγμή που έχουν το όπλο. Δηλαδή, αντί να στήσουν τα όπλα εκεί, να τα στήσουν σε αυτόν και να τον εκτελέσουν και να εξαφανιστούν. Με αυτή την έννοια το λέω. Εντάξει, σε γενικές γραμμές, ξεριστεί, επειδή ξέρω τι γίνεται, γι' αυτό δεν μπορώ να πω. Να, ξέρω ότι μόλις κλείσει τα 25 θα βγει έτσι κι αλλιώς. Και τι να σου πω τώρα, ότι εντάξει, δεν γουστάρω να βγει. Αλλά αφού ξέρω ότι θα βγει όμως.
0: Εντάξει, κύριε Βασίλη μου.
1: Κατάλαβες, θέλω να πω. Μου έχω λίγο...
0: Έγινε. Να είστε καλά, καλή διαδρομή. Ευχαριστώ που πήρατε. Καλά είστε κατά τα λοιπά.
1: Πώς είπες, σας άκουσα.
0: Κατά τα λοιπά είστε καλά.
1: Καλά μου, εδώ μας ταλαιπωρούν στους δρόμους, αλλά τι να κάνουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλά αυτό που σου είπα είναι αλήθεια, μπορεί να το ψάξεις στο ίντερνετ, δεν είναι μυστικό. Τότε με τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Θα ψάξω αυτό με τα με τις 20 αιτίες.
1: Βάτος, αντί, ναι, βάτος Ολυμπιακούς αγώνες, ότι οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι δεν θα στείλουν σωμά, άμα δεν βιαστεί. Έτσι ακριβώς το είχαν πει. Το είχαν στη Βίτσα βασικά πει.
0: Εντάξει, έγινε κύριε Βασιλή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Υπάρχει μια λογική στο ελληνικό νομικό σύστημα ότι εντάξει, μην, έχει περάσει ο καιρός και ο άλλος, αν έχει δει, δεν κρίνουν μόνο πόσο καιρό έμεινε κάποιος μέσα. Δηλαδή έμεινε, ρε παιδιά, περάσαν 20 χρόνια. Διότι δεν είναι απαραίτητα, είναι τα 25 για τα ισόβια, αλλά υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις. Δηλαδή το νομικό τώρα είναι λίγο πιο σύνθετο. Πρέπει να έχει εκτίσει 20 έτη μεικτά. Από αυτά τα 20 έτη μεικτά, τα 18 πρέπει να έχουν εκτιθεί με πραγματικό εγκλισμό, δεν συνυπολογίζονται ας πούμε ευεργετικά μεροκάματα, και τέλος πάντων δεν βγαίνεις τέλος στα 25. Συνεκτιμά και το δικαστικό συμβούλιο και άλλα πράγματα, όχι μόνο ότι έμεινες 20 χρόνια, 25 χρόνια, αλλά πώς ήταν η διαγωγή σου αυτά τα 25 χρόνια, πώς ήταν η συμπεριφορά σου μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα, μέσα στην φυλακή, και με βάση αυτά πρέπει να συνεκτιμήσουν, να κάνουν μια πρόγνωση. Δεν μπορούν να είναι 100% σίγουροι, μια εκτίμηση, αλλά να έχουν κάποια στοιχεία που να είναι αυτή η εκτίμηση ισχυρή. Θα επανενταχθείς ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, θα τελέσεις νέα δικήματα όπως αυτά που είχες, τα ίδια δικήματα που είχες τελέσει στο παρελθόν θα τα κάνεις πάλι. Συνυπολογίζουν διάφορα στο δικαστικό συμβούλιο, όχι μόνο το χρόνο παραμονής. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν συμφωνούν, δεν είναι όλες πάντα, δεν είναι πάντα ομόφωνο. Στην περίπτωση Γιωτόπουλου δεν ήτανε. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας, τραγούδι και συνεχίζουμε.

την περίπτωση Γιωτόπουλου. Αυτή είναι η θεματική μας. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόωρη αποφυλάκησή του. Πώς θέλουμε να εκτείονται οι ποινές, αν θέλουμε να είναι ισόβια ισόβια, αν θεωρούμε ότι μετά από 20-25 χρόνια, εντάξει, έχει περάσει αρκετός καιρός, ανάλογα με τη, αν κρίνουμε την ηλικία, άλλο να μπει κάποιος στα 20, να βγει στα 45, άλλο να μπει στα 60, να βγει στα 85. Νομίζω. Ή μπορεί να μου πει άλλο, δεν με ενδιαφέρει, δεν πάνε 90 χρονών, ισόβια. Έχει αρκετό βάθος. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Τι γράφετε λοιπόν στα μηνύματα. Ο Πέτρος από Καβάλα μας ακούει 19 χρόνια και μάλιστα μας άκουγε 5 χρόνια ήταν κρατούμενος, από το 14 μέχρι το 19. Έχω εκτίσει την ποινή μου, αποφυλακίστηκα με 300.000 συντόκους, ανεβαίνει το πρόστιμο άμα είναι ποινικό και ταλαιπωρία δε, ναι, να αποφυλακιστεί ο Γιωτόπουλος, γράφει ο Πέτρος από την Καβάλα, εφόσον έχει εκτίσει την ποινή του. Καλησπέρα στο Χάρη. Σε ένα κράτος δικαίου, το σωστό γράφει δεν ορίζεται από το συνέστημα ή την κοινή γνώμη, αλλά την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων. Προσωπικά όμως, το σωστό είναι να παραμείνει στη φυλακή. Ο Γιωτόπουλος δεν αναγνώρισε ποτέ τα εγκλήματα της οργάνωσης, δεν έδειξε ίχνος μεταμέλειας και νομικά υπογραμμίζει ότι για τα 17 ισόβια η ελάχιστη πραγματική έκτηση πρέπει να είναι αυστηρά τα 25, όχι τα 24 χρόνια. Καλησπέρα στον Διογέννη. Στόκμαν έχουμε θεματική. Ισόβια της πλάκας, λέει ο Γιάννης από την Πετρούπολη. Γενικώς ή για τον συγκεκριμένο. Τα υπόλοιπα σε λίγο, καθώς πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το νέο όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Τα πρώτα λόγια του πρώην Πρωθυπουργού στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, σημείωσε κατά την ομιλία του. Σε άλλο σημείο, ο κύριος Τσίπρας επιτέθηκε σε κυβέρνηση και Πασόκ. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς τροφοδοτείται και οξύνεται από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόκους. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, είπε. Κατά την ομιλία του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέπτυξε και τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου πολιτικού φορέα. Δεσμευόμαστε για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, τόνισε. Μετά την απουσία του από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής πραγματοποίησε δημόσια παρέμβαση στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη. Το κεντρικό σημείο της παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού αφορούσε στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Ο κύριος Καραμαλής χαρακτήρισε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ως αδιανόητο και προειδοποίησε ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να διαταράξει την ισορροπία στην περιοχή. Τραγωδία στην Πρέβεζα από τον θάνατο μιας 34χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα σε κεντρικό σημείο της πόλης, ενώ οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου αποκάλυψε ότι οι έως τώρα δικογραφίες που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνουν περισσότερους από 100 εμπλεκόμενους, ενώ η δράση των κυκλωμάτων φαίνεται να ξεκινά από το 2019. Η κυρία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Σίγουρα δεν θα σταματήσουν εδώ, δήλωσε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας νέες επιχειρήσεις και νέες δικογραφίες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σε φυλάκιση 10 μηνών με τριετία αναστολή.

0: Καταδικάστηκε νοσηλευτή στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου. Το μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 47χρονο για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου. Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε η μητέρα του ανήλικου, η οποία κατήγγειλε ότι εντόπισε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της. Στη διεθνή ενημέρωση, στα αποτελέσματα των εξετάσεών του αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Μόλις ολοκλήρωσα την εξαμηνιαία ιατρική μου εξέταση. Όλα πήγαν τέλεια. Επιστρέφω στον Λευκό Οίκο», έγραψε χαρακτηριστικά. Στα αθλητικά, κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 15-12 και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League, παίρνοντας προβάδισμα για τον τίτλο του πρωταθλητή.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, 5 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Τρίτης, 26 Μαΐου. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Θεματική βραδιά για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Θα πω λίγα περισσότερα πράγματα, όπως έκανα και στην πρώτη ώρα στη διάρκεια της εισαγωγής, σε λίγο, διότι περιμένει και θέλω να πάρει το λόγο ο επόμενος ακροατής μας. Βγαίνει ως Γιωργάκης Ταξί. Γεια σας, κύριε Γιωργάκη.
1: Γεια σας, Κωνσταντίνε, τι κάνετε?
0: Χαίρετε. Ελπίζω να μην είναι το επώνυμό σας.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει.
1: Μπορείτε να ρωτήσετε την κυρία Ειρήνη γι' αυτό.
0: Όχι, ρωτάω εσάς και πιστεύω.
1: Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Θέλετε να σου πω το επώνυμό μου?
0: Όχι, ίσα ίσα. Προτιμώ να μην το αναφέρει κάποιος.
1: Εντάξει, οκ, οκ. Κωνσταντίνε, τι υποκρισία. Τι βαθιά υποκρισία.
0: Να εξηγήσετε τι εννοείτε, γιατί...
1: Βαθιά όμως. Ναι. Πιο βαθιά δεν γίνεται.
0: Τι είναι υποκρισία?
1: Και δεν λέω την άποψή μου, μιλάω με γεγονότα.
0: Δηλαδή, όχι, καλά, δηλαδή, την άποψή μας πάρουμε, λέμε, μη μου το ξεκινάτε.
1: Θα πάρουμε ως παράδειγμα τον πρώτο ακροατή που εκπροσωπεί πάνω από το 70%.
0: Το Βασίλειο από τα Μέγαρα.
1: Ναι, ναι. Το διαπιστώνετε στο ταξί μέσα, δηλαδή.
0: Για πείτε τι διαπιστώνετε.
1: Παρεπιπτόντως να σου πω ότι 10 χρόνια περίπου ήμουν απατερμένος με μια δικηγόρο που έκανε αποκλειστικά ποινικό.
0: Α, έχετε καλή γνώση.
1: Οπότε ναι. Οπότε και υπήρχε και διάβλος επικοινωνίας από τις σπουδές μου, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Το διαζύγιο σας δεν πήγε καλά, φαντάζομαι.
1: Όχι, έχουν περάσει 37 χρόνια και κοστάω 12 μαθήματα.
0: Όχι, το διαζύγιο σας δεν πήγε καλά.
1: Α, ναι, όχι, δεν πήγε. Όχι.
0: Εννοείται, με δικηγόρο, με ποινικό, δεν σκέφτεστε κι εσείς τα επόμενα.
1: Την κλείδωσα με ένα εξάμεινο με τριετή αναστολή.
0: Καλά ήταν. Αυτά τα σκεφτόμαστε από πριν.
1: Πολύ τυχερός.
0: Σκεφτόμαστε πολύ μακρό. Σε 30 χρόνια από τώρα, τι, κατά πέπρα σκάκι, 15 κινήσεις. Τέλος πάντων, για πείτε.
1: Την γλίτωσα πραγματικά. Και όταν λέω την γλίτωσα, την γλίτωσα. Ήταν,
0: σας δηλαδή... πιστεύω, σας το είπα. Δεν θα πήγε καλά το διαζύγιο. Πάμε, προχωράμε. Συνεχίστε.
1: Λοιπόν, γιατί βαθιά υποκρισία? Θα σας πω γιατί. Γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αν τους πεις, ας πούμε, ότι ο ανιψιός τους ή ο γιος τους έκανε μια κλοπή, ρε παιδί μου, στα 20 του χρόνια, στα 18 του, μετεφηβικά, ξέρω εγώ. Και τώρα θα του κόψουμε το χέρι, θα σου πει όχι, επίοικια, σε παρακαλώ.
0: Ο ναι, ίδιος. Σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Δείχνουμε στους δικούς μας επίοικια.
1: Ο ίδιος.
0: Αυτό το λέτε υποκρισία, όταν στους δικούς μας θέλουμε άλλη αντιμετώπιση?
1: Απολύτως.
0: Απολύτως, ναι.
1: Όταν βγαίνουμε καταγγελτικά ή τέλει ότι, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι κατά της θανατικής ποινής, είπε ο πρώτος, αλλά θα προτιμούσα να είναι σε ένα παγερό κελί 25 χρόνια με λίγο φαγητό, οπότε στα 5 χρόνια θα και πεθάνει. Είναι απλό. Και να μην παίρνει άδειες και να μην προαυλίζεται και αυτό. Δηλαδή δολοφονία, καθαρή. Αυτός λοιπόν μπορεί ή να ψηφίζει κόμματα τύπου ναζιστικές οργανώσεις, καταδικαστές, καταδικασμένες, με συγχωρείς.
0: Τότε δεν είναι το 70%.
1: Όχι, δεν είναι. Πραγματικά, εκεί υπάρχει υποκρισία. Εκεί είναι υποκριτής.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Εκεί υπάρχει υποκρισία. Και κατά δεύτερον, μόλις του πεις, κοίταξε να δεις. Ωραία. Θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φέρουμε ένα νόμο που θα κόβει χέρια, θα είναι παγερά τα αυτά, θα υπάρχει θανατική ποινή, όπως θέλεις εσύ με λιθοπολισμό και αυτά. Μόλις ακούσεις θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σου πει όχι, όχι, όχι, όχι. Θα πέσουν μετεωρίτες. Παναγία μου, Χριστέ μου. Τι θα γίνει άμα θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Λοιπόν, είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους κανόνες και τον νομικό πολιτισμό αυτόν, τέλος πάντων, που εξελίσσεται κιόλας έτσι, γιατί δεν είχαμε πάντα αυτό τον νομικό πολιτισμό.
0: Όχι, ήθελα να πω νωρίτερα στον ακροατή ότι για την εποχή της και η γκυλοτίνα προοδευτική θεωρούνταν, γιατί παλιά τους έκαιγαν. Οπότε η γκυλοτίνα ήταν ακόμα λιγότερο επώδυνη για την εποχή της, ενώ αυτό έτσι όπως το λέτε. Κάθε εποχή.
1: Βεβαίως και έχει αποτυπωθεί και σε θεατρικό έργο στην Ελλάδα. Ξέρεις.
0: Όχι.
1: το μεγάλο μας τσίρκο. Μιλάει για την κιλοτίνα.
0: Καμπανέλης, δεν το ήξερα. Μάλιστα.
1: Βεβαίως και υπάρχει και ηχητικό. Και ναι, είναι λέει, και καινούργια εφεύρεση, η κιλοτίνα. Πέθανε αμέσως. Δεν βασανίζεσαι, δηλαδή. Όσον αφορά τώρα τον ίδιο το Γιωτόπουλο, μιλάμε για 10 μήνες διαφορά. Μιλάμε για 10 ή 11 μήνες νομίζω.
0: Ναι, στα 25 θα μπορεί να κάνει αίτηση πιο.
1: Ναι, και αυτό βαθιά υποκριτικό. Και αυτό βαθιά υποκριτικό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να είχε μετανοήσει. Βαθιά υποκριτικό. Δεν γίνεται. Λένε είναι αμετανόητος. Και τα ακούω στα κανάλια, τα ακούω στα δικά σας τα ραδιόφωνα. Αμετανόητος. Πώς μπορείς να μετανοήσεις για ένα πράγμα που λες ότι δεν έχεις κάνει. Γίνεται.
0: Όχι. Οφείλω να πω ότι αυτό. Ναι,
1: ναι πώς από τη στιγμή που δεν παραδέχεσαι.
0: Ναι, από τη στιγμή που οπότε ή θα το ασκήσεις κριτική γιατί δεν παραδέχεται.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ή θα δεχθείς ότι αφού δεν παραδέχεται, δεν μπορεί να. Τι να πει, μετανοώ για
1: τι
0: κάτι που
1: πει,
0: δεν παραδέχομαι ότι έκανα.
1: Για ένα πράγμα.
0: Σε αυτό που λέτε, έχετε δίκιο.
1: Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε στην ιστορία με 26 αποτυπώματα. Με τίποτα άλλο. Και φυσικά με τη δράση του.
0: Έτσι, εσείς τον πιστεύετε ότι είναι σκευωρία εις βάρος του και δεν είχε καμία σχέση με την οργάνωση.
1: Πιστεύω ότι ήταν αυτός και πιστεύω ότι η ποινή του και ο νομικός ο τότε πολιτισμός ενήργησε ορθά έστω και από τις λίγες φορές.
0: Ναι.
1: Που ενεργεί ορθά.
0: Καταλαβαίνω το σκεπτικό ότι δεν μπορώ να μετανοήσω από τη στιγμή που δεν παραδέχομαι ότι έκανα αυτό για το οποίο μου ζητάτε να μετανοήσω.
1: Επομένως,
0: συνεπής, έχω αυτή την.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να
1: Βεβαίως.
0: Το τηρώ. Ναι.
1: Όσον αφορά τη δικιά μου άποψη, ορθά.
0: Οπότε, όταν λέμε αμετανόητος, πρέπει να εννοούμε ότι δεν έχει παραδεχθεί. Να το διευκρινίζει κάποιος που το λέει.
1: Όχι, αλλιώς δεν υπάρχει έχει παραδεχθεί. Το αμετανόητος είναι μετανιώνω.
0: Ναι, υπάρχει μια αντίφαση.
1: Ναι.
0: Άρα, εσείς θεωρείτε ότι καλώς του δόθηκε η δυνατότητα της.
1: Απολύτως ένας άνθρωπος. Θα κάτσει να εξηγήσει τώρα. Θα κάτσει ένας άνθρωπος 82 ετών να εξηγήσεις ότι έστω ο νομικός πολιτισμός τι λέει. Μιλάει για σοφρονιστικό και όχι εκδικητικό σύστημα. Όχι τιμωρητικό. Έστω ένας που γνωρίζουμε, εγώ θα σας πω έναν που έχει κάνει ο ίδιος 7 φόνους και σοφρονίστηκε. Και κάθισε 15 χρόνια έξω χωρίς να περάσει τη διαχωριστική γραμμή στο φανάρι. Το κοίμτσι. Ναι. 4 φόνους, με συγχωρείτε. Δεν σοφρονίστηκε αυτός.
0: Τον είχα προλάβει αρκετές φορές εκεί έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδας.
1: Και εγώ έχω αγοράσει καμιά 15 φορές το βιβλίο του.
0: Θα μιλήσει πολλές φορές μαζί του.
1: 20 φορές έχω αγοράσει το βιβλίο του. Ξέρετε για ποιους λόγους να μιλάμε τώρα. Μάλλον καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, ο Κοϊμτζής πάντα έλεγε ότι η Χούντα του είχε στήσει σκευωρία.
1: Όρισε.
0: Ο Κοϊμτζής πάντα ισχυριζόταν ότι του είχε στήσει σκευωρία η.
1: Δεν έστησε καμιά σκευωρία η Χούντα. Η Χούντα ήταν Χούντα τότε, μπορεί να κυνηγούσαν τον πατέρα του.
0: Παραδεχόταν πάντως το.
1: Και σοφρονίστηκε, Κώστα.
0: Έγκλημα του. Το παραδεχόταν ο Κοϊμτζής.
1: Και σοφρονίστηκε. Όταν κάτσεις 15 χρόνια έξω και δεν έχεις περάσει κόκκινο φανάρι, είσαι σοφρονισμένος. Αυτό θέλει η πολιτεία. Ποιο άλλος. Και ο Κοϊμτζής είχε καθίσει 23 χρόνια. Και τώρα μιλάμε για 10-11 μήνες που αν σου βγει κάποιος και σου πει όχι να κάτσει άλλα 20 χρόνια.
0: Καλά, και στα 25 χρόνια δεν ξέρω αν θα το δεχθούμε. Απλώς είναι πιο πιθανό.
1: Ναι, δεν γίνεται. Αλλάζεις χώρα, αλλάζεις πολιτισμό, πηγαίνεις στο Αφγανιστάν, λιθοπολείσαι και προφανώς προσαρμόζεσαι στους νόμους εκείνους. Αλλά εδώ δεν υπάρχουν τέτοιοι νόμοι.
0: Για να σας φέρω το δικό σας επιχείρημα, τη δική σας λογική πάνω σας. Είπατε πριν ότι υποκριτής κάποιος που άμα είναι για τους δικούς του τα δικαιολογεί.
1: Ναι.
0: Αν ήταν δικός σας άνθρωπος στα θύματα, θα λέγατε, σας το γυρίζω εσάς τώρα, εσείς θα λέγατε πάλι τέτοια για το Γιωτόπουλο ή να σαπίσει να μην δει το φως του ήλιου.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι.
0: Ωραία, δεν το θέτω. Δεν είναι τίμιο. Το λέτε κι εσείς προς τους άλλους.
1: Ωραία,
0: το επιστρέφω, το χρησιμοποιώ ακριβώς.
1: θα σας μιλήσω εντελώς ειλικρινά. Απολύτως ειλικρινά. Γιατί εδώ ενεπλέκεται το συνέστημα και όχι η ψυχρή γνώμη μπορεί να έχει ένας που είναι 10 μέτρα μακριά ή 100 χιλιόμετρα. Θα σας απαντήσω ειλικρινά. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο στη ζωή μου παρά ένα γιο. Εάν γινόταν αυτό, σας μιλάω ειλικρινά, θα έψαχνα στην αρχή τρόπους να ανταποδώσω. Αν θέλετε, πιστέψτε.
2: Το πιστεύω.
1: Αυτό θέλω. Δηλαδή, ξέρετε τι, γιατί μόνο με τη σκέψη, αλλά όταν όμως ίσως περνάγαν 20-25 χρόνια, μπορεί να είχα αυτή την άποψη που έχω τώρα. Γιατί θα είχα προσαρμοστεί κι εγώ, γιατί τότε θα ήμουν τρελός, Κωνσταντίνε. Γιατί τότε θα είχα το ακαταλόγιστο. Και ξέρεις κάτι, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ, μπορεί να το καταλαβαίνεις όλος από την κουβέντα μας, υπήρχαν δύο περιπτώσεις, πατεράδες, που σε ιδεχθεί εγκλήματα, έχουν αυτοδικήσει και δεν κάθισαν πάνω από 3-4 χρόνια στη φυλακή.
2: Θυμήστε μας.
1: Ορίστε.
2: Θέλετε να τα αναφέρετε τα παράδειγμα.
1: Ένας που βίασε το γιο του, του ανθρώπου που σκότωσε μετά τον δολοφόνο.
2: Ναι.
1: Μπήκε μέσα στο πούλμαν, γιατί τότε οι μεταγωγές γίνονταν με πούλμαν. Και τον καθάρισε, πέταξε το όπλο, λέει: «Παιδιά, πάμε, τη δουλειά σας». Ναι, αυτός δεν κάθισε 5 χρόνια φυλακή. Μα έτσι, μα αλλιώς, μα αυτό, μα με εκείνο, μα ανήκε στο πλάι, βγήκε στα 5 χρόνια. Και καλά κάνανε. Και πολύ καλά κάνανε.
2: Αναφέρεστε, ξέρω, δεκαετία 80, ναι.
1: Ναι, ναι, εκεί. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τον άλλον στην Κρήτη που
2: κυνήγαγε.
1: Ορίστε.
2: Στη Μάνη.
1: Δεν άκουσα, Κωνσταντίνε.
2: Μάνη. Είχε γίνει ο πατέρας από...
1: Από τη Μάνη.
2: Ναι. Εκεί η σκάλα...
1: Δεν έχει σημασία.
2: Λακωνία.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτός δεν κάθισε πάνω από 5 χρόνια. Και ξέρεις πώς βγήκε έξω. Με κάποιους νόμους βγήκε έξω. Δεν τον βγάλανε και του είπανε, έλα πέρασε τώρα. Πάλι βρέθηκε φόρμουλα. Γι' αυτό σου λέω, ο νομικός μας πολιτισμός, όταν δεν πρόκειται για υπουργούς και πρωθυπουργούς, ενεργεί σωστά. Ενεργεί σωστά. Και οι δικαστές, αν θα τσακωθούν εγώ και εσύ, ή το θέμα του Γιωτόπουλου, ή ξέρω εγώ, παίρνουν ορθές αποφάσεις. Αν τώρα μπλέξουμε με κανένα πρωθυπουργό, δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία στο 3 εκατομμύριο. Με τίποτα υπουργούς. Θα μου πεις και εκεί νόμος υπάρχει. Αλλά οι ίδιοι λένε ότι είναι άδικος. Οι ίδιοι. Ή κάνουν λάθος. Οι ίδιοι που εποφελούνται από τον νόμο της ασυλίας και των υπολείπων και του 86 και του παρακάτω και του αυτό και ξέρεις εγώ εκείνο και δεν είδα, δεν άκουσα, δεν αυτό. Οι ίδιοι λένε ότι αυτό πρέπει να καταργηθεί. Δεν μιλάω γι' αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, αυτός που θα σε πάρει τώρα και θα σου πει σκοτώστε τον και λιθοβολήστε τον Γιωτόπουλο, ας με ακούσει λίγο και ας ακούσει και 5 ανθρώπους που ενδεχομένως το βλέπουν ψυχρά. Γιατί εγώ δεν σου είπα άποψη τώρα, μόνο για αυτό που με ρώτησες, ας πούμε, για το δικό μου άνθρωπο, έτσι. Δεν σου είπα άποψη. Σου είπα γεγονότα. Φεύγεις, αλλάζεις χώρα, πηγαίνεις εκεί που οι νόμοι σε καλύπτουν ή λες εγώ εμένα δεν μου κάνει αυτός ο ελληνικός πολιτισμός και κάνεις ένα κόμμα ή ψηφίζεις κόμματα που λένε ακόμα και τώρα, ας πούμε, οι άλλοι είναι ευρωβουλευτής και λέει για την θανατική ποινή. Δηλαδή πόσο υποκρισία. Ευρωβουλευτές μας λένε που κάνανε σαν τρελή να πάνε στην Ευρωβουλή να επανέλθει η θανατική ποινή. Δηλαδή πόσο ψέμα, πόσο υποκρισία. ή κάνω λάθος?
2: Να κάνετε επίλογο.
1: Έκανα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
2: Κι εγώ. Βάλαμε ωραία τα θέματα, γιατί είναι, συγκρούεται σε αυτές τις περιπτώσεις η λογική με το συναίσθημα, με το θυμικό.
1: Το οποίο παίζει μέσα στην δικαιοσύνη, για να ξέρεις.
2: Ναι, παίζει. Προφανώς.
1: Παίζει και
2: είτε
1: πρέπει
2: για να
1: παίζει.
2: Δείξει επίοικια, είτε
1: και
2: για να
1: πρέπει
2: δείξει...
1: να παίζει. Και πρέπει να παίζει, βεβαίως. Τη στιγμή που μιλάς για σοφρονισμό, συναίσθημα είναι. Λοιπόν, εντάξει Κωνσταντίνε.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ένα όνομα που βρήκα, Παρασκευάς Πρεκεζές. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Παρασκευάς Πρεκεζές για τη Σκάλα Λακωνίας.
1: Ναι.
2: Πρέπει να είναι ο δράστης της υπόθεσης που είπατε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Να πάτε να δώσετε τα 12 μαθήματα που μείναν όλα κιόλα. Να το πάρετε το παλιό πτυχίο. Τώρα, έγινε μια αναφορά. Εγώ θεώρησα ότι ήταν γενικότερη αναφορά. Αλλά το καταλαβαίνω, ο κύριος Βασίλης από τα Μέγαρα να το πήρε και προσωπικά και να θέλει να το διευκρινίσει. Οπότε θα του δώσω τη δυνατότητα να δευτερολογήσει. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Γεια σας. Ο προηγούμενος ακροατής που μόλις έκλεισε τη γραμμή,
0: ναι,
1: εμέσως με απεκάλεσε ναζιστή.
0: Εγώ θεώρησα ότι μιλάει γενικά, αλλά το καταλαβαίνω να το πάρετε και προσωπικά και να θέλετε να το ξεκαθαρίσετε.
1: Μακριά από μένα ναζισμός, ακροδεξιές, ακροαριστερές. Είμαι δημοκράτης. Έτσι. Και νομοταγής πολίτης. Από εκεί και πέρα, να πω και μια κουβέντα. Εγώ μίλησα για δολοφόνους. Ο Κοεμτσής που αναφέρθηκε, που έφαγε ισόβια και όλα αυτά, ήταν φωνιάς. Άμα δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει και να καταλάβει, αυτό είναι δικό του θέμα. Δική του είναι η υποκρισία, όχι δική μου.
0: Το εμβρασμό και το εκπρομελέτης, εκπροθέσεως.
1: Ναι, εκπροθέσεως, έτσι. Ο Γιωτόπουλος έστεινε κατέρι, έστεινε τον Κουφοντίνα, τους ξηρούς, στείλανε κατέρι και σκοτώναν ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση. Δηλαδή ο Μονφεράτος δεν είχε καμία σχέση, απλά τον είχαν επιλέξει ως στόχο. Παράδειγμα, ή ποιος άλλος, ο Μπακογιάννης.
0: Άρα και εσείς θα κάνετε διαχωρισμό?
1: Τον έκανα τον διαχωρισμό, νομίζω.
0: Όχι, όχι, λέω γενικά. Δεν είναι μόνο αν κάποιος σκοτώσει, αν σκότωσε εμβρασμό ή αν το είχε αποπρόθεση.
1: Νομίζω το είπαμε, το διευκρινίσαμε όταν, στην πρωτολογία μου, όταν μίλησα. Στην αρχή. Είπαμε, το διευκρίνησα αυτό. Εγώ αναφέρομαι, παράδειγμα, όπως είπε ο κύριος δικαστής μετά από μένα, ας πούμε ο Γιωτόπουλος, ο Πάσαρης. Δεν μπορεί να δείξει έλεος αυτούς τους ανθρώπους. Τι είναι άνθρωποι αυτοί? Αυτοί είναι ευθύνοι. Όταν ειδονίζονται να σκοτώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την άποψη έχω. Και να πεθάνω όχι στα 5 χρόνια και στο μισό χρόνο. Μου είναι αδιάφορο.
0: Έγινε, κύριε Βασίλη.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι εδώ, βράδυ Τρίτης 26 Μαΐου, 25 λεπτά μετά τις 10, έχουμε θεματική βραδιά. Παίρνουμε την αφορμή από την αποφυλάκηση την πρόωρη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Συζητάμε λίγο, ανταλλάσσουμε γνώμες αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτήν την πρόωρη αποφυλάκηση του συγκεκριμένου προσώπου. Αλλά με αφορμή την συζήτηση για το συγκεκριμένο πρόσωπο, πάμε και λίγο βαθύτερα και κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση σε ένα θέμα το οποίο έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Τα ζητήματα δικαιοσύνης, νομικά μιλώντας, όχι σε επίπεδο ηθικό ή φιλοσοφικό, τα ζητήματα της εγκληματολογίας, της τέλεσης του αδικήματος, του πώς αντιμετωπίζεις το κάθε αδίκημα και τον κάθε εγκληματία, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ παραγωγικά, έχουν μέσα χαρακτηριστικά πολιτικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, ανθρωπολογικά, ένα σωρό, πολιτισμικά. Πάμε λίγο βαθύτερα, διότι προσπαθούμε να συζητήσουμε το πώς εμπλέκεται και το συναίσθημα και η λογική και πώς δεν πρέπει όταν, να γιατί οι άνθρωποι που έχουμε συναισθηματική εμπλοκή με μια υπόθεση, δεν μπορεί η κρίση μας να είναι αμερόληπτη. Υπάρχει η φόρτιση συναισθηματική, οπότε δεν μπορεί αυτή να λογίζεται ως το μέτρο που θα επικρατεί για το τι θα γίνεται σε μια κοινωνία. Είναι προφανές ότι αν εγώ έχω συναισθηματικό δέσιμο, θα θέλω ή εκδίκηση αν κάτι έχει συμβεί ή επίοικια. Πόσες φορές δεν έχουμε δει ανθρώπους που έχουν συλληφθεί κατηγορούμενοι για, θυμάμαι στο, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το τελευταίο πρόσφατα, για πλόκολο, όχι κατά ζωής, που θεωρείται το πιο σοβαρό, με το κύκλωμα πολεοδομίας και τα λοιπά στη Ρόδο, και τους περίμεναν οι σαγκινείς απ' έξω όταν αποφυλακίστηκαν και τους χειροκροτούσαν. Δεν ήτανε πιάστηκαν οι δικοί μας άνθρωποι, εφόσον είναι ένοχοι ας καταδικαστούν, είναι όχι βέβαια οι δικοί μας. Οπότε καλώς μπαίνει το κομμάτι αυτό, δηλαδή την ίδια αντιμετώπιση που ζητάμε για άλλους θα τη ζητήσουμε και για το δικό μας πρόσωπο, εφόσον έχει κάποια κατηγορία, ή θα θέλουμε διαφορετική. Και όταν είμαστε με την πλευρά του θήτη, του κατηγορούμενου μάλλον, να το πω έτσι, αλλά και όταν είμαστε, το αντιστρέφει κάποιος το ερώτημα, στην πλευρά του θύματος. Την ίδια επιοίκεια που θέλεις να δείξουν σε κάποιον που έκανε ένα έγκλημα κατά κάποιου άλλου, θα ήθελες να τη δείξουν την ίδια επιοίκεια αν έκανε το ίδιο έγκλημα κατά κάποιου δικού σου προσώπου? Ο νόμος προσπαθεί να βγαίνει από την προσωπική εμπλοκή και να ορίζει την αντιμετώπιση ανεξάρτητα και ξέχωρα από το εάν, δεν, χωρίς να, μόνο με ψυχρή λογική και καθόλου με συναισθηματική φόρτιση. Στη συνέχεια ο δικαστής, επειδή είναι άνθρωπος, ο ένορκος, επειδή είναι άνθρωπος, στη διάρκεια της δίκης θα προκύψουν τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, θα προκύψουν τα ανθρώπινα στοιχεία. Γι' αυτό βλέπουμε και δικαστές να διαφωνούν μεταξύ τους, ο ένας να λέει πρέπει να τιμωρηθεί, ο άλλος να αθωθεί. Βλέπουμε ενόρκους να διαφωνούν μεταξύ τους. Κάποιοι να λένε αθώος ο κατηγορούμενος, αθώα η κατηγορούμενη, κάποιοι να λένε ένοχοι. Μπαίνει, ούτως ή άλλως θα μπει στη διάρκεια της δίκης το ανθρώπινο στοιχείο. Αλλά ο νομοθέτης σου λέει, όταν εγώ όμως συντάσσω τον νόμο, δεν μπορώ να τον συντάσσω με βάση το αν έχω συναισθηματική εμπλοκή με το θύμα ή με το θήτη. Μετά μπαίνει ο παράγοντας χρόνος, δηλαδή το ότι συζητάμε υποθέσεις, ας πούμε στα ισόβια το σκεπτικό μετά από 18 ή 20 ή 25 χρόνια, είναι ότι έχει μεσολαβήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Για κάποιους άλλους μπορεί να μην είναι εύλογο. Όπως ακούσατε πριν τον συνακροτή μας, σου λέει μετά από 2 δεκαετίες και εγώ θα είχα κάπως προσαρμοστεί. Θα το βλέπα και τον πρώτο καιρό θα ήμουνα θολωμένος από το συναίσθημα. Στις 2 δεκαετίες θα ήμουνα πιο ψυχρός. Θα το βλέπα πιο αποστασιοποιημένα. Εδώ μπαίνει και ο χαρακτήρας του καθενός. Όχι καλό ή κακό. Κάποιος το βλέπει πιο αποστασιοποιημένα. Κάποιος άλλος όχι. Είναι δύσκολο πράγμα
οι δικαστικές αποφάσεις, η νομική επιστήμη, η οποία είναι πολύ γοητευτική, άλλο που χρησιμοποιείται δυστυχώς πλέον, εκεί που ήταν πάρα πολύ χρήσιμη στην υπεράσπιση αθώων απέναντι στην καταχρηστική εξουσία, σε πολλές περιπτώσεις τη βλέπουμε δυστυχώς να χρησιμοποιείται για να μπορούν ένοχοι με διάφορα παραθυράκια και νομολογίες και νομική στην κατευθύνπια να γλιτώνουν την ενοχή τους. Αλλά όπως όλες οι μη θετικές επιστήμες, δεν είναι χημεία. Δεν είναι ακριβής επιστήμη. Έχει μέσα και ερμηνεία, έχει μέσα και το συναίσθημα, έχει μέσα και το προσωπικό στοιχείο. Εκ των πραγμάτων δηλαδή είναι οι συγκεκριμένες επιστήμες, οι συγκεκριμένες ανθρώπινες ενέργειες, εκ των πραγμάτων θα μας βρίσκουν τις κοινωνίες να μην βρισκόμαστε όλοι το ίδιο σύμφωνοι. Κάποιοι να λένε, μπορεί το κάποιοι, δεν λέω 50-50, να συμφωνεί το 60, το 70, το 80, το 90% ανάλογα. Δεν γίνεται όμως ποτέ να συμφωνήσουμε όλοι, διότι υπάρχει έντονα το προσωπικό στοιχείο, το υποκειμενικό. Γι' αυτό και βλέπουμε ακόμη και ανθρώπους που είναι το αντικείμενό τους, το επιστημονικό, τα νομικά, να μην έχουν την ίδια τοποθέτηση, την ίδια πρόταση, την ίδια εισήγηση, αν θέλετε, την ίδια σκέψη, πάνω στο ίδιο έγκλημα και στο ίδιο πρόσωπο.

Σε λίγο θα τα πούμε με τον κύριο Γιώργο από τη Λυκόβρηση. Οι υπόλοιποι ακροατές που θέλετε να βγείτε στον αέρα, καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Να δώσω λίγο σε τίτλους κάποια στοιχεία σχετικά με το θέμα, δηλαδή την πρόωρη αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, και μετά βλέπουμε και τα υπόλοιπα, διότι, επαναλαμβάνω, δεν είναι κακό που έχει πάρει και μια ευρύτερη διάσταση η συζήτηση για το σοφρονιστικό ή τιμωρητικό σύστημα, για τον τρόπο απονομής, απόδοσης, για το αν τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια και όλα αυτά. Τι έχουμε λοιπόν? Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συλλαμβάνεται 17 Ιουλίου του 2002 στην βίλα του στους Λειψούς. Καταδικάζεται ως ο ηθικός αυτουργός και ο εγκέφαλος τις 17 Νοέμβρη με το ψευδώνυμο Λάμπρος. Όταν συνελήφθη είχε το ονοματεπώνυμο Μιχάλης Οικονόμου. Καταδικάζεται αρχικώς σε 21 φορές ισόβια συν 25 χρονιά κάθειρξη και στη συνέχεια η ποινή αυτή μειώνεται 17 φορές ισόβια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ποτέ όλα αυτά τα χρόνια, σε αντίθεση ας πούμε με τον Κουφοντίνα που έχει παραδεχθεί, δεν δέχθηκε ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη, πόσο μάλλον ότι ήταν αρχηγός και εγκέφαλός της. Και αυτό, αν θυμάστε, τους είχε φέρει και σε μεγάλη κόντρα και σε μεγάλη ένταση. Τον είχε φέρει τον Γιωτόπουλο σε μεγάλη κόντρα και ένταση με τον Κουφοντίνα, με τους Ξηρούς. Κάποια στιγμή τους χωρίσανε για να βγαίνουν διαφορετικές ώρες, γιατί κινδύνευε η ζωή του ενός από τον άλλον. Ο Γιωτόπουλος από το 2022 και μετά παίρνει λίγο ημέρες άδειες και βγαίνει, τις οποίες τηρεί και επιστρέφει. Τα τελευταία χρόνια αφιερώθηκε πάρα πολύ στη μελέτη του αντικειμένου του, καταφέροντας να πάρει μεταπτυχιακό και διδακτορικό στα μαθηματικά από Γαλλικό Πανεπιστήμιο. Και είχε κάνει μέχρι πρόσφατα 4 αιτήσεις αποφυλάκησης πρόωρης, οι οποίες όλες είχαν απορριφθεί. Ήρθε λοιπόν η 5η αίτηση πρόωρης αποφυλάκησης, η οποία και έγινε δεκτή την 5η 21 Μαΐου, πριν από λίγες μέρες.

Μάλιστα στην πέμπτη αυτή του αίτηση του Γιωτόπουλου, ο εισαγγελέας είχε κάνει πρόταση να μην γίνει δεκτή. Διαφώνησαν οι υπόλοιποι του δικαστικού συμβουλίου.

Αποφυλακίζεται λοιπόν ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και έρχεται αυτήν την εβδομάδα η εισαγγελία του Αριουπάγου μέσω του αντιεισαγγελέα Σοβοκλή λογοθέτη και ασκεί ανέρεση κατά της σχετικής δικαστικής απόφασης για πρόωρη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το σκεπτικό του αντιεισαγγελέα είναι ότι η απόφαση αποφυλάκησης νομικά είναι σφαλμένη διότι δεν έχει συμπληρώσει τα 25 απαιτούμενα έτη πραγματικής έκτησης της ποινής του ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός σειράς δολοφονιών της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Και περιμένουμε από την πρόεδρο του Αριουπάγου να ορίσει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που θα εξετάσει την πρόταση τώρα της εισαγγελίας του κυρίου Σοφοκλή λογοθέτη, δηλαδή την πρόταση να ακυρωθεί η πρόωρη αποφυλάκηση που το δικαστικό συμβούλιο νωρίτερα έχει αποφασίσει και αναμένεται σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ το συγκεκριμένο συμβούλιο να οριστεί και να συνεδριάσει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Απογευματινή η συνάδελφος Βάσο Παλαιού. Η αποφυλάκηση ήταν έπειτα από βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Έβαλα έτσι λίγο σε τίτλους, ίσως να έπρεπε ακόμα πιο σύντομα να το κάνω, την ώρα που απομένει να το κάνω ακόμα πιο σύντομα αυτό. Τα όσα μέχρι στιγμής έχουμε ως στοιχεία, ως δεδομένα από το ρεπορτάζ, για να μπορείτε κι εσείς να έχετε, ξέρω πώς είχατε ασχοληθεί και είχατε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα τι έχει γίνει με την περίπτωση του Γιωτόπουλου. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να βγείτε στον αέρα, είτε επειδή ούτως ή άλλως είχατε μια συγκεκριμένη γνώμη, συμφωνούσατε ή διαφωνούσατε με αυτήν την πρόωρη αποφυλάκηση, είτε επειδή, όπως γίνεται πάρα πολλές φορές στις εκπομπές μας, κάποιος ακροατής κάτι είπε, με το οποίο κυρίως διαφωνήσατε και θα θέλετε να ακουστεί ο αντίλογος.

Θα πάμε σε τραγούδι και μετά με τον κύριο Γιώργο από τη Λυκόβρηση. Οι συνάδελφοι που εργάζονται για το απόψινό ανεμολόγιο. Στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Παπαλεξίου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Είναι σχετικά καλή η ανάγνωση των μηνυμάτων σήμερα, διότι για να είμαι δίκαιος δεν είναι και τόσα πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Είναι ανάλογα και με την συχνότητα των μηνυμάτων. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο, σε λίγο Γιώργος από τη Λυκόβρηση, μετά είναι ο Λευτέρης από την Αίγινα, μετά είναι ο ακροατής που θέλει να βγει ως Κάστορας. Ναι ρε Λαβήθη, Κάστορας και Πολυδεύκης, τι ζόρι τραβάς.

0: Γράφει νωρίτερα ο ΚΒ στο μήνυμά του: ο Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, συν 25 χρονιά. Άρα τα 17 φορές ισόβια διαγράφηκαν. Τέτοια προσφορά ούτε σε Black Friday. Γι' αυτό λέω στους γνωστούς μου: αν συμβεί κάτι και σκοτώσω κάποιον πριν με πιάσουν, θα σκοτώσω όσους έχω άκτη. Οι προσφορές της ελληνικής δικαιοσύνης είναι εκπληκτικές. Το πολύ σε 10 χρόνια θα είμαι έξω αν σκοτώσω έναν ή 5-6. Όχι, δεν θα είσαι σε 10 χρόνια αν σκοτώσεις έναν, πόσο μάλλον 5-6. Καλησπέρα στον Έλλης. Για τον κύριο Γιωτόπουλο, το ελαφρυντικό είναι η ηλικία του. Στα 82 του έτη, τι να κάνει. Βέβαια, γράφει πριν λίγους μήνες ο Πιστολέρο, το θυμάστε. Ήταν 89 ετών και έφυγε και για Πάτρα, παραλίγο θα έφευγε για Ιταλία, μην τον είδατε. Έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβια. Τι νομικήστικη βλακεία είναι αυτή? Με ελαφριά την καρδιά είμαι υπέρ της αποφυλάκησης. Ναι, δεν είναι ανάγκη σε τέτοιο θέμα, γιατί γράφει και ο Έλλης δύσκολη θεματική. Κάποιοι μπορεί να το έχετε πολύ πιο ξεκάθαρο. Είμαι 100% υπέρ, 100% εναντίον. Αλλά αρκετοί το έχουν οριακά. Δηλαδή μπορούν να δουν και λόγους να παραμείνει και λόγους να βγει και να αποφασίζουν 51-49 υπέρ του να βγει ή του να παραμείνει. Δεν είναι για όλους τόσο ξεκάθαρο. Πάμε, Γιώργος από τη Λυκόβρηση, τον έχουμε. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σου, κύριε Λαβή.
0: Χαίρετε.
1: Άλλη μια φορά θα επαναλάβω να κόβεις ή να βάλεις ένα κόφτη στο χρόνο. Είναι μερικοί τύποι που βγαίνουν, ας πούμε, για τον πολύ ξέρω. Δεν λένε τίποτα να πούμε τα λοιπά και χάνουμε όλη την ώρα. Ενώ θα μπορούσε να έχει περισσότερους ακροατές να μιλήσουν, δεν μπορούν. Λοιπόν, anyway, αυτό το έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο νομικός πολιτισμός, τον οποίο μας ανέφερε ο κύριος ο ταξιτζής προηγουμένως, είναι μια εφεύρεση των αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν θεοποιήσει τον φιλόσοφο τον Γάλλο τον Φουκό. Και μας λένε νομικό πολιτισμό. Και πρέπει λέει να τον προσέξουμε. Ποιος είναι ο νομικός πολιτισμός απέναντι στα θύματα? Πείτε μου εσείς, ποιος είναι ο νομικός πολιτισμός απέναντι στο παιδί του Μπακογιάννη, που όταν τον σκοτώσαν ήταν μωρό, δεν γνώρισε πατέρα, και χειρότερα απ' όλα για τον Μπακογιάννη, ο οποίος προσπαθούσε εκείνη την εποχή να κάνει μια συνεργασία των πολιτικών κομμάτων, ώστε σήμερα η Ελλάδα θα ήταν αγνώριστη. Βλέποντας η 17 Νοέμβρη την προσπάθεια συνεργασίας, τον σκότωσε για να μπορεί να επιτύχει αναταραχή στην Ελλάδα για να δημιουργήσει προϋποθέσεις αναταραχής και επανάστασης. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα και θέλω να πω και κάτι άλλο. Με ποια λογική είναι να αποφυλακίσουν τον Γιωτόπλο με 17 χρόνια ισόβια και ένα στο χωριό μου, στον πύργο κάτω, εσκότωσε μια φιλενάδα που είχε έγκυο,
0: ναι.
1: Έφαγε 17 χρόνια φυλακή, εξέτησε την ποινή, μετά από 25 χρόνια σκοτώνει ένα αδερφάκι μου και μπαίνει φυλακή και πέθανε στη φυλακή. Και πώς γίνεται να πεθάνει αυτό στη φυλακή χωρίς ασθένεια, επειδή πήγαινε 90 χρόνια ας πούμε, και πέθανε και δεν, ο Γιωτόπουλος θα μας κάνει τις βόλτες. Και αν αποφυλακιστεί, συγγνώμη.
0: Γιατί εξετάζουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά?
1: Όχι, τι εξετάζουμε, δηλαδή.
0: Εσάς είπα,
1: η ηθική τόσο, την αυτοργία, συγγνώμη κύριε Λεβέντη, δεν το συζητάμε.
0: Την ακούτε όμως την εκπομπή?
1: Όχι, θέλω να με ακούσετε, να με ακούσει και ο κόσμος. Λοιπόν, εδώ έχουμε 17 δολοφονίες, δεν είναι φόνοι όπως είπε και ο κύριος Βασίλης Αυγή, είναι δολοφονίες μελετημένες. Λοιπόν, και να έφαγε 17 ισόβια, να αντεχωρήσουμε τα 16 ισόβια και να μείνει με το ένα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, άμα βγάλουμε το Αγιωτόπουλο απ' έξω, θα βγει και ο Χουφοντίνες μετά από λίγο, θα βγουν και οι ξηροί κτλ.
0: Ναι, αυτό
1: και ρωτώ τώρα εγώ, τι θα πούνε οι Αμερικανοί που θέλουν να πεθάνουν στη φυλακή? Τι θα πούνε οι Άγγλοι για το ίδιο λόγο? Τι θα πούνε τα άλλα, οι συγγενείς των θυμάτων? Δηλαδή πρέπει να είμαστε, ας πούμε, να βλέπουμε αποστασιοποιημένοι εμείς οι συγγενείς των θυμάτων, ας πούμε. Δηλαδή δεν είμαι εγώ, δεν έχω κανένα τέτοιο, ας πούμε, κτλ. Αλλά οι συγγενείς των θυμάτων θα πρέπει να βλέπουν αποστασιοποιημένα ή να μην αναφέρονται καθόλου? Και να κοιτάει μόνο ο νομικός πολιτισμός. Από πού το βρήκαμε αυτό το νομικό πολιτισμό?
0: Όλα να
1: ποιος είναι ο νομικός πολιτισμός? Συγγνώμη κύριε Ρωτή, παρακαλώ να με αφήσετε να τελειώσω τουλάχιστον το μισό χρόνο από ό,τι είχε μιλήσει ο ταξιτζής. Λοιπόν, κι αν είναι τους γύφτους. Κλέβουνε.
0: Μίλετε
1: γύφτους. Εγώ το, να μου κόψω την μήνυση. Αν μου κόψω την μήνυση, θα σου στείλω το όνομά μου
0: δεν
1: το επόμενο
0: να μήνυσης. Μου. Εγώ δεν είναι. Θέλω στην εκπομπή να ακούγεται.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, τους πιάνουνε, κλέβουνε. Πάνε να πούμε και του πάνε, πάνε στην δικασία, του αφήνουν ελεύθερους. Και ξανακλέβουν. Εμένα, εγώ τι έχω τότε εγώ? Πού είναι το δίκαιο το δικό μου? Πού είναι. Προχθές στην Πάτρα, σκοτώσανε, κοντεύσαν να σκοτώσουν μια γυναίκα. Πήγαν να τη ληστεύσουν και την πατήσανε κάτω. Τη λιώσανε στο ξύλο. Δεν βγήκε κανείς να το πει. Πού είναι αυτό. Τα Τέμπη υπάρχει πολύ σοβαρή υποψία να οφείλεται στην κλοπή που κάνανε αυτοί από το Χαλκού. Είχε αναφερθεί, τότε το σταματήσανε μετά. Καταλάβατε. Αυτός είναι ο νομικός πολιτισμός. Βγαίνουν, ας πούμε, διάφοροι πονηροί, ας πούμε, εκεί πέρα και λένε, ας πούμε, αερολογίες. Τι λέει, έφαγε στην ισόβια, θα μείνει μέσα στη ζωή, να πεθάνει μέσα στη φυλακή. Τελείωσε. Αυτό πάνε να πει ισόβια. Ισόβια πάνε να πει. Όσο ζει, θα είσαι φυλακή.
0: Ποιοι βγαίνουν και λένε αερολογίες όταν οι ίδιοι δικαστικοί λειτουργεί μεταξύ του. Δεν
1: αυτό να αλλάξει ο νόμος, δεν κατηγορούν του δικαστές.
0: Τι μα λέτε, λένε αερολογίες. Εδώ οι δικαστές δεν έχουν ίδια γνώμη πάνω σε ένα θέμα. Θα πρέπει να και κατηγορείτε του ακροατές για αερολογίες.
1: Δεν ξέρω αν είναι αερολογίες αυτές που έλεγε.
0: Πώς είναι αερολογίες όταν οι ίδιοι δικαστές.
1: Είναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτό σου λέω. Δεν μπορεί να πούμε να βγαίνουμε και να δικαιολογούμε. Όπως σήμερα βγήκε η εφημερίδα, ας πούμε, εκεί πέρα του Μπαξεβάνια, ας πούμε, εκεί πέρα και δικαιολογούσε το Γιωτόπουλο. Μα δεν τρεπόμαστε να πούμε καθόλου. Σήμερα, πώς ήταν η εφημερίδα του Μπαξεβάνια. Είναι δυνατόν το ντοκουμέντο να μου δικαιολογεί το Γιωτόπουλο σήμερα. Από ποιος που είναι. Τι κράτος είμαστε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Να τους αφήνουμε όλους ελεύθερους, ας πούμε, και τα λοιπά, να αλωνίζουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι πάει να πει νομικός πολιτισμός. Θα δικαιολογούμε τον εγκληματία και το θύμα θα το πατάμε.
0: Ωραία. Όπως,
1: εγώ,
0: να απαντήσω τώρα ακόμα.
1: Όχι, τελειώνω. Με έχουν εκλέψει εμένα 4 φορές. Γύφτη.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχω βρει το δίκαιο μου πουθενά. Δεν έχω βρει το δίκαιο μου πουθενά. Ερώτησε, πες μου, τι θα κάνω εγώ. Ερώτησε αυτή.
0: Δεν ξέρω τι να κάνετε.
1: Α,
0: καταλαβαίνω ότι.
1: Εντάξει, αυτό για, και τα λέω. Δεν τα λέω τώρα για να τα ακούσετε εσείς. Τα λέω για να τα ακούσει ο κόσμος. Σας ακούει.
0: Έγινε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος από τη Λυκόβρηση. Δεν έχω θέμα να είναι κάποιος αντίθετος. Αυτό προσπαθούσα να του πω. Πολλά πράγματα που στη συνέχεια τα λέτε τα έχουμε ήδη αναφέρει στην εκπομπή. Οπότε θα έπρεπε να τα συνυπολογίζετε. Παράδειγμα, είπαμε νωρίτερα ότι εκ των πραγμάτων οι μη θετικές επιστήμες έχουν έντονο το υποκειμενικό στοιχείο και τα νομικά, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις δικαστικές αποφάσεις αναπόφευκτα υπάρχει έντονη υποκειμενικότητα. Δεν είναι χημεία. Θα βάλω τόση δόση από αυτό το υλικό το στοιχείο και τόση από εκείνο το στοιχείο και θα έχω αυτό το αποτέλεσμα. Ό,τι και να συμβεί πάντα, εφόσον βάλω αυτό το υλικό και αυτό το υλικό, το ίδιο θα προκύπτει. Όταν έρχεται λοιπόν ο παράγοντας άνθρωπος και το υποκειμενικό, δεν λέω να συμφωνούμε, αλλά μην μας κάνει εντύπωση το από πού και ως πού. Διότι δίνει περιθώριο. Δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Ο νόμος στην κρίση του δικαστή ή του ενόρκου. Γι' αυτό και δεν είναι πάντα σύμφωνες οι γνώμες είτε των ενόρκων είτε των δικαστών. Στην αρχαία Αθήνα που αποφασίζαμε όλοι και δικάζαμε όλοι, νομίζετε ότι όλοι συμφωνούσαν αυτόματα? Δηλαδή το Σοκράτη πιστεύετε είπαν όλοι ενοχώς? Δεν υπήρχαν και κάποιοι που θα πάνε αθώος? Απλώς δεν ήταν οι περισσότεροι. Μην παρεξηγηθώ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει κάποιος να είναι αντίθετος και να μην εκφράσει τη διαφωνία του με την πρόορη αποφυλάκηση. Εννοείται. Απλώς λέω να μην του κάνει εντύπωση το, και να λέει από πού και ως που έχουμε αυτό. Αυτή είναι η φύση του νόμου και των δικαστικών αποφάσεων. Έχουν έντονο στοιχείο υποκειμενισμού. Πάμε, Λευτέρης από Αίγινα. Καλώς.
2: Κωνσταντίνε.
0: Ναι.
2: Ακούγομαι.
0: Ναι. Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
2: Καλησπέρα σε σένα και στο ακροατήριο.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να καταθέσω μια ιστορία πολύ σύντομη.
0: Ναι.
2: Που διάβασα κάπου που ίσως σχετίζεται κατά κάποιον τρόπο με το θέμα που συζητάτε. Αλλά πριν αρχίσω την ιστορία να σου θυμίσω ότι σε έχω πάρει τηλέφωνο πριν 20 χρόνια, τότε που μου λέγει ο Ανδρέας, ο Γιώργος με το περίπτωτο, την Κοκκινιά, τέτοια.
0: Α, θυμήθηκα, τους θυμάμαι.
2: Ναι, Κώστα, και δεν είχα τότε και τέτοιο κομπιούτερ και με συμβούλεψες να πάρω, γιατί επειδή είμαι μεγάλος νόμιζα πως δεν μπορώ να μάθω. Σε ευχαριστώ για τη συμβουλή.
0: Να είστε καλά, μου αρέσει που το λέτε,
2: λοιπόν,
0: να είστε καλά.
2: Και πάμε στο θέμα. Υπόψη δεν είμαι κανένας διανοούμενος, ούτε καν του διανοούμενος. Απλά εργάτης είμαι, απλός άνθρωπος είμαι. Απλά διάβασα μια ιστορία κάπου και επειδή νομίζω ότι σχετίζεται με αυτά που λέτε, την καταθέτω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Παύλος ο Δελαπόρτας, ο εισαγγελέας που ήταν στην υπόθεση Λαμπράκη, έχει γράψει ένα βιβλίο στο οποίο περιγράφει διάφορες υποθέσεις από την καριέρα του. Λοιπόν, έπεσε στα χέρια μου και το διάβασα και έχει την εξής περίπτωση. Ένας στην Πάτρα σκότωσε τη γυναίκα του. Την έχωσε λοιπόν μες στα χωράφια, δεν βρίσκανε, αλλά με το πολύ πολύ πολύ ψάξιμο τη βρήκανε κάποτε. Και έφτασε στα δικαστήρια και τον ρωτήσανε ποια είναι η επιθυμία του, από του είπανε την απόφαση ότι τότε ήταν ίσχυε η ποινή του θανάτου, τότε δηλαδή που ήταν ο Δελαπόρτας εισαγγελέας στην Πάτρα εδώ και πολλά χρόνια, έτσι. Δεν είχε καταργηθεί ακόμα η ποινή του θανάτου και τον δικάσανε σε θάνατο και το ρωτήσανε

0: κάνετε 17 Νοέμβρη, καταρχήν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινή ιστορία, είναι ιστορία των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό καταθέτω, δεν λέω σιγουριά το ένα ή το άλλο, απλώς έχω πολλές επιφυλάξεις, έτσι δεν πιστεύω, για το ότι είναι και όλες αυτούς πως ήταν αυθόρμητοι αγωνιστές, πας με τόση προσωπική άποψη. Και ήθελα να τελειώσω με το εξής. Όπως είπαμε, δεν είμαι διανοούμενος, απλά το έχω συναντήσει και αυτό. Ο Σοφοκλής στην Ηλέκτρα, επειδή και αυτό συμπτωματικά το έχω διαβάσει, το έχω δει και το έργο επανειλημμένα, λέει στο τέλος, με αυτή τη φράση τελειώνει το έργο, όποιος δεν τιμωρεί το έγκλημα βοηθάει στην αύξηση της εγκληματικότητας. Που σημαίνει ότι εγώ προσωπικά είμαι υπέρ των αυστηρών ποινών για κάποια πράγματα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να συμπληρώσετε μετά το δελτίο, γιατί πρέπει να διακόψω για το δελτίο, να μείνετε να συμπληρώσετε.
0: Δεν νομίζω, Κωνσταντίνε, όχι.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εκτός ήδη θα θέλεις εσύ να με ρωτήσεις κάτι.
1: Όχι. Εγώ απλώς πρέπει να διακόψω για το δελτίο. Αν θέλετε να πείτε κάτι μετά, να σας δώσω λίγο χρόνο. Αλλιώς να σας καληνυχτήσω.
0: Όχι, Κωνσταντίνε, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Εγώ χάρηκα πολύ που τα πάμε μετά από τόσο καιρό και χάρηκα πάρα πολύ αυτό που είπατε για την συμβουλή που σας άρεσε. Να είστε καλά, κύριε Λευτέρη, από την Αίγινα. Δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε από το Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Ήταν τα πρώτα λόγια του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, σημείωσε κατά την ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός. Σε άλλο σημείο, ο κύριος Τσίπρας επιτέθηκε σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς τροφοδοτείται και οξύνεται από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόκους. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, είπε. Κατά την ομιλία του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέπτυξε τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου πολιτικού φορέα. Δεσμευόμαστε για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, ανέφερε. Τον Αλέξη Τσίπρα προλόγησαν οι ηθοποιοί Μαριάννα Τουμασάτου και Εμίλιος Χιλάκης. Μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίζεται αμετανόητος. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σημειώνουν. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, τονίζουν. Δημόσια παρέμβαση πραγματοποίησε ο Κώστας Καραμανλής στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη. Το κεντρικό σημείο της παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού αφορούσε στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Ο κ. Καραμανλής χαρακτήρισε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ως αδιανόητο και προειδοποίησε πως η Άγκυρα ετοιμάζεται να διαταράξει την ισορροπία στην περιοχή. Τραγωδία στην Πρέβεζα από τον θάνατο 34χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα σε κεντρικό σημείο της πόλης, ενώ οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι έως τώρα δικογραφίες που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνουν περισσότερους από 100 εμπλεκόμενους, αποκάλυψε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η κυρία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Σίγουρα δεν θα σταματήσουν εδώ, δήλωσε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας νέες επιχειρήσεις και νέες δικογραφίες το επόμενο χρονικό διάστημα. Στη διεθνή ενημέρωση, σοκ στη Ρεν της Γαλλίας από τη δολοφονία 11χρονου.

δύο έφηβοι κατηγορούνται ότι τον στραγγάλισαν για να πάρουν εξοπλισμό ψαρέματος χαμηλής αξίας. Το θύμα βρέθηκε νεκρό κοντά σε ποτάμι λίγες ώρες αφού είχε πάει για ψάρεμα με έναν 16χρονο και μία 15χρονη. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πόλης, οι δύο ανήλικοι παραδέχθηκαν ότι του επιτέθηκαν και τον στραγγάλισαν. Στα αθλητικά, σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας, μαζί με τις οικογένειές τους βρέθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού για να γιορτάζουν το 4ο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ. Παραπολιτικά 90,1.

0: Τα πολιτικά 90,1 ανεμολόγιο τρίτη ώρα, θεματική βραδιά με αφορμή την αποφυλάκηση την πρόορη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και αν συμφωνείτε διαφωνείτε και θέλει να κάνει παρέμβαση, δικαίωμα της δευτερολογίας που έχει, ο Γιωργάκης, έτσι βγαίνει ο ακροατής, λόγω φαντάζομαι των αναφορών που έκανε για την παρέμβασή του ο συνονόματος του Απολυκόβρηση. Ελάτε κύριε Γιωργάκη.
1: Και όχι μόνο. Και ο πρώτος δεν έκανε παρέμβαση.
0: Ποιος πρώτος?
1: Ο πρώτος που είχε.
0: Ναι, ναι, που σας είπε για ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ναι.
1: Ναι, που ναι.
0: Ότι δεν είναι Ναζί.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Όσο έχω δικαίωμα, απολύτως μπορώ να αλλάξω και γνώμη. Άλλαξα. Δεν θα προσδιορίζομαι προοδευτικός, δεν θα θέλω νομικός πολιτισμός. Δεν θα διαβάζω το ντοκουμέντο. Θα κάνω καμπάνια για να πάμε στο Ζεφύρι να μαζέψουμε σκούπα όλους τους γύφτους και αν αντισταθούν να τους ρίξουν με Καλάσνικοφ, γιατί κλέβουνε, εκτός από μία, την κυρία Χαλιλοπούλου, η οποία είναι εξαίρετη δικηγόρος. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό και είναι για τα δικαιώματα του ανθρώπου στις Βρυξέλλες. Γύφτησα κι αυτή. Και επίσης θα είμαι νομοταγής και δημοκράτης. Θα ψηφίζω τον Πλεύρη, τον Βορύδη, τον Τζαβέλα, τον Γεωργιάδη, τον Μπάτσι, τον Λαζαρίδη. Και θα είναι όλα καλά. Απλά υπενθυμίζω κάτι στους κυρίους. Ότι με αυτούς βγαίνει ο Γιωτόπουλος. Με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Σύντομη η δευτερολογία, έτσι όπως πρέπει, για να μπορούμε και να προχωρήσουμε με τους επόμενους μας ακροατές. Τώρα για κάποιο λόγο είναι πιο έντονα, ενώ σας έλεγα δεν έχουν έρθει πολλά μηνύματα, ήρθαν κάπως μαζεμένα το τελευταίο 20 λεπτό. Γεια σου DC, ο δικαστής με τη Μελίνα, αφιέρωση για την εκπομπή. Ωραίο τραγούδι επίκαιρο με το θέμα. Καλησπέρα στον Χαράλαμπα από το Βανκούβερ. Μπες και διάβασε την ιστορία του Ρενάτο Κούρτσιο, αρχηγού των Ερυθρών Ταξιαρχιών και εξήγησε στους ανιστόρητους φασίστες. Γεια σου Καλλιγούλα, πώς θα σου φαινόταν Κωνσταντίνε αντί για δικαστή που ορίζει μια ποινή να υπήρχε μια AI στην τεχνητή θέση του, ψυχρή και άτεκτη. Α, όπως διάφορα που έχω πει, αλλά επειδή με ακούτε όλοι και όλοι πέντε άτομα, χάνονται και μετά από λίγο κάπως, τέλος πάντων δεν παίρνουν τη διάσταση που θα έπρεπε. Και μετά από λίγο αυτά τα λέει κάποιος άλλος που επειδή τον ακούνε περισσότεροι παίρνουν διάσταση. Έχω πει εδώ και χρόνια, γιατί δεν υπάρχει στην ανθρωπότητα και αν θα μπορέσει να έχει ένα γνωμόμετρο. Δεν γίνεται ο καθένας μας να έχει τη γνώμη του. Άνθρωποι όπως εγώ που ξέρουμε μέσα μας ότι τις περισσότερες φορές έχουμε δίκιο, μας πονάει πάρα πολύ να ακούμε κάτι που ξέρουμε ότι είναι λάθος, αλλά να σου λέω όλος είναι η γνώμη μου. Οπότε έχω μείνει στο γνωμόμετρο. Τώρα το αν θα βγάζει και αποφάσεις, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο και βλέπουμε. Κωνσταντίνε μου λέει ο Music Maker γιατί παρεξηγήθηκες που τους είπε γύφτους, γύφτη είναι, μη φοβάσαι, δεν σε ακούν αυτή την ώρα, έχουν βγει για μεροκάματο και λέει κάτι άλλο ο Music Maker. Δεν θέλω στην εκπομπή να ακούγεται μυσαλλοδοξία και διάκριση. Να το θέσω αλλιώς, αν ένας ακροατής πει σε κάποιον άλλον η βλάχη, θα του πω μην τους λες βλάχους. Βλάχη είναι φίλο με καταγωγή, με πολλή προσφορά, με. Όσο ο ίδιος ο Γιωτόπουλος και τα υπόλοιπα μέλη της 17 Νοέμβρη έχοντας αναλάβει την πολιτική ευθύνη της οργάνωσης, διαψεύδουν ότι ήταν αρχηγός ηγετικός τέλεχος, σύμφωνα με τους ίδιους η οργάνωση αποφάσισε συλλογικά. Παρ' όλα αυτά, εσείς και τα λοιπά αρδάκια εξακολουθείτε να τον παρουσιάζετε σαν τέτοιο. Προφανώς η νοημοσύνη σας αδυνατεί να επεξεργαστεί μια μορφή οργάνωσης χωρίς ηγεσίες. Μας έστειλε μήνυμα, παιδιά, ο πρίγκιπας Κροπότκιν.

0: Εν τω μεταξύ έχει υποδειχθεί από άλλα μέλη της οργάνωσης ο Γιωτόπουλος. Απλώς το λέω για το διαδικαστικό. Αλλά δεν έχουμε εδώ τα βασικά. Πρέπει πρώτα με τα βασικά, αγαπητέ Θανάση. Και μετά θα συζητήσουμε για μια μορφή οργάνωσης χωρίς ηγεσίες. Εγώ πάντως στις συνελεύσεις στο αμφιθέατρο του Γκίνη κατέληγαν οι συζητήσεις σε... Να μην το χαρακτηρίσω τώρα. Σε πανηγύρι. Έχω μεγάλη απογοήτευση. Δεν ξέρω αν έχεις περάσει από το αμφιθέατρο του Γκίνη, αν σου λέει κάτι, αλλά συνήθως αυτοί που στέλνουν τέτοια μηνύματα ούτε απ' έξω δεν έχουν πάει. Τέλος πάντων, αν έχεις πάει, θα έχεις πάει μεγάλη πίκρα και απογοήτευση. Πάμε, Κάστορας, επόμενος ακροατής. Γεια σας.
1: Πολύ καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Γεια σας, Κάστορα.
1: Να με θυμάστε από παλιά. Από το Real.
0: Από το Real.
1: Ναι, έβγαινα σαν Κάστορα. Τέλος πάντων. Έχω Real, να προσθέσω κάτι σε όλη την κουβέντα σας. Λησμονούμε Παπαδόπουλος, Μακαρέζος και Πατακός δικαστήκαν σε θάνατο και η ποινή τους μετατράπηκε σε ισόβια. Ο Μεν Πατακός βγήκε στα 17,5 χρόνια, ή στα 15,5 ή στα 17,5. Βγήκανε. Ο ένας 71 ετών, ο Πατακός και ο άλλος 80, Μακαρέζου. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο φαίνεται στον κόσμο παράστημα. Ο νομοθέτης έχει πει 15 ισόβιες να φας, έτσι θα εκτίσεις μία ποινή τα ισόβια το οποίο σου αναλογούν. Λοιπόν, τώρα εάν από εκεί και πέρα σε εμάς δεν μας ενδιαφέρει, μάλλον δεν μας ικανοποιεί να το πω αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε, ο νόμος είναι ο νόμος. Είτε για τον κύριο, πώς τον λένε, που έχει αποφυλακτεί τώρα, για τον κύριο Ιδετόπουλο, είτε για τον κύριο Πατακό, είτε για τον κύριο Μακαρέζο, η ποινή τους λοιπόν από θάνατο, έτσι, πήγε σε ιστορία. Στα 15 ή στα 17,5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος εκεί, αποφυλακτήκαμε και οι δύο. Τι είναι αυτό που παραξενεύει τον κόσμο δηλαδή, ο Γιωτόπουλος, οι πράξεις του. Και διαρωτώμε εγώ λοιπόν στην εκπομπή σας.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι βάλαν μια χώρα, ένα πληθυσμό ολόκληρο, στο Αιγύπτο. Θα μου πεις εδώ τώρα οι απόψεις, θα βγουν οι μεν, θα βγουν οι δε, θα πούν τα δικά τους και το μακρύ.
0: Όχι, όχι, τι μεν και οι δε, αυτό είναι γεγονός. Άλλο αν κάποιος αυτό το υπερασπίζεται, δεν είναι.
1: Πολύ ωραία. Λίγοι είναι αυτοί που πήγανε στη Βάσανο, στα βασανιστήρια. Να θυμηθούμε τι δηλαδή. Να θυμηθούμε δολοφονίες. Εδώ δηλαδή έχουμε ξεχάσει και τα βασικά, κύριε Κώστα. Το καταλάβαμε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος έκανε 20 χρόνια ποινή, το συμβούλιο απεφάνθηκε και έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν πρέπει να κάνει τα 25 χρόνια, ας τα κάνει. Δεν λέει τίποτα. Εδώ όμως έρχομαι εγώ να πω το εξής. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τους χοντικούς από το Γιωτόπουλο. Και οι μεν να βγουν στα 15-17 χρόνια και ο κύριος Γιωτόπουλος να βγει στα 20 χρόνια. Ποια είναι η διαφορά των μεν με το δε. Με το δε. Ο νόμος είναι νόμος. Τέλος. Ώστε και να κάνει... Και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι αποφυλακιστήκαν επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη οι κύριοι αυτοί, έτσι.
0: Ένας ακροατής είπε πριν, ο προηγούμενος, ότι τώρα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Μητσοτάκη. Για την περίπτωση Γιωτόπουλου.
1: Ναι.
0: Δεν αποφυλακίζεται πρόωρα επί Τσίπρα εννοώ, που μπορεί να γινόταν τότε πολύ μεγαλύτερο θέμα.
1: Ναι, μα έγινε το ίδιο θέμα δηλαδή με τον Πατακό και με τον Μακαρέζο, ρωτάω εγώ.
0: Πρέπει να μας θυμίσετε τότε πώς ήταν τα πράγματα.
1: Τι είπατε?
0: Πρέπει να μας θυμίσετε πώς ήταν τα πράγματα. Εντάξει, τότε η ροή ήταν πιο περιορισμένη. Έγινε θέμα.
1: Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Γενικώς όμως εγώ τι κρατάω, ότι από τη στιγμή που το προβλέπει ο νόμος να εφαρμοστεί και να αποφυλακιστεί ή όχι.
1: Βεβαίως. Ο άνθρωπος έκτισε 20 χρόνια ποινή από τα 25.
0: Όχι, όχι. Είναι στα 24, του χρόνου τα 25 κλείνουνε.
1: Του χρόνου τα 25. Λοιπόν, τι έγινε τώρα εδώ, δεν το έχω καταλάβει η αντίδραση. Ναι, έχασε τον πατέρα του ο κύριος Μπακογιάννης, συμφωνώ. Εδώ χάθηκε ένας λαός ολόκληρος. Οι κομμουνιστές δεν ήσουν κομμουνιστές. Έλεγες καλημέρα και κομμουνιστή και πήγαινε στη Γιάρο. Έχουμε τρελαθεί τελείως εδώ μέσα δηλαδή. Αυτό μας πείραξε ο Γιωτόπουλος.
0: Αλλάζουν οι γενιές. Συνυπάρχουμε, οι γενιές αλλάζουν. Συνυπάρχουμε αυτή τη στιγμή άνθρωποι που είχαν γεννηθεί, που ήταν ήδη μεγάλοι επί Χούντας, που γεννήθηκαν την περίοδο της Χούντας, που οι παππούδες τους ήταν, που γεννήθηκαν το 2020. Ψηφίζει κάποιος που γεννήθηκε το 2006. Σας θυμίζω, είναι 20 χρονών Μαντράχαλος.
1: Θα σας απαντήσω ως εξής.
0: Οπότε πάντα μην το ξεχνά. Πολλές φορές νομίζουμε, το κάνω και εγώ καμιά φορά, η βιολογία παίζει ρόλο. Δεν είναι όλοι 50 χρονών, δεν είναι όλοι 60, ο άλλος είναι 20. 25, 30, 30 εγώ σας λέω, κάποιος που γεννήθηκε το 96.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Αρκεί να σας πω το εξής. Πόσοι άνθρωποι έμειναν έξω από τα πανεπιστήμια λόγω κοινωνικών φρονημάτων?
0: Ποια περίοδο?
1: Τι είπατε?
0: Ποια περίοδο?
1: 67, 83, 84. Δεν έχει. Έχει να κάνει περίοδο κάτι? Δεν... Χάσανε κάποιοι άνθρωποι τη σπουδή τους?
0: Ναι, ναι, αλλά όχι.
1: Τη ζωή τους.
0: Όχι, σαφώς, σαφώς. Απλώς λέω όχι.
1: Και μου βγήκε ο Πατακός έξω στα 17,5 χρόνια.
0: Λέτε αυτό μας πείραξε. Και σας λέω ότι κάποιος που έχει ζήσει τη 17 Νοέμβρη, αλλά ηλικιακά δεν έζησε τη με Χούντα ή πιο πριν τον εμφύλιο, αυτό που έζησε τον πειράζει περισσότερο. Παίζει ρόλο και η ηλικία, λέω, σε μια κοινωνία. Παίζει ρόλο.
1: Κύριε
0: και...
1: Λαβίθη, ακούστε κάτι.
0: Πείτε.
1: Το καφενείο πρέπει να σταματήσει και να πάμε στη μελέτη. Να μελετήσουμε κάποια πράγματα. Όταν εννοώ καφενείο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ έρχομαι να πω το εξής. Ας κάτσουν κάποιοι άνθρωποι να σκεφτούν, πολύ σωστό αυτό που μου λέτε, άλλοι δεν είχαν γεννηθεί, άλλοι γεννηθήκανε μετά κτλ. Ωραία. Ο νόμος, τι λέει λοιπόν εδώ? Πάμε σύμφωνα με το γράμμα του νόμου. Και σηκώθηκε η κοινή γνώμη για το Λιωτόπουλο και δεν σηκώθηκε για τον Πατακό και για τον Μακαρέζο. Πάμε καλά. Την άποψή μου λέω,
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ.
0: Και εγώ ελπίζω να. Συζήτηση έκανα, δεν ξέρω αν πήρατε το ύφος μου.
1: Όχι, όχι, δεν το πήρα. Ήταν πολύ καλό, πολύ σωστό.
0: Καμιά φορά μου λένε ότι λίγο το. Ενώ δεν το εννοώ, οπότε δεν θέλω να.
1: Κύριε Λαβίθη, ακούστε κάτι. Η γνώμη του κάθε ανθρώπου είναι σεβαστή, αρκεί όπου υπάρχει γνώμη να υπάρχει και η γνώση. Δεν δέχομαι αυτό που είπε ο κύριος με το φορτηγάδι. Μάλιστα, μίλησε ο δικαστής, είπε την άποψή του. Οκ, συμφωνώ, δεν διαφωνώ καθόλου. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε να πούμε στο διατάφτα. Άκουσα για τον Κοεμτζή, άκουσα για. Μάλιστα. Γιατί η υπόθεση του Κοεμτζή δεν ήταν πολιτικό θέμα? Λέμε τώρα. Και ο Γιωτόπουλος πολιτικό θέμα ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν ο άνθρωπος ο εγκέφαλος της οργάνωσης, ναι ή όχι.

0: γνωρίζω εγώ αυτό το πράγμα. Η δικαιοσύνη γνωρίζει τα περαιτέρω.
1: Εντάξει, αγαπητέ.
0: Αλλά μην ξεχνάτε. Ορίστε.
1: Είπα εντάξει, αγαπητέ, νομίζω κάνατε επίλογο. Παρακαλώ, μην σα διακόπτω.
0: Κάντε,
1: ναι, μην σα διακόπτω.
0: Κλείνω, κύριε Κώστα μου, κλείνω. Μην ξεχνάμε ότι η Χούντα έβαλε στον πάγο επί 7 χρόνια κόσμο και κοσμάκι. Εκδιώχθηκαν άνθρωποι, εξορίστηκαν άνθρωποι, βασανίστηκαν άνθρωποι. Δεν μπήκαν στα πανεπιστήμια άνθρωποι γιατί ο παππούς, ο πατέρας ίσχυε το κοινωνικό φρόνημα. Και από εκεί πέρα μας πήραξε ο κ. Ζητόπουλος. Την αγάπη μου και την καλή νύχτα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Για τον Μίχο, τι έχει να μας πει, μάλλον για τον κύριο Γιώργο Απολυκόβρηση. Για τον Ντεμπονέρα, επίσης ο κύριος Βαγγέλης, μάλλον για τον κύριο Γιώργο Απολυκόβρηση. Η ζυγαριά είναι τυφλή. Γιατί λέει ο Σάββας? Διότι υποτίθεται δεν πρέπει να κρίνει και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι. Μάλλον υπάρχει και μια συζήτηση γύρω από αυτό. Αν πρέπει ή δεν πρέπει να είναι τυφλή η δικαιοσύνη. Οι μεν σου λένε πρέπει, ή μια σχολή σκέψης πρέπει για να μην επηρεάζεται από αυτά που βλέπει. Άλλη σου λέει όχι να βλέπει για να μπορεί να κρίνει πότε κάποιος ένοχος μεταχειρίζεται τερτύπια για να αθωωθεί. Να διευκρινίσω ότι να πω μάλλον κατά τη δική μου γνώμη, η δική μου άποψη είναι η εξής. Όχι, δεν είναι η γνώμη του οποιοδήποτε σεβαστή. Σεβαστό είναι το δικαίωμά του να πει τη γνώμη του. Από εκεί και πέρα η γνώμη που θα εκφέρει μπορεί να είναι σωστή, σοβαρή, μπορεί να είναι μια χαζομάρα, μια νοησία. Δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να σέβεται τη γνώμη του άλλου. Να σέβεται το δικαίωμά του να λέει τη γνώμη του. Δεύτερον, όπως είπα και νωρίτερα, εννοείται ότι πρέπει τη γνώμη ανθρώπων πάνω σε ένα θέμα που είναι το αντικείμενό τους, οφείλουμε να την ακούμε λίγο πιο σοβαρά. Όλοι μπορούμε να κουβεντιάσουμε το οτιδήποτε, αλλά όταν έρχεται στη συζήτηση κάποιος που έχει γνώση αυτό που κουβεντιάζουμε, είναι το αντικείμενό του, η μελέτη του, το επάγγελμά του, οφείλουμε να δώσουμε μια παραπάνω βαρύτητα. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος ασχολείται με ένα αντικείμενο, ό,τι πει είναι 100% έτσι, διότι βλέπουμε ανθρώπους από το ίδιο αντικείμενο να διαφωνούν. Αλλά σε σχέση με εμένα που δεν ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο, κάτι παραπάνω θα έχει να μου πει. Πρέπει να αποφασίσουμε, λέει ο Σάββας. Είμαστε πολιτισμένη χώρα ή όχι? Και να προστατεύουμε τους ανθρώπους από αυτοχειρία. Εγώ δεν ξέρω αν θα ήμουν σε αυτή τη θέση, τι θα έκανα. Καλή εκπομπή. Ο Γιωτόπουλος πρέπει να αποφυλακιστεί, καθώς δεν αποτελούσε ούτε εκτελεστικό ούτε καθοδηγητικό. Δεν αποτελούσε ούτε εκτελεστικό ούτε καθοδηγητικό ρόλο. Τέλος πάντων, κάτι άλλο, γιατί συντακτικά δεν. Ήταν σύνδεσμος μεταξύ αυτών. Τώρα, το γιατί του χρέωσαν την καθοδήγηση είναι άλλο ζήτημα. Έχει να κάνει με τη δημοκρατία στη χώρα μας, καθώς οι ηθικά υπεύθυνοι κρυβόντουσαν πίσω από πολιτικές δυνάμεις νόμιμα εκλεγμένες από το λαό. Φανταστείτε τι θα γινόταν παγκοσμίως αν η αλήθεια φανέρωνε πολιτικό κόμμα. Τι εννοείται αυτά που γραφόντουσαν τότε, τα περίεργα. Ότι πίσω που ήταν και ο Καμένος στο Πασόκ και ο Ανδρέας πίσω από τη 17 Νοεμβρίου. Για την ακρίβεια, ο Γιωτόπουλος κατηγορεί τον Κουφοντίνα ότι είναι ο βολικός ύποπτος ένοχος και ότι είναι πράκτορας ουσιαστικά των μυστικών υπηρεσιών και ότι ο Κουφοντίνας ευθύνεται που του έχουν αποδώσει του Γιωτόπουλου αυτή την κατηγορία. Παρακολουθήστε λίγο την υπόθεση. Ο Ανδρέας από την Πάτρα γράφει ότι ο νόμος και αυτά που προβλέπει είναι ίδιος και ένας για όλους. Αν βγαίνουν παιδόφιλοι και δολοφόνοι, γιατί να μην βγει και αυτός, αφού το δικαιούται να βγει? Δεν μπορώ να καταλάβω ολόκληρο κράτος πως φοβάται 85 χρονών άνθρωπο και γιατί. Η όλη φασαρία γίνεται για 10 μήνες, λέει ο Νίκος από την Πάτρα. Αν ήμουν στη θέση του Γιωτόπουλου, θα έπαιρνα τα μπογαλάκια μου, θα ξαναγύριζα στη φυλακή. Μην ξεχνά το γυμναστή από την Κρήτη, βίασε 90 εφήβους, καταδικάστηκε σε 300 χρόνια φυλακή, στα 5 χρόνια τον αποφυλάκησαν. Χαιρετίσματα γράφει από το ησυχαστήριό μου. Το λέει διότι του χρόνου, το 27, συμπληρώνονται 25 έτη από την σύλληψή του και τη φυλάκισή του, οπότε στα 25 έτη μπορεί να κάνει αίτηση κανονικής αποφυλάκησης πλέον, με πιο ισχυρά νομικά επιχειρήματα. Δεν έχω καταλαβεί αν στα 25 βγαίνει ούτως ή άλλως ή αν μπορούν να του το αρνηθούν και στα 25. Νομίζω ότι μπορούν να το αρνηθούν. Αυτό καταλαβαίνω διαβάζοντας λίγο άρθρα νομικού περιεχομένου. Τώρα αν μας ακούει κάποιος νομικός και δεν είναι σωστό αυτό που έχω καταλάβει, να μας το διευκρινίσει. Και το μήνυμα του Κώστα από τα τρελά νερά πριν πάμε

0: στον επόμενο ακροατή. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι καλός άνθρωπος υπάρχει έτσι όπως υπάρχει ο νόμος. Πιστεύω ότι αυτός που έχει σκοπό να κάνει κάτι θα το κάνει χωρίς να υπολογίζει την ποινή. Φαντάσου τώρα να γνώριζε ότι δεν θα βγει ποτέ, θα γινόταν πιο σκληρός και θα έφτανε και σε χειρότερες καταστάσεις. Ενώ αν γνωρίζει ότι θα του δοθεί μια ευκαιρία, θα είναι πιο διστακτικός, πιο συγκρατημένος, ελπίζοντας σε μια ευκαιρία. Κατανοητό. Πάμε. Ο Γκούς από το Μικρολίμανο, ο οποίος ήταν πρώην Ισοβίτης, μας ενημερώνει. Γεια σας, κύριε Γκούς.
1: Καλησπέρα, κύριε Γωστά.
0: Καλησπέρα.
1: Ισόβια και 10 είχα.
0: Ισόβια και 10.
1: 10, ναι, για φόνο. Έκανα 24 χρόνια 8 μήνες και 4 μέρες φυλακή.
0: Πόσο κάνατε?
1: 24 χρόνια 8 μήνες και 4 μέρες.
0: Πότε μπήκατε φυλακή? Ποια χρονιά εννοώ, πόσο λοιπόν, τι ηλικία μπήκατε φυλακή?
1: Εγώ ήμουνα τότε 31-32 πήγαινα.
0: Και βγήκατε στα 57 δηλαδή?
1: Ναι.
0: 56-57?
1: Ναι, ναι.
0: Πόσος καιρός έχει περάσει που βγήκατε?
1: Ακόμα δίνω παρόν κάθε μήνα. Ακόμα δίνω παρόν.
0: Δεκαετία δηλαδή?
1: Όχι, 5 ετία. Ναι. Λοιπόν,
0: γιατί σκοτώσατε άνθρωπο?
1: Εγώ είμαι Τούρκος.
0: Ναι.
1: Σκότωσα έναν Τούρκο.
0: Γιατί είχε το σκοτώσατε?
1: Είχε κάνει βιασμό τη γυναίκα μου και η γυναίκα μου αυτοκτόνησε. Αυτός εξαφανίστηκε. Έμαθα μετά ότι βρήκε, αγόρασε ένα πλαστό διαβατήριο και έφυγε από την Τουρκία, ήρθε εδώ. Και ήρθα και εγώ μετά που έμαθα, τον βρήκα και τον σκότωσα. Και μόνος μου πήγα παραδοτικά, αστυνομία. Τότε δεν ήξερα ελληνικά, μου βρήκανε διερμενέα. Ό,τι έγινε, δηλαδή ισόβια και 10. Και εφετείο, εγώ δεν ήθελα να κάνω εφετείο, αλλά με τον νόμο, όταν είναι κακούργημα, εφετείο γίνεται. Άμα θέλει, άμα είναι πλημέλημα, θέλει ή δεν θέλει ο κρατούμενος. Άμα είναι κακούργημα, γίνεται εφετείο. Και με άφησαν το ίδιο, ισόβια και 10.
0: Ελληνικά δηλαδή μάθατε στη φυλακή?
1: Ναι. Όταν μιλάω, φαίνομαι ότι είμαι ξένος, αλλά ορθογραφία δεν παίζομαι ελληνικά.
0: Ακούγατε την εκπομπή όσο ήσασταν στη φυλακή?
1: Βεβαίως.
0: Μπορεί ο κρατούμενος να ακούει ραδιόφωνο?
1: Βεβαίως. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, βεβαίως.
0: Τώρα μας ακούνε, πιστεύετε, και άλλοι που είναι κρατούμενοι?
1: Και μέσα όποιος θέλει, άμα έχει ραδιόφωνο, ακούνε. Ναι.
0: Γιατί δεν σας αναγνώρισαν ελαφρυντικά, αφού είχε κάνει
1: γιατί
0: κατά
1: καταρχήν ο πρόεδρος στο δικαστήριο

0: Τέλος πάντων, πριν από μένα ο κύριος συμφωνώ μαζί του όλα και από την, το όνομά του δεν κράτησα, από την Πάτρα διαβάσατε μήνυμα. Συμφωνώ και με τον κύριο. Είναι ποινή. Λοιπόν, δεν είμαι νομικός, καμία σχέση. Φαρμακοποιός ήμουν, φαρμακευτική διαβάσα. Αλλά νομικά, μέσα κρατομέδες που ήμουνα, έμαθα νομικά. Δεν είμαι νομικός. Όμως εδώ στην Ελλάδα υπάρχει και ισόβια δύο κατηγορία. Άμα ένας πάει ληστεία, θάνατο, ισόβια, 16 χρόνια. Άμα είναι ναρκωτικά, 25. Σκέτει μόνο μία ισόβια, 25. Ένας ισοβήτης, άμα είναι απλό κατηγορία ισόβια, δηλαδή ληστεία, φόνο, μετά από 8 χρόνια εκκλεισμό, δικαιούνται να πάρει άδεια. 5 ημέρες που λένε. Αλλά ένας με ναρκωτικά ισόβια, άμα άκουσε, μετά από 12 χρόνια δικαιούνται. Λοιπόν, ο κύριος Φωτόπουλος πρέπει να βγει και εγώ το εύχομαι να βγει. Αν από τον Αριοπάγο θα γίνει κάτι στραβά, θα κάτσει μέσα 8-9 μήνες, αφού λέτε του χρόνου κλείνει 25 χρόνια, θα βγει.
1: Μπορεί να μείνει μετά τα 25.
0: Όχι. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει νόμος, ένας κύριος που είπε 25 χρόνια, δεν παίζει ρόλο 5 ισόβια, 500 ισόβια. Κατασηκώνευση όλες οι ισόβιες, ο καθένας παράδειγμα, Σαΐ Σαμπάν, που ήταν έμπορας ναρκωτικών από Ξάντη. Και αυτός είχε 17 ισόβιες. Και τώρα είναι βουλευτή, δεν ξέρω, Ευρωπαϊκή Βουλή, Ελληνική Βουλή, Φωτεινή Πιπηλή. Τότε ήταν δημοσιογράφος. Ο κύριος Αλεξάνδρος Λουκρέζος ήταν δικηγόρος του. Τέλος πάντων, επειδή τώρα έχω τρακ και...
1: Σε ποια φυλακή ήσασταν?
0: Εγώ έχω κάνει 23 φυλακές.
1: Γιατί?
0: Όταν είσαι καλός κρατουμένος, σε γυρνάνε.
1: Όχι όταν είσαι κακός.
0: Ναι, όταν είσαι κακός σε κρατάνε.
1: Γιατί?
0: Άλλο είναι να βλέπεις 15 χρόνια το ίδιο τύχη, το ίδιο ντουβάρια, η ίδια φυλάκη. Άλλο είναι κάτι 1,5 χρόνο, 1 χρόνο, 2 χρόνια αλλάζεις.
1: Α, είναι για το καλό του κρατούμενου, άμα είναι καλός να αλλάζει λίγο και το περιβάλλον του.
0: Άμα είναι καλός, αλλάζεις. Άμα αλλάζουν, άμα είναι προβληματικός κρατούμενος, κρατάνε.
1: Πώς είναι η φυλακή, δύσκολη, τσακώνεσαι με άλλους και αυτά που βλέπουμε στις ταινίες?
0: Ανάλογα.
1: Ανάλογα τη φυλακή, πόσο σοβαρή...
0: Τώρα δεν εύχομαι να πάει κανένας φυλακή, δεν εύχομαι. Δεν μιλάω για ρατσιστικά, γιατί εγώ είμαι κομμουνιστής, αριστερός δηλαδή. Δεν μπορώ να μιλήσω ρατσιστικά, αλλά οι Αλβανοί, που όταν μετά που ήρθαν Αλβανοί, πήρανε όλες φυλάκες. Όλες. Καταρχήν αναμεταξύ τους τσακώνονται, μαχαιρώνονται κάθε μέρα.
1: Και εσείς πώς δεν είχατε ποτέ τέτοια προβλήματα? Πώς καταφέρνατε να μην...
0: Εγώ για μένα...
1: Ήσασταν σε πιο... Γιατί είχατε κάνει φόνο, δεν ήσασταν σε απλή φυλακή.
0: Ναι, για μένα φυλακοί κρατούμενοι δεν μπορούν να τσακωθούν, γιατί για μένα είχαν ανάγκη. Όποιο φυλακή πήγαινα εγώ, θα ήμουν βοηθός του γιατρό. Όταν έφευγε ο γιατρός, όταν

0: τελείωνε δηλαδή ο ωράριός του, θα έμεινα εγώ.
1: Α, επειδή ήσασταν φαρμακοποιός.
0: Φαρμακοποιός, ναι.
1: Οπότε
0: ναι.
1: Χρειαζόντουσαν από σας κάτι, άρα είχατε ένα...
0: Ναι.
1: Πλεονέκτημα.
0: Εκτός από αυτό, εγώ δεν είχα καμία σχέση με ναρκωτικά και τέτοια. Καμία. Είμαι ενάντιον ναρκωτικά. Δεν έπινα, δεν έπια ποτέ.
1: Και τώρα που βγήκατε, πού προσαρμοστήκατε, τι κάνετε?
0: Καλά είμαι, πολύ καλά είμαι.
1: Πώς, γιατί δεν ξανακυλήσατε στο, πού βρήκατε, όχι λεπτομέρειες τώρα, εντάξει, ενώ έχετε 50.
0: Καταρχήν κύριε Γώστα, έξω στην κοινωνία υπάρχει ένας φόβος. Όταν βλέπουν ένα πρωίν ισοβήτης, πρωίν φυλακίβιος, από οι άνθρωποι φοβούνται. Όχι, και εγώ φοβάμαι να μην ξαναπάω φυλακή. Άμα παράδειγμα, άμα εσείς εμένα τώρα να με βρίζετε, θα κάνω πως δεν άκουσα, για να μην γίνω πίσω φυλακή. Ένας κύριος, δεν θυμάμαι, μάλλον που συμφώνησε μαζί του προηγούμενος, ένας πρωίν ισοβητής, αν κλείνει 25 χρόνια μετά, παράδειγμα εγώ τώρα που είμαι έξω, μετά από τόσα χρόνια που είμαι έξω, αλλά επειδή δίνω παρόν, ακόμα φαίνομαι στα χαρτιά ότι φυλακισμένος είμαι. Τώρα εγώ άμα θα τσακωθώ, άμα θα κάνω φασαρία κάποιον, δεν πάω να του δώσω ένα χαστούχι, δύο κλωτσίες, να τον σκοτώσω. Δηλαδή, που λέει ο λόγος, όχι να το κάνω, γιατί αυτό που είπε ο κύριος, επειδή ήμουν...

0: γυναίκα μου σιγουρωμένη γράφει δύο γράμματα. Το ένα είναι για μένα, το άλλο είναι πεθερικά μου. Και για ποιο λόγο βάζει τηλιά? Και εγώ γυρνώντας από τη δουλειά μου βρήκα κρεμασμένη.
1: Το μετανιώσατε που τον σκοτώσατε?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι καταρχήν, δεν είμαι φωνιάς, δεν είναι όταν, δηλαδή...
1: Τι φωνιάς, φαρμακοποιός, πλητής, δηλαδή.
0: Εγώ είμαι, τσατίζομαι όταν μου λένε έστω και για πλάκα φωνιάς. Εγώ δεν σκότωσα άνθρωπος καλά κατουμένα. Εγώ δεν σκότωσα άνθρωπος για βεδέντα. Επειδή αυτός που σκότωσα βίασε τη γυναίκα μου και η γυναίκα μου αυτοκτόνησε. Ήταν 28 χρονών γυναίκα μου. Τότε εγώ ήμουν 29,5 τότε τόσο.
1: Λοιπόν,
0: με λίγα λόγια, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει νόμος.
1: Ναι, ναι.
0: Νόμος. Δεν έχει σημασία κυβερνάει Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχει νόμος. Ο νόμος λέει, παράδειγμα, με το Κουιμτζή. Πολλά χρόνια ήμουν μαζί του που αναφέρθηκε μετά ο Παπαχρόνης. Ήμουν πολλά χρόνια μαζί του. Καλά, εντάξει, δεν ήταν καλός άνθρωπος, τέλος πάντων. Δηλαδή, ο κύριος Γιωτόπουλος, αν τώρα, αν Άριος Πάγος αποφασίζει λάθος αποφυλακίστηκε, θα πάει φυλακή, αλλά...
1: Σε 9-10 μήνες, ναι.
0: 8-10 μήνες, μέχρι να κλείσει 25 χρόνια. Μετά,
1: πώς τη βρήκατε την εκπομπή?
0: Εκπομπή σας παρακολουθώ.
1: Πώς έτυχε?
0: Αφού από μέσα παρακολουθώ. Τότε που ήσασταν Sky.
1: Τα βράδια για παρέα και για συντροφιά.
0: Ναι. Γιατί τα βράδια διάβασμα, μετά που κλείνανε φώτα, ο καθένας έβαζε τα ακουστικά του, ο καθένας έβλεπε τηλεόραση ή άκουγε ραδιόφωνο. Εγώ μ' αρέσει εμένα ραδιόφωνο και...
1: Μάλιστα. Γυμναστική κάνατε καθόλου?
0: Παρακαλώ.
1: Γυμναστική κάνατε μέσα?
0: Γυμναστική κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Βάρη και βιβλία, αυτά είναι. Τίποτα άλλο. Τα βασικά.
0: Ναι. Αλλά εγώ είχα απασχολήσει και κάθε μέρα ήμουν τρέξιμο. Από εδώ, από εκεί... Ακτίνες γίναγα, αυτοί που ηλικιωμένοι, ορισμένοι κρατούμενοι θέλουν μέτρημα για πίεση, για ένεση, για τέτοια πράγματα ήμουν.
1: Εντάξει, αγαπητέ.
0: Έγινε, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα για ιστορία.
0: Αν έχετε κάτι ερώτηση, ρωτήστε με, απαντώ.
1: Εντάξει, αν έχω θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Έγινε. Παρακαλώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Ο κύριος Ογκούς από το Μικρολίμανο. Ισοβήτης, ισόβια συν 10 χρόνια. Είναι έξω τώρα πόσο? 5? Όχι, τραγούδι. Με ρωτάει η Ειρήνη αν θα πάμε κατευθείαν στον επόμενο. Τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Κάνω πως δεν ακούω ότι ήταν ένας κομμουνιστής Τούρκος στην Ελλάδα, μας λέει μακάρι να βγει ο Γιωτόπουλος. Έπρεπε να το ρωτήσεις, μου λέει ο Γρηγόρης, αν αυτός που σκότωσε ήταν όντως ένοχος με αποδείξεις. Από ό,τι κατάλαβα, ήρθε, τον έψαξε, πλαστό διαβατήριο. Φοβερή ιστορία γράφει ο Χαράλαμπος, άλλος Χαράλαμπος, όχι από το Βανκούβερ. Κώστα, όμοι γέννητο, αν πάθαινες αυτό που έπαθε ο Τούρκος, τι θα έκανες? Δύσκολο, ρωτάει ο κοσμοναύτης. Όλοι μας, είμαι σίγουρος, αυτή τη σκέψη κάναμε. Εγώ τι θα έκανα σε αυτήν την περίπτωση? Αυτό είναι αληθινή ζωή, Κωνσταντίνε. Αυτό είναι πραγματικό ζωντανό πρόγραμμα. True live, γράφει ο Σάβας, ακριβώς. Κωνσταντίνε, δεν το λέω να σε πενέψω, έχεις φτιάξει την καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή. Εντάξει, το λες λίγο για να με πενέψεις. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, Βαγγέλη. 39 χρόνια στη φυλακή ο Ντερτιλής μέχρι το θάνατό του. Δεν βγαίνουν όλοι στα 25, γράφει ο Μυρμιδόνας. Πολλοί νεοέλληνες είναι κρυπτοθαυμαστές της τρομοκρατίας. Έρχονται και εκλογές, ξέρεις από Μητσοτάκη, εκπλήσεσαι. Μπα, δεν νομίζω, δεν άκουσα υπεράσπιση του ρόλου. Μια χαρά υπέρ της δυνατότητας να ακούγονται διακρίσεις είσαι, απλά είσαι υπέρ αυτών που εσύ θα επιτρέψεις. Πολλές φορές έχουν αναφερθεί απαξιωτικά οι ακροατές σου στους Έλληνες. Έχουν βρίσει εθνικιστές. Χωρίς κανένα πρόβλημα, λέω ψέματα. Όχι, γενικώς μπορεί να μου ξεφεύγουν πράγματα, αλλά και από τη μία και από την άλλη πλευρά, αλλά προσπαθώ να μην μου ξεφεύγουν. Κωνσταντίνε, διχασμένες απόψεις, ακόμη και από τα ίδια άτομα, στα 20 θα το σκεφτώ. Ναι, βέβαια. Ακόμα και η ηλικία ενός ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον διαφορετικοί άνθρωποι. Ο ίδιος ο άνθρωπος, το ίδιο θέμα, στα 20 του το βλέπει με την ορμή της ηλικίας, στα 40 του με μια άλλη ωριμότητα, στα 60 του με μια άλλη σοφία και ούτω καθεξής. Εννοείται. Πολύ σωστό, Νίκο, από την Κρήτη. Η ηλικία παίζει πολύ μεγάλο. Δεν την βάζουμε, τον παράγοντα βιολογίας ηλικίας, δεν τον βάζουμε τόσο πολύ στις κοινωνιολογικές πολιτικές αναλύσεις και νομίζω ότι είναι λάθος μας, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν μπορεί ο 80 και ο 20, αυτός που όταν γεννήθηκε δεν υπήρχε ρεύμα ηλεκτρικό και αυτός που όταν γεννήθηκε δεν ξέρει τι θα πει ότι δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο ίντερνετ, να έχουν πάνω στα πράγματα την ίδια οπτική. Μιλήστε με την κυρία Χαλιλοπούλου, λέει ο Νίκ, θα σας εξηγήσει ποια είναι η διαφορά του Γύφτου, του Τσιγκάνου και του Ρωμά. Αξίζει τον κόπο, ρωτήστε τι είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεγενείς Τσιγκάνοι με αυτούς που ήρθαν από άλλες χώρες να πάρουν ταυτότητες. Μια χαρά. Έχει γνώση, την εκφράζει με καθαρότητα. Αυτού του είδους η διευκρίνηση μ' αρέσει. Το βάλτε τους όλους στο ίδιο καζάνι δεν μ' αρέσει. Γεια σου, Αντώνη μου από τη Μελβούρνη, πού πήγαν τα 92 εκατομμύρια. Μην ξεχνάς και εμάς που σε ακούμε και αθόρυβα. Ναι, είστε κι εσείς. Είναι 5-6 που βγαίνουν και οι υπόλοιποι 92. Πώς θα σοφρονιστεί κάποιος όταν έχει κάνει 50 ληστείες, λέει ο Καλλιγούλας. Αλλά το μήνυμα του ήρθε πριν μιλήσουμε με τον κύριο Γκους. Το ότι ήταν αρχηγός ο Γιωτόπουλος είναι σκευωρία και τα στοιχεία κατασκευασμένα, οι ιδιωτικές αρχές είχαν δείγματα γραφικού του χαρακτήρα. Έχει εδώ αναλυτικά ο πνεύμα αντιλογίας. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι ο Γιωτόπουλος κατηγορεί κυρίως τον Κουφοντίνα ως πράκτορα της αντιτρομοκρατικής. Τον έχει χαρακτηρίσει με το όνομα, με το επώνυμο ενός μέλους του IRA που αποδείχθηκε ότι ήταν μέλος της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, των Μυστικών Υπηρεσιών της Βρετανίας, Ντόναλτσον, Ρόμπερτσον, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε ο Γιωτόπουλος δείχνει Κουφοντίνα στους λόγους για τους οποίους του έχουν, δεν είναι και τελείως το κενό. Κατηγορεί τον Κουφοντίνα ότι αυτός του την έχει στήσει και το έκανε τις αρχές να το καταδικάζουν για αρχηγία. Που ο Κουφοντίνας δεν έχει ποτέ υποστηρίξει ανοιχτά ότι ο Γιωτόπουλος ήταν ο αρχηγός μας, αλλά έχει κατηγορήσει τον Γιωτόπουλο για πολιτική δηλεία, ότι δεν αναλαμβάνει με την ευθύνη του. Σου λέει ο Κουφοντίνας, να το πει ο ίδιος ότι ήταν αρχηγός, δεν το πω εγώ. Τον κατηγορεί για πολιτική δηλεία που αρνείται την οποιαδήποτε συμμετοχή του, πόσο μάλλον την αρχηγία. Του λέει δεν ταιριάζει με τις αρχές της 17 Νοέμβρη να αρνείς ότι ήσουν μέλος της. Ο Γιωτόπουλος είναι θύμα σκευωρίας από το παρακράτος και μυστικές υπηρεσίες. Είναι μια υπόθεση με καυκική χρειά, γράφει η κυρία Σία. Αυτά, δεν προλαβαίνω με άλλα μηνύματα. Με συγχωρείτε, έκανα ό,τι μπορώ να διαβάσω όσο γίνεται περισσότερα, αλλά από ένα σημείο και μετά ήρθαν και πάρα πολλά μαζεμένα. Ναι, όλο το βράδυ πιστεύω θα σκέφτονται την παρέμβαση ο Γκους.
Πρέπει να είναι ο πιο Άγιος Ισοβίτης, λέει ο Νίκος από την Ακρόπολη.

0: Πολύ. Ποια θα ήταν η τιμωρία του Ογκού αν έκανε αυτό το φόνο στην Τουρκία? Α, Αντίνοε, ωραίο ερώτημα. Καλό ερώτημα. Πάμε στο Γιάννη από την Πάτρα, με τον οποίο θα κλείσουμε για το απόψινό ανεμολόγιο. Αν και έχει λίγο χρόνο, οπότε δεν ξέρω αν προτιμάει άλλη μέρα, για να μην χάσει με λίγο χρόνο τη συμμετοχή του. Κύριε Γιάννη, τι προτιμάτε?
1: Όχι, όχι, θα μιλήσουμε λίγο τώρα. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο, θα σταματήσω εδώ. Έλεγα να το κλείσω γιατί περίμενα πόση ώρα.
0: Λοιπόν, περιμένετε, ναι, 7 λεπτά όντως.
1: Άκουσε εδώ. Ακούς?
0: Ακούω.
1: Εγώ είμαι 83 χρονών. Μοιάζω για 60.
0: Άρχοντα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στην αστυνομία, ποτέ. Αλλά μ' άρεσε να μαθαίνω και μαθαίνω. Άκου τι θα σου πω. 5 λεφτά μάγκας, 20 χρόνια κορόιδο. Τράβα να τη βγάλεις. Μου τα έχουν πει φυλακισμένοι μένα μέσα. Το θάνατο και τη φυλακή δεν ξέρεις πότε σου έρχεται. Εγώ έχω γλιτώσει από φυλακή πολλές φορές, από ξύλο. Είμαι νευρικός πολύγο. Μέχρι τώρα ακόμα κάνω 4 σουρσουλίνες την ημέρα, 30 χρόνια. Και μου φέρνει δύναμη πολύ. 4 σουρσουλίνες γιατί έχω διαβήτη από 28 χρονών. Αλλά είμαι σίδερο. Άμα με ειδείς, άστο να μην με ειδείς καθόλου. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουν γίνει εγκλήματα πολλά. Μια μάνα κάτω εδώ στην Αχαγιά, ήταν ο γιος του, ήταν ναρκωμανής. Και της έκανε τη ζωή δύσκολη. Και πήγε κάποια φορά και την έβγαλε όξω να τσικάνει σε έξω δρόμο. Και ξέρω εγώ τι της έκανε. Μετά πάει και κοιμάται και παίρνει ένα τσεκούρι και του κόβει το κεφάλι. Ούτε ένα λεπτό φυλάκι. Μου τα έχουν πει φυλακισμένοι που έχουν κάνει 32 χρόνια φυλακή. Άλλος 30, άλλος αυτός. Εκεί στη φυλακή δεν υποφέρεται η φυλακή. Είχαμε έναν άγριον εδώ πέρα πολύ. Εγώ του δίνα και λεφτά, του δίνα και ρούχα, του δίνα. Γιατί εγώ ήμουν απονομημένος. Και εντάξει, είμαι πολύ καλά τώρα να είμαι με 4 παιδιά, φτιαγμένα σπίτια, στο βουνό, μαγαζά. Με τίποτα. Εγώ γυρολόγος ήμουν, έμπορας. Λοιπόν, το σε έχω ξαναπάρει μια φορά. Λοιπόν, και τώρα που βγήκα, έχουν βγαίνανε όξο από τη φυλακή, τους βλέπω διακόνιοι. Ο ένας διακόνιοι, ο άλλος ανάπηρος, ο άλλος. Και έρχεται, ρε Γιάννη, νόμου κάνα φράγκο. Όταν πάω σε κάτι λέσχες που πάω και παίζω καμιά φορά, νόμου ένα δίφραγκο, νόμου ένα τάλιρο, νόμου 3 ευρώ, να μου κατάλαβες. Δεν είναι. Είναι αυτοί που
0: να βγει ο Γιωτόπουλος ή όχι.
1: Αυτοί που κάνουν τα εγκλήματα είναι κουτί στο μυαλό.
0: Να βγει ο Γιωτόπουλος ή όχι. Κύριε Γιάννη, να βγει ο Γιωτόπουλος ή όχι.
1: Το έχω παρακολουθήσει. Ο Γιωτόπουλος έχει σκοτώσει το Γουλς, πώς τον έλεγανε, τον Αμερικάνο, με τη γυναίκα του. Με τη γυναίκα του ένα βράδυ είχαν πάει στη σινεμά.
0: Σε ρωτάω έτσι λίγο γιατί δεν έχω χρόνο, κύριε Γιάννη μου, γι' αυτό.
1: Ναι. Εγώ δεν με ενδιαφέρει ούτε μέσα, ούτε έξω, ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
0: Αυτό. Πώς το είπατε το άλλο, 5 λεπτά μάγκας, 20
1: χρόνια. 5 λεπτά μάγκας, 20 χρόνια, 9 κορόιδο. Μου το έχουν πει άλλοι. Καλά, ότι μου έχουν πει μέσα φυλακισμένοι που έχουν βγει 30 χρόνια μέσα, 20 χρόνια μέσα. Εκεί πέρα δεν υπάρχουν. Είναι οι Αλβανοί, είναι ξένοι, είναι τούτο. Σκύβεις για το σαπούνι, κάνουν 2-2 μπάνιου. Σκύβεις για το σαπούνι και του κάνει έξω άλλο πίσω. Κατάλαβε τι να ψάξει να βρει. Αλήθεια, να μου. Εγώ με έχουν μιστάξει και μη φρέξει, αλλά δεν μιλάω εγώ. Δεν έχω τίποτα παρτίδες. Εγώ είμαι νοικοκύριος.
0: Εντάξει, κύριε Γιάννη. Γερός να σε σαν τα ψηλά που είναι χίλια χρόνια.
1: Ακούς, σε παρακολουθώ πολλά χρόνια εγώ από τότε που ήσουν στο.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Να σου πω, ο Μπαρδάλης δεν βγαίνει.
0: Βγαίνει.
1: Πού, σε ποιο, εγώ
0: στο Real είναι, στο Real, την ίδια ώρα, 9 ξεκινάει όπως και εγώ.
1: Τι ώρα βγαίνει.
0: Στις 9 ξεκινάει όπως και εγώ. Και πάει αυτό που έκανε εγώ μέχρι αργά.
1: Θέλω να ακούσω εκείνο το Λευτέρι από την Κρήτη.
0: Να βάλεις 9 η ώρα ξεκινάει.
1: Και ψάχνω το τώρα, εκτός και δεν το πιάνει.
0: Όχι, στο Real 9 η ώρα. 9 και μετά τις 11 συνεχίζει με πρωτές. Γεια σου κύριε Γιάννη μου, να σε καλά κι εσύ. Πάρα πολύ μου άρεσε η απόψινή θεματική και από αυτές που δεν είσαι σίγουρος αν θα εξελιχθούν ωραία, Τουλάχιστον άλλες φορές που περιμένω ότι θα εξελιχθούν, δεν εξελίσσονται, αλλά όποτε υπάρχει αυτή η ευχάριστη έκπληξη, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μένετε συντονισμένοι, θέλω αρκετά να πω, αλλά δεν θα προλάβω, οπότε προτιμώ να κάνω πάσα, να δώσω πάσα στο Μάνο Τσιλιμίδη που θα είναι μαζί σας μέχρι τα ξημερώματα να συνεχιστεί η επικοινωνία. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο.

0: ni får kolla Uppsala. Apolperiali, vakula, vakula Uppsala. Apolperiali, vakula, vakula Uppsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλινίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εύχομαι να είστε ακουμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει από όπου και αν προέρχεται και να είστε και ωρεξάτοι, να περάσετε από τα μέρη μας, να τα πούμε. Έχουμε ένα πολύ δυνατό θέμα σήμερα. Εννοείται ότι είμαστε και ανθολόγιο, δηλαδή κάποιος μπορεί να μην θέλει να σχολιάσει το θέμα που έχω βάλει εγώ και να θέλει να μας μιλήσει αυτό που έχει στο νου του. Δεκτών. Αλλά για τους φίλους οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε μία αφορμή για να μπουν σε μία κουβέντα, υπάρχει όπως πάντα και ένα ερώτημα, ένα θέμα. Το θέμα μας λοιπόν απόψε, αγαπητοί φίλοι, είναι η έξαρση της εγκληματικότητας στην Ελλάδα. Κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, ενδοοικογενειακή βία, βία των ανηλίκων, κλοπές οχημάτων, βιασμοί και πάει λέγοντας. Πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση? Τι κάνει το κράτος? Καλά είναι, θα μου πείτε, σας χαιρετάει. Είναι στα μηχανήματα των ήχων η Χριστίνα Αγγελάκη, η Θησαυρούλα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας, είναι στο 211-10-80-880 και σας περιμένουμε μέχρι τις 5 το πρωί, εδώ θα είμαστε στον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό και με την ίδια πάντα διάθεση για επικοινωνία. 211-10-80-880. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή η κατάσταση της εγκληματικότητας στην Ελλάδα? Τι κάνει το κράτος ή τι δεν κάνει?

0: σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εδώ δεν έχουμε ακραία εγκλήματα, πολλά, δηλαδή στατιστικά μιλώντας, αλλά έχουμε επίσημα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται σε αδικήματα όπως μικροκλοπές, ληστείες. Να είδατε, μπήκε κάποιος μέσα σε ένα σπίτι στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, και χτύπησε πάρα πολύ βάναυσα έναν 95 χρονών άντρα και μία γυναίκα 92. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο εγκληματίας πρέπει να έχει ένα όριο. Δεν μπορεί να βλέπει ένα γέροντα μια γριά γυναίκα να κλαίει και να συνεχίζει να τη χτυπάει επειδή θύμωσε γιατί δεν βρήκε χρήματα. Πού να τα βρει με τη σύνταξη που παίρνουν οι άνθρωποι? Λοιπόν, τον βρήκανε τον τύπο. Εντάξει, τον βρήκανε. Τον ψάξανε, τον βρήκανε. Εγώ έχω πει και άλλη φορά ότι η αστυνομία, άμα θέλει, λύνει τα προβλήματα με τη μία. Έχει αποδεδειγμένα πράξη με ανάλογο τρόπο μέσα στις εποχές. Δεν την αφήνουν να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει, βέβαια. Έτσι, δηλαδή, και αν πυροβολήσει ο αστυνομικός επειδή κινδυνεύει, θα βρει τον πελάτη μετά. Αλλά το ερώτημα είναι, αυτό το καθήκη θα παραμείνει στη φυλακή ή θα βρεθεί κανένας εισαγγελέας που θα του τη βαρέσει, θα έχει ξυπνήσει με καλή διάθεση το πρωί και θα τον διώξει, θα του βάλει ένα βραχιολάκι, ντρούγκου ντρούγκου τα βραχιολάκια, και θα πηγαίνει μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, αν πηγαίνει, να τον κερνάνε κανένα ούζο με σαρδέλα. Είναι ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης στη γραμμή. Ανδρέα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους που είμαστε στη γραμμή τώρα. Κοίταξε, η παραβατική συμπεριφορά ενδυνεί στην χώρα μας, αλλά όπως είπες και εσύ, έχουμε μεγάλο πλάτος στα εγκλήματα, στατιστικά τώρα μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και οι στατιστικές βέβαια, τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει, οι στατιστικές δεν λένε τίποτα. Γιατί όταν του κακοποιώσεις στο σπίτι σου και σε εκτυπήσει, δεν πάει να λένε όσοι μιλάνε για στατιστικές, εσύ έχεις δει το χάρο με τα μάτια σου. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να πλησιάσουμε τέτοιες καταστάσεις μέσα από τη στατιστική. Έχουμε σε πλάτος βέβαια εκφεταμένη την παραβατικότητα, αλλά όπως είπες και εσύ, σε βάθος δεν έχουμε πολύ δεχθεί, ας πούμε, εγκλήματα. Δεν μπαίνει ο άλλος με το αυτόματο μέσα σε μια τάξη λυκείου να καθαρίσει 15 μαθητές και 10 καθηγητές, που γίνεται στις ΗΠΑ και τα ακούμε καθημερινά. Ή όπως στην Νορβηγία, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Ναι, εκείνο το κάθαρμα.
1: Το φοβερό που είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτά γίνονται σε προχωρημένες κοινωνίες, σε εισαγωγικά, προοδευμένες σε εισαγωγικά. Και όμως βλέπεις κάτι αδιανόητο να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα, πλησιάζοντας το θέμα αυτό, να το δούμε από μια απόσταση ψυχρά και μετά να μπούμε πιο βαθιά μέσα και να πάρουμε και θέση. Πότε φτάνει στην παραβατική συμπεριφορά ένας άνθρωπος? Φτάνει όταν είναι πολύ πιεσμένος, του λείπουν τα αναγκαία και δεν έχει μάθει από το σπίτι του ή από το στενό κοινωνικό του περιβάλλον να αναζητεί την κάλυψη των αναγκών του με τον τρόπο τον θνητό, αυτόν τον καλό τον τρόπο, με το να δουλέψει κτλ. Αλλά γεννιέται ένα παιδί σε ένα περιβάλλον ανέχειας. Αυτό το παιδί πολύ εύκολα μπορεί να προχωρήσει συμπεριφορά παραβατική, αλλά γίνεται από αναγκαστικό αίτιο. Επειδή η ανάγκη το έφερε, δεν το δικαιολογεί η ανάγκη αυτή, αλλά τον πιέζει. Θα αρνηθώ ότι αυτό το παιδί δεν έχει ψωμί να φάει. Δεν θα αρνηθώ, γιατί έτσι είναι. Δηλαδή γεννιέται κάτω από συνθήκες φοβερές και πολύ εύκολα από ανάγκη παρασύρεται και φτάνει στην παραβατική συμπεριφορά. Αυτό είναι αναγκαστικό το αίτιο. Επειδή λοιπόν, επειδή πίναγα, επειδή δεν είχα, επειδή με έφεραν οι γονείς μου, επειδή κρύωνα. Υπάρχουν τώρα και άλλες παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν γίνονται από τέτοιου είδους ανάγκη, αλλά από επισημία για απληστία, για παραπάνω. Είναι τα λεγόμενα, όχι αναγκαστικά αίτια, τα λεγόμενα τελικά αίτια, για να. Εάν εγώ πίνω κάπου τον καφέ μου σε ένα μπαρ και βλέπω απέναντί μου μια τράπεζα και λέω πω, με διώξαν από τη δουλειά μου, τα παιδιά μου δεν έχουν ψωμί να φάνε, η γυναίκα μου φωνάζει, θα πάω να κλέψω την τράπεζα, αλλά δεν μπορώ μόνος μου. Έχετε δίπλα μου και κάθεται κάποιος ο οποίος δεν έχει πρόβλημα επιβίωσης, αλλά ξέρεις, ήθελε παραπάνω λεφτά να είχε, γιατί θέλει να κάνει ένα πολύ ακριβό δώρο, ένα σετ από χρυσαφικά σε μια κυρία που γνώρισε,

και θέλει να την κατακτήσει με αυτόν τον τρόπο. Έρχομαι στην κουβέντα μαζί του και αποφασίζουμε και οι δύο και κάνουμε το απολυνοημένο διάβημα να διαρρήξουμε την τράπεζα. Το κάνουμε. Πάμε στο δικαστήριο τώρα. Η πρόεδρος του δικαστήριου μας ρωτάει γιατί έκλεψες. Λέω, τα παιδιά μου πεινάγανε. Κλαίγανε, θα πω την αλήθεια, αυτή είναι η γωνιακή μου κατάσταση. Του λένε Παλνού, γιατί έκλεψες. Λέει και αυτό στην αλήθεια ότι δεν ντούλιπε. Δεν την είπαν τα ανάγκια, αλλά το έκανε γιατί ήθελε το παραπάνω, ήθελε να κάνει ακριβά δώρα κτλ. Και οι δυο κάναμε την ίδια πράξη. Δεν θα πάρουμε την ίδια ποινή όμως. Εγώ μπορεί να δικαστώ με ένα χρόνο φυλακή, ο άλλος θα δικαστεί με δύο χρόνια φυλακή. Γιατί εγώ έκλεψα για να τέξω τα παιδιά μου από αναγκαστικό αίτιο, ο άλλος έκλεψε για τελικό αίτιο, για το κάτι παραπάνω, για το γλέτσι, για το κέφι του. Τώρα, το πόσο αναγνωρίζονται, εγώ το πάω χοντρά-χοντρά και άκομψα, μην το πάρει κανείς με πίτης αυτό που είπα, μ' ακούει τώρα και ο Βασίλης από την Καβάλα που είναι ο καθήλυν αρμόδιος δικαστής, θα μας πει και εκείνο στην σοφή του κουβέντα. Λοιπόν, εγώ έχω κάποια λαθητικά γιατί επικαλούμε το κλάμα των παιδιών μου. Ο άλλος δεν είχε ελαφρυντικά, παίρνει μεγαλύτερη ποινή. Το θέμα είναι ότι και οι δύο πρέπει να αντιμετωπιστούμε και να μην οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση. Είναι πιο εύκολο να μαζέψεις εμένα ναι, που δυστυχώ, εάν το κράτος είναι λίγο πιο στοργικό στους αδύναμους. Γιατί πολλοί αδύναμοι θα μπορούσαν και τεμπέλες να μην ήτανε, όσοι είναι τεμπέλες, και κάτι παραπάνω να πέθνανε. Αν το κράτος ήθελε να μοιράσει καλύτερα τα περισσευούμενα αγαθά. Αλλά και οι εύπολοι οι οποίοι κάνουν τις μεγάλες λαμογές, τα μεγάλα αδικήματα, και εκείνοι θα μπορούσαν με ανάλογη προετοιμασία και αγωγή να καταλάβουν ότι ένας που έχει παραβατική συμπεριφορά δεν μπορεί ποτέ να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ο νόμος αργά ή γρήγορα τον κυνηγάει. Θα τη βρει. Είναι θέμα πολυτελείας το να κάνεις, το να παραβαίνεις τον νόμο. Δηλαδή χάνεις τον ύπνο σου και αν δεν τον εχάνεις, αν δεν καταλαβαίνεις ότι τον χάνεις, όταν τελικά θα πάει να τρελαθείς από την απειλή της κάθε στιγμής, τότε θα το καταλάβεις. Άλλωστε, οι λεγόμενοι πολυπλούσιοι, τι πλούσιοι είναι, Ερμανό? Είναι δυνατόν να είναι πλούσιος ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να έχει κάτι που το έχει και ο πιο φτωχός? Δηλαδή, μπορεί ένας πολύ πολύ πλούσιος άνθρωπος να πάει το κορίτσι του και να πάει μια βόλτα στην παραλία μοναχός του? Τι γίνεται? Θα πρέπει να έχει τον φρουρό του από δίπλα, τον ελεύθεροσκοπευτή να αποκαλύψει. Δεν θα μπορεί ποτέ να πάει να κάτσει σε μια ταβέρνα στο κέντρο της αίθουσας. Θα πρέπει να πάει να πιάσει γωνιά, να φυλάει τα νότα του, να μην τον μαχαιρώσει ο άλλος, να μην τον δηλητηριάσει, να μην. Μαρτύριο ζωές αυτές. Δηλαδή θέλω να πω, το πάνω άκρο μπορεί να το μαζέψουμε μετά να το πεις, αγόρι μου, 100 χρόνια ζωής έχουμε το πολύ. Φεύγουμε. Έλα να το ευχαριστηθούμε λιγάκι αυτό το ταξίδι το ωραίο. Έλα να το ευχαριστηθούμε, μην ξοδευόμαστε, μην τσακωνόμαστε, είναι, χάνουμε τη ζωή μας, την ίδια η ζωή μας, και κάθε λεπτό που φεύγει δεν ξαναγυρνάει. Και αν τα πολλά λεφτά έπαιρναν την ευτυχία, τότε στα ψυχιατρία δεν θα υπήρχε κανένας πλούσιος. Δηλαδή έτσι να το σκεφτούμε. Από απόγνωση φτάνει όλη στην εγκληματικότητα, ή επειδή, γιατί σκότωσε, γιατί είχε χάσει πάρα πολλά λεφτά στο καζίνο, στα χρηματιστήρια, στα χαρτιά, στο τσόγο, στα ζάρια, και βλέπει κανείς ότι φεύγεις και παρασύρεσαι και όλο προς το χειρότερο πηγαίνεις και βουλιάζεις μέσα στην άμμο. Επομένως, υπάρχει καιρός ακόμα, υπάρχει καιρός αν θέλουμε, γιατί η κοινωνία η ελληνική αντέχει ακόμα. Η κοινωνία...

0: Μία είναι που αντέχει, για διαφορετικά αν δεν άντεχε η κοινωνία με την αδυναμία που έχει η πολιτεία, το πολιτικό μας σύστημα, θα είχαμε διαλυθεί. Η κοινωνία κρατάει, δόξα τω Θεώ, ακόμα. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει ακόμα, αλλά πρέπει να την προστατεύσουμε την κοινωνία. Εγκληματικότητα, παραβατικότητα.
1: Μία ερώτηση.
0: Ναι, πες.
1: Αυτός ο τύπος που μπήκε και έσπασε στο ξύλο τους δύο γέροντες.
0: Ναι.
1: Εάν αύριο το πρωί μάθεις ότι του βάλανε βραχιολάκι και τον αμολύσανε, τι θα σκεφτείς?
0: Κοίταξε, αυτά εξεγείρουν την ηθική συνείδηση του μέσου, του απλού πολίτη. Η τιμωρία δεν είναι λύση, αλλά είναι ενδιάμεσο στάδιο. Οφείλει το κράτος να προστατεύσει τους πολίτες του, εκείνους οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να πρέπει να φοβούνται, με το να απομονώνει αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να τον βάλει στο βραχιολάκι και να κυκλοφορεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Και λέω, μα τόσα γίνονται. Πιάνουνε...
0: Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει.
1: Συμβαίνει συνέχεια, εντάξει, κάθε μέρα.
0: Κοίταξε, καλός ή κακός, Μάνο, έχουμε ένα δικαιϊκό σύστημα. Είναι πολύ ελαστικό, αν θες. Είναι ελαστικό. Θέλει αξιολοποίηση. Αλλά θεωρείται κατάκτηση, γιατί σου λέει τιμωρία, η πολιτεία δεν εξοντώνει, δεν τιμωρεί. Ναι, αλλά η κοινωνία προφυλάσσει. Και να σου πω και κάτι. Δεν είναι ότι μόνο προφυλάσσει τους άλλους ανθρώπους, αλλά θα ακουστεί σοφιστικό αυτό που θα πω σε κάποιους. Δεν είναι όμως, γιατί με το να σε κρατάω σε έναν περιορισμό, προστατεύω και εσένα από το να παραφερθείς. Ναι. Και εσένα διασώζω, σε προφυλάσσω, δεν γίνεται. Ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει να χειριστεί ένα μαχαίρι, δεν το δίνεις, γιατί μπορεί να αυτοτραυματιστεί. Είναι πολύ εύκολο. Όταν δεν ξέρει να το χειριστεί ένα όπλο. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να διαχειριστεί την ελευθερία του, πρέπει να προστατευθεί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λοιπόν σκληρή τιμωρία, αλλά τι γίνεται? Το κακό είναι ότι στις φυλακές μας μπαίνεις για πτέσματα και βγαίνεις ικανός για κακουργήματα. Οι φυλακές μας δυστυχώς δεν είναι σοφρονιστικά ιδρύματα όπως λειτουργούν. Παρά το γεγονός ότι υποφέρουν οι δεσμοφύλακες και προσπαθούν και αυτοί να κάνουν δουλειά τους. Δεν είμαι εγώ ο τιμωρός τους, ο κίνησορας, ο οποίος θα τους κατηγορήσει. Όχι. Αλλά οι φυλακές δεν είναι σοφρονιστικά ιδρύματα. Εάν ήταν, θα έπρεπε να παραμένουν πολύ περισσότερο καιρό οι άνθρωποι αυτοί, μέχρι πραγματικά να δείξουν ότι έχουν μεταμέλεια. Και είναι κάτι το οποίο κάπου το έχουν καταφέρει οι άλλοι. Μπορούμε να πάρουμε κάποια μηνύματα. Όχι όμως ακρότητες και ξαφνικά. Δεν αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη. Να κάνουμε φυλακές, να γεμίσουμε φυλακές, να τους βάλουμε όλους μέσα και οι μισοί Έλληνες να φυλάνε τους άλλους μισούς. Δεν γίνεται. Ποιο άλλο βλέπουν? Τι γίνεται δηλαδή η μισή Ελλάδα να μπει στη φυλακή? Δεν γίνεται. Πρέπει να μάθουμε τον άλλο να μην θέλει να κάνει το κακό. Να σκοτώσουμε την επιθυμία για να γίνει το κακό. Και αυτό σκοτώνεται εάν τον άλλον τον έχεις κάπως ταϊσμένο. Αυτή η λογική που λέω δεν είναι καμία σοφία. Όχι. Το κράτος γιατί έχει 9 χρόνια υποχρεωτική παιδεία, μου λες? Για ποιο λόγο? Είναι τόσο καλό? Αυτό προστατεύεται. Σου λέει, άμα δεν τους βάλω υποχρεωτική παιδεία 9 χρόνια, θα βγαίνουν έξω και να μην τα σπάνε. Και πληρώνει δασκάλους και εγώ δεν ξέρω τι. Και κάνει έξοδα, να κάνει σχολεία, να χίλια, να, γιατί? Για να βάλει μυαλό στους ανθρώπους να μην θέλουν να κάνουν το κακό. Το προλαβαίνει, προσπαθεί να το προλάβει. Αυτή είναι η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος. Για να έχεις εκπαίδευση και παιδεία. Η εκπαίδευση μαθαίνει να έχεις κάποιες δεξιότητες στα σχολεία. Δεν πας για να αποκτήσεις εκπαίδευση. Εκπαίδευση θα πας στο μάστορ σου να σε μάθει να φτιάχνεις το καζανάκι, να φτιάχνεις το έπιπλο, να κάνεις το γιατρό, το χειρουργό, το οτιδήποτε. Στο σχολείο, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πηγαίνεις για να γίνεις κοινωνικό πλάσμα, κοινωνικός άνθρωπος, mm-hmm. να μπορείς, όπως λέει το πρώτο άρθρο του νόμου 1566 περί παιδείας, όλα αυτά ώστε να ζουν τα παιδιά δημιουργικά. Το βάλανε και στις Πανελλήνιες πέρσι το θέμα της δημιουργικότητας. Να ζεις δημιουργικά μαζί με τον άλλο συντηλειωμένος. Να μην έχεις τον άλλο εχθρό σου. Να δεις που δεν νιώθω καλά σήμερα. Ο άλλος πήρε πιο ακριβό αυτοκίνητο από μένα. Που δεν μπορώ, θέλω να πάρω πιο ακριβό. Θέλω να αλλάξω κινητό. Μπαμπά, δεν μου παίρνεις το μεγαλύτερο κινητό. Οι φίλοι μου ή ο φίλος μου έχουν καλύτερο κινητό από μένα. Δηλαδή, έχουμε άλλο κώδικα αξιών. Εκεί είναι το μυστικό. Μπορούμε να φτιάξουμε μια κοινωνία σιγά σιγά με το παράδειγμά μας ο ένας ο διπλανό του, με το πώς ζει ο ίδιος, να δείχνεις ότι είσαι χαρούμενος που έχεις την υγεία σου και τα απαραίτητά σου, να δείχνεις χαρούμενος, γελαστός, να κάνεις τον άλλον να θέλει να σου μοιάσει, να κάνεις τον άλλον να θέλει να αρκείται σε αυτά που έχει πραγματικά ανάγκη ο άνθρωπος και που του κάνουν όμως και τη ζωή, στα συναισθήματα. Ο άνθρωπος ζει και γίνεται ευτυχισμένος όταν καλλιεργεί μέσα του συναισθήματα. Αρχαίο πνεύμα θάνατο, του ωραίου, ομορφιά, του μεγάλου, ήθος, του αληθινού, γνώση. Αυτά τρία πράγματα λέει ο άνθρωπος. Ομορφιά, ήθος και γνώση. Πώς να νουρίζει μια μάνα το παιδάκι της. Τι λέει, να γίνεις παιδάκι μου ένα βρώμικο πλάσμα άσχημο, να δέρνεις τον κόσμο και να είσαι άξιστος να μην πας ποτέ σχολείο. Όχι, να μάθεις γράμματα, γνώση, φως, αλήθεια. Να είσαι καλός άνθρωπος, να λένε καλά λόγια για σένα ή άλλοι, να υπεργετείς στην κοινωνία. Και να είσαι και ένα ωραίο παλικάρι. Να σ' αρέσει η ομορφιά, το ωραίο, το τακτικό, η τάξη. Τρία απλά πράγματα. Αυτά κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μπορούμε να τα πετύχουμε, αλλά να κοιτάξουμε λιγάκι, να στραφούμε στον εαυτό μας και να βοηθάμε τον διπλανό μας και να πολεμάμε τις εξαιρέσεις, την έλλειψη ή την υπερβολή. Υπερβολή κάνει εκείνος που θέλει να πάρει πολλά λεφτά για να κάνει ακριβά πολλά, έλλειψη έχει εκείνος ο οποίος δεν έχει ψωμί να φάει. Και τώρα να μπορούμε να μαζέψουμε και να τον βοηθήσουμε και τον άλλον. Έτσι το βλέπω μάλλον.
1: Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι οι ομάδες που διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα,
0: βεβαίως,
1: η κυβερνητική σκοπιά του ζητήματος,
0: βεβαίως,
1: ερευνά για να δει ποιοι είναι αυτοί.
0: Ερευνά και οποίοι... δίνει και το παράδειγμα με την προσωπική τη ζωή.
1: Ναι.
0: Είσαι δηλαδή αυτή τη στιγμή πολιτικός. Πρέπει να είσαι το παράδειγμα. Πρέπει όλοι που σε βλέπουν και που αναφέρουν το όνομά σου να λένε μακάρι να του μοιάσω αυτόν. Μακάρι να του μοιάσω. Αυτός πρέπει να πάει την ψήφο μου. Αυτός που ζει με ένα τέτοιο τρόπο που να με εμπνέει και να με κάνει να θέλω να του μοιάσω. Έτσι είναι. Άμα είναι τώρα όλος ωραίο παιδί, είναι και λιγάκι αγράμματο, είναι και λιγάκι απέτευτο, αλλά κατά τα άλλα έχει γκέλ στον κόσμο, ο κόσμος αυτός που τον θέλει θα έχει τις συνέπειες. Έτσι είναι.
1: Ναι. Μία ερώτηση τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Γετόπουλος πρωτόδικα πήρε 21 φορές ισόβια.
0: Ωραία.
1: Στην δεύτερη εκδίκαση πήρε 17 φορές ισόβια.
0: Ωραία.
1: 17 φορές ισόβια βγήκε στα 25 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Αυτοί που είναι μέσα στον τάφο θα σηκωθούνε. Ναι.
0: Αυτοί που φτιάξανε τους νόμους, γιατί δεν είναι παράνομοι η απόφαση με την οποία βγήκε από τη φυλακή, αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με το πράγμα. Εκείνη το θέμα.
1: Έχουνε, βεβαίως.
0: Ο Γιωτόπουλος δεν απέτευσε. Τον Γιωτόπουλο τον έβγαλε το κράτος το ίδιο, αυτό που τον έβαλε μέσα.
1: Το οποίο την άλλη μέρα το πρωί βγάζει τους κλέφτες που συλλαμβάνει το προηγούμενο βράδυ.
0: Καμία τύση, γίνεται και αυτό. Γίνεται, πρόσεξε να δεις. Είναι εκείνο το είναι νόμιμο ή είναι ηθικό. Αν ο νόμος ήταν σωστός και καλός, μάνο μου, δεν θα αλλάζει κάτι τόσο. Οι νόμοι αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη. Οι δικαστές δικάζουν σύμφωνα με νόμους. Ρώτα τώρα τον αγαπημένο μας φίλο στην Καβάλα. Μπορεί να δικάσει, να πει ναι, αλλά εγώ τον έβλεπα. Εγώ ήταν καλό παιδί, το κατάλαβα. Όχι. Ή ήταν κακός. Όχι. Ο δικαστής τι κάνει, εφαρμόζει νόμους. Από έως. Μπορεί να καταλογίσει ποινή από εδώ μέχρι εκεί. δεν μπορεί να διώξει από τα όρια. Ο δικαστής δεν είναι, δεν αυτενεργεί, δεν νομοθέτης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι είναι γενικότερο ζήτημα. Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε μια πολιτεία ολόκληρη, η οποία έτσι λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά η διόρθωση ενός πράγματος που μου φαίνεται ή σου φαίνεται ότι δεν πάει καλά, πρέπει να ξεκινήσει από τη ρίζα. Τι να πει τώρα ο δικαστής σου, λέει, αυτό μου λέει ο νόμος. Να κάνω. Και το κάνει.
1: Μπορείς να περιμένεις ένα
0: λεπτό. Μια ζωή μπορώ να περιμένω.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σε ακούω, Αντρέα μου.
2: Όταν είχαν πει οι σοφιστές στην αρχαιότητα μέτρων χρημάτων άνθρωπος, τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κριτής για τα πράγματα είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό και βλέπεις ότι οι νόμοι αλλάζουν και μια μέρα είναι έτσι, ο νόμος να δημιουργεί αλλιώς. Αυτό που δεν αλλάζει μέσα μας είναι η έννοια του δικαίου. Τώρα το πώς αυτό το δίκαιο μπορούμε να το εφαρμόσουμε, μέσα από ποια διάταξη, πώς διατυπωμένη, εκεί είναι το ερώτημα. Αλλά ο νόμος αλλάζει κάθε τόσο. Και βλέπεις τώρα, αποφυλακίζεται ο άλλος που μου έχει σκοτώσει τον πατέρα και το συναντάω στον δρόμο, τι θα κάνω? Πώς μπορώ να πω, είμαι ο Άγιος Διονύσιος που όταν ο φωνιάς του αδερφού του του ζήτησε να τον εκρύψει στο μοναστήρι χωρίς να ξέρει ο ένας τον άλλον? Ο Άγιος Διονύσιος λένε ότι το ήξερε. Τον φυγάδευσε και όταν ήρθαν οι αστυνομικοί να τον ρώτησαν αν πέρασε από το μοναστήρι, είπε ναι. Πώς θα πού πήγε? Από εκεί πήγε. Και τους είπε ψέματα για να μην τον ευρούνε. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό.
1: Αυτό είναι μια στρεβλή εκδοχή της επίοικιας.
2: Καμία αντίδυση, καμία αντίδυση, ή πώς ο άλλος το βλέπει. Δεν ξέρω τι έχει καταλάβει ο καθένας στο κεφάλι του, αλλά σε μια πολιτεία μέσα οι δικαστές δικάζουν σύμφωνα με τους νόμους. Ένας δικαστής δεν μπορεί να δικάσει μακριά από ό,τι του δίνει ο νόμος.
1: Ναι.
2: Τώρα, ότι δέχονται πιέσεις οι άνθρωποι, χίλιες, δυο κτλ. Κτλ. Ναι. Αλλά δικάζουν το νόμιμο, όχι όμως πολλές φορές αυτό που λέγεται το ηθικό που πρέπει. Εντάξει. Ο άνθρωπος έχει τα ελαττώματά του, τις αδυναμίες του, δυστυχώς, γι' αυτό και λέμε, προλαμβάνει να προλαβαίνουμε να σκοτώνουμε την επιθυμία μέσα στον άλλον του να θέλει να έχει παραβατική συμπεριφορά.
1: Δηλαδή αυτό τον τύπο ο οποίος σάπισε στο ξύλο τους γέροντες, τον κύριο και την κυρία 95 και 92 ετών, τι τιμωρία του αξίζει? 40 βλάχοι να τον βαράνε μέχρι να τον ισοπεδώσουν.
2: Κοιτάξτε να δεις, ποιος θα τους πληρώσει αυτούς για να το κάνουν?
1: Εμείς, το κράτος, θα τους πληρώσουμε, δεν τρέχει τίποτα.
2: Και πιστεύεις ότι καθένας από αυτούς που φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να βελτιωθούν με ένα ξύλο, με ένα βερτάκι στο
1: χέρι? Όχι, αλλά τουλάχιστον θα έχουν υπόψη τους ότι την επόμενη φορά θα φάνε διπλό μπερντάκι.
2: Έχουν τόσο λίγο νου ώστε νομίζουν ότι αυτοί θα το καταφέρουν και δεν θα πιαστούν. Αυτό πώς πολεμιέται, μου λες?
1: Πιάστηκα,
2: η βλακεία του ανθρώπου πώς πολεμιέται?
1: Δεν πολεμιέται η βλακεία, είναι άπειρη.
2: Γι' αυτό λέει Ανουσία, δεν πολεμιέται. Και το θέμα είναι, χωρίς να το καταλάβει, να μην του έχεις δώσει από πριν την ευκαιρία να φτάσει από το σημείο. Και εγώ ρωτάω, μια κοινωνία που έχει φτιάξει έναν άνθρωπο τέτοιον, που να δένει έναν άνθρωπο 90 χρονών, δεν θέλει τιμωρία?
1: Παραδειγματική, ο Σόλωνας έλεγε...
2: Η κοινωνία ολόκληρη, λέω, που είχες έλαβε κοινωνία, γιατί αυτό το μέλος σου φεύγει έτσι? Κάτι δεν έχεις κάνει καλά όλη εσύ. Θέλω να πω δηλαδή, πώς όταν ένα παιδάκι 14-15 χρονών, τι παιδάκι, Συρία είναι αυτά τα περισσότερα, παραφερθεί, πάει ο αστυνόμος και πιάνει τον πατέρα του και τη μάνα του και τους βάζει μέσα? Γιατί? Γιατί σου λέει το πατρόνιμο που λέει το παιδί και βάζει στη μέση το όνοματός του Γιάννης Γεωργίου Κωνσταντινίδη, ξέρω εγώ. Βαγιοριού τι είναι, έτσι, μια γενική της καταγωγής, να ξέρουμε τι νοσί είναι, όχι. Έχει ευθύνη, φέρνουν μέσα και πάνω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα παιδιά αυτά πρέπει να λέμε ότι πρέπει να υποπτεύονται και οι πατέρας που δεν είναι μέσα. Ένας ενήλικος 40-50 χρόνων που δέρνει έναν γέρο 90 δεν κυδαιμονεύεται από κάποια πολιτεία, κυδαιμονεύεται. Η κοινωνία πώς τιμωρείται που επιτρέπει σε ένα τέτοιο μέλος της να φέρεται σε ένα άλλο μέλος. Δεν τιμωρείται.
1: Τι μπορεί να κάνει η κοινωνία?
2: Τι μπορεί να κάνει? Να έχει φροντίσει να μην φερθεί έτσι το μέλος του. Να μην έχει σχολεία εδώ και εκεί. Να μην χρειάζεται ο καθηγητής να μένει σε ένα φωσβαγενάκι μέσα σε ένα θεατάκι στο νησί που πάει, για δεν έχει που να μείνει. Γιατί όλα δίνονται με
1: Airbnb.
2: Και νοικιάζονται Airbnb. Ναι, βεβαίως. Mm. Στα νησιά μας δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σχολεία. Πήγε να δεις τις κοινότητες στα τουριστικά νησιά, πήγε να δεις το επίπεδο των παιδιών, όχι το μορφωτικό το απογράμματα, το κοινωνικό επίπεδο στα νησιά των παιδιών που έχουν υψηλό τουρισμό και που ξαπρός θα κάνει 3 εκατοστάρικα για να πάνε κολυμπήσεις.
1: Ναι.
2: Πρώτη σειρά. Πήγε να δεις εκεί ποιες αξίες υπάρχουν και καλλιεργούνται στα παιδιά μέσα. Ποιες αξίες υπάρχουν? Ναι. Τι θέλει να γίνει το κάθε παιδί όταν μεγαλώσει? Αεροπόδος, να γίνει γιατρός? Όχι βέβαια. Λοιπόν, είναι θέμα να φτιάξουμε ένα σιγά σιγά, ο καθένας όσο μπορεί, με το προσωπικό του παράδειγμα, μια κοινωνία με άλλο αξιακό σύστημα.
1: Mm.
2: Άλλες να είναι αξίες. Δηλαδή, να σε βλέπω να σε καμαρώνω. Θυμάμαι, έτυχε να πρέπει να βγάλω, όχι να πρέπει, έτυχε να βγάλω τον επικύβιο στο γυμνασιάρχη που είχα όταν ήμουν μαθητής. Εγώ επειδή δεν γράφω ποτέ από πριν, δεν προετοιμάζω, αλλά γράφω, λέω ό,τι μου έρχεται εκείνη την ώρα. Θυμάμαι ότι στο τέλος είπα, όταν ο Απόστολος Γκάτσος περπατούσε στους διαδρόμους του σχολείου μου, όλοι νιώθαμε πως έκαναν παρέλαση όλες οι αρετές.
1: Τρομερό.
2: Νιώθαμε ότι έκανε η δικαιοσύνη, η ιστορικότητα, όλα αυτά, ότι παρέλαβαν μπροστά μας. Οι γονείς μας ήταν ήσυχοι. Ο ένας να πάει να δικάσει, ο άλλος να πάει να χειρουργήσει, ο άλλος να πάει να σκάψει, ο άλλος να πάει και εγώ δεν ξέρω τι. Γιατί ήταν αυτός ο δάσκαλος πίσω. Και σου λέει, μην είμαι ήσυχος. Λοιπόν, θα μου πεις, ένας κούκος θέλει την άνοιξη? Όχι. Γιατί υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι τους στηρίζανε. Και τους στήριζε. Θέλει λοιπόν ο καθένας μας, ανάλογα με τη θέση του, να συμβάλλει ως ενεργός πολίτης να επικρατεί αυτό που είναι το σωστό. Και όλοι το ξέρουν το σωστό. Οι κακοί το ξέρουν καλύτερα από εμάς, τους δίθεν καλούς. Γιατί? Γιατί το αποφεύγουν το καλό και το σωστό με μεγάλη επιμέλεια. Δεν έχω δει κακόν, συσσαγωγικά, άνθρωπο να κάνει κατά λάθος το καλό. Όχι, είναι πολύ προσεκτικός, να κάνει πάντα το σφάλμα. Ένας καλός άνθρωπος μπορεί ατυχώς να κάνει το κακό. Λοιπόν, από εμάς πολλά εξαρτώνται στην καθημερινή του ζωή, να μην επιδοκιμάζουμε το εύκολο κέρδος και να κοιτάζουμε να είμαστε λιγουλάκι, όχι πολύ, ασκητικοί με τον εαυτό μας. Όσοι δεν στερούμαστε τα αναγκαία. Να μην θέλουμε τα παραπανήσια που βάζει θέμα πλέον, εξιά, πληστία κτλ. Αλλά να κάνουμε άσκηση την καθημερινή μας ζωή. Άσκηση. Και έτσι η παραβατικότητα σιγά σιγά στην αρχή δεν θα μειωθεί, αλλά θα πάψει να προχωρεί με τους ρυθμούς που προχωρεί. Έτσι δεν κάνει ο γιατρός. Δεν σου δίνει τα αντιπηρετικά, δεν μας δίνει τα αντιπηρετικά και τα παυσίπονα στην αρχή. Δεν μένει σε αυτά για να μην προχωρήσει η αρρωσία, να μην προχωρήσει ο πυρετός και δημιουργήσει άλλες επιπλοκές.
1: Mm-hmm.
2: Και μετά περιμένει την αντιβίωση, περιμένει το φάρμακο της θεραπείας να χτυπήσει το κακό στη ρίζα του. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει καθημερινά, καθένας μας, να είναι στρατιώτης και υπερασπιστής των ηθικών αξιών όσο μας στέλνει τον καθένα, και σιγά σιγά να θέσουμε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Να νομοθετήσουν καλύτερα οι νομοθέτες, Αλλά εμείς τους ψηφίζουμε τους νομοθέτες.
1: Ναι, εμείς.
2: Ποιους νομοθέτες ψηφίζουμε?
1: Τους βουλευτές.
2: Ανθρώπους που δεν έχουν διαβάσει ούτε Πλάτωνα, ούτε Αριστοτέλη, ούτε Επίκτητο, ούτε κανένα τους. Έλα μου τώρα βλακίες λιουμορικής πάλι να διαβάσουν τους αρχαίους και χαθομάρες. Μα οι αρχαίοι αυτοί είναι η τράπεζα της πείρας. Η και, πείρα της ζωής.
1: Όχι μόνο, και η μπροσούρα πάνω στην οποία χτίστηκε η Ευρώπη ολόκληρη.
2: Βέβαια, και διατίθεται και κρατιέται.
1: Ναι.
2: Αν κρατιέται ακόμα αυτή η κοινωνία, κρατιέται γιατί κάποιοι μέσοι άνθρωποι, ανώνυμοι άνθρωποι, επιμένουν να τηρούν αυτές τις αρχές. Διαφορετικά θα είχαμε διαλυθεί.
1: Ευχαριστώ.
2: Μάνο, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, Άντρεα μου.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Γεια σου, ευτυχία από τα Γιάννενα.
3: Γεια σου, Μάνο μου, γεια σου.
2: Καλά είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε.
2: Το θέμα είναι να τα καταφέρνουμε κιόλας.
3: Όσο μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είναι στο χέρι μας πάντα.
2: Σωστό και αυτό.
3: Ναι. Πολλά γίνονται, πολλά ακούμε, τίποτε ευχάριστο τριγύρω μας δεν υπάρχει.
2: Μην το λες, υπάρχει.
3: Είναι μια απογοήτευση. Εγώ έτσι το νιώθω. Στη χώρα μας πολλά τροχαία, πολλοί νέοι άνθρωποι φεύγουνε. Εγώ αυτά τα χρόνια που έχω εδώ και το παρατηρώ, ήταν πριν παράδειγμα το 70, το 80... Αυτά που γίνονται τώρα σήμερα.
2: Όχι βέβαια.
3: Δεν ήτανε.
2: Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα εκτός.
3: Τώρα πάρα πολλά. Πολλοί θάνατοι. Φεύγουν νέοι άνθρωποι από ανακοπή. Οι αρρώστιες πληθύνανε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Τι να πω. Τα τροχαία. Νέοι άνθρωποι. Τι φταίει πάνω σε αυτό? Γιατί είναι όλα αναξέλεγχτα. Δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Αυστηρότητα. Τιμωρησία, τι να πω σε όλα αυτά. Πολλά εγκλήματα. Να σκοτώνει τώρα το παιδί το γονιό. Τι να πω, ρε.
2: Είναι απίστευτο πράγμα.
3: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν έχω. Τι να πω, ναι. Δεν μπορώ. Ύστερα, δεν ξέρω εδώ η Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Από όταν οι Έλληνες, τώρα οι περισσότεροι, λίγοι, πολλοί, δεν ξέρω, έχουν πάρει τα σκυλιά, τα ζώα στο σπίτι. Και βγάζω εγώ ένα συμπέρασμα από μόνη μου, το φτωχό μου το μυαλό τα λέει αυτά, ότι από τότε γίνονται πιο πολλά εγκλήματα.
2: Και τι φταίνε τα ζωάκια?
3: Όχι, τα ζωάκια δεν φταίνε ποτέ.
2: Αλλά?
3: Κανένα ζώο δεν φταίει ποτέ.
2: Τότε.
3: Εμείς οι άνθρωποι φταίμε. Το ζώο πρέπει να είναι στη φύση. Εγώ έζησα με τα ζώα στο χωριό. Το σκυλί το είχαμε για τα ζώα. Το σκυλί το

0: είχαμε, το είχε ο κυνηγός. Δεν το είχαμε μέσα στο σπίτι, ούτε το σκυλί, ούτε τη γάτα. Τώρα βλέπετε και κοιμούνται αγκαλιά. Πόσα παιδάκια φάγαν τα σκυλιά. Γιατί. Τώρα βρήκανε τόσο τραγικό θάνατο. Γιατί να μην είναι το σκυλί στη φύση, και να το έχω μέσα στο σπίτι, στο κρεβάτι μου, το σκυλί. Δεν μπορώ. Εγώ αυτό δεν μπορώ. Το αγαπάω τα ζώα, γιατί μεγάλωσα με τα ζώα. Αλλά μέχρι εκεί. Όχι μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπεις, βλέπω εδώ παντού, όλες οι κυρίες έχουν ένα σκυλάκι στο χέρι. Βλέπεις το μωρό παιδάκι στο καρότσι, έχει κάτι στο χέρι του να φάει και τρώει μαζί με το σκυλί. Δεν πάβει να είναι ζώο. Δεν έχει σημασία που είναι εμβολιασμένο. Το σκυλί που περπατάει, ένα άλλο σκυλί που βρίσκει στο δρόμο, δεν συγχωρείτε, δεν πάει πίσω, δεν μυρίζει το...
1: Μυρίζει, ναι.
0: Δεν μυρίζει το άλλο το σκυλί.
1: Ναι.
0: Εκείνα τα ταχνάτα του, εκείνα... Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα, αλήθεια. Μπορεί πολλοί να μην το βλέπουν σωστό αυτά που λέω, αλλά δεν με πειράζει.
1: Ναι.
0: Δεν με πειράζει, όχι.
1: Ο καθένας λέει τη γνώμη του, καλή μου. Δεν...
0: ναι, ναι. Εμείς εδώ κάθε χρόνο, τελευταία Κυριακή του Μάη, φέτος το κάνανε μία εβδομάδα γρηγορότερα, επάνω στο Σούλι κάνουν μια μεγάλη εκδήλωση. Κάνουν αναπαράσταση του Σουλίου, πάρα πολύ κόσμο, δεν πήγα φυσικά. Γιατί άμα πήγαινα, Μάνο, ξέρεις τι θα έκανα, είχα ένα σκοπό. Επάνω στην εξέδρα που μιλάνε, εκεί θα πήγαινα από μια αγωνία και θα έπιανα μόνη μου το μικρόφωνο, χωρίς να ρωτήσω κανένα, για να τραγουδήσω ένα τραγούδι για το Σούλι.
1: Θα μας το πεις εμάς.
0: Θα σας πω.
1: Ό,τι θέλεις να μας πεις.
0: Να σας πω, θα σας το πω. Θα σας πω αυτό που την επιθυμία κάτω στο Βάλτζο τα χωριά.
1: Α, ναι, βέβαια, με δική μου επιθυμία, ναι.
0: Ναι, θα σας το πω στο σταθερόνο.
1: Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, πάμε λοιπόν.
1: Πάμε.

0: Ευχαριστών.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Να πω και λίγο για το Σούλη.
1: Να πεις και λίγο.
0: Ένα υπηρώχικο.
1: Σε ακούω.
0: Ναι. Ήρθατε ποτέ σε πάνω στο Σούλη?
1: Όχι ποτέ.
0: Εκεί έχει πολλά πηγάδια. Ναι.
1: Το λες για ποιο λόγο, ότι έχει καλά νερά?
0: Δεν γνωρίζω, γιατί δεν είμαι και πολύ διαβασμένη σε αυτά. Και έχει το τραγούδι, ναι.
1: Okay, πάμε.
0: Αλλά να έρθετε μια φορά.
1: Θα έρθουμε, παντού θέλουμε.
0: Να έρθετε, να έρθετε. Τρία μπαϊράκια στήσανε στο Σούλη, στα πήγα αδειάστο.

0: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είσαι καλά. Να σε ρωτήσω κάτι που θέλω. Πώς σου φαίνεται η αντιμετώπιση της πολιτείας απέναντι στα καθημερινά εγκλήματα που γίνονται?
0: Όχι σωστή.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν είναι τίποτα σωστό εδώ. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει η αυστηρότητα, να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να πάνε φυλακή, να πάνε ισόβια. Όχι να πάνε για λίγα χρόνια και να βγαίνουν. Ισόβια. Θέλεις να μεγαλώνεις ένα παιδί και να έρθει η ώρα να σου φέρει στη ζωή? Πώς το βλέπετε?
1: Πώς να το βλέπω, μάτια μου, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Και εμείς είχαμε γονείς, είχαμε πειθαρχία. Ήταν αυστηρή εκείνα τα χρόνια, τη γενιά η δικιά μου. Ναι, αλλά δεν αντιμιλούσαμε ποτέ. Ούτε απλώσαμε χέρι ποτέ τη μάνα μας, τον πατέρα μας. Όχι.
1: Μάλιστα. Να σε καλά.
0: Εγώ δεν είμαι. Έχω παράπονο από την πολιτεία.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Γεια
0: να
1: σου,
0: έχετε.
1: Να είσαι πάντα υγιής.
0: Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το χρόνο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ένα καλό ξημέρωμα και ευλογημένο, και ευχαριστώ και την κυρία Σταυρούλα και όλους τους ακρότες.
1: Να είσαι καλά. Φιλιά
0: ευχαριστώ.
1: Πολλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Επίσης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σιδαγκώ στραγύρε.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-880. Έχουμε και ένα email radio@parapolitika.gr. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν υπάρχει τρόπος να καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό, στείλτε ένα email. Γεια σου Κοστούλα μου από την Καλλιθέα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται καλή μου?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά
1: είμαι. Δεν μου λες παιδάκι μου πως τι λένε αυτή τη σουλιώτησα που τραγούδησε?
0: Ευτυχία ζωή.
1: Ευτυχία ζωή.
0: Εάν γράψεις στο YouTube.
1: Πού είναι αυτή, πού είναι αυτή η Δόμνα Σαμίου που δεν υπάρχει? Πού είναι αυτός ο Σίμωρο Κάρα να την ηχογραφήσουν? Λοιπόν αυτή η Μάνου.
0: Υπάρχει ηχογραφημένο.
1: Δεν έχει φύγει από τον τόνο καθόλου.
0: Ναι.
1: Εγώ είδε ότι δεν σε παίρνω συχνά όταν τραγουδάνε και δεν τραγουδάνε σωστά. Μην νομίζει ότι όλοι αυτοί τραγουδάνε,
0: όχι,
1: τραγουδάνε σωστά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτή όμω, ξέρει τι μου θύμισε, τη Λαμπρινή. Τη θυμάσαι τη Λαμπρινή? Που μα έλεγε στη μέρα στα Καλάβρετε και σου πάμε ούπε από την Αυστραλία. Τι να έγινε αυτή η γυναίκα, ρε παιδάκι?
0: Δεν ξέρω, καλή μου.
1: Δεν ξέρει. Πάντω αυτή λοιπόν η ευτυχία ζωή, κάπου φαίνεται γνωστό το όνομά της.
0: Θα σου
1: όμως
0: πω, μου επιτρέπεις?
1: Ναι, ναι.
0: Εάν ανοίξεις το YouTube,
1: ναι,
0: και γράψεις ευτυχία ζωή, ναι, θα σου βγάλει καμιά τριανταριά τραγούδια.
1: Άντε.
0: Ναι, έχει δισκογραφήσει τραγούδια.
1: Α, ναι, α, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Αυτή έχει, σου λέω, τραγούδισε πολύ σωστά. Ακαπέλα, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να τραγουδίσει ακαπέλα πολύ σωστά.
0: Βέβαια.
1: Σου λέω εγώ, γιατί εγώ ασχολούμαι με αυτά. Λοιπόν. Εγώ συμμετάσχω σε χοροδίες από μικρό παιδί πια. Διαβάζω νότες και τέτοια.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι απίθανη η γυναίκα. Δεν λέω τίποτα. Είναι. Αυτή αν είχε τώρα λοιπόν εδώ πέρα, τον είχε βάλει κάτω και δεν είχε κάνει κομμάτια. Ναι, καλή είναι, καλή είναι. Τι θέμα έχουμε απόψε?
0: Την εγκληματικότητα.
1: Α,
0: εσύ είσαι, εσύ είσαι που μου είπε. Εσύ είσαι που μου είπε ένα βράδυ ότι απέφυγε έναν τύπο που προσπάθησε να μπει στην πολυκατοικία πίσω σου.
1: Α, ναι, καλά. Αποφεύγω εγώ. Έχω αποφύγει εγώ στη ζωή μου. Άστα. Είναι. Μπορώ να έτσι και κάτσω και γράψω και με ένα βιβλίο για τι έχω ζήσει. Πρέπει να γράψω τόμους ολόκληρο.
0: Δηλαδή, για θύμισέ μου ότι αυτή την φάση. Ο κόσμος ξέρει ότι δεν βλέπεις εκείνες.
1: Να σου πω. Το χειρότερο από όλα που έχω ζήσει ήταν ο αλήτης του Συντάγματος, φίλε. Τα λένε τίποτα που λες εσύ. Ο αλήτης του Συντάγματος, αυτό ήταν μεγάλη περιπέτεια, γιατί ήμουν κοριτσάκι εγώ τότε. Ήμουν 21 χρόνου. Ότι είχα, δηλαδή δεν είχα καμία σεξουαλική εμπειρία ακόμα και τέτοια. Και βρέθηκε στο δρόμο μου αυτός και το τι καταπίεση δέχτηκα μέχρι τις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα δεν μπορεί να φανταστείς. Και για να μπορέσω να ξεφύγω από τα χέρια του, του υποσχέθηκα ότι θα πάω στο σπίτι του. Και όταν βγήκαμε βέβαια από το ζάπι, γιατί με είχε πάει εκεί μέσα. Mm. Εγώ πήγαινα να βρω τη στάση των Ηλυσίων, όπως με είχε καθοδηγεί. Ήταν ο πρώτος καιρός που κυκλοφορούσα εδώ,
0: ναι,
1: και δεν ήξερα. Λοιπόν, και ξαφνικά βρέθηκε αυτός μπροστά μου, κάτι εμπόδιο βρέθηκε και μου λέει, δεν βλέπεις ρε κοπέλα μου, λέει, και δεν λέει να σε βοηθήσουμε. Και εγώ νόμιζα ότι πράγματι ήθελε να με βοηθήσει.
0: Ότι ήταν καλός άνθρωπος, ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Είχε μια πολύ ωραία φωνή, πρέπει να σου πω πώς μίλαγε. Αλλά τι να το κάνεις, εγώ δεν θα πήγα.

0: και με τον πρώτο διχόντα, θέλει και κύριε δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν αυτό με πήρε, υποτίθεται να με βοηθήσει και με πήγε στο Ζάπιο μέσα εκεί στον κήπο εκεί πέρα. Λοιπόν, του λέω μα δεν πάμε σωστά, αποκλείεται, δεν πάμε σωστά, δεν είναι αυτό. Καλά λέει, θα πάμε λέει, εδώ και θα κάτσουμε να μιλήσουμε και μετά σε... Μα τι να πούμε εμείς δύο άγνωστοι άνθρωποι δουλεύω. Έλα λέει, θα γνωριστούμε, ξέρω εγώ τι. Εν μεταξύ είχα κάτι μαγνητοτενίες στα χέρια μου, τις οποίες τις πήρε στα χέρια και τις χράταγε από Ευγένεια να με βοηθήσει, υποτίθεται. Τέλος πάντων, κάθαμε εκεί, ήθελε αυτός ιστορίες, ήθελε να κάνει διάφορα πράγματα, όπου εγώ δεν δέχτηκα. Εν μεταξύ είχα και σφαγμένο το χέρι μου, αφού μου λέει θα με πνίξει, γιατί είχα βάλει το χέρι μου έτσι μπροστά στην καροτίδα, ας πούμε, με το γύψο όπως ήταν, θα με πνίξει, μου λέει. Για πνίξη μου είσαι εδώ που τα λέμε, του είπα και εγώ. Τέλος πάντων, τελικά κατάφερα. 3 η ώρα τη νύχτα να βγω από εκεί μέσα. Με του είπα θα πάω σπίτι του, γιατί τέλος δεν ήξερα και να βγω από εκεί μέσα τώρα εγώ. Ήταν σου λέω ο πρώτος καιρός που είχαν στην Ελλάδα. Και βγήκαμε. Αλλά εγώ μίλαγα δυνατά. Μου λέει είναι το 100 εδώ, μην μιλάς. Και όσο μου είπε είναι το 100 και όλα εδώ, εκεί άρχισα να μιλάω πιο δυνατά ακόμα εγώ. Οπότε εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε. Τότε το μεταξύ δεν υπήρχαν ούτε κάρτες για να μπορούμε να βρούμε ταξί, ούτε ραδιοταξί. Καλά, δεν υπήρχε, ούτε τηλέφωνα δεν υπήρχαν βέβαια.
1: Ναι.
0: Ας πούμε κινητά και τέτοια. Ναι. Τηλέφωνα υπήρχαν σε ραδιοθαλάμους, αν πάντα βρεις. Τώρα πού να βρω κανένα να μου βρει ταξί για να πάω επί εμένα στη φοιτητική αιστεία βλέπεις. Και είχαν ανησυχήσει και οι άνθρωποι. Σου λέει τέτοια ώρα και να μην έχει γυρίσει αυτή, τι έγινε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ξαφνικά περνάει από κοντά μου ένα ζευγάρι. Αν λέω αυτοί είναι ζευγάρι, οπότε αυτοί δεν είναι επικίνδυνοι. Θα μου βρουν ένα ταξί. Πράγματι λοιπόν, αυτοί μου βρήκαν ένα ταξί και πήγα στη φοιτητική αιστεία. Και τόσο πολύ πιστεραφορέθηκα που έκανα ημετό από τη συνοχώρια μου.
1: Το καταλαβαίνω, Ματία μου.
0: Μετά πήγαινα λοιπόν αγγλικά στο Χαμπάκι. Ήταν ένα Ινστιτούτο που έκανα αγγλικά στο Σύνταγμα και πήγαινα και μετά από 5-6 μέρες τον βρήκα πάλι μπροστά μου. Ήταν πολύ νωρίς όμως και κατάφερε και απέφυγα. Πήγα στη στάση από το Χαμπάκι, ήξερα την πρώτη στάση, πήγα στη στάση και έφυγα. Και πριν από 4-5 χρόνια μάνα τον ξανασυνάντησα σε ένα ταξί και γνώρισα τη φωνή του. Και, γιατί σου λέω είχε μια καλή φωνή έτσι που τον άκουγες. Και μου λέει, ναι κάποτε σε πέρασα, σε πήγα στο πράσινο μου λέει, δεν σε θυμάμαι του λέω, τι να του πω ότι σε ξέρω ποιος είσαι και τέτοια, με πήγαν πολύ εμένα στο πράσινο του λέω, δεν με πήγες μόνο εσύ, το κάνω κι εγώ, δεν. Και μένει στην Καλυθέα από ό,τι κατάλαβα και οπότε από τότε φοβάμαι να κυκλοφορήσω μόνη μου στην Καλυθέα τη νύχτα. Ναι. Ήταν πολύ αυτό. Ήταν φοβερό δηλαδή που είχα ζήσει. Τώρα το να πει να προσπαθεί να μπει κάποιος στην πολυκατοικία και να του κλείσει την πόρτα, αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό που σου διηγήθηκα τώρα ήταν
1: ναι, το άγριο.
0: Γιατί ξέρεις θα πει να με κρατάει εμένα τώρα. Είχε συγκέντρωση, υπήρχε μια συγκέντρωση την ημέρα εκεί. Ήταν το 1974 αυτό που σου λέω. Είχε μια συγκέντρωση και... Εγώ περίμενα να έρθει, ήμουν εδώ στην Καλυθέα σε μια φίλη και περίμενα να έρθει ο άντρας από τη συγκέντρωση για να μου δώσει τις ταινίες αυτές που σου λέω που είχα κάτι μαγνητοτενίες και να φύγω. Και εγώ είχα σκοπό να πάω στην Κοραή, ας πούμε, και μου λέει αυτή η φίλη μου πήγαινε στο... όχι, να πάω στην Κοραή. Μου λέει, μην πας μέχρι την Κοραή. Πήγαινε στο Σύνταγμα. Μου εξήγησε πώς θα πάω στη στάση. Αλλά φαίνεται δεν το κατάλαβα σωστά, δεν το θυμόμουν σωστά. Και γι' αυτό την πάτησα έτσι, ας πούμε, και το βράδυ. Τι να σου πω, πέρασα. Δηλαδή, πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Φρίκι,
0: βέβαιος. Γιατί έρχονται οι παιδιά να σε βοηθήσουν και αντί να σε βοηθήσουν, τι να σου πω, γίνεται, ας πούμε. Καλά, δεν θα πούμε συλλήφθη, είναι προς Θεού όλος ο κόσμος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται με καλό προαίρετα να σε βοηθήσουν και σε βοηθάνε. Αλλά αυτός έτυχε να ήταν ένας αλήτης κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τον εκφράζω ο αλήτης του συντάγματος.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα. Πάντως εντυπωσιακή τραγουδίστρια κυρία.
0: Ναι, εντυπωσιακή.
1: Ζωή, ναι.
0: Ναι. Όσο για την εγκληματικότητα, εγώ θεωρώ ότι δεν έπρεπε η τηλεόραση να τα δείχνει όλα αυτά. Γιατί δεν τα δείχνει όλα αυτά η τηλεόραση που λες. Μα δεν κάνει τίποτα άλλη δουλειά η τηλεόραση. Μια μέρα βγαίνει και ο Λεοντής και λέει Παιδιά, τόσα καλά πράγματα γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να βλέπουμε μόνο τα κακά δηλαδή. Και να μην βλέπουμε και τα καλά. Δηλαδή, ό,τι γίνει, σκότωσε ο τάδε, σκότωσε όλο τον πατέρα του που χθε σκότωσε αυτό. Γιατί πρέπει να τα δείχνει η τηλεόραση, γιατί ξέρει τι γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε, το έκανε αυτό, τον έδειξε δύο, με δείξει καμία. Γιατί έχουν θέμα οι άνθρωποι. Έχουν ψώνιο, θέλουν να εμφανιστούν στην τηλεόραση, α είναι και, και με μια κακή πράξη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Τα 10 λεπτά δημοσιότητας.
0: Δεν θυμάσαι τότε με το Ήλιον, ήταν μόνο που τα είχα πήρε μήνυμα που είχε παγώσει, τι αυτό ήταν το Ήλιον, ήταν άλλο ρε παιδί μου. Ένα αεροπλάνο που έλεγε ο άλλος ότι του έστειλαν μήνυμα. Πρώτα απ' όλα το τηλέφωνο δεν πιάνει, ας πούμε, τόσο. Και τον βάλαν και τον ξαναβάλαν στην τηλεόραση και εδώ στο πάρτου. Πόσες φορές τον βάλαν και εγώ δεν ξέρω, ας πούμε. Γιατί πίστευε ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι τώρα κακώς τον πιστέψανε αυτό. Ότι τόσο ψηλά που ήταν το αεροπλάνο θα του στέλνανε μήνυμα.
1: Πάντως η τηλεόραση.
0: Κάνει πολύ κακό.
1: Ναι. Ένα από τα. Δηλαδή τώρα μπήκε και το διαδίκτυο στο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η τηλεόραση πραγματικά κάνει πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Θυμάμαι κάποτε στην Σουηδία, στο ξενοδοχείο που κατέλησα, άνοιξα την τηλεόραση. Δεν ξέρω σουηδικά, αλλά να δω τι βλέπει. Και ξαφνικά έχει την εικόνα ενός ασθενοφόρου με μισάνοιχτη την πόρτα.
0: Άκου.
1: Ναι, τίποτα. Ούτε άνθρωπου έβλεπες, ούτε τίποτα. Και μετά ρώτησε ένα φίλο μου, του λέω τι έλεγε το. Μου λέει κάθε φορά που γίνεται κάποιο ατύχημα, ούτε λαμαρίνες δείχνουν, ούτε τραυματίες, ούτε τίποτα. Δείχνουν την ίδια εικόνα. Ένα ασθενοφόρο με μισάνοιχτη την πόρτα. Ότι έγινε ένα τροχαίο, ας πούμε. Και ορισμένες πληροφορίες που λέει ο εκφωνητής, αυτό.
0: Αφού την ημέρα που αυτοκτόνησε τα κοριτσάκια, καλέ, το έδειξε το βίντεο και αυτά. Και κάποιος, πώς τώρα οι γονείς του κοριτσιών είπαν, δεν ξέρω ποιος, απαγορεύτηκε τελικά. Μην το ξαναδείξετε, λέει, το βίντεο.
1: Βέβαια.
0: Και δηλαδή δεν είναι πράγματα αυτά, ρε παιδί μου.
1: Έχει ξεχυλώσει εντελώς η κατάσταση.
0: Εντελώς, όχι. Εντελώς η κοινωνία μας δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Δεν ξέρω πού θα πάει. Είναι φρικτή η κατάσταση.
1: Το βράδυ χτες που έφυγα από εδώ,
0: ναι,
1: ήταν δύο κορίτσια πολύ σεμνά ντυμένα. Μιλάμε, η φούστα ήταν κάτω από το γόνατο και τέτοια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μαυροντυμένες ήταν και οι δύο. Από κάποιο μαγαζί είχαν βγει και κατηφορίζανε τον παράδρομο εδώ της Συγκρού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα από μέσα μου πόσο επικίνδυνο είναι να στρίψουν σε ένα στενό και να πάνε προς την Καλλιθέα, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Η Συγκρού έχει μια αλφακίνηση, έχει αστυνομία, ναι, το κτίριο εδώ μπροστά. Ξέρεις, δεν είναι κίνδυνος μεγάλος, αλλά έτσι και κάνεις ότι στρίβεις ένα στενάκι για να βγεις στην Καλλιθέα, είσαι μια γυναίκα, δύο γυναίκες εκτεθειμένες στην ανομαλία του καθενός.
0: Ναι,
1: δεν ήταν έτσι κάποτε η ζωή.
0: Όχι, καλέ. Δεν ήταν. Εγώ ξέρω πως κυκλοφορούσα. Δεν μπορώ να φανταστεί. Κυκλοφορούσα με στη νύχτα. Εγώ όχι και μόνη μου και με παρέα και αυτά. Τώρα μπορεί να κυκλοφορήσει, παιδάκι μου. Τώρα αναγκαστικά παίρνει ταξί. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Δεν ξέρει τι πίδα σε βρει. Και μην τα ρίχνουμε στους ξένους, γιατί ό,τι συμμορία υπάρχει των ξένων, μέσα είναι και οι Έλληνες αναγκαλυμμένοι, για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Δεν είμαστε εμείς οι αθώοι και οι άλλοι είναι. Οι άγιοι εμείς και οι άλλοι είναι.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι δεν είναι δυνατόν. Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι οι ξένοι είναι από αυτό. Απλώς το έχουν βρει, σαν αφορμή.
1: Απλώς, όπως λέει ο Βασίλης από την Καβάλα, το μεγαλύτερο ποσοστό των έγκλειστων στις φυλακές είναι ξένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή, δεν λέω ότι.
0: Όχι, όχι, δεν τους βάζουν μέσα τους Έλληνες. Τους αφήνουν ελεύθερους. Τον αφήσαν ελεύθερο, έκανε, ξέρω τι λέει η τηλεόραση, ας πούμε, και τον αφήσαν ελεύθερο. Κάτσε, ρε παιδί, γιατί τον αφήσαν ελεύθερο, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γιατί τον αφήσαν ελεύθερο. Μα, να πω,
1: ο Γιωτόπουλος 17 φορές ισόβια και βγήκε στα 25 χρόνια.
0: Ναι, έλαβε.
1: Που είναι το δικαιϊκό σύστημα στην Ελλάδα διάτρητο, υπό αυτή την έννοια. Έπρεπε να είναι τα θύματα 17 φορές επί 25. Πόσο ο κάνει.
0: Έλατε. Να βγει,
1: να βγει σε 250 χρόνια, ναι.
0: Τι.
1: Σε ένα κουτάκι μέσα, η στάχτη του. Μπορεί να ακούγομαι. Μπορεί να ακούγομαι λίγο άσχημα στα αυτιά κάποιων, αλλά εγώ δεν πιστεύω στη στρεβλή επίοικια που δείχνουν τα δικαστήρια και οι αστυνόμοι που πιάνουν το Ρωμά ή τον, όχι το Ρωμά μόνο, τον το κλεφτρώνει που έχει ξαφρίσει 10 πορτοφόλια στην Ερμού και μετά τον αφήνουν και φεύγει. Ναι. Κατάλαβες. Περάστε μία φορά το μήνα από το τμήμα. Ας κεράσουμε ένα ούζο.
0: Θα περνάει, ναι. Εγώ, μάλλον, έχω και άλλη άποψη. Εγώ θεωρώ ότι οι φυλακισμένοι κανονικά έπρεπε να τους βάζουν να κάνουν δουλειές, φίλοι. Δηλαδή να τους βάζουν να κάνουν έργα. Τι τους έχουν δε εκεί μέσα και τους ταΐζουμε έτσι, τζάμπα. Και, γιατί ξέρεις τι, αργία μη τρυπάς της κακίας, έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι. Λοιπόν, κάθεται εκεί μέσα και σοφίζονται και σκέφτονται τι έγκλημα θα κάνουν. Μην φανταστείτε ότι το μετανιώνουν.
1: Όχι, φυσικά δεν το μετανιώνουν.
0: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή. Έπρεπε λοιπόν να τους βάζουν να δουλεύουν, φίλε. Σε ό,τι μπορούν. Δηλαδή, ούτε σου να κάνουν δουλειές, δεν ξέρω. Να έχουν φούρνο, να ψήνουν ψωμιά, να έχουν ξέρω τι έργα. Έχει τόσα έργα η πολιτεία. Να τους έχουν φρουρούμενους βέβαια και να κάνουν έργα. Πού τι ξέρεις να κάνεις, φίλε, εδώ θα πάω να δουλέψεις.
1: Και αν δεν ξέρεις, θα μάθεις.
0: Να μάθεις, βέβαια.
1: Ναι.
0: Όχι, τους έχουν μέσα στις φυλακές, δηλαδή έχουν γεμίσει φυλακές και τους ταΐζουν με τζάμπα. Δεν ξέρω ποια λογική το λέει αυτό.
1: Ναι. Η λογική του νομοθέτη.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες γιατί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, πρώτα απ' όλα. Είδες εχθές, ας πούμε, οι άλλοι, το ζευγάρι που πήγανε το παιδάκι καμένο με τσιγάρα.
0: Ναι, καλέ, δεν τρέπονται.
1: Ναι.
0: Τι να τα σου πω, τα υπάρχει. Όχι, κάνεις, φίλε,
1: άκου να σου πω, τα κάνουν γιατί παίρνουν επιδόματα. Κόψε τα επιδόματα.
0: Μα
1: από αύριο το πρωί
0: κανένα.
1: Ναι, βεβαίως παίρνουν. Βεβαίως, άμα έχουν παιδιά οι Ρωμά, παίρνουν επιδόματα.
0: Ρωμά λοιπόν. Ήταν αυτοί εχθές που έστω το ζευγάρι.
1: Τι ήτανε.
0: Πού να ξέρω, δεν έχω
1: ιδέα. Ρωμά ήτανε. Αλλά χωρίς επιδόματα, τέρματα επιδόματα, μάγκες, ό,τι φάγατε, φάγατε. Από αύριο πηγαίνετε δουλεύτε.
0: Το παιδάκι. Τι φταίει το πλασματάκι.
1: Μα είναι
0: αυτό.
1: Δυνατόν, δεν το θες το παιδί. Δώσ' το στο κράτος.
0: Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά που θα θέλαν να έχουνε.
1: Πούλα το. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, πούλα το.
0: Αν
1: πούλα το να πάρεις ένα ντάτσουν.
0: Μα
1: τώρα σε παρακαλώ.
0: Είναι
1: δυνατόν ένα κακοζωισμένα νηστικά μέσα στην ακαθαρσία και καμένα με τσιγάρα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και το άλλο του είχαν κάψει τα γεννητικά του όργανα με το τσιγάρο. Εγώ πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι ό,τι έκανες πρέπει να το εθίστασε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή η ίδια τιμωρία, η τιμωρία πρέπει να είναι ανάλογη του εγκλήματος.
0: Ναι, πρέπει να έχουμε το Χαμουραμπί εδώ.
1: Ναι, ναι,
0: το
1: ναι, οφθαλμός αντί οφθαλμού.
0: Ναι, μα δηλαδή.
1: Ο Γκάντι έλεγε ότι, και εδώ πέρα κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια από κάτω, ότι εάν ίσχυε ο οφθαλμός αντί οφθαλμού, θα ήταν τυφλή όλη η ανθρωπότης. Κατάλαβες. Αλλά δεν μπορώ να χωνέψω, ας πούμε, ότι τόσοι άνθρωποι στο χώμα και ο Γιωτόπουλος κάνει βόλτες στο Βοηρονά.
0: Έλατε.
1: Δεν ξέρω δηλαδή
0: αν
1: πώς.
0: Αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Και καμία μεταμέλεια.
0: Ποια μεταμέλεια καλή.
1: Καμία. Αφού δεν δέχεται καν.
0: Έβγαζε και προκηρύξεις. Για ποιο λόγο θα σκοτώναν τον άνθρωπο
1: ναι,
0: για τον Β.
1: Βεβαίως.
0: Θυμάμαι και βάλαμε τις προκηρύξεις τότε.
1: Θυμάμαι και ο Κάκτος πήγε και μάζεψε απαράδεκτη κίνηση όλες τις προκηρύξεις και τις έβγαλε βιβλίο.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Ο Χατζόπουλος τα έκανε κάτι τέτοια, Θεός χωρέστον.
0: Μάλιστα. Έλα σου πω. Έχει μάθει αυτό με τον Παλιοκώστα. Ο Παλιοκώστα έγραψε βιβλίο, λέει, για τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το οποίο έχει γραφτεί, θα το διαβάσω, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Αυτό λοιπόν μπήκε μέσα και τι έκλεβε.
1: Ναι.
0: Έκλεβε τράπεζε, ξέρω εγώ τι αυτά. Λοιπόν, αυτό τι έκανε. Έκλεβε, λέει, και τα άντρε φτωχού τα λεφτά.
1: Ναι, ο Ρομπέν των Δασών.
0: Ναι, ναι. Τα άντρε φτωχού τα λεφτά. Αυτό έπρεπε όλοι αυτοί που πήραν λεφτά από αυτό έπρεπε να πάνε τον υποστηρίξουν.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Εδώ οι άλλοι πάνε, αντί να που είναι κλέφτες που είναι, δεν πάνε να κλέψουν κανένα πλούσιο, κλέβουν τους φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν.
1: Ναι, μα γιατί τα σπίτια των πλουσίων δεν είναι τόσο ευάλωτα όσο είναι το διαμερισματάκι, ναι, που την είδες, την άκουσες τη γιαγιάκα που έφαγε ξύλο, την είχαν εμπλαβήσει στο ξύλο. Ένα γέροντα 95 και η κυρά του 92. Και επειδή δεν βρήκανε χρήματα μες στο σπίτι, τους τσακίσανε, όχι ένας ήταν, μόνος του.
0: Αν είναι
1: δυνατό. Ναι, τον πιάσανε. Το θέμα είναι, θα τον κρατήσουν ή τι θα τον κάνουν. Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Τι να το κάνω εγώ μετά. Γιατί εγώ έχω μια θεία στο χωριό, μένει λίγο... είναι λίγο παράμεθα το σπίτι της. Πήγανε, ρε μάνα, και τη θυμόσα γριά γυναίκα τώρα, γιατί αυτή η θεία πρέπει να είναι κάπου 90 χρόνων τώρα, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, τα μυαλά της λειτουργούν μια χαρά. Λοιπόν, η αδερφή της μητέρας μου είναι αυτή, και τη θυμόσαν τη γυναίκα και της πήραν τη συνταξούλα. Τι σύνταξη έχει μια γριά γυναίκα στο χωριό του ΟΓΑ τώρα, 360 ευρώ πόσο είναι.
1: Ναι.
0: Της πήραν τα λεφτά της γυναίκας, να πούμε.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή.
1: Σε ορισμένα κράτη στη Μέση Ανατολή του κόβουν το χέρι του κλέφτη.
0: Ο Χαμουραμπή, αν τον λέω σωστά.
1: Μια χαρά τον λες.
0: Έτσι έλεγε τότε. Ποιο χέρι έκλεψε, αυτό θα το κόψουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Εφόσον δυνατοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μάθουν διαφορετικά. Δεν...
1: Παραδειγματίζονται και οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά, ρε παιδί μου. Αλλιώς δεν θα φτιάξει αυτή η κοινωνία ποτέ. Αφού πάει από το έχει πάρει τέτοια κατρακύλα η κοινωνία, δηλαδή. Από το κακό στο χειρότερο πάμε κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Να πω, δεν ξέρω.
1: Θυμάσαι έναν υπεύθυνο τηλεόρασης που είπε κάποτε ότι η καλή είδηση πρέπει να έχει αίμα και σπέρμα και ότι δεν θα αφήσω ποτέ την αλήθεια να μου καταστρέψει ένα καλό ρεπορτάζ. Αν είναι δυνατόν.
0: Α, αν είναι δυνατόν.
1: Και έφτιαξε τη σχολή μετά και διδάσκηκε τα παιδιά που πάνε στις σχολές.
0: Άστα να πάνε.
1: Να σε καλά.
0: Πολύ απογοητευμένη με γενικά από αυτά τα πράγματα, ρε παιδάκι. Δηλαδή, όσο θέλω να δω με καλό μάθη το κόσμο, δεν με αφήνουν να το κάνω. Με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που
1: και
0: με
1: εγώ, Κώστουλα μου. Μου έστειλε μήνυμα, ναι, μου έστειλε μήνυμα η κυρία Ευτυχία,
0: ναι,
1: ότι σε ευχαριστεί
0: να, θερμά, καλά,
1: και ότι η κυρία Λαμπρινή έφυγε.
0: Α, την ήξερε. Ναι. Α, μάλιστα, ναι, κατάλαβα. Ναι, ήταν κυρία Λαμπρινή, ήταν πολύ καλή. Τα γουδούσε πολύ σωστά. Ξέρεις, δηλαδή, έχω βίδα από τώρα επάνω. Τι να σου πω τώρα. Άμα φαλσάρουν, δεν το αντέχω. Βέβαια, δεν το θέλουν οι άνθρωποι. Εντάξει, και έχουν δικαίωμα τραγουδάκια.
1: Ναι, αυτή τι κάνουν. Αλίμονο.
0: Αλίμονο. Αλλά αυτή τραγουδούσε πολύ ωραία. Δεν έφυγε από τον τόνο της. Σε κάθε την πρόσεχα, εγώ κάθε στροφή που άλλαζε, δεν έφευγε από τον τόνο της καθόλου. Ήταν πολύ καλή.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι και εσύ καλά.
1: Γεια σου, κορίτσι μου, για χαρά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 1 και 29 πρώτα λεπτά, 2, 11, 10, 80, 880 και πάμε στην Καβάλα να βρούμε τον Βασίλη Πασάλη. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Καλημέρα θείε Μάνο, καλημέρα θείε Αλεξάνδρα.
0: Καλώς το.
1: Καλημέρα σε όλους, σας εύχομαι με υγεία. Φίλτατε το θέμα σήμερα, στάζει αίμα ρε παιδί μου. Εγώ έχω συνηθίσει όταν στα διάφορα θέματα που θέτεις κάθε φορά να μιλάς σε πραγματικά γεγονότα,
0: ναι,
1: και να λέμε την πραγματικότητα όπως είναι και να δίνουμε πληροφορίες σαφείς και συγκεκριμένες. Το 1989 όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου και ο κομμουνισμός ετέθη εκποδών από 14 κράτη, από αυτά τα 14 κράτη ένα μέρος των οποίων μας περιστήχιζε στην Ελλάδα, βγήκε κάθε καρυδιάς καρύδι άνθρωπος από εκεί.
0: Ανοίξαν τις φυλακές.
1: Ανοίξαν τις φυλακές, ληστέψανε όπου υπήρχαν πολεμοφόδια, όπου υπήρχαν αποθήκες πυρομαχικών, όπλων κτλ. Και ξαφνικά βρέθηκαν χιλιάδες, χωρίς υπερβολή, τώρα από αυτά από πραγματικά γεγονότα, βρέθηκαν χιλιάδες εξοπλισμένοι κακοποιοί με τα Καλάσνικοφ, με πιστόλια, με περίστροφα, με χειρομοβίσμα, ό,τι ήθελες. Και εγκαθιδρύθηκε στην Ευρώπη και σε εμάς πάνω απ' όλα ένα μέρος νέων αυτές κακοποιοί, σπήρες ολόκληρες.
0: Ναι.
1: Από εκεί λοιπόν άρχισε μια νέα φουρνιά κακοποιών, εγκληματιών, αλλά οργανωμένων, όχι με να κλέβουν μπουγάδες και τέτοια ή να κυνηγάνε παππούδες και γιαγιάδες και να τους παίρνουν τη σύνταξη. Με οργάνωση πλέον, κυριολεκτικά με οργάνωση. Και έτσι διεδρύθηκαν μαφίες τοπικές, όπως εδώ. Εμείς έχουμε μαφίες από 5-6 κράτη, όπως τουλάχιστον ανακοινώνεται κατά καιρούς, οι οποίοι έχουν οργανώσει το κοινό έγκλημα, όχι μπουγαδοκόφινα και τα ρέστα. Κοινό έγκλημα, ληστείες, εκβιασμούς, γυναίκες, εκμετάλλευση γυναικών και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτά λοιπόν και όχι μόνο καθιερώθηκαν, όχι μόνο απέκτησαν, να πούμε, και εφόδια και οικονόμησαν και χρήματα με πολλές ληστείες και δολοφονίες που έκαναν. Όλοι αυτοί λοιπόν, ο εγκληματισμός τι ήταν, εισαγόμενος μάλλον, διότι εμείς μέχρι το 89, εκείνο που έχουμε από τα ποινικά χρονικά, και αν κοιτάξει κανείς τις εφημερίδες και τα λοιπά, η εγκληματικότητα δική μας ήταν σε αστείο επίπεδο. Ήταν μπουγαδοκόφινα, κλέβανε τις μπουγάδες στα σπίτια, μπαίνανε από τα παράθυρα, από τις κουζίνες, και κλέβανε τα τρόφιμα, τέτοια πράγματα. Και είχαμε τα επευκαιρία εγκλήματα που λέγανε τα εγκλήματα τιμής. Όπου για την τιμή της αδελφής ο αδελφός σκότωνε τον βιαστή ή εκείνον που την αρβωνιάστηκε και την παράτησε.
0: Mm.
1: Πού και πού τέτοια εγκλήματα, και ήταν περιορισμένα περίπου σε μια περιοχή περί την Ρούμελη, να πούμε. Που ήταν δυνατή και, πώς θα το πω, δεν χάριζε αρκάστανα περί την εντιμότητα και τιμιότητα.
0: Mm.
1: Εδώ και 20 χρόνια όμως Μάνο, δεχτήκαμε και εμείς τότε μια εισδοχή από τα 14 κομμουνιστικά κράτη που έφυγαν από το ζυγό της Ρωσίας. Δεχτήκαμε ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, αλλά στη συνέχεια εδώ και 20 χρόνια πλέον με τους λάθρο μετανάστες φτάσαμε να έχουμε γύρω στο 1 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι ζήτησαν πολιτικό άσυλο και ιδρούν και ζουν εδώ ανάμεσά μας. Δεν είναι όλοι κακοποιοί, υπήρξαν και οι οικογενειάρχες με τα παιδιά τους, εγκληματίστηκαν, πιάσανε δουλειές, νοικοκυρέοι κτλ. Ένα μεγάλο μέρος από αυτούς όμως που ήρθαν, γιατί είδες τι λένε τελευταία, εδώ και 4-5 χρόνια, εκείνοι που συλλαμβάνονται και έρχονται συνέχεια τελευταία με τις βάρκες, τι είναι, από 15 έως 35 χρόνων. δεν έρχονται ούτε ηλικιωμένοι ούτε μεγάλοι ούτε τίποτα. Λες και είναι κάτι οργανωμένο. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί, είναι γεροί, είναι δυνατοί, οι οποίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Πέραν τούτου, όλος αυτός ο συρφετός, ο εισερχόμενος, τι είναι? Είναι όλοι μουσουλμάνοι. Ένας άλλης θρησκείας ή Ασιάτης δεν είναι. Είναι μόνο μουσουλμάνοι. Να πεις εδώ απέναντί μας, όλο μουσουλμανικά κράτη είναι. Να πεις η Αίγυπτος, Ιράκ, Συρία κτλ, Σουδάν τελευταία, όλοι μουσουλμάνοι.
0: Σπάνια όμως θα ακούσεις για παραβατικό Αιγύπτιο.
1: Όχι, ξέρεις γιατί, για τους Αιγύπτιους ειδικά έχουμε ανοίξει καλή σχέση, δεχόμαστε τι, αλλιεργάτες. Mm. Στα περισσότερα καΐκια που και στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην Καβάλα και αλλού, οι αλλιεργάτες περισσότεροι είναι Αιγύπτιοι, με σύμβαση γενικά με την Αίγυπτο, και άνθρωποι αυτοί ασφαλισμένοι εδώ νοικοκυρέοι, οι οποίοι στέλνουν το μισό τους στις οικογένειές τους και τα ρέστα. Όχι, η Αιγύπτη είναι φιλήσυχη. Γεμίσαμε λοιπόν κόσμο τέτοιον και γίνανε οι τοπικές μαφίες, οι οποίες οργάνωσαν πλέον οργανωμένο έγκλημα. Με αποτέλεσμα, σταθερά, οι έγκλειστοι στις φυλακές να είναι από πλευράς αλλοδαπών γύρω στο 60 έως 70% σταθερά, και ένα άλλο μέρος είναι Έλληνες. Όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια διαφορά, αποδεικνύεται περίπου, και ακόμα προχτές συνέλαβαν, ανακάλυψαν στον Εύρο νομίζω, έναν Τούρκο, ο οποίος είχε ένα πακέτο με 25 πιστόλια, τουφέκια, πιστόλια και τα ρέστα που τα έφερε από την Τουρκία, όπου λέει τα κατασκευάζουν με δική τους μέθοδο για να εξοπλίσουν, γιατί εδώ υπάρχει και εδώ τουρκική μαφία, πολύ αναπτυγμένη έτσι τουλάχιστον λένε, και έφεραν όπλα να εξοπλίσουν. Καταλαβαίνει λοιπόν πώς το έγκλημα το οργανωμένο, με τι μέσα χρησιμοποιεί, τι σπήρες υπάρχουν. Με μία άλλη είδηση που είχε προημερών, τα τελευταία δεκαετία, τώρα η 20ετία, έχουν ανακαλυφθεί, για κάπου είπε, 560 σπήρες σε μία 20ετία, οι οποίες, γιατί τώρα τα τελευταία σας έχουν συλλάβει και πάλι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με κάτι άλλο συνέχεια, όχι με τελωνία, όχι με φορείες, όχι με χιλιάδιο άλλα πράγματα, σπήρες ολόκληρες οργανωμένες.
0: Τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταχράστηκαν θα τα δώσουν πίσω?
1: Από μια είδηση που άκουσα από κάποιους που συνέλαβαν στην Κρήτη, νομίζω από αυτούς που πιάσαν τώρα τελευταία, μερικοί από αυτούς επέστρεψαν τα λεφτά υποσχόμενοι κάποιοι με ευνοϊκή μεταχείριση, δηλαδή να μην του πει 20 χρόνια φυλακή, να του πει 2 χρόνια, ξέρω εγώ,
0: με αναστολή, ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο.
0: Η κυρία Ελένη μου λέει, μπορείτε να ρωτήσετε το Βασίλη που είναι έμπειρος νομικός, εάν συμφωνεί με το να επανέλθει η ποινή του θανάτου.
1: Εγώ συμφωνώ. Mm. Συμφωνώ με Μάνο για τα ιδεχτή εγκλήματα. Σαν εκείνον που σκότωσε την κοπέλα έξω από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Αναργύρου.
0: Ακριβώς.
1: Με τόσους μάρτυρες μπροστά, τέτοια η λύσα και το μίσος του, και την ξεκύλιασε την κοπέλα. Όχι ρε παιδί μου. Όχι ισόβια της δεκάρας των 16 και 18 χρόνων.
0: Ναι.
1: Βάτων μέσα και να τελειώσει η ιστορία. Και είναι για παραδειγματισμό, ναι, εκεί το κράτος πρέπει να είναι αυστηρό. Αυστηρό όσο γίνεται. Όσο γίνεται, γιατί δεν γίνεται. Δεν μπορείς τώρα εν ψυχρό να σφάζει έναν άνθρωπο και να του λέει ισόβια που είναι 16-18 χρόνια και στα 8 ενδεχομένως να βγει έξω. Ναι. Όχι αδελφέ. Όχι αδελφέ.
0: Πάνε να κάνει τα ίδια πάλι.
1: Δεν είναι σοφρονιστικό σύστημα αυτό. Δεν είναι σοφρονισμός αυτός. Δεν διορθώνεται αυτός. Πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν έχουμε οφθαλμό αντί οφθαλμού. Όχι. Αλλά όχι, φίλε, εμψυχρό έναν ατελείως αθώο άνθρωπο να τον ξεκυλιάζεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Mm. Δεν γίνεται.
0: Ή να βιάζεις παιδάκια, ας πούμε.
1: Άσε, εκείνο το μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό. Δεν υπάρχει, Μάνο.
0: Εκεί τον ευνουχίζεις.
1: Τον ευνουχίζεις.
0: Κανονικά τον ευνουχίζεις.
1: Ακριβώς, σκληρά μέτρα. Σκληρότατα μέτρα. Γιατί το παιδί αυτό που υπέστη.
0: Όχι με χημικό τρόπο για να μην παίρνει τα φάρμακά του. Με νηστέρι κανονικά.
1: Γιατί το παιδί που έχει υποστεί αυτή τη βαρβαρότητα του βιασμού, του κατέστρεψε όλη τη ζωή. Και θα έλεγα καμιά φορά καλύτερα, λέω μεγάλη κουβέντα τώρα, με συγχωρέσω να συμπακούν.
0: Σε παρακαλώ.
1: 100 φορές το παιδί καλύτερα να το σκοτώσει, παρά να περάσει να ζήσει χρόνια και όλη τη ζωή να είναι δηλητηριασμένη από τη βαρβαρότητα που έχει υποστεί υφιστάμενος το βιασμό.
0: Ναι.
1: Πολύ χειρότερο είναι. Έχω ακούσει αυτές εξομολογήσεις από ανθρώπους, είναι να κλαις. Μια ζωή κατεστραμμένη πλέον, οριστικά. Και λένε 100 φορές να με σκότωνε παρά να ζω αυτή τη ζωή που ζω. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εισαγόμενο έγκλημα, ολόκληρες σπήρες, ολόκληρες συμμορίες. Συνέχεια η αστυνομία έχει σπουδαία μέσα, έχει σπουδαίους αστυνομικούς. Συλλαμβάνουν συνέχεια, αλλά είναι λερναία ύδρα. Κάθε μέρα θα ακούσουμε, πιάσαν μία σπήρα για έκανε εκείνο. Πιάσαν άλλοι από εκεί, πιάσαν άλλοι. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Και δεν σταματάει γιατί, Μάνο, ξαναείπαμε, οι ποινές που υπάρχουν.
0: Και είναι για χάδια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι, Μάνο. Ναι. Και για να πω και την ιστορία τώρα του Γιωτόπουλου.
0: Ναι.
1: Ο Γιωτόπουλος έφαγε 17 ισόβια και ποινή, πρόσεξε, συγκεκριμένη 25 χρόνων. Θα κάτσει στη φυλακή 25 χρόνων, ήταν η απόφαση, και δεν πρόκειται κανένα ευεργετικό μέτρο να ισχύσει για σένα. Κάθισε λοιπόν αυτός 24 χρόνια στη φυλακή. Στα 24 χρόνια φέτος έκανε μία αίτηση ότι λόγω ανικές του βλάβης της υγείας του κτλ. Είναι χάλια και να βγει έξω και να έχει καλύτερη περίθαλψη και τα ρέστα. Και το συμβούλιο της φυλακής αποφάνθηκε ναι να δεχτώ τους λόγους αυτούς και του λέει σε αποφυλακίζουμε.
0: Ναι, αλλά βάλτο να πρώτα...
1: Να τελειώσω.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Και τον αφήνει και έβγα έξω. Ο Άριος Πάγος, το μάτι της δικαιοσύνης, ευτυχώς. Ζητά λοιπόν την απόφαση αυτή και κάνει ανέρεση για την απόφαση αυτή να μελετήσει την ορθή, να πούμε, την ορθή ερμηνεία των ισιών των νόμων με τους οποίους του χάρισαν τον ένα χρόνο υπόλοιπο φυλακής. Και όπως λέγεται, πρέπει να, ίσως τον ξενέφεραν στη φυλακή πάλι μέχρι ότου αποφαθεί ο Άριος Πάγος για την υπόθεση τη δική του.
0: Τον επιστρέψαν στη φυλακή?
1: Ναι, έτσι είπανε.
0: Α, okay.
1: Έτσι άκουσα στις ειδήσεις. Δηλαδή, έστιν δίκης οφθαλμός ως τα πάνθωρά. Υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη υπάρχει και θα υπάρχει. Τώρα, όταν μπερδεύεται και η αντιπολίτευση, η εκάστοτε αντιπολίτευση σε θέματα δικαιοσύνης, ψάχνουν και αυτοί σε θολά νερά για να οικονομήσουν καμία ψήφο.
0: Ναι,
1: και φορτώνουν αναλόγως άλλοτε σε άλλη κυβέρνηση, άλλοτε σε άλλη κυβέρνηση και στο τέλος τι κάνουν, κλονίζουν το περιδικαίο αίσθημα του λαού μας. Όλη λοιπόν αυτή η ιστορία που λες, είναι αυτή η γνώμη μου, είναι εισαγόμενη. Ναι, έχουμε και πολλά, έχουμε και εμείς κακοποιούς και εγκληματίες και με κάθε καρδιά σκαρίδι, αλλά όταν αριθμητικά οι έγκλειστοι είναι περισσότεροι οι αλλοδαποί από τους δικούς μας, τι κάνει νιά στα κεραμίδια, από πού έχει εκτραφεί όλη αυτή η εγκληματικότητα και πόσο διατηρείται, και όταν ακόμα και οι Τούρκοι φέραν και κάναν μαφία, και σου φέρανε οπλισμό να εξοπλίσουν τα δικά τους τα σαΐνια εδώ πέρα. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Αγωνίζεται με κάθε τρόπο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό είναι αλήθεια και πραγματικότητα. Μα και γιατί να μην κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Πληρώνονται και κάνουν μια δουλειά επικίνδυνη για αυτούς και την έχουν πληρώσει.
0: Και πληρώνονται
1: θύματα,
0: ελάχιστα.
1: Την πληρώνουν με θύματα συχνά.
0: Ναι, και αλλά, πληρώνονται κοίτα, ελάχιστα.
1: Αλλά όταν η άλλη είναι λερναία ύδρα, τι να κάνει και η αστυνομία. Και όταν κάθε είδους κακοποιός και κάθε καρδιά σκαρίδι που κρύβονται στις πρωτεύουσες, όπου οι πρωτεύουσες είναι από 5 έως 20 εκατομμύρια, οι μεγάλες, το Τόκιο, ξέρω εγώ πώς είναι, το Πεκίνο, μήπως το Λονδίνο, που έχουν εκατομμύρια κατοίκους, εκεί κρύβονται όλοι οι κακοποίοι και εκεί γίνονται όλες οι μεγάλες οι ληστείες, τα εγκλήματα και τα ρέστα. Είναι και αυτοί οργανωμένοι. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Διότι εμείς έχουμε συνέχεια και δεν σταματάει. Κάθε μέρα τώρα έχουν βρει ειδικά από το Σουδάν και από εδώ τα παράλια της Μεσογείου και έρχονται όλοι στην Κρήτη. Έχει πλημμυρίσει η Κρήτη και δεν ξέρουν τι να κάνουν οι άνθρωποι, πώς να τους βολέψουν μέχρι να τους στείλουν στην Αθήνα. Όλοι αυτοί τώρα είναι, που κύριε, νεαροί είναι όλοι αυτοί. Μάνο, πώς θα την περάσουν εδώ. Γι' αυτό και το έχουμε ξαναπεί. Ας αποπειραθεί κανείς να περάσει από την 3η Σεπτεμβρίου και κάτω μέχρι την Πατησίων, τέρμα Πατησίων, μέχρι την Νέα Χαλκιδόνα. Ας τολμήσει ένας οποιοδήποτε Έλληνας ή Ελληνίδα να περάσει από εκεί. Είναι αδύνατο. Γιατί είναι γκέτο ξένων, αλλοδαπών και όχι δικών μας. Ενάτια εγκληματικό.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα άλλο που το λέω επειδή το έχω από μόνος μου αντιληφθεί. Δεν έχω στατιστικό στοιχείο. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ να μπήκανε μαύροι σε ένα σπίτι και να σπάσαν στο ξύλο γέροντες? Μαύροι από την Αφρική, έχεις ακούσει?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Η αδερφή μου
0: μένει στο τέρμα Πατησίων.
1: Ασχολούνται με πορνεία.
0: Σύμφωνοι. Εντάξει, και με ναρκωτικά, δεν λέω.
1: Για ναρκωτικά.
0: Και δεν λέω, αλλά η αδερφή μου κινδύνευσε μια φορά στον δρόμο, μένει εκεί στη Ρωσοπούλου ψηλά. Και πετάχτηκε από ένα μαγαζί ένα θηριώδης μαύρος και τον πήρε στο κυνήγι τον. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι.
0: Ναι, αυτόν που την ενόχλησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον έπιασε δηλαδή, του τράβηξε μερικές μπουνιές και τον άφησε και έφυγε. Ναι.
1: Όχι, για τέτοια εγκλήματα να πούμε κατά τη ζωή δεν έχει ακουστεί από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν αυτοί πάλι άλλα παρακλάδια.
0: Καλά,
1: που
0: ναι.
1: Ίσως είναι πιο επικερδοί και ασχολούνται με αυτά. Πάντως γεγονός είναι και συνέχεια αυξάνεται η συνέχεια με τους λαθρομετανάστες. Αυξάνεται συνέχεια, όλοι ζητάνε άσυλο δίνεται και στο τέλος κανείς δεν φεύγει από αυτούς, ούτε επιστρέφει στις πατρίδες τους, ούτε μπαίνει και στην Ευρώπη κανένας, και θα φτάσουμε σε κάμποσα χρόνια, έχουμε φτάσει να έχουμε κάπου 20.000 λένε Πακιστανούς. Στο Πακιστάν δεν έχει πόλεμο, πώς βρέθηκαν οι 20.000?
0: Έλατε.
1: Πώς βρέθηκαν? Λέγεται ότι γίναν κάποιες συμφωνίες να έρθουν ως εργάτες γης και κάτι τέτοιες ιστορίες.
0: Αν το διαιρέσεις τα θύματά του με το 17 φορές ισόβια, τελικά κάθισε 25 χρόνια, δηλαδή ούτε 1,5 χρόνο για τον κάθε ένα φόνο ο Γιωτόπουλος.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ούτε 1,5 χρόνο.
1: Όπου να είναι, τα 25 τα συμπληρώνει και ο Κουφοντίνας.
0: Ναι.
1: Όπου να είναι και ο Κουφοντίνας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, επειδή ο Γιωτόπουλος είναι 83 ετών,
0: μόρ δεν πανάνε και 183.
1: Θέλω να πω είναι με βαρημένη υγεία. Θέλω να πω ο Κουφοντίνας που είναι νεότερος.
0: Ας ψοφήσει.
1: Δεν θα χρειαστεί να ζητήσει, να πούμε, για λόγους υγείας την αποφυλάκησή του. Αλλά να έχει αντλήσει την 25 ετία του. Δεν ξέρω πώς θα το...
0: Και η γιαγιά μου είναι με βαρημένη υγεία της.
1: Ναι.
0: Άσε με, μωρέ, με αυτά τα επιχειρήματα της δικαιοσύνης.
1: Αλλά η γεγονός είναι, Μάνο, ότι οι ποινές είναι θοπίες.
0: Ναι.
1: Τα μέσα με τα οποία μειώνονται οι ποινές, γιατί και το Γιωτόπουλο που του χάρισαν τον ένα χρόνο, ακριβώς κάνανε ερμηνείες με κάποιους νόμους με τους οποίους δικαιολογείται, να πούμε, ο προηγούμενος νόμος που ήταν πιο ευνοϊκός από τον νέο νόμο που ο οποίος είναι πιο σκληρός, να ισχύσει ο προηγούμενος, κάτι νομικές ερμηνείες, και έτσι τον έβγαλαν έξω, αλλά το μάτι του Αρείου Πάγου προσπαθεί να εφαρμόσει τον ορθά τον νόμο.
0: Μακάρι.
1: Και ελπίζουμε, όχι τίποτα άλλο. Φίλε, αυτή ήταν η ποινή σου. Φάγατε μαζί δεκάδες ανθρώπους. Και ξέρεις, οι Τούρκοι έχουν κάνει διάβημα, γιατί βγάλαν τον Γιωτόπουλο έξω, ο οποίος βαρύνεται μαζί με τους άλλους τους δολοφόνους του, ότι έχουν σκοτώσει και δύο Τούρκους. Διπλωμάτες τότε.
0: Ναι, ναι,
1: οι Τούρκοι τώρα ζήτησαν αρέστα Πώς βγάλατε καλά τον κάνανε. Δολοφόνο των δικών μας.
0: Καλά κάνανε οι Τούρκοι.
1: Φυσικά καλά κάνανε, αλίμονο.
0: Ο Αλλάχ να τους ευλογεί.
1: Δικαίωμά τους να ζητήσουν οπωσδήποτε και αυτοί. Ρέστα, ναι, ρέστα. Οπωσδήποτε. Έτσι το βλέπω εγώ την εγκληματικότητα γενικώς. Και γι' αυτό βλέπεις και η μικρή εγκληματικότητα από τους φτωχοδιαβόλους είναι η καθημερινότητα συνεχώς, ειδικά στην περιοχή της Αττικής. Αλλά μετά και τα οργανωμένα, τα εγκλήματα, τα μεγάλα κτλ. Σε άλλες διαστάσεις και με άλλους σκοπούς και με άλλα σχέδια.
0: Μάλιστα.
1: Και με άλλες συνεργασίες με άλλους.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
1: Αυτά, αδερφέ μου.
0: Γεια σου, Άρχοντά μου.
1: Και φιλώ, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και τώρα η Χριστίνα Αγγελάκη θα αλλάξει τη μελωδία και εγώ θα σας διαβάσω από τη σελίδα αντικλίδη.com ένα κείμενο που έχει τίτλο «Ο Αριστοτέλης για την επιείκεια». Ολοκληρώνοντας το πέμπτο βιβλίο από τα ηθικά νικομάχια, ο Αριστοτέλης θεωρεί αναγκαίο να διερευνήσει την έννοια της επιείκειας. Γράφει συγκεκριμένα: «Η συνέχεια της έρευνάς μας απαιτεί να μιλήσουμε για την επιείκεια και το επιείκες. Σε ποια σχέση βρίσκεται η επιείκεια προς τη δικαιοσύνη και σε ποια το επιείκες προς το δίκαιο. Γιατί η εξέταση κάνει φανερό ότι ούτε είναι απολύτως το ίδιο πράγμα, ούτε ότι είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Η δεδομένη σύγχυση που επικρατεί γύρω από την έννοια της επίοικειας αλλά και τον τρόπο που σχετίζεται με τη δικαιοσύνη είναι ο λόγος που θα παρακινήσει τον Αριστοτέλη να προχωρήσει στην αποσαφήνισή της». Γράφει: «Άλλοτε επαινούμε το επίοικες και τον άνθρωπο που έχει αυτή την ιδιότητα, με αποτέλεσμα όταν θέλουμε να επενέσουμε και άλλες ιδιότητες να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη στη θέση της λέξης «καλός», θέλοντας με τη λέξη «επιοικέστερο» να πούμε ότι ένα πράγμα είναι καλύτερο, και άλλοτε όταν παρακολουθούμε το πράγμα λογικά μας φαίνεται παράξενο να μπορεί το επιοικές να είναι άξιο επένου αν είναι διαφορετικό από το δίκαιο». Για τον Αριστοτέλη οι προβληματισμοί αυτού του είδους είναι απολύτως λογικοί και δεν έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους. Το επιοικές, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν ταυτίζεται επακριβώς με το γράμμα του νόμου, δεν σημαίνει ότι έρχεται σε αντίθεση με το δίκαιο. Αυτές περίπου είναι οι σκέψεις από τις οποίες γεννιέται όλος ο προβληματισμός για τη φύση του επιοικούς. Όλες τους πάντους είναι κατά κάποιο τρόπο σωστές και δεν βρίσκονται σε κανενός είδους αντίφαση μεταξύ τους, γιατί το επιοικές καλύτερο από κάποια συγκεκριμένη μορφή δικαίου είναι και αυτό δίκαιο. Αν αυτό δεν είναι πλήρως κατανοητό, ο Αριστοτέλης προτίθεται να το επαναλάβει. Είναι το ίδιο πράγμα λοιπόν το δίκαιο και το επιοικές, και ενώ είναι και τα δύο καλά, το επιοικές είναι ανώτερο. Η ανωτερότητα της επιοικίας συνίσταται στο ότι αποτελεί διόρθωση του δικαίου σε κάποιες περιπτώσεις που ενδέχεται να μην ξεκαθαρίζονται με απόλυτη ευκρίνεια από το γράμμα του νόμου. Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι ότι το επιοικές είναι βέβαια δίκαιο, όχι όμως το κατά τον νόμο δίκαιο, αλλά μια διόρθωσή του. Ο λόγος είναι ότι ο νόμος έχει πάντοτε γενικό καθολικό χαρακτήρα. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα για τα οποία είναι αδύνατο με τα γενικά καθολικά σχήματα να διατυπωθεί λόγος που να είναι σωστός. Όπου λοιπόν υπάρχει ανάγκη η διατύπωση να είναι γενική καθολική, η διατύπωση όμως αυτή δεν μπορεί να εφαρμόζει σωστά όλες τις περιπτώσεις. Ο νόμος λαμβάνει υπόψη του την πλειονότητα των περιπτώσεων, χωρίς βέβαια να αγνοεί το σφάλμα που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Με άλλα λόγια, ο νόμος στην προσπάθειά του να προβλέψει όλα τα πιθανά παραπτώματα και να ορίσει ποινές δεν μπορεί παρά να είναι γενικός, αφού είναι αδύνατο να αποσαφινιστούν εκ των προτέρων όλες οι λεπτές αποχρώσεις της ανθρώπινης παραβατικότητας. Θα έλεγε κανείς ότι ο νόμος είναι καταδικασμένος στο ελλιπές, καθώς η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κινήτρων που την κατευθύνουν καθιστούν αδύνατη την πλήρη ομαδοποίηση των παραβάσεων. Γι' αυτό και δεν μπορούν να επιρριφθούν ευθύνες στον νομοθέτη. Το σφάλμα δεν βρίσκεται στον νόμο ούτε στον νομοθέτη, αλλά στη φύση της συγκεκριμένης περίπτωσης υπόθεσης, γιατί η ουσία των ανθρώπινων πράξεων είναι στο βάθος της αυτού του είδους. Από αυτή την άποψη, ο νόμος δεν έχει άλλη επιλογή από το να λειτουργεί χοντροκομμένα, έχοντας πλήρη επίγνωση αυτού, ορίζοντας κάποιες γενικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να προσαρμόζονται από υπόθεση σε υπόθεση. Αυτός είναι εξάλλου και ο ρόλος του δικαστή, ο οποίος πρέπει να ερμηνεύει τον νόμο σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν, η εναλλαγή των υποθέσεων και η συνακόλουθη διαφοροποίηση των ποινών δεν αφορά την πολλαπλή ερμηνεία του νόμου, χωρίς βέβαια και να την ακυρώνει, αλλά την προσαρμογή του νομικού πλαισίου μέσα στην ακριβή απόχρωση κάθε παράβασης. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, η ώρα είναι 2, θα τα πούμε σε λίγο. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, προς.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος,
4: κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, προς.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Τικά.
1: Γιατί ρε μπαγλαμά?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
0: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
1: Και εγώ τι σου φταίω?
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
1: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-80. Γεια σου Νικόλα, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Πάνο.
0: Καλώς τον. Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Okay. Άκουγα την εκπομπή σχεδόν από την αρχή.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ σχεδόν σε όλα από όσα άκουσα. Και τα, σχεδόν είπαν κάθε λόγο για τον οποίο βλέπουμε να αυξάνεται η εγκληματικότητα και όλα τα παρατράγουδα τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι μπορώ να προσθέσω. Ακόμα και το θέμα της ηθικής το ανέφεραν κάποιοι. Δηλαδή, αλλιώς ήταν οι άνθρωποι, τα λέγαμε και την άλλη φορά, αλλιώς ήταν οι άνθρωποι ας πούμε το 50, το 60, ακόμα και το 70 και το 80. Και αλλιώς είναι τώρα. Και είχαν, ξέρεις τι νομίζω, ήταν και το θέμα ότι ζούσαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι τότε σε πιο μικρές κοινωνίες. Δεν συμφέρει να είναι κανείς αντικοινωνικός και παραβατικός. Δεν συμφέρει, γιατί δέχεται την κατακραυγή, δεν μπορεί να ζήσει μετά. Αντίθετα σε τεράστιες, ο Θεός να τις κάνει κοινωνίες, γιατί τώρα δεν πιστεύω ότι οι μεγαλοπόλεις είναι κοινωνίες.
0: Όχι βέβαια.
1: Ναι, είναι απλά μέρη που είναι εκατομμύρια άνθρωποι μαζί και μιλάνε και την ίδια γλώσσα, και αν τη μιλάνε και αυτά, γιατί τώρα πια δεν, ούτε αυτό δεν ισχύει. Πιάνουν τα ίδια κανάλια ίσως, αυτό. Δεν υπάρχει κάτι πιο κοινό, περισσότερο κοινό. Και αν δεν πιαστεί κάποιος, δεν έχει λόγο να έχει σωστή συμπεριφορά. Σου λέει, εντάξει, εγώ θα είμαι αντικοινωνικός, ξέρω, εγώ θα ενοχλώ τους γύρω μου, θα κάνω ό,τι μπορώ, ας πούμε, για να τους εκμεταλλευτώ, να τους κλέψω, να τους κάνω, να τους δράνω. Και αν με πιάσουν, εντάξει, και τι έγινε τώρα, δεν θα πάω και μέσα. Έτσι, γιατί, όπως είπαν και όλοι σχεδόν που μιλήσανε, ότι δεν είναι τώρα, η δικαιοσύνη είναι για τα μάτια του κόσμου, δεν είναι. Ο άλλος, ας πούμε, όπως πολύ σωστά είπες και μου το πήρες από το στόμα, θέλω να το πω και εγώ αυτό για τον Γιωτόπουλο. Για κάθε φόνο έφαγε 1,5 χρόνο. Δηλαδή τόσο στοιχίζει η ανθρώπινη ζωή για το ελληνικό δικαστικό σύστημα. Και εγώ πραγματικά δεν ξέρω αν τον έβλεπα, αν ήμουν συγγενής κάποιου από τα θύματα του και τον έβλεπα μπροστά μου αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσα να συγκρατηθώ. Και να μην το σπάσω το ξύλο. Και μετά θα πήγαινα εγώ μέσα βέβαια. Κατάλαβες. Τέτοια δικαιοσύνη έχουμε. Θέμα και πρακτικό, δηλαδή ότι δεν υπάρχει η δικαιοσύνη για τα πανηγύρια στην Ελλάδα. Δηλαδή, το έχω δει και το είδα και πρόσφατα από μέσα για κάποια υπόθεση που είχα. Αλλά το ψηλιαζόμουν και από πριν. Και η δικαιοσύνη για τα πανηγύρια και η αστυνομία, όσο φιλότιμη και να είναι, έχει να κάνει με πολύ άγριους, ας πούμε, και επικίνδυνους εγκληματίες. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Τώρα σου λέω, ο άλλος τώρα, γιατί ένα και λέω και στη θέση του. Ο αστυνομικός γιατί να κάτσει να ρισκάρει τη ζωή του, να τον χάσουν, ξέρω εγώ, τα παιδιά του, η οικογένειά του, η γυναίκα του, οι γονείς του. Γιατί, για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Θα κερδίσει παραπάνω χρήματα εάν εξαρθρώσει, ας πούμε, 5 συμμορίες, αν πιάσει ένα εγκληματία? Τα ίδια χρήματα θα πάρει.
0: Τα ίδια χρήματα, τα οποία είναι ελάχιστα.
1: Ναι, αλλά θα πάρει τα ίδια. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα του σοσιαλισμού, κομμουνισμού. Έτσι. Όταν υπάρχει αυτό το σύστημα και ο άλλος έχει τα ίδια λεφτά, μα είναι ο καλύτερος στον κόσμο,

0: Μα Sherlock Holmes είναι. Μα είναι, ξέρω εγώ, κάθεται και τρώει τυρόπιτες και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Αν παίρνει τα ίδια λεφτά, δεν υπάρχει κίνητρο ούτε για τον πολύ ικανό να εξασκήσει τις ικανότητες του και να διακριθεί, ούτε για τον πολύ κακό να βελτιωθεί για να μην χάσει τη δουλειά του. Δεν θα τη χάσει τη δουλειά του. Ξέρω ότι μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, θα τον πληρώνουν τα κορόιδια φορολογούμενοι και αυτός θα κάθεται. Και ο άλλος, ο φιλότιμος και ο ικανός, όσοι έχουν απομείνει, θα ξέρει ότι γιατί να ρισκάρει τη ζωή του και τη σωματική του αγκαιρία του. Ναι. Τα ίδια θα πάρει. Και θα με ρωτήσει τώρα κάποιος και τι προτείνεις τώρα να γίνει, δηλαδή. Αυτό που θα πω τώρα, όπως και την άλλη φορά, ακούγονται ειδικά στην Ελλάδα αυτά που πρεσβεύω, τέλος πάντων, ακούγονται διαστημικά, ακούγονται εξωπραγματικά.
1: Ναι.
0: Άκου θα σου πω.
1: Ναι.
0: Η αστυνομία, δεν, όπως και η δικαιοσύνη βέβαια, αλλά άστο δικαιοσύνη για αργότερα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε δημόσιο υπαλληλική αστυνομία. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Μπορούμε κάλλιστα να μην έχουμε δημόσιο υπαλληλική αστυνομία. Δεν χρειαζόμαστε δημόσιους υπαλλήλους ούτε στην αστυνομία, ούτε στην υγεία, ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στα κουρία, ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε πουθενά, ούτε στα χωράφια. Δεν χρειάζεται αυτό. Δεν χρειαζόμαστε κομμουνισμό. Χρειαζόμαστε να είμαστε ελεύθεροι να επιλέγουμε και να έχουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να έχουμε. Με τα λεφτά που δίνουμε από την τσέπη μας.
1: Ναι.
0: Και όχι να μας τα παίρνουν οι πολιτικάντιδες και να μην λογοδοτεί κανένας και να έχουμε αυτά τα χάλια που έχουμε. Αυτό πρεσβεύω εγώ. Ιδιωτικοποίηση και της αστυνομίας. Για να έχει. Να δεις τότε πώς θα στρώσουν όλοι. Τότε να βλέπεις.
1: Και η ιδιωτικοποίηση και των φυλακών.
0: Και των φυλακών.
1: Ναι, γιατί άμα ξέρει η φυλακή ότι δεν μπορεί, αν αποδράσει κάποιος θα έχει τίμημα χρηματικό, δεν θα μπορέσει ποτέ κανείς να αποδράσει. Όχι σαν τον άλλο που έφυγε με το ελικόπτερο.
0: Βέβαια, όταν και οι δικαστές έχουν κίνητρα και αντικίνητρα, όπως και οι αστυνομικοί και όλοι, η δουλειά γίνεται πολύ καλύτερα. Χωρίς κίνητρα δεν γίνεται δουλειά. Και με την ευκαιρία τώρα για το ήθελα να πω και ένα άλλο πράγμα. Να ότι πει. Το δικαστικό σύστημα και στην Ελλάδα, νομίζω και γενικώς στην Ευρώπη, πάσχει από το εξής, ότι δεν υπάρχει αποζημίωση ουσιαστική για τα θύματα. Δηλαδή το να μου σκοτώσουν εμένα ένα δικό μου πρόσωπο και να είμαι τυχερός να τον πιάσουν και να τον βάλουν φυλακή, δεν ασύνιστα αποζημίωση για μένα. Ή να σου πω, ή όχι, να κάτι πιο ελεύθερο. Ξέρω εγώ να προκαλέσουν βλάβη αυτού σωματική. Σε μένα είσαι ένα αγαπημένο μου πρόσωπο. Αυτός που την προκαλεί τη βλάβη, δεν νομίζω ότι αναγκάζεται να πληρώσει κάτι. Εκτός βέβαια αν προκαλέσει βλάβη σε γάτα, εκεί πληρώνει.
1: Ναι, είσαι σκύλο.
0: Ναι. Άμα δηλαδή κάνει έτσι το πόδι του κάποιος που να περάσει και ακουμπεί στη γάτα και τον δει κάποια γατοπαλαβιά, γιατί μου συμβεί αυτό. Εγώ δεν είχα καν ακουμπεί στη γάτα στο μεταξύ. Φοβόταν η κοπέλα μου, φοβάται τις γάτες.
1: Ναι.
0: Παραδόξως. Και μπήκα στη μέση και έκανα πως πάω να την χτυπήσω, αλλά δεν την ακούμπησα τη γάτα. Για να τρομάξει. Πώς να την ακουμπήσω. Και ήταν μια γατοπαλαβιάρα παραφύλαγε εκεί στη στάση, στον δρόμο. Και πήγε να πουλήσει, πώς το λένε, να μου κάνει το δικηγόρο της γάτας. Έτσι, εγώ στην αρχή τη βλέπω ένα ουρανάλισσάκι, αλλά αυτή, ξέρω εγώ, δικιά της θα ήταν η γάτα, ας πούμε. Και της λέω, κοπέλα μου, δεν την ακούμπησα καν. Αυτό είδες μπροστά ήσουν, δεν την ακούμπησα. Και λέει, ναι, αλλά πήγες να την κλωτσίσεις, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Έχουμε φτάσει στο σημείο ότι η ζωή των αδέσποτων ζώων να αξίζει περισσότερο για κάποιους ανθρώπους και είναι και ανησυχητικά πολύ ρε γάμο το πια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η τέλη του χωριού πλέον, είναι πάρα πολύ. Έχω τρομάξει, μα την Παναγία, δηλαδή με τη μισανθρωπία που υπάρχει. Δεν δίνουν δεκάρατσα και σε για την ανθρώπινη ζωή, πάρα πολλοί άνθρωποι. Ενδόμηχα, μπορεί να μην το εξωτερικεύουν, αλλά ενδόμηχα τους βγαίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν δίνουν δεκάρα τσακιστή για την ανθρώπινη ζωή. Δεκάρα. Και ορίζονται και σχίζουν τα ημάτια τους εάν, ξέρω εγώ, με την υπόνοια ότι μπορεί να ακουμπήσεις ένα ζώο. αδέσποτο. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Μπορεί να έχει παίξει ρόλο, παρότι εγώ δεν είμαι φρίσκος. Μπορώ να πω ότι είμαι απλά πολιτισμικά, ας πούμε, δηλαδή παραδέχομαι ότι αυτή η φιλοσοφία είναι πολύ καλή, ίσως καλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ. Αλλά δεν είμαι πιστός, δεν γεννήθηκα. Οι γονείς μου δεν, παρότι οι ίδιοι πιστεύανε, δεν μου μετέδωσαν αυτή την πίστη, ας πούμε, στο μεταφυσικό. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ένας λόγος, ένας από τους πολλούς που έχει γίνει αυτό το πράγμα, έχει εκτοξευτεί από ανθρωπιά και εγκληματικότητα, είναι ότι και ο χριστιανισμός πια δεν παίζει ρόλο στη ζωή των περισσότερων ανθρώπων. Είναι κάπως διακοσμητικός. Παλιότερα, ας πούμε, πολύ παλιότερα, ξέρω εγώ, έναν αιώνα πριν, μισό αιώνα, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι είχαν αυτό που λέμε φόβο Θεού. Δεν είχαν τέτοια ροπή, ας πούμε, στο να κάνουν άγρια πράγματα, να κλέψουν, να... και άλλα χοντρότερα που δεν θέλουν ούτε καν να τα λέω. Είχαν ένα φόβο, ρε παιδί. Φοβόντουσαν ότι τους βλέπει ο Θεός, ότι μπορεί να τους
1: τιμωρήσει,
0: να τους κάνει κακό. Είχαν μια επιφύλαξη ισχυρή. Τώρα πάει και αυτό, δεν υπάρχει για τους περισσότερους ανθρώπους. Η επιφύλαξη του κοινωνικού περίγυρου επίσης δεν υπάρχει, όπως είπαμε, στις μεγάλες πόλεις ειδικά. Τα παιδιά στα σχολεία, από όσο καταλαβαίνω, παρότι δεν έχω πολλά παρεδώσει, έχω την εντύπωση ότι τα σχολεία έχουν γίνει εκτροφή ακάφρων, να το πω έτσι, θερμοκήπια καφρίλας. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Έλεγε κάποιος, τώρα το θυμήθηκα, ένας ακροατής στην αρχή, έλεγε ότι τα σχολεία λειτουργούν τόσες ώρες ώστε να εκπολιτίζουν τα παιδιά για να μην εγκληματούν κτλ. Εγώ πιστεύω το αντίθετο, ότι έτσι όπως έχουν καταδείξει τα σχολεία, αφενός εθίζουν τα παιδιά, ας πούμε, στην καφρίλα και στη ζούγκλα, ας πούμε, γιατί χτυπιούνται, κάνουν φασαρία, δεν υπάρχει καμία πειθαρχία κτλ. Αφετέρου και μόνο η πλήξη που υφίστανται τα παιδιά μέσα στα σχολεία παρά τη θέλησή του, δηλαδή ότι μαντρώνονται ουσιαστικά, άμα τα δεις και απέξω στα σχολεία, σαν φυλακές.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν ξεχωρίζουν και πολύ. Σκέψου τώρα ένα παιδί, ας πούμε, να το έχεις 12 χρόνια σε μια φυλακή, να βαριέται που ζει. Και να το κάνει αυτό το πράγμα, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, ας πούμε, μέχρι να γίνει 18 χρονών. Αυτό το πράγμα, όχι απλά δεν τον εκπολιτίζει το παιδί, δεν το εκπολιτίζει, το κάνει και το εξαγριώνει κιόλας. Είναι σαν φυλακή, η φυλακή σε εξαγριώνει. Δεν σε εκπολιτίζει.
1: Ναι.
0: Σε εκπολιτίζει το να είσαι κάπου οικειοθελώς, δηλαδή να υπάρχει ένα σχολείο που να είναι ενδιαφέρον και να σε τραβάει να πας. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο δημοτικό, επειδή είχα την τύχη να κληρωθώ στη Μαράζλου Παιδαγωγική Ακαδημία. Εγώ λαχταρούσα να πηγαίνω. Το καλοκαίρι δεν έβλεπα την ώρα να ξεκινήσω σχολείο. Είχαμε και μια πολύ καλή δασκάλα. Αλλά μετά τα πράγματα αντιστραφήκανε. Δεν άντεχα να πηγαίνω. Βαριόμουνα. Έτσι νομίζω ότι τα παιδιά, γιατί υπάρχει αυτή η κλιματικότητα στα παιδιά. Το βλέπω αυτός ο τσογλανισμός, ας πούμε, στα παιδιά, στους εφήβους, είναι πολύ φανερός. Δηλαδή, τους βλέπω και στον δρόμο πως φέρονται, απρόκλητα, ξέρω εγώ, σου πετάνε πράγματα, σε βρίζουν στα καλά του καθημερινού χωρίς να τους έχεις κοιτάξει καν. Δεν πάνε καλά τα παιδιά.
1: Βέβαια δεν πάνε καλά οι γονείς τους, έτσι.
0: Ούτε οι γονείς πάνε καλά.
1: Ναι, από εκεί κλέβουν συμπεριφορές.
0: Και από,
1: αντιγράφουν.
0: Και από εκεί, αλλά και από το εικονικό περιβάλλον του ίντερνετ, πιστεύω.
1: Ναι, και αυτό.
0: Από τα βίντεο παιχνίδια, τα βία, από αυτή την ανωνυμία, την άρρωστη, τέλος πάντων. Από τον εικονικό κόσμο, τον πολύ άρρωστο που μπαίνουν μέσα. Αλλά και από την σκλαβιά και την φυλακή του σχολείου, πιστεύω. Από το ότι δεν έχουν μέρη. Καταρχήν δεν μπορούν να παίξουν τα παιδιά. Εμείς ήμουν η τελευταία γενιά που παίξαμε, ας πούμε, στους δρόμους. Οι γονείς μας δεν είχαν, στην Αθήνα μεγάλωσα.
1: Ναι, και εγώ.
0: Οι γονείς μας δεν είχαν καμία. Πώς το λένε, δεν είχαν κανένα φόβο. Ειδικά η μάνα μου ήταν και φοβική και όλα. Θα μπορούσε ακάλυψε να έχει φόβο, αλλά δεν είχε. Έτσι, παίζαμε ελεύθερα, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
1: Σωστά.
0: Τώρα πια δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, εδώ και πολλά χρόνια. Και θέλω να το πω για τους αλλοδαπούς που έχουν έρθει, το πάνε και άλλοι. Έχουν παίξει ρόλο αναμφισβήτητα στην εγκληματικότητα. Δηλαδή το λένε και τα νούμερα. Και και το βίωμα του καθενός στο κάτω κάτω, αλλά και τα νούμερα του είναι αδιάψευστα. Δηλαδή περίπου το 50% από τα στοιχεία της αστυνομίας που είχα κοιτάξει των βιασμών γίνεται από αλλοδαπούς. Περίπου το 50%. Πάρα πολλές κλοπές γίνονται, οι περισσότερες γίνονται από τσιγκάνους και από αλλοδαπούς. Δηλαδή οι Έλληνες μη τσιγκάνοι, ας πούμε, οι Έλληνες είναι ξέρω, 10%, 15%, κάτι τέτοιο. Τις κλοπές και στις ληστείες. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν αυτοί, αν είχαν, ξέρω εγώ, ζούσαν κάπου αλλού, δεν θα είχαμε τέτοια εγκληματικότητα όπως υπάρχει.
1: Όχι, βέβαια. Όταν είπες πριν ότι είχες μία προσωπική εμπειρία δικαστική, τι ήταν αυτό, μπορείς να μου πεις?
0: Είναι λίγο, πώς το λέμε, μόνο που το σκέφτομαι εκνευρίζομαι να σας το πω. Είχα μία πολύ κακή αντιμετώπιση από κάτι υπαλλήλου σε ένα γκισέ, σε μια δημόσια υπηρεσία. Και κάλεσα την αστυνομία, γιατί μου μίλησε απρόκλητα μια κοπέλα εκεί και ο σύντροφός μετά. Μου μίλησε απρόκλητα προσβλητικά, χωρίς λόγους να με ξέρει. Χωρίς να... Έτσι, επειδή έτσι είχε μάθει τέλος πάντων. Αυτά τα παιδιά τα λέω εγώ, τα παιδιά του Τσίπρα. Έτσι τα λέω εγώ αυτά. Που έχουν μάθει ότι η ξεδιατροπιά είναι, δεν είναι κουσούρι, είναι προσόν. Έτσι έχουν μάθει. Ότι είναι προσόν αυτό. Το να είσαι ξεδιάτροπος. Τέλος πάντων, εγώ κάλεσα την αστυνομία, τους είπα ότι θα τους κάνω μήνυση. Με πήρε τηλέφωνο την άλλη μέρα στο καπάκι προϊσταμένος και με χιλιοπαρακαλούσε να μην κάνω. Για να μην έχουν, γιατί σου είχα πει ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να χάσω τη δουλειά τους αυτή. Μου είπε, με χιλιοπαρακάλεσε και τελικά κάνανε μήνυση αυτή. Κατάλαβες. Και τώρα μου ζητά λεφτά για να αποζήσουν τη μήνυση. Εκεί που μας προστάγανε, μας παίρνουν και το βόδι δηλαδή.
1: Να βάλεις, να βρεις ένα detective. Να σε συνδέσει με ένα μικρόφωνο και να πιάσεις κουβέντα μαζί τους και να ηχογραφήσεις την απειλή. Ότι
0: όχι,
1: θέλω
0: δεν
1: λεφτά.
0: Δεν απειλήσαν. Είπαν ότι για να αποσύρουμε τη μήνυση χρειαζόμαστε.
1: Αυτό, για να αποσύρουμε.
0: Δεν ήταν απειλή αυτό. Ήταν, σου λέει, εμείς έχουμε καλή διάθεση, αλλά δεν μπορούμε να τα... επειδή τα πληρώσαμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε την τσέπη μας και καλό θα ήταν να τα πληρώσετε εσείς. Αυτή ήταν η λογική. Τέλος πάντων, ξεδιατροπιά, εντάξει, το έπακρο. Και δεν θέλω τώρα να λέω και ποινικό μέτρο για αυτά τα άτομα. Είναι λίγο. Είναι κοροϊδία.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν. Θέλω να σου πω ότι είδα και τις δικαστήνες εκεί, γιατί είναι μάστιγα. Ειδικά οι δικαστήνες, το επιβεβαίωσα. Είχα μία. Πώς πω. Είχα ένα προαίσθημα. Αλλά και το επιβεβαίωσα επί τόπου. Δηλαδή, οι άντρες δικαστές έχουν σώα στα σφρένας ακόμα. Οι γυναίκες δικαστήνες έχουν ένα πρόβλημα. Είναι μίσανδρες. Είναι ιστερικές. Στην πρώτη εκδίκαση μου είπαν, όταν τους είπα ότι ποια ήταν η δικαστήνα, γιατί μου έκανε εντύπωση η άθλια συμπεριφορά της και στην κοπέλα μου που ήταν δίπλα. Της έκανε πολύ κακή εντύπωση. Και μου λένε αυτοί οι παιδιές, μου λέγανε, ήταν σε σημασμένη, πώς να πω, ήταν σαν Κωνσταντοπούλου ήταν αυτή.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Και ξαναπέτυχα το ίδιο στυλ, ας πούμε, δικαστήνας και στο δεύτερο βαθμό που. Πήγα πρόσφατα και πήραμε αναβολή. Πραγματικά είχα τρομάξει. Δηλαδή λέω, αυτοί οι άνθρωποι τώρα δικάζουν. Δηλαδή θα εξαρτάται εμένα το αν θα έχω καθαρό ποινικό μετρό από διάφορες πυροβολημένες, ας πούμε, μίσανδρες. Είναι δυνατόν. Και όμως είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει καμία, πώς το λένε, καμία διασφάλιση ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Καμία. Ούτε καν ότι έχουν σώα στα σφρένας. Έτσι.
1: Ναι. Η κυρία Ελένη που ρώτησε πριν το Βασίλη αυτό το ερώτημα για τη θανατική ποινή, μου λέει, για ρώτα και τον Νίκο, τον κύριο Νίκο που είναι καλός ομιλητής, πώς σου φαίνεται η επαναφορά της ποινής του θανάτου?
0: Είναι απολύτως υπέρ. Καταρχήν, παρέθεση, παραδόξως, εγώ θεωρώ ότι δεν είμαι καλός ομιλητής. Δηλαδή, κομπιάζω, δεν μπορώ αυτά που έχω στο μυαλό μου.
1: Όχι, καθόλου δεν είναι έτσι.
0: Κι όμως, αυτά που έχω στο μυαλό μου δεν μπορώ να τα εκφράσω εύκολα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, ο κύριος, ας πούμε, από την Καβάλα και κάποιες κυρίες που πήρανε, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, έχουν μια ροή στο λόγο τους αβίαστη. Εγώ δεν το έχω αυτό το πράγμα. Δεν το έχω κατακτήσει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, την ευχαριστώ. Είμαι απολύτως υπέρ της θανατικής ποινής. Είμαι επίσης υπέρ κάτι που υπόθηκε από μια κυρία. Αυτή, αντί να αναραχτεί κελάει στις φυλακές να δουλεύουν σαν τους ήλωτες, σαν τους σκλάβους, για να αποζημιώνουν τα θύματα τους και την κοινωνία γενικότερα, αλλά κυρίως τα θύματα τους. Γιατί αυτό το πράγμα, αυτό λείπει πάρα πολύ. Η αποζημίωση των θυμάτων. Yeah. Έτσι, σου κλέβει κάποιος κάτι, ξέρω εγώ, σου προκαλεί μια σωματική βλάβη ή κάτι χειρότερο. Δεν μπορεί να μην σε αποζημιώνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι τελείως άδικο. Το να πάει κάποιος φυλακή, το θύμα του δεν το αποζημιώνει η φυλάκισή του. Η σκέτη φυλάκιση δεν αποτελεί αποζημίωση για κάποιον που έχει υπάρξει θύμα. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο κενό στο δικαστικό σύστημα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Βέβαια, στο σύστημα το δικαστικό που πρεσβεύω εγώ, με την ιδιωτική αστυνομία και τα ιδιωτικά δικαστήρια, που κάθε πολίτης θα ασφαλιζόταν σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία, θα τον σκανάριζε, πώς να το πω, θα τον έψαχνε η εταιρεία και θα έλεγε, αυτός, θα έλεγε, ας πούμε, αυτός είναι φιλήσυχος, νομοταγής, εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα, βάλ του χαμηλά ασφάλιστρα. Ένας άλλος που θα φαινόταν ή θα είχε και προϊστορία, ας πούμε, βίας κτλ., δεν θα πλήρωνε τα ίδια ασφάλιστρα. Είναι πολύ περισσότερα και θα του κόστιζε πολύ περισσότερο να παραστρατήσει, να κάνει καμιά στραβή. Θα φυλαγότανε για να μην την κάνει και θα πληρώνει ακόμα περισσότερα μετά. Μπορεί οι εταιρείες, ας πούμε, να αναλαμβάνανε ένα ποσοστό της αποζημίωσης των θυμάτων, αλλά δεν τον αναλαμβάνανε ολόκληρο, ειδικά για τέτοια άτομα. Έτσι, δηλαδή, θα την είχαν πολύ άσχημα οι παραβατικοί. Θα την είχαν πάρα πολύ άσχημα σε κοινωνία ιδιωτικού δικαίου και όχι κρατικού δικαίου όπως έχουμε τώρα. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο, γιατί συνδέεται με τη λαθρομετανάστευση. Εάν είχαμε αποκρατικοποιημένο στρατό, μη δημόσιο υπαλληλικό στρατό, όπως είχαν το 1821 οι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε κράτος. Το κράτος έγινε το 30. Το 21 δεν υπήρχε κράτος. Ο στρατός τότε ήταν αυτό που λένε αναρχοκαπιταλιστικός.
1: Ασκέρια. Ναι.
0: Ήταν και πιο οργανωμένοι ήταν, νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι ήταν πιο οργανωμένοι από απλά ασκέρια.
1: Mm.
0: Όπως και να έχει, γιατί τα βάλαμε και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν τα βάλαμε και με κανένα αμεγλητέο εχθρό. Και χωρίς να υπάρχει κράτος, φτιάξανε, το ελληνικό έθνος έφτιαξε στρατό, παρότι και υπόδουλο και εξαθλειωμένο οικονομικά, κατάφερε και έφτιαξε στρατό αξιόμαχο που τα βάλα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, όπως τότε χωρίς κράτος είχαμε στρατό, έτσι μια χαρά μπορεί να, έτσι και 10 φορές καλύτερα, φυσικά 100 φορές, μπορεί να υπάρξει στρατός χωρίς κράτος. Παρότι αυτό το πράγμα στους 99% που το ακούνε, τους ακούγεται απίστευτο, εξωφρενικό, διαστημικό, εξωπραγματικό. Λοιπόν, επειδή έχω διαβάσει αρκετά για αυτό το θέμα και από πολύ μεγάλους οικονομολόγους. Δηλαδή, ένας από αυτούς είναι ο γιος του Μίλτον Φρίντμαν που πήρε Νόμπελ, ο οποίος γιος του είναι 10 φορές πιο έξω από τον πατέρα του. Απλά δεν ασχολήθηκε όμως, δεν έχει αναγκή από κανένα Νόμπελ.
1: Mm.
0: Έχει αναλύσει ακριβώς πώς είναι αυτό το πράγμα και δεν είναι ο μόνος, είναι διάφοροι που το έχουν πιάσει αυτό το θέμα και το έχουν πιάσει από όλες τις μεριές. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε κράτος ούτε για αστυνομία, ούτε για στρατό, ούτε για δικαστήρια, ούτε για φως νερό τηλέφωνο, για τίποτα το χρειαζόμαστε. Εντάξει. Κάποια στιγμή μπορεί να το καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, υπάρχει, σου έχω πει, ένα στην Αργεντινή το έχει, το έχει βάλει μπρος αυτό το πράγμα και σιγά σιγά ο κόσμος θα το μάθει, δεν γίνεται. Εκτός αν το σκοτώσουν εκεί πέρα, δεν ξέρω. Αν μείνει ζωντανός, σιγά σιγά ο κόσμος θα το μάθει. Εντάξει, για να ζήσουμε και σαν πολιτισμένοι άνθρωποι επιτέλους, χωρίς να έχουμε ταβατζίδες, τσιπροκούλιδες ή κουτσούμπο μπαρουφάκιδες ή δεν ξέρω τι άλλο, να ζήσουμε χωρίς ταβατζίδες. Δεν χρειαζόμαστε πολιτικάντιδες, δεν χρειαζόμαστε καν το κράτος. Χρειαζόμαστε πολιτισμένη κοινωνία χωρίς ταβατζίδες, χωρίς κράτος. Πολιτισμένη κοινωνία χρειαζόμαστε. Ο καθένας να επιλέγει αυτό που θέλει. Έτσι. Και όχι να μπουκάρουν. Α, το γεγονός, και κλείνω, το γεγονός ότι έχει γεμίσει η Ελλάδα και η Ευρώπη από Ισλαμιστές λαθροεπίκους. Λαθροέπικοι είναι αυτοί. Και επιδοματοκυνηγοί και μερικοί και τζιχαντιστές. Το γεγονός ότι έχει γεμίσει η Ευρώπη και η Ελλάδα. Πάλι σε αυτό οφείλεται, στο ότι το κράτος που έχει πάρει τα βατζιλίκη μονοπόλιο, την τάχα μου, προστασία τάχα μου, τους λέει περάστε και πάρετε και επιδόματα από τους φόρους των υπηκόων μου. Σας ταΐζω κιόλας με τα λεφτά των κοροϊδών των υπηκόων μου, των Ελλήνων. Αυτό κάνει. Το κράτος ευθύνεται πάλι σε αυτό. Αν είχαμε αποκρατικοποιημένη λιμενικό, ξέρω εγώ, στρατό και αστυνομία, θα περνάγανε γιουρούσιμες όλοι αυτοί. Έτσι. Να έχουν εκτοξευθεί οι βιασμοί, ας πούμε, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ειδικά.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη έχουν, δηλαδή, πραγματικά, εγώ απορώ πως δεν έχουν ξεσηκωθεί. Ακόμα καλά ξεσηκώνονται.
1: Εντάξει, είναι κοιμισμένοι για αυτοί τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Κοιμήθηκε.
0: Και δεν είναι, γιατί προλαβαίνω κάποιον, γιατί μπορεί να πει κάποιος, έχουν το τιμόνιμη καραμέλα του ρατσισμού. Οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν μέσα και βιάζουν και σκοτώνουν και κόβουν λαιμούς και τέτοια, δεν το κάνουν επειδή έχουν επιδερμίδα πιο σκούρα. Γιατί αυτοί που το πιστεύουν αυτό είναι οι ρατσιστές, που μας πουλάνε αντιρατσισμό. Το κάνουν λόγω πεπιθήσεων, λόγω κουλτούρας, δεν το κάνουν λόγω δέρματος.
1: Ακριβώς.
0: Και χρώματος, έτσι. Το Ισλάμ, ας πούμε, δεν είναι ράτσα. Το Ισλάμ είναι πεπιθήσεις, τρευλές, μισογενικές, μισάνθρωπες. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι ράτσα η πεποίθηση που έχει κάποιος. Έτσι. Γιατί μας έχουν ζαλίσει με αυτό το πράγμα. Οι ίδιοι που πουλάνε αντιρατσισμό βλέπουν τα πάντα μέσα από το χρώμα του δέρματος. Οι ίδιοι το έχουν το πρόβλημα του ρατσισμού στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα, Νικόλα.
0: Αυτά.
1: Χάρηκα πολύ, σε περιμένω πάλι.
0: Εγώ.
1: Γεια σας.

0: 2-11-10-80-8-0. 2-11-10-80-8-0. Γεια σου Βέρα μας από την Κερατέα.
1: Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Το θέμα σήμερα είναι πραγματικά σταζιέμα, όπως είπε ο νηψιός σου, ο Βασίλης.
0: Ναι, ο Βασίλης, ο νηψιός μου, ναι.
1: Ο νηψιός. Και είναι συνέχεια του χθεσινού.
0: Της απληστίας.
1: Η απληστία οδηγεί, ναι, στην εγκληματικότητα τελικά. Να σε κλέψω, να σε γελάσω, να σε σκοτώσω, αμαλάκι, όλα αυτά. Και θα συμφωνήσω πάλι με τον ανιψιό ότι αυτή η εισαγωγή ξένων στην Ελλάδα, όχι όλοι οι άνθρωποι πραγματικά, αλλά ήρθανε πολλά κακοποιά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Στην αρχή τουλάχιστον. Εκπαιδεύτηκαν και κάτι μπούγια δικά μας. Και ήρθε και έδεσε το γλυκό. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Και η δικαιοσύνη πραγματικά δεν ξέρω, βρε παιδί μου, πολύ με το σταυρό στο χέρι πάει. Γιατί προσπαθεί για το δίκαιο προς το θήτη και αδικεί το θύμα τελικά. Δεν ξέρω πού είναι η δικαιοσύνη εκεί πέρα. Επίοικια να υπάρχει και υπήρξε επίοικια. Δηλαδή τη θανατική ποινή την έχουν καταργήσει και βάλουν τα ισόβια. Αλλά να μην καταργήσουμε και τα ισόβια. Αυτό δεν είναι επίοικια.
0: Όχι, να τα κάνουμε ισόβια.
1: Να είναι ισόβια πραγματικά. Αλλά τα έχουν καταργήσει και αυτά. Όπως είπατε και για το Γιωτόπουλο, αυτός έπρεπε να έχει μείνει και πολύ έμεινε δηλαδή. 17 μέρες έπρεπε να μείνει μέσα, όχι 17 χρόνια.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Σύμφωνα με το δίκαιο, έπρεπε να έχει βγει δηλαδή. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Αντί να τον αφήσουν μέσα. Και καλά είπε ο φίλος ο προηγούμενος, αν λέει εγώ τον συναντήσω στον δρόμο, πώς πρέπει να αντιδράσω? Θα γίνω κι εγώ φωνιάς και θα με κλείσουν εμένα μέσα μετά. Δηλαδή είναι εντελώς στραβά πράγματα και δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα αν δεν υπάρξει πραγματική τιμωρία σε όλους τους ενόχους ανάλογα με το τι κάνει ο καθένας. Γιατί οι νεκροί δεν βγαίνουν από τους τάφους.
0: Δεν βγαίνουν.
1: Αυτό είναι. Άμα μου σκοτώσει εμένα το παιδί μου, τον αδελφό μου, τον άντρα μου. Τι δικαιοσύνη δηλαδή είναι αυτή? Πώς θα δικαιωθεί το θύμα που ποτέ δεν δικαιώνεται? Ό,τι και να γίνει τελείωσε. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια ηθική ικανοποίηση, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Είναι...
0: Και μια ασύλληπτη στην έκτασή της αποζημίωση, όπως έλεγε ο Νίκος πριν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή σκότωσε έναν άνθρωπο 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν πρόκειται να τα πάρει κανείς.
0: Δεν έχει σημασία, θα τον λιώσεις όμως.
1: Θα τον λιώσεις.
0: Δεν θα ξαναφάει τίποτε άλλο παρά μόνο μανούρι με φρυγανιά.
1: Για μένα, εμένα προσωπικά, δεν έπρεπε να καταργηθεί η θανατική ποινή.
0: Και για μένα.
1: Για ορισμένα τουλάχιστον εγκλήματα.
0: Για μένα και για μένα.
1: Δεν είναι. Όταν το παιδάκι, τον άγγελο, είναι 2 μέτρα κάτω το παιδί και πέρασε του κόσμου τα βάσανα, καψίματα και ιστορίες. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή πόσο πρέπει να τιμωρηθούν? Δεν πρέπει να τους σκοτώσουν?
0: Ναι, αφού περάσουν πρώτα τα βασανιστήρια.
1: Ασφαλώς.
0: Τους σκοτώνεις μετά, δηλαδή τους κάνεις πρώτα τη ζωή αφόρητη. Το είπα και προχθές, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Που ήταν μια τύπισσα η οποία σκότωσε μία φίλη της πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και την είχαν στο κελί των μελοθανάτων επί 32-33 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή κοιμότανε κάθε βράδυ
1: με
0: το φόβο ότι την άλλη μέρα τελείωνε η ζωή της.
1: Ακριβώς.
0: Αφού την κάνανε τα νεύρα κορδόνια, ένα πρωί ωραίο την πήρανε από το μαλλί και την πήγαν και την καθαρίσανε.
1: Ναι, μα τι να σου πω. Γι' αυτό και φοβόμαστε να περπατήσουμε στους δρόμους.
0: Αστείευεσαι.
1: Αρχίζω και φοβάμαι τα μικρά παιδιά. Μπορείς να το διανοηθείς αυτό? Δηλαδή νιώθω ότι δεν στέκω εγώ καλά στα μυαλά μου. Περπατάω.
0: Βέρα, εγώ μένω περίπου 815 μέτρα μακριά από το σπίτι μου. Είναι ο σταθμός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πηγαίνω, έρχομαι με το αυτοκίνητο.
1: Γιατί είστε άντρας.
0: Ναι, γιατί κουβαλάω τσάντα μαζί μου.
1: Α,
0: με το λάπτοπ, με το iPad, δηλαδή γιατί πρέπει να βρεθώ στη δυσάρεστη θέση να διεκδικήσω τη σωματική μου ακεραιότητα και τα πράγματά μου. Ναι.
1: Και κουβαλάς και πράγματα έξω από το σπίτι μου. Ακούσαμε φωνές ένα βράδυ και ένας νέος, και ένας δίμετρος μάλιστα, ένα παλικάρι, γνωστό ας πούμε της γειτονιάς εδώ, πήγαινε σπίτι του και δεν ήταν και αργά. 11 η ώρα ήταν κάτι τέτοιο. Και παρουσιάζεται κάποιος μπροστά του, πετάχτηκε, ήταν κρυμμένος σε μία πιλωτή, πετάχτηκε και τον κρατούσε κάτι μαχαίρι, δεν ξέρω, και τον απείλησε και του, δεν κράτηκε ο νέος τίποτα, του είπε όμως να βγάλει τον μπουφάν του. Τον τζίμπησε και όλα λίγο με το μαχαίρι και τον έγκρισε, του πήρε τον μπουφάν που μέσα εκεί είχε και τα χρήματά του και το κινητό του και όλα. Κατάλαβες, και πέρασε το παλικάρι, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Σου λέει θα με μαχαιρώσει.
0: Ναι,
1: και ποιος θα τον βοηθήσει. Κανείς δεν θα τρέξει να βοηθήσει, γιατί φοβούνται όλοι, δεν ξέρεις αν ο άλλος οπλοφορεί. Δηλαδή έχει φτάσει το πράγμα να παθαίνουμε φοβίες και αυτό δεν είναι καλό για το νευρικό μας σύστημα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Και αυτό γιατί υπάρχει ατιμωρησία. Εντελώς δηλαδή, εντελώς. Η Ρωμά, άλλη πληγή αυτή.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει τουλάχιστον γύφτη. Ρωμά. Η γύφτη, όπως θέλεις πες.
0: Εγώ έτσι τους λέω.
1: Γύφτη. Και αυτοί έχουν εμπλουτιστεί με εισαγωγή Ρωμά των Βαλκανίων εδώ. Και δεν ήταν παλιά έτσι όπως είναι τώρα. Τώρα έχουν γίνει και αυτοί επικίνδυνοι. Έχουν κάνει ομάδες. Γι' αυτό τουλάχιστον, αφού δεν τους τιμωρούν, αφού δεν τους στέλνουν υποχρεωτικά να μάθουν γράμματα, μήπως και κάτι διορθωθεί, τουλάχιστον ας τους χωρίσουν, να μην έχουν γκέτο ολόκληρα, περιοχές ολόκληρες.
0: Έλα.
1: Να μην επιτρέπεται ας πούμε πάνω από 20 άτομα, 50 ξέρω εγώ, να μένουν σε μια περιοχή, να τους σκορπίσουν παντού, να μειωθεί η δυναμή τους αυτή. Δεν τολμάει να πάει αστυνομικός να κάνει έλεγχο εκεί.
0: Όχι βέβαια.
1: Κατάλαβες, ενώ άμα είναι λίγοι, είναι πιο διαχειρίσιμοι νομίζω. Δεν ξέρω, έτσι κάπως το σκέφτομαι. Αφού δεν τους πιάνουν να τους κλείσουν μέσα. Οι φυλακές πραγματικά είναι γεμάτοι από ξένους και Ρωμά. Mm. Πήγαινε, πέρασε από τον Κορυδαλό απ' έξω να δεις όλο γύφτης εσύ είναι απ' έξω. Mm. Για επισκεπτήριο.
0: Mm.
1: Κατάλαβε. Μάλιστα.
0: Μάλιστα βέβαια. Όλα καλά κατά τα άλλα.
1: Νομίζω ναι.
0: Μπράβο.
1: Έχω αισιόδοξα μηνύματα.
0: Άντε.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι.
0: Γεια σου Βέρα.
1: Γεια σου μάνα μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι 3 παρατέταρτο και το 2-11-10-88-80 φιλοξενεί το Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου φίλε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Να είσαι καλά. Καλημερίζω όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και στέλνω την αγάπη μου στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού σου κέντρου, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι εξαιρετική.
1: Καταπληκτική. Φίλε Μάνο, εγώ επειδή τα θέματα τα προσεγγίζω με το δικό μου τρόπο,
0: ναι,
1: και με το δικό μου σκεπτικό, θέλω να πω ότι ο θάνατος δεν είναι ποινή, είναι υπέρβαση. Τη ζωή, φίλε Μάνο, έχει δικαίωμα να την πάρει μόνο αυτός που τη δίνει. Και αυτός είναι μόνο ο Θεός. Φίλε Μάνο,
0: ο εγκληματίας που παίρνει τη ζωή του άλλου τι είναι?
1: Θεός. Δεν είναι Θεός, είναι κοινός άνθρωπος.
0: Ωραία, και δεν μπορείς να του πάρεις τη ζωή αυτού.
1: Είπα ότι ο θάνατος δεν είναι ποινή. Και με το δικό μου σκεπτικό είμαι κατά της ποινής του θανάτου που ορισμένοι από τους ακροατές την εγκρίνουν. Εγώ το θάνατο δεν τον θεωρώ ποινή. Τον θεωρώ υπέρβαση για το λόγο που σου είπα. Ότι τη ζωή έχει δικαίωμα να την πάρει μόνο αυτός που τη δίνει.
0: Ωραία, αλλά αυτός ο οποίος εκτελεί κάποιον εμψυχρό, τι δικαίωμα έχει να πάρει τη ζωή?
1: Κανένα κάποιο δικαίωμα.
0: Ωραία, πώς πρέπει να τιμωρηθεί αυτός?
1: Αυτός θα τιμωρηθεί ανάλογα με το νομικό καθεστώς που εφαρμόζεται στη χώρα που διαπράττει το έγκλημα.
0: Δηλαδή ο Γιωτόπουλος, ας πούμε, ενώ έπρεπε να κάτσει στη φυλακή 425 χρόνια, βγήκε στα 25, του χαρίζαν 400 χρόνια, 1,5 χρόνο το κάθε άτομο που εκτέλεσε.
1: Φίλε Μάνο, ενδεχομένως με το σκεπτικό σου να έχεις δίκιο, αλλά θα ακούσεις παρακάτω. Άκου να δεις, τις μεγάλες ληστείες στην πατρίδα μας διαχρονικά, φίλε, τις έχουν διαπράξει οι κυβερνήσεις. Είναι έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν,
1: όταν οι ίδιοι οι πολιτικοί, ρε φίλε, που μας κυβερνάνε παραδέχονται ότι οι νόμοι που τους προστατεύουν και δεν πάνε ποτέ στη φυλακή για τις παρανομίες τους, για τις παρανομίες που κάνουν, είναι άδικοι, τότε για ποια εγκληματικότητα μιλάμε στη χώρα μας και ποιοι είναι αυτοί οι μεγάλοι εγκληματίες που τη δημιουργούν, ρε φίλε? Φίλε Μανώ, η εγκληματικότητα ξεκινάει πάντα όταν ο εγκληματίας έχει κίνητρο για να εγκληματίσει. Στη δεκαετία του 50 και του 60, φίλε, η εγκληματικότητα ήταν στο μηδέν. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι εγκληματίες δεν είχαν κίνητρο. Όλα τα σπίτια ήταν ανοιχτά. Κανένας δεν κλείδωνε, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Σε κανένα σπίτι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αντικείμενα αξίας που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνητρο σε κάποιον εγκληματία να παρανομήσει.
0: Τα είχαν πάρει οι Γερμανοί όλα.
1: Ούτε λεφτά υπήρχαν τότε, ούτε χρυσαφικά, ούτε μπιζουτιέρες, ούτε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Ακόμα και το νερό ήταν είδος πολυτελείας. Με αυτές τις προδιαγραφές, φίλε Μάνο, η εγκληματικότητα είναι φυσιολογικό να είναι στο μηδέν. Άκουρε Μάνο, ο άνθρωπος γεννιέται χωρίς δόντια, χωρίς μαλλιά και χωρίς αυταπάτες. Ακριβώς, φίλε, με τον ίδιο τρόπο πεθαίνει. Χωρίς δόντια, χωρίς μαλλιά και κυρίως χωρίς αυταπάτες. Ξέρεις γιατί? Γιατί η ζωή είναι ένας κύκλος και σταματάει ακριβώς εκεί που ξεκινάει. Το μεγάλο πρόβλημα όμως στην πατρίδα μας, φίλε Μάνο, είναι ότι εκλογικά οι αυταπάτες στους Έλληνες ψηφοφόρους δεν σταματάνε ποτέ. Συνεχίζονται μονίμως από την ώρα που γεννιόνται μέχρι την ώρα που θα πεθάνουν, που θα πούνε το μεγάλο αντίο. Και επειδή υπάρχουν πολλοί, φίλε, που έχουν θράσος, φίλε Μάνο, αλλά καθόλου, αλλά σκόπιμα καθόλου μνήμη, θέλω να τους ρωτήσω το εξής. Ο Τσίπρας μπορεί, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή να διαψεύσει τον Γιούγκερ? Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορεί. Τι είπε ο Γιούγκερ, ρε φίλε, για αυτόν τον ψεύτη τον αριστερό? Τι είπε? Εγώ είμαι δεξιός, είπε, και εσύ είσαι αριστερός. Άφησε τις συντάξεις του κόσμου ήσυχες και φορολόγησε τους εφοπλιστές. Και ο Τσίπρας τι απάντησε, ρε φίλε Μάνο? Αυτός ο τεράστιος αριστερός ηγέτης κατά το Γιούγκερ, Τι είπε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό αφεντικό. Φίλε Μάνο, επειδή εγώ πιστεύω ότι ο Γιούνκερ λέει την αλήθεια, γιατί όντως στην πράξη ο Τσίπρας δεν πείραξε τους εφοπλιστές, ενώ ταυτόχρονα διέλυσε τους συνταξιούχους, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Και έρχεται τώρα αυτός ο τύπος με φόρα για να τον συντηρήσει πάλι ο ελληνικός λαός. Βέβαια, για να κυβερνήσει δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά δεν είναι τυχαίο, ρε φίλε, που το κεφάλαιο στηρίζει αυτόν τον δίθεν αριστερό πολιτικό. Φίλε Μανώ, η πατρίδα μας είναι ευλογημένη και πάμπλουτη. Μπορεί να μας συντηρήσει όλους πολύ όμορφα, αρκεί η δημοκρατία, φίλε, να λειτουργήσει σωστά. Γιατί τον πλούτο τον διαχειρίζονται οι πλούσιοι και μας ρίχνουν στη μοιρασιά. Είναι αυτοί οι ίδιοι που δεν τόλμησε κατά το Γιούνκερ να φορολογήσει ο Τσίπρας. Φίλε Μανώ, στη ζωή δεν χάνεις ποτέ. Ή κερδίζεις ή μαθαίνεις. Και από ό,τι φαίνεται, ρε φίλε, ο ελληνικός λαός δεν μαθαίνει με τίποτα. Και τώρα πάμε εκεί που είπες προηγουμένως για τον Γιωτόπουλο. Φίλε Μανώ, ποιος μπορεί να θεωρηθεί πιο σκληρός εγκληματίας? Ένας τρομοκράτης που πυροβολεί και σκοτώνει με το πιστόλι του το θύμα του, ή κάποιοι που με τις πολιτικές τους αποφάσεις στέλνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην απόλυτη κοινωνική διαγραφή, αφήνοντάς τους νοικοκυρέους ανθρώπους, αφήνοντάς τους χωρίς δουλειά, χωρίς φαΐ, χωρίς ρεύμα, χωρίς σπίτι, δημιουργώντας, ρε φίλε, μια ολόκληρη γενιά ζωντανών νεκρών με τις πολιτικές τους αποφάσεις? Ερώτηση κάνω, όχι σε σένα, στους πολυπηθείς ακροατές του. Εντάξει, φίλε Μάνο, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αμνηστευτεί ούτε να αθωωθεί κανένας τρομοκράτης. Αλλά αν θυμάσαι, ο επικεφαλής της τότε 17 Νοέμβρη έστειλε κάποτε, ας πούμε, ένα δολοφόνο και σκότωνε τα θύματα του, έτσι. Αλλάζει κάτι όταν αυτοί που μας κυβερνάνε με τις πολιτικές τους αποφάσεις στέλνουν τον ταχυδρόμο και σκοτώνει τους παραλήπτες, τα θύματα δηλαδή των φακέλων που παραλαμβάνουν μόλις τον βλέπουν και παθαίνουν εγκεφαλικό, άλλος έφραγμα και άλλος οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς και το στέλνει στον τάφο, γιατί οι ταχυδρόμοι πλέον δεν φέρνουν αλληλογραφία, φέρνουν ασύμποτους λογαριασμούς με εντολή των κυβερνώντων, ρε φίλε. Μπορεί να μας το διευκρινίσει κάποιος αυτό από τους πολυπληθείς ακροατές, το παραλαμβάνω, ή εσύ αν θέλεις? Ποιος είναι πιο σκληρός κακοποιός και πιο σκληρός τρομοκράτης, ο Γιωτόπουλος ή αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και τρομοκρατούν τον κόσμο, ξέρεις, στατιστικά με τις
0: όλοι
1: αποφάσεις των κυβερνώντων οι αυτοκτονίες που έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια?
0: Όλοι το ίδιο είναι.
1: Άντε, μπράβο φίλε μου. Έτσι, μπράβο. Και ξέρεις γιατί σου λέω, στο λέω το μπράβο? Γιατί θέλω στα λεγόμενά μου πάντα να γίνομαι κατανοητός. Εγώ δεν μπαίνω στην εκπομπή σου, η οποία είναι καταπληκτική και μου αρέσει, για να ακούω τη φωνή μου. Θέλω αυτά που λέω να γίνονται κατανοητά, φίλε. Γιατί η κατανόηση είναι πολύ απλή, όπως η απλή μέθοδος των τριών. Φίλε Μάνο, καλό ξημερώμα.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Καλό δρόμο. Γεια.
1: Ευχαριστώ.

0: και θα κλείσουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη. Βροχή. Μια νύχτα θα κάνουμε μια μεγάλη σκέψη, αλλά δεν πρέπει να την πούμε πουθενά. Είναι η μόνη δικαιοσύνη. Ύστερα θα βγούμε στους δρόμους. Θα βρέχει. Και η βροχή έχει και εκείνη την ιδιωτική της ζωή. Ενώ εμείς δεν είχαμε, θα αργοπορήσουμε μπροστά σε ένα φαρμακείο, μιας και είμαστε θνητοί, και αφού οι ουρανοί γνωρίζουν την αθωότητά μας. Τέλος, όπως θα ξημερώνει, θα χτυπήσουμε την πόρτα του σπιτιού μας. Αλλά κανείς δεν μας γνωρίζει. Είναι απίστευτο. Σαν τις μεγάλες μέρες που ζήσαμε. Αντίο λοιπόν. Ας ανοίξουμε την ομπρέλα μας και ας προσπεράσουμε βιαστικά το τέλος μιας εποχής. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου λένε τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε, άγια.
4: Τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Βράδυ Παρασκευής, βράδυ Σαββάτου, αργία, ρεπό.